0: Δεν κάνω άλλες χορευτικές φιγούρες. Τέλος ο χορός για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Καθιστός.
1: Νομίζω ότι
0: middle age,
1: η δόση μας ήταν αρκετή για σήμερα. Αύριο πάλι. Θα κοιμηθείς πάλι καλά σήμερα? Ναι.
0: Μάλιστα, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι. Εντάξει, μετά τις 12 παρατέταρτο, εκεί γύρω στις 12 η ώρα.
0: Μία μισή. Πρέπει να επανέλθω στον κακό μου ύπνο. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Πρέπει να επανέλθω.
1: Έχουμε τόσα προβλήματα εδώ στη χώρα μας, στον κόσμο. Και εσύ κάθεσαι και κοιμάσαι του καλοκαίρι.
0: Και τι θα κάνω στον ύπνο μου, θα τα λύσω πριν κοιμηθώ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε από το κρεβάτι.
1: Τι σημασία είναι αυτή.
0: Αν μπορούσα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου, από εδώ τους από εκεί. Με Παναγιώτη Κεφαλά, πάντα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Θα είναι και αύριο, έχω ενημερωθεί για το πρόγραμμα και φυσικά και στα δελτία και όλο τον κόσμο εκεί έξω. Mm-hmm. Έχουμε πολύ έντονη επικοινωνία, έχουμε διάδραση,
1: έχουμε κέφι,
0: έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Έχουμε πολλές
0: εγκυμοσύνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περιμένουν πάρα πολλοί φίλοι που μας ακούνε μέσω ίντερνετ στη Θεσσαλονίκη το αποψινό παιχνίδι της Εθνικής. Είναι famous match, δηλαδή Ολλανδία-Ελλάδα.
1: Έγινε sold out και αυτό και το Κυριακάτικο της Γερμανίας μέσα σε λίγες ώρες.
0: Για πλάκα.
1: Ναι.
0: Για πλάκα.
1: Μέσα σε λίγες ώρες.
0: Είναι και ο αντίπαλος μου, παίζει ρόλο και αυτό. Πέρα από τη δίψα να δεις την Εθνική, τώρα να δεις Ολλανδία και Γερμανία από κοντά. Είναι ωραίο.
1: Φαντάει, θα δεις Κλοπ. Εντάξει. Λοιπόν, φαντάρος από τον περασμένο Νοέμβριο έχει πάρει Ευρωλίγκα ο θρύλος. Λέει: έχω δει Μουντιάλ. Έχει κάνει η Εθνική την πρώτη της νίκη σε γερμανικό έδαφος. Ακόμα να τελειώσω εγώ, λέει. Να έρχεται τέλος. Εντάξει. Βλέπεις το φως στην άκρη του τούνελ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάποιος λέει: μπορεί να κατάλαβα λάθος, αλλά η
0: αλλά αυτό το φως στην άκρη του τούνελ.
1: Είναι τρένο, έρχεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο έξτρα πιλότοι λέει που ήταν στην πτήση πρέπει να πήγαν προς το πιλωτήριο και κατάλαβαν ότι υπήρχε επίθεση. Ναι, ναι. Αυτό είπαμε. Δεν ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Δεν είπαμε ότι ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα μηνύματα στο Instagram. Καλημέρα στην Ατάσα από τον Brighton. Καλό μήνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Στα τοπικά λέει και στο αυτή να χτύπαγες. Ο γιατρός σου έβαζε ψυκτικό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα πρώτη. Α, όπα, Αποστόλης. Καλημέρα στον Αποστόλη. Θέλω την προσοχή σας, παρακαλώ. Καλημέρα πρώτη δεκάτου του 26 σήμερα. Ένα. Δεκάτου 1 και 0. Ένα.
0: Ένα.
1: 2, 0 και 2 και 6. 10. Τρεις άσεις σήμερα. Είναι πύλη για νέα αρχή.
0: Οι τρεις σας δεν είναι άσο η Ελλάδα, άσο η...
1: Κάτσε να δει άλλα παιχνίδια για σήμερα.
0: Τρεις άσους.
1: Ανοίγει πύλη σήμερα, λέει ο Αποστόλης. Ωραία.
0: Πύλη αξιού μόνο για Θεσσαλονίκη.
1: Μπορεί, λέγαμε, μπορεί. Ναι. Καλημέρα και από Μόκλο Σιτίας. Να απαιτήσει, λέει ο Μπούσης, περιορισμένο αγωνιστικό χώρο για τον Ανδρούτσο στην Εθνική. Τι παραπάνω έχει Ντόρτμουντ δηλαδή. Προφανώς και κάνω πλάκα, λέει ο Μανώλης.
0: Επειδή Ντόρτμουντ δεν ξέρω αν ζήτησε... επίσημα έγινε. Έγινε επίσημα για τον Καρέτσα.
1: Δεν ξέρω, για να γίνει γνωστό. Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, μπορεί. Εντάξει. Το κάνουν οι ομάδες τώρα.
1: Ότι ναι, σας δίνουμε τον παίχτη, αλλά μην τον χρησιμοποιήσετε.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Αλλά υπάρχει ρήτρα επίσημη που το ορίζει. Μπορεί να το ορίζει ένα συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο πιανού, του παίχτη.
0: Του παίχτη με την Dortmund.
1: Και τι την νοιάζει την εθνική, τι πάει να πει.
0: Αν υπάρχει συμβόλαιο που να λέει στην εθνική σε ομάδα έχουμε δικαίωμα να παρεύουμε.
1: Δεν
0: αυτά
1: νομίζω
0: ορίζονται...
1: ότι μπορεί να οριστεί. Είναι ένα συμβόλαιο ανάμεσα στον παίκτη,
0: ναι,
1: και στην ομάδα.
0: Ναι, δεν μπορεί να υπάρχει, πιστεύεις, ειδική ρήτρα ότι.
1: Θα πρέπει να γίνει ανάμεσα στην ομάδα και στην εθνική.
0: Τριμερή.
1: Στην ομοσπονδία.
0: Ναι, να υπάρχει.
1: Τι νόημα έχει να παίρνει ένα παίκτη τον Καρέτζα π.χ. και να λες εντάξει, θα τον πάρω, αλλά θα τον παίξω ένα τέταρτο.
0: Στο NBA, ας πούμε, στο μπάσκετ γίνεται αυτό. Υπάρχει μέσα στις εθνικές ομάδες.
1: Στο NBA μπορείς να βάλεις και να βγάλεις, να βάλεις και να βγάλεις.
0: Όχι, όχι. Αναλογικά με τις εθνικές ομάδες. Δηλαδή αυτό που ο Αντετοκούμπο που συμβαίνει, που έχει μια αντιμετώπιση διαφορετική. Υπάρχει συμβόλαιο για μη τραυματισμό. Πληρώνεις 3-4 εκατομμύρια ευρώ αν τραυματιστεί.
1: Καλά, αυτό ρήτρα. Ναι, άλλο για τους τραυματισμούς παίζει. Ναι, έχουν ασφάλεια.
0: Είναι ασφάλεια, ναι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην Ροναλντιάδα.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε. Μαρία, κάποιος παίζει με την εθνική του, δεν έπρεπε να πέφτει λόγος σε καμία ομάδα.
1: Τάξη.
0: Αν με ρωτάς.
1: Καταλαβαίνω
0: ζούμε,
1: τι λες, αλλά επειδή.
0: Ζούμε σε αυτό
1: ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που δεν είναι ο μέσος όρος.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ας πούμε, και ο Μέση αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
0: Και ο Καρέτσας έρχεται
1: και
0: από πίσω.
1: Όλοι καταλαβαίνουμε
0: λοιπόν,
1: τον λόγο.
0: Την Τρίτη, λοιπόν, τώρα γι' αυτό με την Ροναλντιάδα. Ένας φίλος του, ο Εντού Αγκύρε, ο Ισπανός δημοσιογράφος, είναι κολλητός του Κριστιάνο Ρονάλντο, τα είπε όλα. Ο Ζεσούς πρόδωσε τον Κριστιάνο. Λοιπόν, έκανε μια συνάντηση την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Ο Κριστιάνο. Τα είπε όλα ο φίλος του. Όπου άνοιξε το στόμα του. Ο Κριστιάνο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο προπονητής. Του είπε συγγνώμη ευθέως ο Ζεσούς από τον Κριστιάνο που τον απαξίωσε, που τον σήκωσε αυτό που είπε ζέσταμα και τον κάθισε. Mm. Του είπε θα βγω δημόσια και θα πω έκανα λάθος και θα ζητήσω συγγνώμη. Και πήγε στη συνέντευξη τύπου
1: και είπε
0: τόσα ψέματα που κανείς δεν πίστεψε. Και έπαθε πλάκα ο Κριστιάνο γιατί ένιωσε προδομένος. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει από πίσω. Έρχεται ο προπονητής και σου λέει κοίτα έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν διαχειρίστηκα καλά, είμαστε εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Αν γίνει συνέντευξη τύπου και τα ξεκαθαρίσει όλα, είσαι εντάξει με αυτό? Ναι. Και πήγε στη συνέντευξη τύπου 3 ώρες αργότερα και άφησε τα πράγματα να αιωρούνται. Ναι. Δεν είπε τίποτα.
1: Τίποτα, ναι, ναι.
0: Το έπαιξε και σκληρός, λέγοντας ότι εγώ κάνω κουμάντο και το Κριστιάνο είναι απλώς ακόμα ένας παίκτης. Πήγαινε σπίτι του και προχώρα παρακάτω. Προδοσία, λέει ο Αγκύρε.
1: Χρειάζεται να πούμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι απλά ακόμα ένας παίκτης.
0: Όχι, βέβαια, δεν είναι
1: εντάξει.
0: Απλά.
1: Εντάξει, αυτό λέμε, ρε παιδιά. Αυτό λέμε. Δεν είπαμε να τον φέρνουν 4 σαν την Κλεοπάτρα, ξέρω εγώ. Να κάνει πάνιο σε Γαλαγαϊδούρα. Μπράβο, ναι. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Αλλά εντάξει. Είναι στα τελειώματά του, είναι στη δύση του, δεν αξίζει. Και εν τω μεταξύ, είμαι τώρα 2 μέρες και δικαιολογώ τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει.
0: Ναι, αλλά το δίκιο είναι.
1: Είναι το δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Άκου ο φίλος, θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις. Εγώ ρε,
1: θα το πω. Τάφος ρε, τάφος ρε.
0: Καλά, έκανε συνέντευξη τύπου ο φίλος. Για ελάτε εδώ. Ο Αγκύρε.
1: Ποιος λείπει.
0: Και είναι και ο δημοσιογράφος, μάλιστα. Έκανε εκπομπή και ο Μόργαν. Ο Μόργαν έκανε εκπομπή. Ο φίλος του πήρε Μόργαν. Και είπε δεν έφυγε επειδή δεν έπαιξε. Θα τα πει όλα, θα μιλήσει.
1: Έτσι.
0: Talk to the hand. No, that's my man.

0: Καλημέρα από τα Καστανοχώρια της Πιερίας. Σας ακούω από το ένα αυτή, στο ακουστικό, και με το άλλο, για να το έχω ελεύθερο να ακούω τι μου λένε, μαζεύω κάστανα.
1: Ωραία.
0: Τσούβι Ζαφυράτο, ελάτε εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ. Πω,
1: λοιπόν,
0: ωραίο το κάστανο.
1: Ωραίο το κάστανο. Σε αγριογούρνο, στη γάστρα, με κάστανα.
0: Το πήγε σε ένα πολύ. Δηλαδή πήγε από το 0, 100, επέλεξε το 100.
1: Ναι.
0: Μίλησε στη γλώσσα της καρδιάς. Ό,τι είχε στην καρδιά, είχε και στο στόμα τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Και να μαγειρεύετε το αγριογούρνο 24 ώρες. Με στιφάδο, με μικρά, πώς το λένε, κρεμμυδάκια και κάστανα.
0: Χωρίς να το ξετομαριάσει, έτσι. Με χαμηλιόδοτο.
1: Και με του χαμηλιόδοτο. Ναι, ναι. Το κεφάλι και τα αυτιά.
0: Χωρίς αγριογούρνο, αν κάποιος δεν έχει αγριογούρνο πρόχειρο. Είναι πιο εύκολο να βρει μια σακούλα κάστανα.
1: Εντάξει, ένα μοσχάρι, ρε παιδί μου.
0: Με τριχιά. Θα το βάλει μέσα.
1: Την τριχιά θα την κρατήσω.
0: Όχι, την τριχιά θα την. Μα δεν βρίσκω τριχιά στο χωριό. Επιστρέφοντας και σε σκέτα κάστανα, Μαρία, σ' αρέσουν βρασμένα ή ψητά. Χωρίς αγριογούρνα και μοσχάρια. Άστα!
1: Μ' αρέσουν σε τσουρέκι μέσα.
0: Ξέρεις τι, όταν μαζεύουν κάστανα το δέντρο. Ού, και ένα αγριογούρνο έπεσε.
1: Το κούνι. Κάπου εκεί κοντά δεν θα είναι και το αγριογούρνο.
0: Πού θα είναι το αγριογούρνο.
1: Τι σκέτα τα κάστανα θα φορτάσεις, μωρέ.
0: Μεγάλο κουρούνι είναι. Είναι πολύ μεγάλο κουρούνι, κύριε Γιώργο.
1: Έρχονται και τα μικρά. Και αν έρχονται τα μικρά πρώτα, μετά έρχεται από, από πίσω. Τρέξε! Τρέξε.
0: Εκτός
1: και τρέξε
0: είναι...
1: πιο γρήγορα από το διπλανό σου. Αυτό
0: ναι,
1: έχει σημασία.
0: Το έχει σημασία.
1: Πάμε σε μπρίκ.
0: Ναι.

0: Θα βάλω εγώ το αγριογούρνο, ρε φίλε, 10 μέρες να μαριναριστεί. Θα πηγαίνω κάθε μέρα και θα.
1: Το αυτό που είπε η Μαρία.
0: Είσαι έτοιμο.
1: Θα πηγαίνει να ρωτάς. Είσαι έτοιμο. Το αγριογούρνο, επειδή είναι σκληρό κρέας.
0: Ναι, πολύ.
1: Είναι, ναι, θέλει πολύ μαρινάρισμα, του. Θέλει πολύ ψήσιμο. Ναι, θέλει, ναι. Ναι, όπως όλα τα κυνήγια, θέλει πολύ ψήσιμο, θέλει αυτό. Mm-hmm. Δεν είπα να το βράζει, ρε παιδιά, 24 ώρες. Mm-hmm. Λέει κάποιος, αν δεν φάω κρέας, είναι σαν να μην έχω φάει. Λέει, πιο κρατοφάγος δεν γίνεται. With that being said, ρε ζαφ, λέει, μέχρι και εγώ λέει τσουτσούριασα με το βασανιστήριο να το βράζει το αγριογούρνο 24 ώρες. Καταρχάς δεν είπα να το βράζει ζωντανό. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν είπα να το βράζει. Είναι να το μαγειρέψει. Κάνα 24ωρο θέλει στη γάστρα για να μαλακώσει και να μπορέσει να το φας. Αλλιώς όταν τραβάς εσύ από τη μία, εγώ από την άλλη, δεν θα γίνει κάτι. Έτσι.
0: Να πούμε να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να ζήσουν.
0: Ο Τζιμ Κάρι παντρεύτηκε τρίτη φορά να ζήσει.
1: Επιτέλους,
0: έγινε στο κτήμα εκεί, στο κτήμα.
1: Στη Βάρη.
0: Ακριβώς. Ναι. Στο χρυσό κουρέλι.
1: Τρίτη, γιατί ήταν πιο φτηνά.
0: Ναι, mm-hmm. Μας πήγε 40 ευρώ το κεφάλι. Παντρεύτηκε τη Μινάρα, με την οποία Μίνα. Με την οποία διατηρεί εδώ και χρόνια αυτή τη σχέση. Mm-hmm. 64 είναι ο Τζιμ Κάρι. Εκεί που είχε πάρει τα βραβεία Σεζάρ στη Γαλλία, είχε πει ότι την αγαπάει.
1: Μπράβο. Και αφού είπε ότι την αγαπάει, έπρεπε
0: να την παντρευτεί. Δεν μπορεί τώρα να έρθουν όλοι οι Σαολίν. Τρίτος γάμος. Από το 87 στο 95 ήταν με τη Μελίσσα Γουόμερ. Εκεί έχει την κόρη του DJ.
1: 95.
0: Από το 87 στο 95. Μετά είχε τις πρωταγωνίστρες στο Dumb and Dumber, τη Λόρεν Χόλι. Αν θυμάσαι, μια πανέμορφη κοπέλα που έπαιζε στο Ηλίθιες και Πανηλίθιες.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Και τώρα με τη Μινάρα, όπου θα είναι μαζί, λέει, θέλει να είναι μαζί για πάντα.
1: Ωραία.
0: Αν θυμάστε τη Λόρεν Χόλι που έβλεπε το όνειρο ότι φιλιέται με εκείνο το μεγάλο ανοιχτό στόμα.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Έχω να το δω.
0: Καλά, και σχέσεις είχε και με την Κάμερον Δίας, Ρενέ Ζελβέγκερ, ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλές σχέσεις. Mm-hmm. Αλλά για γάμο, λέμε επίσημα, να το πάρει, να γίνει
1: ναι,
0: τέντη,
1: ναι,
0: να μπει αρνή με κάστανο.
1: Να έρθουν τα συμπεθέρια, ναι, να το ευχαριστήσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, υπάρχει κραγιόν παντού. Παντού κραγιόν. Παντού κραγιόν. Σε κινητά, σε τσιγάρα, σε τασάκια, σε ποτήρια, σε κεφάλια. Ναι. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάσο από Ιαπωνία. Καλημέρα από τον Κηφισό της Ιαπωνίας. Πάντα με Sport FM. Ορίστε. Ακόμα και στην Ιαπωνία έχει κίνηση. Οπότε μη λέτε εδώ για το δικό μας Κηφισό. Καλημέρα στο Μίλτο, για το μάθημα που λέγαμε Οικιακή Οικονομία, λεγόταν με τη συγκεκριμένη φωτογραφία.
0: Ναι, Οικιακή Οικονομία που δεν ήξερα τι κάναμε, ναι.
1: Καλημέρα στον Φάνη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Υπάρχει ρήτρα, λέει, για τα φιλικά παιχνίδια, στα επίσημα όχι. Λογικό.
0: Okay.
1: Λογικό. Καλημέρα στον Δημήτρη. Κάτι για Ντόρτμουντ, άκουσα. Καλημέρα από εδώ, Δημήτρης από Ντόρτμουντ.
0: Γεια σου, Μίτσο.
1: Καλημέρα στη γειτονιά. Καλημέρα και στον Νίκο. Την τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η βενζίνη είχε 1,10. Εντάξει.
0: Θέλετε να επανέλθουμε εκεί, σε αυτές τις τιμές.
1: Ναι. Άμα είναι να πέσει η βενζίνη 1,10, πανάθα. Πανάθα for champion, εννοείται. Το συζητάμε.
0: Βλέπω το πρόσωπό σου από το γήπεδο της ΑΕΚ με χ. Άκουσες τι είπε.
1: Ρε, καλά.
0: Θα σου κάνουν μουστάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά. Ρώτα τους ΑΕΚτζήδες άμα είναι να πέσει 1,10 η βενζίνη. Εντάξει, θα πούνε δεν πειράζει, ρε παιδιά. Δεν πειράζει.
0: Το πήραμε.
1: Ας πάρει και ο Παναθηναϊκός.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Η χαρά του πρωταθλήματος πρέπει να μοιράζεται.
0: 3,50 θα σου πει αρκεί να το πάρω πάλι. Εγώ δεν έχω και αμάξι.

0: of the rest of your life.
1: Κάποιος ρωτάει τι θέλετε, βενζίνη 1-10 ή πανάθα πρωτάθλημα. Τώρα εμένα ρωτάς, αν είναι να τα βάλω απέναντι, εσύ τι θα προτιμούσες, βενζίνη 1-10 ή πρωτάθλημα πανάθα.
2: Εγώ δεν έχω κάτι να προτιμήσω. Εγώ είμαι σίγουρος για

0: Αλλά θα τον δεις και με αυτή την γκρι φόρμα που φοράμε. Είναι μια γκρι που φοράει ο Κύραλη. Η φόρμα Κύραλη που είναι και για προτάσμα και για προβατίνα και για καφέ και για σινεμά και για όλα αυτή.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας, τα μάτια το μάγειρα από τη Ζυρίχη. Έχει δίκιο, λέει η Ζαφυρά, δύο το γρόνι. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και επίσης δεν το μαγειρεύω. Πάω στα κατάλληλα μέρη και πάω και το τρώω. Άμα μαγειρέψουμε και αγριό.
0: Μα τι έχεις φέρει εδώ μέσα.
1: Θα το κρεμάσω ανάποδα να στεγνώσει.
0: Με τη διευκάτη. Λαμπί μπαμπαμπού. Να κάνω τώρα φύγει, ξέρω τον πατέρα. Ζάρμπια τζάνα, ζω μπανάνα. Ουί, ουί, ουί. Μάλιστα. Μάλιστα. Τρία ευρώ η βενζίνη, πρωτάθλημα εκάρα back to back. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό.
1: Έλα τώρα. Τώρα μην τους κάνετε έξαλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια χαρά τους έχω ήσυχους. Εν τω μεταξύ μας ενημερώνουν ότι 2.30 λέει έχει εδώ στην Αθήνα. Για ελάτε σε κανένα νησί, σε κανένα βορειοανατολικό Αιγαίο να δείτε πόσο έχει πάει. Το πιστεύω, παιδιά. Το πιστεύω. Καλημέρα σε όλους. Μόνο καλό μήνα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα στον Άγγελο από το Λίτς. Τσούβιλε, για χιλιάδες χρόνια κάποιες γεννούσαν στα χωράφια και μόλις τελείωνα το κετό συνέχιζαν τη γυμναστική. Όταν η σύζυγος έμεινε έγκυος πριν 18 χρόνια, ο γυναικόλογος της είπε ότι καλό θα ήταν να σταματήσει το τάι τσι, γιατί δεν ήξερε ο χριστιανός από αυτά. Οπότε άστο καλύτερα. Εντάξει, Αγγελέ μου, μπορεί να γεννούσαν στα χωράφια.
0: Τι παράδειγμα.
1: Αλλά το ποσοστό θνησιμότητας δεν ήταν ίδιο με αυτό που έχουμε τώρα. Έτσι, και των γυναικών και των μωρών. Εντάξει, το έχουμε βρει τώρα, τα γυναίκες γεννούσαν στα χωράφια. Ναι, και συνέχιζαν μετά να μαζεύουν πορτοκάλια. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ναι, μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα στον Σάκη.
0: Too long didn't read. πολύ ωραία το είπες. Μεγάλο μήνυμα.
1: Ναι, παιδιά, δεν γίνεται και στον αέρα. Και καλημέρα στον Τάκη, καλό μήνα. Σωστός ο Ρονάλδο λέει, δεν με βάζετε, φεύγω.
0: Τάκη. Λε, παίρνω και την μπάλα.
1: Έτσι. Και ορίστε μας. Καλημέρα στον Βασίλη, στον Φώτη.

0: Ορίστε, ορίστε. Μπορεί να γίνει κάτι να το πάρει από τώρα η Πανάθα για να πέσει η βενζίνη. Μόνο ΑΕΚ. Το βλέπω, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Βλέπουν το δάσος, δεν βλέπουν το δέντρο.
1: Κάστα να με πούμπα και νίκη με στην τούμπα. Τι έστειλε ο Θεός. Κάστα να με πούμπα και νίκη με στην τούμπα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Καλημέρα και στην Ηρώ.
1: Γεια σου, Ηρώ, που σου έχουν διαλύσει το όνομα στη γενική.
0: Oh.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Ήθελα να πω ότι μας έκοψε το break και για Γερμανία, αν μπορώ και εγώ να βάλω δόντια έτσι και να μην έτσι.
1: Και να μην κλείνει το στόμα.
0: Να μην κλείνει το στόμα.
1: Πιστεύω
0: έτσι. Γνωρίζω τη γερμανική πραγματικότητα. Έτσι την είχα πάει τη Βέρντερ. Λοιπόν, εσείς κυλέρες, από τότε που έχουν ανέβει τα νούμερα έχετε αποκτήσει και λίγο τουπέ. Ο Μαραθιανός, βασικά λογικό. Οι υπόλοιποι καλμάρετε λίγο.
1: Ο Μαραθιανός το έχει στείλει το μήνυμα.
0: Ναι, είτε.
1: Ο Μαραθιανός έχει στείλει το μήνυμα. Αλλά εγώ δεν θα τσιμπήσω, γιατί.
0: Είχαμε τουπέ και από πριν.
1: Σωστό πρώτον αυτό. Ναι, και ναι, ναι. Δεύτερον, καλά κάνει και ο Μαραθιανός και έχει τουπέ. Εγώ είμαι με το Μαραθιανό.
0: Γιατί έχει
1: γιατί είναι το γούρι μου.
0: Α, είναι το γούρι
1: μου. Είναι το γούρι μου.
0: Είναι το γούρι μου.
1: Δεν είναι το αγόρι μου. Είναι το γούρι μου. Είναι το γούρι μου.
0: Αν ήσασταν ζευγάρι, θα ήσασταν κανονικά εκείνο το ζευγάρι.
1: Θα ήμασταν τσακωμένοι. Όχι, θα ήμασταν τσακωμένοι. Θα ήμασταν τσακωμένοι, εννοείται.
0: Για πατέρα κάνει ο Ακτύπη. Για όλα εγώ.
1: Ναι,
0: ναι, κρίνια, ναι, ναι.
1: Και δεν θα κάνει τίποτα.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Άμα δεν ήμουν εγώ, θα τρώγα ταρνί.
1: Ναι.
0: Σαλάτες, πατάτες, πίτες, ναι, εσύ, ναι, τα ναι, πάντα, ναι, όλα, καθαρισμοί. Και αυτός με το πινέλο. Πινέλο.
1: Γιατί.
0: Εντάξει, να επιστρέψω.
1: Γιατί.
0: Για το... Δεν βάζει λαδορίγανη πάνω στο αρνί με το πινέλο. Για ποιο λόγο πήγες. Γιατί πας από το 0 στο 100 κατευθείαν. Υπάρχουν και ανάμεσα μονοπάτια.
1: Όχι, αγριογούρνο με κάστανα, ρε.
0: Δεν σ' αρέσει το κάστανο. Με αγριογούρνο μας. Δεν είπε με ένα τσάτνεϊ. Έβαλε κατευθείαν ένα ζώο στο σαλόνι.
1: Και ζώο, σκληρό ζώο. Δεν πειράζει τη μάνα του.
2: Καλή επιτυχία στο θρύλο μας και στην εθνική μας. Ήρθε ένα μήνυμα. Ακούω χρόνια τον σταθμό.
1: Και έχει έρθει και το μήνυμα. Και 0,01 να πάει βενζίνη. Πρωτάθλημα δεν παίρνει ο Παναθηναϊκός, Τζουβί.
0: Θα σου χαράξω με κλειδί το αυτοκίνητο και θα φύγω. Πώς φάνηκε. Και θα στρίψω το κλειδί να πάει στην πλευρά όπως μου έκαναν εμένα στο δικό μου.
1: Το
0: και...
1: είδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το είδα και τσαντίστηκα.
0: Και εγώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αμάξι είναι. Άμα γαλατσουνάγανε εμένα ολόκληρο, τότε θα πονούσα.
1: Πάλι θα τσαντιζόμουν, να ξέρεις.
0: Αλλά είμαι αμάξι με κι εγώ. Εδώ πέρα στο κτίριο του μεταξύ έχουμε βάλει τώρα ένα πίνακα. 30 χρόνια.
1: Το είδα, τρόμαξα. Το είδαμε το που μπήκα μέσα. 30 χρόνια σπορεύει. Το ξέρω, εδώ ήμουν.
0: Του χρόνου δεν πρέπει να αλλάξει.
1: 31.
0: Και τι, θα έχουμε.
1: Όχι, θα βάλουν χαρτί.
0: Για να βάλουν ένα.
1: Θα το κάνει, Τασία, μην ανησυχείς.
0: Δεν μπορεί εύκολα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Όχι, δεν μπορεί γιατί πρέπει να το χαλάσεις.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πώς, τι θα κάνεις. Θα πρέπει να το κάνεις με μπογιά.
1: Το ξέρω.
0: Πώς θα γίνει.
1: Πώς θα γίνει. Όχι,
0: θα πηγαίνουμε και σαν το Άνφιλντ, θα το βαράμε να μπαίνουμε μέσα.
1: Όσοι έχουμε κλείσει δεκαετία.
0: Εγώ
1: πώς θα κάνω στο Άνφιλντ, όσοι έχουν.
0: Εσύ
1: στο Άνφιλντ το ακουμπάνε όσοι έχουν πάρει.
0: Ο Χάρης μπορεί, δεν μπορεί.
1: Αλλά ο Χάρης πλάκα κάνει.
0: Μπορεί.
1: Ο
0: Χάρης. Εσύ μπορείς.
1: Πώς δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ, μωρέ.
0: Ναι,
1: εγώ δεν μπορώ.
0: Εσύ μπορείς.
1: Εσύ
0: εγώ
1: δεν
0: μπορώ, γιατί είμαι 9 χρόνια. Του χρόνου θα μπορέσω να κάνω έτσι. Αλλά πού θα το φτιάξω, πρέπει να το βάλετε 31 χρόνια. Θα το κατεβάσετε.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, έχουμε ακόμα 9 μήνες να το σκεφτούμε.
0: Πέρναν τα χρόνια, πέρασαν 30 λέμε ρε.

0: τεχνικός που κάτι θα κουβαλάει και θα το χαλάσει.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Με τη σκάλα, θα το πάρει βάρνα.
0: Θα έρθει ένας τεχνικός με τη σκάλα και θα πει: παιδιά, έχω κάνει κάτι. Θα γράφει FM.
1: Καλημέρα, πρωτάθλημα. Η πανάθα μας και ας πάει 5 ευρώ η βενζίνη, λέει ο Γιώργος που έχει ποδήλατο. Ξέρω εγώ, μάλλον.
0: Εννοείται ότι. Ή είναι με τα πόδια. Άλλο το πήρε σοβαρά. Θα μου μπιπ μπιπ και θα σου βάλω το κλειδί.
1: Ω, άσε μα ρε φίλε, σιγά, χαλάρωσε.
0: Χαλάρωσε,
1: φίλε.
0: Χαλάρωσε, θα φωνάξει το Μαραθιανό που έχει τουπέ. Θα σου πω εγώ τι θα πάθει. Λοιπόν, σου βαριέμαι και κρυώνω. Έχω 20 ευρώ τράπεζα. Δεν μπορώ να παραγγείλω κοντοσύβουλο να στανιάρω. Δώσε καμιά συμβουλή τι να κάνω να μπουστάρω.
1: 20 ευρώ τράπεζα. Πρώτη του μηνά, 20 ευρώ τράπεζα.
0: Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να τα έχει, να τα χρωστάει. Λοιπόν, βρες πλούσιο τέρι.
1: Ναι.
0: Εάν δουλεύει.
1: Αλλά πρέπει
0: ο
1: τώρα να
0: βρει. Αμυντικός,
1: δηλαδή μέχρι το μεσημέρι πρέπει να βρει.
0: Πριν
1: ξαμολύσουμε.
0: Αλλά ο καιρός γι' αυτό. Βρες τέρι με πετρέλαιο. Λοιπόν, βρες τέρι. Πετρελαιοτέρι. Αλήθεια σου λέω, όσο δουλεύει ο κεντρικός αμυντικός και είναι σε άνοδο, μπορείς να αλλάξεις και το 30 το κάνεις 31. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Κινείς βουνά.
1: Ήξερα εγώ, αν δεν μπορεί να βρει τέρι, αν μόλις έχει χωρίσει, ας πούμε.
0: Όταν δεν έχεις λεφτά και δεν έχεις δουλειά, πάντα σε θέλει μια γυναίκα. Ναι!
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου.
1: Νομίζω ότι.
0: Θέλετε να σώσετε κόσμο.
1: Έχουν γίνει οι γυναίκες πολύ συμφεροντολόγες.
0: Όχι! Θέλετε να σώσετε κόσμο.
1: Θέλουν, κοιτάζουν τον άλλο αν έχει αυτοκίνητα, αν έχει δουλειά. Αν έχει λεφτά.
0: Τι χειρότερες επιλογές. Δεν υπάρχουν.
1: Τι 50-50 και τέτοια.
0: Δουλεύει το κεντρικό αμυντικό. Αν δουλεύει ο κεντρικό αμυντικό.
1: Δηλαδή.
0: Αν δουλεύει ο κεντρικό αμυντικό.
1: Ναι, και αν δουλεύει κεντρικό αμυντικό.
0: Εδώ είμαι εγώ
1: και
0: ασύ. Πάρ μια πέση από τον εκατό.
1: Τι θα κάνετε, ξέρει τον μπακ.
0: Παίξε μια πέση.
1: Άμα ο Ρότα είναι τραυματία.
0: Θα βάλουμε τον Βαγιανίδη. Λοιπόν.
1: Το
0: είναι φίλο μου, θα σου λέω. Θα βάλουμε, ξέρω εγώ, άλλον. 100 pay safe τον 100, γιατί έχει και μάτς το βράδυ, θα σου πει. Άκουμε και εμένα. Αλλά να πας νότια. Πρόσεξε τι εννοώ. Δεν θα πας περιστέρι. Βέβαια! Θα πας εκεί που.
1: Φίλε, εκεί ανεβαίνει το κάστρο.
0: Όχι! Εκεί τα πρόσωπα που σε ενδιαφέρουν, Μαρία, έχουν λυμμένα κάποια προβλήματα.
1: Ορίστε, εσύ με τα 20 ευρώ, κάνε ό,τι κάνω κι εγώ. Να βρεις πλούσιους φίλους.
0: Νότια. Θα πας.
1: Όχι τέρια και βλακίες τώρα. Είναι πολύ δεσμευτικά πράγματα αυτά.
0: Τέρι.
1: Πλούσιους φίλους, παιδιά.
0: Τέρι.
1: Αυτό. Αυτούς που δεν. Που δεν σε αφήνει να πληρώσει ακόμα και όταν έχει λεφτά.
0: Θα γυρίζει σπίτι του για ύπνο, δεν έχει πετρέλαιο, λέμε τέρι.
1: Δεν πειράζει, να πάρει κουβέρτα.
0: Πρέπει να σπιτωθεί.
1: Να πάρει την κούνελο κουβέρτα.
0: Τώρα ξέρεις, γιατί.
1: Είναι. Όχι την έχει δει, που είναι ολόκληρη.
0: Την έχω δει, αλλά γιατί με κοιτά έντονα.
1: Εντάξει,
0: με
1: κούνελο κουβέρτα. Πήγαινε.
0: Λοιπόν, θα πα από άλυμο και κάτω.
1: Α, πλούσιο τέρι, ακόμα
0: καλύτερα. Από άλυμο και κάτω, αυτά λέω.
1: Απλέονται 7 του μήνα ο άνθρωπο, ρε. Α, έχει μια εβδομάδα μου.
0: Από άλυμο και κάτω υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Γιατί εκεί υπάρχουν καταστάσεις ωραίες. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Και λείπει ο κεντρικός αμυντικός. Οι ομάδες φτιάχνονται. Τέρμα, αμυντικός, εξάρι, σέντερφορ. Στον άξονα.
1: Να το. Ήμουν σίγουρη άμα κάνω ένα τρίγκ. Όλοι θα το είπα ο κόσμος. Τσουβί, βρώμα με φτώχεια για τις γυναίκες. Αν ο λογαριασμός δεν είναι πενταψήφιος.
0: Δεν θα αναλάβει την ευθύνη όμως. Αυτός θα πει παιδιά, εγώ αυτός είμαι. Αλλά 70 λεπτά στον ήλιο που λέγαμε στους άχαστους. Αυτοί μπορούνε, γιατί δεν έχουν. Εγώ τι να κάνω. Εγώ ξέρω ότι το περιζήλι δεν γαριάζει τα μαύρα ρούχα. Μπορώ να σε φτιάξω pancakes και μπορώ να πάω στη λαϊκή να ψωνίσω ό,τι μου πεις. Και κάστανα μαγριγούρνο. Μέχρι εκεί είμαστε όμως. Η απελπισία κάνει το κεντρικό αμυντικό επικίνδυνο. Ή η μπάλα ή ο παίχτης. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε σε break τώρα.

0: Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει να ξέρετε ότι οι καλοί σας συνάδελφοι του 6-8,
1: ναι,
0: εννοεί το, τις Λέρες,
1: ναι,
0: προσκαλούν όσους το παίζουν μάγκες 8 παρα 5 κάτω από το σταθμό για Μποκετίδια. 8 παρα 5 το βράδυ ή το πρωί.
1: Άμα είναι το βράδυ, δεν είναι τέλειος ο ταμπάκος. Τι κάνετε, παιδιά, για ποιο λόγο, τι κάνετε. Θα φύγεις, θα τον έχει δει, θα φύγεις για να πάρει το πάρκινγκ.
0: Και ένα μήνυμα, εντάξει, άσχετο, αλλά σιγά σιγά θα γίνεται σχετικό με τον καιρό. Είναι δυνατόν στην Ελάτη Αρκαδίας, δωμάτιο χωρίς τζάκι 145 ευρώ τη βραδιά, ούτε να το κοιτάς. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη.
1: Τι θα κάνει στο τζάκι.
0: Σε ξενοδοχείο.
1: Θα ανάψει το τζάκι.
0: Θα ανάψει το τζάκι στο ξενοδοχείο.
1: Παιδί μου, οκ, αν είναι κάποιο αλέ και αν πα μια εβδομάδα, 10 μέρες και θε. Άναψε το. Ή δεν έχει καθόλου. Δεν έχει καθόλου.
0: Χωρίς τζάκι, λέει. Γιατί να έχει το τζάκι, τι, να το βλέπει. Έχει προτζέκτορα. Σου λέει κατέβασε το app και βάλει το προτζέκτορα.
1: Βάλε αυτό το ψεύτικο που έχουν μερικοί που κάνουν κάτι φωτιές. Σαν το βίντεο κλιπ του Κουρκούλη. Παίζεις με τη φλόγα. Εγώ στο. Υπήρχε φλόγες κλαμπ στο Ηράκλειο.
0: Στην Ελλάδα Αρκαδίας θα κάτσεις μέχρι τις 10-10.30 στην ταβέρνα.
1: Εννοείται που έχει τζάκι.
0: Θα σκάσεις τον ύπνο, ναι.
1: Τι θα κάνεις, θα κάνεις εκεί το σύνδετο. Η ορεινή μέλισσα είσαι. Και ρίχνω πάνω στο τζάκι, παιδιά, τα μακαρόνια και έχουν πάρει μια βράση φρέσκο νεράκι. Ο Λούλη.
0: Μαρία Μπελολίμπερο Δημήτρη. Καλά, μπράβο. Δυνατός και γερός να είσαι. Τι με το λες εμένα, στο Γιωβάνοβιτς πες το.
1: Μην το λέτε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά θέλουν τζάκι. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα που το λέτε. Σου βλέπει, επειδή ξέρω ότι έχει το ίδιο πρόβλημα. Βοήθεια. Από το Σάββατο στη Βύση μου έχει κολλήσει το είμαι στα πάνω μου. Όλα είναι τέλεια. Ο ερωτάς μωρό μου είναι κβαρατσχέλια.
0: Τέλειο. Τέλειο.
1: Και όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα. Μάλιστα.
0: Και αρώματα. Μάλιστα. Ωραία. Τι. Α, παρά 10.
1: Θέλει να μπει που άλλος πάρει για 10 κάστανα και να τα βάλει στο τζάκι. Θέλει να μπει που άλλος για διήμερο. Τράβασε ξενοδοχείο δωρεάν. Έχεις δει πόσο έχει πάει βενζίνη. Έχεις δει. Πώς θα χαλάσει τώρα 80 ευρώ πήγαινε έλα βενζίνες.
0: Και βάλε και τα διόδια.
1: Και βάλε και τις προφυλάξεις.
0: Και μην βάλε κάστανα.
1: Μην βάλεις.
0: Μην βάλεις διόδια.
1: Βάλε κάστανα. Βάλε κάστανα.
0: Δηλαδή αν είχε τζάκι θα ήταν λογική η τιμή. Ρωτάω, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι, 145 ευρώ τώρα.
1: Τι κάνεις περίμενε, με τα κάστανα.
0: Ρε, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μήνε. Τι κάνεις εκεί.
1: Το ζεστέρ.
0: Όχι, δεν είναι λογική η τιμή 145 ευρώ. Δηλαδή, Νοέμβρη μήνα που θα έχει πέσει και το πρώτο χιόνι, τι θα γίνει, πώς θα πάει 200 ευρώ. Δεν είναι λογική η τιμή, ρε φίλε. Δεν θέλω να τα αγοράσω.
1: 200 ευρώ η βραδιά.
0: Δεν είναι.
1: Και Δεκέμβριο, Χριστούγεννα, 400.
0: Καλά, ναι.
1: Πρώτη Γενάρη, 4.000.
0: Ωραιότατα Χριστούγεννα στη Νέα Σμύρνη. Ωραιότατα. Στην κλασική Νέα Σμύρνη.
1: Έχουμε κανονίσει το άρωμα καφέ.
0: Γιατί τι έχει το άρωμα καφέ.
1: Έχω κάνει είναι. Παράσταση.
0: Αλήθεια.
1: Στο άρωμα. Έχω κάνει παράσταση το 16 νομίζω. Με Θανάση Παπαγεωργίου και τη Μιναδάκη. Έχουμε κάνει. Πάρα και κάτω. Ωραία. Και περνάγανε σερβιτόρα από πρώτα. Εμένα περνάγανε σερβιτόρα από πρώτα.
0: Κάπου πού να περάσουν, εντάξει, είπα. Δεν είναι και κανένα τεράστιο μαγαζί.
1: Κατεβήκαμε τα σκαλιά και κάναμε το stand-up κάτω χαμηλά.
0: Στο άρωμα, έχει σκαλιά.
1: Είχε κάτι σκαλάκια. Mm. Έχει πάει ποτέ.
0: Έχω πάει, ναι.
1: Έχω πάει.
0: Έχω πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να βρω και την αφίσα. Μπορεί να τη βγάλει. Μισό λεπτό.
0: Ορίστε. Ο Τζόνι λέει γειτόνισα 50. Ελεύθερη νοτίων προαστίων με 3 σπίτια. Πάω να τη πω ότι παίζω κεντρικό αμυντικό.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Και τι έχει να χάσει.
1: Δεν έχει να χάσει κάτι. 3-5-2.
0: Ορίστε, ο Νίκο λέει 200 ευρώ στα Τζουμέρκα, 28 το δωμάτιο. Τι μα λέει ο φίλο. Ξέρετε γιατί. 28. Γιατί είσαστε εσεί που λέτε, α, τις καλύτερες διακοπές το καλοκαίρι τις κάνεις στο βουνό. Να, πες το τώρα.
1: Τι το να.
0: Ωραία, να λέω, 200 ευρώ. Πες το, πες το, πες το.
1: Έλα,
0: φάτε τις καλύτερες
1: τώρα.
0: Διακοπές τις κάνεις καλοκαίρι στο βουνό, ανέβηκα την τιμές.
1: Το πες, τα λέω τόσο.
0: Τα λέτε τόσο καιρό, ορίστε 200 ευρώ στα Τζουμέρκα, πλήρωνε τώρα. Και 200 ευρώ, 500 θα πάει το Δεκέμβρη. Μια φορά σε σαλί με τζάκι, 200 πλάς ευρώ, ήταν το τζάκι χάλια, κάπνιζε, ντουμανιάσαμε, θέλαμε και τζάκι. Μα τα βλέπεις. Ορίστε, εγώ έφυγα τριήμερο, λέει Πελοπόννησο, πλήρωσα όλα αυτά που είπατε και μας τράκαραν κιόλας χωρίς να αφήνουν χαρτάκι. Καλό είναι να αφήνουν. Ναι, παιδιά, ναι, Χρήστο, κυκλοφορεί το βιντεάκι με τον Νίκο Ευαγγελάτο που είναι μέσα στο κοκπίτ.
1: Ναι, το είδαμε.
0: Με τους πιλότους. Ναι, ναι, ναι. Και στην αρχή δείχνει που σπρώχνει ο ένας πιλότος τον άλλον και λέω: έτσι είναι τα παιδιά μου, μόλις βγαίνουμε εθνική.
1: Μα
0: ταξίδι. Μακούμπησε. Εγώ θα σε ακούμπησε τελευταίο. Όχι, εγώ. Ήταν μακούμπησε. Έτσι. Οι πιλότοι μετά βγήκε το μαχαίρι. Ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Ευτυχώς.

0: Ο πατέρα μου τον Χριστιανό, δεν θα τον κάνεις έτσι, Ζεσούς, θα έχεις πρόβλημα. Τον πατέρα μου δεν θα τον ξανακάνεις έτσι. Τον κοροϊδεύσες. Καλά. Συνέχισε έτσι, Ζεσούς. Ψεύτης Ζεσούς.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα δικαιώθηκε. Αχ, δεν τώρα προλάβαμε να μιλήσουμε και για το θέμα της Manchester City.
0: Αύριο.
1: Ναι, απλά μόνο τα έχουν βάλει τώρα και με τον Γκουαρδιόλα στην Αγγλία.
0: Τι σου πάγω.
1: Γιατί την έκανε διακριτικά.
0: Δεν ήξερε.
1: Τυχό.
0: Έβγαλε και Netflix ντοκιμαντέρ, δηλαδή ναι, ζήκε τη ζωή του.
1: Και εγώ χώρισα και δεν υπήρχε πάθος στην ομάδα.
0: Ποιο πάθος, ρε. Για να είχαν πλημελήματα.
1: Ήταν ένα τα χρέη το πάθος. Δεν είχε πάθος. Λοιπόν, κριτική στον Γκουαρδιόλα, αν γνώριζε, ήταν απατεώνας. Αν δεν γνώριζε, δεν έβλεπε μπροστά του. Οπότε διάλεξε Γκουαρδιόλα.
0: Να σου πω
1: ήξερες κάτι. Ή δεν ήξερες. Τι ήσουνα, απατεώνας ή άσχετος.
0: Μια παξιμαδοκλέφτρα τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύει σούρτα φέρτα. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό γιατί μπήκε τώρα στο sportpavlefm.gr ο Ζεσούς για τον Ρονάλντο Μαρία. Έτρεξε στο αεροδρόμιο για να τον μεταπίσει.
1: Μη φύγεις, θα φαρμακωθώ.
0: I feel it in my fingers. Love actually.
1: Και πήρε και τα χαρτιά και του
0: έλεγε.
1: Όταν ένα γόρι αγαπάει ένα κορίτσι.
0: Στάσου, κάστανα.
1: Ωρε φίλε.
0: Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Μη.
1: Ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μην το κάνεις αυτό και του έσπρωχνε τις βαλίτσες.
0: Και το κοιτούσε ο Κριστιάν από το τζάμι και χύλισε ένα δάκρυ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πω, τι ζήσαμε.
1: Λύσα το κάνατε.
0: Δεν έτρεξε. Το έχουν αυτό. Ήβηρε
1: σύντομα. Γιατί και εμεί θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι. Εντάξει, το έχει αυτό το
0: πράγμα. Στάνκογλου Μπισμπίκη. Στάνκογλου Κριστιανό. Ναι. Αν σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπέ, όσο εσύ φτιάχνει την εφάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα στο Box και Magenta Pay. Μια νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Είδες, βλέπω από εδώ εκεί.
1: Μπράβο. Καλά λέει, τα τζάκια που βάζουν τώρα στα δωμάτια, θερμοδυναμικά, με τζαμάκι, είναι λίγο μεγαλύτερα από γραμματοκιβώτια. Σωστό γι' αυτό. Και έρχεται και Halloween.
0: Έρχεται.
1: Γιατί μπορεί να μην είχαμε στο χωριό μας Halloween, έχουμε τώρα. Εντάξει, και Halloween χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται. Και χωρίς λιχουδιές δεν γίνεται. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι και όλα τα απαραίτητα γλυκά και αλμυρά snacks για να απογειώσεις την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξε τη μαγική ατμόσφαιρα, φόρεσε τη στολή σου και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα. Trick or treat!
0: Γύρνα πίσω ρε Κριστιανό, αν μου φύγεις θα πεθάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελό. Λοιπόν, έρχεται Κεφαλάς, φυσικά Τσούτσικα Τσόχος, με δίωρο πρεσάρισμα, εθνική, Παναθηναϊκός μπάσκετ τεστ, Ολυμπιακός απόψε, το πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟ και χθες με Μανρέσα, το είδα όλο. Γενικά έχουμε πραγματάκια, έχουμε πολλά πραγματάκια, έχουμε πολλά πραγματάκια, τα λέμε πάλι αύριο. Ζαφυράτου, Χριστόγλου, έπαιξαν με τη σειρά ηθοποιοί, απόδοση διαλόγων, Νατάσα Σιρεγγέλα.
1: Κλείστον.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Δική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
4: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
5: Ο Διονύσης.
4: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
6: Πώς σου λέω.
4: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
7: Τα εξηγόρια.
8: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
4: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
9: Εντάξει, μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
6: Καλό μήνα.
9: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
5: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
10: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
11: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
10: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
11: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
9: Μαγκίνα. Δεν το
11: έπαιζε. Κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
10: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
12: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
11: Έλα, λέγω!
12: Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
13: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
5: Ο Λουκάς!
14: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
13: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
5: Λουκά!
15: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
5: Πω.
16: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλη Μουσουράκη στο ημίχρονο.
5: Σιτ Μανώλη.
16: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
5: Εντάξει. Ωραία.
12: Τεχνικό διευθυντή και προπονητή να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσει να τα γραφάνε.
17: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστε.
12: Οι προχωρήσει να τα γραφάνε. Οι μεταγραφέ προχωράνε.
18: Κατάλαβε τι γίνεται.
12: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
5: Νικολάκη!
12: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
19: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνιού. Δεν μπορώ να το πω.
5: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
19: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
19: Γεια σου, Μανώλη.
20: Μα ακούει εδώ, εντάξει.
16: Με κάνε, μην βάφτισε Μανούλη.
21: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σα.
5: Εμένα είναι η Μιλήρη Μανούλη. Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτη Μανούλη.
16: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2-0. Ναι.
18: Γελάς, ε.
12: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
16: Αχ.
12: Να δούμε σε ποιο ακριβώ το σκορ έχουμε λεπτό ήδη το σκορ.
16: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
12: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
5: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
3: Πώς το πες αυτό.
5: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
3: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
5: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Μια χαρά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Όλα καλά.
2: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που μπήκα πρώτα στο στούντιο από όλους σας.
0: Ναι. Οκ.
2: Πρώτο σκούπι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι. Σάββα Κονδροδίνη, Ηρακλή Αντίπα, Γιονίς Δεσίλας, Νάρχο Χιλιαζόπουλο στον ήχο. Ο κ. Πάνος Κεφαλάς είναι στην οργάνωση παραγωγή. 2-10-95-79-283-4-5. Θα τα συζητήσουμε όλα. Και αν δεν ήταν ο κ. Μπόγκα χθε, έχω να το λέω από χθε, θα είχε περάσει το στοίχημα
2: τέλειο.
1: Είναι ο μοναδικό που έχει χάσει στοίχημα από παίκτη, τον οποίο δεν έχει ποντάρει. Δεν είναι ότι κάτι έχασε, έχει ποντάρει κάτι στον Μπόγκα και έχει χάσει.
0: Να θυμίσουμε, ήταν μια 30 με Φρανσίσκο, 16,5 over, πέρασε over το match και θέλαμε over 20,5 πόντους rebound του Λεσόρ. Τελείωσε τα 20. Έχει πάει να μαζέψει ένα rebound και του το παίρνει μέσα τα χέρια ο Μπόγκα.
2: Ένα, και αυτός μπορεί να έχει ένα
1: συμβόλαιο κάτι.
2: Με τα rebound του μαζεύει.
1: Θυμάμαι τη φάση, γιατί χάρηκα.
0: Γιατί χάρηκες?
1: Διότι πολλοί στο φάντερ, στο δικό μας εδώ, είχαν το Λεσόρ. Εγώ δεν το είχα και λέω.
0: Α, είχες, ναι, ναι.
1: Όχι, εγώ είναι η ίδια περίπτωση. Ναι. Λέω να μην κάνει μεγάλο τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Μην πάρει πολλούς πόντους για να μην με πλησιάσουν.
0: Συγχαρήκες. Με κοίταζαν στο άκρο σου, γιατί κάνει το
1: τέτοιο. Δεν το ξέρω. Αν ήξερα ότι θα πληρωνώσουν, ναι, χαλάλε ένα ριμπάν. Τώρα σιγά θα παίρνει μια μονάδα στην αξιολόγηση παραπάνω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν.
1: Και σου λέει, άλλος, τι είναι αυτό ο τρελό ο Δωραγιάννη ριμπάν, τι χτυπιέται, αφού το πήρε η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πού να φανταστούν.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5. Τι κάνετε?
1: Καλά, είμαστε και σήμερα.
2: Έχει πράγμα.
1: Έχει
2: πράγμα.
1: Έχει εθνική πρώτα απ' όλα. Στις 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία.
2: Χρονικά να τα πάμε.
1: Ναι, φίλε. Α, χρονικά. Ωραία. Χρονικά λοιπόν το πρώτο που έχει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι το Διομήδης Άργους ΑΕΚ στις 4 η ώρα Χάντμπολ.
0: Όχι, χρονικά ήθελες.
2: Όχι Διομήδης Άργους.
1: Διομήδης Άργους.
2: Γιατί το άμα το θύμισε αυτό?
1: Χρονικά μου είπες. Άντε την 6 ώρα μετά έχει Ελλάδα-Λετωνία προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω το 21.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει ένα Αζερμπαϊτζάν
0: Λιχτενστάιν. Αυτό θα δούμε.
1: Ναι, μια χαρά είναι αυτό.
2: Όχι ο Διομήδης. Ο Διομήδης είναι μια χαρά ήταν. Είχε περάσει ο Διομήδης. Ο
0: αεροπός κάτι έδεσες. Για κάποιο σύστημα τώρα που έχει σύστημα που είχε χάσει παλιά.
2: Ο αεροπός έδεσες.
1: Λοιπόν, έχει 9,5 ώρα βεβαίως το Virtus Bologna Ολυμπιακός και έχει και πολλά παιχνίδια. Μάλλον όχι πολλά, έχει όμως παιχνίδια για την EuroLeague και για την Nations League. Θα τα πούμε όλα στην πορεία.
0: Ναι.
1: Έχει και ένα ωραίο Δανία-Πορτογαλία, την ίδια ώρα με Μάσαλα. Πρέπει να έχουμε λίγο το βλέμμα μας προς τα εκεί. Να
2: δούμε.
1: Έχει γίνει λίγο εκεί.
2: Δεν θα είναι τώρα εκεί, δεν θα γίνει κάτι.
1: Τι αντιδράσει, τι κάτι μπορεί να έχουμε όμως.
2: Τι θα κάνουν οι Δανείοι? Θα κλαίνουν οι
1: Δανείοι? Όχι. Μπορεί ένας Πορτογάλος να βάλει ένα γκολ όμως και να σηκώσει μια φανέλα και να έχει από κάτω τον Κριστιάνο. Λέμε τώρα.
0: Ναι.
2: Για να γίνει χαμός, πρέπει το Μάζαρ 3-0.
1: Ακόμα καλύτερα, θα γίνει. Ναι. Δεν θέλω να πω ότι εξωαγωνιστικά έχει ζουμάκι αυτό.
0: Έχει.
2: Μα μόνο εξωγονιστικά έχει ζουμάκι.
0: Το δημιούργησε ο Χριστιανό, μόνο του, για να τα λέμε όλα.
1: Απορώ.
0: Έτσι.
2: Έχει γίνει χαμός όμως.
0: Ναι, καλά.
2: Εντάξει, φίλοι, είναι. Πάντα πρέπει
0: κάποιος. Εμένα δεν με συγκινούν αυτά.
2: Πάντα πρέπει κάποιος να καταλαβαίνει πότε πρέπει να το σταματήσει.
0: Ναι, ναι, άλλο λέω για τους χαμούς. Δεν με συγκινούν με αυτά.
2: Έχει γίνει, δεν είναι. Δηλαδή. Και εμένα δεν με
0: συγκινούν. Το καταλαβαίνω. Ναι. Το ξέρω τι γίνεται, αλλά. Οκ. Εντάξει. Ξέρω εγώ.
2: Ο καθένας με τα βιώματά του.
1: Εγώ άλλο λέω.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και να έχει επιλαχθεί, να έχει ενοχληθεί.
2: Γιατί να έχει ενοχληθεί, γιατί έφυγε ο Ρονάλντο από την Πορτογαλία?
1: Όχι. Αν είσαι ο Ρονάλντο.
2: Εντάξει, ότι εγώ είχα στεναχωρηθεί μικρό ότι έφυγε ο Ανασόπουλο.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω
2: να πω. Στεναχωρήθηκα.
1: Να μιλήσουμε σωστά.
2: Ναι.
1: Ο Κριστιάνο.
2: Ναι.
1: Είσαι ο Κριστιάνο. Σε ενοχλεί, ρε παιδί μου, ότι δεν σε σέβονται, δεν οτιδήποτε.
2: Τι επειδή δεν έπαιξε μια φορά αλλαγή.
1: Εγώ μαζί σα είμαι. Ότι είναι 100% λάθος η συμπεριφορά.
0: Ο Γκάλης είχε σταματήσει έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Γκάλης έτσι σταμάτησε το μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά αυτό θα
0: που δεν έπαιξε, δεν ξεκίνησε στους αμπελόκηπους και έφυγε.
2: Ναι, αλλά θα είχε προηγηθεί.
0: Δεν ξέρω τι είχε προηγηθεί με τον πολίτη, λοιπόν, αλλά φαντάζομαι και τώρα μπορεί να έχει προηγηθεί κάτι.
1: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Είσαι ο Κριστιάνο, είσαι ενοχλημένος, καλός, κακός, για μένα κακός. Ναι. Πες παιδιά, ευχαριστώ πολύ για όλα όσα περάσαμε. Αντίο. Δεν το κάνω όλο αυτό τώρα. Πηγαίνεις να προπόνεις με καφεδάκι και δεν προπονούμε. Και... δηλαδή, οκ, ρε φίλε.
2: Να το κορυφαίο είναι ότι είχε πει ο Ζεζούς. Ότι... γιατί τον ρώτησαν ότι δεν προπονήθηκε ο Ρονάλντο και λέει όχι, ήταν λύσο γυμναστήριο, σήμερα θα προπονηθεί κανονικά. Βέβαια, το σήμερα ήρθε το ιδιωτικό. αεροπλανάκι, προσγειώθηκε στην Κοπεχάγη για να το πάρει.
1: Λες, παιδιά, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
2: Ναι, αλλά υπάρχει μετά από. Είπε και
0: όλες διαφορές εποχές, τώρα πάει για τον Γκάλι. Ο Γκάλι έφυγε με ένα ταξί από το γήπεδο.
2: Θα βρήκε τον Γιώργη.
0: Πήγε στο σπίτι από του αμπελόγιου που πήρε ένα ταξί. Και ο Κριστιανό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα εποχής, είναι και θέμα αποθηκότητας.
2: Όχι, είναι και θέμα χώρας, αδερφέ.
0: Είναι πολλά.
2: Είναι πολλά γιατί.
1: Δεν είναι θέμα χώρας. Ο Σάλε, πώς ήταν άνθρωποι και με το ελικόπτερο.
0: Ο Σάλε.
2: Ναι, αλλά μπορεί ρε παιδί μου.
0: Στο Άγκα.
2: Άρα τον αφήσω από του αμπελόγιου. Δηλαδή του αμπελόγιου. Δηλαδή γιατί είναι αρχιδιωτικό.
0: Θα μπορούσε να έχει όμω το ιδιωτικό σου άμαξι. Το να σε πάρει μια.
1: Ο Δήμος
0: Ναυτιάδας θα σε έπαιρνε οδηγός. Θα έπαιρνε ταξί. Ο Νίκος ο Γκάλης.
1: Ο Δήμος μεταξύ είχε φύγει.
0: Ο κορυφαίος Νίκος Γκάλης.
1: Μεταξύ.
0: Νομίζω μεταξύ έφυγε.
2: Μεταξύ,
0: ναι.
2: Μεταξύ. Ρε παιδί μου, αν αυτό γινόταν στο NBA και ήταν να φύγει από το Χιούστον για να πάει ρε παιδί μου και να το, το σπίτι του.
0: Χιούστον, υπερβολικό είναι από μόνο του.
2: Ναι, θα έφυγε.
0: Είναι υπερβολικό όλο αυτό από μόνο του, αλλά εντάξει. Μεγάλο παίκτη, τεράστιο.
2: Ναι, αλλά έχει πήγει ο προπονητής μετά στο αεροδρόμιο.
0: Τα διαρκείας μου στέλνεις φίλε, τι έχει γίνει.
2: Τι σχέση έχει με τα διαρκείας τώρα.
0: Διονύση, έχει γίνει κάτι πολύ άσχημο τα διαρκείας μου, λέει ένας φίλος. Τι λέμε, θα καταλάβω.
2: Πάντως θα έχει ακόμα και πολύ ψωμή ιστορία.
1: Ναι,
2: άρχισε να τα ανφόλιο στην εθνική
0: προσπάθεια.
1: Αυτά είναι τις εποχές. Αυτά ήταν τα
3: θέματα. Εγώ λέω είναι και θέμα.
0: Όχι,
2: εγώ τρελαίνω με
0: πάνω.
2: Εγώ τρελαίνω με πάνω. Συγγνώμη, Σταύρο.
0: Περίμενε, ποια είναι τις εποχές.
2: Τα ανφόλιο. Υπήρχε ανφόλιο επειδή έφυγε ο Αναστόπουλος και πήγε στην Αβελίνα.
0: Τα ανφόλιο υπάρχουν. Να κάνει ανφόλιο. Άλλο λέω εγώ. Να κάνει ανφόλιο γιατί έφυγε την εθνική σου επειδή έφυγε ο Κριστιανό.
2: Καλά, μπορεί να την έχει κάνει Πορτογάλο. Μπορεί να την έχουν κάνει πώ την ακολουθούσε λόγω του Κριστιανού. Αγωμένα με τρελαίνει το γεγονό ότι μπορεί να είναι κρίσιμο ματ. Να περιμένουν όλοι με τα κινητά να τραβήξουν το φόλ για να δεν παρεγγυρίσουν. Για ότι θα το έχω στο κινητό. Πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι και χορηγή, είναι και τέτοια, είναι πολλά πράγματα.
2: Πολλά.
1: Ναι. Αλλά άλλο θα πω. Ξαναλέω, φεύγεις όπως είναι να φύγεις και τα λοιπά. Ακόμα και έτσι, μουτρωμένος, κακομαθημένο παιδί, ακόμα και έτσι. Τι θα πει, κάποια στιγμή θα πω την αλήθεια. Αυτό δεν το μπορώ να πω ποτέ.
2: Πάντως έχει δίκιο ο Διονύσης.
0: Έλα.
2: Φωνάζεις.
1: Μα με έβγαλε και τα ρούχα
0: μου. Ναι, φωνάζεις.
1: Ο Χριστιανός.
0: Είναι κλασικός βόρειος, παιδί μου.
2: Ναι, παιδί μου.
1: Λοιπόν, πάμε, διαφημίσατε.
2: Πάμε.
1: Άντε.
2: Βάλε ένταση, Διονύση.

0: Ο εγωισμός βέβαια είναι αναλόγως πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Γιατί ο εγωισμός είναι ότι γιατί ας πούμε να είσαι καλύτερος και να μην είμαι εγώ, ώστε να έχεις περιθώρια βελτίωσης. Δυστυχώς το ποδοσφαιρικό τους εγώ ή αν θες το μπασκετικό, όταν μιλάμε για ομαδικά αθλήματα, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι όταν μεγαλώσουν και φύγει η πρώτη νιώτη που λέμε, ότι πρέπει να παίξει καθαρά εμπειρικά και ότι κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
1: Εντάξει, δεν είναι το. Κοίτα, ο Κριστιανό.
0: Να σου ολοκληρώσω. Μια που είπατε για τον Ρονάλντο.
1: Είναι υπεραθλητής.
0: Έχει. Όπως. Ναι, υπεραθλητής, ωραία.
1: Γιατί δούλεψε πολύ. Αυτό δεν είχε τόσο το ταλέντο όπως το έχει ο
0: Κριστιανό. Αυτό ακριβώς.
1: Απλά είναι προϊόν δουλειά, σκληρή δουλειά.
2: Ισχύει.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα όχι στρατιωτική πειθαρχία. Μιλάμε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις όμως. Πλέον στην ηλικία των 41 και.
2: Εάν έχεις στρατιωτική πειθαρχία, δεν έχεις μόνο με το κορμί σου και την εγκύμνασή σου. Έχεις πειθαρχία και στους γύρους. Ακούς και τον προπονητή σου, ακούς ότι δεν έκανε όπως γουστάρω. Θες, άιντε.
0: Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω, παιδιά. Ότι όσο μεγάλος αθλητής κι αν είσαι που λες, είτε είναι έφυτο ταλέντο, βλέπε Μέση. Γιατί για μένα καλύτερος είναι ο Μέση επειδή είχε το ταλέντο. Δεν το δούλεψε όπως ο Ρονάλντο που λέτε. Ο Ρονάλντο δούλεψε άλλα πράγματα. Κάτε με, που είδα και το Μέση στο Καραϊσκάκι, έτσι.
1: Δούλεψε ο Μέση, ήταν το σουλούπι του
0: τέτοιο. Ναι, ήταν, δηλαδή, ναι, αλλά κοίταξε, να δεις πιο πολύ το δούλεψε ο Ρονάλντο, αλλά σαν έφυτο ταλέντο, επιτρέψε μου η ταπεινή μου γνώμη να θεωρώ το Μέση.
1: Άρη, άλλο το ταλέντο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν δούλεψε, γιατί όταν...
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω, ότι όταν λοιπόν μπαίνεις σε ένα ομαδικό άθλημα, δεν είσαι τίποτα εάν δεν σε βοηθήσει η υπόλοιπη ομάδα. Ακόμα και ο Νίκος ο Γκάλης που αναφέρατε, τεράστιος παίχτης, έτσι. Αλλά είχε από πίσω αδερφέ και μια πεντάδα η οποία έκανε την βρώμικη τη δουλειά. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Δεν ήταν εντελώς έτσι.
2: Εντάξει, κοιτάξτε.
0: Δεν με κατάλαβε. Να καταλάβει αυτό που σου λέω.
1: Υπήρχε ο Λυπηρίδης τώρα.
2: Ναι,
0: εν πάση περιπτώσει. Όχι, εντάξει, δεν υπήρχε ο Λυπηρίδης, φίλε, αλλά υπήρχε ο Γιάννη.
2: Μισό λεπτάκι. Ο Γκάλης.
0: Υπήρχε ο Χρυσόδουλου που ήταν. Αλλού θα καταλήξω ότι ακόμα και ο Ρονάλντο.
2: Περίμενε, Άρη. Αυτό πάνω από αυτό που λες. Τεράστιο ο Γκάλης, έτσι.
1: Ευρωπαϊκό δεν πήρε.
2: Ευρωπαϊκό δεν πήρε. Γιατί δεν πήρε ευρωπαϊκό. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό σπορ. Θες και συμπαράσταση. Αν δεν την έχεις.
1: Γιάννη θα το περνάει, θα δείχνει τον Τσακωμό.
2: Οκ. Αν δεν την έχεις όμως συμπαράσταση. Δεν είναι πινκ-πονκ.
1: Πολύ δεν παίζει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, για να μην σας κρατάω και τον χρόνο άλλο, τα άλλα 30 δεύτερα αν έχω. Σχετικά με την εθνική, θέλω να πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, περιμένω σήμερα ένα πολύ κλειστό παιχνίδι από την εθνική. Η εκτίμησή μου. Πολύ κλειστό, όχι να ταμπουρωθεί, αλλά κλειστό. Έξυπνο παιχνίδι, να παιχτεί στο χώρο του κέντρου. Και από τη στιγμή που έχουμε αυτούς τους παίκτες μπροστά, μήπως καταφέρουμε σε στημένο ή σε κόντρα να μπει γκολ.
1: Θα δούμε.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι άμα η εθνική το παίξει έτσι, έχει πολλές πιθανότητες να το
1: πάρει. Οι Ολλανδοί και στα δύο παιχνίδια σκόραναν και στα δύο παιχνίδια δέχτηκαν γκολ.
0: Αυτό ακριβώς. Καλή επιτυχία, να δούμε και το μπασκετάκι. Τώρα μας βάλανε και την ίδια ώρα, Ερακλή, να κάνουμε ζάμπινγκ τώρα το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, μου, εντάξει.
0: Έλος δηλαδή. Τι έχουμε κάνει.
1: Ναι, είναι.
2: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Πάμε.
1: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα, καλησπέρα το κόκκινο βροχερό Σικάγο.
1: Πάντα σε καταλαβαίνω, δεν
2: φίλες.
1: Πάντα, ρε παιδί.
2: Τι έγινε?
3: Είμαστε κοντογειτονιώτες.
2: Γι' αυτό.
1: Τι κοντογειτονιώτες.
2: Είναι...
1: Σικάγο,
2: ναι, εγώ έχω μεγαλώσει στο...
1: Στο Ελληνόης.
2: Στο Ελληνόης, ναι, δίπλα εκεί, παρά έξω. Εντάξει.
3: Στο Ελληνόης.
2: Ναι.
1: Είναι Πάτρα.
2: Θα μπορούσαμε όμως να το Illinois, Ηλία. Ναι. Αυτός είναι Πάτρα.
1: Το Νόης τι.
2: Illinois, Ηλία να το κάνουμε έτσι. Ναι. Κατάλαβες, αυτός είναι την Πάτρα.
1: Με Κυλιακός
2: λέξε. Απλά μένει Σικάγο.
1: Βάλε Κυλιακό
2: λέξε. Και εσύ από την Αθήνα είσαι.
1: Ναι, βάλε Illinois.
2: Ρε Σταυρό, από την Αθήνα εσύ.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Λίγα βάλα δεν είσαι.
1: Άλλο λέω.
2: Και ο φίλος μας είναι από την Πάτρα και μένει στο Σικάγο.
1: Γνωστός ως Ταμπούλς.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, καλή αρχή, σιδεροκέφαλη. Με τις αλλαξοκολλές που κάνατε μου χαλάσατε το πρόγραμμα.
2: Βγήκε το πατρινό τώρα, ήρεμισε.
1: Ήρεμισε στην Πάτρα.
3: Λοιπόν, σας είχα φέρει δύο δωράκια και μου αλλάξατε το πρόγραμμα και δεν ήξερα πως να το πάρω.
2: Τι?
3: Το φέρω του χρόνου μάλλον.
2: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε όπως και να
1: είσαι. Ναι, βρε.
3: Θα σας τα φέρω.
2: Λοιπόν.
3: Για το θέμα του Ρονάλντο. Καταρχήν, Ηρακλή, μην ψαρώνεις με τα follow. Η μισή ακόλουθη είναι bots. Οπότε πάνε κατά το δοκούν. Και τα bots δεν έχει συνήθως να πούμε και τον λογαριασμό.
1: Τα μποτάκια, τα ξέρω τα μποτάκια.
2: Απλά το είπε και αυτό πάρει να είναι bots.
1: Bots. Είναι αδερφός.
3: Λοιπόν, μην ψαρώνετε με τα follow. Εντάξει. Το άθλημα είναι ομαδικό.

0: Το εγώ πρέπει να είναι κάτω από το εμείς. Και όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε, δεν είναι καταστάσεις τόσο σοβαρές αυτές. Χάνει και την πώς να το πω, την ισορροφημία του.
1: Ναι.
0: Χαλάει αρκετά από αυτά που έχει ψάξει σαν αθλητής. Για μένα ναι, είναι υπερβολικά πράγματα, είναι ανώριμα. Δηλαδή, ποιος είσαι
2: και να σου πω κάτι, να σου πω και κάτι. Δεν είναι ότι, παράδειγμα, ο Ζιντάν τελείωσε την καριέρα του με την κουτουλιά στο Ματεράτσι. Αυτό όμως λες όταν πάνω στη στιγμή, πάνω στην ένταση.
1: Στην τρέλα του.
2: Μπορεί να συμβεί. Εδώ δεν είναι κάτι πάνω σε μια ένταση. Έχεις χρόνο να το σκεφτείς, πας στα αποδυτήρια.
1: Την άλλη μέρα.
2: Έχει ρεμίσει η φάση την άλλη μέρα. Άρα.
1: Εγώ λέω το εξής, σε ενοχλεί τόσο, που κακό σε ενοχλεί όπως λέμε γιατί είναι ομαδικό, που δεν το αντέχεις ρε παιδί μου, γιατί είσαι πιο εγώ της από τους άλλους, καλά κάνεις. Λες παιδιά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, δεν μπορώ να συνεχίσω. Καλή συνέχεια, γεια σας. Όχι να κάνω τώρα θεατρονισμούς δύο μέρες, πηγαίνω στην προπόνηση με καφεδάκι, δεν προπονούμε, περπατάω γύρω γύρω. Okay.
2: Ναι.
0: Αυτά τα κάναμε στο τοπικό που δεν. Τι να πούμε τώρα, εντάξει, είναι μικρότητες.
2: Μωρέ, ξέρετε, εγώ πιστεύω δεν έχει.
0: Απέδευτος.
2: Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι τα χρόνια πέρασαν. Δεν θέλει να το συνειδητοποιήσει. Να το δεχθεί. Όχι, τεράστιο παίκτη, δεν το συζητάμε. Αλλά. Εντάξει.
0: Όχι, πράγμα, είναι σημεία των καιρών.
2: Πρέπει να ξέρει πότε είσαι για να τελειώνει. Εν πάση περιπτώσει. Τεράστιο.
0: Είναι σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών, σημεία των καιρών είναι ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος και σε όλες τις ώρες εκφάσεις της κοινωνικής μας ζωής, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Είμαστε απαίδευτοι. Άμα ήταν ελάχιστα μορφωμένος, δεν θα αντιδρούσε λοιπόν, έτσι.
1: Και θα κλείσουμε έτσι την κουβέντα με τον Μάγκα που τολμάει και παίρνει το νούμερο 7 στην Εθνική Πορτογαλίας.
2: Ποιος είναι αυτός ο κύριος?
1: Ο Λεάο. Αμέσως τώρα βγήκε. Ραφαέλ Λεάο θα αγωνιστεί με το 7 σήμερα.
2: Όντως.
1: Ναι, έτσι τώρα το βλέπω.
2: Γίγαντας. Σε
1: μάγκα. Λοιπόν, έτσι μάγκα. Να είσαι καλά.
2: Τόση μαλλιά.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Γεια σου, αδερφέ μου.
1: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
2: Το Βαγγέλη σε μένα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
2: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και
2: με
1: εδώ. Ναι, σε ακούω.
2: Με ακούς?
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
2: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να σου πει. Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.

0: χθες έκανε ιδανική αργή. Γιατί που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές και ωραία. Τι λέω, ρε, τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί-πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σπορ. Το του άρεσε, το άρεσε.
1: Την Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς, να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώς την λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός. Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
3: Ναι.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος από τον
7: και πάει γιανιώνος τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε πέρας μέσα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Βίχο τώρα. Με εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
8: Άστι. Τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
10: Σημείο, δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακή, επακύρεις με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, δεν θα το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσεις στην κασέτα βλέπω τώρα, μήπως πρέπει να ξαναπες από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Wings Sport FM.
16: Τσιμέντο.
17: Ναι. Πλακάκι. Ναι. Παλιό στεγανοδικό. Ακόμα και σε αυτό. Ναι. Το Elastoflex ST από την Elastotet. Το στεγανοδικό ταράτσας νέας γενιάς δεν κάνει διακρίσεις. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
2: Μάλιστα, λοιπόν.
18: Από το φίλο ότι δεν θυμάμαι ότι είχε ξαναπέξει το.
17: Είχε ξαναπέξει και είχαμε πει και ο Χακ Κρίστεμπεργκ.
18: Ναι, ναι, αλλά δεν το θυμάμαι.
17: Ουγάρα έρχεται μόνον.
18: Ο φίλος εδώ, έξυπνος, θα τον ακολουθήσω.
17: Ναι.
18: Γιατί λέει θα παίξω σκόρερ, λέω σήμερα, είναι κοσάρικο. Άμα παίξει.
17: Ναι, και να σηκώσει φανέλα.
18: Όχι, να δείξει το 7,
17: όχι,
18: κάνει
17: όχι, να σηκώσει τη φανέλα και να γίνει Χριστιανό με χ.
18: Εντάξει, εσύ το έχεις κάνει λύσα.
17: Λοιπόν...
18: Τι άλλα, αμέσως αποκαθήλωσε να δώσουμε τη φανέλα.
17: Εντάξει, αυτό, γιατί πρέπει να την κρεμάσουμε στο...
18: Τα ξέρω, ρε παιδί μου.
17: Και άμα την κρεμάσουμε, δεν θα την αποσύρουμε. Τους πράγματι, γιατί στην ποδόσφαιρα δεν την κρεμάσουμε. Ναι. Πρέπει να γίνει αμέσως.
9: Να πω ότι... Επειδή έχουμε και νεότερα την προπόνηση που τελείωσε του Παναθηναϊκού, okay, για τον, λίγο να πούμε για τους παίκτες που είναι τραυματίες. Πρώτον, τα μπόρδα. Δευτέρα θα αρχίσει να μπαίνει με την ομάδα. Να έχει μια συμμετοχή δηλαδή σε μέρος του προγράμματος.
17: Mm-hmm.
9: Και ο στόχος είναι να μπει σταδιακά προκειμένου την Πέμπτη να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Άρα από Δευτέρα να βγάλει μέρος του προγράμματος και την Πέμπτη να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Πάει καλά του Κοντούρη το πρόγραμμα αποκατάστασης μετά το αιμάτωμα το οποίο έχει, και Πέμπτη ή Παρασκευή μπαίνει και αυτός με την ομάδα. Έτσι, αυτά τα δύο. Τώρα ο Κρίσης είναι κανονικά προπονητή. Άρα ξαναλέω, τα μπόρδα Δευτέρα μέρος προπόνησης, το στόχος είναι την Πέμπτη να μπει με την ομάδα και ο Κοντούρης ο στόχος είναι Πέμπτη Παρασκευή να μπει με την ομάδα. Λοιπόν, αυτά.

0: Τη στιγμή ο φίλος μας ο Λεάο 3.50.
1: Ωραίο θα ήταν ένα σχοράτη για να βγάλει Why Always Me σαν τον
0: Παλατέρι.
1: Όχθε μου.
0: Όχι, αλλά αυτό που είπε ο Ηρακλής τώρα να δείξει τη φανέλα με το 7.
2: Ναι, δίνει, είναι ωραίο. Ωραίο.
0: Και μετά την πάρτι του, τον διπλό του 7, το έχω εγώ, είναι. Φαντάζεσαι τώρα δει, τι υλικό θα δώσει παγκοσμίως.
2: Ο Λεό Παιχτάρα.
0: Ελαφρύς όμως.
2: Θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα πράγματα.
0: Ενώ ρε παιδί μου, δεν ήταν συγκεντρωμένος.
1: Τι εννοείς, τι σημαίνει ελαφρύς, δεν το έχω καταλάβει εγώ για
0: εξής. Ρε παιδί μου, λίγο ξέρεις, δεν είχε τον άλλο, δεν ήταν προσιλωμένος, δεν ήταν δουλευταράς. Ήταν λίγο, πώς να σου πω τώρα.
1: Τεμπέλης.
0: Όχι ακριβώς τεμπέλης, πολύ φανφάρα ρε παιδί μου, πολύ κορδελάκια.
1: Μάλιστα.
2: Κορδελάκια.
1: Κορδελάκια.
0: Όχι, εσύ τι, όχι.
1: Δηλαδή, πώς θα τον έλεγες.
0: Ωραία, να σου το πω διαφορετικά. Ο Κουαρέσμα θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε.
1: Πολύ παίκτες.
0: Γιατί? Γιατί ήθελε, έκανε το κάτι παραπάνω, ήταν. Έπεσε για την εξέδρα, για την πάρτι του.
2: Τώρα που είπες, θυμάστε τον κολ που είχε βάλει με το φάνατο ανάποδο.
0: Το εξωτερικό. Νομίζω ότι παίχτη να χρησιμοποιεί τόσο το εξωτερικό όσο το Κουαρέσμα δεν θυμάμαι μάλλον. Ενώ.
1: Αυτά που λέγαμε του Σαμαρτιάν χθε. Χθε μαζί τα λέγαμε.
0: Το πρωί
1: τα λέγαμε, συγγνώμη. Λέγαμε για το Σαμαρτέα, ρε παιδί μου, θα μπορούσε με βάση το ταλέντο του και την ποιότητά του να.
0: Και εγώ τι είπαμε για το Σαμαρτέα.
2: Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω το Διονύση.
1: Είναι τόσες εκπομπές.
2: Όχι, δεν είναι τόσες, είναι και κοντά πλέον.
1: Είναι κοντά, είναι κοντά.
2: Δεν ήταν, δηλαδή τα λέγαμε, άλλο να πεις, τα λέγαμε το πρωί.
1: Ναι. Το Σαμαρτέα λέγαμε ότι τρομερή ποιότητα, αλλά. Το είπε και ο ίδιος στην συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ότι εγώ φταίω.
0: Έκανα πολύ το έχουν κάνει οι χολευτικοί στον εαυτό τους.
2: Εδώ γράφει ένας φίλος ότι ο Μόντρης παίζει ακόμα λες στην εθνική και προσφέρει.
0: Φυσικά προσφέρει.
2: Προσφέρει ο Μόντρης. Ο Μόντρης δεν θα φεύγει ποτέ.
0: Εγώ λέω το εξής όμως. Ο Μόντρης, ακόμα και αν τον βγάλει ο προπονητής του στο 60 στο 70.
2: Και να μην το βάλει.
0: Δεν κάνει μούτρα.
1: Γεια σου Μιτσάρα, ο Μίτσο το καματερό λέει Ανδρούτσου γκολ σήμερα.
2: Γκολ Ανδρούτσου.
0: Μακάρι, αλλά.
2: Σα το βάλω.
0: Αλήθεια, πώς το βλέπετε το σημερινό.
1: Εγώ βλέπω νίκη εθνικής, το ξανά από το
2: παλιό πριν.
1: Νίκη εθνικής.
2: Ποιοι 1-1 το βλέπω.
1: Νίκη εθνικής. Και κάπως μου έχει κάτσει. Σκόρερ τετή.
0: Να σας πω κάτι ωραίο. Ποιος
1: τώρα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει βέβαια.
0: Στη διπλή ευκαιρία το άσοχη.
1: Πόσο δίνει.
0: Είναι 1.70, είναι εξωπρεπέστατο.
1: Πολύ καλό.
0: Και ειδικά άμα το βάζουμε και με γκολ ξέρω εγώ.
2: Καλά το έκανες εσύ τι να βάλει
0: ένα, με ένα γκολ παιδί μου, να σου πω για κερδίσει 1-0 ή ένα μην είναι απλά 0-0.
1: Ναι.
2: Κάτω το over μισό δεν θα σου δίνει, το 1.70 σου πάει 1.75.
0: Κάτσε να δω, περίμενε. Ναι, ένα δω, με over 1.5 πάει στο 2.
1: Ναι.
2: Και με over 2.5 θα πάει στο 2.80.
0: Όχι, 1.70 το κρατάμε.
1: Μου έχει κάτι τέτοιο αν ξεκινήσει ότι επειδή θα είναι και ψηλά η Ολλανδία, θα βγει στον ανοιχτό χώρο κτλ. Τώρα.
0: Και εκεί που θα βγαίνει τεταρτέστο, θα βγει ένα μπογκά. Να κάνει τάκι να δει. Θα του χαλάσει το στοίχημα.
1: Τι πάσαμε χθε.
2: Έχει ένα δυο συνηθισμένα τα βουνά σε αυτά τώρα. Τώρα αυτό δεν έχουν γίνει άλλα κι άλλα.
1: Έλαντε. Λοιπόν. Πάμε στο φιλό.
0: Και όχι αμάλ χρησιμοποιεί πολύ εξωτερικό, είναι αλήθεια. Χαίρετε.
3: Τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά λέμε.
3: Χαιρετώ τον τουρίστα, γεια σου Ηρακλή, γεια σου και σένα του Παναθηναϊκού, δεν θυμάμαι, ξέχασα το όνομα σου.
1: Γεια σου Ηρακλή, γεια σου έναν του Παναθηναϊκού, γεια σου τουρίστα.
2: Νόμιζα ότι θα έλεγε τουρίστα του Δεσίλα.
0: Εάν βάλουμε τις μέρες που λείπω εγώ για ταξίδια.
3: Δεν είναι ο Δεσίλας, το έχουμε πει.
0: Και όλοι εσείς. Δεν σας πιάνω, δηλαδή τα 10 χρόνια τα δικά μου δεν πιάνω μια χρονιά δικιά σας.
1: Επαγγελματικά ταξίδια εμείς. Επαγγελματικά.
3: Ο τουρίστας ένας είναι και μοναδικός. Όπου εκεί βόλε γυναικεία.
1: Αυτά είναι τα επαγγελματικά ταξίδια
2: του Σταυρού. Βόλε γυναικών.
1: Να στα πω εγώ γιατί τα έχω ζήσει. Έχω πάει εγώ σε ένα τέτοιο. Το 8, το 7. Βόλε γυναικών. Beach volley μάλλον. Περίμενε, βόλε γυναικών που πάνε στα Σαντορίνες και όλα αυτά.
2: Ναι, ναι.
1: Beach handball.
0: Περίμενε.
1: Beach handball. Μιλάμε για την οργάνωση όλα την έχει. Πρέπει να την έχει ανακαλύψει ο Χατζη Δημητρίου.
0: Δεν έχω πάει. Πάρει και χρυσό μετάλλιο η Ελληνική.
1: Έχω πάει σε beach handball.
2: Μισό λεπτό. Δεν σκάει μπάλα κάτω.
1: Όχι, όχι. Έχω πάει σε beach handball. Πρέπει να είναι η οργάνωση που έχει ανακαλύψει ο Χατζη Δημητρίου. Δεν ξέρω πώς το κάνει.
2: Γιατί δεν το λέτε πόλο στην άμμο.
0: Σε beach handball πρώτα απ' όλα δεν έχω πάει ποτέ.
2: Δεν μπορεί. Πώς
1: έχεις πάει beach volley, ποδοβόλε, κάτι τέτοια, κάτι τέτοια ιστορία.
4: Σε βόλε έχω πάει.
2: Βόλε του αρέσει.
4: Για δουλειά έχω πάει όμως. Έκανα μεταδόση, συνεντεύξει και τέτοια, δεν πήγε να.
3: Ναι, δουλειά το λέμε τώρα.
4: Δουλειά είναι. Ρε
1: φίλε, συγγνώμη τώρα. Είναι ίδιο πράγμα να πα μια
2: Μασσαλία.
1: Στη Μασσαλία, θα είναι η Μάο Μάο που λέει ο Μελισανίδη.
4: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
1: Την καλή να το λέω έτσι. Στη Μασσαλή ή να πα στο Ελσίνκι με μείον 15 το να πα τώρα στην παραλία σου. Τα ποτάκια σου να
2: έρθει.
4: Περίμενε, παιδιά.
1: Ναι.
4: Δουλειά είναι όπου γίνεται η οργάνωση. Εσύ μπορεί να πας όπως λες τώρα στο Καζακστάν, μπορεί να πας όμως και στο Λονδίνο και στη Βαρκελόνη και τα λοιπά. Που είναι μια χαρά ταξίδι. Εγώ λοιπόν έχω πάει στη Σαντορίνη, αλλά έχω πάει και στην Κοζάνη, έχω πάει και στην Άρτα. Έχω πάει.
2: Τι έχει η Κοζάνη?
4: Στο Αγρίνιο.
1: Στο Αγρίνιο, δεν κατάλαβα.
4: Δεν είναι Σαντορίνη.
1: Τι έχει? Καλά, προφανώ.
2: Έλα, γόρι μου.
3: Η Ηρακλή.
4: Επίση, πέρυσι παράδειγμα δεν πήγα σε κανένα. Ούτε στου άντρε ούτε στι γυναίκε.
3: Οπότε, ο δουλειά το λέμε τώρα ότι μας συμφέρει, δεν είναι?
1: Όχι, εντάξει.
2: Λοιπόν, και να σταθώ και διαφορετικά.
4: Για να κλείσω.
2: Τι να δεις η Βαρκελόνη σε μια μισή μέρα?
4: Για να κλείσω.
1: Έλατε.
4: Πέρυσι δεν πήγα και πρόπερσι παρά μου πήγα. Έτσι, είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ουσιαστικά μόνο την Παρασκευή έλειψα. Από τη δουλειά.
1: Γιατί
3: λοιπόν,
1: τσαρδιά,
3: για να μην χάσω το χρόνο.
1: Άρα έχει δίκιο φίλος.
4: Άρα και εγώ ήμουν φίλη και δούλευα.
3: Ο Λάμπρος οδηγός. Εγώ έτσι τον λέω.
1: Ο Λάμπρος.
4: Ο οδηγός.
3: Και την άλλη φορά πήρα και ζήτησα συγγνώμη που μου κλείσε γραμμή. Γιατί είχα μπει σε ένα τούνελ. Δεν σας έπαιρνα, αλλά
4: να αφορμή
3: τα στοιχήματα.
4: Ναι.
3: Σήμερα δεν ξέρω, θα σας στεναχωρήσω, αλλά σας μιλάω ειλικρινά, το βλέπω το παιχνίδι 0-2.
1: Okay.
3: Σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω ένα προαίσθημα.
1: Ναι.
3: Όπως προχθές είχα προαίσθημα που έπιασα την Ολλανδία 1-2 και την Ελλάδα 1-2, βέβαια στο 94, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
3: Σήμερα έχω το προαίσθημα ότι θα βγει 0-2 το παιχνίδι.
1: Okay.
3: Το έχω, δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, είναι εδώ, αυτό βλέπεις.
2: Η προσγείωση.
3: Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο όσον αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί Ολυμπιακός είμαι εγώ. Έλα, και το ξέρει και ο τουρίστας εκεί πέρα, ο Καλοφαγάς.
4: Αυτό το δέχομαι. Το δεύτερο χαρακτηρισμό το δέχομαι.
3: Λοιπόν, όσο αφορά τον Ολυμπιακό, το φίλι το παίρνει κανονικά, θα το πάρει ο Μανόλο.
1: Ποιος?
2: Ο Μανόλο.
3: Το φίλι.
2: Ο Φίλης τώρα κλείθηκε στις ελπίδες λόγω των προβλημάτων που χρειάστηκαν. Δεν ήταν αρχικά. Δηλαδή ήταν και στις προπονήσεις τις πρώτες που έκανε ο Ολυμπιακός στη διακοπή. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος θα παίζει σίγουρα στο κύπελλο και για μένα η άποψή μου είναι ότι αν και συνεχίζει να δουλεύει, ότι θα πρέπει να πάρει και σε κάποια παιχνίδια ή να μπαίνει αλλαγή ή να μπαίνει και στην πρώτη ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου.
3: Γιατί έτσι εγώ τον έχω δει, δηλαδή το παιδί έχει σούτα και τσαμπουκά. Είναι λέει, το έχει το παιδί, δεν ξέρω τώρα, αλλά μπορεί να κάνουμε και λάθος. Εμείς οι προπονητές της εξέδρας, κατάλαβες, εμείς που τα ξέρουμε όλα, που λέμε δίνω στο τάδε τόσα, δίνω στο τάδε τόσα, εμείς οι κοκορδόπεδα.
1: Ναι.
3: Αυτό, σας ευχαριστώ πολύ,
1: καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
3: Γεια σας, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια για εσένα.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Όχι, ήθελα να πω και το ξέρω.
2: Ενώ στην Κοζάνη, αδερφέ, σε μια μισή μέρα μπορεί να κάνει σχόλια.
4: Μια χαρά πέρασα. Δεν πω δεν διαλέγουμε προορισμούς.
2: Ναι. Προκύπτουν.
4: Φυσικά.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
2: Δηλαδή, έχει και τσέλιε το μενού.
1: Ξέρεις, για το Καλοφαγάς που λέει, αυτό ήθελα να πω ο Σταύρος. Έχω τύσει τραπέζι με Σταύρο.
4: Μου βγάλε φωτογραφία προχθές από αυτό το τραπέζι, να ξέρεις.
1: Και. Πώς το λένε? Χατζημετρίου. Και άλλους. Ήμασταν ένα τραπέζι, δεν καταλαβαίνω. Ο Χατζημετρίου με τον Σταύρο στην πρώτη.
4: Όχι, εγώ στο κέντρο, μίλαζα.
1: Στο κέντρο που εκεί έρχονταν οι παραγγελίες. Και εγώ στη μία γωνία. Και έλεγε ο Χατζημετρίου.
4: Όχι, δεν έλεγε, δεν μιλούσε ο Χατζημετρίου. Μόνο.
1: Ναι, ή ο Σταύρο. Μάμε να υπάρχει ροή.
4: Αυτό δεν υπάρχει.
1: Να υπάρχει ροή. Ερχόντουσαν. Περίμενα το πω για να το πει. Ερχόντουσαν τα φαγητά λοιπόν και μέχρι να φτάσουν σε μένα.
2: Ήταν άδεια.
1: Σχεδόν.
2: Ναι.
1: Με αυτό πήγα και παρήγγειλα μετά. Δηλαδή έφυγα από το τραπέζι και παρήγγειλα να φάω.
4: Άκου.
1: Πήρα σουλάκια.
4: Ναι, ισχύει, εν μέρη.
1: Μιλάμε τώρα για την ατάπη.
4: Ναι, ερχόταν στο κέντρο,
1: ναι.
4: Εγώ έκοβα και μοίραζα. Ο Διονύης επειδή συνοδευόταν και ήθελε να το παίξει.
1: Όχι, όχι.
4: Ναι, ολοκλώς,
1: απλά ήθελα να φάμε την ισχύα μα. Ναι. Τρώγανε τώρα.
4: Εγώ λοιπόν λέω μπράβο.
1: Χωρί αύριο, σαν να είχαμε αύριο πυρηνική καταστροφή. Εγώ λέω σιγά.
4: Επειδή ξέρω πώ τρώει ο Χάτζη.
1: Αυτό ξέρει πώ τρώει ο Χάτζη.
4: Και λέω πάρε στο πιάτο σου παράδειγμα. Γιατί έκοβα, έδινα.
1: Ναι.
4: Μην τα ζαμπάλα για να φάμε.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι χαλαρά. Αυτό είναι όλο χαλαρά. Αλλά
1: δεν ξέρω τι να τσιμπάμε τώρα.
4: Ναι, αν μείνει χαλαρά.
1: Κατάλαβε τώρα.
4: Ναι, αν μείνει χαλαρά.
1: Το περνάνε.
4: Δεν θα βρει ψίχουλο.
1: Θα το φάσουλε γι' αυτό. Τρεπόσου να δω.
4: Όχι, όχι, πάρε τίποτα. Ο Χάτζη τον αξίζει είναι πρώτο. Ο Χάτζη, εάν είχε πάρει φωτιά μπροστά του, του βάζα τα τρώει. Και επειδή έκοβα σου λέω μου στη μέση, τι ερχόταν, πίτα, τι ερχόταν να το κάνει. Λοιπόν.
2: Απαραίτητη διευκρίνηση.
4: Ναι.
2: Ο Χάτζη παλαιά εποχή.
1: Να πούμε δημοσιογράφος, ήταν εδώ στους πόρους πολλά χρόνια, χάντμπολ και τα
4: λοιπά. Και ήταν στην άκρη και έλεγε, έρχονταν ο ενωσίδη μαγαζί τώρα, σερβιτός με πετσέτα στο χέρι και τέτοια, έτσι κυρίλε. Και έρχονταν ο άνθρωπος ευγενής και έλεγε, είναι όλα εντάξει, όπως πρέπει, είστε κάποια
1: χαρά. Να υπάρχει ροή.
4: Και λίγο ο Χάτζη, μια χαρά, αδελφέ, ροή να υπάρχει, ροή, μόνο αυτό έλεγε.
1: Βάλει διέλμα.
4: Εάν, περίμενε, εάν. Έπιανε φωτιά μπροστά του, δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι, γιατί ήταν σκυμμένος και μόνο.
1: Ναι, εσύ σου να
4: χαλάρω. Εγώ μοίραζα μπάλα, και εγώ, αλλά μοίραζα.
1: Πάμε να προχωρήσουμε στο φίλο που πήρε, χαίρετε.
5: Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας και την επιλογή θεμάτων που συζητάτε, ειδικά αυτές τις μέρες. Και θα ήθελα να συνεχίσω. Κάτι το οποίο έγινε χθες, αν δεν κάνω προχθές με το παιδί που...
4: Και τις δύο ημέρες.
5: Ναι. Ακριβώς. Και μπράβο σας. Εγώ θέλω να συλληπιθώ το νέο το παιδί, νέα ψυχή, αλλά και αυτό που μπράβο σε όλο τον κόσμο που έχει συγκινηθεί για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να πω και για μια άλλη ψυχή που έφυγε και δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι η διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία η καημένη έφυγε από Κεραυνό το 2026 μέσα στην Ηλιούπολη.
4: Όχι, εγώ δεν το έχω.
1: Άσε το τώρα, τι τύχη μπορεί να έχεις, ρε φίλε.
5: Πραγματικά, επειδή υπάρχει και σχέση αθλητική, γιατί εκεί μέσα κάνουν παιδιά μπάσκετ.
1: Δεν έχει να κάνει τώρα.
5: Αλλά θέλω να πω, δηλαδή, ότι όλη αυτή η ιστορία, το σχολείο έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει ανοίξει Κεραυνό. Παραδόθηκε έτσι το σχολείο, δυστυχώς. Και δεν ξέρω πόσα σχολεία, εγώ γι' αυτό το λέω, η γυναίκα αφησιάστηκε. Καλά, περιττό να πω ότι αν γινόταν 5 λεπτά πριν θα είχαμε εθνική τραγωδία, εκείνη την ώρα βγαίναν 50 και 100 παιδάκια. Πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου. Στο δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης. Το ξαναλέω. Είναι αμαρτία από το Θεό να φεύγουν έτσι άνθρωποι από αμέλεια και θεωρώ ότι έγινε στο έλα μωρέ τι μπορεί να γίνει. Και όμως έγινε. Όπως και το παιδάκι έφυγε από ένα ατύχημα το οποίο έπεσε σε ένα τείχο ένα μέτρο δίπλα του, έτσι ακριβώς έγινε και για τη συγκεκριμένη κυρία. Δυστυχώς χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Δεν έπαιρνα προσωπικά τηλέφωνο γιατί δεν ήθελα να πω κάτι αν δεν γινόταν κάτι, τουλάχιστον να μην ενδεχομένως να μην κολλήσουμε πάνω στην ανάμνηση της γυναίκας. Αλλά αυτό θέλω πλέον να ακουστεί για το σχολείο, για τα σχολεία μάλλον, που πολλά παιδιά, πάντως, τα παιδιά μας μάλλον...
4: Μέχρι να ανακοινωθεί και επίσημα το πώς έχει εξελιχθεί η ιστορία, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, διότι πολλές φορές δημοσιεύονται πράγματα που δεν ισχύουν.
2: Εντάξει, έχει βγει γιατί και εγώ κούκλα, γιατί το ήξερα και βλέπω ότι οι σελίδες ευρέθηκαν.
4: Έχουν πάρει λίγο πίσω την είδηση. Αλλά ούτως ή άλλως το γεγονός ότι...
1: Εδώ, παιδιά, περιμένετε, κάτσε, γιατί σε αυτό τώρα που λένε τα παιδιά, μήπως είναι παραπληροφόρηση.
4: Αυτό λέμε.
2: Δηλαδή, εγώ μπήκα και σε site που είχε την είδηση και καλό site, το οποίο όμως έβλεγε, μου έβγαλε 404 μετά.
1: Αλήθεια. Άρα, μήπως εδώ υπάρχει fake news.
2: Ναι, μήπως, ναι.
5: Fake news για ποιο πράγμα?
2: Ότι
4: μας
2: στέλνουν κιόλας ότι η κυρία στην Ηλιούπολη ζει. Ας δω τώρα κάποιο φίλο.
1: Άμα ζει η γυναίκα.
2: Ναι, αυτό λέω.
5: Έφυγε από τη ζωή χθες.
2: Ναι, βγήκε το σαν είδηση γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο με το γκουγκλάρις, αλλά όταν πατάς πάνω στην είδηση...
1: Ήταν λάθος, μας στέλνουν πολύ ότι ήταν λάθος σε άρθρο. Και ότι έχουν πάρει όλοι πίσω την είδηση, δεν πέθανε η γυναίκα. Μα δεν πέθανε η γυναίκα, okay. Δηλαδή άνομα
5: σου. Εγώ
1: πώς γίνουν αυτά. Περίμενε, πώς γίνουν αυτά έτσι τώρα.
4: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι...
2: Τι να σκορές γίνεις, ξέρω.
4: Το θέμα είναι, μακάρι να
1: είναι καλά η γυναίκα.
4: Αλλά και πάλι ότι υπήρξε χώρος χωρίς αλεξικέραυνα και τα λοιπά. Αυτό είναι που
1: πάλι. Άλλο κομμάτι. Θα το δούμε, ναι. Απλά τώρα το κυρίαρχο να είναι καλά γυναίκα, έτσι, και να είναι fake news αυτό.
5: Προηγουμένως είπα αυτό το πράγμα, ότι δεν το λέω για τη γυναίκα που δεν επικεντρώνομαι μόνο στη γυναίκα, για όνομα του Θεού, που ήταν μια πάρα πολύ καλή στα καθηκοντά της, γιατί...
1: Άρα κάτσε, περίμενε, είναι η γυναίκα από τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι fake news, έτσι, να είναι καλά η γυναίκα, και από εκεί πέρα σίγουρα πρέπει λίγο όλα αυτά να τα δούμε στην Ελλάδα, φίλε, δεν μπορείς να... Δηλαδή σχολεία, σχολεία είναι, έχει παιδάκια, έτσι. Ναι.
2: Όχι, και μάλλον.
5: Δίπλα υπάρχει το κολυμβητήριο Ηλιούπολης που έχει αλεξικέραυνα. Γιατί υπάρχει η πισίνα που είναι δίπλα, ακριβώς με στοτυχία, χωρίζει ένα δρομάκι.
2: Παιδιά,
5: και δίπλα είναι το
2: γυμνάσιο
5: Ηλιούπολης.
1: Ζει η γυναίκα.
2: Ναι, μετά σε λίγο τώρα από την Ηλιούπολη.
1: Να είναι καλά.
2: Να είναι καλά και να το ξεπεράσει.
1: Απλά σίγουρα αυτό πρέπει να μας προβληματίζει, όπως επίσης πρέπει να μας προβληματίζει πώς γίνονται τα fake news τόσο εύκολα, έτσι.
2: Ξέρω, ρε φίλε, μα πλέον στη δημοσιογραφία, για να μην τρελαθούμε τώρα, Διονύση, και το βλέπεις, ας πούμε, και καλά, εκπομπές αθλητικά είναι και μικρό το κακό. Άμα έγραψες εσύ πρώτος ότι πήρες τον αντίπα ή ο αντίπας πήρε του Δασίλα. Ωραία, το γράφει ένας και το παίρνουν 40. Και δεν αλλάζουν και κόμμα. Και κόμμα δεν αλλάζουν.
1: Έγινε.
2: Που άμα πήγαινε ίδιο κείμενο στον Νικολέδα δεν με σκότωνε. Άσε με τώρα.
4: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, φίλε.
6: Μιχάλης, τι κάνετε.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
6: Καλά. Να πεις, έχουμε ξαναμιλήσει για με τον Διονύση και με τον Μηρακλή και με τον Σταύρο. Καμιά φορά τώρα και πανέχομαι λίγο σε αυτό και να το αφήσω. Είναι από ζούμε αποτύχει. Λοιπόν, εμείς ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια στο. Ο Τρομητάκη, ας πούμε, που σου έλεγα Ηρακλή που έχω παίξει τον πηγό και αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Είχαμε ένα προπονητή και μας άναβε τα φώτα του αμαξιού. Φτιάχναμε ένα γήπεδο εκεί στα καμία του Μελισσορμού. Και ήταν χώμα τότε. Ήταν στη φάση που πηγαίναν να το κάνουν, ας πούμε, πλαστικό χορτάρι. Αλλά πιο πριν ήταν χώμα όλα, έτσι. Και βάζε το αμάξι στη μέση και δεν πάνε αέβρεθη. Δεν πάνε βρόνταγε, δεν πάνε άστραφτε. Δεν παίζαμε. Και δεν μάθαμε τίποτα. Αποτύχει βέβαια, έτσι. Το λέω, γι' αυτό είναι γενικό το
2: λάθος.
6: Πολλά πράγματα. Όπως και τα παιδάκια που στα Τέμπη, μόλις αντίκει στο παιδί. Σε μήνα,
1: εντάξει, τον άσε, εκεί τώρα είναι ολοκληρή.
6: Όχι, η αναλυσία εννοώ. Ναι. Είναι η αναλυσία γενικότερα σε πράγματα. Δεν το συζητάμε. Φταίνε άλλα πράγματα. Δεν πάμε να πούμε τώρα, τέλος πάντων. Να επανέλθω στα αθλητικά μας λιγάκι. Η εθνική τώρα είναι, τα αποτελέσματα είναι όλα μέσα. Έτσι.
2: Λογικό. Σε τέτοιο okay. Μάθημα, ναι, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να το...
1: Αλλά προφανώς,
6: νομίζω ότι άμα πάμε λίγο σφιχτά και στην αντεπιθεσούλα, γιατί εντάξει, είναι πιο ποιοτική. Εμείς έχουμε ποιότητα στην αντεπίθεση, να το πούμε λίγο πιο έξυπνα. Νομίζω έχουμε πολύ σοβαρή τύχη. Να μην πάμε πολύ χαλάρα και μπάτε στα ίσα.
2: Όχι, και εγώ αυτό που έχω πει, φίλε, είναι λέω ότι και η ισοπαλία είναι μια χαρά αποτέλεσμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι να παίξει για την ισοπαλία. Αλλά αν το μάτι 80 είναι χ, θα σου πάρει το χ.
6: Μπράβο.
2: Όταν έχει κάνει δύο διπλά, σε παίρνει. Δηλαδή δεν είναι. Παίζει με Ολλανδούς και Γερμανούς μέσα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι. Λέω ότι θα σου έρθουν, ξέρει, μικρές ομάδες.
6: Όντως, και αυτοί οι Σέρβοι πιστεύω ότι έχουν χάσει την έγκλη που είχαν κάποτε οι Σέρβοι. Ενώ έχουν ταλέντο, δεν έχουν ομάδα ποτέ, δεν είναι το
1: πρώτο. Και μεγάλα παιδιά.
6: Ναι, όντως, και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Την μπάλα είμαι όχι υπερευχαριστημένος, υπέρ υπερευχαριστημένος. Και οι κινήσεις και σιγά να απαλληλθεί και ο Κρίστιας για αυτά και τα μπόρδα, πάμε έτσι όπως πρέπει να πηγαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει φόβος, όλα καλά, γιατί πιστεύω ότι είμαστε πρωτοφαβοροί. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, και ας είναι νωρίς. Γιατί βλέπω κάτι που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αρχή και τέλος, και όταν κοιτάζει πίσω στον πάγκο, έχεις παίχτες. Κάτι που δεν είχαμε ποτέ.
1: Εγώ έχω πει την άποψή
6: μου. Πολύ βασικό, έτσι δεν είναι.
1: Παναθηναϊκό. Ναι, δεν έχει ποιότητα, δεν το συζητάμε και βάθος. Εγώ έχω πει την άποψή μου τον Παναθηναϊκό, θα τον δω εγώ ως οργανισμό. Πώς θα αντιδράσει μετά την πρώτη στραβή, ρε παιδί μου, μια αγγέλα κτλ.
6: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αντιδράσουμε, άσχημα. Γιατί έχουν πάρει το μήνυμα και τα λάθη του παρελθόντος, ειδικά και ο Παλαφούς, δεν ξέρω. Είχαν λάθη, είχαν τρομερά λάθη. Τρομερά. Ειδικά τη χρονιά του Γιωβάνοβιτ, τρομερά. Και την επόμενη. Εκεί έκανε.
1: Ωραία.
6: Το ένα πίσω από το άλλο.
1: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, δελτίο. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: πούμε την καλησπέρα μας στο δεύτερο ώρα εκπομπής. Την καλησπέρα μας στο φίλο από το Σάνον της Ινουαλία, που γράφει νομίζω Κώστας ο Γάλλος. Ναι. Πάλι εδώ στο φίλο από την Ινουαλία, τον Ανδρέα.
1: Να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως στο δελτίο, όσοι δεν άκουσαν. Έχουμε προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού Γιάννη Λαφούζου. Θα έχει καθήκοντα στα οποία θα υπάρχουν τα πάντα εκτός από τα καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα, γιατί εκεί στα καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα ο σύμβουλος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι. Εντάξει, Πυλάβιος, ο οποίος επιστρέφει, είχε μια σταδιοδρομία και στο ποδόσφαιρο και στον Παναθηναϊκό, που είχε συνδεθεί και άρρηκτα με τον Παναθηναϊκό, και θα αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πυλάβιος, σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου. Λοιπόν,
0: καλησπέρα και στο Ταξάρχη από τη Μυτιλίνη, στον Βύρονα από τα Χανιά. Σε ρωτάει, εμένα να στο μεταφέρω. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Για το Αλμάτι, μάλλον Τρίτη με Παρασκευή θα πάει η ομάδα.
2: Ναι, λες και δεν τα βλέπει ο Διονύσης.
0: Πάντα έχω και πει, σου λέει, ο Άντυπας τα βλέπει.
2: Θεωρεί ότι τα αγνοεί ο
1: Διονύσης.
0: Το κάνουν και το πρωί, Ηρακλή, ρώτα τον.
1: Ναι, ανάλογα. Τρίτη με Παρασκευή, μάλλον. Πάμε στον Σωτήρη Δαμπακό. Πάμε γιατί υπάρχει το μάτς Εθνικής, να μας πει τι γίνεται εκεί, πώς θα παίξει Εθνική και ό,τι ρεπορτάζει.
2: Πάμε Θεσσαλονίκη λοιπόν. Έλα, Σωτήρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη.
2: Όλα καλά.
3: Πολύ καλός γύρος, όλη μια χαρά όλα. Κάναμε μια προσπάθεια να προσγειωθούμε, δεν τα κατάφερε ο πιλότος λόγω του υψηλού ανέμων και
1: δεν
3: τα καταφέραμε.
2: Έχει χάσει το χρώμα του Διονύση.
1: Είχαμε τέτοια.
3: Ναι, κανονικά.
1: Για πες.
3: Ήταν έτοιμο να προσγειωθεί και το σκόσου ξανά από το.
1: Αλήθεια.
3: Είμαστε στο
0: Χαλκιδόνα και στα Γιάννη
3: για προσγείωση. Όλα έτοιμα.
0: Για να έχει
3: και μια κίνηση ανεβήκαμε ξανά για να προσγειωθούμε μετά από 15 λεπτά.
2: Μπορεί να μην το αναλέσει ο Σάκουι ο Διονύσης, γιατί έχει χλωμιάσει.
3: Όλα καλά όμως, όλα καλά.
2: Έτσι, τέλος καλό, όλα καλά.
3: Έχει αποθέσει ο πιλότος μετά το
1: διπτή. Τι θα έκανε, θα την όρισε. Τι γίνεται πρωί. Τι ώρα τώρα έφτασες.
3: Ναι, πριν από λίγο,
1: ναι. Τι μας λες ο καιρός καλός τότε, αφού δεν μπορούσα να προσγειωθεί αεροπλάνο.
0: Είχε αέρα, ρε φίλε. Μπορεί χιλιακάδα, δεν μπορεί να έχει χιλιακάδα μα αέρα.
3: Και μάλιστα άλλαξε και ο άνεμος, όπως μας ενημέρωσε την ασπίση ο πιλότος. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να προσγειώσει.
2: Εδώ και εσύ ρωτάς παραπάνω, καλά να πάρεις, Διονύσης.
1: Όλα καλά.
2: Έχει πει το ζήτημα, αλλά θέλω να έχει λεπτομέρειες.
1: Τι γίνεται.
3: Λοιπόν. Προσγειωθήκαμε, φτάσαμε. Καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο από την Αθήνα, θα λέγα. Όπως λέγαμε και τις
1: επόμενες
3: μέρες, όπως λέγαμε τις επόμενες μέρες ότι στο ΑΟΚΣ που είχε πάρα πολύ καλό καιρό, χιλιακάδα, και στην Αθήνα ήταν πολύ συνεφιασμένος, βροχερός ο καιρός, κάτι τέτοιο είναι καιρό, δηλαδή χιλιακάδα, καλός ο καιρός. Καλύτερο από την Αθήνα πάντως. Και βέβαια το μάτς σε λίγες ώρες, της έντρας 10 πατιάρτο, το μάτς η τρίτη αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League, η Ελλάδα που έχει πολύ καλή ψυχολογία, ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 2-2. Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν συνειδητοποιημένοι ότι ακόμα δεν έχει κρυφθεί το παραμικρό και ότι υπάρχουν με το σημερινό ακόμα 3 παιχνίδια, στο σύνολο 4, για να ολοκληρωθεί η δικασία στο UEFA Nations League. Και εκεί μας θα διεκδικήσει το κάτι περισσότερο, δηλαδή την πρώτη τέταρτη θέση στον όμιλο, αν κάνει αποτέλεσμα σήμερα κοντά στο Οράνιε. Είναι πολύ πιθανό η ομάδα να είναι σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Το γήπεδο κατάμεστο από το βράδυ της Δευτέρας. Γνωρίζαμε αυτό. Περίπου 30.000 φίλοι της Εθνικής στο γήπεδο. Μάλιστα να πω εδώ ότι υπάρχει σχετική ενημέρωση από την Ομοσπονδία. Θα ανοίξουν οι θύρες του γήπεδου στις 7 και 4. Συνεπώς ο κόσμος να μην πάει τελευταία στιγμή για να αποφευθεί και η κίνηση γύρω στις γύρω περιοχές της Τούμπας,
1: ναι,
3: στους γεωδρόμους.
1: Ναι.
3: Κρατάμε και αυτό. Έλεγα ότι ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς σήμερα μίλησε αρκετά στους ποδοσφαιριστές το πρωί για την Ολλανδία. Είδαν σε highlight ότι πέτυχαν με την Σερβία το 2-1 στο Βελιγράδι και την ισοπαλία με τη Γερμανία της Ολλανδίας με τους Γερμανούς στην πρεμιέρα, ήταν χαλάρες διεθνής. Είναι μια ομάδα η Ολλανδία διαφορετική σε σχέση με την Γερμανία. Δηλαδή θέλουν πάντα να έχουν την κυκλοφορία της μπάλας, να έχουν τον έλεγχο του ρυθμού, καθορίζουν πολλές φορές τον ρυθμό, παίζουν γρήγορα, παίζουν από το πλάι. Είναι πολύ διάστατη ομάδα και πολλές πάσες και από τον άξονα και από τις δύο πλευρές. Υπήρχε σχετική ανάλυση.
2: Λίγο σταθεροποιήσου κάπου, Σωτήρη, γιατί σε χάνουμε.
4: Τον χάσαμε.
0: Από τον αέρα είναι.
2: Σωτήρι, μας ακούς? Σε πολύ λίγο.
1: Τι για τον αέρα, τον πήρε ο αέρας? Τι για τον αέρα?
0: Ναι, μπορώ, τον πειράζω. Να πω εδώ μόνο σε ένα φίλο που ρωτάει, εσύ που πήγε στο Αλμάτι, πως είναι, εμείς ο Ολυμπιακός δεν πήγαμε στο Αλμάτι. Γιατί ήταν
1: Αστάνα.
0: Ακόμα, είμαι Αστάνα στην πρωτεύουσα, γιατί ήταν ακόμα χειρότερες οι συνθήκες.
1: Μεγάλη πόλη είναι από όσο έχω δει, πολύ μεγάλη.
0: Και χώρα είναι μεγάλη.
1: Ε, καλά, βέβαια.
2: Σε έκταση εννοείς.
0: Ναι. Ναι, σε έκταση. Εμείς πήγαμε στην Αστάνα γιατί στο Αλμάτι ήταν χειρότερες καιρικές συνθήκες από το μείον 32, αλλά εμείς πήγαμε χειμώνα.
1: Ναι, για πάμε, χειμώνα. Για πάμε.
3: Δεν ακουγόμουν.
1: Έλα, έλα, χάθηκες κάποια στιγμή.
2: Πάμε και λίγο στα αγωνιστικά.
3: Α, άρα και να πω την ενδεκάμερα από την αρχή, γιατί άρχισα να μιλάω για τους
2: παίκτες. Ναι, δεν σε ακούγαμε, είναι αλήθεια.
3: Ωραία, ωραία.
2: Ακούγαμε μόνο τις προτροπές σου για να πάει ο κόσμος νωρίς στο γήπεδο κτλ.
3: Ναι, α, ωραία, ωραία. Σταύρο δεκάδα με Τσουτάκη στην αιστεία, δεξιά ο Σάλιακας στην πρώτη συμμετοχή στην ενδεκάδα, επί Βαντιοβάνοβιτς λόγω του τραυματισμού, την απουσία του Βαγιανίδη, αριστερά ο Τσιμίκας, δίκαιο τερκή αμυντική Μαροπάνος Κερέτσος. Στα χαφ επανέρχεται, όπως όλα δείχνουν, ο Κουρμπέλης που μπήκε αλλαγή στο μάτι στο Αουγσμπουργκ. Παρτενέ του θα είναι ο Ζαφίρης ή ο Ανδρούτσος, ίσως να έχει ένα προβάδισμα ο χαφ του ΠΑΟΚ. Μέσω επιθετικά τώρα, αριστερά ο Τζόλης. Στην κορυφή ο Παυλίδης, αυτοί οι δύο είναι σίγουροι. Και μετά, πίσω από τον, δηλαδή στην παρτενέρ του Παυλίδη, μεταλλάζουν πολλές φορές.
2: Σε 9, τέλος πάντων, ναι.
3: Θα είναι είτε ο Κοστούλας είτε ο Ιωαννίδης. Και δεξιά, ο Καρέτσας, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει μια διαχείριση στον εξτρέμ της Τόρπουντ. Πάντα υπάρχουν οι σχετικές αναφορές πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Υπήρχε σχετική λογογραφία και με την Πόρουσια Τόρπουντ. Και επειδή έχει παίξει 90 λεπτά ο Καρέτσας, ενδέχεται να μην είναι βασικός σήμερα το βράδυ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Μπορεί να επιλέξει ο Γιωβάνοβιτς να αγωνίσει το μάτς και να γίνει αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο, στο ξεκίνημα για παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Να μείνει στον πάγκο και να αγωνίσει το δεύτερο μήχρονο ο Καρέτσας. Αν δεν αγωνίσει ο Καρέτσας, υπάρχει λύση του Τετέι για αυτόν τον ρόλο. Να πάει δεξιά ο Τετέι.
1: Ναι.
3: Ο Τετέι παίζει περισσότερο στην εθνική από τα αριστερά. Έχει παίξει όμως και από τα δεξιά. Αυτές είναι επιλογές. Σε αυτό το 4-4-1-1, διευθυντικούς δηλαδή, όταν η εθνική είναι σε φάση επίθεσης και όταν αμήνεται χαμηλώνει ο ένας από τους διευθυντικούς για να γίνει 4-2-3-1 διάταξη. Αυτό είχαμε δει και στο μάτς με την Γερμανία. Πάνω κάτω σε γενικές γραμμές δηλαδή αυτή θα είναι και η προσέγγιση με την Ολλανδία. Είναι επαιτητικό το παιχνίδι, θα πρέπει να έχει ισορροπία η ομάδα στο παιχνίδι. Όσο μπορεί να μην δέχεται πίεση από την Ολλανδία. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι κοντά οι γραμμές, να δουλέψουν οι αλληλοκαλύψεις, οι καλές τοποθετήσεις, να περιοριστούν τα λάθη και να ψάξει να βρει τις ευκαιρίες της εθνική ομάδα το γκολ. Αυτά είναι οι γραμμές. Νομίζω ότι μετά από κάποια καλά αποτελέσματα, ένα καλό σερί, πολλές φορές η εθνική δεν παρουσιάζει ανάλογη συνέχεια. Το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Ελπίζω να μην συμβεί σήμερα και για να μην γίνει αυτό, θα πρέπει η ομάδα, όπως είπα, να είναι συγκεντρωμένη, να είναι πειθαρχημένη στο πλάνο, να αποφύγει τα λάθη και σε αυτή την περίπτωση η εθνική θα μπορέσει να δει μας πράγματα από την Ολλανδία. Γι' αυτό και είμαι λίγο ψυχαστικός, γιατί μετά από επιτυχίες πολλές φορές, ξέρετε, γίνεται κάτι και δεν τα καταφέρνει η ομάδα. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι μια καλή περίοδος συνολικά και σε θέμα ψυχολογίας και αγωνιστικά η φόρμα είναι καλή. Θεωρώ ότι η ομάδα θα βγάλει και σήμερα καλό πρόσωπο. Υπάρχει αυτό το θέμα με την κόπωση, είναι λογικό. Και ακολουθεί και ακόμα ένα μάτς την Κυριακή. Και ο προπονητής το καταλαβαίνει αυτό και θα κάνει μια σχετική διαχείριση, πάντως με λίγες αλλαγές.
1: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Είναι. Καλό μάτς. Να πάμε για καλά.
3: Θα τα πούμε βεβαίως.
2: Ακριβώς, 14 λοιπόν. Ελλάδα-Ολλανδία από την Τούμπα.
1: Γεια σου, να είσαι καλά.

Το Σαντορίνι Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλδέρα και στην Αρχαία Φύρα. Κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santorini.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Λοιπόν, να πω και μια είδηση που έρχεται λίγο νωρίτερα για ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών αλλά και χρηματικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας στον Βόλο. Είναι για την ιστορία με τις δηλώσεις που έκανε ο Σούντγκρεν σε ένα βίντεο podcast, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, για χειραγώγηση αγώνα.
1: Τα πάντως πιστεύω θα είναι εφέσιμη.
0: Λογικά ναι, περιμένουμε να δούμε, αλλά πάντως έχει επιβληθεί αυτή η στιγμή που μιλάμε από την Επιτροπή Δεοντολογίας, ξαναλέμε, στο Βόλο. Λοιπόν, αφαίρεση 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο. Ο Σούντγκρεν, ο οποίος είχε πει πάρα πολλά πράγματα σε εκείνη την συνέντευξη, για πολλά και διάφορα, δηλαδή δεν μιλούσε μόνο για μια συγκεκριμένη περίπτωση.

0: κόντρα στην Ολλανδία. Έχουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
1: Βεβαίως.
2: Άλλο ένα εκτός έδρας.
1: Ναι. Και απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κάνει ακόμα νίκη και φυσικά καταλαβαίνω ότι θα θέλει νίκη.
0: Λογικό, είναι. Πάμε λοιπόν στην Ιταλία. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σου, Νίκο.
3: Τι κάνετε, τι κάνετε.
1: Πού είσαι, Νικόλα.
3: Εδώ, εδώ.
1: Το εδώ είναι λίγο.
3: Στην Πολώνια.
2: Πού να είναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ο οποίος ψάχνει το 3-3. Τσάλλου είναι εκτός έδρας παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα, όπως είπε ο Γιουράκης, δεν έχει κάνει νίκη.
3: Ναι, αλλά έχει η Διονύση δείξει πολύ στενάρια αντίσταση και απέναντι στη Φενέρμπαχτ στην πρεμιέρα. Όπου εκεί, okay, είπαμε, παιδί μου, ότι ίσως και η Φενέρ να το είχε υποτιμήσει λίγο το παιχνίδι, να μην ήταν στο 100% της, αλλά είδαμε ότι είχασε και πάρα πολύ δύσκολα απέναντι στην Ολύμπια την Τρίτη. Στο τοπικό ντέρμπι με ένα καλάθι στο τέλος του χολ. Και παρότι, okay, δεν έχει ταλέντο, δεν έχει ιδιαίτερες βλέψεις για να είναι ψηλά στη φετινή διοργάνωση, δείχνει μια μαχητικότητα και μια αθλητικότητα.
2: Δεν έχει να χάσει.
3: Μπράβο, ναι. Που σε συνδυασμό με το ότι ο Ολυμπιακός είναι κουρασμένος, είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Στις τελευταίες προπονήσεις έχει γίνει τρομερή συντήρηση. Κάποιοι παίκτες που παίζουν λίγο παραπάνω δεν προπονούνται καν. Συν του ότι παίζει για πρώτη φορά φέτος στην Ευρωλίγκα μπροστά στο κοινό της και μάλιστα όχι στο γήπεδο που την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, το Unipol Forum, αλλά στη φυσική της έδρα, την Μπαλαντόντζα, που είναι λίγο στρούγκα, να το πω έτσι.
2: Ναι.
3: Βάζουν δυσκολίες στο παιχνίδι, βάζουν δυσκολίες, αλλά το νούμερο ένα ζητούμενο νομίζω ότι είναι η κόπωση και το πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός ένα πέμπτο παιχνίδι σε 8 ημέρες. Που έχει απαιτήσεις. Γιατί θυμίζω την Πέμπτη την προηγούμενη παίζει στη Βιτόρια, ταξίδευσε, έπαιξε Super Cup δύο αγώνες σε 24 ώρες, ξαναταξίδευσε για το Κάουνας, ξαναέφυγε το Κάουνας να πάει στην Πολώνια. Όλα αυτά δεν είναι και τόσο εύκολα να μπορείς να τα αποκριθείς, αλλά είναι όντως μια ευκαιρία να γίνει ένα 3-3 απόψε σε ένα θεωρητικά πολύ πιο εύκολο παιχνίδι από ό,τι της Τρίτης στο Κάουνας, για να βάλει βενζίνη αρκετή στο ρεζερουάρ με το καλησπέρα της διοργάνωσης. Στον Ολυμπιακό. Τρία διπλά είναι τρία διπλά, έτσι, όποια και αν είναι. Στο τέλος στην οικονομία
2: της οργάνωσης. Τα... στο Κάουνας, δεν νομίζω ότι θα περάσουν πολύ.
3: Ναι, αυτό λέει λογική. Αυτό λέει λογική. Έτσι όπως βλέπουμε τη φετινή Ζάλγκυρης, γενικότερα είναι μια δύσκολη έδρα. Πόσο μάλλον είναι όταν είναι τόσο ενισχυμένοι με παιδιά τα οποία και τη διοργάνωση ξέρουν και ταλέντο έχουν και φιλοδοξίες. Τώρα αγωνιστικά είναι νομίζω ευτυχές το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα έχει τον Κόρι Τζόζεφ σε αντίθεση με την Τρίτη, ξεπέρασε αυτές τις μικροενοχλήσεις που είχε στη μέση. Το λέω αυτό γιατί έχει τραβήξει πάρα πολύ κουπί νωρίς στη διοργάνωση και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ και ο Ντόρσε και ο Φουρνιέ, οπότε άλλο ένα κορμί στην περιφέρεια είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ιδιαίτερα ο φετινός Τζόζεφ που είναι, δεν είναι ακριβώς βοηθητικός όπως ήταν πέρυσι ο ρόλος του, είναι πολύ πιο μέσα στο πετσί του ρόλου και βοηθάει πάρα πολύ. Άρα μοναδική απουσία είναι αυτή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, που όπως είχα πει και χθες, τα σημάδια είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ίσως δηλαδή τον δούμε να επιστρέφει στο μάτι της Κυριακής και το πρωτάθλημα την πρεμιέρα με τον Ηρακλή. Αυτά παιδιά, εντάξει. Τσάλο, συντήρηση έγινε χθες στην προπόνηση.
2: Θα έχει κόσμο Ολυμπιακός.
3: Έχει αυτούς περίπου 40-50 που έχουν ταξιδέψει μαζί του. Συν κάποιους, ξέρεις, επειδή είναι, η Μπολόνια είναι μια πόλη που έχει πάρα πολύ φοιτητό κόσμο. Μεταξύ τους και Έλληνες. Νομίζω ότι κανένα εκατοστή σίγουρα θα έχει, αλλά ξέρεις, τώρα είναι ένα γήπεδο το είδα χθες, σαν το Αλεξάνδριο περίπου είναι. Και πιο κοντά οι εξέδρες στο παρκέ, πολύ μικρό. Δεν ξέρω αν κατά πόσο θα ακουστούν. Αν ο Ολυμπιακός κάνει διπλό και ηρεμήσουν οι Ιταλοί που οι τυφώσεις της Βίρτους ήταν αρκετά φασαριώζει. Ναι, σε σχέση με τις Αρμάνι Μιλάνο είναι καμία σχέση. Στο Μιλάνο είναι εκκλησία. Νομίζω ότι εντάξει, θα έχει την υποστήριξη του.
1: Η Μπολόνια είναι μπασκετμπολί, φίλε. Το μαλλιά μετά.
3: 100%. Ναι.
1: Εδώ και φορτηθεί την Μπολόνια εκεί που γινόταν και ήταν και ο κάκος χαμός.
3: Βέβαια. Και σε αυτό το μάτι
2: που άρα είναι το γήπεδο που γίνει το Φαλάνς.
3: Όχι. Αυτό είναι σφορτητούτο το γήπεδο. Το Πάλα Μαλαγκούτι. Αυτό είναι η Παλαντότζα. Είναι ψηφίρι του η φυσική έδρα. Πολύ παλιό κήπεδο, έτσι δηλαδή απ' έξω. Ορίστε.
2: Κάτσε από περιέργεια να το γκουγκλάρω, θέλω να το δω.
3: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Ήταν πιο μεγάλο στο.
2: Όχι, αυτό που λες θέλω να το δω πώς είναι.
3: Ναι, δες το.
1: Καλά, μέχρι να το δεις. Συνέχισε, Νικόλα.
2: Όχι, ξέρεις με τα γήπεδα έχω κόλλημα εγώ.
3: Κι εγώ μεγάλο. Και ήταν χαρά μου που δεν παίξαν στο. Δεν απέξω στο καινούργιο. Γιατί...
2: Να πάω να το δεις και αυτό.
3: Να το δω, να περιγράψω εκεί, ξέρεις. Ναι. Βάζουμε, πώς λέμε στους χάρτες, βάζουμε πινέζες σε πόλεις που έχουμε πάει. Είναι και γαλόνι το γήπεδο, ξέρεις που έχεις περιγράψει.
2: Ναι.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια, κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.

0: Και μια και λέγαμε για γήπεδα τώρα με τον Νικόλα Σέρβα, να σε ενημερώσω, φίλε μου Ηρακλή, ότι έχει πάει στο βελοδρόμ.
1: Όχι. Έχω πάει εγώ.
0: Ναι. Θα δει ένα διαφορετικό βελοδρόμ.
1: Όπα.
0: Διότι θα είναι ντυμένο στα ροζ όταν θα πα. Διότι όλο το μήνα υπάρχει μια καμπάνια το ροζ Οκτώβρη που είναι κατά του καρκίνου του μαστού. Οπότε θα είναι σε διαφορετική.
1: Απέξω ή απέξω, φαντάζομαι.
0: Και εγώ, η είδηση είναι ότι θα είναι όλο ντυμένο στα ροζ. Ναι. Προφανώς θα υπάρχουν και δράσει και τέτοια εκεί. Ναι. Αλλά θα είναι κάτι διαφορετικό. Από, ναι, από ό,τι βλέπω εδώ, σίγουρα απέξω.
1: Απέξω, ναι. Φωτισμός.
0: Ο φωτισμός θα είναι. Ναι. Θα είναι ροζ, αν όντως κάτι ιδιαίτερο, κάτι πρωτότυπο.
1: Το βλέπεις από παντού το γήπεδο. Δηλαδή με το που πας Μασσαλία.
2: Ναι, δηλαδή και από την παλιά πόλη φαίνεται.
1: Τώρα η παλιά πόλη που λες είναι το λιμάνι.
2: Ναι.
0: Το λιμάνι είναι οικογένεια, είναι χαμηλά.
1: Άμα είσαι κάπου ψηλά, ξέρω, σε κάποιο όροφο το βλέπεις. Δηλαδή φαίνεται το γήπεδο από σχεδόν από παντού. Εντάξει, σου είπα, θα ζήσεις έδρα πολύ δυνατή.
2: Αυτό πιστεύω. Απλά για μένα ήταν τη Φενέρ, φίλε, στο προημιτελικό.
1: Ναι.
0: Ειδικά
2: δεν διανοείται.
0: Σε τέτοια παιχνίδια, αν βοηθάει και το ματς.
1: Το με τον Παναθηναϊκό το έχω πει. Τους βοήθησε το ματς γιατί στο πρώτο ημίχρονο τον είχε καταπιεί.
0: Ναι, ενώ βοηθάει ακριβώ. Να είναι.
1: Να δύο θα κάνει αντί για
2: τρία. Στα πέναλτι θα γινόταν χαμό.
0: Στα πέναλτι
1: είχαν και το άγχο. Στο πρώτο ημίχρονο που είχε κάτι φορά, κάτι φορά όμω. Άστο. Δεν ακούσα το διπλανό σου, ήταν. Και αυτοί τι έχουν τώρα, είχαν, το έχω ξαναπεί, είχαν δύο πέταλα οι Μασσαλοί, όπου στο κάθε πέταλο είχαν τρεις-τέσσερις πυρήνες οργανωμένων. Mm-hmm. Τεράστια πέταλα. Αλλά είναι ότι φωνάζει όλο το γήπεδο. Χαμός. Χαμός. Τρομερή έδρα. Είναι και αμεγάλο.
0: Είναι νομίζω.
1: Άστο.
2: Έτσι μου είχε πει ο Διονύσης. Θα το δω, τι να σου πω.
1: Σαν Σύρο, αν έχουμε πάει, έχω πάει εγώ, ναι. Στο Ίντερ Παναθηναϊκός. Ωραίο.
0: Που εκεί μέσα διαγεί, γίνεται το μάτς.
1: Ναι, 71.
0: Α, εκεί είχατε μεγάλο team.
1: Ήταν Τάσος, εγώ, Ταμπάκος, Σωτήρης Ταμπάκος, Νερατζιάς.
2: Ταμπάκος πώς κούλησε.
1: Είχε κάτι με κάτι, με κάτι προσκλήσεις.
0: Είχε βρεθεί, ναι, δεν είχε πάει και για να καλέσει τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, αλλά έκανε δουλειά, ρε παιδί.
0: Εντάξει, εννοείται τώρα.
1: Συνεντεύξεις αυτά. Και Νικόλας Λαδερός.
0: Μπράβο.
1: Ανταποκριτής τότε. Μεγάλη μορφή. Έχουμε ζήσει σε εκείνο το διήμερο στο Μιλάνο τρομερές καταστάσεις. Τρομερές καταστάσεις. Μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού και γενικώς. Ήταν δίμερο.
0: Με φωτιά. Μουρίνιο τότε ίντερ, έτσι.
1: Με καλά Μουρίνιο, θυμάμαι. Ναι, και με ομαδάρα. Είχε μέσα Ζλάταν, Φίγκο, Αντριάνο, Καμπιάσο, Ζανέτη. Μιλάμε τώρα για. Κρούζ αλλαγή πήγε, θυμάμαι.
2: Ο πύραυλο Κρούζ.
1: Ναι. Είχε τρομερή ομάδα. Είχε νικήσει 2-0 στο ΑΚΑ ίντερ. Και ήταν τότε εκείνη η χρονιά που ήταν ο Παναθηναϊκός 0-3.
0: Και έκανε 9 βαθμούς μετά και πέρασε. Και
1: έκανε 3 νίκες. Είχε, όχι 0-3, είχε μια ισοπαλία από τα 3 μάτς. Είχε ήττες από ανόρθωση, από ίντερ και έχει μια ισοπαλία με Βέρντερ. Και πάει μετά και παίρνει διπλό στη Βέρντερ, στη Βρέμη, διπλό στο Μιλάνο και κερδίζει την ανόρθωση εδώ και περνάει στην επόμενη φάση. Ναι.
2: Όχι, Μιλάνο απ' έξω εγώ πέρασε. Την έχω, έχω μπει μέσα.
1: Ναι. Τρομερές καταστάσεις είχαμε πάει στο καφέ της Μίλα με τον Ταμπάκο. Είχαμε πάρει συνέντευξη από τον Μπράιντα, ο οποίος ήταν κάτι εκτελεστικό διευθυντής Μίλα, κάτι τέτοιο. Με Ταμπάκος τώρα, άλλο που δεν ήθελε σενιόρ Μπράιντα να του λέει.
0: Έχει αυτά για να γεννημένα.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για φοβερές καταστάσεις. Με ατζέντη Έλληνα που μας πήγε εκεί, ο οποίος ήθελε να πάρει μια γραβάτα δώρο στον Μπράιντα. Και λέει πάμε από τα μπόσου να πάρω μια γραβάτα και μου λένε Ραντζιάς, κάτσε μου λέει να πάρω κι εγώ κανένα μπλουζάκι. Ναι, εντάξει, πάμε να μπεις μέσα, να δεις. Και μπαίνει μέσα ο Ραντζιάς και βλέπει τα μπλουζάκια, φωτιά οι τιμές. Ας τον λέει θα πάρω την Αθήνα.
0: Ας πάρω γάντια.
1: Ναι. Ωραία ήταν. Λοιπόν...
2: Εντάξει, κορυφαία ιστορία βέβαια του Βασίλη Νάλη με τα μπάκο.
1: Ποια? Στην Αυστρία.
2: Σε εστιατόριο.
1: Ήταν η πρώτη μου αποστολή.
2: Η πρώτη ήταν.
1: Ναι, η πρώτη αποστολή. Ρωσία, Ελλάδα-Ρωσία στο γύρο.
0: Το 8.
1: Το 8. Τέλος πάντων, μου λέει ο Σωτήρης ο Ταμπάκος έχει το εξής. Είναι καθυστερεί στο να πάμε κάπου, θα σου βγάλει την πίστη, ρε παιδί μου.
2: Όπω είναι, με κνευρίζει αυτό.
1: Είναι άστο.
2: Όχι, με κνευρίζει, φάνταστα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, και ήταν να πάμε να φάμε ένα βράδυ. Εγώ και ο Σωτήρης, μου λέει, έχω κλείσει εγώ. Μετά από κανένα δύο ώρα που φεύγουμε, μέχρι να ετοιμαστεί ο ταμπάκος, να βάλει αυτά του. Είναι τέτοιο ο Σωτήρης, για να καταλάβει ο κόσμος. Πάμε σε ένα μαγαζί το οποίο είναι σαν γκάστρο.
2: Το είχε ψάξει.
1: Το είχε ψάξει.
0: Αλλά εννοείται, εσύ.
2: Δεν πάει όπου και όπου.
1: Είχε κλείσει, ρε παιδί μου. Είναι σαν γκάστρο. Τι μα έφερε, λέω. Εγώ τώρα και πιτσιρίκα, έτσι. Περάστε, παρακαλώ. Η υποδοχή μα είχε κλείσει το πατάρι. Ανεβαίνουμε στο πατάρι και είναι ένα χώρο σαν το στούντιο.
0: Ναι.
1: Έχει πέντε τραπέζια, χαμηλό φωτισμό.
0: Μισό.
1: Κεριά.
0: Το πατάρι ήταν τύπου λίγο πιο φθηνό γιατί δεν είσαι στην κεντρική σάλα. Ή το πριβέ, το καλό. Το...
1: Ήταν πιο πριβέ, πιο πριβέ.
0: Ναι, ναι. Άρα για καλό δηλαδή πήγα. Ναι, ναι. Για πιο φθηνό, ναι.
1: Ναι, ανεβαίνουμε τζάκια, ιστορίες, πολύ χαμηλό φωτισμό, κεριά. Όσο το στούντιο χώρο, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμο, χώραγε 7 τραπέζια, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν θυμάμαι καλά. Και τα τραπέζια ήταν μικρά όλα για δύο άτομα. Ωραία.
2: Και ζευγάρια.
0: Και χαμηλό φωτισμό.
1: Σε όλα του. Και είχε μόνο άντρες στο μαγαζί. Δεν ήταν μια γυναίκα, ρε. Ερχόταν, μας άνοιγε το κερί, ο σερβιτόρος.
0: Ήταν ειδική. Πώς να πω τώρα.
1: Ήταν ωραίο μαγαζί. Ωραίο μαγαζί, αλλά ήταν πολύ, ρε παιδί μου.
2: Τουλάχιστον το φαγητό.
1: Ήταν, δηλαδή, το φαγητό ήταν ακριβό.
2: Ήταν καλό.
1: Αυστρία το. Καλό ήταν. Καλά, ο ταμπάκος έφερνε να πάρουμε σούπα, πρώτο πιάτο, να πάρουμε.
0: Σούπα,
1: ναι, ναι, να πάρουμε αυτό. Ναι, είχε τέτοια.
0: Ήταν ειδική κατηγορία το εστιατόριο.
1: Δεν ξέρω τώρα ειδική κατηγορία. Ήταν και τη λέει πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Δεν συνοηθήκαμε. Λοιπόν, εδώ λένε όλοι έχει πει κάτι ο Τάσος χθες.
1: Για τον Τζάκα τα έχουμε πει αυτά, ρε. Μην λέω τα ίδια. Okay. Για τον Τζάκα τα έχουμε πει.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα για να πούμε μετά τα στιγματικά μας.

0: Επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6 στο τελευταίο κομμάτι. Το κομμάτι που όλοι αγαπάτε, διότι.
1: Μπορεί να σας οδηγήσει στο ταμείο, μπορεί να μας βρίζετε το βράδυ.
0: Και πάλι.
2: Πες εσύ μας στο τσακ. Δεν πέζει.
1: Μην ακούσω πάλι για τον Μπούγκα.
0: Δεν το ξεπέρασε ακόμα.
1: Σε κλιπαρώ.
0: Λοιπόν. Πάμε, έχει μελετήσει η Ηρακλή μου ή...
1: Όχι, σήμερα δεν έχω μελετήσει.
0: Πάμε στα... Έχει λοιπόν παιχνιδάκια και για τον Nations League, όπως αντιλαμβάνεστε. Με αυτά λέω να καταπιαστούμε. Εκτός να είναι καμιά έμπνευση από Ευρωλίγκα. Λοιπόν, έχει σήμερα 4 παιχνιδάκια για την πρώτη κατηγορία, 2 για την δεύτερη και 2 για την τέταρτη. Πάμε στα... Στα καλά. Λοιπόν, Γερμανία-Σερβία, πολύ χαμηλός ο άσος.
1: Το goal-goal.
0: Γκολ-γκόλες, ε.
1: Γιατί με βάλει να
2: κόψει. Over, over.
0: Λοιπόν,
1: και το over σαν μικρό.
0: Παιδιά, το over είναι από 1-3 μόνο.
2: Πόσο?
0: 1-3.
1: Το γκολ-γκόλ πόσο έχει.
2: Άσο ημίχρονο.
0: Το γκολ-γκόλ 1-80.
1: 1-80.
2: Ωραίο. Αλλά δεν ξέρω, δεν. Άσο ημίχρονο θα πω.
1: Σε όλα έχουν σκοράρει Σερβί.
2: Ναι.
0: Περίμενε. Αν πάει.
1: Αυτά μου άρεσε τη σάβρα.
0: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Λοιπόν, και να πάει και over, και κάπως έτσι θα το κάνουμε για να ανεβεί λίγο.
1: Κάτσε, μην έχετε, μην έχει μαντήλια για τον κλοπ.
2: Άχι.
0: Τι σιγά. Να, μιλάμε για γραφικό τώρα.
2: Τώρα, για να μαθαίω. Όχι.
0: Ναι, τώρα, πραγματικά, στη Γερμανία και στον κλοπ.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά, με άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
1: Ναι.
0: Και over. Ήταν γύρω στο 1,90.
1: Δεν θα τα κάνουν ποτέ αυτά.
0: Αξιοπρεπές.
2: Δεν είναι το αξιοπρεπές να βάλεις ένα bet builder 3 μάτς 1,90.
0: Άμα δεν θα φτάσει λίγο ψηλά την απόδοση.
1: Ένα από τα γκολ και από τότε σαν γκολ το σέρβον. Τέλος.
2: Ναι.
0: Δεν το βλέπω.
2: Άσο θα δώσω Ελλάδα. Εγώ από τώρα λέω άσο και επεξεργαδάκι γκολ τετέι μου έχει κάτσει.
0: Εγώ άσο χ την Ελλάδα στον 70. Μετρημένο σήμερα.
1: Εγώ το βλέπω χ. Μεγάλο.
2: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνετε τώρα πώς κάνουμε και τρεις έτσι.
2: Ναι, διπλό.
0: Δεν είπε κανένα τίποτα, ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα Ουαλία-Νορβηγία.
1: Διπλό.
0: Αλλά είναι χαμηλό το διπλό, είναι στο 1,45-1,50.
1: 1,50, με γκολ Χάλαντ.
0: Ένα, θα το βάζει λίγο, θα το νοστιμεύσει. Λοιπόν,
1: πόσο δίνω Χάλαντ.
0: Γκολ Χάλαντ 1,40.
1: Και το διπλό, θα πάει 1,80.
0: Και το διπλό, πάει 1,70, πάει και over 1,5.
2: Καλά, άμα είναι έτσι.
1: Λέγε, έχει βάλει και 3 κίτρινες. Άμα
2: έπαιξουμε 15 σημεία.
1: Και μια σαλάτα.
0: Εντάξει, σου λέει, οκ.
2: Άστο, επόμενο.
0: Ο επόμενο.
1: Με το μεγάλο μάτς.
0: Η επίκριση αυτό στο τέλος.
2: Πορτογαλία, ε.
0: Δανία-Πορτογαλία. Παιδιά, η Δανία δίνει 3,50, η Πορτογαλία 2.
2: Άσο διπλό.
0: Τώρα βγάζει αντίδραση η Πορτογαλία ή έχω γίνει μπάχαλο.
2: Διπλό και over
0: 1,5. Άσο το βλέπω.
1: Άσο για να γίνει μπάχαλο.
2: Διπλό και over 1,5.
1: Άσο και να χάσει πέναλτι ο Λεάο.
2: Τώρα τι εσύ.
1: Τι να γίνει, τι κολλάσεω.
0: Τα ανάποδο. Να είναι ξέρω 0-0.
1: Και να χάσει το πέναλτι ο Λεάο και να γίνει τη Watford. Να φύγουν στην κόντρα και να μην δεν είναι.
0: Τα ανάποδα. Θα το βάλει 94 ο Λεάο.
2: Διπλό και over 1,5.
1: Διπλό και over 1,5.
0: Λοιπόν. Όχι, εγώ δεν. Δεν βλέπω να. Άσο χ στο 1,80.
2: Οκ.
1: Γκολ γκολ και over πόσο δίνει.
0: Δεν είναι. Λοιπόν. Γκολ γκολ 1,53. Και με αν το πας over 1,83. Όχι, εγώ άσο χ στο 1,80. Θα βάλω και ένα γκολάκι.
1: Κοίτα,
0: θα
1: βάλω σε φάρ μπέτ για τον μπάχαλο. Θα έπαιζα και γκολ του Λεάο και άσο όμως.
2: Οκ.
1: Δηλαδή να γίνει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να το κάνουν οι Δανείοι 1-2-0 αυτό το μάτι.
0: Τι να πω, τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, του Δανείου εκεί πέρα δεν μπορεί να του κερδίσει εύκολα.
0: Ακριβώς, όχι, μια χαρά είναι το. Άσοχη στο 1-80 είναι μια χαρά. Λοιπόν.
1: Πάρε τα δύο σοχή που βλέπει.
0: Ιρλανδία-Αυστρία. Διπλό στο 2-15 με ένα μ' αρέσει.
2: Γκολ γκολ.
0: Ηρακλή, έχει κάτι
1: να πει. Ποιο?
2: Ιρλανδία-Αυστρία.
1: Διπλό.
0: Γκολ γκολ στο 1,90.
1: Το διπλό πώς είναι?
0: Στο 2,15. Ισραήλ Κόσοβο. Νομίζω ότι το Ισραήλ εδώ το στραπάτσο που έφαγε. Από τους Ιρλανδούς.
2: Δεν βλέπω κάτι εγώ εδώ γιατί.
1: Άσε τώρα.
2: Δεν είναι.
1: Δεν βλέπετε κιόλα.
2: Δεν ούτε.
1: Δηλαδή.
0: Άσοχη στο 1,60. 1,65.
2: Δόξη.
0: Να μην χάσει το Ισραήλ δεύτερη φορά στα καπάκια.
1: Πόσο outsider το Ισραήλ?
0: 3 το Ισραήλ, 2,25 το Κόσοβο.
1: Έλα. Επίσης εκεί στην έδρα.
0: Ακριβώς. Είστε πολύ ασχοληθούμε τώρα με Αζερμπαϊτζάν, Λιχτενστάιν και Μάλτα Γιβραλτάρ.
1: Όχι ποτέ.
0: Ναι.
1: Εσύ τα παίζει αυτά κάτι.
0: Είναι μικρά, άμα ήταν μεγάλα μπορεί. Τώρα θέλω να παίξω 28 και.
1: Δηλαδή στο Μάλτα και Γιβραλτάρ, ποιο δεν είναι 28.
0: Η Μάλτα, ρε φίλε. Δηλαδή το Γιβραλτάρ είναι.
1: Τίποτα.
0: Σαν σάκο του μπόξινγκ, δηλαδή τρώει 7-8 γκολ από κανονικού.
1: Ναι.
0: Ενώ τα Μάλτα που είναι και αυτή ντεμή, θα πάει 2-3.
1: Και είδαμε σκοράρει το Γιβραλτάρ σε αυτό το μάτι. Πόσο δίνει το γκολ.
0: Νομίζω ότι ο Γιβραλτάρ βάζει ένα γκολ στου 10 αγώνε.
1: Ο 10ο.
0: 2,75 είναι το γκολ.
1: Για να φέρει ένα γκολ η Μάλτα, ρε παιδί μου.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα. Τι πιθανότητες έχει να σκοράρει το Γιβραλτάρ για να υπάρχει.
1: Με ποιο παίζει, ρε.
0: Με τη Μάλτα και.
1: Όχι, τι δεν έχει.
0: Πέσε με το.
1: Ένα γκολ το Γιβραλτάρ, 2,75. Γκολ 2,75 με τη Μάλτα, τι έχει άμυνα στην άμυνα, δεν είναι.
0: Όχι, τι έχει μπροστά το Γιβραλτάρ είναι το θέμα.
1: Εντάξει, είναι ατσάφ. Φύγει ένα ατσάφ, θα φύγει εκεί το.
0: Το βάλουν μόνο τη.
1: Το νούμερο 7, 0-1. Κάτσε ρε τώρα, κολλήγω 2,75 με τη Μάλτα.
0: Σκέψου.
2: Κοίτα, όσο απόδοση το παίζεις.
1: Ναι. Ναι, παιδί μου, επειδή είναι ο τύπος, λέω, δεν σου είπα να βάλει κολλήγω το Γιβραλτάρ στη Γερμανία ή στην Αγγλία.
2: Okay. Λοιπόν, περίμενε, έχουμε νέα είδηση να σας πω για τον Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια, όλες είσαι είναι ο Γιώργης.
2: Προχωράω ο Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού του χώρου του ΆΚΑ. Μετά τη συναυλή της Άννας Βύση. Θυμίζω ότι πήγαν 95.000 κόσμους. Λοιπόν, είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε οργανώσει ο Παναθηναϊκός. Βάζει 30 εργαζόμενους σε βάρδιες 24 ώρες. Και η ανακατασκευή με βάση τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί σε 72 ώρες. Ξεκίνησε η προετοιμασία πριν από τη συναυλία. Από την Ολλανδία έρχεται ο Χλωτάπητας, περίμενε, ελεγχόταν στην Ολλανδία κτλ. Προγραμματίστηκαν οι μεταφορές και ο εξοπλισμός. Μετά τη συναυλία η ολοκληρωτική καταστροφή του Χλωτάπητα, η συμπίεση και όλες οι συνθήκες απαιτούσαν αποκατάσταση. Και μόλις έφυγε ο εξοπλισμός συναυλίας, άρχισαν τα συνεργεία για να φτιάξουν την όλη κατάσταση. Ήρθε ο νέος Χλωτάπητας με φορτηγά ψυγεία και όπως είπαμε το προχωράει ο Παναθηναϊκός για 72 ώρες. Ελάτε.
1: Έχει δίκιο να ξέρεις βέβαια ο Σταύρος. Στα 14 τελευταία παιχνίδια του
0: Γιβραλτάρ.
1: Περίμενε, έχει βάλει γκολ. Έχουμε διασύρει τα νησιά Κάιμαν. 4-1, 4-0, όχι 4-1. Και τις Βρετανικές Παρθένους νήσους, 4-0.
0: Με τα νησιά πηγαίνει καλά δηλαδή.
1: Ναι, τα νησιά πηγαίνει καλά, μάλιστα νησί είναι.
0: Ναι.
1: Ποια
0: είναι. Εκεί είναι όμως πληθυντικός, εδώ στον Ελληνικό δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, και έχει ναι, αλλά έχει έρθει γκολ-γκολ ωραίο με τον Παυροβούνιο 1-2.
0: Ναι.
1: Έχει φέρει και ένα γκολ-γκολ με τα νησιά Φερόε.
0: Ναι, πάλι νησιά.
1: Πάλι νησιά.
0: Άρα τέσσερα μάτσες σκοράρει, τέσσερα στα 14.
1: Ναι, στα τρία είναι με νησιά. Εντάξει, γκολ, 2,75 αξίζει.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω.
1: Περίμενε.
0: Α.
1: Έχει γλυκό. 21.
2: 21.
0: Απόδοση.
1: Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Mm. Ανέβηκε 22.
0: Ναι.
1: Πρασίνησε. 3 rebound το Μοντέρο.
2: Ναι.
1: 3 τρίπο το Μοντέρο.
2: Ναι.
1: Είχε 0 στα 6 προχθές.
2: Ναι.
1: 11 πόντους off-call που έπαιξε λίγο κοντά στη Ζάλγκυρης. Και 19 πόντους ο Βεζέκοφ.
2: Οκ. Okay.
0: Εάν κάνουμε 2 τα τρίπα του Μοντέρο,
1: πάει 12,5.
0: Νομίζω
1: είναι καλά. Γιατί μου το καρφώνεις.
2: Εντάξει, όχι, 3, εντάξει.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, αφαίρεση βαθμών και για τον Παντσεραϊκό και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 4 βαθμοί που θα αφαιρεθούν για τις υποθέσεις των αγώνων Βόλος Παντσεραϊκός και Παντσεραϊκός Βόλος στα play-outs. Λοιπόν,
2: Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδύλιος, Διονύσης Δεσύλλας, ο νέας Κυριαζόπουλος ήταν στον ήχο, κυρία Πανούτσου και κύριος Κεφαλάς ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχονται ρεπόρτερ Νικολακόπουλος, Νικολογιάννης και Τζόγλου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Νικολακόπουλος μου πάνε.
0: Ναι.
2: Έτσι μου πάνε.
0: Δεν έρχονται όμως ο Νικολακόπουλος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, έρχεται εκπομπή. Να είστε καλά, τα λέμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Stop FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Stop FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Καλύδης, είναι δυνατή παλιά. Τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει. Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ. Πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση. Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος του Βίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη και του 2026. Και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wins Sport FM και στους 94,6. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Ναραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα που την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, την επομένη της χθεσινής μάχης της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία, στην Τούμπα, για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Η Εθνική ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Εθνική μας επικράτησε κατά κράτος των Ολλανδών. Βρήκε προβάδισμα με δύο τέρματα, με Ιωαννίδη και Μασούρα. Στο 1-0 ασίστο Μασούρας, γκολ Ιωαννίδη. Στο 2-0 ασίστο Ιωαννίδης, γκολ Μασούρας. Έκλεισε ιδανικά το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο η Εθνική κινδύνεψε ελάχιστα. Είχε τρομερή αυτοπεποίθηση, έβγαινε πρώτη σε όλες τις μπάλες. Ήταν αυτή η οποία απείλησε περισσότερο, βρήκε δύο γκολ. Ήταν ένα ιδεατό πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε. Οι Ολλανδοί πήραν την πρωτοβουλία του παιχνιδιού, κυκλοφόρησαν πολύ περισσότερο την μπάλα από εμάς. Αρχικά δεν μπορούσαν να μας δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες, αλλά σιγά σιγά με τις στημένες μπάλες, με τις στατικές φάσεις, άρχισαν να πιέζουν. Ήρθε ένα γκολ από τον Φαν Ντάικ από στημένη μπάλα για το 2-1. Και στη συνέχεια, όσο κύλαγε ο χρόνος, λίγο οι αλλαγές των Ολλανδών, που είναι μια ποιοτική ομάδα και έχει βάθος φυσικά, λίγο η κούραση δικιά μας, η οποία διέκρινε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, μας έβαλε ακόμα παραπάνω μέσα στην περιοχή, με αποτέλεσμα στο τέλος να ισοφαριστούμε σε 2-2, σε ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να το δούμε θετικά, έτσι, παρά το γεγονός ότι μένεις με το αχ, διότι έφτασες πολύ κοντά για να κάνεις το 3-3 και αυτό το απίθανο σερί. Όμως από την άλλη, αν φτάσαμε στο σημείο να μας ισοφαρίζουν οι Ολλανδοί στο τέλος και να είμαστε δυσαρεστημένοι, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Απλά να θυμίσω εδώ, να βάλω στην κουβέντα πριν ακούσω το οτιδήποτε, ότι αυτή την ομάδα δεν την έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας, έτσι. Απλά να τα λέμε μερικά πράγματα. Αυτά για την Εθνική, θα τα κουβεντιάσουμε και μαζί. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην Πολώνια από τη Βίρτους, με αυτό που μπορεί να συμβεί στον καθένα, με καλάθι σε νεκρό χρόνο στο τέλος, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μεγάλο ντέρμπι, και εντυπωσίασε από τον Ολυμπιακό ο Εντζάι, που νομίζω ότι είναι το πρόσωπο σε αυτό το ξεκίνημα, γιατί το μοντέρο τον περιμένεις, για παράδειγμα. Ο Εντζάι ήταν ένα παιδί το οποίο ήρθε υποσχόμενος, αλλά φαίνεται ότι θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Και γνώρισε την ήττα έτσι την πρώτη του στην Ευρωλίγκα με 96-94, μετά από τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και σερία αρκετών αγώνων. Λοιπόν, αυτά έτσι για τα σημαντικότερα. Και οι ελπίδες μας, οι ψηρικάδες μας, χθες νίκησαν 4-2 τη Λετωνία, να πω. Έτσι, άνετα, με τριάρα από το ημίχρονο. Και βέβαια στην Εθνική Ελλάδος, ό,τι αφορά τους άντρες, η Εθνική παραμένει πρώτη και αίτητη στο γκρουπ με τους 7 βαθμούς, έτσι, και πάει τώρα για το παιχνίδι με τη Γερμανία, στο οποίο έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστεί καλή διαχείριση και ενδεχομένως και κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλώς σου, κούμε υγεία, λέει ο φιλαράκος μου ο Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου Μάικ, να σε καλά φιλαράκο. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα, τρελόπεδα των FM. Καλό που σου ακούσω όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για το αποτέλεσμα. Έχουμε καμία πληροφορία για Τζόλι, πάνω θα πλωδρόμο. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει την Κυριακή με τη Γερμανία. Αλλά φάνηκε ότι δεν πρέπει να είναι βαριά θλάση. Θα το δούμε. Θλάση έχει υποστεί ο άνθρωπος, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις σήμερα Παρασκευή για να δούμε αν είναι ελαφριάς ή βαριάς μορφής. Θα περιμένουμε σε εξετάσεις καλύτερα, μιλώ και εγώ πολλά. Αλλά τον ήταν, το πατάει σχετικά καλά το πόδι του, μπας περιπτώσει. Καλημέρα στην παρέα από Λίπσταρ Γερμανίας. Θετικό, αν μπορούμε να το πούμε θετικό, το χθεσινό αποτέλεσμα. Δεν κατάλαβα όμως γιατί η ομάδα γύρισε πίσω από την αρχή δεύτερου ημιχρόνου. Τέλος πάντων, θετικό αποτέλεσμα για την Κυριακή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σωτήρι μου και παιδιά, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Πότε ξεκίνησαν αυτά τα παιχνίδια, την προηγούμενη Πέμπτη δεν ξεκίνησαν? Δηλαδή ημερολογιακά μέσα σε 7 ημέρες να παίξεις με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, τα δύο εκτός. Εντάξει, ήταν λογικό να βγάλει μια κόπωση εθνική. Εγώ δεν μου φαίνεται παράλογο. Και έκανε και τρομερό ημίχρονο πρώτο, έτσι, με πάρα πολλά τρεξίματα. Καλημέρα στην παρέα με υγεία. Μπράβο στην Εθνική Κώστα ΣΑΕΚ Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τη βροχερή Λεμεσόκια. Απόψε η Πανάθα το 3 στα 3. Ναι, απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη, Ευρωλίγκα. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Χαιρετώ όλους, παιδιά. Τα όλα από Ηράκλειο Κρήτη. Εντάξει, η Εθνική μας πήγαν λιγάκι στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είμαστε περήφανοι. Υγεία και αγάπη σε όλους. Πάμε δυνατά και σήμερα, αδέρφια. Λέει ο φίλος μας. Βαγγέλη, καλημέρα από τον Γκολφ Λιφάδας και προς Πειραιά. Έχει διακοπή κυκλοφορίας, κάτι έχει συμβεί. Μου λέει ο Γιώργος Κερατσίνη. Το κρατάμε, φιλαράκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Κρίμα για το αποτέλεσμα. Διπλό κρακ, κρίμα και για το κράξιμο στον Ιωαννίδη από τους προπονητές του καναπέ. Το κράξιμο, λες, από τον προηγούμενο αγώνα που είχε χάσει το ΤΕΤΕ. Ναι, μάλλον. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα. Χάρη Παρασκευή. Να ανεμά τώρα και είναι χίλιες ώρες. Μπράβο στην Εθνική μας. Μια εβδομάδα ακόμα για να ξεκινήσει το ωραίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα, Βάγγελε. Χάρη και στην παρέα από τους δέκτες. Καλώς ο Ρογέρο Κωνσταντίνο Δημητρός. Πρώην τάγη τον είχα βούζα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα Μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Λάνια, πρόεδρος από Πάτρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Δεν το ξέρω, αλλά πρόεδρος είναι άνθρωπος. Καλημέρα, πρόεδρε. Στην Ελλάδα είπαμε έτσι κι αλλιώς, είμαστε γεμάτοι από πρόεδρε γλυκιά. Καλημέρα σας, κύριε Γιάννης Φυλακαστρίτσονα, Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Καλή τύχη σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Όσο για τους λιβερούς μίζερους προπονητές του Πουτρολογίου, λυπάμαι. Βγήκαν μετά το παιχνίδι και κράζαν προπονητή και παίχτες γιατί δεν κερδίσαμε. Μάλλον νόμιζαν ότι γίναμε ξαφνικά Γαλλία και Ισπανία. Ας μας πούν λοιπόν πόσες ομάδες από το δεύτερο ράφι που είναι η Ελλάδα μας έχουν φέρει χ με ομάδες από το πρώτο ράφι όπως είναι η Ολλανδία. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Σπύρο Αγγτζή. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Περιορίστε τις ασκόπησες μετακινήσεις σε όλη την Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Δύσκολες καταστάσεις στην Κρήτη, πραγματικά από τις καιρικές συνθήκες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δημήτρης από Γερμανία, Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στην Εθνική για την ισοπαλία. Αν και αξίζαμε κάτι παραπάνω, πιστεύω ότι αυτή η Εθνική έχει το υλικό να κάνει απίθανα πράγματα. Αλλά δυστυχώς θεωρώ το Γιωβάνοβιτς πολύ λίγο και φοβικό για αυτό το ρόστερ. Δημήτρη, νομίζω ότι τον αδικείς. Ειδικά για την πορεία τώρα στο Nations League. Να μιλάγαμε για τα προβληματικά του παγκοσμίου, άλλη κουβέντα εκεί. Τώρα σε αυτή την πορεία, σε αυτά τα τρία παιχνίδια που ήρθαν μαζεμένα, νομίζω ότι έχει κάνει καλή διαχείριση ο άνθρωπος. Καλημέρα του Μπάρα χθες, αλλά αχ, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ είμαι. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Πάντα με ένα ρατζιά στο μικρόφωνο. Έλα, Γεωργάρα, εσύ είσαι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραία φωτογραφία. Δέντρο είναι ρατζιά, είναι αυτό. Πάντω στο στούντιο λέω πω το έχεις. Ωραίος, ωραίος. Να είσαι καλά, Γιουργάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στην Εθνική. Ξέρεις κάτι για τον Λιβάη Γκαρσία? Τραυματίστηκε σοβαρά. Μου λέει ο Λάμπης. Σοβαρά μιλάς τώρα? Πού το είδες αυτό, ρε φίλε? Κι εγώ το βλέπω πουθενά. Δεν έχω δει κάτι, φιλαράκο. Μέχρι χτες το βράδυ που βγήκα για σχόλιο στο ραδιόφωνο και μετά έπεσα να κοιμηθώ όσο προλάβω, δεν είχα δει κάτι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει και ο Βίρονας. 2-10-95-79-283-4-5. Αυτός που τραυματίστηκε σίγουρα σοβαρά και μου το στέλνει να δώσει μήνυμα ο φίλος, το είδα χτες. Πολύ στενάχωρο. Είναι ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος μάλλον πρέπει να έχει υποστεί πολύ μεγάλο τραυματισμό στον Αχίλιο. Μάλλον έχει υποστεί τραυματισμό στον Αχίλιο. Το χειρότερο που μπορείς να πάθεις. Ειδικά στα 36 που είναι ο Μάικ τώρα, σε μια ανύποπτη φάση, έτσι γίνονται αυτά στο χθεσινό παιχνίδι της ΕΦΕΣ. Περαστικά κρίμα, έτσι μιλάμε για τον κορυφαίο σκόρερ της EuroLeague στα 36 του, να δούμε μετά τις εξετάσεις, αλλά έτσι όπως είδα την κατάσταση νομίζω ότι τη χάνει όλη τη χρονιά και να δούμε αν θα μπορέσει. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Κρίμα για το Χ. Με νίκη πάντως την Κυριακή είμαστε 80% πρώτη, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Με Χ τη Γερμανία παίζουμε δυνατά για τη δεύτερη θέση, λέει ο Κώστας από Καναδά. Αυτά από το πρώτο πακέτο των μηνυμάτων. 2-10-95-79-283-4-5. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο, φίλε. Μ' ακούς?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Δεν ξέρεις εσύ αν είσαι εσύ?
1: Είσαι σίγουρος?
0: Εσύ δεν ξέρεις ποιος είσαι? Εμένα περιμένεις να σου πεις εσύ.
1: Πραγματικά έχω κρίση ταυτότητα.
0: Το έχω καταλάβει. Αφού με ρωτάς τρεις φορές εγώ και εγώ.
1: Λοιπόν. Είπαμε προχτές ότι το χείο το αγοράζουμε. Έτσι με την Ολλανδία και αγοράζουμε και το χείο με τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι. Το είπαμε αυτό.
1: Λοιπόν, μια χαρά είναι. Το αποτέλεσμα δεν παίζεις μόνος σου, δεν υποχώρησε στο δεύτερο. Γιατί στο πρώτο που δεν υποχώρησε η Ολλανδία.
0: Ναι, οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο.
1: Δεν κάνει άλλη και υποχωρείς. Δεν απαραίτητο ότι είναι ο προπονητής. Το τρόπο παιχνιδιού σε κάνει την ώρα και πηγαίνεις πίσω και μαζεύεσαι. Τι, σου βουλιά προπονητής. Τώρα αυτοί που έχουν παίξει μπάλα μπορούν να τα καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές οι παίκτες λειτουργούν αυτόνομα. Δεν πάνε να φωνάζει ο προπονητής, πηγαίνει μπροστά. Θα γυρίσεις πίσω να σε πιέζει μετά. Τέλος πάντων. Εγώ αυτό είχα να πω και με ισοπαλία τη Γερμανία για δεύτερη θέση πας, δεν πας για τρίτη. Και όταν ξεκίναγε το τουρνουά τι λέγαμε όλοι, να περάσουμε τη Σερβία. Εντάξει. Υπερβολές πιστεύω.
0: Πάντα θα υπάρχουν αυτά, φιλαράκο. Νομίζω ότι η προσέγγιση του αγώνα είναι αυτό που είπα. Είχε δύο πρόσωπα, όπως το όπως παίζουν και οι άλλοι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ρε Μιχαήλ, δεν σε κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και για το μπάσκετ να πω για του κλέφτη και του κλέφτη της και για την ημέρα. Όταν παίρνεις παιχνίδια στον πόντα και τα πίνεις και πηγαίνουν εκεί, θα τα χάσεις και στον πόντα. Έτσι πάνω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, εγώ έτσι όπως τον είδα, όπως τον έχω δει όλα τα παιχνίδια, γιατί τον έχω δει όλα τα παιχνίδια. Το παραπάνω ταλέντο σε αυτή τη βάση του στοιχίζει που έχει μέσα. Δεν έχει μάθει ο Ολυμπιακός μου τόσο πολύ ταλέντο εμείς. Πιστεύω ότι όλοι πιστεύουν ότι το παιχνίδι θα το πάρουμε γιατί έχει τέσσερις, πέντε παιχταράδες πρώτης γραμμής. Αλλά δεν είναι έτσι τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια θέλουν συλλογικότητα, θέλουν άμυνα. Ωραία. Και εντάξει πιστεύω να το μαζέψουν. Καλύτερα που γίνονται ήδη σε αυτή τη φάση. Αυτά είχα να πω. Καλή επιτυχία για την Κυριακή. Το χ αγοράζουμε παιδιά. Να ξέρουμε τι βλέπουμε. Παγκελάρα, καλή συνέχεια. Καλή σαβόλη.
0: Γεια σου, Μιχαλάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, το βρήκα το δημοσίευμα. Βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο τέταρτο. Αλλά με τρόμαξε με το σοβαρό τραυματισμό. Για θλάση πρόκειται. Απλά δεν ξέρουμε τι θλάση. Εντάξει, χάνει τον τρίπι με τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Αν έπαθε θλάση σήμερα Τετάρτη προς Πέμπτη προς Παρασκευή, τον τρίπι με τον Ολυμπιακό είναι την άλλη Κυριακή. Δεν βλέπουμε τίποτα να το προλαβαίνει. Είτε είναι βαριά είτε ελαφριά η θλάση. Άρα την πάτησε ο Λιβάη Γκαρσία ενώπιση Ολυμπιακού. Αυτό είναι δεδομένο. Τι τραβάμε. Εδώ κοίταξε τον άλλον να δει. Λοιπόν, πάμε χάρη. Δώσουμε τον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα, Γιώργο.
2: Έλα, με
0: αφού αφήνεις πάντα το ραδιόφωνο και ακούω τρεις φορές ναι, πώς να μην σε καταλάβω. Έλα.
2: Και τη μοιράζουμε και όλα σε εφημερίδα. Λοιπόν, πάρα πολύ ευχαριστημένος με την Εθνική.
0: Ναι.
2: Έχουμε μια
0: γλυκόπληξη. Κλείσε το ραδιόφωνο.
2: Δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Αφού ακούω την επανάληψη.
2: Λοιπόν, μια γλυκιά γλυκόπληκτη γεύση γιατί κερδίζαμε 2-0 και ήρθε 2-2. Άμα χάναμε 2-0 και το κάναμε 2-2, θα είμαστε πιο σούπερ ευχαριστημένοι.
0: Σίγουρα, ναι.

0: Γιούζινα μου. Αυτό μόνο μου φάνηκε λιγάκι έτσι στραβά. Δηλαδή μετά το 80 κλωτσάγαμε την μπάλα όπου πιο.
1: Ναι, αλλά όμως για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχει προηγηθεί ένα
0: πρωτομήθυνο. Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Εντάξει, ναι,
0: ναι,
1: αλλά...
0: συμφωνώ, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή αλλά είναι πολλά πράγματα δηλαδή... που να βάλουμε στο μυαλό μας, Ρεσί Γιώργο μου. Δηλαδή συμφωνώ, δεν είναι ένα και δύο.
0: Οπα. Λοιπόν, συμφωνώ, αλλά δεν ήταν τώρα εικόνα γιατί.
1: Γιατί δεν ήταν εικόνα.
0: Όχι, η κλάση τους δεν αξίζει για τέτοιο πράγμα κλωτσοπατινάδα στο τέλος. Δεν τους αξίζει. Δεν είναι τέτοιοι παίκτες. Τώρα πανικοβληθήκαν, αγχωθήκανε. Δεν ξέρω κι εγώ, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τι και πώς.
1: Γιώργο μου, εντάξει, ξαναλέω, ο άλλος έκανε αλλαγές, πέταξε μέσα Riders, έβαλε τον άλλο το χράφο,
0: ναι.
1: Είναι παιχταράς, έχει βάθος στον πάγκο, είναι η Ολλανδία, θα έχει το δικό της κομμάτι στον αγώνα. Θα έχει το δικό της κομμάτι στον αγώνα και δεν είναι μόνο το χθεσινό παιχνίδι στο οποίο στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική έτρεξε ασταμάτητα, είναι ότι γενικά είχε κάνει μέχρι εκείνο το διάστημα 2,5 παιχνιδάρες. Μέσα σε μια εβδομάδα, δηλαδή μυθικές. Κάποια στιγμή θα.
0: Κοιτάξτε να δεις.
1: Δεν γίνεται αυτό να πάει σε
0: εγώ είδα πάρα πολύ καλό τον Ιωαννίδη. Δεν μπορούσαν να το σταματήσουν με τίποτα. Ναι. Τον τραβάγαν συνέχεια από τη φανέλα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός Ιωαννίδης και τον γκολ πολύ ωραίο. Δηλαδή ξελάσσωσε τον γκολ που χάσει με τη Γερμανία. Γιατί ήταν η ίδια φάση σχεδόν ακριβώς. Πάρα πολύ καλός. Αλλά τώρα αυτό τώρα ξέρεις τι δεν δέχομαι εγώ γενικά.
1: Τι δεν δέχεις.
0: Από, λοιπόν, αυτό τρία παιχνίδια. Διαπέξανε και άλλοι ρε παιδιά να μου. Γιατί εμείς τρία παιχνίδια να θεωρούμαστε κουρασμένοι και οι άλλοι ξέρω εγώ να μπορούν και να τρέχουν. Η φυσική κατάσταση δεν
1: και γιατί εσύ να θεωρείς ότι η Ελλάδα είναι σε σημείο να παίζει 90 λεπτά τη γάτα με τον ποντίκι με την
0: γιατί
1: Ολλανδία.
0: Γιατί να μην μπορούμε να παίξουμε.
1: Πότε φτάσεις δηλαδή να παίζει τη γάτα με τον ποντίκι με την Ολλανδία.
0: Άλλο θέλω να πω εγώ. Η Ελλάδα γενικά η ποιότητα των ποδοσφαιριστών δεν είναι σαν των Ολλανδών. Η τεχνική κατάρτιση. Συμφωνώ. Τώρα έχουμε μια χρυσή γενιά. Η ταχύτητα όμως και η τρεχάλα δεν έχει καμία σχέση. Φυσική κατάσταση ότι οφείλει να έχει όπως έχουν και άλλοι. Δεν μπορεί ούτε καρέτσες.
1: Χάνεσαι, Γιώργο, χάνεσαι. Μία πρότασή σου ακούγεται, μία εξαφανίζεται.
0: Α, τώρα δεν ξέρω, έχω σταματήσει να μην συνεργήσω το αυτοκίνητο.
1: Δεν ξέρω αυτό το αυτοκίνητο, πάντως χάνεσαι. Και πριν καλά σε ακούγα, αλλά μία πρόταση ακουγόταν, μία δεν ακουγόταν.
0: Όχι, τώρα δεν ξέρω, σταματήσει. Λοιπόν, αυτό αφορά το θέμα της δύναμης το καταλαβαίνω. Είναι πιο ογκώδης, πιο ψηλή το καταλαβαίνω. Το ζήτημα της ταχύτητας όμως και της φυσικής κατάστασης δεν το δέχομαι. Μπορεί να έχει σκοπιλάτες παίχτες. Σκοπιλάτες, 11 πατριώτες.
1: Εγώ δεν το. Να σου πω κάτι. Είναι ένας πολύ φυσιολογικός τρόπος παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι μοιρασμένο πραγματικά. Είσαι πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Κάνεις το προβάδισμα σε 2-0. Είναι πολύ πιθανόν. Στο άλλο ημίχρονο, δηλαδή με τον γκολ του Φαντάικ εκεί που δεν έχει φάσει πιο πριν η Ολλανδία.
0: Δεν έχει φάσει, όχι, δεν έχει φάσει.
1: Αλλάζουν οι σχετισμοί, βγαίνει, επειδή βλέπω εδώ πέρα. Βλέπω εδώ τώρα και μηνύματα για τον Ιβάν. Τώρα μήνυμα, λέει πάρε δρόμο, λέει. Συγχαρητήρια, πολύ υπέροχο μήνυμα. Αλλά δηλαδή υπάρχει, ξέρεις και μέσα στο μυαλό πολλές φορές, δεν έχει σημασία τι λέει ο προπονητής. Ο ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο λειτουργεί με το ένστικτο.
0: Ναι,
1: όταν δεν υπάρχουν δυνάμεις, όταν δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα να κυκλοφορήσει, τι κάνεις, μαζεύεσαι και κλείνεις τους χώρους. Δηλαδή πρέπει λίγο να έχουμε και λίγο επαφή. Μην τρελαινόμαστε τώρα.
0: Όχι, δεν τρελαίνομαι εγώ.
1: Δεν το λέω για σένα μόνο.
0: Εγώ είμαι ευχαριστημένος για το γενικά. Και είναι αυτό που σου είπα και προχθές. Δυστυχώς δεν έχουμε οχταροδεκάρι. Ο παίκτης που θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Και ξέρεις τι παρατήρησα. Αμυνόμαστε πολύ σωστά, αλλά από τις 190 πηγαίναμε δεύτερη στην μπάλα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση στο πρώτο ημίχρονο.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Εγώ την βλέπω την ομάδα. Εγώ είδα την ομάδα βασικά ότι δεν θα πω ότι εχθές έφταξε το οχτάρι. Διότι εχθές ήταν συνολική η αμυντική λειτουργία και η επιθετική.
0: Αλλά ενώ αμυνόμαστε σωστά, πηγαίναμε δεύτερη στην μπάλα. Και οι Ολλανδοί δεν κάναν τίποτα φάση. Είχαν συνέχεια την μπάλα στα πόδια τους και γι' αυτό μας σοφάρισμα. Εντάξει, έπιασε την κεφαλιά ο Βαντάικ, μετά είναι ένα γκολ. Και πήγε εκεί κόντρα από το μαύρο πάνω, τούρθε, αλλά μας είχαν συνέχεια στην πίεση. Οπότε έβλεπες, παιδί μου, ότι είναι ζήτημα χρόνου κάποια στιγμή. Γιατί πηγαίναμε δεύτερη στην μπάλα.
1: Νομίζω ότι σου είπα την γνώμη μου, Γιώργο, σου είπα την γνώμη μου. Τώρα εσύ έχεις τη δική σου, όλα καλά.
0: Όχι, εντάξει, δεν αλλάζει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή μια χαρά. Και θεωρώ και με τη Γερμανία κάπως έτσι περίπου πρέπει.
1: Θα είναι δύσκολο πολύ με τη Γερμανία το μάτς. Θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ πιο δύσκολο για τη Γερμανία και βουσιασμένη και θα είναι και σκυλιασμένη τώρα, να μας σκέφτεσαι.
1: Θα είναι δύσκολο πολύ το μάτς.
0: Ναι.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα.
1: Γεια. Πάμε παρακάτω, Νίκη 24, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Έλα, τα καλημέρα, ρε φίλε.
2: Τι έγινε.
1: Όλα καλά, εσύ.
2: Πολλές φορές οι οδηγίες μπορεί να είναι παίξει τα παιδιά πιο μπροστά, αλλά το ένστικτο από τις παιχτών, όπως το είπες, η κούραση. Ξέρεις και ξέρεις τι είναι να κυνηγάς όταν σου έχει την κατοχή ο άλλος, να κυνηγάς, να μείνεσαι. Και δεν γίνεται, με την Ολλανδία παίζει.
1: Με την Ολλανδία παίζει και είδες ότι ο άλλος στο δεύτερο ημίχρονο έκανε αλλαγές καλές, δηλαδή είχαν να τα βάλουν δηλαδή με τον Ντάμφρις, είχαν να τα βάλουν με τον Σάμερβιλ, είχαν να τα βάλουν με τον Ράιντερς.
2: Να μην έχει η Ολλανδία κομμάτι του παιχνιδιού όπως είπε.
1: Δεν γίνεται αυτό, μην τρελαθούμε.
2: Και να του πω του φίλου ότι έχω δει Άγιαξ Παναθηναϊκός πολιορκία 98 λεπτά, αλλά να μην πηγαίνει μπάλα μέσα. Άμα δεν θέλει να πάει, δεν πάει. Θα σε πολιορκούνε. Έχω δει τον Νικοπολίδη το 2004 να κάθεται όρθιος και να απλά να κοιτάει την μπάλα και να περνάει να πηγαίνει άλλο την μπάλα. Άμα δεν θέλει να πάει μέσα, δεν θα πάει.
1: Τάκη, πρώτα απ' όλα και να πούμε και κάτι. Έλληνες είμαστε, την αγαπάμε, την λατρεύουμε την Ελλαδάρα. Αλλά χθες το δεύτερο ημίχρονο είδες ότι είχαν και δύο γκολ από στατικές φάσεις στο όριο που ακυρώθηκαν ως offside. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, για να είμαστε ειλικρινείς, οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Ισοπαλία μοιάζει δίκαια. Εγώ αυτό έχω να πω τώρα.
2: Βέβαια. Και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά. Τι να πούμε δηλαδή. Με το κεφάλι χαμηλά. Κεφάλι χαμηλά, παίζουμε με καλές ομάδες. Δεν είναι και ότι έχουμε 7 βαθμούς. Πολλά μπράβο στα παιδιά, τους αξίζουν.
1: Βέβαια φίλε, η συγκομιδή είναι όνειρο. Είναι όνειρο η συγκομιδή.
2: Να πω το φίλο μου από καμιά φορά το κάρμα του Κύπριου, του Ολυμπιακού. Καμιά φορά το κάρμα. Μην είσαι αχάριστος φίλε μου. Γιατί αν δεν είχες τον Ντόρσεϊ πέρσι, δεν θα φτάνες εκεί που έφτασες. Ναι μεν στην τελική ευθεία πήρε την πακέτα ο Φουρνιέ, αλλά ο άλλος όλη τη χρονιά σε έχει κουβαλήσει, τι να σου πω, μαζί με τον Μίλου. Και να σου πω κάτι, το διαβατήριο πληρώνεται. Ανέκαθεν πληρωνόταν με το διαβατήριο. Ο Καλάθης έπαιρνε 2 εκατομμύρια πριν 10 χρόνια. Ξέρεις τι σήμαινε 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια, 200 πριν 10 χρόνια, φίλε μου. Γιατί τα έπαιρνε. Σαφώς, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ καλό playmaker, δεν το συζητάμε και είναι ακόμα στους κορυφαίους. Αλλά έτσι είναι. Και σου πήρε Ευρωλίγκα. Πήρε Ευρωλίγκα και ήρθε ο Μάικ Ντάιερ που δεν έχει πάρει ούτε το μπρίκι του καφέ. Υπάρχει πιο πολλά λεφτά από αυτό, είναι. Τι θα σου πει. Για πες μου. Τα 3,5 εκατομμύρια πλέον στην Ευρωλίγκα για τέτοιους παίχτες και 3 θεωρούνται λίγο. Θεωρούνται μεσαία ποσά. Μεσαία. Να ξέρουμε τι λέμε και να μην είμαστε αχάριστοι. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες και για όλο τον κόσμο που υποστηρίζει τέλος πάντων άλλες ομάδες.
1: Okay.
2: Δεν θα τον πληρώσει τον Ντόρσεϊ, τι θα τον κάνεις. Θα τον πληρώσει άλλος.
1: Γιατί υπάρχει κανένας καλύτερος θέση του Έλληνας, και δεν το ξέρω.
2: Εχθές σας είπα φίλε μου ότι θα είχες χάσει πάντως με 15, αν δεν ήταν 15 θα ήταν 10 από το ημίχρονο. Σε έχει κρατήσει μέσα στο παιχνίδι με αυτά που έκανε. Παπα-Νικολάου τώρα, πιάνουμε στο στόμα μας τον Παπα-Νικολάου, είμαστε με τα καλά μας. Και έχει ο άλλος μια ζωή στον Ολυμπιακό και έπαιζε με 1.000.000 και 900 χιλιάρικα. Τι να πω. Οκ. Εντάξει. Κάποιους παίχτες δεν τους ακουμπάμε.
1: Είναι αυτό που έλεγα εγώ χθες ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
2: Δεν γίνεται όλοι το ίδιο. Όχι βέβαια. Αν δεν ερχόταν ο Λούκας το 24. Θα έστεινε την ομάδα που έστεισε ο Αταμάν. Μόλις ήρθε ο Λούκας άρχισαν και υπογράφαν οι παίχτες. Και σου φέρε και όλη την τεχνογνωσία μέσα στα αποδυτήρια. Το 12 ποιος την πήγε την τεχνογνωσία στον Ολυμπιακό. Κάποιος που λεγόταν Βασίλης Σπανούλης. Θα είχες πάρει τις δύο Ευρωλίγκες χωρίς ο Σπανούλη. Ποτέ τον ποτόν, ποτέ. Στο υπογράφω εγώ. Και πιστεύω και το 70% των Ολυμπιακών. Ήρεμα, με κάποιους παίχτες ήρεμα, δεν τους ακουμπάμε, παιδιά. Γιατί, okay, εντάξει, ο Ντόρσεϊ δεν είναι Σπανούλης και Παπα-Νικολάου, αλλά το παιδί έχει προσφέρει και αξίζει να πληρωθεί.
1: Και έχει και μέλλον.
2: Έχει και μέλλον, βέβαια έχει, έχει μέλλον.
1: Έχει μέλλον.
2: Άντε καλημέρα για την εξήγηση.
1: Γεια σου, τα κάνει τώρα ότι με ξεπερνάω, ότι μίλησε μόνο για μπασκετικό Ολυμπιακό και καθόλου για Παναθηναϊκό μπασκετικό. Τρομερό, έτσι. Να βγαίνει χτες Ολυμπιακός, ο φίλος, να κράζει τους παίκτες του Ολυμπιακού και να βγαίνει σήμερα ο Παναθηναϊκός και να τους περασπίζεται. Μόνο εδώ αυτά. Λοιπόν, πήγε 6,5 ώρα, παιδιά. Είμαστε στην αναμονή να πέσει το χαλί από δίπλα. Να εξηγήσουμε, λέει επίσης το φίλο, ότι όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα με καλύτερα προσόντα, ταλέντο, προφανώς θα καταναλώσει περισσότερη δύναμη σε σχέση με τον άλλον. Αν θέλει δύναμη, λέει, ταχύτητα, φίλος, να πάει αύριο στην έκθεση να δει Χάκινεν, να οδηγεί τη Μακλάρεν του μεγάλου σένα. Και τι θα γίνει αυτό εδώ, γίνεται. Ο Χάκινεν είναι εδώ. Χάρη. Δεν έχει πάρει χαμπάρι και σαν εμένα. Καλημέρα, αδρέφια, να φύγει ο Γιωβάνοβιτς, λέει, να φύγει ο Κουρμπέλης, να φύγουν όλοι, λέει, ο Γιώργος Πενερλή. Και ποιος θα παίξει μετά, εσύ, ρε. Βαγγελάκι, μην αγωνίζεις απίστευτος Γκουαρδιόλας, αν έχεις παίξει το που καταλαβαίνεις, λέει, και είσαι πολύ ευχαριστημένος, λέει, ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας, που στέλνει και χαιρετισμένο στον αδερφό του, τον Γιώργο Σταχανιά. Συγχαρητήρια στην Εθνικάρα και στο ειδικά στο Θανασάκη τον Ανδρούτσο, όπως λέει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Σάκης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Να ξέρεις, λέει, αν άκουγες δελτίο Sky, δεν θα ψάχνεις για άρθρο που να λέει για το Λιβάη. Εντάξει, με συγχωρείτε, φιλαράκο, που ξυπνάω περί κύκλου. Τι να κάνω τώρα. Εντάξει, το είπαμε. Δεν έγινε και κάτι. Όλη η ζημιά ουσιαστικά είναι ότι θα χάσει τον τέρμα με τον Ολυμπιακό, Λιβάη Γκαρσία. Ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός. Λοιπόν, δελτία ειδήσεων και ερχόμαστε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίασης, ήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Αργοσαλονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη. Ο 82χρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο πυρμιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελογό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
2: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
2: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
2: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
3: Ποιος είναι Ελένες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
3: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν Ελένες.
1: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
2: Τελειώσατε.
3: Ρε κτήλος, είσαι εγώ μάθος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
1: Ωραία. Εγώ είμαι.
4: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
1: Ναι, ναι.
3: Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
1: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
2: Καλαμάλα και τέτοιχε.
3: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Δυο εκλεκτό.
2: Καλαμάλα και τέτοιχε.
3: Μαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
2: Καλαμάλα και τέτοιχε.
3: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: Γιώργο.
2: Καλαμάλα και τέτοιχε. Για πες.
1: Λέω, και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφουμε στο γερό παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
5: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
1: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
6: Newsroom πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
5: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
1: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
7: Στο μη μου το λέτε. Τι σου λέει, κάθετε.
1: Τσακίρι.
6: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
6: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
1: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
7: Όχι, μη μου το λες!
6: Καλεδάκι το βαλί,
1: όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε! Τι διήμερο είπα!
7: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε!
8: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναφτάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
9: Αμάνα μου.
1: Λοιπόν,
10: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάολο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
7: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
1: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
11: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
1: Κεφαλά, συγγνώμη. Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
12: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
1: Είπε για μία μόρο μέρα.
12: Για μία μωρό.
1: Συγγνώμη.
12: Γράψε.
1: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
13: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
14: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
15: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Να κάνει με την άμυνα, αλλά με την ενέργεια και την ένταση που δεν μπορείς να βγάλεις. Πλην όλων των προβλημάτων, για διαφορετικούς λόγους που έχουν προκύψει στους ψηλούς, αυτά για τον μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο πάλι να εξηγήσουμε τα απλά. Άντε να το κάνουμε, όταν αμήνες σημαίνει ότι τρέχεις περισσότερο, έχεις τρέξει 4 λεπτά με τη Γερμανία, εκτός και εφόσον έχεις βγάλει τρομερά ταξίματα στο πρώτο ημίχρονο, λογικό να μείνεις από ανάσες, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλους από Χανιά. Τελικά, όσο και να στραβώσουμε με τους Γερμανούς για τη διαχείριση του Καρέτσα, είχαν το δίκιο, τους έβγαλε πολύ κούραση. Αν και καθήμενος ορθά μίλησες, ισοπαλία ήταν δίκιο αποτέλεσμα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, παιχταράδες. Καλώς ο Ρογέρικο. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Τελικά, μια χαρά ήταν η εθνική χθες και κάτι ακόμα κάτω τα χέρια από τον Γιωβάνοβιτς. Άντε και καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουτζού που αγρίεψε. Βαγγέλη Χάρη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Το χθεσινό 2-4 της Πορτογαλίας είναι αρχή της απομυθοποίησης και της αποκαθήλωσης εκείνου που νόμιζε πως το εγώ του είναι πιο πάνω από την ομάδα. Λέει για την Πορτογαλία εδώ ο Μάκης. Συζητούν, λέει, δύο... Δημητρό, δεν ξέρω τώρα, αυτό λίγο σκληρό το ακούω για το ραδιόφωνο. Το ανέκδοτο να με συμπαθάς, το κρατάω για μένα, φιλαράκο, καλύτερα. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Είμαστε full, πάμε. Παρακαλώ.
16: Καλημέρα.
10: Καλώς το να.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις?
10: Έλα, Γιώργο, καλά, ρε φίλε, εσύ?
0: Καλά, καλά. Βαγγέλη, τι μάθαμε τίποτα για τον Τζόλι?
10: Ο Τζόλις θλάσσι έχει υποστεί, φίλε. Απλά σήμερα θα γίνει εξέταση να δούμε αν είναι κατά πόσο είναι βαριά κτλ. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι με τη Γερμανία δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ρε γαμώτο. Άτυχος. Εκεί στο σούντερ πράγμα την έκανε. Που μπήκε τον γκολ εκεί. Μετά από αυτή τη φάση έπεσε κάτω. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μια χαρά αποτέλεσμα ήταν τώρα. Μην τρυνόμαστε. Ο άλλος έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο 4 αλλαγές. Τους δύο παίκτες της Λίβερπουλ. Αυτός ο Σνάιντερ, Σνάιντερ το που έκανε τις σέντρες, Ευαγγελή.
10: Ποιος
0: που παίζει αυτός?
10: Ποιος
0: της Ολλανδίας που τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο που μας έκανε και το δεύτερο γκολ.
10: Ο Ράιντερς ο παιχταράς.
0: Ο Ράιντερ, ναι, ναι.
10: Φίλε, ο Ράιντερς, αυτός, ο Ράιντερς ήταν στη Μιλανάρα, ήταν φοβερός, ναι. Τον αγόρασε ο Γκουαρδιόλα στη Manchester City. Και φέτος το καλοκαίρι πήρε μια μεγάλη απόφαση να πάει στην Αραβία και το είπε ανοιχτά ότι πάω στην Αραβία για να βγάλω τα φράγκα και να εξασφαλίσω όλη την οικογένειά μου. Είναι παιχτάρα, μεγάλη ώρα έτσι.
0: Έφυγε, πήγε.
10: Ναι, ρε φίλε, έφυγε, ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
0: Είναι αυτή, ρε.
10: Ναι, ρε φίλε. Αλλά το είπε όμως τουλάχιστον τίμιος, έτσι. Το είπε ανοιχτά στις δηλώσεις του. Λέει, ο μόνος λόγος που πάω, λέει, παιδιά, λέει, είναι ότι πάω να οικονομήσω. Τίμιος,
0: α,
10: έτσι.
0: Το δήλωσε.
10: Ναι, το δήλωσε ανοιχτά. Ήτανε... Και μεταξύ μιλάμε για παιδί τώρα το οποίο είναι 28 χρονών, έτσι. Μιλάμε για παιχτάρα μεγάλη.
0: Αυτός μπήκε και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Να, και λίγο εκεί ο Λόγκαν γι' αυτό. Αλλά και εμείς τώρα, στο πρώτο ημίχρονο, ρίξαμε πολλά τρεξίματα.
10: Δεν μπορείς να κάνεις δεύτερο ημίχρονο τέτοιο, ρε.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή μην τρελαινόμαστε. Μια χαρά ήταν. Εντάξει, γίνανε κάποια ατομικά λάθη. Ήταν χθες να τύχει του Ρέτσου η κακιά ημέρα. Αυτά γίνονται τώρα. Αφού δεν χάσαμε, είμαστε μια χαρά. Εγώ πιστεύω την Κυριακή θα το πάρουμε το αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω ότι χάνουμε από τη Γερμανία. Ψηλά, χοντρά θα το πάρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό με τον Τζόλι, ρε γάμωτο. Από εκεί πέρα μόνο το Μασούρα δηλαδή έχουμε να βάλουμε. Εκεί, από αυτή την πλευρά ποιος ήταν ο Τζόλις και ο Κωνσταντέλιας? Υπάρχουν, δεν υπάρχει άλλος παίχτης να αναπληρώσει εκεί πέρα?
10: Η προφανής επιλογή είναι ο Μασούρας.
0: Ο Μασούρας,
10: ναι.
0: Εντάξει, ο Μασούρας λόγω ρυθμού, ρε γάμο, το λιγάκι το παιδί, αλλά εντάξει, θα βοηθήσει, είναι αυτό το έχει λιγάκι.
10: Χθες το παιδί έκανε μια χαρά πριν.
4: Εκεί που
10: παίζει ο Μασούρας, ναι, ναι. Εκεί που έχει πάει παίζει.
0: Ο Σάλιαγκας ήταν πολύ καλός, αναπλήρωσε κι αυτός και έχουμε και απουσίες, έτσι.
10: Βέβαια.
0: Έχουμε και απουσίες. Βαγιανίδης, Ρώτα, από αριστερά τα παιδιά. Παίζαμε και με απουσίες. Όχι, όχι, μια χαρά πάει η ομάδα. Λιγάκι αυτό, ρε παιδί μου, να βρει λιγάκι τη σταθερότητά της. Δηλαδή, να μην έχει τόσες μεγάλες αυξομοιώσεις στην απόδοσή της. Αυτό, να βρει λιγάκι.
10: Εγώ, Γιώργο, το ρίχνω σε μεγάλο βαθμό το χθεσινό, έτσι το τελευταίο μισάωρο. Το ρίχνω σε μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι είμαι κοντά στην πραγματικότητα στην κούραση που έβγαλε η ομάδα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Γιατί ο βασικός κορμός είναι ο ίδιος όταν παίζει σε μια εβδομάδα τρία τόσο απαιτητικά παιχνίδια. Γιατί βάλτε στο μυαλό σου, ότι και στη Σερβία που νικήσαμε, τον γκολ είδες πως ήρθε στο τέλος, έγινε αίμα και άμμο στο μάτς. Δηλαδή τα έδωσες όλα. Μετά πήγες Γερμανία, τα έδωσες όλα. Κάνεις και αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει.
0: Δεν το συζητάμε. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια τώρα τα παιδιά. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, τι πάμε. Αυτό με τον Τζόλι, γιατί δεν άκουσα από την αρχή αν είπες κάτι και γι' αυτό πήρα.
10: Θλάσσι, θλάσσι κατά 99% θλάσσι.
0: Ωραία, εντάξει, Βαγγελάρα μου, καλημέρα.
10: Γεια σου, Τζόλι. Καλή δουλειά, φίλε, καλώς σου.
0: Καλή συνέχεια.
10: Γεια. Πάμε παρακάτω εμείς.
9: Βαγγελή.
10: Γεια σου, Τζόλι, καλημέρα.
9: Καλημέρα, τι κάνεις, γόρι μου?
10: Καλά, φίλε, εσύ.
9: Και εσύ να σε καλά είμαι. Μπράβο στην Εθνική. Έχουμε κάνει, όπως το είπες, μια πολύ καλή συγκομιδή. Αν κάποιος ρώταγε στην αρχή του τουρνουά πόσους βαθμούς θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια, ένα με δύο θα λέγαμε περίπου. Έχουμε 7, είμαστε συν 5, συν 6. Ακόμα και αν χάσουμε τα επόμενα τρία, πάλι είμαστε στο συν. Το θέμα είναι ότι η Εθνική πρέπει να κρατήσει αυτή τη σταθερότητα που έχει με τις εμφανίσεις που κάνει. Γενικά πάνω κάτω τα ίδια κάνει σε κάθε παιχνίδι. Θα πρέπει να κάνει κάποιες προσταφερές θέση σε κάποιους παίχτες, οι οποίοι λείπουν από την εθνική ενώ υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ καλή πορεία της. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Παίζουμε με μεγάλες ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και λίγο άγχος εχθές. Γιατί όταν έρχεσαι από δύο θετικά εκτός, ο κόσμος σου περιμένει στο εντός να παίξεις καλά.
10: Βέβαια, δημιουργείς προσδοκίες.
9: Οι παίχτες φορτώνονται και εκεί.
10: Δημιουργείς προσδοκίες.
9: Πρέπει να το υπολογίζουμε αυτό.
10: Και ενδεχομένως αυτό το κλίμα, ας πούμε, να οδήγησε και τους παίχτες στο πρώτο ημίχρονο να δώσουν και λίγο κάτι παραπάνω, να μην κάνουν τόσο διαχείριση. Καταλαβαίνεις, αυτός ο ενθουσιασμός και η θέληση που υπήρχε να ευχαριστήσουν και τον κόσμο, να δείξουν ότι πράγματι τα πράγματα πάνε πολύ διαφορετικά, να τους έβαλε στο πρώτο ημίχρονο σε μια διαδικασία να καταναλώσουν παραπάνω δυνάμεις από όσο θα έπρεπε ενδεχομένως.
9: Σωστό. Ναι. Εγώ πιστεύω το κόπιο είναι, δηλαδή, σε όλη αυτή την ιστορία, ότι ακόμα και με 10 βαθμούς μπορεί να έρθουμε τρίτη. Αυτό θα εξαρτηθεί από το παιχνίδι.
10: Γιώργο, να σου πω κάτι. Πέρα από το μπορεί να έρθουμε τρίτη, με 10 βαθμούς σίγουρα θα είμαστε στους καλύτερους τρίτους.
9: Βέβαια.
10: Σίγουρα. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Όχι, θέλω να πω ότι με 10 βαθμούς δεν αξίζει να έρθει και τρίτος στον όμιλο. Και όμως μπορεί να έρθουμε, αυτό θέλω να πω.
10: Ναι, αλλά όμως και πάλι η δουλίτσα θα γίνει, γιατί θα είσαι στους καλύτερους τρίτους και θα μπει επικεφαλής μετά στην επόμενη κλήρωση για το γύρο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
9: Η τρίτη θέση θα εξαρτηθεί με τη Γερμανία. Αν χάσουμε από τη Γερμανία, θα έρθουμε τρίτη. Αν δεν χάσουμε, παλεύουμε για τη δεύτερη θέση.
10: Ναι, σωστά.
9: Σε αυτή το γκρουπ που είμαστε. Εύχομαι η Εθνική να συνεχίσει έτσι. Δηλαδή, να μην αλλάξουμε. Δηλαδή, από εκεί που παίζουμε τόσο ωραία, ξαφνικά να βρεθούμε στο άλλο άκρο. Νομίζω ότι υπάρχει μια σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Έχει ταλέντο πολύ μέσα αυτή η εντεκάδα τη Εθνική από πολλά παιδιά. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε, όπως σου είπα, και κάποιες προσαφαιρές με παίχτες. Είναι κάποιοι παίχτες που είναι αδικημένοι και πρέπει να μπουν στην εθνική σιγά σιγά.
10: Που είναι τώρα εκτός αποστολής, λες?
9: Ναι, όπως είναι ο Αθανασίου, όπως είναι ο Μπουχαλάκης που χρειάζονται. Ένας Μπουχαλάκης εχθές χρειαζόταν πάρα πολύ με την Ολλανδία. Αλλά εντάξει, ο καθένας έχει τις επιλογές, ο κάθε προπονητής έχει τα δικά του, πιστεύω, και έχει τα δικά του σχέδια. Και γι' αυτά κρίνεται στο τέλος, αν είναι σωστός ή όχι.
10: Ναι.
9: Εγώ πιστεύω είναι καλή η πορεία μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, δηλαδή να παίζουμε την Ολλανδία και να λες μπορεί και να την κερδίσω, ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο να ξανακερδίσει στη Γερμανία, έτσι το καταλαβαίνουμε σε τόσο χρονικό διάστημα μικρό. Αλλά πιστεύω ότι με το χ θα παλέψουμε για τη δεύτερη θέση. Μόνο αν χάσουμε θα έρθουμε τρίτη. Δεν αλλάζει, γιατί έχουμε και την Ολλανδία έξω, δύσκολο να έρθουμε μετά κάτι. Αλλά όπως είπες, και η τρίτη θέση είναι με 10 βαθμούς, είναι μεγάλη τιμή για μας. Δεν είσαι τρίτος με 3 βαθμούς.
10: Και θα είναι και ουσιαστικό, γιατί είναι αυτό που σου λέω. Δηλαδή, γιατί εμείς μπήκαμε με προφανή στόχο σε αυτή τη διαδικασία να βγούμε τρίτη. Να μην βγούμε τέταρτη και υποβιβαστούμε, αλλά να βγούμε τρίτη κιόλας και για να πάρουμε και καλό πόστο στην επόμενη κλήρωση. Έτσι. Άρα, δηλαδή. Όχι απλά είμαστε μέσα στο παιχνίδι, είμαστε παραπάνω από εκεί που θα πιστεύαμε.
9: Μπράβο στα παιδιά, να συνεχίζουμε έτσι. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
10: Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Συνεχίζουμε έτσι τρένο. Παρακαλώ, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ είμαι.
10: Ναι.
13: Τι κάνεις, ο Κώστας, είμαι από Πειραιά. Δεύτερη φορά παίρνω σαν τόσα χρόνια.
10: Γεια σου, ρε Κώστα. Είμαι καλά, εσύ, φίλε.
13: Σε συγχαίρω για την αντικειμενικότητά σου καταρχάς. Πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπράβο, Βαγγέλη. Θέλω να πω και εγώ δύο πραγματάκια για
10: σε ευχαριστώ, φίλε, πες ό,τι θες.
13: Όχι, τι αλλήμωρο, την αλήθεια λέω σιγά. Λοιπόν, η εθνική μας είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από τη συγκομιδή και από την απόδοση. Τα λέμε όλοι, τα λέει και η Κουτσουμαρία. Εδώ όμως εισέρχεται ειδικά για το χτεσινό αγώνα, μόνο έτσι μιλάω.
10: Ναι.
13: Τα εγκλήματα που έκανε ο Γιωβάναβης δεν τα κάνουν ούτε μαθητευόμενοι μάγοι. Και εξηγούμε, το να λέμε ότι στο πρώτο ημίχρονο είμαστε πολύ καλύτεροι, το είδαμε όλοι. Είναι μια υπεραπλούστευση και στα δεύτερα παίξαν αυτοί, μπράβο. Και κόρη μου αυτό μου, μπαμπα, τι ωραία παίξαμε. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Κύριε Γιωβάναβης, σου βάζει τρεις αλλαγές μαζεμένες ο μεγάλος ο Τσάβη. Κάθεσαι και κοιτάς, μάλιστα. Τρως τον γκολ από το, μάλιστα. Μειώνουνε, κάθεσαι, κοιμάσαι. Σε ισοβαρίζουν, ευτυχώς το ακυρώνουν. Και συνεχίζεις και κάθεσαι και βλέπεις, κύριε. Εδώ παίζεις με μεγαθύριο, έτσι δεν είναι? Κάνουμε υπέρβαση. Ο καλός προπονητής βγάζει έξω τον Καρέτσα που το παιδάκι έχει κουραστεί δικαίως. Και είναι και γατάκι μπροστά στο σωματότυπο των Ολλανδών τώρα, μπροστά τον Βαντάικ. Δεν γίνεται. Εδώ βάζεις δύο χαφ, κρατάνε μπάλα, παίρνουν φάουλ, πετάνε έξω. Δεν μπορεί να κάθεσαι και να βλέπεις και να βγάζεις χαφ τον Ανδρούτσο. Θα πρέπει να γεμίσεις, να παίξεις με ένα κυνηγό, να κρατήσεις το σκορ.
10: Τον Ανδρούτσο, αδερφέ, τον έβαλε στο 85. Και στο, ναι, και στο 70 έκανε δύο αλλαγές. Στο 70 ο άνθρωπος έβαλε τον Ζαφίρι όταν... και τον Τετέι μέσα. Απλά το μάτς εκείνη την ώρα εμένα μου έδινε την εικόνα ότι δεν ήταν θέμα ενός προσώπου ότι θα μπει και θα αλλάξει την εικόνα.
16: Όχι.
10: Δεν ήταν ενός προσώπου.
16: Όχι, και σου βάζει χαφ, αγόρι μου, κρατά την μπάλα. Τι μου βγάζει χαφ, δηλαδή τον άνθρωπο σου. Μα προσθέσει χαφ. Τι μου βάζει, βγάλε να γίνει εγώ όλου. Βγάλε του, δηλαδή πουλολόγο όλου, δεν είπα όλου. Δηλαδή δεν είναι κοουτσάρισμα αυτό, έχει γυρί το γήπεδο και ο άνθρωπο κοιτάει. Είναι φοβικός, είναι παλαιολιθικός. Τον σέβομαι, είναι αξιοπρεπέστατος κύριος. Εγώ είμαι Ολυμπιακός άλλωστε, ούτε τον ξέρω, ούτε με νοιάζει, ούτε... Λοιπόν, αλλά ο Χριστιανός κάθεται και βλέπει, πάει καλά το μάτς, έχει καλός. Δεν πάει καλά το μάτς, τι κάνουμε. Καθόμαστε και βλέπουμε και κρατάμε τον Καρέτσα. Με το Βαντάικ,
10: λίγο μετά, λίγο Κώστα μου τον αδικείς λίγο τον Ιβάν. Ούτε όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Διότι να το δούμε όχι, το πράγμα όχι, συνολικά. Όχι. Δηλαδή παράδειγμα εχθές, ας πω ένα πράγμα. Θα μπορούσε κάλλιστα, okay, δεχτήκαμε πίεση, χάσανε ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε αυτό τον goal του Ράιντερ στο 89 να τα αποφύγουμε και να κάνουμε μια τελείως διαφορετική κουβέντα σήμερα. Επίσης στη Γερμανία με τον Κλόπ που είναι, αν είναι ο Τσάβη μια φορά καλός προπονητής, ο Κλόπ είναι 10. Νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς διαχειρίστηκε εξαιρετικά το παιχνίδι, δημιουργούσε υπεραριθμίες στη μεσαία γραμμή, προβλημάτισε τον αντίπαλο, του πήρε το αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο μηδενιστική λίγο η τοποθέτηση, όχι μόνο δική σου και πολλών άλλων.
16: Για χτες μίλησε εδώ. Μπράβο, λέω στην εθνική μας, μας έχει κάνει χαρούμενος. Μπάνε, συγκομιδή υπέρ του δέοντος, μπαλίτσα ωραία. Ξύπνα ρε Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή μόνο αυτό που σας είχε κάνει σας στον Παναθηναϊκό τότε που πήγαινε, τα θυμάσαι, για 2,5 αποτελέσματα τα θυμάσαι. Και αποκλείστηκε από τους Ισραηλινούς. Εντάξει τώρα, δεν το συζητάω.
10: Αυτό πλήρωσε κιόλας να ξέρεις ότι εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να φύγει από τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το μάτς.
16: Εντάξει, εγώ είμαι παλιά σχολή, δεν μπορώ τώρα, δεν τα έχω.
10: Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές λίγο ότι είσαι πολύ αυστηρός μαζί του στο σχολείο σου.
16: Είμαι γιατί βλέπω μπάλα και ξέρω μπάλα και σου βγαίνουν τώρα οι ακροατές, λέει ο καθένας τώρα μια. Μπράβο στην Ελλάδα, λέει όχι. Και κλείνοντας για την ομάδα μου με τον μπάσκετ, γράφει την ημερομηνία, ας με βρίσκουν. Με τριάρι το Word δεν πας πουθενά και τον Παπα-Νικολάου. Αν δεν πάρει ένα τριάρι με αυτό το κλόουν το Word δεν θα δούμε άλλη μέρα. Εγώ τι σου λέω.
10: Σκοράρι. Εσύ το λες, έχουμε πει την υιοθετήτη στους χαρακτηρισμούς.
16: Σκοράρι, πασάρι, δημιουργεί, παίρνει πάνω του την ομάδα, κάνει drive στο ένας με ένας. Πείτε μου ένα, κάτι ρε παιδιά, κρύβεται στις γωνίες και τη δίνει δίπλα του ή όταν κάνει να πάει να κόψει κάνει μόνο φάουλ. Ένα κλόουν που χοροπηδάν τα μαλλιά του.
10: Εντάξει τώρα, να σου πω, δεν μ' αρέσουν στην εκπομπή μου αυτές οι τοποθετήσεις, δεν μ' αρέσουν, Φιλαρακό. Πρώτα με αποθεώνεις, μου λες, σου αρέσει η εκπομπή και τα λοιπά και τώρα μου κάνεις, μιλάς για κλόουν και τέτοια, σε παρακαλώ τώρα.
16: Για τον παίχτη μου.
10: Εντάξει, πες το κάπως ευγενικά, δεν μου αρέσει, πες δεν μου κάνει τώρα τι κλόουν, τι θα πει κλόουν.
16: Ναι
10: τώρα, τι είναι αυτά τώρα. Και άσε που διαφωνώ και μαζί σου κιόλας και γι' αυτό, αλλά μπας φύτος, τώρα δεν χρειάζεται να το κοντράρουμε.
16: Γράψε ποιος θα δικαιωθεί από τους δύο.
10: Γιατί
16: ο Προμηθέα Πατρών καλός είναι.
10: Ο
16: Προμηθέα Πατρών είναι καλός. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα το δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
10: Εντάξει, έγινε.
16: Αυτό, τίποτα άλλο. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
10: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
17: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
17: Γεια σας, Πολυβετία.
10: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
17: Τι έγινε, τι κάνουμε.
10: Καλά, φίλε, εσύ.
17: Τίποτα καλά και εγώ. Μπράβο, η ομάδα καλά πήγε η εθνική. Μην ξεχνάμε ότι έχει τρία παιχνίδια απαιτητικά προηγούμενα και με Σερβία και με Γερμανία και το χθεσινό. Δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Βάλε την κούραση από την προετοιμασία και από τους λόγους που παίζουν κάθε παίχτες τα απαιτητικά πρωταθλήματα. Είναι λογικό να βγει και λίγο η κούραση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι.
10: Νομίζω, φίλε, ότι μ' άκουσες, ότι και εγώ κάτι τέτοιο είπα, ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι θέμα χαρακτηριστικών ποδοσφαιριστών κτλ. Είναι ότι ήταν ένας συνδυασμός μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια και το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο που ήταν ξεκάθαρο ότι οι δικοί μας μείναν αποδυνάμεις εκεί. Και οι άλλοι βάλαν ό,τι καλύτερο έχουν, έτσι.
17: Και πρέπει να δεις, μιλάμε για την Ολλανδία που είναι στις πρώτες τρεις καλύτερες ομάδες.
10: Και να έχουμε και κατά νου κιόλας ότι για την Ολλανδία δεν έπαιζε ο Χάκπο, ο Βαν Χάκη, ο Χάκπο και ο Μάλεν. Δηλαδή μιλάμε ότι λείπανε και δύο τρεις παιχταράδες, γιατί να ξέρουμε και με ποιους παίζουμε, έτσι.
17: Εντάξει, και εμείς είχαμε απώλειες.
10: Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Απώλειες σαν του Χάκπο και σαν του Μάλλον δεν είχαμε. Δεν είχαμε τρεις απώλειες.
17: Λοιπόν, ναι. Πήγες στη Γερμανία σαν ομάδα, σαν Γιωβάνοβιτς. Πήρες τα κλειδιά του Κλοπ. Ήρθες εδώ πέρα για ένα εμίχρονο. Πήρες πάλι τα κλειδιά του Τσάβη. Εντάξει, τι άλλο να κάνει. Δεν είναι και Θεός. Αλλά και ο προπονητής. Τώρα την Κυριακή, εγώ το φοβάμαι το παιχνίδι.
10: Μα είναι πολύ δύσκολο την Κυριακή.
17: Το φοβάμαι όχι γιατί λόγω κούρασης.
10: Θα πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές στην 11 σίγουρα. Θα πρέπει δηλαδή κάποιες θέσεις να τις φρεσκάρει ο προπονητής. Έχει και άλλα παιδιά στην αποστολή. Να δώσει χρόνο και σε κάποιους άλλους.
17: Μην περιμένουμε να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε δει τώρα, τα τις τελευταίες αγωνιστικές. Θα δούμε, εγώ πιστεύω, θα δούμε ένα πολύ πιστό παιχνίδι. Από την μεριά της Ελλάδας, βασικά. Δεν θα ανοιχθεί τόσο πολύ πάλι.
10: Είναι και είναι και εξ αρχής, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να νικήσεις μέσα σε τόσες λίγες μέρες δύο φορές τη Γερμανία. Έτσι, αυτό το καταλαβαίνεις και εσύ.
17: Γιατί πώς ξαναδείς, και αυτοί οι Γερμανοί δεν είναι τίποτα και καλά παιδιά. Αυτοί τα κρατάνε.
10: Ναι, ρε, θέλουν να εκδικηθούν τώρα, ποδοσφαιρικά.
17: Να
10: κερδίσουν, ναι.
17: Ναι, δεν υπάρχει.
10: Ναι, ρε, φίλε, γιατί φάγανε κράξιμο. Έχει πληγεί ο εγωισμός τους.
17: Φάγανε κράξιμο
10: στη Γερμανία, ναι.
17: Έχουν μάθει να κερδίζουν αυτό. Δεν, αυτοί θα πούνε να. Γερμανοί, όπως το λέμε, Γερμανοί. Λοιπόν, άντε, καλημέρα, καλώς το Κυριακό.
10: Γεια σου, Γιάννη. Τα λέμε, φίλε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα, καλώς το να.
18: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
18: Έλα, ρε Βαγγέλη, εγώ είμαι ο Γιώργος από Λαύριο.
10: Γεια σου, Γιώργο.
18: Καλά είσαι, συγχαρητήρια και πάλι. Κάθε φορά στο λέω, αλλά πραγματικά σε απολαμβάνω. Εγώ δουλεύω το πρωί, ξυπνάω στις 4 και είσαι το ταξίδι μου.
10: Η παρέα.
18: Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια. Πρώτα για το μπάσκετ. Ναι. Ολυμπιακός είμαι εγώ.
10: Ναι.
18: Πιστεύω ότι υποφέρουμε την έλλειψη του Γόκα και στα τρία παιχνίδια.
10: Ναι.
18: Τα γκολ, λέω. Τα γαλάθια που δεχόμαστε στο όριο που νικάμε. Ρίχνουμε κατοστάρες. Καλό, πολύ καλό. Δυναμώσαμε πολύ επιθετικά. Αλλά αυτό που υποφέρουμε είναι η άμυνα. Και ναι. Δεν έχουμε άμυνα, η λήψη Γόκα. Και για συντονισμό και για προσωπική παρουσία. Ναι. Γιατί ήταν και στρατηγός, έτσι.
10: Συμφωνώ και θυμάσαι ότι το είχα πει. Θυμάσαι μια μέρα που βγήκε ο Κύπρος και μου είπε ότι ο Ολυμπιακός θα βγει κερδισμένος από τα χρήματα που θα γλιτώσει από τον ΚΟΚΑΠ και προσπάθησα να τον επαναφέρω στην πραγματικότητα. Του λέω τι λες, ρε. Αυτός ο άνθρωπος πέντε χρόνια είναι το Α και το Ω στον Ολυμπιακό. Και στην αυτό που λες, και στη δημιουργία και στο κομμάτι ότι ήταν στρατηγός στην άμυνα. Πάντα τα καλύτερα γκάρ των αντιπάλων τα ξεζούμιζε. Είναι πρόβλημα η απώλεια του ΚΟΚΑΠ. Φίλε, είναι πρόβλημα. Ξέρεις, πολλές φορές είμαι πιο μαζεμένος για τα σχόλιά μου για τον Ολυμπιακό, γιατί πολλοί έχουν στο μυαλό τους, ξέρεις, τη βλακία ότι τα λες επειδή, ξέρω εγώ, είσαι το άλλο κτλ.
18: Όχι, ρε, μια καλά είσαι,
10: αλλά εγώ το έχω πει ότι δεν μπορεί ο Μακιντέρι να πει στα παπούτσια του Γκόκαπ. Έτσι. Ο Μοντέρο είναι υπερπαιχτάρα. Για το δεύτερο όμως, για τον Μακιντέρι στα παπούτσια του Γκόκαπ, δεν το βλέπω εγώ να βγαίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι θα αποτύχει το project. Γιατί έχει έναν προπονητή ο οποίος έχει εκεί πέρα όλη τη τεχνογνωσία. Μπορεί να το ψάξει να το βρει κάπως αλλιώς το πράγμα. Αλλά σίγουρα στην αρχή θα δυσκολευτεί μέχρι να το βρει.
18: Ελπίζουμε. Θα τη βρει τη δουλειά ο Μπαρτζόκας. Εγώ είμαι αισιόδοξος.
10: Αυτό λέω.
18: Θα τη βρει τη δουλειά. Θα τη βρει και θα δούμε και πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Επιτέλους θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Και σε άκουσα και σε χάρηκα προχθές που έλεγες να πάει και μια φορά το πρωτάθλημα.
10: Να πάει, ρε φίλε, γιατί να μην πάει. Πρόβλημα.
18: Γιατί να μην πάει. Δεν πήγαινε τόσα χρόνια. Πρέπει να πάει. Δεν γίνεται να θέλουμε να λέμε ότι είμαστε το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης και να μην θέλουμε να είναι NBA. Στο NBA δεν πάει μια από εδώ, μια από εκεί.
10: Κάθε χρόνο.
18: Από τότε που έφυγε ο Μάικλ, ο Μιχαλάκης.
10: Μόνο στα Νάιτς έκανε ο Τζόρνταν ότι γούσταρε και μετά κάθε χρόνο.
18: Μπράβο, από εκεί τα βλέπω που αποσύρθηκε και πουλάει παπούτσια και.
10: Και βγάζει παραπάνω. Ναι, ναι.
18: Λοιπόν. Τώρα για το ποδόσφαιρο, ρε Μαγγέλη, διαφωνώ μαζί σου σε ένα-δυο πραγματάκια.
10: Πέφτα.
18: Από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο είναι μάχη, έτσι.
10: Ναι.
18: Μάχη είναι, όπως και το μπάσκετ, αλλά μιλάμε τώρα για την εθνική, είναι μάχη, δεν είναι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη μάχη. Αυτό το ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, ένα ημίχρονο από εδώ, ένα ημίχρονο από εκεί. Δηλαδή τι είναι δικαιοσύνη, ο Καραγκιουζόπουλος το 89, μία επίθεση στο 89 και χάνει ο Μπάγερ και παίρνει ο Μπάγερ στο πρωτάθλημα, είναι δικαιοσύνη. Τώρα το έπρεπε να το πάρουν πίσω, ξέρεις που αναφέρω.
10: Ναι.
18: Στο ΆΚΑ...
10: Το 89.
18: Το 89 έκανε μία αντεπίθεση, η ΑΕΚ πήρε ο Καραγκιουζόπουλος στο πρωτάθλημα. Είναι αυτό. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
10: Το θυμάσαι όμως, δεν το ξεχνάς.
18: Φιλαράκι, εκεί έγινε Ολυμπιακός.
10: Ναι.
18: Εκεί έγινε Ολυμπιακός. Ήμουνα ουδέτερος, πήγαμε ένα φίλο να δω ποδόσφαιρο και εκεί έγινε Ολυμπιακός. Είναι όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Αυτό που έλεγα λοιπόν που ήθελα να πω για την Εθνική είναι ότι αυτό που χρεώνω και συμφωνώ ασχέτως το κλόουν αυτά, δεν υπάρχουν πλακίες αυτά, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, είναι ότι χρεώνω στον Γιωβάνοβιτς φοβικό σύνδρομο και καταλαβαίνω και καλά τον Αλαφούζο και δικαιώνω τον Αλαφούζο που τον έστειλε. Φαίνεται καθαρά ο άνθρωπος. Τόσες μέρες και εσύ λες και όλοι οι θεατές, οι ακροατές, ότι έχουμε δύο και τρεις ανθρώπους για κάθε θέση. Έχουμε δύο και τρεις παίκτες, να το πω πιο σωστά, για κάθε θέση. Ναι ή όχι.
10: Ναι.
18: Δεν μπορούσε να βάλει λοιπόν να κάνει τέσσερις. Έχασε μία αλλαγή με τον Τζόλι, που αποδείχθηκε ότι ο Μασούρας είναι εκπληκτικός. Εγώ τον λατρεύω τον Μασούρα. Assist, goal, goal, assist.
10: Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, αν θες να απλωθείς πολύ, επειδή έχει πάει 7 και 2, θέλω να περιμένεις το διαφημιστικό διάλειμμα. Αν θες να απλωθείς.
18: Περιμένω, άμα ακουστάρεις, εσύ περιμένω.
10: Κάτσε εκεί που είσαι. Πάμε.
19: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
20: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
21: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
20: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
21: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
20: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
21: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
19: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
19: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα.
2: Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
10: Λοιπόν, πριν πούμε τα δικά μας, πάμε να ολοκληρώσουμε το φιλαράκος μας την τοποθέτησή του και μετά. Έλα, αρχηγέ.
3: Έλα, Μαγγέλη. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για το ποδόσφαιρο, για τη μάχη.
10: Ναι.
3: Εδώ η Γερμανία έριξε 7 στην Βραζιλία όταν την έπιασε αυτιά μας.
10: Ναι.
3: Δεν είναι.
10: Ναι.
3: Η ΑΕΚ έβαλε 8 στον καημένο. Ποια ομάδα ήταν ο Πασαραϊκός που...
10: Πασαραϊκός, ναι, Πασαραϊκός.
3: Έβαλε 8. Δεν υπάρχει σεβασμός. Και αν μπούμε με το φοβικό σύνδρομο Γερμανοί είναι και το κρατάνε, θα φάμε 8. Όχι ρε, να μπούμε σαν τους πατήσουμε τώρα που τους βρήκαμε αδύναμους. Δεν είμαστε δυνατοί.
10: Για την Κυριακή
3: λες τώρα. Να μπούμε σαν τους πατήσουμε, ναι.
10: Για την Κυριακή, ναι.
3: Στην Τούμπα. Να μπούμε μέσα τους πατήσουμε. Εκεί που θα ανοιχτούνε για να μας πατήσουν αυτοί, θα τους πατήσουμε εμείς. Και να κάνει όλη την ομάδα δεύτερη. Αφού είναι κουρασμένη, να βάλει τη δεύτερη ομάδα και να βάλει την πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Να βάλει ξεκούραστους μέσα. Και είχε δίκιο. Αφήνει τον Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο γιατί, να κάνει τι, να βάλει κι άλλο γκολ. Να κρατήσει μπροστά την μπάλα. Καλά, είδα το ντοκιμαντέρ της Λίβερπουλ.
10: Ναι.
3: Το 25-5-2005.
10: Ναι.
3: Που πήρε το... ο Μπενίτεθ που πήρε το Champions League. Εκεί δικαιώνεις και τον Αλαφούζο που το πήρε, έτσι. Ασχέτως της συνέχειας. Το έχεις δει.
10: Όχι.
3: Θυμάσαι τον αγώνα. Θυμάσαι. Καλά, πρέπει να το δεις αυτό το ντοκιμαντέρ. Αυτή είναι η διαφορά των προπονητών.
10: Ποιο λες για το Liverpool Milan. Για το Liverpool Milan λες.
3: Ναι.
10: Ξέρεις, είμαι και λίγο φανατικός Μιλανέζος εγώ. Και το έχει περάσει από μπροστά μου, αλλά δεν κάνω κέφι να το δω.
3: Όχι, πρέπει να το δεις για να καταλάβεις.
10: Δεν το έχω δει γιατί είμαι Μιλανάρα και δεν γουστάρω τον Μπενίτεθ.
3: Δεν το γουστάρεις για τα περσινά, αλλά αδερφέ, αυτή είναι η διαφορά.
10: Ναι, άλλος ήταν τότε ο Μπενίτεθ πριν 25 χρόνια, άλλος είναι.
3: Ναι, συμφωνώ, αλλά περίμενα, αλλά αφού ζούσα, του βγήκε. Και όλοι οι Παναθηναϊκοί, θυμάμαι το σεβασμό του Βάιου και των υπολείπων στη συνέντευξη τύπου, που είστε ο Θεός, ας πούμε, πραγματικά, και πειράχτηκα κιόλας. Εντάξει ρε παιδιά, προπονητής είστε. Αλλά αν δεις το ντοκιμαντέρ, εκεί θα καταλάβεις τη διαφορά, όπως και το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο.
10: Αυτό
3: το έχω δει. Τη διαφορά ενός πολύ καλού προπονητή με ενός προπονητή.
10: Εντάξει, τώρα μη συγκρίνεις όμως Μουρίνιο με Μπενίτεθ, με χαλάς τώρα. Δεν τους βάζω μαζί εγώ στη ζυγαριά.
3: Δεν συγκρίνω Μπενίτεθ με Μουρίνιο. Συγκρίνω Γιωβάνοβιτς με Μπενίτεθ με Μουρίνιο.
10: Εντάξει. Λοιπόν,
3: αυτή
10: έγινε.
3: Είναι η διαφορά. Άντε καλημέρα.
10: Λοιπόν, τα πάμε ωραία. Γεια. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθηνάς είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια και συνεχίζουμε με γραμμές. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Βαγγέλη, ο Μάικ Τζέιμς λέει παθέριξη αχιλίου, τένοντα και χάνει τη σεζόν. Ναι, Μακή. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη τη τηλεφωνική παρέα από Γεωργόπουλο Τράνσφερ. Μεγάλη ευκαιρία χθες για το 3-3, αλλά δεν πειράζει. Πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά. Πάμε για το καλύτερο δωρεάτο αποτέλεσμα με Γερμανία. Καλή επιτυχία και στην Παναθηναϊκάρα μας απόψε. Βαγγέλη, το Sport FM TV σήμερα ανοίγει, μου λέει ο Λουκάς. Ό,τι ξέρεις, ξέρω, Λουκά. Καλημέρα, αν δεν χάσουμε, λέει. Καλημέρα, αν δεν χάσουμε από Γερμανία, τότε Μπενίκη με τη Σερβία είμαστε σίγουρα δεύτερη. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, έχει δίκιο ο κύριος που είπε κλώνει τον γκουρ. Θέλουμε σίγουρα μεταγραφή, αλλά σε οπαδούς δεδομένα, λέει κάπου έλεος ο Γιάννης. Αν σε γέμιζε χάφ και μπακ στις αλλαγές, εκεί ήταν, λέει, που θα φαινόταν το δίνημα σύνθημα οπισθοχώρησης. Μπάσκετ, ο πιο ταχυδυναμικός παίκτης του Ολυμπιακού, κλόουν ή Μαρτωλέας, μας πει τη δουλειά κάνει ο φίλος προπονητής. Γιατί ο Γιωβάνος και κάθε Γιωβάνος ζει από αυτό, είναι επαγγελματίας, Μιχάλης από Νέα Μακρή Κουκουέ, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Πάμε σε τηλέφωνα και μηνύματα μετά τις 7.30 πάλι για να πάμε με γραμμές τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
10: Καλώς τον.
5: Χρήστος από τον Πειραιά είμαι, έχω πάρει και άλλες φορές.
10: Γεια σου Χρήστο.
5: Ήθελα να μιλήσω λίγο όσον αφορά για τον μπάσκετ, αλλά να πω καταρχήν συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Με αυτά που έχει καταφέρει, για αυτά που έχει καταφέρει είναι να μας τα λέγανε πριν, δηλαδή γίνει το τέτοιο, δεν θα τα πιστεύαμε κανένας.
10: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
5: Ναι, δεν θα το πιστεύαμε και συγχαρητήρια και δεν χρειάζεται καν να σχολιάσουμε κάτι για αυτή την ομάδα.
6: ας αφήσουν και τον κύριο Γιωβάνοβιτς να κάνει τη δουλειά του, γιατί τώρα έχουν πέσει λίγο από πάνω του ένα-δύο, ας πούμε, τώρα μετά το χθεσινό έχουν αρχίσει και λένε πάλι για το όνομα του Γιωβάνοβιτς, αλλά...
10: Υπήρχε μια διαφήμιση πριν από μερικά χρόνια σε ένα γήπεδο όπου ήταν ο οπαδός και γινόταν μια φάση και τα βάζε με τον παίχτη. Παλτό, παλτό του έλεγε. Και μετά από δύο λεπτά βάζε γκολ. Παιχταρά μου. Αυτό είναι ο Έλληνας, φίλε. Περιγράφει τον Έλληνα μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα.
6: Αυτό.
10: Πάμε στα δικά σου.
6: Για τον μπάσκετ.
10: Ναι.
6: Συμφωνώ πολύ στο ότι η απουσία του Γόγκαμπ έχει φέρει μια ταραχή αμυντική στην ομάδα. Κερδίζεις βέβαια από πόντους μπροστά, χάνεις βέβαια πίσω. Αυτό τώρα γίνεται στον Ολυμπιακό, μέχρι να βρούνε τις σταθερές και μέχρι να πατήσουν λίγο στην άμυνα. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει τώρα ο Μπαρτζόκας αυτό και τι ακριβώς θα κάνει.
10: Ναι.
6: Δεν μ' αρέσει να βλέπω Φουρνιέ Ντόρσεϊ μαζί.
10: Ναι.
6: Δεν μ' αρέσει μετά δηλαδή τις περσινές, μετά έτσι όπως έχει στήσει την ομάδα, δεν μου αρέσει. Γιατί το βλέπω σαν λύση, ας πούμε, η οποία είναι, ας πούμε, πρόσκαιρη λύση για να... μπορέσει να, σε περίπτωση που δεν πάει καλά ο Word, σε περίπτωση ας πούμε Παπα-Νικολάου και τα λοιπά, το βλέπω σαν πρόσκαιρη λύση, σαν μια λύση η οποία επιβάλλεται να γίνει, να μπει ο Φουρνιέ στο 3. Δεν ξέρω αν συμφωνείς τώρα σε αυτό, στο σχήμα δηλαδή αυτό κάποιες φορές.
10: Φίλια, που όταν παίρνεις αυτό το σχήμα μου μοιάζει Ολυμπιακός, ότι λέει παιδί μου πάνω το πάρω με την επίθεση τώρα, όσα βάλεις θα βάλω εγώ παραπάνω, όταν έχει μέσα το Φουρνιέ και το...
6: ναι, δεν έχει κακά που χάνονται δηλαδή οι ισορροπίες και τα λοιπά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελευταίο σούτ εχθές της Βίρτους στα δύο τελευταία δευτερόλεπτα, τρία τελευταία δευτερόλεπτα, όταν σηκώνεται ο παίχτης
10: είναι ελεύθερος.
6: Δεν, δηλαδή παρόλο που ακολουθεί τη φάση,
10: είναι πολύ κακή άμυνα. Είναι πολύ κακή άμυνα.
6: Παρόλο που την βλέπει, δηλαδή βγαίνει εκτός ροχιάς να σουτάρει λίγο χωρίς ισορροπία, μου κάνει πολύ εντύπωση που δεν σηκώνει το χέρι του. Ένα χέρι να σηκωθεί.
10: Όχι, κάθεται κάτω, κάθεται προσγειωμένο στο έδαφος. Και εγώ την παρατήρησα πολύ την άμυνα.
6: Αυτό να μην σηκωθεί ένα χέρι να εμποδίσει το τελευταίο σουτ. Δεν μπορώ. Αυτό δηλαδή μου κάνει τρομερή. Κάνει ή δεν είχε κίνηση δηλαδή προς τη σέντρα. Προς το κέντρο δηλαδή του γηπέδου. Αν το δεις εκείνη την ώρα που σουτάρει, ας πούμε.
10: Την είδα τη φάση με προσοχή σου. Λέω, δεν του παίζει καλή άμυνα. Καθόλου καλή άμυνα.
6: Δεν κάνει χέρι και κάνει κίνηση να πάει προς το κέντρο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν το περίμενα δηλαδή. Και πάλι καλά με το που το είδα, βγήκε και το είπε και προπονητής. Δεν μπορεί να μην σηκώνεται χέρι στο τελευταίο σου του παιχνιδιού. Δηλαδή αυτό.
10: Πάντως
6: δηλαδή...
10: δεν έχει γίνει καμία απολύτω ζημιά. Έτσι, δηλαδή, γιατί και εκεί πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι παίζει ασταμάτητα ο Ολυμπιακός Μπασκετικός τις τελευταίες 10 μέρες και ότι παίζει μονίμως εκτός έδρας. Έτσι, νομίζω ότι η συγκομιδή δεν είναι μια χαρά. Πήρες μια πολύ μεγάλη νίκη στο Κάουνας που οι πιο πολλοί θα χάσουν. Πήρες μια νίκη που οι πιο πολλοί θα νικήσουν στην Μπασκόνια. Και στη Βίρτους, ρε παιδί μου, ήταν παιχνίδι που πήγε στο όριο. Δηλαδή δεν έγινε και κάτι δηλαδή.
6: Δεν έχει γίνει κάτι και σαν παιχνίδια, όταν έχει ο Ολυμπιακός να παίξει τόσα πολλά παιχνίδια, εννοείται ότι ευχαριστημένος είσαι, έτσι.
10: Ναι.
6: Και το τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε, το χάσαμε στο σούτ, είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε ότι έγινε καμιά τεράστια ζημιά. Απλά τώρα μιλάμε τι μπορεί να διορθωθεί και τι πρέπει να φτιαχτεί. Έτσι. Και θέλει, και δεν ξέρω, διάβασες ένα μήνυμα που δεν συμφωνεί ένας φίλος με το Word. Θέλει η ομάδα τριάρι. Όπως και δίποτε. Θέλει η ομάδα, δηλαδή ένας παίχτης λείπει στη θέση 3. Τελείως. Αυτό είναι δηλαδή καραντί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει ένα παίχτη μπροστά από το Word.
10: Ναι.
6: Να τραβηχτεί ο Παπα-Νικολάου, μεγάλωσε πολύ το παιδί, να τραβηχτεί ο Παπα-Νικολάου λίγο πίσω. Να γίνει δεύτερη αλλαγή ο Word. Δεν είπαμε ότι το παιδί δεν προσφέρει και αυτός. Έχει ενέργεια, εντάξει, θα μπει στις φάσεις. Βέβαια τα φάουλ είναι λίγο περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Θέλει ένα παίχτη, ένα τριάρι. Θέλει ένα σεζόνια, δεν ξέρω για το χαρακτήρα. Θέλει ένα διαλό, όπως λένε και διαβάζω. Θέλει ένα παίχτη σε 3 να μπορεί να ισορροπηθεί η ομάδα.
10: Τώρα, αν είναι κάποιο από αυτού του δύο, θα είναι ιδεατό το σενάριο. Αν είναι κάποιο από αυτού του δύο.
6: Είναι δυνατό, ναι.
10: Και ειδικά ο Ντιάλο.
6: Θέλω το Φουρνιέ να ξεκινάει στη δεύτερη. Θέλω το Φουρνιέ να τελειώνει το παιχνίδι.
10: Ναι. για, σε αυτό που είναι καλός, ναι.
7: Σε αυτό που είναι καλός, έτσι όπως συνέστησε, γιατί και αυτό ήταν του Μπαρτζόκα επίτευγμα, έτσι, το να στήσει έτσι την ομάδα και το να βάλει το Γάλλο, ας πούμε, σε τέτοια σχέδια, ας πούμε, για την ομάδα να ξεκινάει στο δεύτερο, να μπορεί να συμβιβαστεί και ο Γάλλος, γιατί είναι superstar, έτσι. Και όλο αυτό που τόστησε είναι καλό, αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος στη θέση 3 να μπορέσει να κλειδώσει αυτή η ομάδα. Αν παρατήρησες εχθές, και το κρατάω πολύ τώρα, συγγνώμη κιόλας.
10: Πες και αυτό για να προχωρήσουμε, ναι.
7: Ναι, αν παρατήρησες εχθές, υπήρχε μεγάλη, ας πούμε, αμυντική ζημιά. Αν παρατήρησες πότε έστρωσε, δεν πρέπει να το είδες, το παιχνίδι έστρωσε λίγο, σταμάτησε λίγο σε αυτός ο φρενώδης ρυθμός της Βίρτους, μόλις μπήκε ο Ντάνστον.
10: Ναι, ρε φίλε, κοίταξε, το είχα στον υπολογιστή δίπλα, γιατί είχα στην τηλεόραση το ποδόσφαιρο. Γιατί βγαίνω και για σχόλια και πρέπει να το δω πιο προσεκτικά εκείνο.
7: Μόλις μπήκε.
10: Αλλά αυτό με τον Ντάνστον το είδα. Ο Ντάνστον, ο οποίος 40 χρονών χθες είχε κάνει τρομερό μάτσο, έτσι, δεν το πάμε καθόλου.
7: Δεν
10: έχει κάνει τρομερό μάτσο, έχει παίξει σχεδόν ένα ημίχρονο.
7: Σταμάτησε η φρενή, δεν μπορούσε ούτε ο Χολ, ούτε ο Τζόουνς να μπορέσει να σταματήσει.
10: Κοίτα, άλλο ένα πρόβλημα που είναι πρόβλημα και στο αμυντικό rebound είναι και η απουσία του Μιλουτίνοφ, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα λήξει. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό.
7: Αυτό εννοείται, αλλά τώρα ξέρεις, όσον αφορά για τον Μιλουτίνο, βλέπουμε ένα Μπαρτζόκα όλη τη χρονιά να είναι ο πρώτος παίκτης που προφυλάσσει.
10: Ναι.
7: Δηλαδή στον ελληνικό πρωτάθλημα να δεις Μιλουτίνο, πρέπει να είναι Παναθηναϊκός, να παίξει κάποιο ντέρμπι. Δεν τον χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου. Τον αφήνει συνέχεια, τον έχει για τα παιχνίδια της EuroLeague. Είναι ο Μιλουτίνο, τον προφυλάσσει πιο πολύ από όλους.
10: Έγινε.
7: Να είστε καλά. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
10: Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα και μετά κάνουμε time out. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Μα ακούς, φίλε, το ραδιόφωνο κλείσε και εσύ είσαι. Έλα.
8: Βαγγέλη, καλημέρα.
10: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
8: Τι έγινε, καλά.
10: Όλα καλά, φιλαράκο.
8: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε εθνική, γιατί είναι εβδομάδα εθνική. Εγώ δεν Ολυμπιακό, τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει αν έχασε Ολυμπιακό ή αν κέρδισε ή αν έχανε με 200 πόντους. Είναι εβδομάδα.
10: Με 200 πόντους δεν γίνεται να χάσει. Λοιπόν, θα γίνει.
8: Δεν με νοιάζει.
10: 1800 θα έρθουν.
8: Εγώ εχθές δεν έβλεπα ούτε στο λάπτο, δεν έβλεπα εθνική. Και λοιπόν, και θα πω για τον. Ακούω όλοι βγήκαν και μιλήσαν για τον Γιωβάνο, σε ένα καταπληκτικό κοβουσάρισμα στον πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο, για μένα δεν ξέρω, ίσως παίζει και η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ που έβγαλε χθες. Δεν ξέρω αν τη διάβασες.
10: Εχθές έβγαλε ανακοίνωση η Ντόρτμουντ.
8: Ναι, έχει 20 παίχτες, λέει, σε εθνικές ομάδες. Και οι παίχτες μας λέει να μην παίξουν πολύ, να κοιτάξουν τα λέει να παίξουν λίγο λιγότερο. Γι' αυτό και ο Καρίσος ήταν λίγο τραβηγμένο, δηλαδή μαζεμένος. Δεν είχε το. Ίσως και κουρασμένο το παιδί, έτσι, δεν ξέρω.
10: Κόπος έβγαλε. Στο πρώτο ημίχρονο μια χαρά ήταν, τους χόρευε.
8: Ναι, τους χώρεσε, αλλά το δεύτερο δεν ξέρω αν τον είδε.
10: Ναι, έμεινε από δυνάμεις.
8: Έμεινε, οπότε εκεί κάνεις μια λαγούλα. Εγώ για μένα θα έπαιρνα τον Βαγιανίδη από εκεί εχθές μαζί με τον Σαλιάγκα. Δεν ξέρω, ο Βαγιανίδης είναι καλά.
10: Όχι, ο Βαγιανίδης δεν ήταν. Ήταν ο Τσάπρας όμως, και ο Τσάπρας μπορεί να παίξει μπροστά. Γιατί με τον Καλάμπρια έχει παίξει έτσι.
8: Έτσι, μπράβο. Το βάζω λοιπόν μαζί με τον Σαλιάγκα από εκεί. Το Σαλιάγκα τον περνάω μπροστά πίσω στο Τζιάπρα ή το ανάποδο. Εγώ τι θα έκανα, έτσι. Γιατί ήξερε, έτσι. Σίγουρα ξέχασε Κοστούλα εχθές για εμένα. Γιατί ο Κοστούλας έχει αυτό το ξεπέταγμα που κάνει, μπορεί να σου κάνει δηλαδή τη ζημιά ανά πάση στιγμή. Έτσι. Και τον Μουζακίτη έχει ξεχάσει τον Μπάκο.
10: Δεν τον έχει βάλει καθόλου.
8: Ναι, δεν τον λέω σαν Ολυμπιακός, έτσι προς Θεού, παιδιά. Δεν τον λέω σαν Ολυμπιακός καθόλου.
10: Ναι, ναι. Μα επειδή στα χαφ χρειαζόμαστε βοήθεια, και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση που δεν έχει βγει καθόλου.
8: Έκανα σαν χθες, έβαλε δεύτερο ημίχρονο, σου πήρε, σε ξετίναξε, γιατί σου έβαλε μέσα 5 επιθετικούς. Σου πήρα και το κέντρο και σε τελειώνει. Εγώ αυτό θα έκανα σαν Γιώργος. Και από εκεί και πέρα δεν θα βάζα Μιχαηλίδη. Ή αν έβαζα Μιχαηλίδη, θα έπαιρνα το Ρέτσο, γιατί το Ρέτσο χθες ήταν σε κάποια φάση που δεν μπορούσε να περιμένει.
10: Είχε κάνει δύο λάθη, ναι, δύο λάθη μαζί.
8: Ναι, και μάλιστα το ένα είναι, όχι λάθος.
10: Ευτυχώς είναι offside.
8: Ευτυχώς είναι offside, έτσι.
10: Ναι, είναι ευτυχώς είναι offside.
8: Θα έβαζα Μιχαηλίδη, θα έβαζα Ρέτσο 100%. Δεν θα έπαιζα με 5. Θα έπαιζα με τους 4.
10: Αντί να βάλει τρίτο στόπερ, θα βάζει τρίτο χάφιση. Από ό,τι κατάλαβα.
8: Τρίτο χάφιση, αφού τρίτο χάφιση. Από το κέντρο ήταν εκεί που γινόταν η ζημιά. Από εκεί ξεκινάγαν όλα. Και σίγουρα σου λέω, ο Γιωβάνος έχει ένα κακό, ξεχνάει αυτό το πράγμα στον πάγκο. Παιδιά, έχει παίχτες πίσω στον πάγκο του. Έχει. Να πω δεν έχεις.
10: Ναι.
8: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να παίζω. Δηλαδή, δεν τον κατηγορώ προς Θεού, έτσι. Δηλαδή, σαν είσαι το κοουτσάρισμα, οπότε ημίχρονο και με τη Γερμανία, όλο το παιχνίδι ήταν απίστευτο. Έτσι. Απλά δεύτερο ημίχρονο, ίσως φοβήθηκε πιο πολύ το παιχνίδι.
10: Κουραστήκαμε εμείς, βάλανε και αυτοί καλούς παίχτες, βγάλανε την ποιότητά τους και αυτοί, κάνανε παραπάνω προσπάθεια. Το λέμε χίλιες φορές. Παίζουν και οι άλλοι. Παίζουν και οι άλλοι.
8: Ναι, Ευαγγέλη μου, πάντα παίζουν και οι άλλοι. Δεν παίζει μόνο σου ποτέ. Αν είσαι μόνοι μας, θα το παίρναμε το παιχνίδι έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι

0: Λοιπόν, ξέρω ότι σας αρέσουν οι μουσικές, αλλά έχουμε άλλα 8,5-9 λεπτά να βγάλουμε κόσμο στα τηλέφωνα. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια μας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ο Δημήτρης από Πετρούπολη Πετράλωνα, τι κάνεις?
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Όλα καλά, οικογένεια καλά?
0: Δόξα τω Θεώ που λέμε και εμείς χριστιανοί.
1: Είμαι στην αναμονή 37 λεπτά, έχω ακούσει καμιά δεκαριά συνοδοιπόρους.
0: Ναι. Και τι συμπέρασμα έβγαλες? Και τι συμπέρασμα έβγαλες λοιπόν μετά από 37 λεπτά?
1: Θα σου πω. Καταρχήν είπες το πιο σωστό απ' όλα. Ναι. Αυτό με τη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Που πας με το αλτό.
0: Ναι. Στην έφαση γκολ παιχταρά μου. Ναι, αυτό είναι ο Έλληνας.
1: Δεν υπάρχουμε. Εγώ θα σας πω κάτι για τον εαυτό μου καταρχήν. Εχθές το βράδυ λοιπόν με το που ανακοινώνει την 11η. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι, για ποιο έκραξη, για πες.
1: Εγώ την 11η και βλέπω τον Ιωαννίδη, μόνο μου τώρα, έτσι. Είμαι με τους μου και λέω, τι κάνει ο Λαλάκα, τι ο Ιωαννίδη. Δεν έχουμε τον Ιωαννίδη μου. 20 λεπτά λοιπόν μετά, ο Ιωαννίδη μου βολώνει το στόμα με την πλασεδάρα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω.
0: Μετά τι κάνεις, τι το βάζεις, μετά μπράβο φωτάρα μετά, ε.
1: Ναι. Ο Ιωαννίδης έχει ξεκινήσει από το Ολυμπιακό, όπως ξέρεις.
0: Έχει ήταν στον Ολυμπιακό Χαλκίδας, στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στη Χαλκίδα.
1: Και στο Ολυμπιακό τι είναι.
0: Πόσο, 12,5 χρονών, 13 τότε ήταν.
1: Ναι, επί της ηλικιάς του.
0: Ναι, 12 χρονών, ναι.
1: Έπαιζε με τον Ανιψιό μου πάλι για ένα χρόνο, γι' αυτό το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις, ε, μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αυτούς τους κυρίους, τους συναδέλφους που μιλάμε στο τηλέφωνο όλοι μαζί και κάθε πρωί είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, ένας γηγόρης ένα. Η Εθνική Ελλάδα στα τελευταία χρόνια με ποιον προπονητή έχει κερδίσει μέσα στο Γουέμπλεϊ την Αγγλία, ένα, μέσα στη Γερμανία τους Γερμανούς που είναι 5 μέρες, δύο, και έχει πάρει όλα αυτά τα αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή φιγουράρει πρώτη σε έναν όμιλο με Ολλανδία και Γερμανία που δεν θα το βλέπουμε ούτε στο λίγο μας. Θέλω να μου απαντήσουν, παιδί μου. Δεν μπορεί να μου λένε ότι ξέρεις κάτι, η ομάδα παίζει καλά και κερδίζει. Όταν στραβώνει το μάτι
0: του. Φταίει ο Γιωβάνοβιτς, ναι.
1: Πρόσεξε να δεις. Το ότι δεν έχουμε τη σωματοδομή που έχει η Ολλανδία, το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έβλεπες εχθές, αν έβαζες τα παιδιά δίπλα, τον Ανδρούτσο, τον Καρέλια, το δικό μας, τον Καρέλια, πώς το λέει, τον. Πες τον πίσω, τον κόλλησα.
0: Καρέτσας.
1: Τον Καρέτσα, μπράβο. Και βλέπεις ένα παιδιά τα Ολλανδικά, ήταν δύο κεφάλια πιο πάνω. Τι να κάνουμε να τους αναδείξουμε ψηλούς, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το ότι θα μπορούσε να πει ο Κοθούλας, το ακούω. Αλλά ναι. Πήγαμε να κρατήσουμε το 2-0, κερδίσαμε.

0: 2-0 Ολλανδία στο ημίχρονο.
1: Θα σου πω κάτι τώρα για σχετικά με τον Ιβάνη, γιατί και εγώ βλέπεις τόση ώρα, επειδή δεν θέλω να παρεμβαίνω, θέλω να αφήνω τον κόσμο να λέει τη γνώμη του. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο τον αποθεώσανε μέσα σε μια εβδομάδα ο Κλοπ και ο Τσάβη. Αυτό έχω να πω μόνο. Αυτό έχω να πω μόνο. Νομίζω ότι κάτι ξέρουν λίγο παραπάνω από μπάλα από εμάς. Δεν πρέπει να ξέρουν λίγο παραπάνω.
0: Εννοείται ότι ξέρουν.
1: Λίγο παραπάνω πρέπει να ξέρουν νομίζω από εμάς.
0: Δεν το συζητάω. Και δεν είμαι έτσι Ολυμπιακός μέσα, το λέω. Δεν έχω κάτι με τον Γιωβάνο. Δεν είναι ότι είμαι Παναθηναϊκός, δεν το γουστάω.
1: Να το έχεις αδυναμία.
0: Εκτός που άκουσα την εθνική, είδατε καλά. Έβριζα μόνο που λέω. Τι κατέβασε, τι
1: κάνετε. Τι έβαλες μέσα το παλτό.
0: Και πρότισε και στην αλλαγή που τα μαθήσει ο Τζόλης και μπήκε ο Μασούρα. Γιατί στη στιγμή Ολυμπιακή με τον Μασούρα δεν τα έχουμε καλά, δεν ξέρω γιατί.
1: Πρόβλημα μεγάλο.
0: Ο Μόλις τον είδε τον Μασούρα,
1: ο Χάρης, απέναντι λέει μας βάζει όλους λέει μέσα. Γιατί είπες εμείς Ολυμπιακοί έχουμε πρόβλημα με τον Μασούρα, λέει μας βάζει όλους μέσα. Αυτός τον εκτιμά πολύ τον Μασούρα.
0: Ότι πιστεύουν ότι δεν ήταν άξιο να παίζει την ομάδα. Κάτι τέτοιο μόνο.
1: Δεν είναι όλοι οι παίχτες το ίδιο. Ο Μασούρας έχει κάποια πράγματα μπορεί να του λείπει ποιότητα σε ό,τι αφορά με την μπάλα στα πόδια. Ναι, αλλά όπως λέω, Χάρης και έσπασε το ταβάνι του και είναι ένα παιδί ο οποίος είναι πολεμιστής. Είναι πολεμιστής για την ομάδα, δηλαδή θα κάνει τα πάντα.
0: Δεν το συζητάω, Και όταν εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο πρόβλημα με το παιδί. Απλά θέλω να πω ότι επειδή στο Καρασκάκι πηγαίνω τακτικά, όταν έπαιζε ο Μασούρας μουρμουρέναμε.
2: Γενικά με τους Έλληνες.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, δεν πιάνουμε το μάσκερα. Ήθελα απλά να πω ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να τα βλέπουμε από τη θετική σου μεριά. Έχουμε μια εθνική ομάδα που πιστεύω ότι είναι τόσο καλή που δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Αυτό πιστεύω, Βαγγέλη. Δηλαδή, έχουμε μια τόσο πολύ καλή ομάδα αυτή τη στιγμή που αν κάτσουμε κάτω και δούμε πού παίζει το κάθε παιδί, θα πάσουμε πλάκα. Αν όσο λέγανε αυτό πριν 5 χρόνια, θα λέγαμε τι λαλακίες μας λένε, ρε παιδιά. Γίνεται ότι έχουμε εθνική ομάδα που να ξεκινάει με το βασικό αριστερό εξτρέμ της Arsenal, με τους δύο βασικούς στο κέντρο, εντάξει ο Κωνσταντίνας είναι τραυματίας στο παιδί, με τον Καρέτσα, με το βασικό center forward που είναι πρώτος αυτή τη στιγμή σκόρερ στην Ιταλία, τον Δουβίκα, ο οποίος είναι πνευματικός έτσι, με τον Παυλίδη που παίζει στην Μπενφίκα βασικός και πήγαν και τόσα 50 εκατομμύρια οι άλλοι και μετά δεχτήκαν στην Μπενφίκα. Με το Τζολάκι στο τέρμα του, ο οποίος το παλικάρι έχει κάνει τη χάρη να πούμε να είναι στο θέση του UEFA. Και ανέβηκε φέτος πρώτη φορά, έφαγε γκολ μετά από τέσσερα παιχνίδια στην Premier League. Με τον Μαυροπάνο πριν στη West Ham και πόσους άλλους. Εγώ πιστεύω δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε την εθνική, Βαγγέλη. Σοβαρά σου μιλάω. Αυτό πιστεύω.
1: Να μην το διαχειριστούμε είναι καλό. Το θέμα είναι να μην μας. Μήπως δεν μας αξίζει γιατί, τόσο καλή η εθνική είναι το θέμα.
0: Εγώ δεν το λέω αυτό. Πρώτο
1: εντάξει, τουλάχιστον εσύ το παραδέχεις.
0: Αν δεν παραδεχτείς και το λάθος σου,
1: μα δεν το διορθώσεις ποτέ, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι. Λάθη κάνουμε όλοι μας κάνουμε. Λάθη καθημερινά.
0: Έτσι, όλοι μας. Δεν θα πάρω την γραμμή. Χάρηκα πολύ του αυτά.
1: Έγινε αρχηγέ. Τα πες καλά, τα πες καλά. Γεια σου, γεια. Γεια. Πάμε να βγάλουμε και ένα τελευταίο και 28 δύο λεπτάκια. Παρακαλώ, καλημέρα. Λέγεται. Είναι και περιορισμένος ο χρόνος. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
3: Καλημέρα, Ηλίας από Καλυθέα.
1: Γιακό, έριξε 1,5 λεπτό, ρίχτα.
3: Λοιπόν, έναν αγώνα θέλω να μου πεις από το στοίχημα.
1: Οχ.
3: Athletic Club MG, Sporting Recife, Βραζιλία, Serie B.
1: Athletic Club, Sporting Recife,
3: Ναι.
1: Τι ώρα γινόταν αυτό, ρε Μάστρα?
3: 2,5 ώρα το πρωί.
1: 2,5 ώρα το πρωί, Και τι το έχεις παίξει, αν επιτρέπετε? Μέχρι να το βρω τώρα, κουβεντούλα κάνουμε. Μην είμαστε, ραδιόφωνο είμαστε, δεν είμαστε τηλεόραση αφεντικό. Να πρέπει να μιλάμε κιόλας, δεν γίνεται.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Αυτό Πόρτουγκαλ δεν είναι, αυτό Βραζιλία δεν είναι αυτό. Λοιπόν, άστο εντάξει, άμα δεν έχεις να πεις κάτι άλλο, θα το πω εγώ τώρα στον αέρα. Το βρω για το πρώτο αποτέλεσμα. Άμα δεν έχεις να πεις κάτι άλλο, κλείσε.
3: Εντάξει.
1: Μην είμαστε με την Καμάρα, τουλάχιστον να βάλουμε μουσική. Βάλει μουσικούλα χάρη. Να βρω λίγο εδώ πέρα τον ταραβέρι του φίλου.

0: Λοιπόν, 1-2 είναι το τελικό το αποτέλεσμα. 0-1. 1-1, για ψάχνω να δω, είναι από το ημίχρονο, είναι 1-2 τελικό από το ημίχρονο, διπλό από ημίχρονο, είναι φίλε, εσύ που το παίξες. Λοιπόν, αυτά και για το διάστημα αυτό. Δεν έπεσε ακόμα το δελτίο? Όχι, τι μου λες. Λοιπόν, διαβάζω κανένα δύο μηνύματα αν είναι μέχρι να πέσει το χάλι του δελτίου. Να πω ότι μετά θα βάλουμε και λίγο Χρυσάρα Ρομπόλη να μιλήσουμε για Ευρωλίγκα, γιατί εμείς μιλήσαμε πολύ για ποδόσφαιρο, διότι είδαμε περισσότερο το ποδοσφαιρικό μας. Θα μας τα πει λίγο Χρυσάρας αναλυτικά. Ο Αναστάζιο, καλημέρα Βαγγέλη μου, καλημέρα και στο Χάρη. Πράγματι, επειδή σε ακούω, λέει, αύριο είστε τυχεροί στην Αθήνα. Έχει έκθεση. Μετά το break διαβάζω και το μήνυμα του Αναστάση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας του σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με το δράστη. Σε ίσχυε ένα απαγορευτικό απόπειρο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Δεν θα εκτελεστούν τα τέσσερα πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 82χρονος Βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του, στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημίες στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και η πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου, εσύ!
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
4: Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business for FM.
5: Σε θαυμάζω.
4: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Ωρε φίλε.
7: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος ρε φίλε. Τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
8: Γιατί. Αχ γιατί.
9: Πάνω τι.
10: Let's go!
9: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
11: Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
11: Έλα, ο Στέλιος του μέναν από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
12: Από τη Σάλπης. Από Σαμονή.
11: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
12: Από το Γρηγόρη.
11: Από το Βεργόρ πιο
13: γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
11: Γελάσε.
12: Είπε ένα Γρηγόρη. Από Γρηγόρη παίξε.
14: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
15: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
16: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
17: Να σου πω κάτι.
16: Πάμε.
17: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
15: Ναι.
17: Και σφύριξα κιόλας.
15: Ναι.
17: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σήμα.
15: Ναι.
18: Σου σφυρίζω.
19: Γίνεται τώρα αυτό, στην περίοδο ποτέ έρθε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
20: Ραμπόνα, αυτή είμαι!
19: Δηλαδή...
21: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
22: Είναι δυνατόν!
21: Είναι Χριστός ο Κηφισός εκείνη ώρα περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
22: Δεν είναι δυνατόν!
21: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πριν πω οτιδήποτε θα πω ότι από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα, να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει η Παρασκευή να φορτώνεις πράγματα και να φεύγεις. Αυτό είναι το Hyundai i20. Ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και τιμή από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο ημέρο με την επικοινωνία μας να γίνεται μέσω μηνυμάτων. Ο Αναστάσης λέει, έχει έκθεση το ΆΚΑ σε πίστα διαμορφωμένη και θα είναι ο πρωταθλητής Μίκα Χάκινεν που θα οδηγήσει τη McLaren του παγκοσμίου θρύλου Ayrton Senna. Δες το, πραγματικά ζηλεύω που δεν θα μαθήνα αύριο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σου Αναστάση, την αγάπη μου φιλαράκι. Λοιπόν, που ήμουν εδώ πέρα στο Βασιλάρα. Ήμουνα, καλημέρα Βαγγέλη, λέει όλη την παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Να έχει μια όμορφη Παρασκευή και ένα καλό Σαββατοκύριακο υπέροχο. Βασίλης Νίκια ΑΕΚ. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, ευχαριστούμε για την παρέα. Πόσο γέλασα με την προσέγγιση από τον κύριο που είναι Ολυμπιακός, δίνοντας συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τον προπονητή, και μετά ξύπνα Γιωβάνοβης και καπάκι ο κλόουν που χοροπηδάει το μαλλί του. Αυθεντικός τύπος, ωραίος αλλά και απόλυτος. Καλή συνέχεια, καλός σκουπάνος 13 γλυφάδα. Κοίτα λέει που τώρα λέει θα μας πούνε λέει πως η Βίλτος είναι καλή ομάδα και θα κάνει πολλές κηδείες, λέει ο Νίκος. Καλημέρα και καλή εκπομπή Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας και πάρε τα χάπια σας το πρωί και χαλαρώστε λίγο, λέει ο Δημήτρης. Βαγγέλη, καλημέρα, Θανάση από Λαμία. Η ζημιά που προκάλεσε ο Γούκα με τη φυγή του από τον Ολυμπιακό έχει δημιουργήσει πολλές μαύρες τρύπες στην πρώτη άμυνα, όπου εκεί ήταν η δύναμή του. Συνεχόμενα παιχνίδια με παθητικό 90 πλάσι πόντου στην άμυνα. Αυτό έχει χαλάσει το μυαλό του Μπαρτζόκα και του προκαλεί αφάνταστο εκνευρισμό. Καλημέρα, ο πιο κομβικός παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Μακιντάιρ. Είναι ακόμα βαρύς και φάνηκε στην τελευταία άμυνα, ενώ ο παίκτης πρέπει να στείλει την ομάδα σε άμυνα και επίθεση, λέει ο Γιώργος ο μπασκετικός. Καλημέρα για την Ελλάδα, μια χαρά παίζουμε παιδιά με δυνατούς αντιπάλους. Στο μπάσκετ θέλουμε ένα τριάρι οπωσδήποτε και μακάρι να είναι ο Διαλό. Τις καλύτερες μου ευχές στο Μάικ Τζέιμς, υγεία πάνω απ' όλα, λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Ο Νικόλας από Κεσαριανή λέει τρομερή μπάλα από Ολλανδία. Μας κάνει εντύπωση να παίξει το ίδιο και η Γερμανία την Κυριακή. Οπότε μεγάλη επιτυχία το αποτέλεσμα που πήρε η Εθνική και μπράβο της, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τον οπαδό σχολιαστή περιέγραψε για πρώτη φορά με γλαφυρότητα ο τεράστιος Αλέκος Αγελάριος στην ταινία Ιρένα είναι offside, στη σκηνή όπου παίζει ο ίδιος με τη Βλαχοπούλου στην κερκίδα, ξυλώνοντας το πουλόβερ του από την αγωνία και σχολιάζοντας τους παίκτες από κρέας σε παιχταρά μου και τούμπαλιν, λέει εδώ ο Ανδρέας. Έβλεπε μπροστά. Βαγγέλη, χθες που δεν πήρε βολές Ολυμπιακός, έχασε, λέει ο Λάμπης. Okay, ναι. Και να συμπληρώσω, λέει, τα ίδια λάθη που έκανε και στον Παναθηναϊκό. Α, έχει στείλει για τον Ιβάν πριν. Ναι, δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει. Εύχομαι, λέει, να πάθει η Εθνική ότι έπαθε και με τον Παναθηναϊκό. Φιλαράκο, λίγο κακία βλέπω, χριστάρα μου. Και εμπάθεια, μπας περιπτώσει. Δηλαδή, για να χαλάσει δηλαδή, του Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, να καταστραφεί και η Εθνική. Οκ, okay, εντάξει, έγινε. Καλημέρα, Βάγκο, το φιλαράκι σου, Χρήστος Μέντα, στα φιλιά μου, αδερφέ. Χριστάρα από Γερμανία, ρε, εσύ είσαι, ρε. Εσύ είσαι, ρε, σκύλε μαύρε. Την αγάπη μου, αδερφέ Χριστό, την αγάπη μου. Βαγγέλη Ολιβάη Γκαρσία θα προλάβει την έναρξη, λέει, του πρωταθλήματος ύστερα από το πρόβλημα στο γαστροκρίμιο που αποκόμισε χθες. Δεν το βλέπω, φίλε. Δεν το βλέπω. Δεν βλέπω να παίζει στο Καραϊσκάκι. Καλημέρα, παιδιά. Αν μας ρώταγαν πριν 10 μέρες ότι θα έχουμε 7 βαθμούς μετά από 3 μάτς, θα γελούσαμε όλοι. Είμαστε σίγουρα τρίτοι και πάμε για ό,τι καλύτερο γίνεται, λέει ο Θανάσης. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλού σου που σου κούσε όλο τον κόσμο με υγεία. Χαιρετισμού στο Γίγα το Θοδωρή, Τερή Παγουρίξ και Χρήστο Ιμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα και στον λίγο Ολυμπιακό απέναντι, λέει ο Θοδωρής, ο Φιλαράκος μου από τα Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πόσοι από εμάς, λέει, όταν είδαμε το Φώτη Βασικό και αργότερα Μασούρα στη θέση του Τζόλι, μουρμουρίσαμε. Το χθεσινό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του γιατί ο προπονητής ίσως να ξέρει λίγο καλύτερα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη και σου λένε επικίνδυνη παρέα. Στάθης Γαλάτης, επικίνδυνος. Μέγας Χατζηπαναγής, Playmobil. Έχει γίνει τρέλα με αυτά τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Μόντι. Έχει δίκιο ο φίλος για Καρέτσα. Εμένα μου φάνηκε ότι αρχίζει να πέφτει από τον τραυματισμό του Τζόλι και μετά, σαν να χάνει ποδοσφαιρικό κέφι κάπου εκεί. Κατά τα άλλα, μπράβο στην ομάδα. Τέτοια αποτελέσματα μόνο με Ερχάγγελ έχουμε δει, ο Σταύρος. Και ο Χρήστος λέει: Φιλαράκι μου, την καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο από το Θέρμο το Λακαρνανίας. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας στα παιχνίδια για απόψε. Με το μάτς του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα να είναι το σημαντικότερο. Πάμε να τα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα μπάσκετ. 5 η ώρα έχει για τη δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ την Elite League Λαύριο Ψυχικό στην ΕΡΤ 2. 8 η ώρα Μπεσίκτας Μπαρσελόνα Νόβα Σπορτ 4. 9 παρατέρα το Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι Νόβα Σπορτ 5. 9 ακριβώς Μπάγερν Παρτίζαν Νόβα Σπορτ 3. Βιλερμπάν Βαλένθια Νόβα Σπορτ 6. 9 και 4 Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ στο Νόβα Σπορτ Prime και στο Big Win Sport FM. Και 9 και μισή Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο στο Nova Sport Start. Για το Nations League, 5 ώρα το απόγευμα, Καζακστάν-Μολδαβία στο Nova Sport 1. 7 η ώρα Κύπρος-Αρμενία στο Nova Sport Start και Λετωνία-Μαυροβούνιο στο Nova Sport 2. Και 10 παρατέταρτο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία Nova Sport News, Γαλλία-Ιταλία στον Α και στο Nova Sport 2. Ωραίο παιχνίδι το Γαλλία-Ιταλία. Ουκρανία-Βόρειο-Ιρλανδία Nova Sport Premier. Νίση Φερόε-Σλοβακία Nova Sport Extra 1. Βέλγιο-Τουρκία στο Extra 2. Ουγγαρία-Γεωργία στο 3. Και Πολωνία-Ρουμανία στο Nova Sports 1. Αυτό είναι το πολύ πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα για απόψε. Πάμε να κάνουμε time out και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για Ευρωλίγκα.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Αν ναι, και άμα σκεφτείς πόσο έπαιζε, γιατί πίεση τράβαγε τους αγώνες και πόσο πολύ έβαζε το κορμί του και την αθλητικότητά του, καταλαβαίνουμε πόσο σπάνιο ήταν αυτό που συνέβη. Και συνέβη ανύποπτη φάση. Έτσι, ναι, δηλαδή, όπως σημαίνει πάντα στους Αχίλλειους, χωρίς να έχει κάποια επαφή, χωρίς τίποτα. Σε μια φάση ανύποπτη εκεί, έπεσε κάτω και. Μάλιστα το κοινό στο Βελιγράδι τον χειροκρότησε, τον αποθέωσε, όχι τον χειροκρότησε. Είναι πολύ ωραία σκηνή για τον κόσμο, ενώ όχι για τον άνθρωπο προφανώς, έτσι που τραυματίστηκε.
3: Ο σεβασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός νομίζω πλήρωσε την κόπωσή του. Και αυτό φάνηκε και από πολλούς δείκτες. Δηλαδή το γεγονός ότι έχασε 20 επιθετικά, είχε 20 επιθετικά rebound τη Virtus Bologna. 12 στην τελευταία περίοδο. Είναι ένα ζήτημα
3: αυτό
2: για τον
3: Αυτό δεν είναι και Μιλουτίνοφ πρόβλημα όμως. Είναι
2: και πρόβλημα Μιλουτίνοφ σίγουρα, γιατί υπήρχε και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά τώρα παράγινε δηλαδή. Και χθες ήταν και σε κακή μέρα και ο Χολ που γενικά έχει βοηθήσει από το ξεκίνημα τη σεζόν. Ο Τάιρικ Τζόνς είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου. Χθες μπήκε και αποβλήθηκε σε 3,5 λεπτά. Έφαγε τεχνική ποινή. Δεν βοήθησε καθόλου συγκεντρωμένος. Δεν έχει δώσει λύσεις. Ο καλύτερος σέντερ του Ολυμπιακού ήταν ο Ντάνστον που μπήκε σε
3: σάρα του
2: και έδωσε πράγματα. Και ο Εντζάι, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού χθες, σε άμυνα και επίθεση. Γιατί και άλλοι παίκτες βάλανε ποντούς, ας πούμε, και ο Ντόρσε και ο Βεζέγκο βάλανε πολλούς ποντούς, αλλά στην άμυνα είχαν θέματα. Ο Εντζάι ήταν two-way που λένε καλός. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με τα follow του, με τα επιθετικά του rebound, με τις άμυνές του.
3: Είναι νομίζω το πρόσωπο του Ολυμπιακού, αυτός που δεν περιμέναμε από αυτούς που ήρθαν, είναι το πρόσωπο.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί ως βασικός, αν λείψει ο Βεζέγκο, χτύπα ξύλο. Το λέω και το ξαναλέω αυτό, αλλά σαν συμπληρωματικό σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό.
3: Ναι, σούπερ.
2: Χθες δεν ήταν και πολύ καλή και ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο για τα δικά του τα στάνταρ. Θα πει κανείς, έβαλε ο Μοντέρο ένα καλά, θα μπορούσε να ήταν νικητήριο αν δεν έρχονταν το τρίποντο στο τέλος από τον Γκάρ. Αλλά γενικά δεν ήταν ο Μοντέρο στο επίπεδο που ξέρουμε και μπορεί να παίξει, έτσι. Και ο Φουρνιέ ακόμα πιο κάτω από αυτό το επίπεδο. Έχει θέμα το Ολυμπιακό στην άμυνα, είναι δεδομένο. Δεν μπορεί πάντα να κερδίσει τα παιχνίδια που πηγαίνουν στου 1-2 πόντου. Όπως βάζεις εσύ πολλά μεγάλα σούτ, γιατί έχεις πολύ μεγάλη
3: σκέψη
2: να
3: βάλεις.
2: Κάποια στιγμή μπορεί να φας κιόλας. Και ας το βάσα το Μάρκους Κάρο, ο οποίος πριν από 3 χρόνια είχε κοπεί από τον Άρη, θυμίζω. Ήταν επέκτης του Άρη.
3: Ναι.
2: Και είχε κοπεί Γενάρη, ήταν Δεκέμβρη, γιατί δεν είχε προσφέρει τα προσδοκόμενα. Εντάξει, έκτοτε το παιδί έχει κάνει καλές χρονιές, πέρσι στη Γερμανία. Και φέτος είναι πραγματικά εξαιρετικός.
3: Ο κόσμος εδώ λέει του Ολυμπιακού, επειδή μίλησα με αρκετούς στα τηλέφωνα και μηνύματα, ότι έχει εντοπίσει ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο στο 3. Ότι όλοι μου λένε ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός ένα βασικό τριάρι.
2: Εντάξει, αυτό χωράει βελτίωση σίγουρα αυτή η θέση, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι χθες δεν ήταν θέμα το 3 για τον Ολυμπιακό. Περισσότερο ήταν η περιφερειακή άμυνα και το rebound. Δηλαδή στην περιφερειακή άμυνα, στην τελευταία φάση, αν δει κανείς, ο Μακιντάρη, ο οποίος έχει τα προσόντα να παίξει αμυντική.
3: Δεν κάνει καλή άμυνα.
2: Του δίνει το χώρο να πάει δεξιά, οκ, παίρνει ένα δύσκολο σου το παίξι, αλλά δεν σηκώνει καν το χέρι
3: του.
2: Δεν σηκώνει καν το χέρι του. Δηλαδή, εντάξει, έβαλε μεγάλο σου το καρ, δεν το συζητάμε, αλλά και ο Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του είπε ότι έπρεπε να αμυνθούμε σε ένα σουτ και δεν παίξαμε καν άμυνα καλή σε αυτό το σουτ. Εντάξει, δεν ήρθε και η καταστροφή. Ήταν
3: για αυτή την.
2: Πέμπτο μάτς, 8 μέρες για τον Λίγο.
3: Ναι, το και εγώ αυτό το είπα.
2: Και
3: αυτό είπα ότι δεν είναι απολύτω τίποτα, δεν είναι μια χαρά.
2: Αλλά ναι, προφανώς. Αν είχε χάσει και στο Κάουνας.
3: Θα έλεγε ότι.
2: Αλλά επειδή έχει αυτή την καβάντζα, να το πούμε, γιατί εκεί δεν θα περάσουν πολύ. Όπως και στην Πολώνια θα περάσουν χαλαρά πολύ, γιατί είναι καλύτερα από ό,τι νομίζουμε. Θυμίζω, έχασε το όριο στη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη.
3: Ναι.
2: Έχασε με μπάζερ μπίτερ στο Μιλάνο στο Ιταλικό Ντερμπί και κέρδισε τον Ολυμπιακό. Άρα κάτι καλό έχει αυτή η ομάδα.
3: Κοίταξε, εγώ στο σχόλιο μου στην αρχή είπα ότι το 2 στα 3 με βάση τα γήπεδα που έπαιξε είναι μια χαρά απολογισμό.
2: Ναι, μια χαρά. Εμένα, θα χάσει στο Κάουνα.
3: Να σα κάνω ένα ερώτημα για τον Ολυμπιακό και να πούμε και για Παναθηναϊκό δύο πράγματα, γιατί είναι 52. Σε βλέπω ότι στέκεσαι και πολύ και στα σχόλια σου που κάνεις μετά το παιχνίδι και στα social και στο ραδιόφωνο και στο κομμάτι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει το αμυντικό του έτσι.
2: Φίλτρο.
3: Ξεκάθαρα παίζει και η απουσία του Κόκαψε αυτό ρόλο, δεν είναι.
2: Σίγουρα παίζει. Και η απουσία του Μιλουτίνοφ επίσης. Και στο rebound κυρίως αυτό το κομμάτι.
3: Να το πούμε.
2: Εντάξει, κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Έτσι, ο Ολυμπιακός τώρα έχει τρομερή ποιότητα στα γκάρτ. Δηλαδή, χθες την τελευταία κατοχή του Ολυμπιακού, που είναι στην ισοπαλία, έχει μέσα στο παρκέ Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Βεζένκο, Φουρνιέ και τον Εντζάι. Δηλαδή, έχει τέσσερις παίχτες οι οποίοι μπορούν να σου πάρουν το παιχνίδι μόνοι τους και έχει τέσσερις επιλογές. Είναι Λερνέα Ήδρα, πραγματικά. Απ' την άλλη, έχει τα θέματα στην άμυνα, γιατί κανένας από τους περιφερειακούς δεν είναι walk-up, έτσι δεν το συζητάμε σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας έχει αποφάσει να πάει σε μια φιλοσοφία πιο επιθετικογενή, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει, ας πούμε, η ομάδα να δέχεται στάνταρ πάνω από
3: 80. Αλλά δεν μπορούν να γίνουν και όλα όμως από τις 2 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
2: Προφανώς, εννοείται. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωση πολλά.
3: Πάμε λίγο και στα απόψινό. Με τη Μακάμπη Παναθηναϊκός τώρα σε σχέση, έτσι, εγώ θα κάνω μια πολύ μπακαλιστική ερώτηση. Σε σχέση με Παρί και με Βιλερμπάν, τη Μακάμπη πού να την βάλω, ας πούμε, δηλαδή είναι πιο.
2: Δεν είναι σε καλή κατάσταση η Μακάμπη. Ποιότητα περισσότερη έχει σίγουρα και από τις δύο. Έχει προβλήματα. Θέλει να βγάλει αντίδραση γιατί έρχεται από μια πολύ κακή εμφάνιση και είδα από την Μπεσίκτας. Βέβαια είναι και λίγο η εικόνα περίεργη γιατί η Μπεσίκτας σε εκείνο το μάτσο είχε κάτι τρομερά ποσοστά στα τρίποντα στο τελευταίο και τους διέλυσε την ψυχολογία και ουσιαστικά δεν έπαιζε και δεν παίζει στην έδρα της ποτέ η Μακάμπη. Θα είναι επικίνδυνη. Πάντα η Μακάμπη είναι καλή στο ΑΚΑ. Δηλαδή το Παναθηναϊκό το ζορίζει πάντα στο ΑΚΑ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα ποντάρει και πάλι στο ίδιο στυλ. Να την μπλακώσει το ξύλο που λένε, από την άμυνά του, να βρει και ένα ρυθμό στην επίθεση που ακόμα το ψάχνει, να πάρει την νίκη όπως και να την πάρει. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα 25 πόντους όπως είναι με Παρί και με Βιλερμπάν. Έτσι. Να κάνει το 3 στα 3, να κερδίσει και χρόνο, γιατί από την άλλη εβδομάδα αρχίζουν να επιστρέφουν σιγά σιγά οι παίκτες. Δηλαδή ο Χέις Ντέιβις είναι στο όριο. Δεν είναι απίθανο ακόμα να το δούμε και στο, πρωτάθλημα την Κυριακή. Ακόμα.
3: Να.
2: Δεν είναι απίθανο. Να πάρει κάποια λεπτά έτσι λίγο να αρχίσει να ρολάρει. Ο Φάλ είναι επίσης πολύ κοντά στην επιστροφή. Ο Χουάντζο θα είναι σίγουρα με τη Φένερ την άλλη εβδομάδα. Και εντάξει, ο Σλούκας λίγο παραπάνω θα αργήσει. Και ο Νάν νομίζω ότι θα γυρίσει πριν από τον Σλούκα. Έχω την αίσθηση. Αλλά περιμένουμε αυτά να τα δούμε στη
3: συνέχεια. Με 11 πάλι ο Παναθηναϊκός απόψε, με αυτού του 11 που γύρω χθες.
2: Κλασικά, ναι. Να. Η Μακάμπη θα έχει τον Ντάις μάλλον. Είναι οριακό αν θα προλάβει και ένα πρόβλημα στον Αστράγαλο
3: στο
2: παιχνίδι. Ναι. Και επειδή δεν έχουν πολύ καλούς κάτω από το καλάθι, είναι απουσία σίγουρα. Ο Τάις έχει τον Μπέικοτ τώρα, ο οποίος εντάξει, okay,
3: δεν
2: κάνει τίποτα στη Φενέρ, δεν νομίζω να κάνει και τίποτα στη Μακάμπη. Είναι μια ομάδα που παίζει πολλές διαφορετικές άμυνες γιατί θέλει να μπερδέψει τον αντίπαλο. Γι' αυτό για μια ομάδα φρέσκια όπως είναι ο Παναθηναϊκός στο επιθετικό κομμάτι που ψάχνει του αυτοματισμού τη μπορεί να του προκαλέσει προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να το κουμαντάρει το παιχνίδι μέσα από την άμυνα ο Παναθηναϊκός και με τον κόσμο να φτάσει στο 3 στα 3 και να βάλει μια γερή βάση. Και ξαναλέω να κερδίζει χρόνο γιατί τώρα σιγά σιγά θα ανέβει και το επίπεδο τη ποιότητα τη ομάδα όταν θα μπουν ο Νάνο, ο Χέις Ντέιβις και οι υπόλοιποι, έτσι.
3: Ναι. Ξέρεις τι, τώρα το κλείσαμε, τώρα τελειώσαμε. Έπαθα πλάκα προχτές καθόμουν να έβλεπα τα παιχνίδια και κάποια στιγμή πάω στη Βιλερμπάν. Που έβλεπα τη Βιλερμπάν, μάλλον τι λέω. Που έβλεπα τη Βιλερμπάν με τον Παναθηναϊκό και δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε έρθει ο Κράουντερ στην Ευρώπη.
2: Και
3: ήταν πολύ καλό παίκτη στην NBA.
2: Δηλαδή, ένα καλό ρολίστα.
3: Ναι, αλλά σε πολύ καλέ ομάδε.
2: Σε πολύ καλέ ομάδε. Μαϊάμι, Μιλγουόκι.
3: Αλλά ήρθε μεγάλο, ήρθε 36 τώρα.
2: Εντάξει,
3: δεν έχει την ενέργεια.
2: Όχι, κρατάει ακόμα, είναι χρήσιμο. Βάζει και τα σουτάκια του, βάζει και τα ποντάκια του. Εντάξει, δεν θα σου βάλει κοσάρε. Ο Μίλη ήταν κακό προχθέ. Ο Μίλη 38 μεν. Ο Μίλη θα σου πάρει κάποια παιχνίδια.
3: Παραγέρασε αυτό.
2: Αυτά, ναι, εντάξει.
3: Καγογέρασε.
2: Πέρσι στην Ισπανία με τη Ρεάλ σου στα playoff του διέλυσε. Στο BCL, στο Final Four ήταν κακό. Δεν είναι πάντα πολύ σταθερό ο Μίλη τώρα σε αυτή την ηλικία, έτσι. Αλλά ότι είναι παιχτάρα του συζητάμε τώρα 38 χρονών.
3: Μάλιστα.
2: Και είναι και Σπέρς, να τα λέμε γι' αυτό.
3: Είναι και Σπέρς, αυτά να τα λέμε. Μια αγάπη παραπάνω του έχει. Του έχει μια αγάπη παραπάνω. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έτσι.
3: Έγινε, Χθάρα.
2: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε λοιπόν και Χριστορομπόλη για την μπασκετική ενότητα. Λοιπόν, εντάξει, μ' αρέσει που λέμε. Γερόλικους 38 άριδες, έτσι, τρομερό. Αυτό πάλι το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Όταν ένας αθλητής είναι στα τελειώματα της καριέρας του και είναι 37-38, γερόλικος έτσι αλλιώς, μόλις μετά αυτός ο αθλητής, μετά από 2 χρόνια, 40 χρονών, γίνεται προπονητής. Ο νέος προπονητής, από γέρος γίνεται νέος. Αλλά αλλάζει το πόστο, αυτή είναι η διαφορά. Μάκη μου, είπα πολλά εγώ, ρε φίλε. Είπα πολλά έτσι, ένα πολύ γρήγορο ας πούμε, γιατί δεν έχω και χρόνο τώρα πρέπει να κλείσω, για το χθεσινό παιχνίδι, είναι ότι η γνώμη μου είναι ότι η Ελλάδα στο πρώτο ημίχρονο έκανε κατάθεση ψυχής, έκανε μια τεράστια εμφάνιση, ήταν φοβερά ενεργητική, φοβερά επιθετική στην άμυνά της, φοβερά αποτελεσματική στη διεκδίκηση κάθε μπάλας, σε όλες τις δεύτερες μπάλες, στην κυκλοφορία της, στην επιθετικότητά της. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι εκεί μετά οι αλλαγές της Ολλανδίας έκαναν τη διαφορά. Οι Ολλανδοί πήραν το κουμάντο, η εθνική μας υποχώρησε, έμεινε και αποδυνάμεις διότι προερχόταν από δύο τεράστια παιχνίδια και ένα πρώτο ημίχρονο που τα είχε δώσει όλα. Λίγο λοιπόν η ποιότητα των Ολλανδών, το βάθος των Ολλανδών, λίγο η δικιά μας κόπωση και κάπως έτσι ήρθε το χθεσινό. Έτσι, στο πολύ γρήγορο το σχόλιο μου, επειδή ζητάς την άποψή μου, αλλά απλά τα έχω πει από το πρωί αρκετές φορές. Καλημέρα, ο διαδραμασμό του Λιβάη στο Μάξιμο, να πω ότι θα διαπιστώσουμε σήμερα αν είναι θλάση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα προλάβει το Καραϊσκάκη. Δεν το βλέπω, φίλε. Θα δούμε ακριβώς σήμερα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Καλημέρα να στείλω και στον Νίκο από τη Ρόδο, τον ΑΕΚΤΖΙ, που λέει όλα είναι άχρωμα χωρίς την ΑΕΚΑΡΑ. Έγινε, αδερφέ. Καλημέρα και στον Στέφανο τον Ολυμπιακάκη από τη Λευκοσία, που λέει Παρασκευούλα, ζάχαρη, μέλι κτλ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους σας. Ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς, μαθητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στο Λεωνίδα από τη Λαμία και από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και με να είμαστε καλά, μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω τη Δευτέρα το ξημέρωμα λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδερφιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Εθνική Ελλάδος ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και παραμένει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 7 βαθμούς. Τα γκόλ Ιωαννίδης και Μασούρας, Θλάσιο Τζόλης που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Αυτή η γενιά αξίζει σεβασμό. Θαυμάζω τους παίκτες μου, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πρόσθεσε: Οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο, αλλά περισσότερο το αποτέλεσμα. Γερμανία-Σερβία 2-0 στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός 96-94 από τη Βίρτους στην Πολιόνια για την τρίτη αγωνιστική, δεχόμενος τρίποντο σε νεκρό χρόνο. Κορυφαίος στον Ερυθρόλευκο Νοεντζάι με 23 πόντους και 7 rebound. Για να κερδίζεις ένα τέτοιο μάτς, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα και η δική μας δεν ήταν καλή, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Συναγερμός στον Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο 14ο λεπτό του μάτς ανάμεσα σε Τρινιντάτ και τον Πάκο και Κουρασάο. Στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών. Ανεβάζουν ρυθμούς τα μπόρδα κοντούρης. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro κάτω των 21 και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση. Από 2 γκολ σημείωσαν Αλμύρας και Κοστούλας. Αξίζουμε να παίξουμε στα τελικά, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης. Αφιέρωμα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού έκανε η Ισπανική Μάρκα με αφορμή την παρουσία αρκετών παικτών που ξεκίνησαν από τα τμήματα υποδομής των Ερυθρόλευκων και βρίσκονται στις εθνικές ομάδες ανδρών και ελπίδων. Τις επόμενες ημέρες η επισημοποίηση της επιστροφής του Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει προπονητικό ρόλο. Σε αναζήτηση προπονητικού κέντρου για το διάστημα παραμονής στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City βρίσκονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ, καθώς έκριναν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτό που είχε επιλεγεί στο Λέστερ. Κοντά στην επιστροφή ο Ρώτα, σε καλό δρόμο ο Στρακώσα, τελευταίος χρονικά θα βγει από τα Πίτσο Βάργα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ το θέμα της ανανέωσης του συμβολίου του Αντώνη Τσιφτσή, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στις 11 το πρωί το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Β' ομάδα στη Νέα Μεσημβρία. Τα ατομικά προγράμματά του συνέχισαν χθες Γιαννούλης, Δεσπόντοφ, Κώστα και Ελουστόντο. Γήπεδο, συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό, NBA Europe και μέλλον της ΑΕΚ ήταν οι κύριοι άξονες της συζήτησης του Μάκη Αγγελόπουλου με εκπροσώπους του τύπου. Συμβατικά υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό, αν χρειαστεί θα παίξουμε στο ΣΕΦ. Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένο φαν για την ΚΑΕ, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο εικόν, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτρος στο απόψινο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Παίζουμε με μια επικίνδυνη ομάδα που είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καμπάνες σε Βόλο Έλαμπετ και Πανσεραϊκό που τιμωρήθηκαν με μείον 3 και μείον 4 από την Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια των play-out της σεζόν 24-25. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του πρώην παίκτη της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν. Σε προχωρημένες επαφές με δύο ενδιαφερόμενους για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Θεσσαλικής ΠΑΕ, βρίσκεται ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. Το 3-3 στη League A του Nations League έκανε η Πορτογαλία που νίκησε 4-2 εκτός έδρας στη Δανία. Σε άλλα παιχνίδια, Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2 και Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Πλήγμα στην Ανατολού Εφές με Mike James, καθώς ο Αμερικανός γκάρ τραυματίστηκε στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα και επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Τα χθεσινά αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Εφές 77-72 και Παρίς Ζάλγκιρις 82-78. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
13: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
17: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
18: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
17: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
19: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
17: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
20: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
21: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
22: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
23: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
24: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
23: Top FM 102,4.

Γαλάζια σου γράμματα με τη Δήμητρα Γαλάνη. Πολλές φορές έχουμε έτσι έμπνευση από τις ατάκες των πολιτικών αρχηγών. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι Παρασκευή της Βροχής. Τα γαλάζια σου γράμματα θυμήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής για να κριτικάρει τη νέα επιστολή Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον Λάιεν, τέλος πάντων Ντερ Λάιεν, για την ακρίβεια. Έχει στείλει και άλλες επιστολές ο Πρωθυπουργός αναπάντητες από την κυρία Λάιεν, οπότε βρήκε αυτή την εφορμή. Θυμήθηκε αυτό το υπέροχο τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη, οπότε είπαμε και εμείς ευκαιρία είναι, και λόγω της ακρίβειας και επειδή είναι υπέροχο τραγούδι, να το ξαναθυμηθούμε μαζί και να το τραγουδήσουμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Είμαστε εδώ ρεξάτες με την κυρία Τάνια Δρακιού. Μας λείπει η μασκότ βεβαίως που έμεινε σπίτι να χουζουρέψει. Είναι και ο καιρός τέλος πάντων, ναι. Είμαστε εδώ, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα, καλημέρα. Βροχή διαβάζω στο Art News ότι άκουγα και το Μαρουσάκη το πρωί, γιατί πάντα κάνω μια στάση στο Μαρουσάκη, στο Open, που έλεγε ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα έρθουν προς τα εμάς, Ρόδος και Καστελόριζος θα βρεθούμε στο μάτι του κυκλώνα, ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, και ο καιρός είναι, πάει προς την βροχή. Χθες την πόλη δεν έβρεξε από ό,τι αντιλήφθηκα. Σε κάποια άλλα σημεία όμως του νησιού πρέπει να ρίξει βροχή. Στην Κρήτη γίνεται ένας κακός χαμός. Η πατρίδα μου, η ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Μελοπόταμο, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έριξε, λέει, βροχή που πέφτει κανονικά σε ένα εξάμηνο. Χάθηκε ένας βοσκός. Η βοσκή εκεί για την περιοχή την ορεινή του Μηλοποτάμου είναι η ιερά πρόσωπα, κυρίες και κύριοι. Έχασε ένας άνθρωπος τη ζωή του. Καλά, οι δρόμοι εξαφανίστηκαν, μπήκαν νερά στα σπίτια, καταστροφές τεράστιες. Την αγάπη μου, τη συμπαράστασή μου, τη λατρεύω την ιδιαίτερη πατρίδα μου, με τα καλά της και με τα κακά της, όπως και ο καθένας μας. Χθες έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος, Ροδίτης, νησίριος, για πολλά χρόνια έτσι ήταν, τον έβγαζα και στο ραδιοφωνικές μου εκπομπές και στις τηλεοπτικές, ο δικηγόρος ο Δημήτρης ο Καραγεωργής. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα και χθες άφησε την τελευταία του πνοή. Θυμάμαι τα γέλια μας, γιατί γελούσα πολύ με τον Δημήτρη τον Καραγεώργη. Είναι ένα δείγμα ενός ανοιχτού ανθρώπου. Όποιος γελάει πολύ δέχεται τη ζωή όπως είναι, τη διακομωδεί. Διαχειρίζεται όμορφα τη ζωή που φεύγει ξαφνικά από τα χέρια μας και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και να του ευχηθώ καλό στρατιά, όπως λέμε στην πατρίδα μου την Κρήτη. Αυτό λάτρευε την Ίσυρο. Ο καθένας λατρεύει πάντα την ιδιαίτερα του πατρίδα. Βεβαίως λατρεύει και την δεύτερη πατρίδα, που πολλές φορές την έχει επιλέξει τη δεύτερη. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα πρέπει να πούμε, το 1869 γεννήθηκε ένας μεγάλος ειρηνιστής που δίδαξε την μη βία, ο Μαχάταν Γκάντι, και στον οποίον οφείλει η Ινδία αλλά και το Πακιστάν την δημιουργία των κρατών τους. Βεβαίως γι' αυτό δολοφονήθηκε. Αλλά τα έχει αυτά η ζωή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάμε αισιόδοξα. Ο καιρός, ο ήλιος προσπαθεί να βγει.
Δεν τα πολύ καταφέρνει. Εντάξει, έχει φωτιστεί λίγο ο ουρανός μας, όπως βλέπω από το παράθυρο του Top FM. Πάμε όμως να μπούμε αμέσως στα βαθιά, να ξεκινήσουμε από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατική. Στο άνοιγμα της η εφημερίδα καλά κάνει και δίνει έμφαση στις απαντήσεις που δόθηκαν στο Βασίλη Ψηλάνη για το τι γίνεται στον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο. Επίσημα στοιχεία στη Βουλή καταγράφουν 272 πυρκαγιές και 193 συλλήψεις στο Καρακόνερο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη απαντούν στον βουλευτή Δωδεκανήσου ότι οι φωτιές ανάβουν κατά κανόνα από αγνώστους σε σωρούς απορριμμάτων. Η αστυνομία από την πλευρά της επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με ελέγχους και συλλήψεις. Ναι, που διαπιστώσεις πάμε καλά. Στο διατάφτα όμως δεν έχουμε φτάσει ακόμα και δεν το βλέπω. Άλλη τίτλη από την Δημοκρατική. Προβληματισμός και συζήτηση για τα αντιπλημμυρικά. Τα σχολεία την

έχει ούτε ένα ευρώ. Πύριος νίκη, μάλλον. Σχεδόν 50% πάνω τα ενίκια στη Ρόδο την τελευταία πενταετία. Τώρα, λες, να πληρώνω δάνειο 700 τόσο με τις αυξήσεις των επιτοκίων της κυρίας Λαγκάρντ ή να ψάχνω ενίκιο, πληρώνω άλλα 700 και εκεί και να με κυνηγάνε, μην έχω σκύλο, μην έχω κάτι, μην φωνάζω, μην κάνω, μην δείχνω. Επιλέγετε. Τώρα, ούτε το ένα είναι επιλογή καλύτερη, ούτε το άλλο, έτσι. Γιατί τα φαντζ συνεχίζουν και κυριαρχούν στη χώρα. Δεν πάνε να ανακοινώνει η κυβέρνηση. Όλα αυτά είναι ασπιρίνες. Σε ιδιωτική εταιρεία τα πολιτήρια της Μεσαιωνικής Πόλης και του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Σε κυριανάκριση για 7 αδικήματα ο 45χρονος για το θρίλερ στον κρεμό του Μόντε Σμιθ. Ήταν αυτός που πρώτα κάτι είχε επιτεθεί στη γυναίκα του, στο παιδί του και μετά πήγε και τάχα μου φούνταρα από το Μόντε Σμιθ. Κάπως έτσι ήταν η υπόθεση πριν από λίγο καιρό. Αυτά από την Δημοκρατική και περνάμε στην Ροδιακή. Χρόνο ταξιδιώτε σε μια άλλη εποχή. Αυτό είναι ένα φεστιβάλ στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Δημιουργίας Ροδίων. Στη Ρόδο το συνέδριο με 400 επαγγελματίες από την Ινδία στον τουρισμό. Σχεδιασμοί επέκταση του αεροδρομίου της ΚΟΣ. Την ΚΑΣΟ χτυπάει η καρδιά των μικρών νησιών. Εκεί θα γίνει το συνέδριό τους. Χθες συνεδρίασε η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. Θα σας τα πούμε αναλυτικά, αν δεν χάσατε και τίποτα που δεν το παρακολουθήσατε εσείς. Ένα-δυο έχει σημασία. Αλλά να δούμε και πώς λειτουργούν αυτά τα όργανα που υποτίθεται ότι είναι σημαντικά για την περιοχή μας. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ καταγγέλνουν υποστελέχωση και περιορισμένες άδειες. Ναι. Αλέξανδρος Κολιάδης, ζήσαμε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της θητείας μας μέχρι σήμερα στην βράβευση του Ιδρύματος Σταματίου. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δικηγόρος ο Δημήτρης Καραγιώργης. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. Αυτά από την Ροδιακή και να περάσουμε πολύ σύντομα και στο πρωτοσέλιδο του Top FM. Τη διαχείριση και τη χρήση του Εθνικού Θεάτρου θα πάρει ο Δήμος Ρόδου, θα διεκδικήσει. Θα τα καταφέρει? Σοβαρή πολεοδομική και κυκλοφοριακή προβληματισμοί για τη μελέτη, για την προμελέτη, για τον Τριαντενό ποταμό. Εδώ θα πέσουν κορμιά. Για να δούμε και άλλους τίτλους από τον Top FM. Αντώνης Καμπουράκης, να μειωθούν άμεσα τα δημοτικά τέλη. Καλά τα λέει, τα επαναλαμβάνει αυτό ο πρώην δήμαρχος συχνά πυκνά. Αλλά αυτός το λέει, αυτός το ακούει. Γιατί είναι δημοτική αρχή πια, νέα, τώρα έχει παλιώσει. Έχει βολευτεί στις αυξήσεις, κάνει σπράξεις. Ναι, κάνει και το φυλάσπλαχνο κυρία τα γνωστά, ναι. Οπότε μια χαρά είναι, σιγά μη μειώσει κάτι. Γάμα Καραμινά στον Top FM, στόχος ενός ερασιτεχνικού

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 29 λεπτά μετά τις 8. Να πάμε, ψάχνουμε βέβαια να δούμε λεπτομέρειες για την κακοκαιρία. Μιλήσαμε με τον Χρήστο τον Ευστρατείο του Χωρικών, την Περιφερειάρχη, αλλά δεν έχει έρθει κάποιο σήμα. Πάντως και η Έμι, το Earth News λέει ότι θα επεκταθούν οι βροχές οι δυνατές στην περιοχή μας, στο Νότιο Αιγαίο και δις Ρόδο και Καστελόριζο, δυνατή άνεμη μέχρι την Κυριακή. Και το ίδιο ακούγα, σας λέω ότι διάβασα και τι άκουσα, το Μαρουσάκι. Το λένε βέβαια όλοι και χθες το απόβράδυ το ίδιο έλεγαν. Πάμε όμως προς το παρόν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου, που συνεδρίασαν χθες διαδικτυακά. Κυριακή Πετρίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Στην ουσία ήταν μια συνεδρίαση που είχε σαν κεντρικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, εννοούμε την προετοιμασία για το συνέδριο το ΙΣΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί αρχές Νοεμβρίου στην Καλαμάτα. Μάλιστα αποφασίστηκε ότι θα πραγματοποιηθεί όπως και πέρσι ένα διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο στην Αθήνα, προκειμένου να συντονιστούν οι αυτοδιοικητικοί μας για την παρουσία που θα έχουν εκεί τώρα.
0: Και να συντονιστούν και να μην συντονιστούν, το ίδιο αποτέλεσμα που έφεραν πέρυσι. Απολύτως τίποτα. Απλά μπήκαν όλοι οι δήμαρχοι γύρω από τον κύριο Κολιάδη, θυμόμαστε τη φωτογραφία, και τίποτε άλλο. Το είπε μόνος τον κύριο Κολιάδης, ότι αν συγκρίνουμε το τι γίνεται στην αυτοδιοίκηση από πέρυσι μέχρι σήμερα, δεν έγινε. Απέναντίας έχουν υποχωρήσει πολλά ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Πώς, άμα κάθονται και παρακαλούν τους κυβερνητικούς, δώσε και σε μένα μπάρμπα, τι περιμένουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Φέτος είναι και ο νέος κώδικας, έτσι πιο εξειδικευμένα ας πούμε από πέρσι. Θα δούμε. Τώρα το ενδιαφέρον βέβαια παρουσίασε η παρέμβαση για ακόμα μια φορά του Περιφερειάρχη του κυρίου Χατζημάρκου, παρόλο που ήταν εκτός. Ωστόσο πάντα μπαίνει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, που γίνονται βεβαίως με τηλεδιάσκεψη. Είχαμε και τον δήμαρχο της Πάρου, τον κύριο Μπιζά. Θυμόμαστε ότι είχε πραγματοποιηθεί και έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη σύλληψή του από φωτιά που εκδηλώθηκε στο
0: χιτά της Πάρου, ναι.
1: Ακριβώς, και ξεκίνησε έγινε μεγάλο θέμα γιατί να εκδηλωθεί εκεί η φωτιά και τι φταίει. Λοιπόν, να ακούσουμε καταρχάς την τοποθέτηση του κυρίου Μπιζά.
2: Αυτό είχε προκύψει κατόπιν τηλεδιάσκεψης που έκανα με την ΕΑ, με τον κύριο Γραφάκο, και όταν σου ενημέρωσα ότι ο κύριος Κατρής που έχει τη ΒΑΤ θα κλείσει τέλος Απριλίου, αυτό που μου είπανε, μέχρι να βρεθεί τρόπος να γίνει καινούργιο ΚΔΑΗ ή να μεταφερθούν στην Αθήνα, ο μόνος αδειοδοτημένος χώρος είναι ο ΧΙΤΑ και να πάνε εκεί. Οπότε το δικό μου χαρτί δεν λέει μόνο ήταν εντολή να τα πηγαίνουν εκεί, το δικό μου χαρτί είναι 22 Μαΐου. Λέει να πηγαίνουν εκεί, αλλά σε χώρο που θα υποδείξουν οι άνθρωποι που λειτουργούν το ΧΙΤΑ. Δεν τους είπα εγώ πηγαίνουν πάνω στο σημείο Β ή στο Γ με το Δ. Καταλάβατε, το λέει, είναι ξεκάθαρο το χαρτί και θα πάρω σε εγώ. Καλό να γίνει μια συνδυασία. Καλό να γίνει μια συνδυασία. Να τα δούμε όλα αυτά. Έτσι, να τα δείτε όλα αυτά. Διότι δεν είχα εγώ τη διαχείριση. Έτσι, φαίνεται και εγώ όταν πήγα στου ανακριτέ, όταν με καλέσανε, σου λέω από τα χαρτιά που μου έστειλε ο Φόλτσα που λέει απαγορεύεται από σήμερα να έχει υπαλλήλου στην είσοδο. Είχαμε δύο εργάτε οι οποίοι ήταν συζήγηση. Συζήγηση όμω, δεν κάνανε διαχείριση. Συζήγηση στην είσοδο που υπάρχουν από το 18 υπήρχαν αυτοί οι υπάλληλοι. Και ένα μήνα πριν ο Φόλτσα είχε πει αυτοί δύναται να φύγουν. Δύναται, είχε πει τον Ιούνιο. 29 Ιουλίου την άλλη μέρα τη φωτιά, ο Φόλτσα λέει απαγορεύεται να υπάρχουν αυτοί. Ωραία, φύγανε. Απαγορεύεται. Αλλά αυτή ήταν συζήγηση, ξαναλέω. Και το χαρτί δικό μου έλεγε αφού δεν υπήρχε άλλο, γι' αυτό πάω και στο εγγελέα. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε ΚΔΑΗ, δεν υπήρχε τρόπο ακόμα μεταφορά στην Αθήνα, ο μόνο αδειοδοτημένο χώρο που μπορεί να δεχθεί αυτά, να φυλάξει προσωρινά και βάσει των συμβάσεων που είχε υπογράψει ο Φόλτσα με την ΒΑΤ, να εξυπηρετούν προσωρινά την εναπόθεση ανακυκλώσιμων, αυτό έκανα. Αυτό έκανα και μόνο. Και είπα σε χώρο που θα υποδείξουν οι άνθρωποι που λειτουργούν το ΧΙΤΑ.
0: Και ο κύριος Μπιζάς βέβαια ισχυρίστηκε ότι πάνω σε αυτό που έγινε οφείλεται η σύλληψή του, έτσι. Και εκεί προφανώς εκεί αντέδρασε ο κύριος Χατζημάρκος, Κυριακή Πετρίδου, να πούμε βέβαια δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω ο Περιφερειάρχης.
1: Όχι βέβαια.
0: Απολύτως τίποτα, ναι.
1: Ναι. Είναι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Θα ακούσουμε τώρα.
0: Και όλοι κάθισαν καλά παιδάκια, έτσι. Με πρώτο τον πρόεδρο της ΠΕΔ και δικό μας δήμαρχο.
1: Νομίζω ότι είναι από έτσι τις πιο ευρηματικές στιγμές στη διατύπωση που έχει κάνει για διάφορα θέματα, στο πώς εκφράζει για διάφορα θέματα. Να το ακούσουμε τον κύριο Χατζημάρκο.
0: Ναι.
3: Για το συγκεκριμένο υλικό που κακώς μπήκε στο χώρο του ΧΙΤΑ, δεν είναι αδειοδοτημένος ο ΧΙΤΑ. Ποιος το είπε αυτό στον κύριο Δήμαρχο και τον πήρε στο λαιμό του, υποδέχομαι ως υπερασπιστική του γραμμή. Δεν ήμουν παρόν για να το επιβεβαιώσω. Νομίζω και ο ίδιος μπορεί να πει σε αυτή τη σύσκεψη με το Υπουργείο. Ήμουν παρόν, κύριε Δήμαρχε. Ήμουν παρόν. Όχι, δεν ήμουν παρόν. Όποιος σας είπε ότι αυτό ήταν αδειοδοτημένο, ήταν αδειοδοτημένος. Άλλοι χώροι αδειοδοτημένοι για διάφορα υλικά υπάρχουν. Εντάξει, στο νησί. Αυτά, όλα. Όποτε θέλετε, θα τα συζητήσουμε. Και διαζώσεις ακόμα καλύτερα. Και όχι πίσω με τη δυσκολία των μικροφώνων και της κάμερας κτλ. Δεν έχω αρνηθεί, δεν το έχω αρνηθεί ποτέ. Προσπάθησα να συγκαλέσω και συγκάλεσα και συζήτηση και Zoom κάναμε. Όσοι παρευρέθησαν, δεν το σχολιάζω, για να το κουβεντιάσουμε και τα θέματα της Πάρου και άλλα θέματα, έτσι, δεν έχω κάποια αντίρρηση. Λοιπόν, αλλά ακούστε τώρα, θεωρίες του τύπου, συνωμοσίες και ξέρουμε ποιοι και αυτοί που τους ελέγχουν αυτούς που κάνουν αυτό και το άλλο και εκείνο και τα λοιπά και τα λοιπά και ένα μακρύ χέρι σκοτεινό μιας κάποιας οργάνωσης μυστικής ή κυβερνητικής η οποία έστησε όλη αυτή τη σκευωρία για να προστατεύσει τον Χατζημάρκο. Αυτά τα καταδικάζω, τα καταγγέλω δημόσια, δεν έχουν υποθεί από μένα. Εγώ άρχισα να μιλάω δημόσια γι' αυτό μόνο αφού πια έγινα στόχος αυτών των αυθαίρετων προσβλητικών καταδικαστέων καταγγελιών, φράσεων και διαδόσεων απολύτως ψευδών και συκοφαντικών. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αλλά αν προκληθώ θα πω και όσα ακόμα χρειαστεί να πω, γιατί επαναλαμβάνω, δεν αισθάνομαι ότι κάποιος με κρέμασε από μια αλυσίδα για σε ένα γυμναστήριο του box για να κάνει κάποιος προπόνηση. Μπορεί να κάνω καλά τη δουλειά μου, μπορεί να μην την κάνω καλά τη δουλειά μου. Εντάξει, αρχηγός όμως σκευωρίας και συνωμοσίας δεν υπήρξα ποτέ και όποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο πρέπει να το αποδείξει.
0: Υπήρξε κάποια αντίδραση συνεδρίας της ΠΕΔΡΗ, κυρία, και από ό,τι θυμάμαι, όχι.
1: Όχι.
0: Σιγά.
1: Έγιναν οι τοποθετήσεις.
0: Τα σκυλιά δεμένα, κανονικά. Λοιπόν, Κυριακή, επειδή έχει προχωρήσει η ώρα, πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται. Έχετε καταλάβει στο Νότιο Αιγαίο, εντάξει. Φωνάζουν, μιλάνε πριν εμφανιστεί ο Χατζημάρκος. Και μόλις εμφανιστεί, μόκος. Απόλυτη σιγή. Όλοι παρουσιάστε. Πάμε διαφημίσεις.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το FM Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, βροχερή μέρα, βροχές και καταιγίδες μέχρι την Κυριακή, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Θωμάτο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο κύριος Ευστρατίου μας είπε ότι δεν έχει έρθει κάποιο χαρτί από την πολιτική προστασία μέχρι τώρα τουλάχιστον. Σήμερα η Διεθνής ημέρα Μηβίας, Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, να χαμογελάμε, και γιορτάζει ο Ιστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή, η Κυπρούλα. Λοιπόν, ξαναεπιστρέφουμε στην Κυριακή την Πετρίδου. Είχαμε μια συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νοτίου Αιγαίου. Κυριακή.
1: Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε το θέμα της συνεδρίασης, θα ακούσουμε και τον νομικό σύμβουλο της ΠΕΦ, τον κύριο Παπαγεωργίου, σχετικά με αυτό το θέμα.
0: Τον κύριο Μιχάλη Παπαγεωργίου.
1: Ναι, και πώς θα κινηθεί.
0: Γιατί εδώ έχουμε μια διένεξη με την κυρία Δρακιού που μου λέει ότι γράφουμε Γιάνγκος Παπαγεωργίου. Λέω τέτοιο δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, θα το ακούσουμε στο τέλος, αλλά όχι στην ΠΕΔ. Λοιπόν.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δεν φταίει η Τάνια.
0: Τώρα ακούμε τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις δίκιο, ναι. Κάπου έχουμε και δύο δίκιο.
2: Αν το λέμε ένα νησί είναι, θα το λέω πολύ απλουστευμένα, 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, άρα με βάση την υπουργική απόφαση πάνω από 300.000 μπορούν να κατασταθούν σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα νησιά. Επιπλέον στα αιωλικά πάρκα, πρέπει να εξετάσουμε πόσοι από αυτή την έκταση είναι περιοχές που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε ΑΠΕ. Μέσα σε έναν οικισμό, πάνω σε πολυκατοικίες, δεν μπορούμε να βάλουμε αιωλικό πάρκο. Άρα χάνεται πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο έκτασης που δεν έχει ληφθεί υπόψη αυτό στην υπουργική απόφαση. Υπάρχουν άλλα ζητήματα. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της συνάφησης και της εναρμόνισης με άλλα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Χαίρομαι γιατί βλέπω εδώ πέρα τον κύριο Περιφερειάρχη και είχαμε κάνει ένα κοινό αγώνα πριν 4-5 χρόνια για το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο που είναι ακόμα σε κρεμότητα το μοναδικό για όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Και μάλιστα είχαμε τότε αρνητική γνώμη για να γίνουν διορθώσεις που ακόμα δεν έχουν έρθει. Να σας πω το εξής. Δεν πρέπει ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ να εναρμονίζεται και να βλέπει και να συγχρονίζεται με το περιφερειακό χωροταξικό. Δεν πρέπει να συγχρονίζεται με το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Μπορεί ως κανονιστική πράξη να μπαίνει σε λεπτομέρειες σαν να κάνει να ρυθμίζει ήδη τους όρους ενός έργου. Έχει την νομοθετική εξουσιοδότηση για αυτό το πράγμα. Όλα αυτά που σας αραδιάζω είναι νομικοί λόγοι που δημιουργούν ένα πολύ ισχυρό προστάσιο για κάθε Δήμο ξεχωριστά, αλλά και για την ΠΕΔ, που εκεί έχουμε τον αστερίσκο τους ενίσχυσης του ένομου συμφέροντος, γιατί η ΠΕΔ να κάνει μόνη της έτσι εκεί.
0: Λοιπόν, Κυριακή.
1: Μπορούν όπως της Ρόδου, της Καρπάθου, της Άνδρου, αλλά και ξεχωριστά οι ΠΕΔ να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕΔ. Κρίνουμε λοιπόν το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ και νομίζω να πάμε λίγο στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, μιας και λόγω της πληθώρας των θεμάτων δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε όλα τα θέματα. Αξίζει, Ρένα, να ακούσουμε καταρχάς ένα απόσπασμα της τοποθέτησης του επικεφαλής της Λαϊκής Συσφύρωσης, του κυρίου Τάκη Πότσου, από τη χθεσινή συνεδρίαση.
3: Για να δούμε πώς πραγματικά φαίνεται το πολιτικό ξεβράκωμα όλων αυτών. Μόλις έσβησαν τα φώτα, έφυγαν οι κάμερες, κόψαμε τις κορδέλες, εγκαινιάσαμε πολυατρία, κέντρα υγείας, στο νοσοκομείο όλα όμορφα και ωραία. Πετάξαμε λάσπη σε αυτούς που διεκδικούν, που αναδεικνύουν τα ζητήματα της υγείας, που διαμαρτύρονται, που μένουν μπροστά. Μόλις λοιπόν τελείωσαν όλα αυτά και βρήκαμε μπροστά μας τη γαστρεντερίτιδα, δεν τόλμησε από όλους αυτούς να βγάλει κανένας κιχ. Βουλευτές, αυτοί που ξεπουλούν την υγεία στους ιδιώτες, υπουργοί, υφυπουργοί, προεδροί, προϊστάμενοι στην υγεία, στελέχη της περιφέρειας, της κυβέρνησης και όλων αυτών των συστημικών που στηρίζουν ουσιαστικά αυτό το πολιτικό παιχνίδι. Εμείς περιμέναμε να δούμε τα αποτελέσματα. Δεν υιοθετήσαμε ούτε φήμες, ούτε τι έγραψε το ένα site, ούτε τι είπαν οι μεν, τι είπαν οι δε, για να δούμε από πού πραγματικά ξεκινάει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Για κάποιους ήταν εύκολο να κατηγορηθεί η ΔΕΗ, αλλά ανεξάρτητα αν υπάρχουν τα ζητήματα, και ό,τι ζητήματα υπάρχουν, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι μας. Απ' τη μία, περιμέναμε τις μελέτες για να δούμε ότι τελικά είναι υιογενή η όλη κατάσταση. Πού είναι το πρωτόκολλο αυτών που νοιάζονται για την υγεία? Τήρησης του πρωτοκόλλου με βάση την κατάσταση, γιατί οι αναφορές για πίεση στο νοσοκομείο, στο οποίο μάλιστα λέχθηκε από κάποιους ότι ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 1/3 περίπου των περιστατικών, επισκέφτεται το νοσοκομείο. Φανταστείτε δηλαδή πόσα είναι τα περιστατικά γενικότερα, ή ενδεχομένως και αυτά τα οποία δεν είναι εν γνώση των γιατρών. Πού είναι ο ΕΟΔΗ, τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ για την τήρηση πρωτοκόλλου της προστασίας της προφύλαξης του κόσμου?
0: Πάντα ουσιαστικές οι τοποθετήσεις του Τάκη Πότσο, να το πούμε, Κυριακή. Και πιάνει την καρδιά των προβλημάτων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί ο χρόνος αρχίζει και...
1: Θα πάμε τώρα να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τη συγκινητική εκδήλωση για τη βράβευση του Ιδρύματος Θανατίου μέσω του Προέδρου, του πρώην Δημάρχου Ρόδου, του κ. Μάνου Κόκκινου και άλλων μελών του, και στο πρόσωπο αυτών πολλών ευεργετών της Ρόδου. Να πούμε ότι το Ίδρυμα στηρίζει διαχρονικά πολλά ροδιτάκια με υποτροφίες που τους δίνει να κάνουν τον ήλιο τους πραγματικότητα. Να ακούσουμε τον κύριο Κόκκινα, τον ίδιο.
4: Και θα επιτρέψω, κύριε Δήμαρχε, να κάνω μια αναφορά σε ένα πολιτικό μνημόσυνο και να μνημονεύσουμε σήμερα εδώ τους ανθρώπους πραγματικά που την τελευταία, τους τελευταίους τρεις αιώνες κλπ. Υπήρξαν μεγάλη ευεργέτες στη Ρόδο μας. Ξεκινώντας από την οικογένεια Κρυτοκλή, από την οικογένεια Καζούλιδων, από την οικογένεια Αμεράντου, από την Πάολα και τον Γιάννη Νεστορίδη, από τον Γιάννη και την Παρασκευή Οικονομίδου, από τον Μανώλη και την Ουρανία Χαραλάμπους, από την Ρίκα Αγιακάσικα, από τον γνωστό με το νέο του Ίδρυμα Διακομιχάλη, και τέλος από την μεγάλη ηρωίδα, την Αντιγόνη Ζουρούδη, μια γυναίκα που στα χρόνια της κατοχής ανέπτυξε μεγάλη εθνική δράση στην πρωτεύουσα και άφησε πίσω της τους μεγάλους απογόνους που έχουμε σήμερα στην πόλη μας, τη γνωστή οικογένεια Μέλισσα, με το έργο το οποίο επιτηλεί στον χώρο των υποτροφιών. Νομίζω ακόμη ότι, και τελειώνω, ότι η σημερινή εκδήλωση πρέπει να στείλει πολλά παραδείγματα και πολλά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Μηνύματα και παραδείγματα να μιμηθούμε το παράδειγμα των δικών μας ιδρυτών και να συνεχίσουμε το έργο τους. Γιατί μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ελεύθερη, περήφανη αυτή την όμορφη πατρίδα, αυτή την αγαπημένη μας πόλη, σε μια πορεία κοινωνικής ειρήνης, κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας, αλλά πάνω απ' όλα σε μια πορεία κοινωνικής συνοχής. Σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Γη, το είπα και νωρίτερα. Εγώ θεωρώ ότι ο Μάνος ο Κόκκινος είναι από τους τελευταίους ευπατρίδες αυτής της περιοχής μας. Και πρέπει να τον ακούμε με προσοχή κάθε φορά που μιλάει, γιατί αυτά που λέει είναι μέσα από τη ζωή και νομίζω πρέπει να τα υιοθετούμε. Να.
1: Άφησα και το χειροκρότημα το παρατεταμένο επίτηδες να ακουστεί και τώρα δεν, νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε ένα από αυτά τα παιδιά που ευεργετήθηκαν από το Ίδρυμα, έναν υπότροφο ο οποίος έφτασε να γίνει διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που τελείωσε και άκουσε κάτι χαρακτηριστικό που περιγράφει σε σχέση με τον κύριο Κόκκινο, τον κύριο Γιαννούτσο, να τον ακούσουμε.
5: Μεγάλη τιμή να προλογίζω σε ένας από τους 1.200 περίπου υπότροφους, να προλογίζω σε αυτή την τιμητική εκδήλωση. Προσωπικά μεγάλη συγκίνηση, διότι σπούδασα σε μια περίοδο της κρίσης. Συγκεκριμένα πήρα υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές για 3 ακαδημαϊκά έτη. Το 16-17, 17-18 και 18-19. Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών, στο τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφραση και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Και πώς θα φέρνει το γαϊτανάκι της μοίρας, κύριε Κόκκινο. Πρώτη μέρα που φτάνω στην Κέρκυρα και φτάνουμε με τη μητέρα μου και είναι να πάρουμε ταξί. Για να πάμε στο Πανεπιστήμιο να κάνουμε την εγγραφή. Το ταξιτζής τότε πρέπει να ήταν γύρω λίγο πάνω από 50 ετών. Και την ώρα που είμαστε λοιπόν μέσα στο ταξί, λέει από πού έρχεστε, λέει μητέρα μου από Ρόδο. Και παθαίνει ένα μικρό σοκ ο ταξιτζής, λέει ο Μάνος ο Κόκκινος, κατευθείαν αυτό είπε. Ο Μάνος ο Κόκκινος, καλύτερος νομάρχης που είχαμε ποτέ στην Κέρκυρα. Φανταστείτε λοιπόν την περηφάνεια που αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή. Και πού να φανταζόμουν ότι μετά θα γινόμουν υπότροφος, θα τελείωνα τις προπτυχιακές σπουδές, θα πήγαινα πρακτική στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως μεταφραστής και τώρα θα εξασκούσα το επάγγελμα που σπούδασα και ότι είμαι υποψήφιος διδάκτορ στο ίδιο τμήμα. Κύριε Κόκκινο, να είστε πάντα δημιουργικός προς όφελος της κοινωνίας της Ρόδου. Το ίδιο εύχομαι και σε όλο το μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλή συνέχεια.
0: Αυτό το Ίδρυμα κάνει σπουδαία δουλειά, Κυριακή, και πρέπει να το πούμε.
1: 1.200 ροδιτάκια ευεργετήθηκαν από το Ίδρυμα αυτό.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική και η συμβολή του στη μόρφωση των παιδιών του νησιού μας. Και μπράβο στο Ίδρυμα, μπράβο στο Μάνο τον Κόκκινο και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
1: Πάμε να ακούσουμε και το Δήμαρχο που έκανε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε.
6: Αλλά θα έλεγα ότι ο κύριος Κόκκινος μου έδειξε ακριβώς τι σημαίνει το να έχεις υπηρετήσει και αυτό το συνέστημα της προσφοράς και της υπηρεσίας να μην φεύγει ποτέ από την ψυχή σου. Μπορεί να γερνάμε μερικές φορές, μπορεί να μεγαλώνουμε βεβαίως όλοι μας, αλλά βλέπεις από τα μάτια ενός ανθρώπου και ο τρόπος που μιλάει το πόσο θέλει ακόμα να προσφέρει. Και αν μπορώ να πω κάτι για τον κύριο Κόκκινο, είναι ελάχιστα λόγια που μπορώ να πω εγώ, αλλά θα μου επιτρέψω να σας πω ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ όρους «μην κάνεις αυτό», «άκου εμένα», «ξέρω εγώ», «είμαι πιο έμπειρος εγώ». Ξέρετε, αυτά τα ακούμε καθημερινά. Τον κύριο Κόκκινο δεν ακούσαμε ποτέ, αλλά ακούσαμε με πολύ ήθος και θα έλεγα και με αρετή η καθοδήγηση να γίνεται με ένα πολύ θετικό τρόπο. Αυτές οι συναντήσεις που έχουμε κάνει με τον Δήμαρχο τον κύριο Κόκκινο ήταν, σας το λέω ειλικρινά, Δήμαρχε, ήταν κουβέντες οι οποίες εγώ μετέφερα και στους συνεργάτες μου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ότι αυτή η πηξίδα είναι η οποία θα μας οδηγήσει. Λάθη θα κάνουμε πολλά, αλλά το είπατε και εσείς πολύ σωστά. Αν δεν μάθουμε από την ιστορία μας, αν δεν μάθουμε από το παρελθόν μας, θα είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να κάνουμε πολλά λάθη και δεν θα έχουμε και λαμπρό μέλλον.
0: Λοιπόν, Κυριακή.
1: Λοιπόν, στο Δημοτικό
0: Έχουμε μόλις 2,5 λεπτά, ναι.
1: Παρουσιάστηκε και το σχέδιο του Δήμου για την ισότητα των φύλων και υπεγράφει από το Δήμο η αναθεωρημένη χάρτα για την ισότητα των φύλων η ευρωπαϊκή, την οποία υιοθετεί ο Δήμος. Αξίζει να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη διαδικτυακά από το Δήμο της Ρόδου τον Ιούλιο, τα οποία παρουσίασε ο ακαδημαϊκός κύριος Γιάνγκος Παπαγεωργίου, και τα ευρήματα δεν είναι και τόσο εθαρρυντικά όπως αντιλαμβάνεστε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: 78% των απαντητών θεωρούν ότι υπάρχουν έμφυλα στερεότυπα στην τοπική κοινωνία της Ρόδου σήμερα. Συντριπτικό το ποσοστό. Και τα πεδία αναπαραγωγής αυτών των στερεοτύπων κατά σειρά εμφάνισης είναι στις κοινωνικές συναναστροφές, στο κοινωνικό δίκτυο και το διαδίκτυο, τον χώρο εργασίας, τον δημόσιο λόγο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Πλέον αυτών σημειώνω και τις ελεύθερες απαντήσεις που είχαμε στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες μας δώσανε διαστάσεις που δεν τις περιμέναμε, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν τόσο σημαντικές να επαναλαμβάνονται. Ήταν η εκκλησία και η μουσική βιομηχανία για έμφυλα στερεότυπα. Ωραία. Είδαμε την αναγνώριση της ύπαρξης των έμφυλων στερεοτύπων. Πάμε να δούμε την βίωση, κατά πόσο οι απαντητές έχουν ζήσει ήδη έμφυλα στερεότυπα. Και εδώ πέρα βλέπουμε κατά 80% έχουν βιώσει άνηση μεταχείριση λόγω φύλου, έστω και σπάνια. Κινείται λοιπόν κοντά στο προηγούμενο ποσοστό της αναγνώρισης της ύπαρξης, 62% συχνά και μερικές φορές, 80% έστω και σπάνια. Λοιπόν, η βίωση περιστατικού έμφυλης απειλής ή βίας είναι εξίσου πάρα πολύ υψηλή, μιλάμε για το 53% έστω και μία φορά. Συμβαίνει δε σε μεγάλο βαθμό στον δημόσιο χώρο, στο εργασιακό περιβάλλον και ακολουθεί το οικογενειακό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό. Εδώ πέρα τώρα από τις ελεύθερες απαντήσεις, ενδιαφέρον έχει μια συγκεκριμένη απάντηση, η οποία λέει σε συνεργασίες κατά τη συμμετοχή σε θεσμικά όργανα. Το τονίζω αυτό μια και είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανάλογη είναι και η περίπτωση βίωσης περιστατικού σεξουαλικής παρενόχλησης με 217 στις 335 απαντήσεις, ή 64,77%. Συμβαίνει δε στο δημόσιο χώρο, στο εργασιακό περιβάλλον, στο διαδίκτυο και έπεται το εκπαιδευτικό και οικογενειακό περιβάλλον κατά σειρά εμφάνισης. Από τις ελεύθερες απαντήσεις, σταχυολογώ τον χώρο υγείας, τον αθλητισμό και το φιλικό περιβάλλον.
0: Λοιπόν, σημαντικά αυτά που είπε ο κύριος Παπαγεωργίου για την έμφυλη βία και όλα αυτά που συμβαίνουν στις κοινωνικές μας σχέσεις, και πρέπει και εμείς στο δημόσιο λόγο μας να είμαστε πολύ προσεκτικές. Το έχουμε υποχρέωση στους εαυτούς μας και μετά στις υπόλοιπες γυναίκες και στην κοινωνία. Κυριακή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, την καλημέρα μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων από το Sport FM και επιστρέφουμε.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
14: Στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Πηγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Εθνική Ελλάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και παραμένει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 7 βαθμούς. Τα γκόλ Ιωαννίδης και Μασούρας, Θλάσιο Τζόλης που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Αυτή η γενιά αξίζει σεβασμό, θαυμάζω τους παίκτες μου, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πρόσθεσε: Οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο αλλά περισσότερο το αποτέλεσμα. Γερμανία-Σερβία 2-0 στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική, δεχόμενος τρίποντο σε νεκρό χρόνο. Κορυφαίος τον Ερυθρόλευκο Νοεντζάι με 23 πόντους και 7 rebound. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο match, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα και η δική μας δεν ήταν καλή, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Συναγερμό στον Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο 14ο λεπτό του μάτς ανάμεσα σε Τρινιντάτ και τον Μπάγκο και Κουρασάο. Στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών. Ανεβάζουν ρυθμούς τα μπόρδα κοντούρις. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ενάτη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro κάτω των 21 και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για την πρόκριση, για την απευθείας πρόκριση. Από 2 γκολ πέτυχαν Αλμύρας και Κοστούλας. Αξίζουμε να παίξουμε στα τελικά, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης. Αφιέρωμα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού έκανε η Ισπανική Μάρκα με αφορμή την παρουσία αρκετών παικτών που ξεκίνησαν από τα τμήματα υποδομής των Ερυθρόλευκων και βρίσκονται στις εθνικές ομάδες ανδρών και ελπίδων. Τις επόμενες ημέρες η επισημοποίηση της επιστροφής του Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει προπονητικό ρόλο. Σε αναζήτηση προπονητικού κέντρου για το διάστημα παραμονή στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σακτάρ και Manchester City βρίσκονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ καθώς έκριναν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτό που είχε επιλεγεί στο Λέστερ. Κοντά στην επιστροφή ο Ρώτας, σε καλό δρόμο ο 300, τελευταίος χρονικά θα βγει από τα Πίτσο Βάργκα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσή με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στις 11 το πρωί το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Β' ομάδα στη Νέα Μεσημβρία. Τα ατομικά προγράμματά του συνέχισαν χθες Γιαννούλης Δεσπόντοφ, Κώστα και Ελουστόντο. Γήπεδο, συγκατοίκηση με Ολυμπιακό, NBA Europe και μέλλον της ΑΕΚ ήταν οι κύριοι άξονες της συζήτησης του Μάκη Αγγελόπουλου με εκπροσώπους του τύπου. Συμβατικά υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό, αν χρειαστεί θα παίξουμε στο ΣΕΦ. Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένο φαν για την ΚΑΕ, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός άκτορ στο απόψινό παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Παίζουμε με μια επικίνδυνη ομάδα που είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική, το μήνυμα του Ζελικό Μπράντοβιτς. Καμπάνες, Εβόλο Έλαμπετ και Πανσεραϊκό που τιμωρήθηκαν με μείον 3 και μείον 4 αντίστοιχα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια των play-outs της σεζόν 2024-25. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του πρώην παίκτη της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν, σε προχωρημένες επαφές με δύο ενδιαφερόμενους για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Θεσσαλικής ΠΑΕ, βρίσκεται ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Εκτός του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό στην φάση των 16. Το 3-3 στη League A του Nations League έκανε η Πορτογαλία που νίκησε 4-2 εκτός έδρας στη Δανία. Σε άλλα παιχνίδια, Ουαλία Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία Αυστρία 2-2 και Ισραήλ Κόσοβο 0-0. Λίγμα στην Ανατολού Εφές με Mike James, καθώς ο Αμερικανός γκάρ τραυματίστηκε στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα και επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, Χαποέλ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 και Παρίζ Άλγκυρης 82-78. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.com.
18: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
19: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
18: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: Δεν ξέρω αν θυμόσαστε αυτή. Είναι ίσως από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του λαϊκού τραγουδιού, αλλά και του ποντιακού τραγουδιού. Η Λιζέτα Νικολάου έχει αφήσει πίσω της πολύ όμορφα τραγούδια, και στα ποντιακά αλλά και στα λαϊκά. Το Παζάρι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Έφυγε σαν... γεννήθηκε νομίζω σαν σήμερα. Η Ζέτα Νικολάου, ένα ξεχωριστό κομμάτι του λαϊκού και του ποντιακού τραγουδιού, γεννήθηκε σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου του 1951 και έφυγε το 2023, αν θυμάμαι καλά. Είχε και ένα γάμο με τον Γιώργο Τολιάνι, ναι. Έχουμε χάσει τον αριθμό πόσους γάμους έχει κάνει ο λόγος συνάδελφος, να είναι καλά. Λοιπόν, η ζωή είναι εδώ, ανοιχτή σε όλα, και στους γάμους και στους αραβώνες και σε όλα, στον έρωτα, στην αγάπη. Δεν είναι βέβαια ούτε έρωτας ούτε αγάπη, αλλά εθνική υποχώρηση, αυτό που δήλωσε ο Άγγελος Συρίγος, τον οποίον ακούμε πάντα με προσοχή, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αλλά και καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο οποίος δήλωσε σε μια εκπομπή του Earth News ότι η Ελλάδα υπεχώρησε 2 φορές με το καλώδιο μετά από πιέσεις της Τουρκίας, την Κάσο, ξέρετε. Προσπάθησε να τα μπαλώσει ο Παύλος ο Μαρινάκης, αλλά είναι λίγο πόνο να τα μπαλώσεις όταν το λέει, όταν λέει ο Άγγελος ο Συρίγος, που ξέρει και τι λέει, αλλά είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δυστυχώς έγιναν έτσι, και ελπίζουμε να μην ξαναγίνουν έτσι, γιατί συνεχίζει η Τουρκία να απειλεί και να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα στη χώρα μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε στα δικά μας, τα πιο δικά μας. Σας λέγαμε χθες με την Κυριακή την Πετρίδου, με βάση αυτά που ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, για μια προμελέτη που φτιάχνει η περιφέρεια, την οποία την έχουμε ακούσει, την είχε προαναγγείλει ο Γιώργος ο Χατζημάρκος πριν από 1,5 χρόνο, μετά την μεγάλη νεροπομπή πριν από 2 χρόνια στην Ιαλισσό, που εκεί τα πήρε όλα και τα σήκωσε. Μια μελέτη για τον Τριαντενό ποταμό είναι στο στάδιο της προμελέτης, έχει πάει η σχετική προμελέτη στον Δήμο. Ακούσαμε τον υπεύθυνο του πολεοδομικού σχεδιασμού, τον κύριο Κώστα Χλικιάνε, λέει ότι είδαμε ότι να εκφράζει ένα έντονο προβληματισμό για το πώς θα γίνουν αυτά, γιατί πρέπει να φύγουν τα πάντα. Σπίτια, σπιτάκια, βίλες, δρόμοι που έχουν επεκταθεί, καταστήματα, όλα. Να ελευθερωθεί τελείως ο Τριαντενός ποταμός, ότι αυτά είναι δύσκολο να γίνουν. Συνεδρίες και το τοπικό συμβούλιο κατά τον κύριο Λάμπη, το οποίο εκφράστηκε αρνητικά. Ποιος όμως, όταν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη που την εκπονεί, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Γιώργος Διακογεωργίου από την πλευρά της περιφέρειας, με εντολή της περιφέρειας, θα την εφαρμόσει? Εδώ σας θέλω, γιατί σας είπαμε, κάναμε μια πρόβλεψη ότι η μελέτη θα ύπταται μεταξύ του ενός κτηρίου και του άλλου. Πότε θα την πετάει το ένα κτίριο στο άλλο και μετά θα επιστρέφει από το απέναντι κτίριο, γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Να δούμε όμως ποιος βάσει του νόμου θα κληθεί να την εφαρμόσει. Πάμε στην περιφέρεια να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αρχής, τον κύριο Κώστα Ταραζιά. Τον έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ταραζιά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βενιανάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πέστε μας για αυτό το ερώτημα που έχουμε και το θέτουμε. Θέλουμε μια υπεύθυνη απάντηση και από εσάς θα την έχουμε.
1: Πάντα θα έχετε υπεύθυνη απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας. Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο ανήκει ξεκάθαρα στο Δήμο Ρόδου. Πρέπει να πούμε ότι οποιοδήποτε τεχνικό έργο, διότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για ένα ρέμα, όπου θα λέγαν κάποιοι ότι είναι αρμοδιότητες περιφέρειας, μιλάμε για ένα σκεπασμένο, μια σκεπασμένη κατασκευή, μια κατασκευή η οποία φέρει πετά, είναι μέσα στον αστικό ιστό, και αυτό ανήκει ξεκάθαρα στον Δήμο. Εξάλλου έχει αποφανθεί και η αποκεντρωμένη διοίκηση ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το Δήμο. Εγώ θέλω να θυμιώσω ότι αντιπλημμυρικά έργα, μελέτες και οτιδήποτε μπορούν να κάνουν 5 φορείς. Να υπενθυμίσω ότι 5 φορείς οι οποίοι μπορούν να το κάνουν είναι το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Αποκεντρωμένη, η Περιφέρεια και ο Δήμος. Όμως μετά τις πλημμύρες του 19 και όχι μόνο του 24, είχε προβληματιστεί ιδιαίτερα η Περιφέρεια με το τι συμβαίνει γενικότερα στην Τιαλισσό, με αποτέλεσμα μετά το 20 να αναθέσει τόσο στον κύριο Δεπογεωργίου όσο και σε μεγάλο τεχνικό γραφείο με έμπειρους μελετητές το θέμα της Τιαλισσού, το οποίο περιλάμβανε όχι μόνο τον Τριαντενό ποταμό, αλλά και δύο μικρότερα ρέματα, τον Επίτροπο και τον Άγιο Φανούριο. Φυσικά αυτό το οποίο είναι το επίμαχο θέμα έχει να κάνει με αυτό και μόνο το έργο το οποίο υπάρχει στον Τριαντενό ποταμό, διότι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, όπως πολύ σωστά προείπατε, το οποίο έχει να κάνει με τα κτίρια ή οτιδήποτε άλλο. Το σίγουρο είναι ότι παραδόθηκε αυτή η αντιπλημμυρική μελέτη.
0: Η προμελέτη, η οποία, από ό,τι ακούγαμε.
1: Ναι, η οποία.
0: Η προμελέτη. Προκειμένου, λέει, να προσαρμοστεί στο πολυδομικό σχεδιασμό της περιοχής.
1: Ακριβώς. Πρέπει να γίνει το ρημοτομικό σχέδιο. Παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα. Οφείλει τώρα πλέον να ψηφιοποιήσει ο Δήμος Ρόδου, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τη συγκεκριμένη μελέτη. Είναι η υδραυλική μελέτη, για την ακρίβεια. Ναι. Η υδραυλική μελέτη σημαίνει συγκεκριμένη περίπτωση, κατά πόσο σε περίπτωση μιας μεγάλης βροχόπτωσης όπως τη ζήσαμε στο παρελθόν επανειλημμένα στην περιοχή της Τιαλισσού, μπορεί όλο αυτό το νερό να διοχετευτεί προς τη θάλασσα και να μην δημιουργήσει πρόβλημα ξανά στους κατοίκους με τα γνωστά πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτή λοιπόν η υδραυλική μελέτη οφείλει πλέον να ενταχθεί με αρμοδιότητα του Δήμου και μόνο, και θα πούμε και το εξής, ότι επειδή προβλέπει σε πάρα πολλά σημεία ότι για να μπορέσει να είναι από 11 κυβικά που είναι αυτή τη στιγμή η δυνατότητα

0: οποίο της παραδίδεται επιθυμεί να το κάνει. Είναι στη δικαιοδοσία της, είναι κάτι το οποίο οι ίδιοι θα δούνε πώς ακριβώς θα το διαχειριστούν.
1: Στα ρέματα μέσα, στα ποτάμια δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχει αρμοδιότητα της περιφέρειας.
0: Δεν μιλάμε πλέον για ποτάμι. Δεν μιλάμε πλέον για ποτάμι. Μιλάμε πλέον για ένα τεχνικό έργο το οποίο υπάρχει. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι αν σε μία πόλη περνάει ένας ποταμός κανονικός, εάν ο Δήμος πραγματοποιήσει τυχεία αντιστήριξης ή σκαλάκια, να το πούμε έτσι, αμέσως τα συγκεκριμένα κομμάτια αποτελούν υποχρέωση συντήρησης και διατήρησης στους εκάστοτε Δήμους. Σας λέω για κάτι το οποίο είναι εμφανώς. Φαίνεται ότι υπάρχει το ποτάμι.
1: Καλά, να κάνουμε εδώ μια πρόβλεψη. Τώρα έχουμε την προμελέτη. Θα ακολουθήσει και η μελέτη, η ολοκληρωμένη μελέτη, φαντάζομαι.
0: Αυτό που πρέπει να ακολουθήσει είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο πολυδομικός σχεδιασμός, όπου οφείλει πλέον να ψηφιοποιήσει το σχέδιο πόλεως. Να πούμε ότι πρέπει πλέον να επανακαθαριστούν πάρα πολλά πράγματα, οικοδομικά τετράγωνα, οτιδήποτε άλλο. Πράγματα όντως πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι, καλά, άμα τα δούμε να τα κάνει ο Δήμος, ναι, να μας το πείτε.
0: Δεν θα πω οτιδήποτε άλλο.
1: Ακούσατε μια πρώτη αντίδραση, νομίζω ακούσατε τον κύριο Χαλκιά και το τοπικό συμβούλιο ήδη, δεν ακούσατε?
0: Όχι, δεν τον έχω ακούσει δυστυχώς.
1: Εξέφρασε τους προβληματισμούς του ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και διάφορα τέτοια. Ως υπεύθυνος του πολυδομικού σχεδιασμού.
0: Εντάξει, η μπάλα θα πέσει στην εξέδρα όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Εγώ επισημαίνω για μία ακόμη φορά ότι δεν είχαμε καμία υποχρέωση να προβούμε ούτε καν σε αυτό, διότι την αρμοδιότητα την έχουν 5 φορείς. Για μία ακόμη φορά ανέλαβε την ευθύνη η περιφέρεια να εκπονήσει μελέτη. Δεν είναι πρόταση, δεν είναι πολιτική πρόταση, είναι τεχνική μελέτη από εγκεκριμένους ανθρώπους, επιστήμονες, οι οποίοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα. Εάν επιθυμούν να λυθεί το πρόβλημα, ας αξιολογήσουν ήδη αυτό το οποίο τους προσφέρεται, που δεν είναι μόνο μια υδραυλική μελέτη όσον αφορά το συγκεκριμένο Τριαντινό ποταμό, έχει να κάνει και με άλλα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου. Θα πρέπει να πούμε ότι η Ελισσός έχει τεράστια προβλήματα και με διανοίξεις δρόμων και με άλλες ροές, τις οποίες κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να το δουν.
1: Πρέπει ήδη να το είχαν δει και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές που δεν το είδαν, εν πάση περιπτώσει τη περιοχή.
0: Σαφέστατα.
1: Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, ναι, γιατί κάποιοι τώρα θυμούνται και γίνονται από κριτική σε κριτική. Δεν θυμούνται το τι έκαναν την πορεία τη δική τους. Κύριε Ταρασλιά.
0: Η κριτική είναι ένα θέμα το οποίο εντάξει υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Πολλές φορές άλλοι δέχονται την κριτική, άλλοι δεν τη δέχονται.
1: Είδαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο από την πλευρά του Δημάρχου κυρίως να τα ρίχνει στην περιφέρεια, αλλά με έναν τρόπο διπλωματικό. Να διερωτάται για το κτίριο της ΔΟΗ, αν συμβεί κανένα σεισμός και πέσει, τι γίνεται. Για το έργο που διαλύθηκε στην Κάλωθο με τον άκτορο που έχει αφήσει, ξέρω εγώ, από καΐδια. Είδαμε μια προσπάθεια, ακόμη μια φορά, να κάνει κριτική και σε έντονο έτσι ύφος, αλλά με μια διπλωματία, με μια να διερωτάτε τι θα γίνει, χωρίς να αναφέρεται βέβαια στην περιφέρεια. Η λέξη περιφέρεια δεν υπήρχε, είναι ο ιόμοροι αυτοδιοικητικοί φορείς, κάτι τέτοια σκαρφίζονται εκεί στο Δήμο. Τι λέτε?
0: Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι συνήθως έτσι προσπαθούμε να πείσουμε υπονοούμενα με ένα έτσι ιδιαίτερο τρόπο. Είναι αρκετά καλό σε αυτό ο Δήμαρχος της Ρόδου. Ξεχνάει όμως το εξής, το ότι πρώτα απ' όλα το κτίριο της ΔΟΗ είναι ένα κτίριο το οποίο θεωρείται και κτίριο φάντασμα. Δηλαδή είναι ένα κτίριο το οποίο δεν είναι ούτε καν παρουσιάζεται στο χρηματολόγιο. Ήταν από τα περίφημα έργα που συνέχεια λέμε και ξαναλέμε, χωρίς αδειοδοτήσεις, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε πλέον την τακτική, τη λογική. Μιλάμε ότι πλέον τα δημόσια έργα δεν μπορούν να γίνονται μέσα στη νύχτα σαν να είναι μεταζίδες που ρίχνουν αφαίρετο. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει.
1: Αλλά αυτό γινόταν από όλο το κράτος εκείνα τα χρόνια.

0: γινόταν μόνο από στη Ρόδο. Εντάξει,
1: και ήταν πρέπει πλέον να σταματήσει
0: η πρακτική. Συμφωνούμε.
1: Όπως ακριβώς το τονίζουμε πλέον εμείς. Και θέλω να σας πω ότι ακόμα και το νοσοκομείο της Ρόδου ήταν χωρίς οικοδομική άδεια. Ήταν ακόμα ένα θέμα που επίλυσε η περιφέρεια για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και επιλύθηκαν θέματα τα οποία είχαν μείνει για δεκαετίες. Πάμε όμως αυτό, ας φύγουμε. Παρόλο λοιπόν που δεν ήταν δικαιοδοσία της περιφέρειας, παρόλο που η περιφέρεια συνέχισε να πληρώνει λογαριασμούς και οτιδήποτε άλλο, η περιφέρεια έκανε το εξής καταπληκτικό. Στο κτίριο της ΔΟΗ, είναι ίσως το μόνο κτίριο που έχει γίνει πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος έλεγχος, είχε ανατεθεί και τριτοβάθμιος έλεγχος. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, ο δευτεροβάθμιος έλεγχος δείχνει αυτή τη στιγμή, και παρόλα αυτά προχωράμε σε τριτοβάθμια, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα στο κτίριο. Όμως, εγώ θα πω κάτι άλλο, κυρία Βενιανάκη. Όλα αυτά που αφορούν το κτίριο έχουν απαντηθεί. Όμως μήπως ένα και μόνο κτίριο δήμος το οποίο έχει διενεργήσει ελέγχους υπάρχει. Θα σας πω για παράδειγμα, στα σχολεία όλων των βαθμίδων ο Δήμος Ρόδου έχει διενεργήσει όλους από τον νόμο υποχρεωτικούς ελέγχους για το αντίστοιχο φαινόμενο. Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, ότι ωραίο είναι να το λέμε εξαπαλώνων ήχων και να λέμε υπάρχει ένα κτίριο κτλ. Το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα, αλλά έχει φροντίσει παρόλο που δεν έχει την αρμοδιότητα και την κυριότητα να πραγματοποιήσει ελέγχους. Για αυτά που έχει τηρητή αρμοδιότητα και επιπλέον έχει και την υποχρέωση, εφόσον τόσο πολύ ενδιαφέρονται για τα παιδιά μας, έχουν πραγματοποιήσει σε 120-130 κτίρια σε όλο το νησί, έστω και έναν έλεγχο σε κάποιο από αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο πρέπει να σκεφτούμε και από εκεί και πέρα ο κόσμος ας αντιληφθεί για ποιον λόγο γίνονται τέτοιες τοποθετήσεις. Ωραία. Δεν ξέρω αν είπατε κάποια στιγμή και για το θέμα του άκτορα, δεν ξέρω τι είπατε.
0: Ναι, για το έργο, για την εργολαβία που διαλύθηκε εκεί στην Κάλαθο. Το ανέφερε ο κύριος Κολιάδης.
1: Δεν το ανέφερε ο κύριος Πολιάδης, είναι κάτι το οποίο το αναφέρουν.
0: Όχι, το ανέφερε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ότι έχει διαλυθεί η εργολαβία, ότι
1: μόνο,
0: έχουν αφήσει
1: Στάχτη
0: και Μπούρμπερι, ναι.
1: Όχι μόνο ο κύριος Πολιάδης, το λένε και το λέει και ο κύριος Παγιανός, το λένε και τα εξαπτέρυγα τα οποία έρχονται να προσποληθούν στη Δημοτική Αρχή, το λένε διάφοροι. Ακούστε, ο λαϊκισμός και η παραπληροφόρηση στο συγκεκριμένο θέμα έχει ξεπεράσει κάθε όριο, εντάξει. Άνθρωποι είτε από άγνοια είτε από δόλο διαδίδουν κάθε είδους ψεύδι. Ο άκτορας δεν έμεινε απλήρωτος γιατί η περιφέρεια αδιαφόρησε ή καθυστέρησε, αλλά γιατί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο ένα ΕΣΠΑ έληξε και μέχρι να μεταφερθεί το έργο από το Υπουργείο στο επόμενο ΕΣΠΑ μεσολάβησε περίοδος μεγαλύτερη από το διάστημα που δίνει σύμφωνα με τον νόμο στον εργολάβο να πάει για διάλειμμα. Άρα λοιπόν βρήκε ευκαιρία ο άκτορας, δεν ξέρω γιατί, ενδεχομένως ήθελε να απαλλαγεί από το έργο και έκανε χρήση μιας νόμιμης διαδικασίας εφόσον υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Όμως η καθυστέρηση δεν έγινε για κάποιον άλλο λόγο παρά, επαναλαμβάνω, από τη λήξη προγράμματος, ξέρετε είναι τα λεγόμενα ΕΣΠΑ τα οποία έχουν χρονικό περιθώριο, αλλά ξαναμπήκε στο άλλο. Μέχρι να γίνει λοιπόν αυτό, έκανε χρήση αυτού του δικαιώματος. Τώρα. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ψέμα το οποίο λένε στη Δημοτική Αρχή. Το δεύτερο τραγικό ψέμα που διαδίδουν είναι αυτό της περίφημης αποζημίωσης της εταιρείας. Μάλιστα το επαναλαμβάνουν καθημερινά από το Δήμαρχο μέχρι το τελευταίο, μήπως το πιστέψουν και οι ίδιοι. Η όποια αποζημίωση, κυρία Βενιανάκη, τυχόν ζητηθεί από την εταιρεία, θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Ξέρουν το αποτέλεσμα μελλοντικών δικών, ή μήπως είναι κρυφή η επιθυμία τους η αποζημίωση, διότι εμείς ουδέποτε ως περιφέρεια για έργα τα οποία έτυχαν τέτοιες περιπτώσεις δεν δώσαμε την παραμικρή αποζημίωση εάν και πόσον δεν είχε πάει στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν, μη λένε ό,τι θέλουν. Ξέρετε, τους αρέσει πάρα πολύ, το ακούσαμε και στο περιφερειακό, έχετε 60 εκατομμύρια στους προϋπολογισμούς των περιφερειών, των δήμων, τα ποσά είναι ονοματισμένο για έργο. Δεν μπορείς να πάρεις ποσό από λοιπόν. Άλλο έργο να το δώσεις αλλού, κυρία Βενιανάκη.
0: Καταλάβαμε, δεν... κύριε Τεράντια. Πριν σας αφήσω, θέλω να μου πείτε ένα σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη ΔΕΙΑΡ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ΔΕΙΑΡ πρώτα απ' όλα παρουσιάζει ξανά και ξανά.
0: Γιατί γελάτε?
1: Γελάω, κυρία Βενιανάκη, γιατί να σας πω κάτι. Εγώ θα σας πω το εξής. Οι άνθρωποι της ΔΕΙΑΡ λένε δύο μέρες ψέματα. Λένε πρώτα απ' όλα ότι δικαιώθηκαν στα δικαστήρια. Καμία δικαίωση δεν πέτυχαν. Τα δικαστήρια τους έδωσαν τη συνήθεια αναστολή, αλλά εν μέρη. Αυτό το αποκρύπτουν, κυρία Βενιανάκη. Η απόφαση που δίθεν τους δικαιώνει λέει πως ό,τι χρήματα βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ την ημέρα που το καταστητήριο της περιφέρειας πήγε στις τράπεζες, οι τράπεζες τα αποδίδουν στην περιφέρεια
0: και
1: κανονικά.
0: Και δεν γυρίζει τίποτα η περιφέρεια, ναι, ούτε στις τράπεζες.
1: Τόσο
0: ούτε πουθενά.
1: Τόσο μεγάλη νίκη πέτυχαν. Τώρα, η αναστολή είναι για μελλοντικές καταθέσεις μετά τα καταστητήρια. Επαναλαμβάνω, όσα υπήρχαν στις τράπεζες την ημέρα της κατάσχεσης 29/9/26 αποδίδονται με τη δικαστική απόφαση.
0: Τώρα, πού θα πάει αυτή η βαλίτσα, κύριε Ταρασλιά?
1: Ακούστε, και στα ξενοδοχεία, εγώ θα σας πω για τα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Είναι απολύτως νόμιμη επίδοση κατασχετηρίων και υποχρέωση της περιφέρειας για να μπορεί να ανταποσυρθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις λειτουργίας του πράγματος, για το οποίο η ΔΕΙΑΡ αδιαφορεί. Αδιαφορεί. Πάλι θα πούνε τα ίδια και τα ίδια ότι το έχουμε τα χρήματα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι αυτό που είπαμε με τους κωδικούς. Ο κωδικός, ο συγκεκριμένος αποπληρωμής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, δεν μπορεί να γεμίζει από άλλους κωδικούς μέχρι να αποφασίσει η ΔΕΙΑΡ να δώσει τα χρήματα. Λοιπόν,
0: καλά, τι πόσο σας οφείλει τώρα η ΔΕΙΑΡ?
1: Είναι πάρα πολύ, μπορώ να σου πω το ακριβές ποσό. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια ρύθμιση η οποία δεν αντισταθμίζει τα παλιά.
0: Γιατί η ΔΕΙΑΡ ισχυρίζεται ότι σχεδόν σας έχει εξοφλήσει και τις οφείλετε κιόλας. Κάτι τέτοιο πήρε
1: το αυτή. Δεν έχει εξοφλήσει απολύτως τίποτα. Όχι απολύτως τίποτα. Δεν έχει εξοφλήσει το ποσό που χρειάζεται. Εντάξει. Το ποσό έπρεπε να είναι στη θέση του. Δεν μπορεί ούτε εκείνη η ρύθμιση, η οποία είναι πολύ μικρότερη από ανά μήνα, και επίσης δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάθε μήνα που περνάει αυτό διωγγώνεται ακόμα περισσότερο.
0: Λοιπόν, κύριε Ταραζλιά, ολοκληρώστε.
1: Δεν έχω.
0: Λοιπόν,
1: έχω
0: σας ευχαριστώ
1: άλλο.
0: Πάρα πολύ. Yeah. Σας ευχαριστώ. Γιατί νομίζω, ειδικά με το πρώτο θέμα για την προμελέτη, καταλάβαμε τι πρόκειται να γίνει ακριβώς από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνη
7: Επιχειρήσεις χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 39 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή, γιατί μιλάει για βροχές και καταιγίδες στην περιοχή μας, στο Καστελόζα, σε όλα τα γύρω νησιά, και δυνατή άνεμη. Τι διαβάζω στο ΑΕ Εφημερίδα πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας? Φήμες για Τούρκο υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Αυτό μας έλειπε τώρα, ναι. Ποιος είναι ο Φεριντούν Σινιριόγλου σε εγρήγορση η Αθήνα? Ναι. Το διαβάζω στο ΑΕ Εφημερίδα και η είδηση βγήκε από την Καθημερινή. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Να τρέχει, φαντάζομαι, ότι λαμβάνει μέτρα η ελληνική διπλωματία, ε? Ο κύριος Καρπάθιος, τέλος πάντων, ο υπουργός εξωτερικών. Μην μας πιάσουν στον Ήμπρο και μας προκύψει κανένας Τούρκος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Καλημέρα, καλημέρα. Θα μείνουμε όμως στη ΔΕΙΑΡ. Ναι, μπορεί τώρα να μην είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, ο Δημήτρης ο Ζανετούλης, όμως θα παρακολουθεί από κοντά. Πολύ κοντά. Πιο κοντά δεν γίνεται. Τον έχουμε σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ζανετούλη, καλημέρα.
1: Καλή Ρένα, καλημέρα κυρία Δεγιανάκη, αγαπητοί μου φίλοι. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Τι γίνεται?
1: Σήμερα το Κετάρι δεν είναι βροχερή. Εχθές όμως έρχεται ευεργετική βροχή.
0: Ναι.
1: Περισσότερο για τις παιδιές και για τις καλλιέργειες.
0: Mm-hmm. Σήμερα δεν το πάει στη βροχή?
1: Ναι, σήμερα το πάει στη βροχή, αλλά τώρα έχουμε ήλιο. Τις επόμενες ώρες από ό,τι φαίνεται θα βρέξει.
0: Ναι. Τώρα τι γίνεται με τη ΔΕΙΑΡ? Μπορεί να μην είστε πλέον στη διοίκηση της εταιρείας, όμως ξέρουμε ότι παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις, γενικώς παρακολουθείτε από κοντά τις εξελίξεις.
1: Παρακολουθώ τις συνεδριάσεις, όπως όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε συνεδριάσεις οργάνων του Δήμου, εταιριών του Δήμου. Δηλαδή, την άλλη εβδομάδα θα πάω και στην Δαρμάε, την άλλη εβδομάδα θα πάω σε μια άλλη επιχείρηση. Αυτό είναι και ο σκοπός. Η λειτουργία, μια καλή λειτουργία ενός δημοτικού συμβούλου είναι να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις από κοντά. Έτσι λοιπόν παίρνω μέρος ως δημοτικός σύμβουλος σε όσες συνεδριάσεις της ΔΕΙΑΡ μπορώ, και μπορώ να πω ότι από την ημέρα που δεν είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχω πάρει μέρος σε όλες τις συνεδριάς, εκφράζοντας και τη γνώμη μου και την άποψή μου. Απλά δεν ψηφίζω πλέον τις αποφάσεις.
0: Λοιπόν, πώς βλέπετε τις τελευταίες εξελίξεις με τις κατασχέσεις από την πλευρά της περιφέρειας, τις αντιδράσεις της εταιρείας, πού πάμε?
1: Αγαπητοί κυρία Βεγιανάκη, διαβάζω, ακούω καθημερινά, παρακολουθώ αν θέλετε και άλλους σταθμούς, παρακολουθώ την εξέλιξη, το που πάει η ΔΕΙΑΡ. Ακούστε με, κάποιοι ακόμα προσπαθούν με κάθε τρόπο, με αυτό τον συνεχή πόλεμο, να την κλείσουν την ΔΕΙΑΡ ή να αλλάξουν, αν θέλετε, τη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Πιστεύω δεν θα το καταφέρουν, γιατί υπάρχει ένα καλό διοικητικό συμβούλιο και ένα ικανός πρόεδρος που μπορεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον να τα πάει καλά, να δουλεύει για το συμφέρον της εταιρείας, για το συμφέρον του Δήμου και για το συμφέρον των πολιτών. Ακούστε τώρα να δείτε. Πολλές φορές, 2-3 φορές έχει γίνει κατάσταση του ταμείου της ΔΕΙΑΡ και των λογαριασμών της ΔΕΙΑΡ. Εμείς, και λέω εμείς γιατί θεωρώ τον εαυτό μου ένα κομμάτι.
0: Το προσωπικό έχει πληρωθεί, κύριε Ζανετούλη?
1: Ακούστε, το προσωπικό πληρώθηκε στις 15 και φαντάζομαι σήμερα ή το αργότερο την Δευτέρα θα πληρωθεί, γιατί πρέπει να πάρουμε την απόφαση να την πάμε στις τράπεζες να ανοίξουν οι λογαριασμοί και έτσι να γίνει η πληρωμή. Πιστεύω αν δεν έγινε είναι διαδικαστικό 2-3 ημερών. Ας σκεφτούν αυτοί που κατάσχουν, γιατί δεν θα είναι η πρώτη φορά. Δεν θα σταματήσουμε εδώ να φροντίζουν την κατάσχεση, βάζοντας μέσα και ένα άρθρο, δεν αγγίζουμε την ιστολογία της ΔΕΙΑΡ. Ευτυχώς ούτε σέβονται τίποτα. Εξουσία είναι, αρχή είναι, κυβέρνηση είναι, να το πω και έτσι, και αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Έγινε λοιπόν η κατάσχεση, εμείς πήγαμε σε μία ανακοπή της κατάσχεσης, αυτό το δικαστήριο μας δικαίωσε και ξαφνικά βλέπουν ΔΕΙΑΡ, να μην πω βλέπουμε, γιατί κάποιοι το παρεκτιμούν και αυτό σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, γιατί ο κύριος Γανιτούλης χρησιμοποιεί και συντικός σαν να συμμετέχει στην ΔΕΙΑΡ. Ναι, συμμετέχω στις διαδικασίες και λέω την άποψή μου. Είδαμε τα κατασκευτήρια.
2: Καλά, η απόφαση του δικαστήριου ουσιαστικά δεν είναι και μεγάλη δικαίωση, γιατί λέει ότι μέχρι τώρα ό,τι λεφτά έχουν δώσει οι τράπεζες στην περιφέρεια δεν επιστρέφονται.
1: Εντάξει, δεν θέλω να κρίνω την απόφαση του δικαστηρίου. Αναστέλει όμως από εδώ και πέρα κάθε άλλη διαδικασία. Εξαφνικά μας ενημερώνουν ξενοδόχοι επιχειρηματίες συντρόφου ότι έχουν λάβει εξώδικα, ότι έχουν λάβει έγγραφα που τους υποχρεώνουν και τους καλούν να μην πληρώσουν στη ΔΕΙΑΡ και να πληρώσουν την περιφέρεια. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε επίπεδο επικράτειας, από όσο μπορώ να ξέρω. Σήμερα έγινε στη ΔΕΙΑΡ, αύριο μπορεί να γίνει και στο Δήμο. Γιατί ο Δήμος είναι ο εγγυητής της προγραμματικής συμφωνίας για τη λειτουργία του δικαστηρίου. Δηλαδή, για να τα βάλουμε στη σειρά, το δικαστήριο, η περιφέρεια δίνει νερό στη ΔΕΙΑΡ, η ΔΕΙΑΡ το δίνει στις επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις να έρθουν να πληρώσουν τη ΔΕΙΑΡ καλούνται να πληρώσουν την περιφέρεια.
2: Ναι, αλλά πριν από κάποιους μήνες η ΔΕΙΑΡ μέσω της ΔΟΗ έλεγε ότι αυτές είναι οι οφειλές που έχουμε από επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, και έδινε το δικαίωμα μέσω ΔΟΗ περιφέρεια να πάει και να πάρει το αντίστοιχο ποσό.
1: Άλλο να γίνει αυτό με βεβαιωτικό κατάλογο στην ΔΟΗ, όπως ναι, το κάναμε, και θα το κάναμε αν υπήρχε. Θα το έκανε η ΔΕΙΑΡ αν υπήρχε μια συνεννόηση. Η ΔΕΙΑΡ μπορεί να εχωρήσει έσοδά της υπέρ της περιφέρειας στη ΔΟΗ και να πάει να τα εισπράξει.
2: Λέτε ότι αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ας ανοίξει ένα γραφείο η περιφέρεια το κτίριό της και να λέει εισπράττω τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ, δίπλα να κάνει ένα άλλο γραφείο εισπράττω και τους λογαριασμούς του Δήμου Ρόδου και να τελειώνουμε, τέλος πάντων. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση, αυτή πια η αιμονή της περιφέρειας να έχει τη διακήρυξη του νερού και του δικαστηρίου. Και φανταστείτε, αγαπητή κυρία Βενιανάκη, να είχε το δικαστήριο η ΔΕΙΑΡ, πόσο εύκολα θα λειτουργούσα από. Ποια δουλειά έχει και το βάζω τώρα η περιφέρεια στη διήλυση του νερού? Εμείς πρέπει να εκπαιδεύσουμε προσωπικό τη χρονιά που μας έρχεται και να παραλάβει η ΔΕΙΑΡ το διηλυστήριο. Όλα τώρα αυτά τα ενδιάμεσα, όλες αυτές τώρα οι κατασχέσεις, όλα τώρα αυτά οι κατασχέσεις σε χέρια τρίτων. Τώρα είναι... Δεν μπορεί κανείς αλογικός και ανθρώπινος νους να πει ναι, έχει δίκιο η περιφέρεια. Σύμφωνα λοιπόν με τα χαρτιά της ΔΕΙΑΡ, να το πω έτσι απλά, και σύμφωνα με τους υπολογικούς, γιατί και εμείς έχουμε οικονομικούς διευθυντές η ΔΕΙΑΡ, από τη στιγμή που δεν τελείωσε, αγαπητή κυρία Βενιανάκη, ο νότιος αγωγός, για τον οποίο Νότιο Αγωγό έχουμε πει τόσα πολλά, μια εργολαβία που έπρεπε να έχει τελειώσει, διότι ανέλαβε μια εταιρεία, εγώ χαρακτηριστικά λέω ο καημένος ο άκτορας, να εκτελέσει ένα έργο. Δεν το εκτέλεσε. Υπέβαλε λογαριασμού στην περιφέρεια, η περιφέρεια δεν τον πλήρωσε και αποχώρησε. Να πω δε ότι η προηγούμενη σύμβαση ήταν 1.800.000, η καινούργια σύμβαση του 2023 έφτασε στα 23 εκατομμύρια για ένα και μοναδικό λόγο, επειδή λέει θα εκτελεστεί το έργο του Νότιου Αγωγού. Τι σημαίνει Νότιος Αγωγός? Να φτάσει το νερό στη Λαγανιά. Δεν έφτασε, σταμάτησαν τα έργα.
2: Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε συζητήσει.
1: Ωραία.
2: Τώρα, πού πάει η κόντρα ΔΕΙΑΡ Περιφέρειας για να κλείνουμε?
1: Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας. Η ΔΕΙΑΡ, όπως το καταλαβαίνω, θα συνεχίσει την προσπάθειά της να δίνει καλό ποιοτικό νερό. Από την άλλη μεριά, το απέναντι κτίριο, έχοντας άλλους λόγους, θέλει να κλείσει τη ΔΕΙΑΡ. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η προσπάθεια της κυβέρνησης για τη συνένωση των ΔΕΙΑΡ. Υπάρχει η προσπάθεια της κυβέρνησης για να γίνει το νερό ιδιωτικό, αυτό το κοινωνικό αγαθό. Και θα πάθουμε ό,τι πάθαμε με το ρεύμα. Δηλαδή συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια, έγινε ήδη στην Αττική, γίνεται στη Θεσσαλονίκη, κλείνουν οι ΔΕΙΑΡ. Έρχονται οι μεγαλοεπένδυτες.
2: Είναι κάτι σαν τους παρόχους της ΔΕΗ. Κάτι ανάλογο, σε άλλο παρόμοιο μοντέλο πάει η κυβέρνηση. Τα πάντα στους ιδιώτες. Όλα τα δημόσια αγαθά στα χέρια ιδιωτών, δυστυχώς.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, κύριε Ζανετούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά και έχουμε να πούμε πολλά στη συνέχεια.
2: Έχουμε.
1: Έχουμε εξελίξει.
2: Κάτι σαν να παίρνουν οι πιάνοι τα αυτιά με το αυτί μας, αλλά προς το παρόν εντάξει, δεν έχουμε, υπάρχει και δημοσιογραφική δέσμευση σε αυτά.
1: Δεν θα χρειαστούν ακουστικά αρένα, αλλά σε λίγο καιρό εδώ είμαστε να τα λέμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Ζανετούλη, την καλημέρα μας. Δημήτρη Ζανετούλης μπορεί να είναι εκτός μετά από την αιμονή του κυρίου Γερονικόλα και το σύναυτό. Τέθηκε εκτός διοικητικού συμβουλίου ΔΕΙΑΡ, αλλά και πάει, παρακολουθεί. Τώρα πιάνει και τα άλλα διοικητικά συμβούλια των εταιριών του Δήμου. Ναι, τώρα θα πάει στο Λάμπη, στην Δερμαέ, από ό,τι μας είπε. Και χρειάζονται αυτά να πηγαίνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι να παρακολουθούν, να βλέπουν τι γίνεται. Εντάξει, θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά όταν αποφασίζεις, λες ότι θα ήθελα να προσφέρω στα κοινά, πρέπει να αφιερώνεις το χρόνο σου σε όλα αυτά για να είσαι ενήμερος, εσύ να ξέρεις που πάει το καράβι. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώην δήμαρχο, είναι γενικό γραμματέα, ο οποίος είναι ακίνητος από νησί σε νησί, Πελοπόννησο, Αθήνα, καράβια, αεροπλάνα. Φώτης Μάγκος, ο πρώην δήμαρχος Γυψών και νυν γενικός γραμματέας νησιωτικής πολιτικής. Είχε έρθει και στη Ρόδο. Κύριε Φώτη Μάγκο, καλημέρα από τη Ρόδο.
3: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
2: Για πέστε μας πώς είναι η ζωή ενός γενικού γραμματέα στο Αιγαίο.
3: Όπως την περιγράψατε και όπως πολύ σωστά ο τίτλος λέει, Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής. Η πολιτική δεν ασκείται μέσα στα γραφεία, ασκείται στο πεδίο. Οπότε είναι αναγκαίο, καλό θα έλεγα και όχι κακό, τα ταξίδια, έρχεσαι σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, έρχεσαι σε επαφή με τα προβλήματά τους, έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και άρα μπορείς καλύτερα μετά να διευθετήσεις και να διαχειριστείς τα αιτήματα των Δήμων και των φορέων που πιστέψτε με είναι πάρα πολλά για τη λειψιδρία, για το μεταφορικό ισοδύναμο, για τα θέματα του πολιτισμού και προσφάτως έχουμε και την θεσμική μας διοργάνωση στην οποία είμαι πρόεδρος, τους Αιγαιοπελαγίτικους αγώνες που θα γίνουν στην Μυτιλίνη και συγκεκριμένα στο Μόλιβο και ζούμε λίγο σε αυτό το mood θα έλεγα να οργανωθεί σωστά γιατί έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλούς συλλόγους από όλο το Αιγαίο, από τις Κυκλάδες, από τα Δωδεκάνησα, έτσι και από το Βόρειο Αιγαίο, οπότε είμαστε αυτή τη φάση.
2: Τώρα, αν σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή, ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα γενικά των νησιών του Αιγαίου, δηλαδή 1, 2, 3, κύριε Μάγκο?
3: Ναι, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πάντα αυτό της λειψιδρίας, έτσι.
2: Λειψιδρίας.
3: Των πραγμάτων, δηλαδή αυταπόδεικτα το νερό είναι ό,τι πιο σημαντικό, είναι το ύψιστο αγαθό. Και βέβαια το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει το πρόβλημα, έτσι, είναι κομβικό να είμαστε από πάνω και θα δείτε τα αιτήματα που γίνονται προς τη Γενική Γραμματεία, μας θα το δείτε από όλο το Αιγαίο, από όλα μάλλον τα νησιά, 110 νησιά είναι τα κατοικημένα στα οποία έχουμε αρμοδιότητα.
2: Μπορεί και πολλά. Ανταποκρίνεται στα αιτήματα αυτά η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής?
3: Κοιτάξτε, σε ό,τι δεν μπορεί, τουλάχιστον δίνει κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, πολλά νησιά θέλουν να προμηθευτούν αφαλατώσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ανοιχτό πρόγραμμα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εκεί γίνονται αιτήσεις για τα 39 νησιά που είναι Greco Island. Και εκεί υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδοτικές και μάλιστα όχι μόνο για φαλατώσεις αλλά για ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Όμως και εμείς άμεσα ενισχύουμε και βάζουμε μια προτεραιότητα. Επειδή ο πρόσφατος νόμος έχει θεσπίσει την υποχρέωση όλοι όσοι ζητούν επιχορήγηση από φορείς της κυβέρνησης, όπως είναι η Γενική Γραμματεία, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσιών ύδατος και ετήσια έκθεση προγραμματισμού, έχουμε βάλει μια προτεραιότητα να χρηματοδοτούμε αυτά εδώ τα πιστοποιητικά, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να δεχτούν κάποια χρηματοδότηση. Mm-hmm. Η μία εξαίρεση που υπάρχει σε όσοι δήμοι είναι σε καθεστώς λειψιδρίας θα ισχύσει μέχρι τέλος του χρόνου, άρα για λίγους μήνες ακόμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντική και η κατεύθυνση που τους δίνουμε, γιατί δεν τα γνωρίζουν όλοι. Ξέρετε, οι νομοθεσίες αλλάζουν συνέχεια και έτσι είμαστε και σε αυτή τη διαδικασία να κατευθύνουμε.
2: Λοιπόν,
3: πριν,
2: πρώτο πρόβλημα στα νησιά, νερό, λειψιδρία. Δεύτερο, οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις, οι δέσεις των νησιών μεταξύ τους και με το κέντρο.
3: Είναι διαχρονικά.
2: Διαχρονικά, κάποια στιγμή όμως πρέπει να βρει η πολιτεία, το κράτος, έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσει, έτσι.
3: Ακούστε, επειδή το έχω ζήσει και σαν δήμαρχος πολύ έντονα αυτό το πρόβλημα. Είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα. Να ξεκινήσω από το τέλος, ότι πρώτα απ' όλα καταφέραμε και μάλιστα θεωρώ ότι ήμουν ένας από αυτούς που το ζήτησε μετεπιτάσεως ως δήμαρχος, να γίνουν πολυετής συμβάσεις. Δηλαδή να μην έχουμε αυτό το πράγμα κάθε χρόνο να τελειώνουν οι συμβάσεις και να μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε καινούριους διαγωνισμούς και να παίρνουν και αυτοί ένα σωρό χρόνο λόγω των ενστάσεων. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός κατά 38 εκατομμύρια στις άγονες γραμμές. Και μάλιστα αυτό έγινε όχι εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά εις βάρος του δικού μας προϋπολογισμού του Υπουργείου, που σημαίνει ότι το Υπουργείο έδωσε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Έτσι. Το θέμα όμως είναι ότι πολλές φορές δεν είμαστε και εμείς ομόφυλοι. Δηλαδή δέχεται το Υπουργείο ένα αίτημα για να δημιουργηθεί μια νέα γραμμή και όταν έρχεται η Διεύθυνση Συγκοινωνιών, Θαλασσίων Συγκοινωνιών, να ζητήσει προτάσεις, δεν είναι όλες στην ίδια κατεύθυνση. Ναι. Καταλάβατε. Δεύτερον, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα πλοία. Ναι. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πλοία. Και ένας από τους λόγους που ζητούσαμε να γίνουν πολυετοί συμβάσεις είναι για να μπορούν οι εταιρείες, έχοντας σαν δεδομένο ότι θα έχουν για κάποια χρόνια τις γραμμές, ότι θα πάνε να επενδύσουν. Αυτό τώρα μένει να το δούμε. Αυτό είναι μια πρόβλεψη που έχουμε κάνει. Εντάξει. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, το πιο μάλλον μεγάλο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι τα διαθέσιμα πλοία είναι συγκεκριμένα και μάλιστα είναι πολύ παλιά.
2: Δυστυχώς.
3: Οι επιθεωρήσεις πρέπει να είναι εξαντλητικές και ενδελεχείς, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Δεν είναι δεδομένο τίποτα. Έτσι. Και βεβαίως μετά την ευθύνη θα την έχει το Υπουργείο άμα δίνει πιστοποιητικά αξιοπλοείας χωρίς να τα δικαιούνται τα πλοία. Και γι' αυτό, να ας πούμε τώρα, μου έρχεται στο μυαλό το πρόβλημα με τη σύνδεση της παλιάς. Ο Δήμαρχος
2: φωνάζει και τα έχει δίκιο.
3: Έχει,
2: ναι,
3: απόλυτο δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο, γιατί το νησί του είναι σε ένα σημείο που ενώ ας πούμε έχει αεροπορική σύνδεση, δεν έχει σύνδεση με...
2: Λοιπόν, κύριε Φωτιμάνκο, είμαστε σίγουροι ότι κάνετε το καλύτερο, θα τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας από τη Ρόδο.
3: Καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα. Φώτης Μάγκος, Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής. Προσπαθεί, τα ξέρει τα προβλήματα. Περιμένουμε το καλύτερο από το Φώτη Μάγκο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είμαστε προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε βροχές, ίσως και καταιγίδες. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Σοπαλή 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και παραμένει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 7 βαθμούς. Τα γκόλ Ιωαννίδης και Μασούρας, θλάσσιο Τζόλης που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Αυτή η γενιά αξίζει σεβασμό. Θαυμάζω τους παίκτες μου, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πρόσθεσε. Οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο αλλά περισσότερο το αποτέλεσμα. Γερμανία-Σερβία 2-0 στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική, δεχόμενος τρίποντο σε νεκρό χρόνο. Κορυφαίος τον Ερυθρόλευκο Νοεντζάιμ, 23 πόντους και 7 rebound. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο μάτς, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα και η δική μας δεν ήταν καλή, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Συναγερμό στον Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο 14ο λεπτό του μάτς ανάμεσα σε Τρινιντάτ και τον Μπάγκο και Κουρασάο. Στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών. Ανεβάζουν ρυθμούς τα Μπόρδα και Κοντούρης. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του γύρω κάτω των 21 και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση. Από 2 γκολ πέτυχαν Αλμύρας και Κοστούλας. Αξίζουμε να παίξουμε στα τελικά, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης. Ανεβάζει στροφές στον Ολυμπιακό ο Μπέιλι, ο οποίος έχει αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Καλές εντυπώσεις αφήνει στις προπονήσεις ο Μάριους, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να κάνει σκέψεις να του δώσει φανέλα βασικού στο μάτς με τον Τριφύλλη. Το προπονητικό κέντρο που θα φιλοξενήσει την αποστολή για το διάστημα της παραμονής στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City αναζητούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, καθώς έκριναν ότι αυτό που έχει επιλεγεί στο Λέστερ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Επιστρέφει σύντομα ο Ρώτα, σε καλό δρόμο ο Στρακώσα, θέλει χρόνο Βάργα. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Β' ομάδα θα δώσει στις 11 το πρωί ο ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Χρόνο συμμετοχής θα πάρουν Λουσέ και Χατζηδιάκος. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Τσιφτσί, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Γήπεδο, συγκατοίκηση με Ολυμπιακό, NBA Europe και μέλλον της ΑΕΚ ήταν οι κύριοι άξονες της συζήτησης του Μάκη Αγγελόπουλου με εκπροσώπους του τύπου. Συμβατικά υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό. Αν χρειαστεί, θα παίξουμε στο σεφ. Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένο φαν για την ΚΑΕ, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινό παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Παίζουμε με μια επικίνδυνη ομάδα που είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράτοβιτς. Καμπάνες σε Βόλο Έλαμπετ και Πανσεραϊκό που τιμωρήθηκαν με μείον 3 και μείον 4 βαθμούς αντίστοιχα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια των play-outs στη σεζόν 2024-25. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του πρώην παίκτη της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν. Σε προχωρημένες επαφές με δύο ενδιαφερόμενους για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Θεσσαλικής ΠΑΕ, βρίσκεται ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Εκτός του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό στη φάση των 16. Το 3-3 στη League A του Nations League έκανε η Πορτογαλία που νίκησε 4-2 εκτός έδρας στη Δανία. Σε άλλα παιχνίδια, Ουαλία Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία Αυστρία 2-2 και Ισραήλ Κόσοβο 0-0. Πλήγμα στην Ανατολού Εφές με Mike James, καθώς ο Αμερικανός γκάρτ τραυματίστηκε στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα και επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας: Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 και Παρίς Ζάλγκυρης 82-78. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
1: Καθάσαμε το πλοίο και με ζέστη.
0: Δεν μπορούμε να χάσαμε το πλοίο γιατί δεν έχουμε πάρει άδεια ακόμα.
1: Στη ζωή
0: και δεν ξέρω αν θα πάρουμε.
1: Το βιβλίο.
0: Αμέσως μετά την ενημέρωση ακολουθεί ψυχαγωγία και διασκέδαση όπως πάντα. Την υγειά μας να έχουμε, το χαμόγελό μας, να αγαπάμε και να μας αγαπούν, να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Και όλα θα πάνε καλά, όλα πάμε παρακάτω λέμε. ...102,4 υποσκία από το Top FM, με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο καιρός άστατος, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον, γιατί από το πρωί εδώ στη Ρόδο ηλιοφάνεια. Συννεφάκια λίγα.
1: Κοίτα τη γαλέρα κάθε μέρα και...
0: Δεν μπορώ να ξέρω εδώ που βρίσκομαι αν στο υπόλοιπο νησί βρέχει ή κάνει καταρακτώδη βροχή. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο πουθενά, παρακαλώ πολύ, ενημερώνετε με και σε καθημερινή βάση, όχι μόνο σήμερα.
1: Και με ζέστη, yeah.
0: Ο τίτλος καλοκαιρινός, 102,4 υποσχιάν, με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικροφόνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Η ομάδα η καλή σε εγρήγορση από το πρωί. Ρένα Βενιανάκη, Μαρία Κυπριώτη στον τομέα της ενημέρωσης. Ο Κώστας ο Στρατζόπουλος ο τεχνικός μας τρέχει από το πρωί. Ο Δημήτρης ο Δρακάτης θα σας ενημερώσει ενημερωτικά λίγο αργότερα. Όχι λίγο αργότερα, ώρες αργότερα, εν πάση περιπτώσει και εν περιπτώσει πάση. Και επειδή είναι σήμερα Παρασκευή, στους δέκτες σας θα παρελάσουν τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Ο Top FM που μπορείτε να τον ακούσετε στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο.
1: Όσο δεν μου ανοίγει κι όλο περνάει από το μυαλό μου το κακό.
0: Μπορείτε να τον ακούσετε στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ό,τι κι αν πεις δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ.
0: Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εκτός από το 2241-0685-85.
1: Μου ανάλλον αγαπάς.
0: Πληκτρολογήστε στο κινητό σας το 6937-348-348.
1: Δεν θα μιλάνε οι στίχοι για γη.
0: Μπαίνετε στο Viber του σταθμού.
1: Άρτες, για εκείνες που κρατάνε τις καρδιές.
0: Μας αφήνετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, μια φωτογραφία, ένα παράπονο.
1: Κι αν σε χάσω.
0: Παράλληλα καλημέρα, καλησπέρα ή καλό βράδυ σε όλη την ομογένεια που μας ακούει, σε όποιο Έλληνα ή Ελληνίδα βρίσκεται εκτός σύνορων και μακριά από την πατρίδα.
1: Να τραγουδάω.
0: Σε λίγο θα πάμε στα καθημάς, στα αθλητικούλια μας δηλαδή.

0: και λύπη.
1: Για παράδειγμα, άμεση παρέμβαση του φίλου μου του Τσαμπίκου του Γιασιράνη, που εκτός από την καλημέρα του και τις ευχές του για καλό τριήμερο, μου λέει και ο Τάρι, ήλιος με συννεφιά. Αυτά είναι.
0: Πες μου αν άλλον αγαπάς, πες μας σε χάρη.
1: Καλημέρα και στον Κουμπαρούλη μου, το Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στο Πλατίκι Παρίσι στην ΚΟ.

0: Όλο το τρίωρο λοιπόν τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Παίζουν πολύ στους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και βασίζονται βέβαια στις επιλογές των μουσικών παραγωγών, στα airplay τους δηλαδή, αλλά και στις επιλογές του ακροαματικού κοινού των ραδιοφώνων. Η Εθνική μας το πάλεψε χθες απέναντι σε μια πολύ καλή Ολλανδία. Και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε 2-0. Με τον Ιωαννίδη και τον Μασούρα.
1: Λείψες ξαφνικά, έτσι όπως πέφτει ο ήλιος.
0: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι σαν να λυγίσαμε λιγάκι όταν τραυματίστηκε ο Τσόλης. Έτσι οι Ολλανδοί βρήκαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν έστω και προς το τέλος του παιχνιδιού.

0: Πάμε να δούμε τι είχαμε χθες. Αζερμπαϊτζάν, Λιχνεστάιν 0-0. Ισραήλ, Κόσοβο επίσης 0-0. Ελλάδα, Ολλανδία 2-2. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Γερμανία κέρδισε τη Σερβία 2-0. Είχαμε ακόμα Ιρλανδία-Αυστρία 2-2, Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1, το Γιβραλτάρ, ισοπαλία 1-1. Δανία-Πορτογαλία 2-4, έστω και χωρίς τον Ρονάλντο. Σήμερα θα παίξουν Καζακστάν-Μολδαβία, η Κύπρος με την Αρμενία. Η Λετωνία με το Μαυροβούνιο, η Πολωνία με τη Ρουμανία, τα νησιά Φερόες με τη Σλοβακία, το Βέλγιο με την Τουρκία.
1: Δεν έχει αρχή και τέλος.
0: Ουγγαρία, Γεωργία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Γαλλία, Ιταλία, ενδιαφέρον μάτς.
1: Αυτό το αίσθημα στο πιο βάθι σκοτάδι.
0: Και οι σημερινές συναντήσεις θα κλείσουν με αυτήν της Ουκρανίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Nations League έχουμε και αύριο. Φιλανδία, Αλβανία, Ισλανδία, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος, Κροατία, Αγγλία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Ισπανία, Τσεχία. Αυτά είναι τα αυριανά παιχνιδιά.

Ερυθρός Αστέρας Ανατολού ΕΦΕΣ 77-72. Και σε ένα μάτς θρίλερ έτσι όπως εξελίχθηκε, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98. Η ομάδα του Ιτούδη προηγήθηκε στο ημίχρονο και με 20 πόντους. Η Ρεάλ το γύρισε, αλλά στο τέλος και δεν κοιμάμαι. Μίλησε η εμπειρία κάποιων παιχτών από πλευρά της Χάπολ.

Για την ίδια αγωνιστική σήμερα θα παίξουν Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Παρτιζάν. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελαβίβ και η Μπασκόνια το Μιλάνο.

Στην τρίτη εθνική, στην τρίτη ποδοσφαιρική εθνική τώρα, το εκείνο που δεσπόζει είναι το διαζύγιο του Αέρα με το Στεφανίδη και η πρόσληψη, άμεση πρόσληψη του Πέτρου Ρουτιέρη στην τεχνική ηγεσία.

θυμίζω ότι για τη δεύτερη αγωνιστική η ΑΕΡΑ θα υποδεχτεί στις 4 το απόγευμα της Κυριακής στο Ρουφ. Την ίδια ώρα στο Οικονομίδιο θα παίξουν ο Ιάλισσος που θα φιλοξενήσει το Εγάλαιο. Μετά την ήττα από τον Απόλλωνα, δύσκολη έξοδος για το Διαγόρα που πάει στη Νεάπολη να αντιμετωπίσει τον Ιωνικό στις 4 της Κυριακής. Ενώ εκτός έδρας θα παίξει και ο Απόλλων Καλυθιών που θα πάει στο Βύρονα για να αντιμετωπίσει την τοπική δόξα. Το ατσάλι, υπάρχεις μόνο εσύ. Μόνο εσύ ακούσαμε από τους ΡΕΚ, η ώρα είναι 26 λεπτά μετά τις 10. Και αυτός είναι ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης.

Ενδιαφέροντα και τα αυριανά παιχνίδια της πρώτης τοπικής κατηγορίας. Αύριο Σάββατο στις 11 παρατέταρτο στην Αντιμάχια η τοπική ομάδα, ο Αντίμαχος, θα φιλοξενήσει τη Ρόδο. Στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου ο Αστέρας Παστίδας θα υποδεχθεί στην Παστίδα τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Απ' τη ρουτίνα μου βγήκα. Και το σαββατιάτικο πρόγραμμα κλείνει με το παιχνίδι των Αγίων Αποστόλων με τους Πάνθυρες να αντιμετωπίζουν τον Ηρακλή Μαριτσών. Όσα έψαχνα βρήκα. Η Κυριακή στα Σφέντι, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη, η Αναγέννηση Ασφεντιού θα υποδεχθεί τον Ευκλή στις 9 και 4 το βράδυ.

Η Τρίτη στο Παραδείσι θα ο Κλεάνθης θα παίξει με τη Δόξα Καρδάμενας. Και την ίδια μέρα στις 4 το απόγευμα στην Κρεμαστή, στο Φίλιππος Δελαπόρτας, ο Φίβος θα υποδεχθεί τον Ποσειδώνα Καρπάθου. Είσαι το πιο όμορφο νησί. Πρώτη φορά. Αυτά σε ό,τι αφορά την αθλητική μας κίνηση, ό,τι κυκλοφορεί συλλαμβάνεται.

Επαναλαμβάνω στους δέκτες σας τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα ότι έχουν διαγράψει καλή πορεία, ότι έχει διαγράψει μάλλον καλή πορεία σε ό,τι αφορά τα airplay των μουσικών παραγωγών και τις επιλογές του ακροαματικού κοινού. Του κοινού που εξακολουθεί να μαδάει τη Μαργαρίτα.

Και αν παρατηρώ καλά στη λίστα των 100 την οποία έχω στα χέρια μου από χθες το βράδυ, υπάρχουν και παλιά μέσα εδώ. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μουσική παραγωγή κάποιων ραδιοφωνικών σταθμών στην Ελλάδα ρίχνουν το βλέμμα τους και εξακολουθούν να παίζουν επιτυχίες του χθες. Και καλά κάνουν.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου για την πάταξη παράνομων ιατρικών πράξεων στο νησί, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος του Συλλόγου Μάριος Κλονάρης. Ο κύριος Κλονάρης αποκάλυψε ότι ο Σύλλογος προχώρησε σε ευνηδιαστικούς ελέγχους μετά από διαδικτυακές διαφημίσεις για τη διενέργεια ιατρικών θεραπείων σε βίλες. Αν και οι έλεγχοι απέβησαν άκαρποι, καθώς οι υπεύθυνοι αποδείχθηκαν ταχύτατοι και εξαφάνισαν τα ίχνη τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έστειλε αυστηρό μήνυμα για τις αισθητικές παρεμβάσεις όπως το Botox, τονίζοντας ότι πρόκειται για καθαρά ιατρικές πράξεις που απαιτούν εξειδίκευση και δεν μπορούν να γίνονται με το έτσι θέλω ή σε χώρους όπως οδοντιατρία, τα οποία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οφείλουν να ασχολούνται μόνο με τα δόντια. Τέλος, ο κ. Κλονάρης έκανε γνωστό ότι στη Σύνοδο των Πρόεδρων των Ιατρικών Συλλόγων στις 11 Δεκεμβρίου θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την επέκταση του ψηφιακού συστήματος MedWatch στην περιφέρεια, ώστε να εντοπίζονται άμεσα οι παράνομες διαφημίσεις και να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι όλα τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία της Ρόδου και των Δωδεκανήσων θα καλυφθούν άμεσα, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Παπαδομαρκάκης ανακοίνωσε την άμεση ανάληψη υπηρεσίας από 6.828 νέους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, αναγνώρισε το μεγάλο έλλειμμα στην παράλληλη στήριξη του νησιού, όπου έχουν καλυφθεί μόλις 56 από τις 234 εγκεκριμένες θέσεις, παραπέμποντας τη λύση στη νέα φάση προσλήψεων. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε για την κανονική λειτουργία των ολοήμερων σχολείων με προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ αποκάλυψε ότι εντόπισε 161.000 αδιάθετες ώρες στο Υπουργείο, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για καλύτερη κατανομή του προσωπικού. Έντονο προβληματισμό για την εξασφάλιση του πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία της Ρόδου, εν ώψη του χειμώνα και της αύξησης των τιμών, προκαλεί η οικονομική στενότητα του Δήμου. Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιδήμαρχος Παιδείας Ματίνα Γιαννέλη, η κρατική επιχορήγηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ δεν επαρκεί για τις λειτουργικές δαπάνες, με την κατάσταση να δυσκολεύει δραματικά μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την υποστελέχωση στην παράλληλη στήριξη, καθώς από τις 300 εγκεκριμένες αιτήσεις μαθητών στο νησί, το Υπουργείο Παιδείας έχει καλύψει μόλις τις 70. Με μία ενιαία σύγχρονη και σημαντικά αναβαθμισμένη παρουσία, η Ρόδος ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Λονδίνου τον ερχόμενο Νοέμβριο. Ο Δήμος Ρόδου, μέσω του ProTour και σε στενή συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων του νησιού, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την περαιτέρω εδραίωση του προορισμού στη διεθνή και κυρίως στη βρετανική αγορά. Το ροδιακό περίπτερο, το οποίο φέτος επεκτείνεται στα 77 τετραγωνικά μέτρα σε προνομιακή θέση απέναντι από τον ΕΟΤ, έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις επαγγελματικές B2B συναντήσεις, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις που θα δώσουν το παρόν στη Βρετανική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο των ακτοπλοϊκών και στεγαστικών προκλήσεων βρίσκεται η Αστυπάλαια παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος του νησιού Νίκος Κομινέας εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την αξιοπλοεία του πλοίου Κάλυμνος, ζητώντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας τον διπλασιασμό των δρομολογίων των Καταμαράν. Παράλληλα, ο κ. Κομινέας ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή έως 9 κατοικιών για δημόσιους υπαλλήλους. Τότε ο Δήμος συνεχίζει να επιδοτεί με 200 ευρώ μηνιαίως τη στέγαση και σύντηση εκπαιδευτικών και υγειονομικών, με το Δήμαρχο να ξεκαθαρίζει ότι η στελέχωση των νησιών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του κράτους. Σε μία ψηφιακή επένδυση για την καθημερινότητα του πολίτη προχωρά ο Δήμος Ρόδου, δημιουργώντας το πρώτο Μητρώο πράσινου και αστικού εξοπλισμού. Με τη χρήση της πλατφόρμας Green Spaces καταγράφονται ηλεκτρονικά από ειδικό συνεργείο όλα τα δέντρα, τα παγκάκια, τα φωτιστικά και οι παιδικές χαρές του νησιού. Έτσι ο Δήμος αποκτά πλήρη εικόνα για την υγεία των φυτών και τις ανάγκες συντήρησης, εξασφαλίζοντας ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών, ορθολογική διαχείριση πόρων και πάνω απ' όλα ασφαλείς και ποιοτικούς κοινόχρηστους χώρους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές, δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Lifestyle στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Συνέχεια στην εκπομπή μας με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Και ο Γιώργος ο Σαμπάνης βέβαια παίζει.

0: είναι αυτό αυτή.
1: Μάλιστα, μάλιστα, παγκόσμια ημέρα χαμόγελου λέει. Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό όπως έλεγε ο Αντρέας ο Μικρούτσικος.

Καλημέρα φίλε Μιχάλη, καλό Σαββατοκύριακο. Σ' αγαπώ και σε θέλω ακόμη. Αν μπορείς. Όχι, όχι. Ενέργειες και γεγονότα που αφορούν άλλους συναδέλφους δεν σχολιάζω. Το μόνο που μπορώ να σου πω φίλε Μιχάλη είναι, ότι στο δρόμο της ζωής, τον καθημερινό, ο καθένας ή η καθεμιά γράφει τη δική του ιστορία και αυτή είναι που μένει. Πάμε στην Ελένη Φουρέιρα, η Τζάκι Ο παίζει πολύ.

Ελένη Φουρέιρα που ήρθε και έδεσε στην Ελλάδα. Είδες τι κάνει ο Μποτία. Αλλά από ό,τι μαθαίνω πάει και ο Μποτία.

Αυτό ήταν, αυτή ήταν η Τζάκιο της Ελένης Φουρέιρα, σε ρεμίξ εκτέλεση μάλιστα. Και πάμε να ακούσουμε τον άνεμο τώρα. Άνεμος, είναι ο Λίο και η Κατερίνα Δούσκα.

Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 στη Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα σας κρατάμε συντροφιά με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Αυτός ήταν ο Άνεμος από τον Λέον Φάθενς και την Κατερίνα Διδούσκα και πάμε παρακάτω. Παίζει πολύ ο Άνεμος, αλλά παίζει πολύ και το Βάλς των Ονείρων.

Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Συμπληρώνοντας μία ώρα εκπομπής και έχοντας πολλά να πούμε ακόμα. Και πολλά να ακούσουμε.

Είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο. Είτε νοικοκυριό κάνει, είτε οδηγεί, είτε εργάζεται αυτή την ώρα. Γινόμαστε καθημερινά μεγάλη παρέα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα ιδιαίτερα στην Ομογένεια που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα, μακριά από το νησί, μακριά από το σπίτι αν θέλετε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Topfm1024.gr.
12: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού το PFM1024.gr. Από όλες τις πλατφόρμες μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά. Και το ευχάριστο για μας τους μουσικούς παραγωγούς του Top FM είναι ότι έχουμε παντού μόνο φίλους. Και καλλιτέχνες φίλους. Θυμίζω για άλλη μια φορά, πληκτρολογήστε στο τηλέφωνό σας, στο κινητό σας, 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε το μήνυμά σας, το παράπονό σας, τη φωτογραφία σας, οτιδήποτε θελήσετε. Μαρσό, γρανίτα πολεμόνι. Έχουμε ακόμα καλοκαίρι, λέτε. Πάλι συνέφιασε. Μάλιστα.

Βέβαια δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα τώρα. Χθες είχαμε δυσκολίες στην προσέγγιση των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο μας λόγω του καιρού. Αλλά σήμερα από ό,τι πληροφορούμε οι προσεγγίσεις γίνονται κανονικότατα.

Αυτά είναι. Είναι πολύ ευχάριστο σε μένα τουλάχιστον. Να ξέρω ότι και οι τέσσερις περιπτώσεις και οι τέσσερις καλές φιλίες που έγιναν κουμπαριές είναι στο ακροατήριό μας το καθημερινό. Να καλημερίσω τον Άκη και τη Δέσποινα στην Κρεμαστή. Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα. Το κουμπάρου μου τον Γιάννη τον Παπασάβα και τη Σεβαστή εκεί στην Παστίδα. Θάλασσα. Τα φιλιά μου στον Νικολό. Να καλημερίσω το Δήμο και το Δημήτρη εκεί στην ΚΟ. Το Χριστόδουλο και την Έλενα που μας ακούνε με τον Αντώνη, το βαφτιστικό μου, στη Λέμεσο. Είναι πολλά τα remix που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο κάθε εβδομάδα και ένα από αυτά σας το φέρνουμε στους δέκτες σας. Μελίνα Ασλανίδου. Εξ Γιάννης Πάριος. Άστο να πάει, άστο.

Υπάρχει ένα τραγούδι που με τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας του βρίσκεται πολύ ψηλά. Είναι ο Ηλίας ο Βρετός με το πρόστιμο. Άκρος επίκαιρο. Ιδιαίτερα εδώ στη Ρόδο με τα πρόστιμα.

0: Υπάρχουν καινούργια τραγούδια που παίζουν πολύ με την κυκλοφορία τους, με την πρώτη ημέρα κυκλοφορία τους. Σαν αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τη Στέλλα Καλή.
1: Όχι.
0: Δεν παλεύεται, λέει ο τίτλος.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου για την πάταξη παράνομων ιατρικών πράξεων στο νησί, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος του Συλλόγου Μάριος Κλονάρης. Ο κύριος Κλονάρης αποκάλυψε ότι ο Σύλλογος προχώρησε σε ευνηδιαστικούς ελέγχους μετά από διαδικτυακές διαφημίσεις για τη διενέργεια ιατρικών θεραπείων σε βίλες. Αν και οι έλεγχοι απέβησαν άκαρποι, καθώς οι υπεύθυνοι αποδείχθηκαν ταχύτατοι και εξαφάνισαν τα ίχνη τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έστειλε αυστηρό μήνυμα για τις αισθητικές παρεμβάσεις όπως το Botox, τονίζοντας ότι πρόκειται για καθαρά ιατρικές πράξεις που απαιτούν εξειδίκευση και δεν μπορούν να γίνονται με το έτσι θέλω ή σε χώρους όπως οδοντιατρία, τα οποία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οφείλουν να ασχολούνται μόνο με τα δόντια. Τέλος, ο κ. Κλονάρης έκανε γνωστό ότι στη Σύνοδο των Πρόεδρων των Ιατρικών Συλλόγων στις 11 Δεκεμβρίου θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την επέκταση του ψηφιακού συστήματος MedWatch στην περιφέρεια, ώστε να εντοπίζονται άμεσα οι παράνομες διαφημίσεις και να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι όλα τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία της Ρόδου και των Δωδεκανήσων θα καλυφθούν άμεσα, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Παπαδομαρκάκης ανακοίνωσε την άμεση ανάληψη υπηρεσίας από 6.828 νέους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, αναγνώρισε το μεγάλο έλλειμμα στην παράλληλη στήριξη του νησιού, όπου έχουν καλυφθεί μόλις 56 από τις 234 εγκεκριμένες θέσεις, παραπέμποντας τη λύση στη νέα φάση προσλήψεων. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε για την κανονική λειτουργία των ολοήμερων σχολείων με προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ αποκάλυψε ότι εντόπισε 161.000 αδιάθετες ώρες στο Υπουργείο, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για καλύτερη κατανομή του προσωπικού. Έντονο προβληματισμό για την εξασφάλιση του πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία της Ρόδου, εν ώψη του χειμώνα και της αύξησης των τιμών, προκαλεί η οικονομική στενότητα του Δήμου. Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιδήμαρχος Παιδείας Ματίνα Γιαννέλη, η κρατική επιχορήγηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ δεν επαρκεί για τις λειτουργικές δαπάνες, με την κατάσταση να δυσκολεύει δραματικά μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την υποστελέχωση στην παράλληλη στήριξη, καθώς από τις 300 εγκεκριμένες αιτήσεις μαθητών στο νησί, το Υπουργείο Παιδείας έχει καλύψει μόλις τις 70. Με μία ενιαία σύγχρονη και σημαντικά αναβαθμισμένη παρουσία, η Ρόδος ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Λονδίνου τον ερχόμενο Νοέμβριο. Ο Δήμος Ρόδου, μέσω του ΠΡΟΤΟΥΡ και σε στενή συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων του νησιού, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την περαιτέρω εδραίωση του προορισμού στη διεθνή και κυρίως στη βρετανική αγορά. Το ροδιακό περίπτερο, το οποίο φέτος επεκτείνεται στα 77 τετραγωνικά μέτρα σε προνομιακή θέση απέναντι από τον ΕΟΤ, έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις επαγγελματικές B2B συναντήσεις, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις που θα δώσουν το παρόν στη Βρετανική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο των ακτοπλοϊκών και στεγαστικών προκλήσεων βρίσκεται η Αστυπάλαια, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο δήμαρχος του νησιού Νίκος Κομινέας εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την αξιοπλοεία του πλοίου Κάλυμνος, ζητώντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας τον διπλασιασμό των δρομολογίων των καταμαράν. Παράλληλα, ο κ. Κομινέας ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή έως 9 κατοικιών για δημόσιους υπαλλήλους. Τότε ο Δήμος συνεχίζει να επιδοτεί με 200 ευρώ μηνιαίως τη στέγαση και σύντηση εκπαιδευτικών και υγειονομικών, με το Δήμαρχο να ξεκαθαρίζει ότι η στελέχωση των νησιών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του κράτους. Σε μία ψηφιακή επένδυση για την καθημερινότητα του πολίτη, προχωρά ο Δήμος Ρόδου, δημιουργώντας το πρώτο Μητρώο πράσινου και αστικού εξοπλισμού. Με τη χρήση της πλατφόρμας Green Spaces, καταγράφονται ηλεκτρονικά από ειδικό συνεργείο όλα τα δέντρα, τα παγκάκια, τα φωτιστικά και οι παιδικές χαρές του νησιού. Έτσι, ο Δήμος αποκτά πλήρη εικόνα για την υγεία των φυτών και τις ανάγκες συντήρησης, εξασφαλίζοντας ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών, ορθολογική διαχείριση πόρων και πάνω απ' όλα ασφαλείς και ποιοτικούς κοινόχρηστους χώρους. Ο καιρός άστατος, με νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές, δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
11: Με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 12 παρά 20 και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε και πολλά να παίξουμε. Ανέβηκε κι άλλο το υποσυνείδητο της Κέντης Γκαρμπή. Η ώρα είναι 12 παρά 20, πλησιάζει μεσημέρι. Ελπίζω ακόμα να είστε στη διαδικασία του καφέ όμως.

0: Top FM 102,4.
1: Είναι το FM και όπως λέει το σχετικό σπότ το διαφημιστικό, να σας θυμίσω ότι αύριο στα Άστρα θα είναι ο Γιώργος Τσαλίκης για μία και μοναδική βραδιά. Και φυσικά θα μας πει και τα 12 τσιγάρα.

0: τραγουδά κι αυτός.
1: Γιώργο Τσαλίκη, σε επαναλαμβάνω, Άστρα Live αύριο το βράδυ. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Το είπαμε χθες, θα το πούμε και σήμερα. Η πρώτη, θα έλεγε κανείς, ενθαρρυντική κίνηση από την πλευρά του Νούτη. Συμφώνησε με την εταιρεία του. Κάποια άλμπουμ να εκδοθούν σε βινήλιο. Και σε περιορισμένα αντίτυπα βέβαια. Και πάνω σε αυτές τις συλλογές ο ίδιος έβαλε δύο λέξεις. Καλή ακρόαση εύχεται ο Νότης.
2: Έναν θάνατο μες της καρδιάς μου μπήκες.
1: Είναι στιγμές αποτυπωμένες, είναι στιγμές που δεν φεύγουν από το μυαλό, είναι στιγμές που χάσαμε αεροπλάνο.

Πρέπει να πω ότι τρέχει και ένας διαγωνισμός στο Facebook για τα μέλη του Public.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση γενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Γαλάζιο. Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
3: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ.
0: Πάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής με χορηγό μας στο Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
1: Τώρα για μας.
0: Και μπαίνουμε στην πρώτη δεκάδα της σημερινής μας λίστας.
1: Δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.
0: Κάποιες ανακατατάξεις υπάρχουν.
1: Υπάρχει.
0: Χωρίς μεγάλες και ουσιαστικές μεταβολές. Πάμε να τις ακούσουμε όμως.
1: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη.
0: Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 12.
1: Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι.
0: Και είμαστε στο νούμερο 10.

Τη Δευτέρα του Αντώνη Ντουρέμου στη 10η θέση της λίστα μας. Στην 9η θέση τώρα έπεσε σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα η Άννα Βύση με την τελευταία της επιτυχία που έχει τίτλο «Όχι γιατί».

Αναβήσει στη θέση νούμερο 9 με το όχι γιατί, μια θέση πιο πάνω τώρα, στο 8. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Και επειδή μεσημέρια σε εκεί θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη, στο Πιέρ, στη νέα μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για όλους σας. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Σφορές μονάχα λογιαμένου, με πράξη σου μιλώ.
0: Και αν βραδιάσει και το τέλειο πλάνο περιλαμβάνει για απόψη και κάτι άλλο, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία του κρέατος. Με αριστουργηματικές ταλιάτες να σε περιμένουν για ένα premium δείπνο. Και Air Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η γεύση έχει το δικό της προορισμό στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Σε

Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν στο 8, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έχουμε μπει στη δεκάδα ήδη. Καλημέρα Γιάννη.

Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και εμείς πάμε στο χορηγό μας. Κάνε μια παύση από τη μέρα σου. Είναι περασμένες 12 και το πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σου. Έλα τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στα νερά για να γεμίσεις μπαταρίες. Και για το κλείσιμο της μέρας δώσε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Το βράδυ τα φώτα στο πιέρ χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν τη τιμητική τους. Τη ζωή μου προχώρησα. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα. Ζήσε την κάθε σου στιγμή μοναδικά. Αυτός είναι ο χορηγός μας. Και εμείς είμαστε στο 4 τώρα με την Κατερίνα Τηλιόλιου και την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Το ξέρω, Γιάννη, ότι έχει πολλούς από αυτούς, το ξέρω.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου για την πάταξη παράνομων ιατρικών πράξεων στο νησί, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος του Συλλόγου Μάριος Κλονάρης. Ο κύριος Κλονάρης αποκάλυψε ότι ο Σύλλογος προχώρησε σε ευνηδιαστικούς ελέγχους μετά από διαδικτυακές διαφημίσεις για τη διενέργεια ιατρικών θεραπείων σε βίλες. Αν και οι έλεγχοι απέβησαν άκαρποι, καθώς οι υπεύθυνοι αποδείχθηκαν ταχύτατοι και εξαφάνισαν τα ίχνη τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έστειλε αυστηρό μήνυμα για τις αισθητικές παρεμβάσεις όπως το Botox, τονίζοντας ότι πρόκειται για καθαρά ιατρικές πράξεις που απαιτούν εξειδίκευση και δεν μπορούν να γίνονται με το έτσι θέλω ή σε χώρους όπως οδοντιατρία, τα οποία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οφείλουν να ασχολούνται μόνο με τα δόντια. Τέλος, ο κ. Κλονάρης έκανε γνωστό ότι στη Σύνοδο των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων στις 11 Δεκεμβρίου θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την επέκταση του ψηφιακού συστήματος MedWatch στην περιφέρεια, ώστε να εντοπίζονται άμεσα οι παράνομες διαφημίσεις και να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι όλα τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία της Ρόδου και των Δωδεκανήσων θα καλυφθούν άμεσα, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Παπαδομαρκάκης ανακοίνωσε την άμεση ανάληψη υπηρεσίας από 6.828 νέους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, αναγνώρισε το μεγάλο έλλειμμα στην παράλληλη στήριξη του νησιού, όπου έχουν καλυφθεί μόλις 56 από τις 234 εγκεκριμένες θέσεις, παραπέμποντας τη λύση στη νέα φάση προσλήψεων. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε για την κανονική λειτουργία των ολοήμερων σχολείων με προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ αποκάλυψε ότι εντόπισε 161.000 αδιάθετες ώρες στο Υπουργείο, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για καλύτερη κατανομή του προσωπικού. Έντονο προβληματισμό για την εξασφάλιση του πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία της Ρόδου, εν ώψη του χειμώνα και της αύξησης των τιμών, προκαλεί η οικονομική στενότητα του Δήμου. Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιδήμαρχος Παιδείας Ματίνα Γιαννέλη, η κρατική επιχορήγηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ δεν επαρκεί για τις λειτουργικές δαπάνες, με την κατάσταση να δυσκολεύει δραματικά μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την υποστελέχωση στην παράλληλη στήριξη, καθώς από τις 300 εγκεκριμένες αιτήσεις μαθητών στο νησί, το Υπουργείο Παιδείας έχει καλύψει μόλις τις 70. Με μία ενιαία σύγχρονη και σημαντικά αναβαθμισμένη παρουσία, η Ρόδος ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Λονδίνου τον ερχόμενο Νοέμβριο. Ο Δήμος Ρόδου, μέσω του ΠΡΟΤΟΥΡ και σε στενή συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων του νησιού, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την περαιτέρω εδραίωση του προορισμού στη διεθνή και κυρίως στη βρετανική αγορά. Το ροδιακό περίπτερο, το οποίο φέτος επεκτείνεται στα 77 τετραγωνικά μέτρα σε προνομιακή θέση απέναντι από τον ΕΟΤ, έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις επαγγελματικές B2B συναντήσεις, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις που θα δώσουν το παρόν στη Βρετανική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο των ακτοπλοϊκών και στεγαστικών προκλήσεων βρίσκεται η Αστυπάλαια, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος του νησιού Νίκος Κομινέας εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την αξιοπλοεία του πλοίου Κάλυμνος, ζητώντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας τον διπλασιασμό των δρομολογίων των καταμαράν. Παράλληλα, ο κ. Κομινέας ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή έως 9 κατοικιών για δημόσιους υπαλλήλους. Τότε ο Δήμος συνεχίζει να επιδοτεί με 200 ευρώ μηνύως τη στέγαση και σύντηση εκπαιδευτικών και υγειονομικών, με το Δήμαρχο να ξεκαθαρίζει ότι η στελέχωση των νησιών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του κράτους. Σε μία ψηφιακή επένδυση για την καθημερινότητα του πολίτη, προχωρά ο Δήμος Ρόδου, δημιουργώντας το πρώτο Μητρώο πράσινου και αστικού εξοπλισμού. Με τη χρήση της πλατφόρμας Green Spaces, καταγράφονται ηλεκτρονικά από ειδικό συνεργείο όλα τα δέντρα, τα παγκάκια, τα φωτιστικά και οι παιδικές χαρές του νησιού. Έτσι, ο Δήμος αποκτά πλήρη εικόνα για την υγεία των φυτών και τις ανάγκες συντήρησης, εξασφαλίζοντας ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών, ορθολογική διαχείριση πόρων και, πάνω απ' όλα, ασφαλείς και ποιοτικούς κοινόχρηστους χώρους. Ο καιρός άστατος, με νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές, δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, είμαστε στην πρώτη τριάδα. Θέση νούμερο 3, ο Θοδωρής Οφέρης με το «Είπες». Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι και ώρα να πούμε καλημέρα στους φίλους και τις φίλες μας. Να χαιρετήσουμε την ομογένεια και να επενέψουμε το σπίτι μας λίγο-λίγο. Για να μην πέσει να μας πλακώσει.

0: Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάγο και την οικογένειά του. Καλημερίζω δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα. Λέμε καλημέρα στον Τεότο Μοσχού που είναι μαζί μας. Λέμε καλημέρα στον Τσαμπίκο, τον Γιασιράνη επίσης. Στο Λάζαρο τον καλημέρι. Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Παναγιώτη, τον Τρουμούλη και την οικογένειά του εκεί στην Go, DJ Montana, άνθρωπος σφραγίδα του νησιού της Κόπος τον αποκαλώ. Καλημερίζω τον Γιώργο τον Πολυχρόνη, καλημέρα Σκύπη.
1: Για να μου δείξεις να χαπώς με θες, έλεγες ψε...
0: Καλημέρα στη Ράνια την Καλού που μας ακούει στο Πυθαγόριο, στη Σάμμο. Άλλη μια φίλη από το Πυθαγόριο, καλημερίζω τη Βούλα τη Λουλουργά.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες...
0: Λέμε καλημέρα στον Γιώργο τον Πετρόπουλο που είναι μαζί μας, τον Βασίλη το Ψηλάκι στα Κοσκινού.
1: Είπες και τι δεν είπες.
0: Την αγαπημένη μου κουμπαρούλα Δέσποινα Αμφίτσα Δελαπόρτα, τον Μιχάλη του Παπαντονίου, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, το Σταύρο το Σαλακενό, το Σέργιο τον Κασάπη. Καλημερίζω τον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης.

0: Καλημέρα στο Σάββα τον Παούρη που είναι μαζί μας, στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στον Απόστολο τον Μπονιά, στο σεφ της εκπομπής, τον Γιώργο τον Φρατζή. Καλημερίζω το φίλο τον Άλκη τον Πανάκη εκεί στη Βάρκιζα, στην Αθήνα. Τον Αντώνη τον Βεργαδί, τον Χρήστο τον Κουμινάκη, το Σάββα τον Σκαμπύλη. Το Δήμο τον Γρηγοριάδη, τον Νίκο τον Χούλη, τον Παράσχο τον Φλεβαρά. Λέμε καλημέρα στον Τίμο τον Ξανθόπουλο, τον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, τον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά. Καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Ξουλεή και την παρέα του στην Αυστραλία, στη μακρινή Αυστραλία. Καλησπέρα βέβαια και σε όλη την ομογένεια που είναι μαζί μας καθημερινά. Πάμε παρακάτω. Καλημερίζω τον Νίκολα τον Τριπολίτη, τον Δημήτρη τον Δογιάμα, την αγαπημένη τη Ρένα τη Μαλοΐνα. Τον καθηγητή μας τον Θανάση του Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα! Το Τζίμι τον Μποζατζή, το Μανώλη τον Κριτικό, το Γιώργο τον Διακοσάβα. Είναι αθώα. Το Διονύση τον Αρβανιτάκη, την Ειρήνη την Αναστάση, τον Ιμπραήμ Νταουζατζή.
1: Κι αν έχεις δείξει
0: τη Μαρία τη Χατζησταμάτη, τον Αντρέα τον Τσακμακίδη.
1: Χαρακτήρα.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον Αντρέα τον Σταύρου, στο Σάββα τον Καστάνια, στο φίλο μας τον Σάβα.
1: Το ξέρω τι θα συμβεί.
0: Στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στο Μιχάλη τον Μπαργιανάκη, στο Δημήτρη τον Γλώσση. Στο δημιουργό μας τον Νίκο τον Ορφανίδη στον Αρχάγγελο.
1: Όλες του κόσμου τις ματιές
0: τις... Στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Στο Γιάννη τον Αμαδή στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού. Στον άνθρωπο του χιούμορ τον Χρήστο τον Κώστα.
1: Έχω πλέξει.
0: Στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά. Στο Μανώλη τον Κούτρι. Στη Ζωή Χατζη Νικόλα. Σε όλο τον κόσμο που είναι μαζί μας και σήμερα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε στο νούμερο 2.

Τώρα, ο θόρυβος για τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη δεν έχει κοπάσει ακόμα. Και ακόμα φαίνεται, αυτό μάλλον φαίνεται από την αγάπη του κόσμου και των μουσικών παραγωγών του ραδιοφώνου που τον καταντάσσουν με τις ώρες τις μικρές στο νούμερο 1.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και στο γιο Γιάννη τον Παπασάβα στην Παστίδα. Και στο Δήμο τον Καραγιάννη και την ομάδα του στην ΚΟ, στο Πλατίκι Παρίσι. Και στον Άκη και τη Δέσποινα στην Κρεμαστή. Μας ακούνε ο Χριστόδουλος και η Έλενα στη Λεμεσό.

Πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε τώρα. Με τραγούδια για παλιόπαιδα. Με τραγούδια 8 φορές πλατίνα, όπως το ακούτε.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της τρίτης ώρας εκπομπής που είναι το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλα τα παιδιά εκεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα και μας περιέβαλε με αγάπη. Στο νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Σας αφήνω εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλά να περνάτε και τα ξαναλέμε και πάλι.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241074179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
7: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε για λίγο διαδικτυακό καφενείο για να το κάνουμε πιο νωρίς σήμερα. Συνήθως παρατέταρτο, αλλά θα βγάλω το σμπουλάκι για να πούμε για ταινίες παρατέταρτο. Οπότε να δω τι σας απασχολεί, τι σας προβληματίζει, τι θέλετε από τη ζωή μου, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μπράβο στην Χολύπτη, λέει για τραγουδάρα. Ξεκινάμε από αυτά τα μπράβο στην Χολύπτη, τα λέμε όλα. Ανεβάστε τις εκπομπές σας παρακαλώ. Πολύ ευχαριστώ, αλλά πού, δεν έχω καταλάβει. Ο Δημήτρης μου λέει ότι ο Πιλάβιος ήταν από το 2000 στο 2024 και τώρα επέστρεψε για δεύτερη φορά. Ένας άλλος φίλος που λέει το όνομά του λέει ότι έχω δίκιο εγώ, είχε έρθει σαν νομικός συμβούλος της ΠΑΕ μετά την προεδρία του. Λοιπόν, έχεις πει ότι στο μπάσκετ άμυνα μπορεί να όλοι να παίξουν. Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό και απελπίζομαι. Πιστεύεις θα παίξουν άμυνα ή πρέπει να πάρει παίχτες τριάρι και ίσως και άσο? Όχι και δύο. Δύο μου φαίνονται υπερβολικοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο παίρνει παίχτες. Δεν θυμάμαι καμία χρονιά που να έχει ξεκινήσει και να έχει τελειώσει με τους ίδιους ακριβώς. Κάποιοι έρχονται και κάποιοι φεύγουν. Οπότε νομίζω ότι κάποιες προσθήκες θα γίνουν, θα δούμε τώρα πώς. Αλλά και αυτό με την άμυνα κτλ. Είναι για μένα η απουσία του Μιλουτίνοφ ακόμα δημιουργεί μια θολή εικόνα για το τι είναι ο Ολυμπιακός αυτός ο εφετινός. Έτσι, δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι μπαίνει ο Ντάνστον και προσφέρει περισσότερα από τον Χολ και τον οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε, έχει περάσει από το 5, κάτι σημαίνει. Θυμάσαι που έβριζε τον Μπαρτζόκα, την παίζει επίθεση. Φέτος γύρισε στην πιφτέκα και μιλάς για άμυνα κλόουν κάρπετ. Μάλιστα. Ποτέ δεν έβριζα τον Μπαρτζόκα. Ένα. Δύο. Ποτέ δεν έβριζα τον Μπαρτζόκα ότι δεν παίζει επίθεση. Ποτέ δεν έχω γυρίσει κανένα μπιφτέκι και δεν μιλάω για άμυνα. Εγώ μιλάω για ομάδες οι οποίες παίζουν καλά. Και οι ομάδες οι οποίες παίζουν καλά είναι αυτές που στον καιρό μας είναι αποδοτικές. Δηλαδή αυτό το μπάσκετ κερδίζει στο τέλος. Το μπάσκετ το οποίο παίζουν ομάδες οι οποίες βάζουν εύκολα στην επίθεση πόντους. Εκτός αν έχει λήξει κανένας τελικός στο Final Four 62-63 και μου διαφεύγει της προσοχής. Πάμε παρακάτω. Πες κάτι και για τον James. Τι να πω για τον James, ρε παιδί μου, αυτά είναι όλα να μην σου συμβούν, να πούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να σταματήσει την καριέρα του από αυτό το τραυματισμό. Ο οποίος το είδε ήταν πραγματικά σοκαριστικός. Και έχει δίκιο ο Ηράκλης από την Πάτρα. Είναι ένας παίκτης που τον είδαμε στον Κολοσσό. Εμείς πρώτοι τον είδαμε στην Ευρώπη, τον James. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και μετά έκανε τη μεγάλη καριέρα που έκανε σε όλες αυτές τις ομάδες που τίμησε. Λάω λίγο σαν να το κόψε. Δεν το κόψε, αλλά δεν ξέρω. Είναι 35-36 και το τραυματισμός είναι πολύ σοβαρός. Χωρίς τον Τζόλι, με τον Καρέτσα στα κόκκινα, δεν θα είναι εύκολο με τη Γερμανία. Δεν είναι μόνο, πώς το λένε, ο Καρέτσα στα κόκκινα. Είναι όλοι στα κόκκινα. Τουλάχιστον αυτό είδα εγώ χτες. Γι' αυτό υπήρξαν και κάποια λάθη, τα οποία ήταν λάθη κόπωσης. Ειδικά στη στην άμυνα, στις πάσες, σε αυτά, εν πάση περιπτώσει, που επιχειρούσε η ομάδα να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί αυτά κυρίως επιχειρούσε να κάνει. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί έφυγε ο Φάλ για να έρθει ο Ντάνστον. Εντάξει, θέλω να πω και ο Φάλ νομίζω κάπως είχε κάνει το κύκλο του. Κάποιο σχόλιο για τον Τσιπά και την εξέλιξή του. Κωνσταντίνο μου, τον Τσιπά νομίζω τον θυμόσαστε όταν χάνει. Δεν έχασα να μάθει, σήμερα το θυμηθήκατε. Εντάξει. Δεν είναι ζήτημα μωρέ εξέλιξη και οπισθοχώρηση. Στο τένις αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή, οι παίχτες ξεκινάνε εγκαζωμένοι και μετά σιγά σιγά, πώς να το πω, χάνουν κάτι της. Εξαιρουμένων αυτών των τεράτων. Έτσι, του Φέντερερ, του Τζόκοβιτς και του Ναδάλ, που όχι μόνο κυριάρχησαν στον πλανήτη αυτό για καμιά δεκαπενταριά χρόνια και βάλε, αλλά μπέρδεψαν και πάρα πολύ τον κόσμο, ο οποίος δεν παρακολουθούσε τέννις προηγουμένως. Και το ανακάλυψε ο τέννις χάρη σε αυτές τις φοβερές και τρομερές, ας πούμε, μονομαχίες. Και πιστεύει ότι όλοι μπορεί να γίνουν Τζόκοβιτς, μπορεί να γίνουν Φέντερερ, όχι σε ό,τι έχει να κάνει με την κλάση τους, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάρκεια της απόδοσής τους. Αυτοί οι τρεις είναι. Η απόλυτη εξαίρεση, θα βαρεθώ να το λέω, δεν γίνομαι όμως κατανοητός. Απλά σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην ιστορία του τένις κανείς ο οποίος να είχε σοβαρές διακρίσεις πάνω από 31 χρονών. Σοβαρές διακρίσεις στο τένις έχουν οι μικροί. Αυτοί που ξεκινάνε δεν τους ξέρουν καλά, παίρνουν κανένα grand slam, σκαρφαλώνουν στην κορυφή του ATP, έχουν καλές κληρώσεις στα τουρνά που παίρνουν μέρος στη συνέχεια, στα 500, στα 1000. Λοιπόν, και κάνουν στρογγυλοκάθεντα, ας πούμε, στη δεκάδα για κάποια χρόνια. Έτσι έγινε και με τον Τσιπά. Όταν φύγεις από εκεί, γίνεται δύσκολο, γιατί οι αντίπαλοι που παίζεις στα τουρνά είναι όλοι από τα ψηλά πατώματα. Και δεν γίνεται με τον Τσιπά μόνο. Αυτό γίνεται και με τον Μέντβεντεφ, γίνεται και με τον. Με όλη τη φουρνιά του, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχει μείνει και κανένα. Πλην του Σβέρεφ, ο οποίος είχε αυτόν τον τρομερό τραυματισμό, έμεινε 1,5 χρόνο έξω περίπου και με κάτι άλλες περιπέτειες δικαστικές κτλ. Είχε χάσει λίγο το μυαλό του. Όλοι οι άλλοι ανάλογης ηλικίας κουκουρούκου. Ή κουκουρούμπες, όπως ο Κύριος, παραδείγματος χάρη.

Οι Ολλανδοί ήταν σαν στο δεύτερο μήχρονο να βάλανε τους καλούς. Κάνανε λάθος στην αρχή. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν νομίζω ότι κάποιος προπονητής λέει α, κρατήσω τους καλούς, θα τους βάλω μετά. Ας πούμε. Δεν είναι. Νομίζω ότι αυτοί που μπήκαν στο δεύτερο μήχρονο πρώτα απ' όλα ήταν. Είναι όντως πολύ καλοί παίχτες και ακριβοί παίχτες. Ο Riders αυτοί είναι πολύ καλοί παίχτες. Όχι όμως ότι αυτοί που ξεκινήσαν το παιχνίδι είναι τίποτα φτηνή και δεύτερη διαλογή. Δηλαδή, ο Φαν Μπόμελ είναι, θεωρείται από τα πολύ μεγάλα assets, ας πούμε, αυτής της ομάδας. Έρχεται με ένα τραυματισμό, είναι αλήθεια, αλλά έχει βρει τα, πώς το λένε, τα πατήματά του και, εν πάση περιπτώσει, φέτος έχει και κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη χρονιά. Δεν ήταν καλός. Έτσι, μπήκε ο Long, ο οποίος παίζει στην Νάπολη, θυμίζω, δεν παίζει καν στην Ολλανδία, και τους έδωσε πλάτος, τους έδωσε τρεξίματα, τους έδωσε σέντρες, τους έδωσε πολλά πράγματα γενικώς. Είναι ομάδα με πολλούς παίκτες. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι 5-6 παίκτες που θα μπορούσαν σε αυτή την ομάδα να είναι άνετα βασικοί, οι διάφοροι Χάπκο, Σίμονς, Μπρόμπι κτλ. Λείπανε κιόλας. Ο Μάλεν, ας πούμε. Δηλαδή, έτσι είναι. Οι μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου ιστορικά είναι ομάδες με μεγάλο βάθος. Εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, την πολυτέλεια να έχουμε έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να μπει και να παίξει στο Καρέτσα όσο καλά παίζει ο Καρέτσας. Έλειπε και ο Κωνσταντέλιας. Εγώ λέω ότι σε αυτήν την ομάδα θα ήταν χρήσιμος ο Πέλκας. Δεν ξέρω γιατί δεν τον πήρε ο Γιωβάνοβιτς. Ενδεχομένως εκτιμάει ότι μεγάλωσε. Αλλά θα ήταν χρήσιμος, ειδικά στο χθεσινό ματς. Εντάξει, κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις. Ναι, σίγουρα συμφωνώ ότι στο τέλος θα έπρεπε να υπάρχει λίγο καλύτερη διαχείριση. Αλλά αυτά είναι εύκολα να τα λες βλέποντας τα παιχνίδια στην εξέδρα ή στην τηλεόραση με στο γήπεδο είναι αλλιώς.

0: άλλο φίλο λέει: καημένοι από τη ζωή σου, δεν θέλουμε κάτι. Κάνει τη δουλειά σου και χαλάρωση. Και να θέλατε κάτι από τη ζωή μου, ρε φίλε. Τι να σα δώσω δηλαδή εγώ από τη ζωή μου, ξέρω, αίμα, τι θέλετε, τι ακριβώ. Λοιπόν, μη διαβάζεις μηνύματα που σε προσβάλλουν, διαφωνούμε σε όλα, αλλά άμα τους τα διαβάζεις θα συνεχίσουν να σε προσβάλλουν, όχι τοξικότητα. Φίλε, τα μηνύματα που βρίζουν και προσβάλλουν είναι ατελείωτα, ειδικά σε, κατά περιόδους. Δηλαδή είτε τα διαβάζεις είτε τα διαβάζεις, αυτοί που θέλουν να σε προσβάλλουν θα σε προσβάλλουν και θα νομίζουν ότι σε προσβάλλουν. Τελικός Κωνσταντινούπολη 2012, Τσεσικά, Ολυμπιακός 61-62. Λιγότερα από τις πόσες που ανέφερες. Πολύ σωστά. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε? 14, έτσι. Δηλαδή καληνύχτα και έφεξε. Μπορεί να βρει και με λιγότερους πόντους παλιότερα, ας πούμε. Έχει. Και το γυναικείο έχει ακόμα λιγότερους. Αλλά αλλάζουν οι εποχές. Ο Κώστας λέει ότι την αξίζει μια Ευρωλίγκα ο Τζέιμς και όπως φαίνεται δεν θα την πάρει, τουλάχιστον όχι ως πρώτο βιολί. Αν επιστρέψει ο Τζέιμς, Κώστα μου, το πρώτο βιολί θα προσπάθησε να κάνει όπως έκανε πάντα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα την πάρει την ομάδα την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, τι ακριβώς βοήθεια μπορεί να προσφέρει κάποιος σε θέματα διαιτησίας σε ένα σύλλογο, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, γιατί προφανώς άκουσε το Διονύση που είπε ότι ο Σοφοκλής Πυλάβιος έχει λόγο και για θέματα διαιτησίας. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι ότι θα πάρουν τον Πυλάβιο να πιάνουν τους διαιτητές και να στείλουν τα παιχνίδια. Είναι ότι ως άνθρωπος ο οποίος είναι χρόνια στο κουρμπέτι, έχει υπάρξει πρόεδρος της Ομοσπονδίας κτλ. Δύο κουβέντες να σου πει για το πώς πρέπει να συμπεριφερθείς, παραδείγματος χάρη, με έναν ξένο διαιτητή που θα έρθει, μπορεί να στις πει. Και με έναν Έλληνα διαιτητή μπορεί να στις πει. Αυτό είναι το συμβουλευτικό του πράγματος στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον έτσι νομίζω. Και όταν μιλάμε για την Ελλάδα, ξέρει σίγουρα ο Πυλάβιος και όλη την ανθρωπογεωγραφία του χώρου. Δηλαδή, προέδρους ενώσεων, ποιος είναι τι. Δηλαδή, μπορεί, παιδάκι μου, τουλάχιστον να σε προετοιμάσει. Πάμε στον Νικολακό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Κύταρο, live, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. Βασιλική 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες άξεγαστες επιτυχίες. Κιταρολive.gr. Προπόληση more.com.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλώς τον κύριο Κώστα μας, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Ολυμπιακός έχουν κάνει την τελευταία προπόνηση πριν πάρουν το κλασικό ρεπό τους για να πάει η ομάδα Δευτέρα-Τρίτη στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της για το παιχνίδι για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Αρχίζουν να γυρνάνε σιγά σιγά και οι παίκτες, οι Έλληνες πρώτα, οι Ευρωπαίοι γενικά κλπ. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα. Απλά ξέρεις, με την ευκαιρία τώρα που είναι διακοπή πρωταθλήματος και εθνικές ομάδες, βλέπουμε ότι όλο και υπάρχουν δηλώσεις παικτών του Ολυμπιακού στις πατρίδες τους. Πριν από λίγο είδα μία του Φρόιλερ, γιατί μίλησε για το παιχνίδι της Εθνικής Ελβετίας και το ρώτησαν, ήταν εκπροσώπησε τους συνέντευξη τύπου τους παίκτες της Ελβετίας. Ήταν ο προπονητής ο Γιακίνη και ο Φρόιλερ. Και το ρώτησαν πώς πάνε στην Ελλάδα και αυτά, και το παιδί είπε τα καλύτερα. Η οργάνωση λέει είναι φανταστική. Φρόντισαν για μένα, λέει, τα πάντα, από το σχολείο για τα παιδιά, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όλα όσα συνοδεύουν μία μεταγραφή. Okay, υπάρχει, λέει, διαφορά με το Ιταλικό πρωτάθλημα, αλλά συνεχίζουμε και στην Ευρώπη. Ήταν δηλαδή πολύ έτσι ζεστός και πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα του μέχρι τώρα στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό ο Φρόιλερ, και απλά το συνδύασα με το ότι κι άλλος ένας παίκτης του Ολυμπιακού που δεν συνέντευξε σήμερα στην Αμπόλα, ο Ζώτα, μίλησε και αυτός πάρα πολύ έτσι κολακευτικά για όσα βρήκε στην Ελλάδα, για την προσαρμογή την οποία είχε και ήταν πολύ γρήγορη από την εικόνα που είχε, που έχει πλέον και από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού με τους πολλούς Πορτογάλους και από το κλαμπ γενικά, και σκέφτηκα ότι τελικά βλέπουμε ότι οι δύο μέχρι τώρα πιο πετυχημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι αυτές, ο Φρόιλερ και ο Ζώτα. Και μέχρι τώρα δεν ξέρω αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Μακάρι να είναι και πολλές άλλες να γίνουν επιτυχημένες. Και γιατί
0: μακάρι
1: όχι,
0: και αυτοί
1: αλλά
0: να συνεχίσουν να παίζουν καλά.
1: Και μακάρι ναι, αλλά απλά σκέφτηκα το εξής, ότι είδες δύο παίχτες οι οποίοι προσαρμόστηκαν πιο εύκολα, προσφέρουν τα περισσότερα και είναι χαρούμενοι, βγαίνουν και το λένε ας πούμε και στην πατρίδα τους, ξέρω εγώ, ένα στην Πορτογαλία, ο άλλος στην Ελβετία, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο ρε παιδί μου εν τέλει. Αυτό θέλω να πω, εν τέλει τίποτα δεν είναι τυχαίο, ότι είναι όλα κομμάτια ενός puzzle τα οποία μπαίνουν το ένα δίπλα από το άλλο, και όσο πιο καλά τα βάλεις και γρήγορα, τόσο πιο θα πάρεις πράγματα ας πούμε. Όταν τα κομμάτια δεν φτιάχνονται σωστά, δεν τα βρίσκεις, έχεις θέματα ας πούμε.
0: Κοίτα, δεν είναι τυχαίο όμως ότι και οι δύο αυτοί παίζουν περισσότερο έτσι από όλους, από όσους ήρθαν.
1: Παίζουν περισσότερο γιατί παίζουν καλύτερα.
0: Ή γιατί πήραν ευκαιρίες, ή γιατί δεν υπάρχει άλλο στη θέση τους.
1: Τώρα παίζει ρε Σικάρπε, δεν έπαιζε.
0: Εντάξει,
1: τώρα τρία παιχνίδια.
0: Δεν ήταν και έτοιμος να μπει, το ξέρει και ο ίδιος. Δηλαδή από την ώρα που είναι έτοιμος παίζει, ας πούμε.

0: πούμε, ο Ζώτα το ρωτάνε πώς προέκυψε η ευκαιρία να πας στον Ολυμπιακό και λέει αυτό ήταν το κατάλληλο βήμα. Μου επιτρέπει να είμαι σε ένα μεγάλο σύλλογο, το μεγαλύτερο αναμφίβολα στην Ελλάδα, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω Ευρώπη, να παίζω βασικός όπως λες και εσύ ας πούμε. Ήταν λέει κάτι που μου έλειπε σε σύγκριση με την περσινή περιπέτειά μου στην Μπεσίκτας. Περιπέτεια, δεν εννοεί στην κυριολεξία περιπέτεια, ξέρει την παρουσία του στην Μπεσίκτας. Λέει, τη θεωρώ μια απίστευτη ευκαιρία λόγω του συλλόγου όσων εκπροσωπεί και τις δυνατότητες να ξεχωρίσω τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Δηλαδή τέτοιους παίχτες θέλουμε ανεξάρτητα αξίας, δηλαδή δεν είναι ο Ζώτα σίγουρα ο καλύτερος παίχτης που έχει πάρει ο Ολυμπιακός ας πούμε εδώ και χρόνια, ούτε καν φέτος νομίζω, αλλά έχει σημασία να βλέπεις παίχτες να είναι έτσι όπως είναι ο Ζώτα και από... διάθεση και από να είναι όλα καλά, δηλαδή πώς να το πω, ή από αυτά το Φρόιλερ να τον ακούς να λέει πηγαίνει στην Ελβετία και να λέει ότι είναι φανταστική οργάνωση, ότι για μένα φρόντισαν τα πάντα, ξέρω εγώ, ότι οκ, είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα σίγουρα από το Ιταλικό, αλλά είμαι εδώ, είμαι ευχαριστημένος, παίζω στην Ευρώπη, ξέρω εγώ κλπ. Τέλος πάντων τα λέω αυτά γιατί αυτές οι μικρές λεπτομέρειες εν τέλει κάνουν τη διαφορά και νομίζω ότι χρειάζονται και από τους άλλους έτσι, παίχτες που πήρε ο Ολυμπιακός παρόμοια στο εξωτερικό τη λένε τη λέξη δέσμευση ας πούμε, διάθεση δηλαδή πραγματική να παίξουν ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί βλέπουμε αυτά τα παιδιά είναι ο ένας 34.
1: Κοίταξε να δεις, είναι και πάντα βέβαια 28, τι μυαλά κουβαλάς στο κεφάλι σου. Δηλαδή, αν εσύ ας πούμε πιστεύεις είναι, ότι ναι, είσαι για το αγγλικό όλα ποδόσφαιρο και σε έφεραν τα πράγματα εδώ, πάντα έχεις πρόβλημα. Αν έχεις πάει στο αγγλικό ποδόσφαιρο, δεν έχεις προκόψει και λες κάτσε ρε φίλε να δω εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί έχω και μια καριέρα μπροστά μου, πρέπει να τη σώσω, σκίζεσαι. Αυτό είναι το.
0: Είναι πολλά.
1: Ξέρεις πόσοι παίχτες από αυτούς που έχουν έρθει από την Αγγλία έχουν παίξει στην Ελλάδα ποδόσφαιρο κανονικό? Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν. Μπορεί να είναι και κάποιος που να μου διαφεύγει.
0: Παίξει κάποιοι, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο.
1: Ρε παιδί μου, και δεν λέω για τον Ολυμπιακό. Σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι, δεν είναι. Ναι. Ναι, δεν ανεβαίνει σε επίπεδο σίγουρα. Ναι, εντάξει, το Ζώτα ναι, τον πήραμε, ήταν και πέρσι στην Μπεσίκτας, ας πούμε ότι ήρθε από την Τουρκία και αυτά, αλλά. Ναι.
1: Και λέω από την Premier League, γιατί αυτοί που έρχονται από χαμηλότερες κατηγορίες
0: είναι
1: διαφορετικό λίγο το πράγμα.
0: Ή και ο Σάλιακας, βλέπεις το παιδί ας πούμε, είναι ευτυχής που είναι εδώ και τα δίνει όλα. Αυτά που μπορεί να δώσει, δεν είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ σίγουρα, ούτε ο ιδανικός που έχουμε στο μυαλό μας, να είμαστε ρεαλιστές, αλλά βλέπεις ας πούμε ότι... τα δίνει και είδες και επέστρεψε και στην εθνική και παίζει ξέρω εγώ και λοιπά. Τέλος πάντων.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Έπαιξε χθες και ο Πέντερσεν για πρώτη φορά με την εθνική Νορβηγίας. Καλό είναι, εντάξει δεν πήγαν καλά γιατί έμειναν με 10 παίχτες από το 17 από την αρχή, όπως το λένε πολύ σύντομα. Όχι, συγγνώμη, δεν πήγε καλά γιατί, πώς το λένε, χάσανε με γρήγορο γκολ κλπ. Αλλά είναι καλό που τέλος πάντων πήρε χρόνο. Πήρε χρόνο, είναι αυτό που λέγαμε, ήταν ο μοναδικός παίχτης ο οποίος δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής. Για την Νορβηγία καλά τα είπα, εσύ, καλά. Στο ημίχρονο απλά έγινε με 10 παίχτες. Έπαιξαν όλο το δεύτερο ημίχρονο με 10 παίχτες και χάσανε.
1: Και χάσανε 2-1.
0: Ναι, χάσανε 2-1.
1: Γενικά οι Νορβηγοί δεν έχουν πάει καλά σε αυτό το Nations, γιατί ήταν πάρα πολύ καλοί στα προκριματικά του Μουντιάλ και στο Μουντιάλ ήταν καλοί. Και κάπου είναι ξέρεις όπως η μετοχή στο χρηματιστήριο, δηλαδή διορθώνει τώρα. Δεν μπορεί η Νορβηγία να γίνει ξαφνικά η Βραζιλία της Ευρώπης, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε.
1: Και τα λέμε. Λοιπόν, αυτά, πάμε για break. Σε λίγο με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, ελπίζω να τον βρούμε, θα σας πούμε τι παίζει στα σινεμά, τι αξίζει τον κόπο να δείτε, γιατί είναι μια εβδομάδα που έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, πρέπει να πω, και γιατί δεν έχουμε και πρωτάθλημα για να κάνουμε προγνωστικά στο επόμενο τέταρτο. Θα κάνουμε προγνωστικά, τύπου τι είστε, θα κόψει καθένα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στους Καραμαγκά. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας από το απόγευμα και αύριο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοίας στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7 τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αποπλήρωσε χθες η Ελλάδα προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών. Σχέδιο για την απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων συζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου για την πάταξη παράνομων ιατρικών πράξεων στο νησί, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος του Συλλόγου Μάριος Κλονάρης. Ο κύριος Κλονάρης αποκάλυψε ότι ο Σύλλογος προχώρησε σε ευνηδιαστικούς ελέγχους μετά από διαδικτυακές διαφημίσεις για τη διενέργεια ιατρικών θεραπείων σε βίλες. Αν και οι έλεγχοι απέβησαν άκαρποι, καθώς οι υπεύθυνοι αποδείχθηκαν ταχύτατοι και εξαφάνισαν τα ίχνη τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έστειλε αυστηρό μήνυμα για τις αισθητικές παρεμβάσεις όπως το Botox, τονίζοντας ότι πρόκειται για καθαρά ιατρικές πράξεις που απαιτούν εξειδίκευση και δεν μπορούν να γίνονται με το έτσι θέλω ή σε χώρους όπως οδοντιατρία, τα οποία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οφείλουν να ασχολούνται μόνο με τα δόντια. Τέλος, ο κ. Κλονάρης έκανε γνωστό ότι στη Σύνοδο των Πρόεδρων των Ιατρικών Συλλόγων στις 11 Δεκεμβρίου θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την επέκταση του ψηφιακού συστήματος MedWatch στην περιφέρεια, ώστε να εντοπίζονται άμεσα οι παράνομες διαφημίσεις και να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι όλα τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία της Ρόδου και των Δωδεκανήσων θα καλυφθούν άμεσα, έδωσε ο Γενικός Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Παπαδομαρκάκης ανακοίνωσε την άμεση ανάληψη υπηρεσίας από 6.828 νέους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, αναγνώρισε το μεγάλο έλλειμμα στην παράλληλη στήριξη του νησιού, όπου έχουν καλυφθεί μόλις 56 από τις 234 εγκεκριμένες θέσεις, παραπέμποντας τη λύση στη νέα φάση προσλήψεων. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε για την κανονική λειτουργία των ολοήμερων σχολείων με προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ αποκάλυψε ότι εντόπισε 161.000 αδιάθετες ώρες στο Υπουργείο, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για καλύτερη κατανομή του προσωπικού. Έντονο προβληματισμό για την εξασφάλιση του πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία της Ρόδου, εν ώψη του χειμώνα και της αύξησης των τιμών, προκαλεί η οικονομική στενότητα του Δήμου. Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιδήμαρχος Παιδείας Ματίνα Γιαννέλη, η κρατική επιχορήγηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ δεν επαρκεί για τις λειτουργικές δαπάνες, με την κατάσταση να δυσκολεύει δραματικά μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την υποστελέχωση στην παράλληλη στήριξη, καθώς από τις 300 εγκεκριμένες αιτήσεις μαθητών στο νησί, το Υπουργείο Παιδείας έχει καλύψει μόλις τις 70. Με μια ενιαία σύγχρονη και σημαντικά αναβαθμισμένη παρουσία, η Ρόδος ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Λονδίνου τον ερχόμενο Νοέμβριο. Ο Δήμος Ρόδου, μέσω του ProTour και σε στενή συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων του νησιού, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την περαιτέρω εδραίωση του προορισμού στη διεθνή και κυρίως στη βρετανική αγορά. Το ροδιακό περίπτερο, το οποίο φέτος επεκτείνεται στα 77 τετραγωνικά μέτρα σε προνομιακή θέση απέναντι από το ΝΕΟΤ, έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις επαγγελματικές B2B συναντήσεις, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις που θα δώσουν το παρόν στη βρετανική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο των ακτοπλοϊκών και στεγαστικών προκλήσεων βρίσκεται η Αστυπάλαια παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο δήμαρχος του νησιού Νίκος Κομινέας εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την αξιοπλοεία του πλοίου Κάλυμνος, ζητώντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας τον διπλασιασμό των δρομολογίων των Καταμαράν. Παράλληλα, ο κ. Κομινέας ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή έως 9 κατοικιών για δημόσιους υπαλλήλους. Τότε ο Δήμος συνεχίζει να επιδοτεί με 200 ευρώ μηνιαίως τη στέγαση και σίτηση εκπαιδευτικών και υγειονομικών, με το Δήμαρχο να ξεκαθαρίζει ότι η στελέχωση των νησιών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του κράτους. Σε μια ψηφιακή επένδυση για την καθημερινότητα του πολίτη, προχωρά ο Δήμος Ρόδου, δημιουργώντας το πρώτο Μητρώο πράσινου και αστικού εξοπλισμού. Με τη χρήση της πλατφόρμας Green Spaces, καταγράφονται ηλεκτρονικά από ειδικό συνεργείο όλα τα δέντρα, τα παγκάκια, τα φωτιστικά και οι παιδικές χαρές του νησιού. Έτσι, ο Δήμος αποκτά πλήρη εικόνα για την υγεία των φυτών και τις ανάγκες συντήρησης, εξασφαλίζοντας ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών, ορθολογική διαχείριση πόρων και πάνω απ' όλα ασφαλείς και ποιοτικούς κοινόχρηστους χώρους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές, δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Τα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου. Αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Συναισθήματος που προκάλεσε στον κόσμο.
3: Και τα αστεία που έκοψε και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
3: Εμάς θα μας ακουμπήσει επειδή δεν είμαστε Γάλλοι, δεν καταλάβουμε τίποτα.
2: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Νομίζω πως όχι τόσο.
3: Μάλιστα.
2: Όχι τόσο.
3: Κάτι ανάλογο είναι και η εξέγερση, έτσι, που πάει πολύ πιο πίσω βέβαια η ιστορία. Δηλαδή είναι μια ιστορία του 1400, ας πούμε.
2: 1300 κάτι.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι η εξέγερση που έγινε από τους Άγγλους από το Έσεξ, οι οποίοι ήταν τρομερά καταπιεσμένοι από το βασιλιά. Ένα βασιλιά ο οποίος ήταν έναν δρύκελο βέβαια, ένα παιδάκι ήταν, δεν καταλαβαίνει τίποτα,
3: δεν είχε συμβούλους.
2: Έτσι. Και αποφάσισαν να περπατήσουν όλη αυτή την απόσταση για να πάνε να διεκδικήσουν το δίκιο τους στο βασιλιά. Βέβαια αυτό ήταν λίγο μια αποστολή αυτοκτονίας, έτσι όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Και είναι... Η ιστορία γράφεται και από τους ανωνύμους, γιατί κανένας δεν τους θυμάται αυτούς. Αλλά αυτό που αφήνει και λίγο σαν υπόνοια η ταινία, να τελειώσω
3: ναι,
2: αυτό, είναι ότι έτσι είναι κάτι σαν ένας προάγγελος του Ρομπέντο Δασόν.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, έχει Ρομπέντο Δασόν ή όχι?
2: Δεν έχει, ναι, αλλά σου λέω, το αφήνει έτσι σαν αίσθηση.
3: Μπορεί να υπάρξει δηλαδή συνέχεια. Και να έχει Ρομπέντο
2: Δασόν. Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν. Αλλά είναι, κοίταξε, είναι μια ταινία, έχει μια τη σφραγίδα του Πολ Γκρίνγκρας, είναι ένα καταπληκτικό σκηνοθέτης αυτός, ότι πιάνει είναι καλό. Είναι δηλαδή μια σοβαρή ταινία με ένα θέμα το οποίο αγγίζει και το σήμερα, όπως καταλαβαίνουμε, αυτά συμφραζόμενα.
3: Μάλιστα.
2: Τέλος να πούμε ότι υπάρχει το ΝΑΖΑ, για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετά και δεν χρειάζεται να ξαναπούμε. Βγαίνει περιορισμένα βέβαια, βγαίνει μόνο σε δύο αίθουσες, αλλά νομίζω ότι αξίζει το κόπο να το δει κάποιος κόσμος που ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα, που πρέπει να είναι και πολλοί. Όπως επίσης υπάρχει και ένα θρυλεράκι το οποίο εμένα με κράτησε. Είναι ένα female thriller που τα λέω εγώ, γυναικείο thriller, δηλαδή βασικές είναι γυναίκες, αλλά τελικά τη μεγάλη έκπληξη την κάνει ο άντρας. Οι γυναίκες είναι η Anne Hathaway, η Dakota Johnson και υπάρχει στη μέση και ο Josh Hartnett.
3: Είναι ο κακός.
2: Δεν θα πω τι ακριβώς είναι, είναι πάντως ο Μπαλαντέρ, γιατί ένας άντρας είναι πάντα ο Μπαλαντέρ. Και να πω επίσης ότι είναι βασισμένο σε μυθιστόρημα μιας γραφέα που αρέσει πολύ στην Ελλάδα, η Κάθριν Χούβερ, που έχουν γυριστεί και άλλες ταινίες, αλλά όχι τόσο καλά όσο αυτή.
3: Μάλιστα, και υπάρχει και ένα που είναι με ένα δέντρο, λέει κάτι αναμνήσεως δέντρο. Τι είναι αυτό το πράγμα, κάτι το δεν βλέπα το. Που είναι art αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι η Σιωπηλή Φίλη.
3: Α, μπράβο.
2: Σιωπηλή Φίλη με ήττα και τα δύο.
3: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, εντελώς οικολογική στη σκέψη. Είναι ένα δέντρο, ένα γκίγκο μπιλόμπα, το οποίο υπάρχει στη διάρκεια των ετών από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας, μέχρι την εποχή του COVID, και με άξονα αυτό το δέντρο που είναι σε μια πανεπιστημιούπολη στη Γερμανία, παρακολουθούμε τρεις διαφορετικές ιστορίες σε τρία διαφορετικά σημεία του χρόνου, δηλαδή το 8, το 70 και το 2021.
3: Το βλέπεις
2: είναι
3: κανονικά
2: πολύ...
3: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι από όλες αυτές τις ταινίες που συζητάμε, αυτή που κάθισε περισσότερο μέσα μου είναι αυτή.
3: Ναι.
2: Με άγγιξε πολύ. Και μάλιστα είχα και μια συνέντευξη της Ildiko Eniendi, της Ουγγαρέζας σκηνοθέτριας, που την ξέρει ο κόσμος από μια πολύ ωραία ταινία που λέγεται «Η ψυχή και το σώμα», και είναι η τελευταία της δημιουργία. Ήταν πέρυσι στο Φεστιβάλ Βενετίας.
3: Χωρίς ναρκωτικά όλα αυτά. Δηλαδή τα βλέπεις κανονικά, έτσι. Δηλαδή δεν.
2: Αλλού η προβοκάτσια, όχι στο ζουμπουλάκι.
3: Καλημέρα. Έχουμε καμιά διαφήμιση?
4: Όχι.
3: Δεν έχουμε. Ωραία. Ωραία. Να βγάλουμε τότε τον Γιώργο Τσακίρη και πάμε παρακάτω. Προγνωστικά για το Ελλάδα-Γερμανία. Καλύτερα μην κάνω, φίλε. Αλκιβιάδη μου, είμαι. Βάλε με στους απεσιόδοξους. Δεν ξέρω. Θέλει πολύ, πολύ καρδιά το παιχνίδι, πολύ ψυχή. Είναι μια εμφανώς, στο δεύτερο ημίχρονο, μια εμφανώς κουρασμένη ομάδα η Ελλάδα. Και θα παίξει με μια ομάδα, του ξαναλέω, η οποία θα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που παίξαμε στη Γερμανία. Σίγουρα. Όχι διαφορετική μόνο σε διάθεση, γιατί θα έρθουν γνωρίζοντας αυτή τη φορά τι μπορεί να πάθουν, αλλά γιατί θα έχει και διαφορετικούς παίχτες. Είναι βέβαιο αυτό. Χθες άλλαξε 5 ο Κλοπ στο παιχνίδι με, με τη Σερβία. Σίγουρα γιατί ήταν ευχαριστημένος από αυτό που είδε με την εθνική μας, αλλά σίγουρα και γιατί ήθελε μια Γερμανία με μεγαλύτερη αγωνιστική φρεσκάδα, και αυτό θα κάνει και τώρα. Και ίσως αυτό πρέπει να κάνει και ο Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν είναι, είναι απλό μόνο να το λες. Οπότε, no bet που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη, πάμε. Καλώς τον.
2: Και δεν χρειάζεται και να ιδρύσουμε πλέον το αντιόνιμο, εγώ πιστεύω. Μη σαν εθνική.
3: Ναι.
2: Μια χαρά το έχουμε πάει, πέρβαση έχουμε κάνει.
3: Εντάξει, αλλά έχουμε πάντα ξέρεις είναι.
2: Δύο ένα... διπλά με ένα
3: ζήσου, με την Ολλανδία
2: που είχαμε 0-11 τέρματα μέχρι πρώτη, ναι, γιατί. Ναι. Το και λίγο.
3: Όχι, όχι 0-11 τέρματα. Είχαμε 0 γκολ στα παιχνίδια που χάναμε. Ναι. Κάθε φορά που βάζαμε γκολ, κάτι κάναμε. Δηλαδή, ένα-ένα με το Σαραβάκο.
2: Στι
3: σύντε δεν βάλαμε γκολ ποτέ.
2: Γι' αυτό που λέω.
3: Ναι.
2: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ουσιαστικό. Το κρατάς, έχει φτάσει 7 βαθμούς. Θα είναι αυτοκτονία να χάσει την τρίτη θέση που θα είναι το βασικό σου μέλημα. Γιατί πρέπει να είμαστε και ραλιστές, έτσι.
3: Ναι.
2: Και μπορεί να διεκδικήσει και κάτι παραπάνω να πα στην πρώτη διάδα.
3: Ξέρει τι γίνεται. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει σαν κατάμεστο γήπεδο.
2: Ναι, και σε 0-2. Το καταλαβαίνω.
3: Έχεις δημιουργήσει ελπίδες.
2: Συνθήκες.
3: Κατάλαβες. Ναι.
2: Εντάξει, απλά παίζουν και άλλοι και τα παίζουν και
3: βέβαια,
2: άλλοι.
3: Παίζουν και άλλοι. Ναι, ναι. Απλά, Γιώργο μου, είναι και το κόστος όταν μεγαλώνεις σαν ομάδα. Δηλαδή, αν είσαι, ας πούμε, η κλασική ελληνική εθνική, ξέρω εγώ, 30 χρόνων, ξέρω εγώ, που έρχονταν οι Ολλανδοί, που τους βάζαμε να παίξουμε στη Ρόδο για να τους τιμωρήσουμε, δεν ξέρω και εγώ γιατί είχαμε 3-0 στο επίχρονο, δεν είχες τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, τώρα.
2: Και, όχι, τώρα καλό είναι να είναι και μεγαλύτερες απαιτήσεις.
3: Γεννιούνται και οι απαιτήσεις. Γεννιούνται και οι απαιτήσεις.
2: Πολύ καλό.
3: Και αυτό θα έχει και την Κυριακή. Αυτό είναι και την Κυριακή, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα. Δηλαδή, η δική μας ομάδα είναι μια κάπως κουρασμένη ομάδα.
2: Ναι.
3: Δεν λέω στρεσαρισμένη στο μυαλό, δεν θέλω να το πιστεύω.
2: Όχι, αλλά κουρασμένη σωματικά είναι σίγουρα.
3: Κουρασμένη.
2: Το μήχρονο χθες.
3: Ναι. Και θα πρέπει να παίξει μια ομάδα.
2: Δηλαδή ο Ιωαννίδης ήταν εξαιρετικός αυτό το παιχνίδι.
3: Ναι,
2: για αυτό,
3: ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι για το επόμενο, αλλά για αυτό του είδους τον αγώνα,
3: ναι, ναι.
2: Να παίζει στο μεσοδιάστημα, να εκμεταλλεύεται τους χρόνους και τους χώρους, να παίζει χωρίς την μπάλα έτσι όπως έπαιζε ο άνθρωπος και να δίνει.
3: Και με τον Παυλίδη που μάζευε κόσμο.
2: Και με τον Παυλίδη, ναι,
3: σωστό. Και με τους πλάγιους που παίζανε.
2: Δεν μπορούσε ποτέ να μπει στο μάτι, δυστυχώς.
3: Ναι, δεν είχε πάσεις μου. Δεν είχε πάσεις. Ο Τετέι θέλει πάσεις και.
2: Ναι, και δεν είναι για να κρατάει μπάλα σου. Ναι, να πάρει το μεσαντίον ενό, να σε κάνει άλογο.
3: Ακριβώς. Να πάρει την μπάλα.
2: Άρα αυτό δεν του τέριαζε πολύ αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων,
3: ναι.
2: Καλά είναι. Και που δεν έχασε, καλά είναι.
3: Όχι,
2: είναι
3: καλά είναι.
2: Γιατί
3: καλά είναι.
2: Η εικόνα για το δεύτερο μήχρονο.
3: Το αποτέλεσμα το συζητάμε. Ναι, βάλαν 4 γκολ οι Ολλανδοί στο δεύτερο μήχρονο.
2: Έτσι.
3: Μετρήσαν τα δύο, δεν είναι. Σωστά μετρήσαν τα δύο.
2: Ναι, ναι, ναι. Μετρήσαν τα δύο και τα δύο δεν
3: μετρήσαν. Λοιπόν, αλλά. Αλλά. Τέλος πάντων, με τη Γερμανία είναι πάντως, θα είναι πάντως κατάθεση ψυχής, εγώ αυτό.
2: Ναι, αυτό και αντοχών και γιατί είναι πλέον το τέταρτο μάτσε.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ σημαντική η συγκομιδή. Ότι κατάφερε με δύο παιχνίδια εκτός έδρας, με αυτούς τους αντιπάλους, και να πάρει και το χείμι να έχει φτάσει στους 7, τη στιγμή που ο αντίπαλος με οποίο θα συγκρουώσουν είναι στο 0, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρέπει.
3: Ναι.
2: Και μπράβο τους. Τώρα στην ΑΕΚ και αυτό που λέμε για την εθνική, όπως καταλάβετε, είναι λογικό.
3: Έχει μπροστά της, τα έχουμε πει.
2: Έχει μπροστά, μπράβο, την Κυριακή στις 11 με τον Πανετολικό στο Ελληνικό Πάρκ. Ο κότς μπορεί και να δούμε, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια πράγματα εκεί που μπορεί να σκέφτεται, όχι ένα ψηφό μόνο, αλλά σαν ιδέες που έχει. Είναι δεδομένο ότι όσο μπαίνουμε τώρα, γιατί έχουμε ακόμα διεθνείς υποχρεώσεις, αλλά από Δευτέρα, όπως καταλαβαίνεις, όλοι κάνουν φόκους στις ομάδες τους, στο παιχνίδι που έρχεται το Σαββατοκύριακο και στα ευρωπαϊκά, γιατί ξεκινάμε και για ένα μήνα έχει πάρα πολύ σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις, μέχρι και στις 8 Νοέμβρη νομίζω είναι, που είναι η επόμενη διακοπή μετά. από τις 10 Οκτωβρίου που αρχίζει, για παράδειγμα, και θα πρέπει να ανταποκριθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και σε συνδυασμό αγώνων. Για να θυμίσω τον κόσμο, το έχουμε πει προημερών, το έχουμε φτιάξει και ένα θέμα με το πρόγραμμα των αγώνων. Η Ένωση θα παίξει με τον Όφη, που είναι πάρα πολύ δύσκολο μάτς, θα πάει στην Αγγλία να κάτσει μια εβδομάδα για να παίξει δύο παιχνίδια πολύ απαιτητικά του Champions League, για να γυρίσει να υποδεχθεί τον Πανετολικό και έπειτα να παίξει μέσα σε 8 μέρες με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα, το ξέραμε. Εντάξει, είναι καλό που το ένα ματς κυπέλλου, το ΠΑΟΚ εννοώ, στην Τούμπα. Με την ΑΕΚ προφανέστατα εκεί να αξιοποιεί τις δεύτερες επιλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει δηλαδή στο 100%. Και το λέω αυτό γιατί όχι, δεν ακολουθεί ματς εύκολο. Ακολουθούν δύο παιχνίδια τα οποία είναι υπέρα απαιτητικά, έτσι. Και αυτό με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για το πρωτάθλημα. Και αυτό με τη Ρεάλ Μαδρίτη για το Champions League με στη Νέα Φιλαδελφία. Που okay, προφανέστατα ότι η Ρεάλ Μαδρίτη είναι το μεγάλο φαβορί. Αλλά αντιλαμβάνεσαι όλοι ότι αυτό και αν θέλουν να το παίξουν όλοι το παιχνίδι. Οπότε ο Κότσα πρέπει να ανοίξει πολύ πολύ σημαντικά το rotation, κάτι που λανθασμένα δεν έχει κάνει μέχρι στιγμή για μένα και αδικαιολόγητα, δηλαδή με παίχτες όπως έχουν να κάνουν σε περιπτώσεις προσώπων, ενώ τον Γκάριν, ο οποίος πλήρωσε και το μάνορ που λέγαμε την Κυφσιά, αλλά δεν συνιστά δικαιολογία να μην έχει πάρει δευτερόλεπτο χρόνο μετά, τον Ζουμπκόφ, τον Κουτέσα που επέστρεψε, τον Αλεξίου για το κέντρο της άμυνας στον Γεωργίεφ, τουλάχιστον στις, και συμφωνώ γιατί το αξιονομίζω εδώ και ο Κώστας πιο πριν, ο Κέτσε, ότι τουλάχιστον πρέπει να φτάσει στον αριθμό στο 16-17. Γιατί και ο Μαντάλος είναι μέσα στην εξίσωση, για παράδειγμα, το ίδιο και ο Ζήνη, που είναι δύο παίχτες. Οι άλλοι τέσσερις που σου είπα, πέντε, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στην αγωνιστική εξίσωση από τον coach, γιατί διαφορετικά δεν θα το ξέρει. Δεν θα μπορεί να το ξέρει. Και θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει αυτό το άνοιγμα του rotation για μένα, γιατί υπήρξαν παιχνίδια που θα μπορούσε να το κάνει και σε διαστήματα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και για τον ίδιο, έτσι, προφανέστατα. Περιμένουμε λοιπόν να το δούμε στην πορεία, διότι ξαναλέω, τώρα έχει τέτοια μάτια τα οποία όλοι αυτοί θα χρειαστούν και οι ίδιοι θα πρέπει να πάρουν την ευκαιρία τους, να την εκμεταλλευτούν εννοείται. Γιατί okay, μπορεί να λέμε ότι ο coach τιμώρησε για παράδειγμα, αλλά αδικαιολόγητα για τόσο παραταμένο χρονικό διάστημα τον Γκάρι για εκείνο το λάθος του Κυφσιά. Διότι δεν δικαιολογείται να μην παίξει το δευτερόλεπτο μετά σε πρώτο αγώνα από το αθλήματος, έτσι.
3: Ναι.
2: Θυμίζω ότι έπαιξε 65 λεπτά με τον Νέστο Χρυσούπολης και 90 λεπτά με τον Πασεραϊκό.
3: Και εκείνο το μάτς με την Κυφσιά, που είναι και τραγούδι του Δάκη, δεν είναι εκείνο το θυμίσω και το πρωί στην Κυφσιά. Λοιπόν, πώς το λένε.
2: Ένα βράδυ παίζαμε,
3: απλά είναι Κυφσιά πάντα. Λοιπόν, είχε δύο τιμωρημένους. Τιμωρημένους εντός εισαγωγικών. Και τον Καϊρίν και τον Κοϊτά.
2: Κοϊτά. Ναι, αλλά ο Κοϊτά πήρε με τα τσεκίδια που έπρεπε. Εντάξει, εννοείται.
3: Παλιός ο Κοϊτά. Παλιός, δηλαδή συγχωρέθηκε πιο.
2: Σωστά, πολύ πιο γρήγορα.
3: Πιο γρήγορα.
2: Okay, πρέπει όμως και εδώ, επειδή είναι και ανάγκη, επειδή είναι και πολύ καλός παίκτης, επίσης πρέπει να δει και τα μάτια με την Φιλανδία coach. Mm-hmm. Εγώ είδα τον Γκάριν και στα δύο μάτια που ξεκίνησε βασικό να παίζει εσωτερικό χαφ στο 4-3-3. Mm-hmm. Αριστερός εσωτερικός χαφ. Mm-hmm. Είναι και αυτά πράγματα τα οποία ξέρεις, σε διδάσκουν ζητήματα σχετικά με τον παίκτη σου. Όσο αξιοποιείται καλύτερα.
3: Ναι.
2: Όλα αυτά μαζί πρέπει να τα έχει στο νου το coach, γιατί επαναλαμβάνω, δεν μπορεί η ΑΕΚ, δεν έχει την πολυτέλεια να μην φτάσει στο μίνιμουμ στους 17 ποδοσφαιριστές στο.
3: Έχεις δίκιο. Είναι μίνιμουμ, όπως λες, μίνιμουμ. Παραπάνω χρειάζεται.
2: Εννοείται, μίνιμουμ όμως για αυτή την περίοδο.
3: Ο Νίκολης δεν νομίζω ότι ανήκει στους προπονητές που ήθελαν αυτή τη διακοπή.
2: Όχι,
3: νομίζω
2: όχι,
3: μια χαρά ήταν η κατάσταση. Ναι, ναι.
2: Δεν πιστεύω Αντώνη, ότι υπάρχει άνθρωπος, προπονητής, συγγνώμη, που να ήθελε τέτοια παρακαμένη διακοπή. Μπορεί να ήθελε δύο εβδομάδες,
3: ναι.
2: Με τις μετρήσεις, να χαλαρώσουν, να φορτιστούν και πνευματικά, ναι. Κάποιοι παίκτες.
3: Εγώ νομίζω ότι υπήρχαν προπονητές.
2: Τρεις εβδομάδες είναι πολύ μεγάλο.
3: Οι προπονητές οι οποίοι. Δεν σου λέω τώρα τον Ιμάνουελ, ας πούμε, του Ολυμπιακού που θέλει να γνωρίσει και τους παίκτες. Αυτό είναι μια πολύ ειδική ιστορία. Αλλά λέω ότι. Και αυτοί που ήταν γενικώς στρεσαρισμένοι από τα αποτελέσματα, αφού δεν τους διώξανε, για να το πω απλά, δεν τους χάλασε η διακοπή. Δηλαδή,
2: ναι, κατάλαβα τι. Εγώ έλεγα για τον Big Four ότι όλοι τους τόσο ναι, μεγάλη διακοπή.
3: Εγώ μιλάω για όλους.
2: Πριν του Ιμανόλ. Εσύ λες για όλους.
3: Αλλά θέλω να καταλήξω πού τώρα, ότι για τον Νίκολιτς είναι λίγο σαν δεύτερη αρχή αυτό τώρα που θα γίνει. Γιατί ξεκινάει μετά τη διακοπή με ένα βαρύ πρόγραμμα. Και είναι σαν τα.
2: Απαιτητικό. Καλημέρα με τον Όφη,
3: που τα προηγούμενα είναι πια πολύ πίσω για να πεις ότι ερχόμαστε με μια κεκτημένη ταχύτητα, ας πούμε, και σε ό,τι έχει να κάνει με τη φόρμα των παιχτών. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, είναι ένα restart προχρεωτικό. Ένα αρχή είναι, ναι, ναι.
4: Έτσι όπως το πες.
3: Ναι, ναι.
4: Και να δούμε πώς θα αποκριθεί η ομάδα.
3: Έγινε. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Γιώργος Τσακίρης. Πολλά μηνύματα, παιδιά, για τον κύριο Παναμίτσο, το ξαναλέω. Του στέλνουμε όλη μας θετική ενέργεια. Όταν έχω νέα, σας τα λέω. Σας είπα και χθες ότι ο άνθρωπος πάει καλύτερα. Και ελπίζουμε να πάει και ακόμα πιο καλά τις επόμενες μέρες. Όταν μάθω κάτι, δεν θα σας αφήσω χωρίς ενημέρωση. Δεν θέλω. Προτιμώ να σας τα λέω εγώ από το να ενημερώνεστε με διάφορα πράγματα που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, ας πούμε, και γράφονται από ανθρώπους που δεν τον έχουν δει τον άνθρωπο. Τώρα στα δικά μας πρέπει να πω ότι ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Αντίπας, ο κύριος Χονδροθύμιος και ο κύριος Δεσύλλας, τους οποίους μπορείτε να βομβαρδίσετε με οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε ερώτηση έχετε να κάνετε, οποιαδήποτε τοποθέτηση θέλετε να κάνετε, γι' αυτό ανοίγουν τις γραμμές για σας. Εγώ από τη μεριά μου έχω να πω ότι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορεί να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova, να έχεις κατεβάσει το παντού app και να πάρεις τον deal. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Σας εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Λένε θα είναι βροχερό, δεν πειράζει. Δεν θα πάθουμε και τίποτα. Λοιπόν, και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε και όσο καλύτερα γίνεται. Και μαζί, παρεούλα, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
9: Τη μέρα Αντωνάτα Μότια Γιούνα στον ΠΑΟΚ, ο 36χρονο Λιθουανό έντερ που βρίσκεται από χθε στη Θεσσαλονίκη θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσει και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλο τη σεζόν. Στις 10 Οκτωβρίου θα κριθεί το Super Cup του Βόλεϊ Γυναικών. Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΠΕ, αυτή την ημέρα στις 9 ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Πανιόνιο στο Ζιρίνιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Επιστράφηκαν στην ομάδα Handball της ΑΕΚ δύο βαθμοί που τους είχαν αφαιρεθεί καθώς τακτοποιήθηκε η οφειλή που είχε επιφέρει την τιμωρία της Ένωσης. Θέση για την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που έκρινε ένοχη την Manchester City για οικονομικές παραβάσεις πήρε η Αγγλική Ομοσπονδία. Έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ακαιρεότητα του αθλήματος, την εξετάζουμε προσεκτικά και θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες, αναφέρει σε ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
10: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Bwin Sport FM 94,6.

0: Θέλω να διαμαρτυρηθώ.
1: Πρέπει να πούμε καλησπέρα.
2: Καταγγελία, ναι, πες μια καλησπέρα.
0: Πάμε μια καλησπέρα.
1: Όπω σα ακούω, καμπάνα, ε.
0: Στον Παντελή.
1: Μπράβο. Τώρα ξύνεσαι. Την κλίτσα του τρομπάνη, ξύνεσαι.
0: Έχουν φέρει για τον Ηρακλή τον Αντίπα. Τρομερέ ακουστικάρε.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι πιλότο. Θα ταξιδέψουμε, θα πάμε, ξέρω εγώ, στο Νέα Υόρκη.
1: Θα μπαίνε με ένα πιλότο.
0: Όχι.
1: Ούτε καν σε τέτοιο.
0: Όχι, ούτε.
1: Σε συγκρούμενα.
0: Στο Λούνα Πάρκ.
1: Γιατί.
0: Σε συγκρούμενα, εντάξει.
1: Ούτε καν. Ο οδηγό είναι πολύ προσεκτικό.
0: Και εμεί οι δύο, δηλαδή ο Σταύρος Κωνσταντίνος, ολόκληρο διευθυντή προγράμματο.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ. Έχουμε κάτι ακουστικά τα οποία είναι.
1: Εσύ τι, εσύ τι.
0: Δεν είναι τώρα. Τι είπα, ένα απλό εργάτη τη ενημέρωση. Λοιπόν, οπότε διαμαρτύρομαι. Τι, πού πα, Σταύρο, με το που διαμαρτύρομαι, βγαίνει. Τα βλέπει.
1: Πάω να σου βγει ακουστικά. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, έχουν λίγο ξεφτύσει τα δικά σου.
0: Τι έχουν ξεφτύσει, εδώ μιλάμε. Καταραίουν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, μπάλα μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι. Να μην ξεχνάμε.
1: Ακουστικάρα.
0: Ναι, μην ξεχνάμε.
1: Ζάχαρη, ακουστικάρα, μέλι.
0: Μπράβο. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο. Ηρακλής Αντίπας, Σταύρος Κωνσταντίνος και Διονύσης Δεσλάς στα μικρόφωνα. Θα πάμε παρεούλα με ανοιχτές γραμμές στο 2-10-95-79-283-4-5, ξαναλέω. Μέχρι τις 4 ο κύριος Πάνος Κεφαλάς είναι στην οργάνωση παραγωγής. Να τα συζητήσουμε όλα και για εθνική και για μπάσκετ και για ό,τι θέλετε εσείς. Και έχουμε γραμμές ήδη.
3: Ναι, κύριε Δεσίλα.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει να έχουμε καμιά φορά.
0: Καθώ όταν θα έρθει, θα τα
1: πάμε. Πάμε, γιατί βγήκε.
0: Ωραία, οπότε πάμε να ανοίξουμε αφού πήρε φίλο.
1: Ναι.
0: Πάμε και θα έρθει και ο Σταύρος.
1: Νωρίς με την Αβούλα.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ.
0: Εσύ.
4: Έλα, Μανώλη, ο Μαρός, τι κάνετε.
0: Μανώλη, έλα.
1: Κάνα παιχνίδι στην Πολώνια για να μην έβγαινε. Δηλαδή,
4: δηλαδή,
1: να το κλείσουμε το ραδιόφωνο.
4: Και με αυτά που γίνανε και με τη μισητή για μένα Βίρτους. Γιατί εγώ υποστηρίζω την άλλη ομάδα, τη Φορτιτούτο τη Πολώνια, έτσι.
1: Ναι,
4: τους καλούς. Είμαι με τους καλούς εκεί, με τους καλούς. Πάντως να πούμε ότι χθες, δεν ξέρω αν είχατε δει το Μιλάνο Βίρτους, το είχατε δει, το είχατε δει τη σπάση, ας πούμε. Είχε γίνει. Πραγματικά πόλεμος, έτσι, γιατί είχε γίνει ένα σφύριγμα ενώ το παιχνίδι ήταν ισόπαλο, αν θυμάμαι καλά, από την Κερκίδα. Ναι. Σταματήσαν όλοι και οι διαιτητές, κανονικά όλοι, ρε παιδί μου, και βάρεσε τρίποντο ένας του Μιλάνου και περάσανε μπροστά. Οπότε δεν μπορούσαν να το διακόψουν οι διαιτητές, γιατί ακούστηκε
0: εδώ να γίνει αυτό, είναι ότι πρέπει στους τελικούς.
1: Ναι, ωραίο.
4: Και έχει ξεκινήσει ένα τρελό πανηγύρι, ας πούμε, δηλαδή μεταξύ της Βίρτους και του Μιλάνου υπάρχει μια τρομερή έξτρα. Η οποία τα τελευταία, εντάξει, πιο πολιτισμένη, δεν είναι όπως στην Ελλάδα.
1: Τι, οι Γερμανοί δεν είναι και το πλέον φανατικό κοινό εκεί.
4: Δεν είναι, μπορεί να μην πηγαίνουν τόσο πολύ, γιατί έχει και πολλούς φιλάθλους εκεί που δεν μένουν ακριβώς Μιλάνο. Ξέρεις, το Μιλάνο είναι κάτι όπως πάει να γίνει Γλυφάδα εδώ. Δηλαδή έχουν ακριβεί τρομακτικά τα νίκια, τρομακτικά τώρα σε βαθμό.
1: Μου αρέσει που, συγγνώμη λίγο να διακόψω, που δεν έχει γίνει Γλυφάδα Μιλάνο, το Μιλάνο θα γίνει Γλυφάδα.
0: Όχι,
4: θα γίνει, είπα σαν τη Γλυφάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχει, στην Αθήνα δεν έχει εξαπλωθεί ακόμα. Αυτό εκεί έχει εξαπλωθεί σε όλο το κέντρο του Μιλάνου. Ας πούμε, δηλαδή όσοι μένανε στο κέντρο, οι περισσότεροι έχουν φύγει και έχουν πάει στα προάστια. Οπότε είναι, εντάξει, το γήπεδο δεν είναι στο κέντρο, αλλά θα σου πω έχουν πάει και σε προάστια από την άλλη. Δύσκολο να πας. Και έχει και τρομερή κίνηση τη μέρα των αγώνων. Δεν ξέρω όσοι έχουν πάει.
1: Και εγώ μια φορά πάντως που
0: είχα πέρασει
1: έξω από το Μιλάνο,
0: στην
1: Εθνική, στην Οτοστράντα. Τι να σου πω, ρε φίλε, Κηφισός και πάλι Κηφισός.
4: Ναι,
1: παραμονή Χριστουγέννων.
2: Νομίζω χειρότερα από όλα είναι η Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, ναι, αλλά
2: δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Και εγώ Μιλάνο επιβεβαιώνω.
1: Τα χειρότερα, δηλαδή, που παιδιά δεν πρόκειται δηλαδή, να το δείτε στα μάτια.
2: Στην Ινδία έχω δει κάτι βίντεο.
1: Στο Βιετνάμ. Βιετνάμ.
4: Δεν
1: μπορείς να περάσεις απέναντι τον δρόμο, δεν μπορείς.
0: Στο Μιλάνο επιβεβαιώνω το φίλο. Όταν είχα πάει για το Ίντερ Παναθηναϊκός, μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο, βλαστημήσαμε.
2: Εσείς οι πολύ ταξιδεμένοι, εμείς την Καβάλα, από και που έχουμε κανένα ζήτημα εκεί κατά για το μεσημέρι που σχολιάζει ο κόσμος.
4: Δεν βολεύει, γι' αυτό δεν πάνε. Έχουν φανατικό κοινό και παλιότερα είχαν και πολλοί φανατικούς και δηλαδή έπεφτε, τι να σου πω, θυμάμαι, δεκαετία 80 και 90 που έχω δει. Α πούμε, εντάξει, 90 το έχω ζήσει, 80 που έχω δει βίντεο και τέτοια. Γινόταν χαμός, δηλαδή και οργανωμένος από το ποδόσφαιρο μέσα.
0: Ναι.
4: Τους έχουν βγάλει αυτούς σιγά σιγά. Τέλος πάντων, πριν δεν είχαν μαλώσει και με τους οργανωμένους δεν πηγαίναν τα τελευταία χρόνια, τώρα επιστρέφουν. Που είναι πιο πολιτισμένοι, ας πούμε. Και είχε γίνει, τέλος πάντων, είχε γίνει ένας χαμός που είχε ξεκινήσει από τον πρόεδρο της Βίρτους που είχε πει ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε το ιταλικό μπάσκετ, έχουμε πάρει την τελευταία Ευρωλίγκα και το Μιλάνο δεν έχει Ευρωλίγκα, ας πούμε, έχει πρωταθλητή. αθλητριών και ότι έχουμε κοντά στους 2 εκατομμύρια φιλάθλους, ενώ το Μιλάνο δεν είναι πάνω από 400.000. Μετά βγήκε ο Σταυρόπουλος που ήταν στον Ολυμπιακό, είπε ότι έχουν διπλό αφημί γιατί έχουν πάρει άλλη ομάδα για να μην πες.
0: Και έχει ξεκινήσει... Είδες ο Έλληνας όμως, έχει εμπειρία.
2: Εδώ ταιριάζει το θα γίνουν, όχι το Μιλάνο Γλυφάδα. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις.
4: Είμαστε πρωτοπόροι. Έγινε και αυτό με το σφύριγμα και στα social και τέτοια. Γινόταν ένας πανικός. Οπότε, χθες, ας πούμε, έχει γίνει μια φάση όταν βάζει το καλάθι ο Μοντέρο και περνάει ο Ολυμπιακός δύο πόντους μπροστά. Αν θυμάσαι ακριβώς πριν.
2: Ένα πόντο.
4: Με ένα πόντο μπροστά, ναι. Εκτός ότι μπορεί να είχε συνήθως αυτές τις περιπτώσεις δίνουν και φάουλ, ας πούμε, γιατί ο άλλος που έπαιξε πολύ φυσικά, αλλά πιο πριν ο Φουρνιέ πάει να πάρει τον παίκτη να περάσει αυτό που λέμε σαν screen σκιά και ο άλλος τον τραβάει μπροστά στους διαιτητές στη φανέλα. Δηλαδή υπάρχει και στο καρέ, ας πούμε, είναι. Άλλες φορές θα το δίνε. Ήταν καθαρά δηλαδή ότι θέλανε να κάπως να εξομαλύνουν και την κατάσταση γιατί άλλοι βράζανε εκεί. Τέλος πάντων, για μένα ο Μπαρτζόκας έκανε χθες, πάντα το κάνει αυτό και πέρυσι το έκανε, δεν δίνει τόσο μεγάλη βάση στο αποτέλεσμα, όχι ότι δεν θέλει να κερδίσει. Κοιτάζει πάλι να πάει τους παίκτες με το χρονόμετρο για να τους κρατήσει, να μην έχουμε τραυματισμούς. Δηλαδή χθες ο Ολυμπιακός έπαιξε. Όπου παίζει χωρίς το Μιλουτίνοφ από την αρχή της χρονιάς, έχει βεβαρημένο το χολ γιατί έπαιζε και στο πρωτάθλημα. Ο Χόλ έπαιξε χθες 11 λεπτά. 11 λεπτά. Ο Ταϊρίκ Τζόνς και λόγω των φάουλ έπαιξε 3 λεπτά. Δηλαδή εντάξει.
2: 5 συνολικά.
4: Όχι, 3 έπαιξε.
2: 5. 3 μπήκε και την έγινε στην πρώτη. Τα 3-23.
4: 3-23, 3 λεπτά έπαιξε. Λέω 3 λεπτά 4 φάουλ. Μαζί με την τεχνική πυρηνική πήγε 4 φάουλ. Θέλω να σου πω ότι σε έχει ανάγκη η ομάδα, α πούμε, και παίζει 3 λεπτά. Δεν θα παίζει όμως. Αυτό ήταν να παίξει το μεγάλο χρόνο. Πάντως,
2: για να κλείσω, δεν είναι πεντάλεπτο. Δεν είναι σε θέμα με το χρονόμετρο που λέει στο Παρτοβίδη. Ειδικά όταν είναι το πέμπτο μάτι σε 7 ή 8 μέρες. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν σε 7 ή 8.
4: Πέμπτο σε 7 μέρες.
2: Ναι, πρέπει να γίνεται εντελώς διαχείριση. Και είχε πει και ο ίδιος ότι πολλές φορές κάνει και τις αλλαγές. Ξέρεις και ότι του λένε ότι είναι στο όριο ο παίκτης.
4: Αυτό γίνεται, σου λέω ότι πολύ καλά κάνει γι' αυτό και θυσιάζει και τον αγώνα. Ας πούμε χθες τι θα μπορούσε να κάνει, ένα απλό πράγμα θα σου πω που το έχουμε δει. Το διόρθωσε βέβαια μετά, αλλά με λάθος παίχτη κατά τη γνώμη μου, έτσι, γιατί και οι προπονητές κάνουν λάθη. Όταν έβαλε το καλάθι κεφάλαιο ο Εντζάι, όταν έβαλε τη βολή που αυτοί κάναν την επίθεση...
2: Δεν μέτρησε το καλάθι, έβαλε δύο βολές.
4: Όχι.
2: Το κάρφωμα. Το κάρφωμα δεν μέτρησε το δίποντο. Εκτέλεσε δύο βολές. Γιατί είχε κρεμαστεί
4: όχι,
2: από το.
0: Καλά κεφάλι ήταν.
2: Είναι άλλη φάση. Είναι δύο φάσεις.
0: Όχι ο Λέκτος. Όταν τέλειωσε
4: λέτε.
2: Όταν κάρφωσε στο
4: φάκελο.
0: Για το τέλειο δεν είναι.
4: Έξι φορές.
0: Γκολ φάουλ.
2: Το 91-92 είναι δύο φάσεις. Υπάρχει και φάση που λέει ο Ερακλής νωρίτερα που επειδή και αυτός έχει τραβήξει το διχτάκι.
4: Το
2: Στεφάνι.
4: Τι Στεφάνι. Ένα απλό πράγμα που πρέπει να κάνει στην επόμενη άμυνα. Να βγάλει το Βεζένκοφ και να βάλει ένα σέντερ. Να βάλει το χόλα, να κατεβάσει το rebound, να χάσει που είχαμε χάσει το σαν rebound.
2: Εντάξει, έγινε Μανώλη, γιατί ξεφύγαμε και είναι.
4: Και το πληρώνει αυτό, χάσαμε δύο rebound πριν. Γιατί μην κοιτάς που έκανε μετά το λάθος ο Φουρνιέ. Χάσαμε δύο rebound επειδή ο Βεζένκοφ δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα να την πάρει. Δηλαδή με μια απλή κίνηση θα το είχε πάρει το παιχνίδι.
2: Έγινε. Έγινε. Να είστε καλά. Λοιπόν, μαζευτείτε, θα παγγείλω.
0: Όπα.
2: Δηλαδή σήμερα. Είναι μεγάλη μέρα, κύριε.
1: Έχουμε και σηματάκι.
2: Α, δεν ξέρω, όχι. Τι τυχαίο είναι εδώ. Το χάρι, τραγουδάκι. Λοιπόν, διότι σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα ξεκινά ο Sport FM TV. Εγκαινιάζουμε λοιπόν τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του. Σε πολύ λίγες μέρες θα είναι όλα όπως θέλουμε. Μπαίνουμε λοιπόν μέσω browser στο www.sportfmtv.gr και όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά αλλά και on demand. Αύριο ξεκινάει ο Sport FM TV ουσιαστικά με τις live μεταδόσεις των αγώνων μπάσκετες της Τίχημαν GBL. Και αυτό το μεταβατικό στάδιο να πούμε ότι θα είναι μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της.
0: Μάλιστα. Καλό ρίζικο.
1: Πριν πάμε στα πρώτα διαφημιστικά.
2: Ναι.
1: Σας λέω. Δεν σε βλέπω.
2: Δεν με βλέπω.
1: Να κάνεις κουβεντούλα. Ήθελα να ξεκινήσω και με τον ύμνο, να ξέρεις. Αλλά δεν ακούγεται το ύμνο.
2: Τι κουβεντούλα θα κάνω.
0: Τι κουβεντούλα.
1: Ο ύμνος ο Γιβραλτάρ.
2: Α, γκολ, γκολ. Κάτσε.
0: Πέρασε. 2-2.
2: 1-1.
0: Ένα-ένα.
2: Το είδα, παιδιά. Το 1-1 και σε σκέφτηκα να σου πω.
1: Πώς το βάλανε.
2: Όχι, είδα το αποτέλεσμα. Α, το σκορ.
1: Άντε τότε. Είχα μισές δουλειές. Να μου πεις
2: εντάξει, και έκανα και το άλλο. Έβλεπα συνεχώς όταν έβλεπα γκολ Πορτογαλία να δω ποιος σκοράρε.
1: Ναι,
2: μήπως
1: ναι, ναι. Το κάνανε 2-4 αυτοί. Αλλά είδες τώρα. Μόνο με νησιά σκοράρε το Γιβραλτάρ.
2: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν και 0-0 στο ημίχρονο.
1: 0-0 ημίχρονο.
0: Ναι, και... Πάντως, όποιος είχε ήταν. Παίξει προ πληρωμή την εθνική, στον Άσο, πλήρωσε. Ναι, πιάνε. 2-0.
2: Και εκεί που.
1: Χι, εγώ το πω.
2: Και εγώ Άσο, χι και over 1,5.
1: Όλα. Εγώ από όλα αυτά που είπα, ξέρεις, έχασα στα ευρωπαϊκά.
2: Εγώ την Αυστρία έχασα.
1: Στην Αυστρία. Που το έκανε. 2-2 το έκανε.
2: Ναι, στο 2-0, λε εκεί.
1: Α, στο 2-0, γίνεται 2-2. Γιατί δεν έχει το 2-0, γίνεται 2-3.
2: Απογοητεύτηκα, δεν ασχολήθηκα.
1: Εντάξει, το Γιβραλτάρ, 2,75 γκολ. Μα κάλε με τη Μάλτα, έπαιζε, δεν έχουν τον Έστα τώρα για το.
2: Και τον Καλαβάρο μαζί,
1: δεν στην άμυνα.
2: πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: ασφαλή από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σε ερωτικά.
1: Θα καλιαστούμε.
0: Το έχει ξεκινήσει ο Παντελής πριν.
2: Παντελής, ναι.
1: Και τι έχουμε.
0: Και τώρα ο νέος με αυτήν την ερωτική διάθεση.
2: Το φθινόπωρο.
0: Λοιπόν, επειδή έλειψα λίγο στην αρχή. Τα πάντα τα
1: τσιμπήκε. Δεν είπαμε, όχι.
2: Πια είπαμε δύο πράγματα.
1: Τι είπε,
2: για το. Την πρώην πληρωμή.
0: Μόνο στιγματικά είπε.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, κοίταξε.
0: Εγώ ξενέρωσα να σου πω την αλήθεια.
2: Ξενέρωσα γιατί φάγαμε γκολ στο τέλος.
0: Μπράβο. Αν ήταν ανάποδα τα πράγματα.
2: Για να είμαστε δίκαιοι.
0: Δίκαιο το αποτέλεσμα.
2: Το αποτέλεσμα, και... αν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, είναι.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει. Και...
0: οριακά
2: πιεστήκαμε. Δίκιο. Πιεστήκαμε.
0: Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο
2: ήμασταν εκεί. Έτσι όπως πήγε, ευτυχώς. Όταν δέχεσαι γκολ στο 90, ρε παιδί μου, λες γιατί. Αλλά αν το δεχόταν νωρίτερα, μπορεί να είχαμε και ανατροπή.
0: Αυτό λέω ότι τουλάχιστον την ισοπαλία δικαιούταν η Ολλανδία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κακό δεύτερο ημίχρονο για μας. Καλό πρώτο το δεύτερο ημίχρονο.
2: Με
0: τις αλλαγές του Τσάβη, νομίζω οι Ολλανδοί μας κλείσανε.
2: Πολύ.
0: Είναι αυτό που λες. Αν ήμασταν εμείς πίσω στο σκορ και πέραμε το 2-2, θα πανηγύριζαμε. Τώρα έτσι όπως ήρθε, σημαίνει το ξενέρωμα. Από την άλλη, είναι καλό ότι ξενερώνεις. Δηλαδή, σκέψου ότι όταν φέρνεις ισοπαλία με την Ολλανδία και ξενερώνεις, κάτι λέει αυτό, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχω μεγάλη εικόνα για το ματς, γιατί έχω δει το τέλος των δύο ημιχρόνων. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρεις το
0: ματς. Εγώ τα βλέπω ταυτόχρονα, ναι.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Και απλά το μόνο που είχα βάλει ένα στοιχηματικό και όταν έμπαινε γκολ στην Τούμπα, έκανα ένα κλικ. Γύριζα και έβλεπα τις φάσεις.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Okay.
1: Εγώ θα θυμάσαι που σας είχα πει και όταν κέρδισε η Εθνική Γερμανία ότι αν κάνει και δύο ισοπαλίες στα εντός.
2: Καλά είναι.
1: Μια χαρά αποτελέσματα είναι.
2: Απλά είναι, είσαι 2-0 και δέχεσαι 290, λες άντε να κρατήσω αφού πιέστηκα και δεν το έφαγα.
1: Αλλά βλέπεις, εγώ αυτό που είδα στο τελευταίο τέταρτο, ας πούμε, ήταν πίεση.
0: Σχεδόν όλο το δεύτερο μήχρονο ήταν έτσι.
1: Εντάξει,
0: έκανε 4 αλλαγές ο Τσάβη και μετά πεζόταν η.

0: μήνες, έστω και με ζόρι, με.
1: Και προφανώς δεν μπόρεσε να βγάλει κόντρα σε αυτό το διάστημα.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, έδειχνε και ο Καρέζας παράδειγμα πλέον πάρα από το 60-65 και μετά.
2: Γι' αυτό είπα εγώ για Γκουράσκα.
0: Ακριβώς, να μην έχει τα τρεξίματα, να μην μπορούμε να κρατήσουμε μπάλας. Να, αλλά.
2: Προχωράμε, κύριε. Πάμε σε γραμμές.
1: Πάμε, ναι, προς το φίλο που έχει.
3: Γεια σου, Διαγωνέ.
1: Ελαρή.
3: Τι κάνετε?
1: Μια χαρούλια.
3: Λοιπόν, σας ακούω με πολύ προσοχή. Βέβαια, εγώ θα κάνω μια ένσταση σε αυτό που είπε ο Διονύσης.
2: Ναι.
3: Καθένας μου έχει τη δικιά του οπτική. Όταν ακούω και λένε για κούραση, τρελαίνομαι.
1: Υπάρχει όμως.
3: Δηλαδή, η κούραση είναι μόνο από τη δικιά μας πλευρά, από τους άλλους, δεν είναι?
2: Από όλους είναι.
3: Λοιπόν, μην τρέπετε, τα ίδια παιχνίδια. Ακούστε λίγο, σας είχα πει, παιδιά, ότι...
0: Συγγνώμη, να σε διακόψω λίγο, Άρη. Αυτό θα το δούμε πολύ περισσότερο την Κυριακή. Διότι ο Κλόπ έχει καινούργιους 20 από τους 22 παίχτες.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αν βγει η κούραση, θα βγει την Κυριακή. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ακούστε, παιδιά, λίγο. Εγώ σας είχα πει πριν γίνει το παιχνίδι ότι αγόραζα την ισοπαλία, έτσι.
2: Ναι.
3: Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αν θέλεις το φασούλι που λέμε, είναι καλό αποτέλεσμα. Μας πείραξε γιατί δεν είναι ότι κέρδιζες 1-0 και έφαγες ένα γκολ, ναι. Ήσουν 2 γκολ μπροστά. Μεγάλη αδυναμία της εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο, μεγάλη. Αν και εγώ ήμουν σαν τον Ηρακλή, ξέρεις, έκανα αυτά τα σάπινγκ.
1: Όχι, εγώ δεν, μόνο όταν είχε φάση.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Από εκεί και πέρα, θα σας πω κάτι, ρε παιδιά, που το κάνω και με τον Ολυμπιακό, εγώ που πάω στο γήπεδο. Δεν μπορώ να καταλάβω όταν πιέζεται μια ομάδα και πάνω με ένα μεγάλο αντίπαλο, και θέλω τη γνώμη σας αυτό. Γιατί δεν ρισκάρουν οι προπονητές, ρε παιδί μου, να βάζουν ένα τρίτο στόπερ?
0: Γιατί πολλές φορές έτσι κλείνεις
2: αυτό που κυρίως...
3: Δηλαδή όταν βλέπεις και σε πιέζει η ομάδα και αναγκαστικά έχεις κλείσει πίσω, γιατί είναι καλύτερη, δεν το λέω υποτιμητικά. Και θέλεις να πάρεις ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή πολλές φορές το λέω και εγώ με τον Ολυμπιακό, που πόσο μόνο σε καμία
0: φορά. Χθες το λέω, μπήκε χθες ο Μιχαλίδης.
3: Γιατί οι προπονητές ρίσκαν? Και δεν το πες ο προπονητής, έτσι, την άποψή μου λέω. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν βάζεις ένα τρίτο στόπερ πίσω? Πας να το πάρεις, πας να το... Όπως, δεν ξέρω, εντάξει, τι να πω τώρα, τι να πω. Τώρα θα μου πεις κατόπιν όρτης.
0: Μπράβο, να σου πω γιατί. Πόσες φορές έχουμε δει προπονητή να βάζει τρίτο στόπερ και να λέμε έκλεισε την ομάδα πίσω.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, όλα σχετικά είναι, το κάθε μάτς έχει τη δική του ιστορία.
3: Εντάξει, αυτό ακριβώς είναι διαφορετικό από κάθε παιχνίδι. Σου λέω να παίζει με μεγάλη.
2: Άμα ήταν τόσο απλά και όλα στη θεωρία. Παίζει και μια ομάδα η οποία είναι πιο ποιοτική, θα σε πιέσει. Χάνει 2-0.
3: Μα και γι' αυτό okay. Το είπα, γιατί πάνε να το πάρεις το παιχνίδι. Είσαι μπροστά στο σκορ.
2: Αν δεν γινόταν η κόντρα τώρα στο τέλος, θα λέγαμε αντέξαμε, πήραμε την νίκη, πάντα έτσι είναι. Πάντα έτσι είναι.
3: Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, και εκείνη τα 32 Ηρακλή μου σχετικά με το μπάσκετ.
1: Έλα.
3: Πρέπει οπωσδήποτε να βρει τρόπους ο Μπαρτζόκας.
1: Θα φύγει,
3: να κλείσω με αυτό.
1: Για την άμυνα.
3: Με την άμυνα.
1: Μα το είπε και ο ίδιος.
3: Με την άμυνα, φίλε, πρέπει να βρεθεί λύση. Πάλι έβαλε στους πόντους που λέγαμε, πάνω από 90, αλλά δυστυχώς μαρκάρες με τα μάτια. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Να μην σας κρατώ, παιδιά, όλη τη γραμμή, να σας ακούσω και με τους άλλους ακροατές. Λοιπόν, κάτι και μια εκτίμηση, αν θέλετε, για την Κυριακή. Πώς θα βλέπετε, γιατί το θεωρώ πολύ δύσκολο με τους Γερμανούς. Και βλέπουμε. Άντε, παιδιά, τα πω από εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου, φίλε, γεια σου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, να πω εγώ ότι το Lastoflex ST από την Ελαστοτέ θα πλώνει εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στην στεγανοποίηση της ταράτσας σου.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου για την πάταξη παράνομων ιατρικών πράξεων στο νησί, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος του Συλλόγου Μάριος Κλονάρης. Ο κύριος Κλονάρης αποκάλυψε ότι ο Σύλλογος προχώρησε σε ευνηδιαστικούς ελέγχους μετά από διαδικτυακές διαφημίσεις για τη διενέργεια ιατρικών θεραπείων σε βίλες. Αν και οι έλεγχοι απέβησαν άκαρποι, καθώς οι υπεύθυνοι αποδείχθηκαν ταχύτατοι και εξαφάνισαν τα ίχνη τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έστειλε αυστηρό μήνυμα για τις αισθητικές παρεμβάσεις όπως το Botox, τονίζοντας ότι πρόκειται για καθαρά ιατρικές πράξεις που απαιτούν εξειδίκευση και δεν μπορούν να γίνονται με το έτσι θέλει.

0: Λογή σε χώρους όπως οδοντιατρία, τα οποία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οφείλουν να ασχολούνται μόνο με τα δόντια. Τέλος, ο κύριος Κλονάρης έκανε γνωστό ότι στη Σύνοδο των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων στις 11 Δεκεμβρίου θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την επέκταση του ψηφιακού συστήματος MedWatch στην περιφέρεια, ώστε να εντοπίζονται άμεσα οι παράνομες διαφημίσεις και να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι όλα τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία της Ρόδου και των Δωδεκανήσων θα καλυφθούν άμεσα, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Παπαδομαρκάκης ανακοίνωσε την άμεση ανάληψη υπηρεσίας από 6.828 νέους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, αναγνώρισε το μεγάλο έλλειμμα στην παράλληλη στήριξη του νησιού, όπου έχουν καλυφθεί μόλις 56 από τις 234 εγκεκριμένες θέσεις, παραπέμποντας τη λύση στη νέα φάση προσλήψεων. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε για την κανονική λειτουργία των ολοήμερων σχολείων με προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ αποκάλυψε ότι εντόπισε 161.000 αδιάθετες ώρες στο Υπουργείο, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για καλύτερη κατανομή του προσωπικού. Έντονο προβληματισμό για την εξασφάλιση του πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία της Ρόδου, εν ώψη του χειμώνα και της αύξησης των τιμών, προκαλεί η οικονομική στενότητα του Δήμου. Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιδήμαρχος Παιδείας Ματίνα Γιαννέλη, η κρατική επιχορήγηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ δεν επαρκεί για τις λειτουργικές δαπάνες, με την κατάσταση να δυσκολεύει δραματικά μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την υποστελέχωση στην παράλληλη στήριξη, καθώς από τις 300 εγκεκριμένες αιτήσεις μαθητών στο νησί, το Υπουργείο Παιδείας έχει καλύψει μόλις τις 70. Με μία ενιαία σύγχρονη και σημαντικά αναβαθμισμένη παρουσία, η Ρόδος ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Λονδίνου τον ερχόμενο Νοέμβριο. Ο Δήμος Ρόδου, μέσω του ΠΡΟΤΟΥΡ και σε στενή συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων του νησιού, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την περαιτέρω εδραίωση του προορισμού στη διεθνή και κυρίως στη βρετανική αγορά. Το ροδιακό περίπτερο, το οποίο φέτος επεκτείνεται στα 77 τετραγωνικά μέτρα σε προνομιακή θέση απέναντι από τον ΕΟΤ, έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις επαγγελματικές B2B συναντήσεις, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις που θα δώσουν το παρόν στη Βρετανική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο των ακτοπλοϊκών και στεγαστικών προκλήσεων βρίσκεται η Αστυπάλαια, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο δήμαρχος του νησιού Νίκος Κομινέας εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την αξιοπλοεία του πλοίου Κάλυμνος, ζητώντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας τον διπλασιασμό των δρομολογίων των καταμαράν. Παράλληλα, ο κ. Κομινέας ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή έως 9 κατοικιών για δημόσιους υπαλλήλους. Τότε ο Δήμος συνεχίζει να επιδοτεί με 200 ευρώ μηνιαίως τη στέγαση και σίτηση εκπαιδευτικών και υγειονομικών, με το Δήμαρχο να ξεκαθαρίζει ότι η στελέχωση των νησιών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του κράτους. Σε μια ψηφιακή επένδυση για την καθημερινότητα του πολίτη, προχωρά ο Δήμος Ρόδου, δημιουργώντας το πρώτο Μητρώο πράσινου και αστικού εξοπλισμού. Με τη χρήση της πλατφόρμας Green Spaces, καταγράφονται ηλεκτρονικά από ειδικό συνεργείο όλα τα δέντρα, τα παγκάκια, τα φωτιστικά και οι παιδικές χαρές του νησιού. Έτσι, ο Δήμος αποκτά πλήρη εικόνα για την υγεία των φυτών και τις ανάγκες συντήρησης, εξασφαλίζοντας ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών, ορθολογική διαχείριση πόρων και, πάνω απ' όλα, ασφαλείς και ποιοτικούς κοινόχρηστους χώρους. Ο καιρός άστατος, με νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές, δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
2: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Εντάξει,
3: σιγά τώρα
2: το κινδύνιο και το σύνδρομο της οικοχλήμης. Έλα τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά.
2: Πάμε, έλα.
3: Το ποδόσφαιρο το αφήνω λίγο στην άκρη. Πάω στο μπάσκετ.
2: Πάμε, έλα.
3: Επιγόντως, το είχα στείλει και σε μήνυμα, τριάρι. Επιγόντως, ένα. Δεύτερον, η άμυνα που παίζει ο Mike Dyer, πάνω στο Κάρκερ, πώς λεγόταν αυτός που βάλε τότε. Δεν έκανε άμυνα η Ρακλή μου.
2: Ήτανε καλή.
3: Πήγε αντί να μπει μπροστά του να κόψει τη θέα.
2: Ήτανε μέχρι.
3: Πήγε να κλέψει την μπάλα η Ρακλή.
2: Η άμυνα
3: μέχρι.
2: Κοίτα, για να τα λέμε όλα, πρώτον είναι πολύ δύσκολο.
3: Σούτ,
2: γιατί είναι off balance, είναι χωρίς ισορροπία. Δηλαδή δεν είναι ένα σουτ που είναι στατικό και τον έχουν αφήσει.
3: Δεν έχει σημασία, αλλά αυτό δεν πήγε μπροστά του καν.
2: Πήγε. Ο Μακιντάιρ έχει παίξει καλή άμυνα μέχρι το σουτ, γιατί δεν ακολούθησε να μπορέσει να του βάλει και το χέρι μπροστά, να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
3: Δεν είναι δίπλα του, του λοξά μπροστά και πάει να κλέψει την μπαλά. Απλώνει το χέρι να τσιμπήσει την μπάλα, δεν πάει να παίξει άμυνα η Ρακλή. Σε κάνει ο άλλος λίγο δεξιά και γέρνει, πάρτο το.
2: Ήταν ο Βάλλον, κάτι μπαίνει. Τώρα μπήκε. Το θέμα είναι ότι. Μα το είπε και ο ίδιος ο coach, Μάκη, ότι πρέπει να βελτιωθεί πολύ ο Ολυμπιακός στο αμυντικό κομμάτι. Μα αυτό φαίνεται. Δεν είναι κάτι το
3: οποίο.
2: Μα όλα τα μάτια είναι πάνω από 90 πόντους και δύο. Κοίτα, το πρώτο. Να σου πω τώρα κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια ομάδα που να έχει μια τρομερή ευστοχία, γιατί αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο.
3: Αλλά δεν υπάρχει αυτό, εντάξει.
2: Δεν προλάβαινε. Δηλαδή.
3: Εκεί δεν λέω τίποτα.
2: Όχι,
3: και εκεί δεν μπορεί.
2: Μα δεν ήταν και θέμα.
3: Αλλά
2: και εμείς βάζαμε. Μα και εμείς βάζαμε. Δεν τα έβαλε μόνο τώρα, δεν τα έβαλε στην αρχή. Για να φτάσουμε στους 30
3: πόντους.
2: Το πρόβλημα δεν είναι για μένα το σουτ. Το σουτ μπορεί να είναι μέρα, μπορεί να είναι ότι έχει τύχει και θα ξανατύχει. Το πρόβλημα ήταν οι επιστροφές που είχε η ομάδα μετά από καλάθι και ειδικά με κάτι επιθέσεις στα 4-5 δευτερόλεπτα και μπορεί να σου λέει και πολλά τα 5 που έμεναν και κάρφωναν. Ξέρεις, το μπορώ σαν εφηδιασμό. Συνέχεια γινόταν αυτό.
3: Πάμε τώρα.
2: Αλλά υπάρχει όμως και ένα άλλο ότι. Μάκη, ήταν πέμπτο μάτς σε 7 μάτς, σε 7 μέρες και γενικά δεν υπήρχε ίδια ενέργεια.
3: Δεν έχει καθόλου ευστοχία η Ρακλή. Μεγάλο μειονέκτημα και αυτό.
2: Ο Μακιντάιρ είναι να βρει το
3: ρυθμό. Είναι χειρότερο από το Γόκα πέρσι.
2: Μάκη.
3: Κάτσε κάτω το σημείο να λέω εγώ. Ότι αυτός είναι χειρότερος από τον Γουάκα.
2: Ο Μακιντάιρ μπορεί να σου κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από τον Γουάκα. Από τον Γουάκα
3: που ήταν πολύ. Ήταν πολύ
2: για το Μάτσερ. Κάναμε το Μάτσερ
3: για το Μάτσερ.
2: Δύο ευρωπαϊκά είχε ο Μάτσερ.
3: Εντάξει, εγώ άμα κάθομαι στον πάγκο.
2: Δεν έπαιζε, τα έβαζε. Τριποντάκι έβαλε.
3: Λοιπόν, μια κουβέντα για το
4: ποδόσφαιρο. Μια κουβέντα, έχουμε πει 10, πάμε.
2: Έλα.
3: Άντε γεια.
2: Τον έκοψε.
4: Όχι, πάμε πιο γρήγορα.
5: Ο ένας τον κόβει. Ο άλλος το πρωί τον διασύρει.
2: Όχι, τώρα είσαι προκλητικός.
5: Εκτός αγωγικών.
2: Δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα.
5: Όχι, εντάξει. Και
4: εγώ είπα να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν είπα.
5: Εντάξει, συμβαίνει, μπορεί να συμβεί.
2: Όχι, άσε τον μπορεί.
5: Εσύ τώρα τον κόβεις. Τον έχετε μέσα μια μέρα. Το πρωί ο άλλος μου λέει αυτό.
4: Εγώ τι κόβω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Λοιπόν, πάμε σε έναν ακόμα.
5: Το Μάκι.
4: Χαίρετε.
5: Κρίμα, γίνεται πατριώτης.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Καλώς.
4: Γεια σας.
2: Φέτο εδώ ηρεμία. Γεια σου ρε Βαγγέλη.
4: Βαγγέλη μου από πού είσαι.
5: Να δούμε. Από Αμάνεθο.
2: Εκεί στην Εύβοια κάπου. Όλο Εύβοια λίγο.
5: Ναι. Εύβοια είναι.
2: Εύβοια Χαλκίδα. Τι του Χαλκίδα του έλεγα.
6: Ρακλή, εσύ πάντα με μπερδεύεις. Δεν μένω Χαλκίδα, μένω Αμάνεθο.
2: Δεν είναι, απλά έλεγα πάντα Χαλκίδα.
5: Τώρα τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
6: Εντάξει, ναι. Απλώς είμαστε εμείς στο ίδιο ρε παιδί μου, είμαστε μαζί Ερέτρια Αμάνθος. Ερέτρια ξέρεις, Ηρακλή, Είναι Ερέτρια, δεν την ξέρεις.
2: Ναι, τι ξέρω. Αλλά έχω να πάω χρόνια.
6: Είναι ωραία.
4: Έχει αλλάξει.
2: Θα έχει αλλάξει, τα πάντα έχουν αλλάξει.
6: Εντάξει, τι έχει αλλάξει ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει ωραία μαγαζιά, είναι μέσα στην πλατεία, τα φέρει ο Ροπός Ερέτρια, εντάξει.
4: Πηγαίνουν, έρχονται.
2: Ο Ροπός, η Τίλα και είναι αρχές 90's.
4: Ναι.
2: Ήτανε.
4: Hot spot.
2: Μα βέβαια.
4: Γίνονταν πάρτι και δεν γίνονταν τα πάρτι και τα τέτοια.
2: Όχι, όχι στη...
5: Σε αυτά ήταν στη...
4: Στα Ινόφυτα.
2: Στα Ινόφυτα, ναι.
4: Καλά, στον δρόμο είναι. Είναι κοντά, δεν είναι.
2: Έχατε πάει σε ρίβι παρτί?
5: Όχι,
4: όχι, ας πω, εγώ τότε ήμουν καβάλα, δεν ήμουν εδώ.
2: Είχα πάει σε ένα στη Βαρυμπόπη.
4: Στη Βαρυμπόπη έχω πάει σε κάτι ευαγή ιδρύματα. Ναι. Που σου κλαίρει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, στη Βαρυμπόπη είχε γίνει ένα. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η φιλοσοφία.
4: Δεν ήσουν στις σωστές συνθήκες.
2: Όχι, όχι.
4: Λοιπόν, να το αφήσουμε τον άνθρωπο να μιλήσει, γιατί μόνο εμείς μιλάμε. Έλα, Βαγγέλη.
6: Παιδιά, ήθελα να πω κάτι για το παιχνίδι για τις Εθνικές. Παιδιά, για μένα χτες το παιχνίδι έπρεπε να το πάρει ο κόσμος. Εγώ είδα πραγματικά μια παγωμένη ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πώς το είδατε κι εσείς.
4: Συνήθως όμως, συνήθως τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων δεν υπάρχει τόσο οργανωμένη εξέδρα για να φωνάσουν όλη την ώρα.
6: Σταύρο, έχεις κάνει δύο μεγάλες νίκες. Την τρίτη ακούμε για 100.000 κόσμος για ένα εισιτήριο. Και χτες τώρα είσαι στο μήχρονο 2-0 και αντί να πέσει το γήπεδο, πραγματικά εγώ περίμενα χτες να πέσει το γήπεδο.
5: Είναι αλλιώς οι εθνικές. Πάνε και οι οικογένειες.
4: Και
5: είναι...
4: όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχει οργανωμένη εξέδρα να δίνει τον τόνο. Να φωνάζουν λίγο, εντάξει, οκ. Okay. Ελαδάρα, μαδάρα και τέτοια. Χθες ακούσαμε κάτι περίεργα, αλλά τέλος πάντων.
6: Ναι, τα άκουσα και εγώ, ναι, στο τέλος. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω, εγώ περίμενα πιο ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Καλή, δεν φωνάζανε λίγο ο Ελλάς όταν γινόταν κανένα κόνε, κανένα τέτοιο. Να, λίγο. Εγώ περίμενα πραγματικά ατμόσφαιρα καυτή.
4: Ναι. Άντε, να δούμε την Κυριακή τώρα.
6: Και τα Κυριακή μία από τα ίδια θα είναι, τίποτα.
5: Λες,
6: Διονύση, ναι. Εγώ χτες περίμενα πραγματικά. Στο 2-0 περίμενα να παίζει το γήπεδο, να το πάρει ο κόσμος το παιχνίδι.
5: Μάλιστα.
6: Διονύση, για να πω και κάτι άλλο. Τώρα με το κανάλι του Sport FM. Αύριο ξεκινάει...
5: Εδώ, με τον Ηλικό του Σταύρο.
4: Ναι.
6: Σταύρο, ξεκινάει τα παιχνίδια αύριο του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, το ελληνικό.
4: Θα τα δείξει όλα.
6: Όχι, ενώ θα δούμε κάποια παιχνίδια από το ελεύθερο το Sky.
4: Ασφαλώς, και όχι μόνο αυτό, όλα παιδιά ελεύθερα θα είναι. Δηλαδή είτε και στην ευρυδική του Sky, είτε και στο μέσο browser, στο sportfmtv.gr, μπαίνετε χωρίς εγγραφή, είναι εντελώς δωρεάν. Δηλαδή από το tablet σου, από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου, από τα πάντα.
6: Μάλιστα. Όπως και το παιχνίδι Σταύρο με τον Αστέρα Τρίπολο, ναι, που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, μετά τον Ολυμπιακό.
4: Αν είναι εντός έδρας του Παναθηναϊκού, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, παιδιά, όλο αυτό θα είναι τώρα που έχει γίνει η πλατφόρμα και θα γίνει μέχρι νεοτέρας δωρεάν. Εντάξει.
6: Έγινε.
4: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
9: Κύτταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κύτταρο Live.gr. Προπόληση more.com.
10: Στην Olibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Olibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επειδή έρχονται κάποια μηνύματα, να σας διευκρινίσω ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα στις 6 το απόγευμα. Γι' αυτό δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε από τώρα το περιεχόμενο.
3: Διψάει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ναι, μήπως είμαι εγώ.
2: Εσείς είστε.
4: Ωραία, γιατί πρώτη φορά γενικά δεν είναι καλό συχνά σε ραδιόφωνο. Λοιπόν, καλησπέρα, Πάνος λέγομαι.
5: Γεια σου, Πάνος.
4: Είπα να καλέσω, επειδή τώρα είναι λίγο πιο νεκρή η περίοδος όσον αφορά τις ομάδες. Βέβαια και η εθνική εννοείται είναι στο επίκεντρο και καλώς είναι και πρέπει να τις δίνουμε περισσότερο το ενδιαφέρον. Εγώ φίλαθλος του Ολυμπιακού είμαι, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω για τον Ηρακλή.
5: Ό,τι θες, φίλε μου.
4: Ηρακλή, καλησπέρα. Είχαμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά στο παρελθόν. Mm-hmm. Χρόνια before. Θέλω να σε ρωτήσω για το Μασούρα γενικά και για το Πανορέτσο. Θεωρώ ότι αποδεικνύουν ακόμα μια φορά ότι έχουν αδικηθεί τουλάχιστον στη συνείδηση.
5: Εντάξει.
4: Καταλαβαίνεις πώς το
5: λέω. Ρε παιδί μου, πάντα αυτή ήταν και ο λόγος που και το πρωί φούντωσα λίγο.
4: Επίτρεψέ με, δεν έχω ακούσει.
5: Εντάξει, να πάμε στα τώρα εδώ που μπήκε πιο ήρεμος. Κοίτα να δεις, το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ όλη την ισοπαίδωση που μπορεί να γίνει σε κάποιους. Οι οποίοι μάλιστα έχουν προσφέρει και έχουν προσφέρει πολλά. Πολλά, ας πούμε, μιας και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό. Έχει συμβεί και στις άλλες ομάδες. Δεν είναι δηλαδή μόνο δικό Ολυμπιακό φαινόμενο αυτό. Ρε παιδί μου, ο Μασούρας είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μας βάλει στους αριθμούς του όλα αυτά τα χρόνια. Και στον Ολυμπιακό, αλλά και στην Εθνική. Αυτό που είπαν ότι από αυτή την ομάδα είναι ο πρώτος σκόρερ με 12 γκολ. Κάτι δείχνει. Δεν είναι δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος. Για ποιο λόγο τον παίρνει ο Γιωβάνοβιτς, τον είχε πουθενά ο Γιωβάνοβιτς.
2: Και είναι και ένας παίκτης που κάνει και άλλα πράγματα εκτός από τη.
5: Μα ήταν μέσα στη φάση του 1-0, που παίρνει την κεφαλιά, έβαλε το 2.
2: Μαρκάρε, τακτικά είναι σωστά. Δηλαδή,
5: και αυτό που τον είχε ο Γιωβάνοβιτς σε κάποια ομάδα του. Όχι. Ποτέ. Γιατί να τον καλέσει, πήγαινε και στην Αραβία 2 χρόνια. Κάτι κάνει. Το ότι μπορεί να θέλει να πάρουμε, ξέρεις, τον Ολυμπιακό και το ακούω αυτό και πολύ καλύτερους παίχτες και πολύ καλύτερους παίχτες και να είναι και άλλα τα εξτρέμ. Γενικά όμως στα εξτρέμ. Μακάρι να βγουν καινούριοι, να βγει ο Μπέιλι τώρα, ρε παιδί μου, που προπονήθηκε σήμερα κανονικά. Να το δούμε, ξέρεις, στην πορεία. Να προχωρήσει σε αλλαγή σελίδα στα πάντα. Είναι λογικό. Πάντα κοιτάζει την επόμενη μέρα και την επόμενη εποχή και πώς μπορεί να βελτιωθεί μια ομάδα. Άλλο αυτό το κομμάτι. Και άλλο
3: να υπενθυμίσω, συγγνώμη, ο Μασούρας έχει φύγει από τον Ολυμπιακό.
5: Ναι, το ξέρω. Και άλλο να λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι αυτό που πάμε και που πάμε με ένα παίχτη που έχει βάλει 50 πλάσ γκολ στον Ολυμπιακό.
4: Ακριβώς.
5: Ναι, αυτό λέω.
4: Όταν τελειώσει, επιτρέψτε, ναι, δεν θέλω να πατάω πάνω στις φωνές σας. Γενικά δεν μου αρέσει αυτό. Όταν τελειώσει, να πω κι εγώ.
5: Βεβαίως, ναι.
4: Αν τελείωσες.
5: Τελείωσα, φίλε μου.
4: Ναι, στην ουσία αυτό είναι. Δηλαδή, και εγώ έκανα αναδρομή και κοίταξα τους αριθμούς. Είναι 7 χρόνια που ήταν στην ομάδα, δεν ξέρω, Γιώργης.
5: Τόσο.
4: Οι αριθμοί του, και θα χρησιμοποιήσω την δικιά σου έκφραση, παλιά που την έλεγες για τους εξτρέμ, τους τσιμπητούς.
5: Τους τσιμπητούς.
4: Έχουν έρθει λοιπόν σε αυτά τα 7 χρόνια πόσοι και πόσοι τσιμπητοί, να μην αναφέρω τα ονόματα. Δυστυχώς δεν έπιασε και κανένας ίσως στα σοβαρά.
5: Ο Ποντένσι, όχι την περσινή σεζόν. Τις προηγούμενες τελείωσε ο Ποντένσε και...
4: Όχι, εννοείται θα εξαιρούσα τον Ποντένσε, όχι, των δύο προηγούμενων χρόνων, των δύο πρώτων χρόνων, και εντάξει...
5: Και τη χρονιά του Conference, πέρυσι δεν ήταν...
4: Εννοείται, μα όχι, δεν το συζητάμε. Στη χρονιά του Conference μέχρι και ο Μασούρας, εγώ υπήρα για να υποστηρίξω τον Μασούρα, εννοείται, δηλαδή... Οπότε υπήρχαν αυτοί οι GBT που ήρθαν με τα κλάδων και βαΐων, και δεν προσφέραν κάτι στην ουσία σε αριθμούς goal ή assist. Δηλαδή, αν και προσπαθούμε τώρα το Jenson Martin
5: και έχουν έρθει, έρθει παίχτες οι οποίοι είχαν και παραστάσεις. Δηλαδή, ο Σολμπάκερ όταν ήρθε από τη Ρώμα δεν ήταν μικρή μεταγραφή.
4: Προφανώς.
5: Δηλαδή, από το Σελμπάκιν περιμέναμε πράγματα που έπεσαν σε πολύ άσχημη χρονιά του Ολυμπιακού. Από το Βέλντε μετά. Ο Βέλντε, ναι. τα χαρακτηριστικά του ήταν, ρε παιδί μου, ενός εξτρέμ που έλεγες Παναγία μου, τι θα δούμε. Γιατί τον. Αλλά ο Βέλντε έπαιζε 6 λεπτά στο μάτς και μετά τον έψαχνες. Αυτό δεν το θυμάμαι σε παίκτη.
4: Ηρακλή, δυστυχώς δεν ξέρω τι πάει στραβά και ο Μπιέλ, δηλαδή. Τώρα είπα να μην
5: αναφέρω. Μα ο Μπιέλ δεν ήταν εξτρέμ. Ο Μπιέλ ήταν πίσω από τον επιθετικό.
4: Ναι, αλλά
5: όχι.
4: Λίγο τότε δεν ξέρω με τον
5: Βέλντε. Ο Ζέλσον, για τον οποίο. Ο Ζέλσον έχει προσφέρει.
4: Αυτό προσπαθούμε όμως, δηλαδή, να έχουμε σημείο αναφορά στο Ζέλσον και βλέπουμε ότι δεν μας βγαίνει κανένας άλλος. Οπότε, εγώ τι ήθελα και για να μην καθυστερώ γενικά, και πάλι επίτρεψέ με, ξέρω, είναι που φλείται μας ο χρόνος από ό,τι ακούω γενικά. Το θέμα είναι λοιπόν ο Γιώργης και ο Παναγιώτης ο Ρέτσος, που έχουν πραγματικά μοχθείς, έχουν προσφέρει για την ομάδα. Πρέπει να είναι και καλά παιδιά, δεν τα γνωρίζω, αλλά ναι, από αυτό είναι. Που βλέπω είναι καλοί χαρακτήρες και αυτό που άκουγα στο παρελθόν από αθλητικογράφους και στο σταθμό σας, ότι ναι, είναι καλά παιδιά και τι άμα είναι να τα δώσω στη κόρη μου να παντρευτούν. Δηλαδή με μια λίγο προσπαθούν να περάσουν την απαξίωση όσον αφορά το παικτικό τους κομμάτι.
5: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα έχει πει το, αλλά σου για το Ρέτσο.
2: Έχει διαφορά το αν είναι καλό παιδί. Αν κρίνουμε παικτικά, δεν παίρνει κουβέντα αν είναι καλό παιδί.
5: Όχι, αλλά έχει καλή χαρακτήρα.
2: Αυτό συνεισφέρει.
5: Θέλει καλού χαρακτήρε.
2: Στα αποδητήρια ή στο κλίμα κτλ. Αλλά ναι. Δεν θα πω, δεν πειράζει που κάνει γκέλα.
5: Ο Ρέτσο έκανε δύο γκέλε μαζί. Τη μία την πλήρωσε ο Ολυμπιακό, την άλλη δεν την πλήρωσε. Τη μία στο Βόλο και την άλλη στο Μάζ με την Γιαγκελονία. Δεν έχει προσφέρει ο Ρέτσο στην Ελλάδα.
4: Ο Ρέτσο έχει τυροποιήσει λίγο στην γκέλα, το πούμε. Και χθε έκανε, και ήταν τυχερός που βγήκε offside. Και χθες δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν γκέλα ακριβώς.
2: Ήταν λάθος εκτίμηση.
4: Ναι, λάθος εκτίμηση στην προσπάθειά του, βέβαια. Ωραία. Είναι αυτό πάντως. Στην ουσία, τα Ελληνόπουλα που δεν πλέον μας περισσεύουν, αυτό το βλέπεις. Και θα το δούμε και στο κύπελο, δηλαδή όλο και με τους τραυματισμούς που είχαμε προχθές του Κουτσογούλα και όλα αυτά.
5: Ναι, βέβαια, ναι. Που έχει πάει σε λάση.
4: Θέλω να πω, να δώσουμε στους Έλληνες παίχτες αυτό που τους αξίζει, τη θέση που τους αξίζει.
5: Έγινε φίλε μου, έγινε φίλε μου.
2: Να είσαι καλά.
5: Έναν ακόμα.
2: Λοιπόν, ο Γάλλος Κλεμάν Τουρμπέν Ελίτ διαιτητής θα σφυρίξει το Ελλάδα-Γερμανία.
3: Πάμε
2: σε έναν ακόμα πριν το δελτίο.
5: Κάπου τον είχαμε αυτό.
2: Έχει παίξει δύο φορές Ελλάδα, ένα το 20 ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 στο ΆΚΑ και ένα ΠΑΟ Κάρης στην Τούμπα.
5: Πέντε έχει παίξει και με.
2: Και έχει διευθυνθεί και ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια τώρα, φέτος.
5: Όχι φέτος, και πιο παλιά πριν έχει παίξει.
2: Και πιο παλιά θα το πω όλα τώρα, θα πάμε.
5: Κάπου μας, κάπου το θυμάμαι εγώ.
2: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
6: Πάμε.
2: Και κλείστε το ραδιοφωνό σας γιατί μας ακούμε Dolby Surround.
6: Δεν είναι καλύτερα.
2: Χαίρετε.
7: Μ' ακούτε.
2: Βεβαίως.
7: Γιώργος από το Περιστέρι, τι κάνετε?
2: Γεια σου Γιώργο, μια χαρά.
7: Ήθελα να πω τρία πραγματάκια για το ποδόσφαιρο. Καταρχήν η Ελλάδα, εάν χάσει από τη Γερμανία, έρχεται τρίτη. Μόνο αν δεν χάσει μπορούμε να χτυπήσουμε δεύτερη θέση.
5: Τρίτη γιατί?
2: Καλά, έχει κι άλλα μάτς. Έχει άλλα δύο μάτς μετά.
5: Γιατί και
7: άμα χάσει η Ελλάδα, έρχεται τρίτη. Γιατί
3: έχει κι άλλα παιχνίδια όμως.
5: Ναι, και το υπάρχει και το Ολλανδία-Γερμανία.
2: Γερμανία-Ολλανδία.
5: Γερμανία,
7: ναι, αλλά και το Ολλανδία-Σερβία. Και η Ολλανδία μας περνάει ήδη.
2: Και Ελλάδα-Σερβία.
5: Ναι, αν μας κερδίσουν οι Ολλανδοί θα πάει 8-7.
7: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω αν χάσουμε από τη Γερμανία είμαστε τρίτοι. Αν δεν χάσουμε,
5: μπορεί και δεύτερη όμως.
7: Γιατί βγαίνουμε και στη ισοβαθμία με τη Γερμανία. Αν δεν χάσουμε. Δηλαδή, αν ισοβαθμίσουμε, βγαίνουμε εμείς γιατί έχουμε νικήσει με στη Γερμανία.
2: Ανάλογος, θα γίνει μεθαύριο.
7: Αυτό λέω. Άμα χάσουμε, θα έρθουμε τρίτη κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, να πω για το παιδί που είπε για την κούραση. Δεν είναι το ίδιο να κουράζεται μια υποδιέστερη ομάδα από τη μεγαλύτερη ομάδα. Όταν η Ελλάδα προσπαθεί να πάρει αποτέλεσμα τη Γερμανία και τα 90 λεπτά που θα παίξουν θα κουραστεί πιο πολύ αυτός που κυνηγάει τη μεγάλη ομάδα για να μην χάσει. Αυτός που έχει δηλαδή τη μικρότερη αξία σαν ομάδα, ας πούμε. Όπως παίζει, ας πούμε, Παναθηναϊκός Βόλος, Ολυμπιακός Βόλος. Ο Βόλος θα κουραστεί πιο πολύ στα 90 λεπτά, παρόλο που θα παίξουν και οι δύο 90 λεπτά και ο Παναθηναϊκός και ο Βόλος. Η Ελλάδα δίνω συγχαρητήρια, πήγαμε πολύ καλά. Αν ρωτάγανε κάποιοι πόσους βαθμούς μπορούσαμε να έχουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια, θα λέγανε 1-2 πριν αρχίσει. Τώρα έχουμε 7, είμαστε στο συν 5 και αν χάσουμε και τα τρία επόμενα πάλι θα είμαστε στο συν 2. Οπότε με 10 βαθμούς νομίζω μπορούμε να πιάσουμε την καλύτερη, έστω την καλύτερη τρίτη θέση με τους άλλους ομίλους. Τώρα για τον μπάσκετ, να πω είναι απάνθρωπο αυτό που γίνεται, να παίζεις 7 μέσα σε μια ομάδα και 7 έξω η άλλη. Αν και η ομάδα μου μας υφέρει, επειδή έχει πολλές ελλείψεις και αυτή τη στιγμή θα παίζει όλα εντός. Και αυτό είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, γιατί λείπουν οι παίχτες. Αλλά δεν μπορεί να παίζει 7 έξω και ένα μέσα. Αυτά ποιο θα έχει εφευρέσει.
5: Όχι, δεν είναι αυτό. Έγινε από έτοιμα γιατί ο Ολυμπιακό
2: συνιστήσει
5: να παίζει, επειδή γίνονται έργα στο σεφ.
3: Να παίξει έξω.
7: Ναι, μου θυμίζει δηλαδή το ποδόσφαιρο που 6,5 παίζει και 7 Ολυμπιακό.
5: Όχι, όχι, άκου λίγο αν είναι βέβαιο. Δεν παίζουν την ίδια, δεν μπορούν να παίξουν εντό έδρα και ο Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακό.
3: Ζήτησε ο Ολυμπιακό να παίξει έξω λόγω σεφ. Άρα έπρεπε ο Παναθηναϊκό να παίξει μέσα αυτά τα παιχνίδια.
5: Έτσι έγινε.
3: Γιατί να παίξουν μέσα και οι δύο. Αθήνα και τα δύο παιχνίδια δεν γίνεται.
7: Πάντως το Παναθηναϊκό το συμφέρει αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση στο μπάσκετ.
5: Ναι.
7: Και να δώσω και τρία παιχνιδάκια για σήμερα.
5: Ρίχτα.
7: Φερνέμπαξε Ντουμπάι, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό, 4 απόδοση.
5: Όπως σηκωμένο σε βλέπω. Με τον καλημέρα.
7: Παρτιζάν, over του 164 σκέτο, χωρίς νικητή, 1,62.
5: Ναι.
7: Και Παναθηναϊκός Μακάμπι, 11-15 πόντους να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, 5 απόδοση.
3: Μάλιστα. Ωραία.
5: Okay. Ωραίος. 20 επί 162.
3: Ωραίο.
5: 32,4.
3: Καλά. Να σε καλά.
2: Καλώς τα μαθηματικά.
3: Πάμε.
2: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή εκλάση. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Γαλάζιο. Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Η KPPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Εν αναμονή της επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα βρίσκονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Σε μαγνητική εξέταση θα υποβληθεί ο 28χρονος Άσος που τραυματίστηκε στη Γάμπα και υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι. Απίστευτη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό. Ζώτα Σίλβα μου επιτρέπει να είμαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, τόνισε ο Πορτογάλος σε μέσο της πατρίδας του. Έχω μόνο θετικά λόγια, δήλωσε ο Φρόιλερ. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέτει ο Μάριους. Αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι.
11: Ακόμη ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε το καλύτερο της πρεμιέρας στη Στοίχημαν Super League. Συνεχίζεται από τους ανθρώπους της ομάδας η αναζήτηση του προπονητικού κέντρου που θα φιλοξενήσει την αποστολή στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City. Με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Ευκαιρία για ανάσες το Σαββατοκύριακο για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, αφού ο Αλέσιο Λύση τους έδωσε διήμερο ρεπό. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενεί τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός για τους πράσινους Λούκας Ναν, Ερναν Γκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Φαλ, εξαιρετικά αμφίβολοι για τους Ισραηλινούς η συμμετοχή του Τάις. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Δεδομένη η απουσία του Τζόλι από το μάτς της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα, καθώς ο νεαρός διεθνής είπε στη θλάση στη χθεσινή ισοπαλία με την Ολλανδία. Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα, ίδιος δρόμος, ίδια δουλειά, πάμε όλοι μαζί την Κυριακή, το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Άρη. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Μόντσου, ο οποίος δεδομένα θα επιστρέψει τον Ιανουάριο από το Μεξικό, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης ή νέου δανεισμού του. Πίσω του αφήνει ο Ολυμπιακός την ήττα από τη Βίρτους στην Πολόνια και πλέον στρέφεται στην πρεμιέρα της Στοίχημαν GBL απέναντι στον Ηρακλή. Κατάμεσο θα είναι το Ιβανόφιο, αφού ο Γυραιός ανακοίνωσε sold out. Το κυριακάτικο μάτς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Sport FM TV που εγκαινιάζει σήμερα στις 6 τη δοκιμαστική λειτουργία του. Ημέρα Ντονάτας Μουτιεγιούνα στον ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το Δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Στις 10 Οκτωβρίου θα κριθεί το Super Cup του Βόλεϊ Γυναικών, όπως ανακοίνωσε η ΟΠΕ, με τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελούχο Πανιόνιο να κοντράρονται στο Ζιρίνιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Επιστράφηκαν στην ομάδα handball της ΑΕΚ οι δύο βαθμοί που τους είχαν αφαιρεθεί, καθώς τακτοποιήθηκε η οφειλή που είχε επιφέρει την τιμωρία της Ένωσης. Έφεση κατά της απόφασης της Ανεξάρτητης Επιτροπής για Ενοχή της για οικονομικές παραβάσεις κατέθεσε η διοίκηση της Manchester City. Ο σύλλογος είναι αθώος, η γνωμοδότηση περιέχει σαφή και ουσιώδη λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή.
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Σήμερα είναι 2 Οκτωβρίου του 2026, ημέρα Παρασκευή, η τελευταία εκπομπή αυτής εδώ της εβδομάδας. Είναι η εκπομπή Πέρα από το Σκορ και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου, πάντοτε στη θέση της, η Τάνια Δρακιού. Έχουμε τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας με μία αναβολή, θα τα πω τώρα. Έχουμε και τρίτη εθνική με τη συνέχεια του πρωταθλήματος με τα παιχνίδια της δεύτερης εθνικής. Έχουμε νομίζω ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται, αρκετά γεμάτο, όχι πολύ βέβαια γιατί απουσιάζει και η δεύτερη και η τρίτη τοπική κατηγορία όσον αφορά το ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Όμως έχουμε και μπάσκετ, τον κολοσσό που ξεκινάει και νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς χειμώνα. Είχαμε και την ισοπαλία της εθνικής μας χθες στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στην Ολλανδία, σε ένα μάτς που τελικά αφήνει πικρή γεύση διότι η εθνική μας ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 και τελικά ισοφαρίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο 2-2. Φυσικά τώρα για να λέμε και του στραβού το δίκιο, αν κάποιος έλεγε πριν την έναρξη αυτών των αγώνων ότι μετά από 3 παιχνίδια στο Nations League θα έχουμε 2 νίκες και μια ισοπαλία και μάλιστα με ομάδες μέσα όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, νομίζω ότι δεν θα το πίστευε κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ τιμητική και σημαντική μέχρι τώρα παρουσία της εθνικής. Οπότε ας μην μείνουμε στην κρίνια του δευτέρου ημιχρόνου χθες, γιατί παίξαμε τόσο πίσω, γιατί μας κλείσανε, γιατί τελικά ισοφαριστήκαμε. Ας κρατήσουμε ότι σε 3 παιχνίδια έχουμε 2 νίκες και μια ισοπαλία και είμαστε πρώτοι στην βαθμολογία της UEFA. Αυτό σίγουρα λέει πολλά. Για την πρώτη κατηγορία που είπα, αναβλήθηκε το αντίμαχος Ρόδος, ήταν να γίνει αύριο στην αντιμάχια λόγω του απαγορευτικού που υπάρχει. Το παιχνίδι θα γινόταν αύριο στις 11 παρατέταρτο το πρωί. Δεν θα γίνει όμως, δεν μπορεί να ταξιδέψει η Ρόδος και έτσι θα επαναοριστεί από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου σε νέα ημερομηνία και ώρα. Αύριο έχουμε 2 παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική, στις 4 η Σέντρα και στα 2 παιχνίδια. Το ένα είναι στην Παστίδα. Εκεί θα παίξουν Αστέρας Παστίδας Ατρόμητος Δημηλιάς με διαιτητή τον Σάβα Ζανετίδη και βοηθούς τους Τσέτσο και Λάμπρου, παρατηρητής διαιτησίας ο Βαγγέλης Κατσιδόνης, και στους Αγίους Αποστόλους θα παίξουν οι Πάνθυρες με τον Ηρακλή Μαριτσόν στις 4 επίσης με διαιτητή τον Λευτέρη Μοσχή και βοηθούς τον Γιώργο Μαυρουδή και τον Επαμεινόντα Λάζο. Εδώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Μπάμπης Λάμπρου. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται και την Κυριακή με ένα βραδινό παιχνίδι που θα γίνει στην ΚΟ, Αναγέννηση Ασφενδιού Ευκλής Ορονής, με διαιτητή τον Απόστολο Τζουμαλάκη, Φραγκιαδάκης και Παγώνης οι δύο βοηθοί, ο Βασιλείο παρατηρητής, 9 και 4 το βράδυ. Και η αυλαία πέφτει την Τρίτη με 3 παιχνίδια παρακαλώ, ημέρα Τρίτη, καθημερινή, στον Αρχάγγελο στις 12.30, Άρης Αρχαγγέλου ΠΑΟΚ ΚΟ, στο Παραδείσι στη 1 Κλειάνθης Παραδεισίου Δόξα Καρδάμενας και στην Κρεμαστή στις 4 Φίβος Κρεμαστής Ποσειδώνας Καρπάθου. Αυτά είναι όλα τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, κυρίες και κύριοι, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Στα 16 λεπτά μετά τις 3, μας χαλάει η αλήθεια λίγο το ότι δεν έχουμε παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας το Σάββατο την ίδια ώρα όπως γινόταν παλιά. Το έχω ξαναπεί ως μίνι σχόλιο αυτό εδώ στην εκπομπή. Δεν μας αρέσει το ότι γίνονται διάσπαρτα τα παιχνίδια. Εμάς λέω τους ρομαντικούς, έτσι, και εσάς εκεί έξω όσοι είστε ρομαντικοί. Εν πάση περιπτώσει αναπολούμε αυτές τις εποχές που είχαμε πολλά παιχνίδια μαζί και ημέρα Σάββατο που ήταν κατεξοχήν ημέρα τοπικού. Εντάξει, τι να κάνουμε όμως, σημεία των καιρών. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τρίτη εθνική κατηγορία που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Όπως έλεγα και χθες, είχαμε εξελίξεις και στον αέρα με νέο προπονητή, τον Πέτρο Ρουτζιέρη. Αποτελεί παρελθόν ο Μάρκος Στεφανίδης. Εγώ θέλω να καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα πολύ καλό φίλο από τα παλιά, τον οποίο χάσαμε το τελευταίο διάστημα από τα γήπεδα εννοώ, αλλά έχει επανέλθει δρυμύτερος και μάλιστα είναι στο τεχνικό team του ΑΕΡΑ ως συνεργάτης. Είναι ο Γιώργος Άβενας. Τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και χαίρομαι πολύ που τον ακούω εδώ στα Ερτζιανά που λέμε μετά από πολύ καιρό. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, εσένα και στους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε χάσαμε, σε χάσαμε.
1: Ναι, είχα ένα διάστημα κενό 2 χρόνων.
0: Ναι.
1: Και μετά από ένα τηλεφώνημα του κύριου Στέλιο Καύρα και με μια συζήτηση ποδοσφαιρική με έπεισε να επανέλθω πάλι σε αυτό που αγαπάω.
0: Ναι, που είναι το ποδόσφαιρο βέβαια, τώρα από άλλο πόστο, παλιότερα έπαιζες μπάλα, σε ενδιαφέρει βέβαια η προπονητική, δεν είσαι πρώτος προπονητής τώρα εκεί, αλλά δεν έχει σημασία, είσαι μέσα στο γήπεδο, αυτό είναι το σημαντικό νομίζω.
1: Είμαι μέσα στο staff της ομάδας.
0: Ναι, το προπονητικό. Ναι.
1: Το προπονητικό team. Είναι το ίδιο.
0: Σε ενδιαφέρει η προπονητική βέβαια, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή έλειπες 2 χρόνια δεν σημαίνει ότι το αφήνεις. Απλά οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις από ό,τι μου λέγεις ήταν τέτοιες. Τώρα επανέλχεσαι.
1: Ναι, όπως είπες είναι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Κάποιος δίνει προτεραιότητα σε κάποια θέματα. Το έβλησα αυτό και μάλιστα και μετά από αυτό που είδα την περσινή χρονιά είχα καταθέσει και για τη σχολή να πάω στο ΕΠΑΛΠΑ για να αναπτύξω τις γνώσεις μου.
0: Ναι, και να επεκτείνεις το δίπλωμά σου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κάτι σίγουρα και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, επειδή οι εξελίξεις είναι τέτοιες, χωρίς να θέλω βέβαια να σε φέρω σε δύσκολη θέση, σε καμία περίπτωση, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ξαφνικό διαζύγιο με τον Μάρκο Στεφανίδη που μάλλον κανείς δεν περίμενε.
1: Δημήτρη, επειδή είμαι αποκλειστικά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στο αγωνιστικό, δεν γνωρίζω το ξαφνικό διαζύγιο. Κάποιος λόγος θα υπήρχε, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό, απλώς ήθελα...
0: Προφανώς, και γι' αυτό λέω και εγώ δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, απλά το αναφέρω γιατί συζητιέται, εντάξει, θα ήταν άκουμψο να μην πω κάτι, ας πούμε, έτσι. Αλλά εντάξει, προφανώς θα έχουν τους λόγους τους. Η ομάδα συνεχίζει, έτσι δεν είναι?
1: Συνεχίζει. Ήρθε ο Πέτρος Ρουτζιέρης, ένας καταξιωμένος προπονητής και αυτός,
0: ναι,
1: όπως και ήταν ο Μάρκος. Δύο μεγάλα brand name, πιστεύω, και ο κ. Στεφανής και ο Πέτρος Ρουτζιέρης, που θα συνεχίσουν το στόχο της ομάδας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Πέτρος.
0: Εσύ γενικά πώς βλέπεις το φετινό ξεκίνημα με τη νίκη που κάνατε? Τώρα παίζετε πάλι εντός έδρας. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, πώς το βλέπεις εσύ?
1: Η ομάδα έχει πτυχθεί για να πρωταγωνιστήσει και το πρώτο ήταν θετικό αποτέλεσμα με μια καλή εμφάνιση και συνεχίζουμε όλοι μαζί για την προσπάθεια για να τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Πιστεύεις ότι θα επηρεάσει αυτή η αλλαγή ή εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο θα κάνει τους παίκτες να προσαρμοστούν γρήγορα, θα το ξεπεράσουν έτσι και θα αφοσιωθούν στα αγωνιστικά?
1: Νομίζω ότι είναι επαγγελματίες και δεν μένουν σε αυτό, προχωράμε παρακάτω.
0: Και αυτό είναι σίγουρα πολύ σημαντικό. Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω, ο ΑΕΡΑ έχει και μια δεύτερη ομάδα, γενικά έχει κάποιο ντόπιο στοιχείο, δεν ξέρω πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα στα Φάντου τη δεύτερη τώρα χρονιά που είσαι εκεί όσον αφορά το ντόπιο, το νεανικό στοιχείο και ποιος είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδος?
1: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη κοινωνία εδώ στα Φάντου και γι' αυτό υπάρχει και η Β' ομάδα. Οι ανθρώποι έχουν μεράκι και η ΑΕΡΑ είναι ένας τρόπος ζωής για τους ανθρώπους της κοινωνίας και της διοίκησης. Είναι ένας τρόπος ζωής αυτά τα 2 χρόνια που ζω εγώ πέρα, που ζω την κατάσταση. Δηλαδή ο ΑΕΡΑ είναι μέσα στη ζωή τους, την καθημερινότητά τους. Οι φιλάθλοι έρχονται, παρακολουθούν την προπόνηση. Έχουν β' ομάδα. Οι ανθρώποι τρέχουν καθημερινά από το πρωί με τις δουλειές τις αφήνουν τις δουλειές και τρέχουν καθημερινά. Mm-hmm. Έχουν ακαδημίες, έχουν πολλά πράγματα. Είναι, δηλαδή αυτό με ενθουσίασε και με τράβηξε και με έφερε κοντά στην ομάδα. Δηλαδή ο τρόπος σκέψης των διοικούντων, των φιλάθλων, αγαπάνε υπερβολικά την ομάδα, υπερβολικά.
0: Ναι. Υπάρχει υλικό παικτών που θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει κάποια στιγμή, έτσι να αναδειχθεί μέσα από το ποδόσφαιρο? Υπάρχει ταλέντο, αυτό θέλω να πω.
1: Υπάρχει ταλέντο από πίσω και γι' αυτό διατηρήσανε και τη β' ομάδα. Mm. Θα μπορούσαν να μείνουν στη γάμα την κατηγορία. Ανεβήκανε τα παιδιά επάξια στη β' κατηγορία και θα συνεχίσουν επάξια στη β' κατηγορία με ντόπιους 100% από το χωριό εδώ πέρα, με προπονητή τον Γιώργο Κυλιά, τον Γιαννακάκη, ντόπιους και από εδώ τα παιδιά που είναι πάρα πολύ καλοί προπονητές και αυτοί και το έχουν αποδείξει, και συνδυασμό της μεγάλης ομάδας με την β' ομάδα, και υπάρχει αυτή η συνεννόηση, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, mm-hmm, και προωθούν παίχτες για την μεγάλη ομάδα.
0: Άρα είναι ένας στόχος αυτός, έτσι, να αξιοποιηθούν παιδιά από το χωριό. Το λέω αυτό γιατί ξέρεις, πολλά σχόλια έχουν γίνει λόγω κυρίως των μεταγραφών που έχει κάνει ο ΑΕΡ. Έχει φέρει αρκετούς παίκτες που δεν είναι ντόπιοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κοιτάξει τους ντόπιους ποδοσφαιριστές.
1: Πάντα κοιτάει τους ντόπιους, γιατί υπάρχει plan B σε κάθε ομάδα αυτό. Mm-hmm. Ο στόχος βάζει ένα στόχο η διοίκηση. Από εκεί και πέρα, ο στόχος αν δεν επιτευχθεί δεν χαλάει τίποτα. Υπάρχει και επόμενη μέρα στον ΑΕΡΑ.
0: Ναι. Κατανοητό, κατανοητό, και αυτό σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Ο Πέτρος Ρουτζιέρης ήρθε, έγινε πρώτη προπόνηση μαζί του.
1: Ήρθε χθες πρώτη προπόνηση.
0: Α, ήρθε,
1: ναι, έκανε πρώτη προπόνηση, πάμε για τη δεύτερη προπόνηση.
0: Ναι, σήμερα η οποία είναι και τελευταία πριν από το παιχνίδι.
1: Πρώτη τελευταία, γιατί και αύριο...
0: Α, θα κάνετε ένα χαλάρωμα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όπως συνήθως γίνεται. Εντάξει, άρα κανονικά με τον Πέτρο Ρουτζιέρη στον πάγκο την Κυριακή ο ΑΕΡΑ. Δεν αλλάζει αυτό. Και σίγουρα είναι σημαντικό. Πώς είναι η ομάδα εν ώψη αυτού του δεύτερου εντός έδρας αγώνα, Γιώργο? Δεν ξέρω αν έχετε προβλήματα αγωνιστικά. Πώς είναι το κλίμα?
1: Το κλίμα είναι μια χαρά. Ετοιμότατη η ομάδα, και από ό,τι είπε και ο Πέτρος, τη βρήκε σε πολύ καλή κατάσταση. Περιμένουμε το 50 της Κυριακής να αποκτήσουμε, να πάμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να συνεχίσουμε το στόχο που έχουμε βάλει από την αρχή.
0: Ναι, να πω ότι είναι απέναντι στον Πάο Ρουφ το παιχνίδι. Τέσσερις η ώρα το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο Αφάντου, όπου λογικά θα έχει και πάλι πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο, νομίζω.
1: Εννοείται, είναι αυτό που λέω. Ο κόσμος περιμένει κάθε Κυριακή να δει την ομάδα. Εδώ στις προπονήσεις έρχονται 50 με.
0: Α, έχετε 50
1: άτομα για να.
0: Έχετε 50-60 άτομα σε κάθε προπόνηση.
1: Για να παρακολουθήσει την ομάδα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Το απόγευμα γεμίζει από παιδάκια, έρχονται γονείς, παρακολουθάνε την πρόπα. Είναι ένα αθλητικό γεγονός εδώ πέρα που γίνεται. Ένα πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό επίτευγμα των ανθρώπων της διοίκησης.
0: Ναι, άρα έχει ζωή εκεί το γήπεδο, το απόγευμα, έτσι και γενικά. Και ξέρεις, αυτό πραγματικά είναι πολύ ωραίο και το χρειάζεται το ποδόσφαιρο της περιοχής μας.
1: Σίγουρα.
0: Συνολικά, επειδή είπα ποδόσφαιρο της περιοχής, τι θα έλεγες, Γιώργο, για το ροδιακό ποδόσφαιρο γενικότερα? Υπάρχει κάτι που δεν σου αρέσει, κάτι που σε προβληματίζει ίσως, κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις, έχεις εντοπίσει κάτι?
1: Στα σκαμπανεβάσματα των ομάδων. Mm-hmm.
0: Σε εθνικές κατηγορίες εννοείς,
1: Ναι, μπράβο, το μεγάλο ομάδο, Διαγόρα, Ρόδος, Ιάλισσος.
0: Ναι.
1: Τώρα ο ΑΕΡΑ πρέπει να έχουν καθαρό στόχο και πλάνο.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι κάτι που λείπει, νομίζω, από το ποδόσφαιρο. Θα συμφωνήσουμε όλοι. Αυτό που είπες, τα σκαμπανεβάς, το ότι δεν έχουμε ομάδα σταθερά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το οποίο θα ήταν και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και για τους νεαρούς.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, πιστεύω. Για να δούμε, εντάξει. Okay, θα το δούμε στην πορεία. Αν και μάλλον πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά, Γιώργο. Έχεις γενικά έτσι πρόβλεψη για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η χρονιά φέτος στην Τρίτη Εθνική για τον ΑΕΡΑ? το σκέφτεσαι έτσι, το έχεις αναλύσει, πού θα μπορούσε να είναι ο ΑΕΡΑ φέτος στη βαθμολογία?

0: Ο Διαγόρας, πιο παλιά βέβαια στην ΑΕΦ, ναι. Αλλά και αυτός έχει παίξει εκεί. Εντάξει, ο Ιάλισσος μέχρι Β' Εθνική. Είναι γενικά ένας όμιλος με ειδικό βάρος, μεγάλο ειδικό βάρος.
1: Ειδικό βάρος.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Απλά να σου μεταφέρω την καλησπέρα του φίλου του Ηλία του Λοΐζου, που μου στέλνει το μήνυμα του εδώ και λέει ότι όπως τα αφαντενά Καΐσια είναι τα καλύτερα, έτσι και οι ροδίτες προπονητές είναι οι καλύτεροι. Πες του το, μου λέει, σου το είπα, Γιώργο. Εντάξει, Λοΐζος Ηλίας, πολυτραυματίας, γιατί είχε και ένα ψηλό ατύχημα, να του ευχηθούμε περαστικά. Είναι και άρρωστο.
1: Περαστικά.
0: Εντάξει, είναι αυτό τώρα με τους ροδίτες προπονητές, πρέπει να τους εμπιστευτούμε, νομίζω, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Σίγουρα, γι' αυτό πήγαν και στη λύση του Πέτρου του Ρουτζιέρα, έναν καταξιωμένο προπονητή, και κάναν τη σωστή επιλογή.
0: Να σε καλά, θέλω να σε ευχαριστήσω, χάρηκα που τα είπαμε μετά από καιρό, να σου ευχηθώ καλή δύναμη, Γιώργο.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
0: Σε χαιρετώ, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ο Γιώργος Άβενας, λοιπόν, από τα πολύ καλά παιδιά του τοπικού μας, εδώ στον αέρα τον τελευταίο ένα χρόνο και κάποιους μήνες, 1,5 σχεδόν χρόνο αν βάλουμε και το καλοκαίρι όπως ακούσατε, στο προπονητικό team της ομάδας, είναι και ο ίδιος προπονητής, θέλει να αναβαθμίσει όπως ακούσατε και το δίπλωμά του και επανήλθε δρυμύτερος μετά από μια αποχή 2 ετών, όπως ακούσατε, καθότι είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις άλλες που δεν του επέτρεπαν να είναι κοντά

0: Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούνε από το διαδίκτυο. Καλησπέρα και σε όσους μου στέλνουν μέσα από το Messenger. Τους ευχαριστώ πολύ. Ο Ιάκωβος μου λέει για το VAR που μπήκε στο ποδόσφαιρο, να πω την άποψή μου. Θα την πω χωρίς φόβο και πάθος που λένε. Μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή αφού πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, για να έχω χρόνο να σου το αναλύσω. Θα το κάνω σε λιγάκι. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 3:30, πάμε στο απαραίτητο διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου για την πάταξη παράνομων ιατρικών πράξεων στο νησί, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πρόεδρος του Συλλόγου Μάριος Κλονάρης. Ο κύριος Κλονάρης αποκάλυψε ότι ο Σύλλογος προχώρησε σε ευνηδιαστικούς ελέγχους μετά από διαδικτυακές διαφημίσεις για τη διενέργεια ιατρικών θεραπείων σε βίλες. Αν και οι έλεγχοι απέβησαν άκαρποι, καθώς οι υπεύθυνοι αποδείχθηκαν ταχύτατοι και εξαφάνισαν τα ίχνη τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έστειλε αυστηρό μήνυμα για τις αισθητικές παρεμβάσεις όπως τον Botox, τονίζοντας ότι πρόκειται για καθαρά ιατρικές πράξεις που απαιτούν εξειδίκευση και δεν μπορούν να γίνονται με το έτσι θέλω ή σε χώρους όπως οδοντιατρία, τα οποία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οφείλουν να ασχολούνται μόνο με τα δόντια. Τέλος, ο κ. Κλονάρης έκανε γνωστό ότι στη Σύνοδο των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων στις 11 Δεκεμβρίου θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την επέκταση του ψηφιακού συστήματος MedWatch στην περιφέρεια, ώστε να εντοπίζονται άμεσα οι παράνομες διαφημίσεις και να προστατεύεται η δημόσια υγεία. Κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι όλα τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία της Ρόδου και των Δωδεκανήσων θα καλυφθούν άμεσα, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Παπαδομαρκάκης ανακοίνωσε την άμεση ανάληψη υπηρεσίας από 6.828 νέους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, αναγνώρισε το μεγάλο έλλειμμα στην παράλληλη στήριξη του νησιού, όπου έχουν καλυφθεί μόλις 56 από τις 234 εγκεκριμένες θέσεις, παραπέμποντας τη λύση.

0: προχώρηση στη νέα φάση προσλήψεων. Ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύτηκε για την κανονική λειτουργία των ολοήμερων σχολείων με προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ αποκάλυψε ότι εντόπισε 161.000 αδιάθετες ώρες στο Υπουργείο, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για καλύτερη κατανομή του προσωπικού. Έντονο προβληματισμό για την εξασφάλιση του πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία της Ρόδου, εν ώψη του χειμώνα και της αύξησης των τιμών, προκαλεί η οικονομική στενότητα του Δήμου. Όπως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιδήμαρχος Παιδείας Ματίνα Γιαννέλη, η κρατική επιχορήγηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ δεν επαρκεί για τις λειτουργικές δαπάνες, με την κατάσταση να δυσκολεύει δραματικά μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την υποστελέχωση στην παράλληλη στήριξη, καθώς από τις 300 εγκεκριμένες αιτήσεις μαθητών στο νησί, το Υπουργείο Παιδείας έχει καλύψει μόλις τις 70. Με μια ενιαία σύγχρονη και σημαντικά αναβαθμισμένη παρουσία, η Ρόδος ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Λονδίνου τον ερχόμενο Νοέμβριο. Ο Δήμος Ρόδου, μέσω του ProTour και σε στενή συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων του νησιού, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την περαιτέρω εδραίωση του προορισμού στη διεθνή και κυρίως στη βρετανική αγορά. Το ροδιακό περίπτερο, το οποίο φέτος επεκτείνεται στα 77 τετραγωνικά μέτρα σε προνομιακή θέση απέναντι από τον ΕΟΤ, έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις επαγγελματικές B2B συναντήσεις, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις που θα δώσουν το παρόν στη Βρετανική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο των ακτοπλοϊκών και στεγαστικών προκλήσεων βρίσκεται η Αστυπάλαια, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο δήμαρχος του νησιού Νίκος Κομινέας εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την αξιοπλοεία του πλοίου Κάλυμνος, ζητώντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας τον διπλασιασμό των δρομολογίων των καταμαράν. Παράλληλα, ο κ. Κομινέας ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή έως 9 κατοικιών για δημόσιους υπαλλήλους. Τότε ο Δήμος συνεχίζει να επιδοτεί με 200 ευρώ μηνύως τη στέγαση και σύντηση εκπαιδευτικών και υγειονομικών, με το Δήμαρχο να ξεκαθαρίζει ότι η στελέχωση των νησιών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του κράτους. Σε μια ψηφιακή επένδυση για την καθημερινότητα του πολίτη, προχωρά ο Δήμος Ρόδου, δημιουργώντας το πρώτο Μητρώο πράσινου και αστικού εξοπλισμού. Με τη χρήση της πλατφόρμας Green Spaces, καταγράφονται ηλεκτρονικά από ειδικό συνεργείο όλα τα δέντρα, τα παγκάκια, τα φωτιστικά και οι παιδικές χαρές του νησιού. Έτσι, ο Δήμος αποκτά πλήρη εικόνα για την υγεία των φυτών και τις ανάγκες συντήρησης, εξασφαλίζοντας ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών, ορθολογική διαχείριση πόρων και πάνω απ' όλα ασφαλείς και ποιοτικούς κοινόχρηστους χώρους. Ο καιρός άστατος, με νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές, δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ, όπως την ακούτε σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Μαζί σας μέχρι και τις 4. Για να επανέλθω στο μήνυμα που έλεγε ο φίλος στο πρώτο μέρος και είπα θα πω την άποψή μου για το VAR, έχω να πω τα εξής, αγαπητέ φίλε. Το VAR μπήκε στο ποδόσφαιρο με μια συγκεκριμένη και πάρα πολύ μεγάλη υπόσχεση. Πια να περιορίσει τα μεγάλα διαιτητικά λάθη και να κάνει το παιχνίδι δικαιότερο. Χρόνια μετά, όμως, το έχουμε δει αυτό εννοώ, ίσως αξίζει να αναρωτηθούμε αν τελικά πέτυχε πραγματικά τον στόχο αυτόν ή αν απλώς δημιούργησε ένα νέο είδος αμφισβήτησης. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί βέβαια, για να προλάβω κάποιους, ότι το VAR έχει διορθώσει αποφάσεις που στο παρελθόν θα μπορούσαν να κρίνουν ένα αγώνα, έναν τίτλο ή ακόμη και μια ολόκληρη σεζόν, λέω τώρα εγώ. Γκολ που σημειώθηκαν από εμφανή θέση offside για παράδειγμα, πέναλτι που δεν είδε ο διαιτής και είδε ο VAR και το έδωσαν, βίαιες συμπεριφορές μακριά από τη φάση. Σε όλα αυτά δεν λέω ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύτιμο εργαλείο. Το λέω. Όμως θέλω να σου πω και το εξής και επέτρεψέ μου. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά και μου αρέσει πάντοτε να βλέπω αυτή την άλλη πλευρά. Και ποια είναι αυτή? Μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να εξετάζουμε το ποδόσφαιρο με τέτοια, θα έλεγα, χειρουργική ακρίβεια ώστε να χάνεται το ίδιο το πνεύμα του παιχνιδιού? Τι θέλω να πω? Ένα offside λίγων εκατοστών. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Λίγων εκατοστών, για να μην πω χιλιοστών. Ένα άγγιγμα χεριού που φαίνεται ξεκάθαρα αυτό το άγγιγμα χεριού μόνο όταν η εικόνα παίζει ξανά και ξανά από 45, 50, 60 αγωνίες, δεν ξέρω πόσες, και σε super slow motion κίνηση, που αυτό σε κανονική, σε φυσιολογική ανθρώπινη ροή δεν μπορεί να φανεί. Μία επαφή μέσα στην περιοχή που σε πραγματικό χρόνο ίσως να μην θεωρούσε κανείς σημαντική, μια τέτοια επαφή. Γιατί δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο, είναι ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να τιμωρούνται όλες οι επαφές. Άρα εδώ μιλάμε για μία τρομερή χειρουργική ακρίβεια πλέον, όπου χάνουμε την ουσία του παιχνιδιού, νομίζω. Και επίσης εδώ μπαίνει και ένα άλλο βασικό ερώτημα. Το VAR διορθώνει το ξεκάθαρο λάθος ή τελικά ψάχνει να ανακαλύψει λάθη που κανείς δεν είχε αντιληφθεί? Είναι και αυτά κρίσιμα ερωτήματα κατ' εμέ, έτσι λέω την άποψή μου τώρα. Και υπάρχει και ένα ακόμα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η τεχνολογία υποτίθεται ότι θα περιόριζε τη συζήτηση γύρω από τη διαιτησία. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει περιοριστεί αυτή η συζήτηση. Και μάλιστα τολμώ να πω ότι στην πράξη πολλές φορές έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Οι φίλαθλοι δεν διαφωνούν πλέον μόνο για την απόφαση του διαιτητή. Έχουν και κάτι ακόμα να διαφωνήσουν. Για το πότε έπρεπε να παρέμβει το VAR. Γιατί δεν παρενέβη? Ποια εικόνα χρησιμοποιήθηκε? Πού μπήκαν οι γραμμές, πώς ερμηνεύτηκε μια φάση? Δεν είναι ερωτήματα αυτά που τα έχετε κάνει κι εσείς, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί φίλοι? Δεν έχετε πει, μα καλά, γιατί σε αυτή τη φάση δεν τον κάλεσε το VAR? Άρα μήπως το πραγματικό πρόβλημα, λέω τώρα εγώ, δεν ήταν ποτέ η έλλειψη τεχνολογίας, αλλά η έλλειψη κοινών και σταθερών κριτηρίων για μένα? Και κάτι ακόμη. Το συνέστημα που το αφήσαμε, αγαπητοί ακροατές. Ένας παίχτης σκοράρει σήμερα, κάντε το λίγο εικόνα, το γήπεδο ξεσπά, χαμός, οι παίχτες πανηγυρίζουν και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όλοι κοιτούν το διαιτή περιμένοντας μία οθόνη, περιμένοντας την τεχνολογία να αποφασίσει αν μπορούν τελικά να χαρούν αυτόν τον πανηγυρισμό. Δηλαδή, μήπως χάσαμε κάτι από την αυθόρμητη στιγμή που έκανε το ποδόσφαιρο τόσο ξεχωριστό? Γιατί αυτό ήταν που έκανε το ποδόσφαιρο ξεχωριστό.
Ίσως λοιπόν, αγαπητέ φίλε που έστειλες το μήνυμα, το ερώτημα δεν πρέπει πλέον να είναι VAR ή όχι VAR. Ίσως πρέπει να είναι πόσο VAR θέλουμε στο ποδόσφαιρο. Πόση τεχνολογία αντέχουμε να έχουμε μέσα στο ποδόσφαιρο. Θέλουμε μια τεχνολογία που θα παρεμβαίνει μόνο στα πραγματικά εξόφθαλμα λάθη, ή θέλουμε ένα σύστημα που θα εξετάζει κάθε φάση στο χιλιοστό και με χειρουργική ακρίβεια. Γιατί εντάξει, εννοείται ότι χρειάζεται δικαιοσύνη, χρειάζεται όμως και ένα αριθμό το ποδόσφαιρο, χρειάζεται έναν αυθορμητισμό, συνέστημα, χρειάζεται και μια ανθρώπινη κρίση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα έλεγα εγώ. Και ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων χρόνων να είναι ακριβώς αυτή, να βρεθεί δηλαδή η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και στο ίδιο το παιχνίδι. Για να μην πείτε ότι απορρίπτω εντελώς την τεχνολογία. Ναι, αλλά εδώ πάμε αλλού πλέον και θέλουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτή την τεχνολογία και στο ίδιο το παιχνίδι και στα ίδια τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, τα οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Και ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά, και το τονίζω, ήταν ο αυθορμητισμός και το λάθος. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.

Λοιπόν, αυτά με το VAR, κυρίες και κύριοι, και το μηνυματάκι που έχει στείλει εδώ ο φίλος. Είπα την άποψή μου, συγγνώμη αν κούρασα, ήθελα να πω αυτά τα πράγματα όμως. Και ευχαριστώ εδώ τον Ιάκωβο που μου έδωσε την ευκαιρία να τα πω. Είναι 14 λεπτά η ώρα πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο, υπενθυμίζω, είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού, όπως πάντα αυτή την ώρα.

Υπενθυμίζω λίγο τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο 8ος όμιλος. Όλα τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα να γίνουν την Κυριακή. Χρονικά το πρώτο που θα γίνει είναι στις 3 στο γήπεδο του Βύρωνα, στην πρωτεύουσα, Δόξα Βύρωνος Απόλλων Καλυθιών. Μετά στις 4 είναι όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, στο γήπεδο Αφάντου Αέρα Πάο Ρουφ, στο Σταύρος Γιαλαμπίδης, Εθνικός Πειραιά Αμφιάλη. Στη Νεάπολη θα παίξουν Ιωνικός Νικαίας Διαγόρας. Στο Οικονομίδιο Γυμναστήριο της Ιαλισσού, ο Ιάλισσος θα αντιμετωπίσει τον αθλητικό όμιλο Εγάλεο. Και στο γήπεδο Ριζούπολης, ο Απόλλων Σμύρνης θα παίξει με την προοδευτική. Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, τον 8ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Επίσης να πω ότι σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ θα γίνει και η κλήρωση της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου όσον αφορά τους ομίλους νήσων και του κυπέλου Δωδεκανήσου στον όμιλο νήσων. 8 σήμερα στην ΚΟ θα γίνει, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Παράρτημα ΚΟ, στο ΕΒΕΔ ΚΟ. Λοιπόν, σήμερα στις 8 θα είναι οι εκπρόσωποι της ΕΠΣ Δωδεκανήσου για να κάνουν αυτή την κλήρωση.

Υπάρχει μια ανακοίνωση του Δωρία, την οποία θα διαβάσω, μας έχουν αποστείλει. Τις τελευταίες, λέει, ημέρες ο χώρος του ποδοσφαίρου μας θύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε. Πίσω από κάθε φανέλα υπάρχει ένας άνθρωπος, ένα παιδί, μια οικογένεια, μια δουλειά, μια ζωή έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η τραγική απώλεια ενός 16χρονου ποδοσφαιριστή, αλλά και το σοβαρό τροχαίο του Κώστα Λίμπα, δεν μπορούν να μας αφήσουν μόνο στη θλίψη και στις ευχές. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι ένα από τα ομορφότερα πράγματα που έχει να προσφέρει μια κοινωνία. Παιδιά, γονείς, προπονητές, παράγοντες, εθελοντές και αθλητές που μετά το σχολείο ή τη δουλειά συνεχίζουν στο γήπεδο. Γι' αυτό και η προστασία τους πρέπει να είναι υπόθεση όλων. Και ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Το ίδιο το γήπεδο πρέπει να είναι ασφαλές. Δεν αρκεί απλώς να υπάρχει ένας αγωνιστικός χώρος. Χρειάζονται συστηματικοί έλεγχοι για το χλωτάπιτα ή τον συνθετικό τάπιτα, τις λακκούβες και τις φθορές, αλλά και για όσα βρίσκονται γύρω από τις γραμμές του γηπέδου, τσιμεντένιοι τείχοι, σκληρές επιφάνειες, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, πάγκοι, πυλώνες και επικίνδυνες γωνίες. Ένας αθλητής που τρέχει για την μπάλα δεν πρέπει να σκέφτεται τι υπάρχει λίγα μέτρα πιο πέρα. Αυτό είναι ευθύνη όλων όσοι οργανώνουν, διαχειρίζονται και εποπτεύουν τον αθλητισμό. Τα σωματεία πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εγκαταστάσεις όπου στέλνουν τους αθλητές τους είναι ασφαλείς. Ο Δήμος και η Περιφέρεια χρειάζεται να επενδύουν ουσιαστικά στη συντήρηση, στον φωτισμό, στην αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων και στη δημιουργία ασφαλών αθλητικών χώρων. Και η Πολιτεία να διασφαλίζει πραγματικούς και τακτικούς ελέγχους με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Παράλληλα χρειάζεται ετοιμότητα όταν κάτι συμβεί. Πρώτες βοήθειες, εκπαιδευμένοι άνθρωποι, άμεση πρόσβαση σε απεινιδωτές και σαφές σχέδιο αντιμετώπισης ενός σοβαρού τραυματισμού. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα των μετακινήσεων. Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, παιδιά και ενήλικες μετακινούνται καθημερινά μετά από σχολείο, δουλειά, προπονήσεις και αγώνες. Η ασφάλεια, λέει η ανακοίνωση, δεν αρχίζει όταν ο αθλητής μπει στο γήπεδο και δεν τελειώνει με το τελευταίο σφύριγμα. Αρχίζει όταν φεύγει από το σπίτι του και τελειώνει όταν επιστρέφει σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, λέει, ας σταθούμε όλοι δίπλα στον Κώστα Λίμα και στην οικογένειά του με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας. Και παράλληλα ας εργαστούμε όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, σωματεία, αθλητική φορείς, δήμος, περιφέρεια, πολιτεία, για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει άμεσα στις εγκαταστάσεις, τους ελέγχους, στις μετακινήσεις, στην πρόληψη των τραυματισμών, στις πρώτες βοήθειες. Όχι αύριο, από σήμερα. Γιατί δεν αρκεί να συγκλονιζόμαστε όταν συμβαίνει μια τραγωδία. Πρέπει να περιορίζουμε τους κινδύνους πριν συμβεί. Ο Δαν Ζοριεύς, συνεχίζει η ανακοίνωση, γεννήθηκε πριν από 102 χρόνια μαζί με τα πρώτα βήματα του οργανωμένου ποδοσφαίρου στη Δωδεκάνησο. Και για εμάς η ουσία παραμένει η ίδια. Ο αθλητισμός υπάρχει για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για τον αθλητισμό. Γιατί πριν από τη νίκη, την ήττα και οποιαδήποτε φανέλα υπάρχει κάτι σημαντικότερο, η ανθρώπινη ζωή. Πρώτα ο αθλητής, μετά ο αθλητισμός. Δίκτυο φίλων Δαν Ζοριεύς. Υπογράφει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Είπα πριν ο Δωρίας, είναι το δίκτυο φίλων του Δωρία, λοιπόν, να το πω σωστά, που υπογράφει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ένας αθλητής πάει στο γήπεδο για να παίξει, πρέπει να γυρίζει σπίτι ασφαλής. Πρώτα ο αθλητής, μετά ο αθλητισμός, είναι ο τίτλος, ο σχετικός τίτλος.

Θυμίζω στο μπάσκετ ο Κολοσσός παίζει αύριο εδώ στη Ρόδο στην πρεμιέρα του Greek Basketball League στις 4 το απόγευμα στο κλειστό της Καλυθέας με τη Δόξα Λευκάδας. Sport FM TV η ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Επίσης αύριο στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ίδια ώρα με τον Κολοσσό ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Την Κυριακή παίζουν στη 1 το μεσημέρι Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς και στις 5.30 το απόγευμα Ηρακλής Ολυμπιακός.

Να πω κάτι για το τένις, ότι το MT200 Rhodes Cup by the Ixian Grand and All Suites, έτσι όπως ακριβώς λέγεται, τιμήθηκε από τη World Tennis με το βραβείο 2026, λέγεται Tournament Recognition Award. Είναι η τρίτη φορά που η διοργάνωση αυτή του ΡΟΑ λαμβάνει αυτή τη σημαντική διάκριση. Το τουρνουά διοργανώθηκε από το ΡΟΑ με συνδιοργανωτές στην ΕΦΟΑ, τον Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και όπως ανακοίνωσε ο Ροδιακός Όμιλος Αντισφαίρησης, η τρίτη βράβευση επιβεβαιώνει τη σταθερή ποιότητα και το υψηλό επίπεδο οργάνωσης του Rhodes Cup. Παράλληλα αναδεικνύει τη Ρόδο ως προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και επιβραβεύει τη συλλογική προσπάθεια όλων των συντελεστών, λέει μεταξύ άλλων. Η ανακοίνωση του ΡΟΑ φιλοξενεί μάλιστα και μία δήλωση του Προέδρου του Ομίλου, του Βασίλη Αράπη, που μεταξύ άλλων τονίζει ότι η επαναλαμβανόμενη αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη συνέπεια, την ποιότητα και την προσπάθεια που καταβάλλονται για τη διοργάνωση του τουρνουά, λέει μεταξύ άλλων. Τεσσεράμιση περίπου λεπτά πριν από τις 4, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κλείνουμε εδώ, κλείνουμε μουσικά και σήμερα. Σαν σήμερα να πω ότι το 1951 γεννήθηκε ο Sting, κατά κόσμον Gordon Sumner, αυτό είναι το κανονικό του όνομα, ο τραγουδιστής και μπασίστας των The Police βεβαίως και αργότερα μετά με μεγάλη και πολύ επιτυχημένη solo καριέρα. Λοιπόν, λόγω του ότι γεννήθηκε ο Sting, να μην βάλουμε κάτι. Message in a Bottle, ένα από τα πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Έχει πάρα πολλά βέβαια, Every Breath, Roxane. Εντάξει, βάζουμε Message in a Bottle, The Police. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και σήμερα στην εκπομπή που μας ακούσατε. Ευχαριστώ την Τάνια Δρακιού που φρόντισε για τη σωστή ρύθμιση του ήχου σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Να ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ. Γεια.

0: Και στο παγκάκι και στο τραπέζι, παντού!
1: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Αν δεν προκύψει γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης. Η θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζου στη συνάντηση για τα τηλεοπτικά της Τύχημαν Super League να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων, ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ εστίασε η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης υπό προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ, όπως τόνισε η Μαρία Γκονσάρεβα. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενεί τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός για τους πράσινους Σλούκας Ναν, Ερναν Γκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Φαλ, εξαιρετικά αμφίβολοι για τους Ισραηλινούς η συμμετοχή του Τάις. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Τον Γάλλο ελίτ διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν όρισε η UEFA στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα, δεδομένη η απουσία του Τζόλι, καθώς ο νεαρός διεθνής υπέστη θλάση στη χθεσινή ισοπαλία με την Ολλανδία. Για μας δεν αλλάζει τίποτα, ίδιο δρόμος, ίδια δουλειά, πάμε όλοι μαζί την Κυριακή, το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη. Εν αναμονή της επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα βρίσκονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Σε μαγνητική εξέταση θα υποβληθεί ο 28χρονος Άσος που τραυματίστηκε στη Γάμπα και υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι. Απίστευτη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό. Ο Ζώτα Σίλβα μου επιτρέπει να είμαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, τόνισε ο Πορτογάλος σε μέσο της πατρίδας του. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέτει ο Μάριους. Αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι. Ακόμη ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε το καλύτερο της πρεμιέρας στη Τύχημαν Super League. Συνεχίζεται από τους ανθρώπους της Ένωσης η αναζήτηση προπονητικού κέντρου που θα φιλοξενήσει την αποστολή στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Manchester City. Με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέν, ο χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Ευκαιρία για ανάσες το Σαββατοκύριακο για τους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά, αφού ο Αλέσιο Λύση τους έδωσε διήμερο ρεπό. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Άρη. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Μόντσου, ο οποίος δεδομένα θα επιστρέψει τον Ιανουάριο από το Μεξικό, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης ή νέου δανεισμού του. Πίσω το αφήνει ο Ολυμπιακός στην ήττα από τη Βίρτους στην Πολόνια και πλέον στρέφεται στην πρεμιέρα της Τύχημαν GBL απέναντι στον Ηρακλή. Κατάμεσα θα είναι το Ιβανόφιο αφού ο Ηγυραιός ανακοίνωσε sold out. Το κυριακάτικο μάτς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Sport FM TV που εγκαινιάζει σήμερα στις 6 τη δοκιμαστική λειτουργία του. Η μέρα Ντονάτας Μοτιεγιούνα στον ΠΑΟΚ, ο 36χρονος Λιθουανός έντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Έφεση κατά της απόφασης της Ανεξάρτητης Επιτροπής για Ενοχή της για οικονομικές παραβάσεις κατέθεσε η διοίκηση της Manchester City. Ο σύλλογος είναι αθώος. Η γνωμοδότηση περιέχει σαφή και ουσιώδη λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερς.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στην Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το FM 102,4.
5: Πιο compact η ομάδα, έχει βάλει λίγο σκοπιμότητα παραπάνω. Χρειάζεται με αυτές τις ομάδες τώρα, δεν χρειάζεται.
6: Έτσι ακριβώς. Υποφέρεις με αυτές τις ομάδες, Ολλανδίες, Γερμανίες, Γαλλίες, Ισπανίες, είναι ομάδες που είναι άλλο επίπεδο.
5: Την Ολλανδία, παιδιά, στο Euro όταν τη δούμε. Δηλαδή έλειπε, αυτό βλέπω τώρα. Ο Μπρόμπι, ο Γκάκπο, ο Ντε Γιόνγκ, ο Ντε Λίχτ, ο Μάλεν που στη Ρώμα βάζει το ένα γκολ μετά το άλλο. Δηλαδή έλειπαν πάρα πολλοί παίχτες. Και πάλι έχει τρομερό ρόστερ. Μπήκε ο εκείνος ο πιτσιρικάς με το Σγουρομάλης μπροστά στην τερφόρ, πήρε όλες τις πρώτες μπάλες. Μέχρι τότε δεν μπορούσαν να πάρουν πρώτη μπάλα από τα στόπερ και απείλησε. Ήταν μέσα στο δεύτερο γκολ, πήγε να κάνει το ψαλίδι.
6: Εντάξει, και στο δεύτερο μέχρι αυτό μπορεί να κάνει αυτό που λέω εγώ έγινε, δηλαδή να βάλει ένα τρίτο χαφ. Έβαλε τον Ζαφίρι μπροστά από τους δύο. Έβαλε τον Τετέι για να φρεσκάρει Παυλίδη και Ιωαννίδη γιατί είχαν τρέξει πάρα πολύ. Δεν μπόρεσαμε.
5: Ούτε μπόρεσαμε.
6: Μετά με τα τρία στόπερ. Δεν γινόταν. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν.
5: Εντάξει, εσείς, τώρα δεν θα μπορεί να λέμε για την εθνική μας, αλλά ήταν λίγο αιχμαλωσία το δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα, δεν μπορούσαμε να βγούμε μπροστά.
6: Μα να σου πω κάτι. Γιατί είναι απόλυτο ο Τζόλης, γιατί πιστεύω σε όλες αυτές τις πάσεις, βέβαια δεν ήταν στοχευμένες πάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Να φύγει απλά η μπάλα.
6: Να φύγει. Πρόσεξε όμως, η ταχύτητα π.χ. στη φάση του Μασούρα, η ταχύτητά του μπορούσε εκεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά, καταλάβες. Και αν αυτοί αισθανόντουσαν ότι πάει κίνδυνο να φάνε τρίτο. Ίσως να μην μπαίνατε και τόσο μεγάλα ρίσκα στο
5: τέλος. Ίσως, στο τέλος παίζαμε ένα στόπερο, φαντάκι.
6: Αυτό σου λέω. Δεν έχει σημασία. Εμείς κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι αυτή η ομάδα προοδεύει. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι αυτή η ομάδα κοιτάει στα μάτια αντιπάλους σαν την Ολλανδία και τη Γερμανία. Και ο στόχος είναι, για μένα, ο ρεαλιστικός στόχος είναι να πάρει την τρίτη θέση, να παραμείνει στην. Να είναι στις δύο καλύτερες θέσεις, να παραμείνει στο πρώτο γκρουπ των ομάδων και παράλληλα να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Euro. Και ο επόμενος στόχος φυσικά, εφόσον δεν τερματίζει στη διάδα, αν μπει στη διάδα, δεν είναι στα προμητελικά του Ισουλίου, και ο βασικός στόχος να πάει στο Euro.
5: Ενδεχομένως, το πιθανότερο είναι την Κυριακή να έχουμε κλειδώσει ότι είμαστε τουλάχιστον τρίτη. Εφόσον δεν κερδίσει, δηλαδή.
6: Εάν δεν κερδίσει η Σερβία.
5: Η Σερβία
6: και τι? Να χάσουμε εμείς, είμαστε στους 7.
5: Ναι, ναι, θα είναι 0. 0 θα είναι. Ναι. Και ένα να είναι πριν να μας κερδίσουν και εδώ μέσα, ναι, και να κερδίσουν μετά, ναι, και τους, ναι, Γερμανούς. Δεν το, με τίποτα δεν το βλέπω αυτό.
6: Απλά έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, την Κυριακή θα είναι πολύ, πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι.
7: Καταρχάς, παιδιά, πρέπει να σκεφτούμε, εγώ προσωπικά,
6: ναι,
7: τώρα.
6: Ναι.
7: Εγώ, αν είχαμε σήμερα ένα πόντο, θα ήμουν ευχαριστημένος. Έτσι, ναι, όταν ξεκίναγε το. Αυτό είχα στο μυαλό μου.
6: Δεν έχει καταλάβει. Εδώ λέγαμε 4. Και πανηγυρίζαμε.
7: Μισό λεπτό. Εγώ έλεγα, ναι, να έχουμε ένα πόντο ώστε, ναι, να παιχτούν όλα στο Ελλάδα-Σερβία, ναι, στην, ναι, ναι, στην έδρα μου.
5: Απίστευτο. Κερδίσω να του πετάξω εκτός. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
7: Και τώρα μιλάμε ότι έχουμε 7 πόντους. Ναι. Δηλαδή για ασύλληπτο επίτευγμα, έτσι.
6: Ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι, παιδιά, τι θα κάνει ο Ιβάν την Κυριακή. Εγώ δεν θα το απέκλεια.
6: Επειδή ξέρω από Ιβάν.
5: Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ θα απέκλεια να αλλάξει 8-9 παίκτες.
6: Ναι, αυτό θα κάνει.
5: Για να βάλει φρέσκια ομάδα, αλλά και να μπερδέψει και τους Γερμανούς.
7: Ναι.
6: Για τον Γιωβάνοβιτς και γενικά για τους προπονητές, να ξέρεις ότι τα πιο δύσκολα παιχνίδια σε μια σερή παιχνιδιών είναι το τρίτο και το τέταρτο. Το τρίτο και το τέταρτο, ειδικά το τέταρτο, είναι Πέμπτη Κυριακή. Έτσι. Το έχει κάνει και στον Παναθηναϊκό. Αν δηλαδή δει ότι ο ένας είναι στα κόκκινα, ο άλλος είναι στα κόκκινα, ο τίτλος είναι στα κόκκινα, μην αποκλείσουμε να κάνει και 7 και 8 αλλαγές. Αν μπορεί να τις κάνει, έτσι. Πρόσεχε να δεις. Τι λέω εγώ τώρα, έτσι. Στα χαφ δεν έχει πολλές δυνατότητες. Θα πάει με ένα δίδυμο Ζαφίρι, πιστεύω, από την αρχή, λογικά. Γιατί χθες μπήκε αλλαγές, δεν μπήκε αλλαγές ο Ζαφίρις. Ναι. Ζαφίρι, πιθανότατα με Ανδρούτσο.
5: Ή θα δούνε, πιστεύω, στα GPS αυτά, ποιος είναι σε καλύτερη θέση.
6: Ναι, πιθανότατα λίγο, ο Κουρμπέλης, ναι, τώρα σε τρεις μέρες μέσα να το βάλεις πάλι, θα είναι λίγο δύσκολο. Έτσι. Στα στόπερ, εάν δει ότι κάποιος.
5: Νομίζω ο Ρέτσος καταρχάς έχει συμπληρώσει κάρτες.
6: Ναι.
5: Έτσι άκουσα χθες τη μετάδοση του Α.
6: Εάν.
5: Δεν πήρε κάρτα χθες ο Ρέτσος.
6: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
5: Όχι, δεν πήρε τελικά. Όχι. Άρα δεν έχει συμπληρώσει.
6: Όχι, όχι. Ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος έκαναν μεγάλο παιχνίδι χθες. Τεράστιο παιχνίδι. Okay, έχει γίνει ένα λάθος εκεί που μπορεί να γίνει και δεχτήκαμε τον γκολ που ήταν offside.
7: Έχει αυτή την αγνότητα ο Ρέτσος, ρε παιδί μου.
6: Έχει κάνει όμως τεράστιο.
7: Είναι αγαθός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτά δεν θα τα κόψει ποτέ τα λάθη.
5: Δηλαδή, αυτό είναι ένα. Ενώ έχει κάνει τρομερό μάτς.
6: Τρομερό
5: εκεί
6: μάτς.
5: Δεν υπάρχει λόγος να κάνει τρίπλα.
6: Διώχτη.
5: Ναι, ναι. Διώχτη. Δεν υπάρχει λόγος. Και βέβαια σε αυτή τη φάση.
7: Το λυπήθηκα
5: εγώ,
7: το καημένο, ρε.
5: Εγώ τέτοια φάση δεν θέλω να γίνει στην Ελλάδα. Είναι περίεργη φάση για μένα. Δεν είναι ακριβώς ότι είναι 100% offside. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε.
6: Γιατί δεν offside.
5: Γιατί αλλάζει κατοχή, την έχει στον έλεγχο του, κοντρολάρει, πάει να κάνει τρίπλα. Γι' αυτό το λέω.
6: Ναι.
5: Δηλαδή, άμα γίνει εδώ, πιστεύω θα πέσει πολύ κουβέντα.
7: Για μένα έπρεπε να μετρήσει, παιδιά.
5: Και εγώ είμαι πολύ 50-50, παιδιά. Ναι. Μου φαίνεται ότι αλλάζει κατοχή ξεκάθαρα, δηλαδή.
7: Για μένα έπρεπε να μετρήσει. Δηλαδή, έχει τον πλήρη έλεγχο της μπάλας, ρε φίλε.
5: Και πάει να κάνει και τρίπλα κιόλας. Ρε παιδιά,
6: μετράει από τη στιγμή μετά δεν κοντράρει μπάλα.
7: Όχι, ρε.
5: Όχι, όχι, όχι. Γίνεται η μονομαχία εν αέρια. Ποιος είναι ο Ρέτσος, νομίζω.
7: Αυτός θεώρησε ότι.
5: Ότι επειδή ήρθε από θέση offside, δεν είναι.
7: Θεώρησε ότι ο Ρέτσος έκανε αμυντική προσπάθεια. Ναι. Όχι ότι άλλαξε φάση.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Η αλήθεια όμως είναι ότι άλλαξε φάση. Αφού είχε την μπάλα στον έλεγχο, το απόλυτο έλεγχο της μπάλας, ναι, είχε. Και ξαφνικά είδες πως έκανε, είδες την κρυμάτσα που έκανε μόλις είδε τον άλλον που ήρθε.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν το λυπήθηκα το φουκάρι.
5: Νομίζω δεν τον είχε δει. Μάλλον έτσι καταλαβαίνω.
7: Όχι, σίγουρα δεν τον είχε δει, ρε. Αν τον είχε δει είναι τρελός. Δεν τον είχε δει σίγουρα. Αφού, ναι, φαίνεται στο πρόσωπό του ότι δεν τον είχε δει.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Κοίτα, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, βλέπω Κοστούλα σίγουρα. Αν είναι καλά, ε.
5: Ναι. Τσάπρα.
6: Τσάπρα μπορώ να δω.
5: Ο Σάγιακας έχει παίξει 1,5 μήχρονο.
6: Βέβαια αυτό δεν έχει παίξει πολύ.
5: Έχει παίξει 1,5. Ναι.
6: Ναι, ο Σάγιακας μπορεί να μείνει. Με Τσιμίκα δεν ξέρω τι θα κάνει, διότι ο Τσιμίκας έχει βγάλει συνεχόμενα μάτια.
5: Έχει αριστερά τον Κυριακόπουλο.
6: Ναι. Στα χαφ δεν πάει να κάνει πολλά πράγματα.
5: Και στα εξτρέμ τι θα κάνει. Θα ξεκινήσει ο Μασούρας και ο Τετέι.
6: Στα εξτρέμ σίγουρα θα ξεκινήσει ο ένας ήταν ο Μασούρας και ο άλλος πιστεύω αν δεν παίξει ο Καρέτσα θα είναι ο Τετέι.
5: Δεν νομίζω να βάλει τον Καρέτσα πάλι. Και χθες ήταν κουρασμένος.
6: Πιστεύω θα βάλει, μπορεί να βάλει τον Ιωαννίδη Center Four και ο πίσω τον Κοστούλα.
5: Τον Κοστούλα.
6: Γιατί ο Παυλίδης έχει τρέξει πάρα πολύ, παιδιά, και του έχει βγει κούραση.
5: Ναι, ναι.
6: Για να μπορεί να φέρει από τον πάγκο τον Παυλίδη θα χρειαστεί, τον Καρέσκι θα χρειαστεί.
5: Και σε αυτό το μάτς πάλι με τους γραμμούς δεν χρειαζόταν ο Ιωαννίδης, γιατί το τρόπο σου βάζει το σώμα του και το πώς πάει δεξιά και αριστερά
6: και
5: την μπάλα.
6: Μπορεί και ο Κοστούλος να βοηθήσει.
5: Το κάνει πολύ καλύτερα δηλαδή από κάθε άλλο σεντερφόρ.
6: Μπράβο. Και μπορεί ο Κοστούλος να βοηθήσει από πίσω με τα τριξίματα που θα έχει. Κατάλαβε, θα έχει αμέσως.
5: Ναι, ναι.
6: Τον Ιωαννίδη που χθες βγήκε στο 60 που βγήκε. Άρα είναι οκ. Okay. Τον Κοστούλο ξεκούραστο. Τον Τετέι πιο ξεκούραστο 3. Ναι, ναι, ναι. Το Μασούρα, οκ, okay, θα μου πει έπαιξε χθες.
5: Εντάξει, οκ. Okay. Στα προηγούμενα είχε παίξει 10 λεπτά.
6: 4. Ναι. Βάλε ένα χαφ 5 και ίσως ένα μπακ 6. Δηλαδή.
5: Ναι, μήνυμο.
6: Κάπου εκεί το βλέπω εγώ. Κάπου εκεί το βλέπω.
5: Αλλά εντάξει, είναι τώρα.
6: Παρ' όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δηλαδή θα θεωρήσω, σα το λέω ειλικρινά,
5: το πόντο πάλι.
6: Μεγάλη επιτυχία είναι η εθνική παροχή με τη Γερμανία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι Γερμανοί θα έρθουν εδώ υποψιασμένοι, θα έρθουν με πληγωμένο τον εγωισμό που γράψαν στη Γερμανία ότι οι Νάνοι σα σχέτησαν κλπ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Με άλλη ομάδα η οποία χθε σκύλια πήγε να βάλει 5 γκολ Σερβία. Και όπω και να το κάνουμε, του έχει κερδίσει εκεί, θα του κερδίσει δεύτερη φορά, το βλέπω απίθανο. Γι' αυτό λέω, η ισοπαλία ουσιαστικά θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα φέρει την εθνική σε μία θέση ισχύως για τη δεύτερη θέση.
5: Ναι, για τη διάδα.
6: Ναι. Την πρώτη πιστεύω ότι την πάρει η Ολλανδία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε Γιώργο. Τι έχουμε για το Sport FM TV? Για
1: σήμερα, παιδιά.
0: 6 ώρα.
1: Σήμερα, 6 ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εγκαινιάζεται, να το πούμε και έτσι. Είναι η δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του. Ξεκινάει ελεύθερα, εννοείται.
0: Πώς μπορούμε να το δούμε, δηλαδή 6 ώρα τι κάνουμε?
1: Μέσω browser, είτε τον υπολογιστή, τη τηλεόρασή σας, Smart TV, οτιδήποτε έχετε, μέσω browser, πατάτε www.sportfmtv.gr και έχετε τη δυνατότητα εντελώς δωρεάν να απολαύσετε το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας και ζωντανά και on demand, δηλαδή και τα μάτς που έχουν γίνει. Άμα θέλει κάποιος να δει ένα μάτς πάλι σε επανάληψη ή δεν το είδε, θα υπάρχει κανονικά στην πλατφόρμα. Γιατί και από αύριο ξεκινάει στοίχημα GBL, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τα παιχνίδια σε Sky, στην υβριδική του Sky, σε Sport FM TV, γίνεται το κακός χαμός. Από αύριο ξεκινάει η live μετάδοση των αγώνων και έχει μέσα έτσι και το.
2: Πάρα πολύ ωραία λειτουργία αυτή με το on demand.
1: Ναι, που υπάρχει κανονικά
2: σαν
1: πάνω.
2: Είναι στο YouTube, είναι.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι, ναι, υπάρχει.
2: Να δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ναι. Υπάρχει το παιχνίδι κανονικά πάνω. Ένα μάτς που μπαίνει, είδατε στο κύπελο, ξέρω εγώ, δεν θα προλάβετε να δείτε. Γιατί έχει και Super Bet κύπελο, έτσι. Και του αγώνε του Παναθηναϊκού.
2: Ή αν δείτε αργά να δείτε και θέλετε να γυρίσετε πίσω να δείτε τα γκολ, ξέρω εγώ, και αυτά, υπάρχει για αυτή.
1: Ή άμα θέλετε να δείτε καμιά αμφισβητούμενη φάση, μπαίνετε πίσω, φάτε στο μάτς.
2: Δεν χάνετε καμία φάση πλέον.
1: Τίποτα. Τίποτα δεν χάνετε. Οπότε, 6 ώρα σήμερα. Ξεκινάει έτσι ο Sport FM TV και επίσημα, μπορούμε να το πούμε. Επειδή ρωτάνε και ο κόσμος για από το εξωτερικό που λένε και αν μπορούμε να το κατεβάσουμε, θα βγει σε λίγες ημέρες, έτσι. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις, θα βγει κανονικά σε app,
0: ναι.
1: Όπως είναι το Netflix, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Για να το κατεβάσετε στο κινητό, είτε σε tablet, laptop.
0: Σε λίγες ημέρες αυτό.
1: Στην τηλεόραση, στο οτιδήποτε.
0: Σήμερα αμέσως με τον τρόπο που είπες.
1: Ναι, sportfmtv.gr. Είναι πάρα πολύ απλό. 6 ώρα μπαίνετε και μπορείτε να κάνετε ένα πρώτο tour στο νέο κανάλι που υπάρχει. Για το μάτς τι άλλο έχουμε?
0: Τίποτα, για το μάτς νομίζω ότι είχαν πολύ μεγάλη περιοχή στις θυμένες φάσεις. Εντάξει, ο Ολλανδί είναι πάρα πολύ δυνατής, αυτό είναι κορμιά. Ο Φαντάικ είναι αυτό που τον γκολ που έχει βάλει, το έχει βάλει πολλές φορές στην καριέρα.
1: Βέβαια. Είχαν και καλά χτυπήματα όμως.
0: Πολύ καλά χτυπήματα.
1: Δηλαδή δεν ήταν μόνο η τοποθετήση.
2: Εκεί θα έλεγα, ρε παιδιά, ίσως μόνο για τον Βαντάικ, ίσως έπρεπε να παίζει μεικτό με man to man τον Βαντάικ κάποιος.
1: Σε μια φάση μετά που πάλι βγαίνει ο Βαντάικ, το μαρκάρει ο Ανδρούτσος, ρε παιδιά.
2: Αυτό
1: δηλαδή το βγαίνει ο Ανδρούτσος πάνω του και εμένα αυτό μου φάνηκε.
2: Δηλαδή θα μπορούσε να τον έχει μόνιμα, ξέρω εγώ, μαυροπάνος. Λέμε
1: ναι,
2: τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Ειδικά για αυτόν, έτσι, γιατί
1: ναι,
2: είναι αυτό που είναι.
1: Πάντως εγώ θα πω κάτι. Αυτά τα παιχνίδια, ειδικά άσχετα το πρώτο με τη Σερβία, που ήταν το καλύτερο μας μάτς, έτσι, παραγωγικά και τέτοια, και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία, εγώ χαίρομαι, γιατί κάποια παιδιά που, αυτό που έλεγε και πριν και ο Τάσος, κάποια παιδιά που έχουν φάει κράξιμο, έχουν φάει λέζα,
0: αυτά δεν γίνονται. Αυτό είναι μίσος, είναι ντροπή.
1: Όχι απλά.
0: Είναι ντροπή, ρε, αντιμετώπιση.
1: Τα έφερε έτσι το ποδόσφαιρο, που με τη Γερμανία βάζει τον κόλλο Κουρμπέλης.
0: Ναι.
1: Και εγώ έχω πει ότι δεν μ' αρέσει σαν παίκτης. Παίζει όμως γιατί υπάρχει. Γιατί και βοηθάει όμως όπως παίζει, έτσι.
0: Δεν μ' αρέσει σαν παίκτης.
1: Και άλλο το.
0: Άλλο να βρίζεις.
2: Και εγώ έχω πει ότι θα ήθελα ένας πιο καλός, πιο νέος κτλ. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι, ρε παιδί.
1: Και όχι μόνο αυτό, παιδιά. Όποτε παίζει σε αυτά τα παιχνίδια τώρα στο Nations League είναι και πολύ χρήσιμος, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή βάζει τον γκολ. Με τη Γερμανία κερδίζουμε. Χθες βάζει τον γκολ ο Ιωαννίδης. Που και αυτός έχει φάει πολύ κράξιμο.
0: Εδώ τα μηνύματα μου στέλνει ένας.
1: Όχι από Ολυμπιακούς αεκτήδες.
2: Τον Νικολαίδη είναι. Τον Νικολαίδη λέω. Τον Ιωάννη είναι αστείο και να το συζητάμε τώρα, παιδιά.
1: Ακόμα.
0: Τα μηνύματα που μου έρχονται σαν θέλει, τα είδε εδώ.
2: Ναι, βρε, τα είδα.
0: Αν τα διάβαζα. Πού είναι σήμερα, έχει κρυφτεί κάπου αυτό. Πού είναι σήμερα, δεν έχει τελικά μήνυμα. Πού είναι κάπου. Για πε μου λίγο για το φωτι τον Ιωάννη, ρε φίλε. Τι έγινε σήμερα.
1: Το ξέρει και εσύ, Τάσο. Δηλαδή, α πούμε στο τέλο πριν φύγει, ακόμα και πανακεί λίγο τον κράζανε. Όχι όλοι.
2: Και στο προηγούμενο
1: μετά βάλει και το.
2: Ευκαιρία. Βάζει, είναι ο καλύτερος.

0: επειδή ήταν συγκεντρωμένος, τα πάντα όλα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή τρώνε πολύ κράξιμο, γιατί είναι, μιλάμε για εθνική ομάδα, γιατί τρώνε κράξιμο για την Έλληνες.
1: Να πω κάτι, επειδή ένας φίλος λέει εδώ, αν ξέρουμε γιατί έχουν εξαφανιστεί Κουλιεράκης μας, Μουζακίδης, δεν έχουν εξαφανιστεί, στην εθνική είναι. Έχω την αίσθηση, χωρίς να ξέρω κάτι, ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι και οι δύο δεν έχουν συμμετοχή με τις ομάδες τους. Έτσι
0: ναι,
1: πιστεύω.
0: Ναι, ο Μουζακίδης έχει παίξει ένα-δύο μάτς με τη ΧΑΛ και το ίδιο και με τη Ρώμα για τον Κουλιεράκη.
1: Πιστεύω, αλλιώς πιστεύω θα είχαν περισσότερη συμμετοχή. Αυτή είναι η γνώμη μου, διότι θεωρώ ότι βάζει παίκτες που έχουν ρυθμό.
2: Εντάξει, πάντως ιδίως κέντρο άμυνας είμαστε μια χαρά τώρα. Ναι. Ρέτσο και τέτοιο. Εντάξει, εμένα μου αρέσει και ο Κουλιεράκης. Δηλαδή ναι, θα παίξει.
1: Και εμένα μου αρέσει ο Κουλιεράκης, αλλά δεν έχει παίξει ακόμα.
2: Ναι.
1: Αν είχε ρυθμό, δηλαδή πιστεύω θα έπαιζε ο Κουλιεράκης.
0: Και για μένα, παιδιά, είναι τεράστιες προσωπικότητες. Τεράστιες προσωπικότητες στην ομάδα, πέρα από τον Τζολάκη, που θεωρώ ότι είναι και προσωπικότητα. Ο Μαυροπάνος ένας και ο Παυλίδης.
1: Ναι.
0: Ο Παυλίδης ίσως είναι και η πιο ισχυρή προσωπικότητα στην ομάδα. Χωρίς να το ξέρω το παιδί, χωρίς να ξέρω πολλούς μέσα από την ομάδα, που δεν θεωρώ ότι κάποιος από όλους όσους παίζουν είναι λιγόψυχος. Να το πω και έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Αλλά ο Παυλίδης νομίζω έχει. Είναι και δίκαιο που είναι και αρχηγός.
1: Είναι πολύ συγκινητική όλη αυτή. Εκεί καταλαβαίνεις δηλαδή γιατί αυτή η εθνική θα πάει μπροστά. Αυτό που κάνει ο Τζόλης, παιδιά, στη βάση τροματισμού του με τον Γιωβάνοβιτς, μας ζητάει, μας στέλνει χρόνια πίσω στην εθνική του 4, που οι διεθνείς τότε έβαζαν την εθνική πάνω απ' όλα. Μπορεί σε κάποιους οπαδούς αυτό να μην αρέσει, το καταλαβαίνω, αλλά λέμε ποια είναι η πραγματικότητα. Να τον παρακαλάει ο προπονητής, έλα έξω, και να του λέει: όχι, θα συνεχίσω. Ενώ έχει πάθει ουσιαστικά θλάση, έπαθε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ποια είναι η νοοτροπία των παιδιών.
0: Και ρε φίλε, παίζει και στην Arsenal.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Δεν είναι ότι στο κάτω-κάτω παίζει σε μια ελληνική ομάδα ή σε καμιά πιο μικρή και κάτι. Στην Arsenal πήγε τώρα. Βασικός είσαι. Τώρα θα χάσει 5-6 μάτς στην Arsenal.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παιδιά έχουν τρομερή δίψα. Έτσι. Και όταν έχεις τέτοια δίψα και έχεις τέτοιο ταλέντο και έχεις ένα καλό προπονητή και έχεις μια καλή ομάδα, δεν τους φοβάσαι. Ακόμα και να χάσουν από τη Γερμανία, ακόμα και να χάσουν από την Ολλανδία και να φέρουν ένα χ με τη Σερβία, δεν τη φοβάσαι αυτήν την ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι δεδομένο ότι θα πάρει αυτό που της αξίζει τα επόμενα χρόνια και θα πάει σε μεγάλες διοργανώσεις. Και εμείς θα πάμε σε πολιτικό δελτίο.

0: Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 στήματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Εξαπατούσαν επενδυτές με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 μέρες. Συνέλειψαν συνολικά 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα δύο διευθυντικά. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας. Στην Νότια Ρόδο, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού σήμερα το μεσημέρι. Χθες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει κακοκαιρία από το απόγευμα και αύριο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεμένα θα παραμείνουν έως 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αντισυνταγματική μη παραγραφή χρεών προς το δημόσιο μετά την παρέλευση της πενταετίας έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Την πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τις ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συζήτησαν τηλεφωνικά οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πρέσβεων μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters. Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσαίο απόγευμα αύριο στην Αττική έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.

0: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα στη Ρόδο μία 58χρονη αλλοδαπή τουρίστρια, η οποία χτυπήθηκε από κεραυνό λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε στα Λάερμα την ώρα που η άτυχη γυναίκα έκανε περίπατο μαζί με τον σύζυγό της. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενόφορο του ΕΚΑΒ, όμως για την 58χρονη ήταν ήδη αργά. Την προανάκριση για το τραγικό συμβάν έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα για να δει. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα του 1944 που θα πραγματοποιηθούν στις Μενετές. Σε διεθνή τουριστικό κόμβο μετατρέπεται η Ρόδος, καθώς από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσει το ετήσιο συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς. Περισσότεροι από 400 κορυφαίοι επαγγελματίες και διαμορφωτές της ινδικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στο νησί, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Η σημαντική αυτή διοργάνωση αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για το άνοιγμα της χώρας μας σε μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται το ΕΚΑΒ Ρόδου, με τους εργαζόμενους να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη σωματική και ψυχική τους εξάντληση. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Πανός, η συστηματική περικοπή αδειών από τον περασμένο Απρίλιο αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο λάθων και τροχαίων ατυχημάτων κατά τις επίγουσες διακομιδές. Οι διασώστες ζητούν άμεση στελέχωση και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση των οφειλόμενων αδειών έως τον Απρίλιο του 2027, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να βασίζεται πλέον στην αυταπάρνησή τους. Σε πεδίο καθημερινής μάχης έχει μετατραπεί ο καταβλισμός Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία δύο υπουργείων που έφερε στο φως ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Από το 2023 έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές, σχεδόν μία κάθε 5 ημέρες, σε σωρούς με ελαστικά και φιάλες υγραερίου, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε 682 ελέγχους και 193 συλλήψεις. Όπως τονίζει ο κ. Υψηλάντης, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος, με το αρμόδιο Υπουργείο να παραδείξει. Δέχεται ότι η λύση δεν είναι αμιγώς αστυνομική, αλλά απαιτεί συντονισμό όλων των φορέων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ρόδου, Αλεξάνδρο Κολιάδη, απέστειλε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος, καταγγέλλοντας σοβαρές καθυστερήσεις στην απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για λειτουργικό αδιέξοδο των δημοτικών υπηρεσιών και καταλαμβανόμενες θέσεις στάθμευσης, ενώ στυλιτεύει την ασίδωτη δράση εταιριών ενοικίασης που καταχρώνται τον δημόσιο χώρο. Για την επίλυση του προβλήματος, προτείνει την ένταξη νέων κέντρων ανακύκλωσης, τη δημιουργία χώρου προσωρινής φύλαξης, αλλά και τη μεταφορά οχημάτων στην υπηρετική Ελλάδα με δαπάνη του Δήμου. Μία σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς ανακοίνωσε η διοίκηση του Αστέρα Παστίδα στη Ρόδο. Στον εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο Δημηλιάς στις 4 μετά το μεσημέρι, η ομάδα θα τιμήσει τη μνήμη του παλιού παίχτη και προπονητή της Βασίλη Αθανασίου. Πριν τη σέντρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ θα βραβευτεί και η οικογένειά του. Παράλληλα, στο γήπεδο θα λειτουργεί ειδικό ταμείο οικονομικής ενίσχυσης για τον ποδοσφαιριστή του Συλλόγου Κώστα Λίμα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Η διοίκηση καλεί όλο το φιλάθλο κόσμο του νησιού να δώσει το παρόν. Στη μάχη του πρωταθλήματος της Greek Basketball League ρίχνεται αύριο ο Κολοσσός. Στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέα Ρόδου θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Λευκάδας. Μία ξεχωριστή συνάντηση ιστορίας και μνήμης πραγματοποιείται αύριο στις 6 το απόγευμα στην Ελεούσα της Ρόδου. Στην πλατεία του οικισμού θα γίνουν τα εγγένεια της μόνιμης ιστορικής έκθεσης, ενώ θα παρουσιαστεί και το αποκατεστημένο ιστορικό πριονιστήριο, ο περίφημος Καταράκτης. Η εκδήλωση τιμά τους δεσμούς του νησιού με τη Βόρεια Ιταλία και η είσοδος είναι ελεύθερη. Μία νέα γαστρονομική θεσμοθέτηση ξεκινά στη Ρόδο. Το Μανδρικό μας προσκαλεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πρώτη γιορτή κατημεριού και χορτόπιτας δίπλα από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Μια βραδιά γεμάτη αυθεντικές ροδίτικες γεύσεις, παραδοσιακή νησιώτικη και κριτική μουσική με ελεύθερη είσοδο για όλους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές, δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ροδουλίδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
5: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ομάδες οι μικρομεσαίες να μην έχουν ανάγκη να είναι αυτόφωτες, να μην έχουν ανάγκη το οτιδήποτε, αφού γνωρίζουμε τι έχει συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι άλλο, να πούμε ότι χθες επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ο Αποκλής Πυλάβιος ως σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου σε θέματα μη ποδοσφαιρικά. Είναι μια σωστή επιλογή επιστροφή του Σοφοκλή Πυλάβη, ένας άνθρωπος που εκτός του ότι είναι Παναθηναϊκός, ξέρει πρόσωπα και πράγματα, για μένα θα βοηθήσει πάρα πολύ και στις διεθνείς σχέσεις του Παναθηναϊκού, αλλά και σε νομικά θέματα, αφού είναι κορυφαίος νομικός, και στα θεσμικά όργανα του Παναθηναϊκού. Είναι άλλη μια ενίσχυση προς τη σωστή κατεύθυνση. Και φυσικά έχουμε και βιντεάκι που έχει ανεβάσει πάει Παναθηναϊκός, για να δείτε την εξέλιξη των έργων στο ΆΚΑ. Γίνεται αυτή η γρήγορη αλλαγή στο Κλωτάπητα. Ήταν κάτι το οποίο είχε προγραμματιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, να γίνει αμέσως μετά τη συναυλία της Άννας Βύση, όπου ήταν δεδομένο και καταστράφηκε το χόρτο. Έτσι κι αλλιώς όμως το χειμερινό χόρτο κάπου αυτή την εποχή το βάζουν στα περισσότερα γήπεδα. Γίνεται με γρήγορους ρυθμούς αυτή η αλλαγή Κλωτάπητα, μέσα σε 72 ώρες. Δεν θα υπάρχει θέμα με το δέσιμο, θα είναι μια χαρά το γήπεδο 15 του μήνα με την Μπάνια Λούκα, εκεί που εγώ πιστεύω ότι μπορεί έτσι λίγο το χρώμα να μην είναι τόσο όπως πρέπει, να μην είναι κατά πράσινο όπως πρέπει, αλλά αυτό είναι θέμα αισθητικής. Το θέμα είναι οι παίκτες που παίζουν μέσα να είναι καλά και να πατάνε καλά, και νομίζω ότι αυτό θα είναι δεδομένο. Αυτά κύριε, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιανηγιακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Να δω

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επιστρέφουμε. Σας είπα για όσους πριν πως μπαίνετε στην πλατφόρμα.
6: www.sportfmtv.gr. sportfmtv.gr.
5: Από τις 6 και μετά θα μπαίνετε εκεί και θα βλέπετε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε δηλαδή, θα υπάρχει και θα υπάρχουν και παλιά παιχνίδια, πιστεύω.
6: Ναι.
5: Και αύριο θα υπάρχουν μεταδόσεις στο μπάσκετ, Σαββατοκύριακο.
6: Ξεκινάει στοίχημα GBL από αύριο, το πρωτάθλημα. Το οποίο θα είναι και ίσως και το πιο ανταγωνιστικό του τελευταίου χρόνου.
5: Καλά, το σύνταγμα αυτό.
6: Δεν λέω ότι ο Πάο και ο Άρης θα πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα.
5: Όχι, είναι πάρα πολύ δυνατή.
6: Αλλά όταν έχει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός ματς στην Ευρωλίγκα και μετά θα έχουν να πάνε να παίξουν στο Αλεξάνδριο, στο Παλατάκι. Μπορεί να χάσουν κιόλας.
5: Εννοείται, όχι μπορεί. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι κάποιο θα χάσει.
6: Κάτσε και δεν έχουν και φέτος και δεν ξεκινάμε μείον ένα, μείον δύο.
5: Μείον δύο.
6: Οπότε πρέπει να βρουν νίκες, να ματσάρουν τώρα.
5: Ναι, έχεις δίκιο.
6: Θα δούμε κάνει με τελικό ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα γελάω, τι γίνεται. Κέτσε, θες να συνεχίσεις.
5: Έλα, κέτσε.
7: Εντάξει. Να συνεχίσουμε. Δεν έχουμε και τίποτα.
6: Θα συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε.
7: Ιδιαίτερο.
5: Εντάξει, δεν έχει μείνει πολύ τώρα. Πόσο έμεινε?
7: Ναι, μπαίνουμε τελική ευθεία τελείως.
5: Ουρά, Δευτέρα ξεκινάμε και μιλάμε για το Σαββατοκύριακο. Ξεχνάμε τις εθνικές, ξεχνάμε τα πάντα από Τρίτη.
7: Στηρίζουμε βέβαια εθνική μέχρι τα τελευταία στιγμή.
5: Στηρίζουμε, αλλά θέλω να σου πω τι θα γίνει.
7: Λοιπόν, τώρα στην ΑΕΚ έχουμε το παιχνίδι την Κυριακή με το Πανετολικό 11 η ώρα στο The Ellinikon, στο ελληνικό. Νομίζω θα είναι πιο σοβαρό παιχνίδι σίγουρα και πιο ανταγωνιστικό από αυτό που έπαιξε η ΑΕΚ με την Καλυθέα. Και μετά μπαίνει στην τελική ευθεία και έρχεται ένα τρομερό πρόγραμμα για την ΑΕΚ. Μόνο τα ενδιάμεσα μάτς, δηλαδή τα μεσοδόματα, είναι Σαχτάρ, Manchester City, Σερίτορα όλα αυτά, ΠΑΟΚ Τούμπα και Ρεάλ Μαδρίτης, Φιλαδέλφια. Τα μεσοδόματα. Υπάρχει
5: ερώτηση. Πριν συνεχίσεις.
7: Ναι.
5: Έτσι, μ' αρέσει τώρα, μου ήρθε.
7: Για πες.
5: Σαχτάρ, Manchester City εκτός.
7: Ναι.
5: Ρεάλ εντός.
7: Ναι.
5: Με πόσους βαθμούς θα είσαι ευχαριστημένος?
7: 4.
6: Ούχα, ανεβάζει τον πύχη πολύ.
5: Όχι, ανεβάζει πολύ τον πύχη. Τι 4. Εκτός έδρας παίζει με τη Σαχτάρ και τη City.
7: Με 4 θα είμαι ευχαριστημένος πολύ.
5: Μάλιστα.
6: Την ανέβασε πολύ τον πύχη εκεί, έτσι.
5: Εντάξει, οκ.
7: Από εκεί και πέρα και ένα να πάρει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
5: Δηλαδή βλέπεις νίκη, ας πούμε, με Σαχτάρ, ας πούμε.
7: Δεν μπορούσε να κάνει μια νίκη και μια ισοπαλία.
5: Και μια ισοπαλία με τη Ρεάλ.
6: Βλέπεις, δεν λέει με ποια ομάδα, μια νίκη.
7: Δεν λέω, δεν ξέρω.
5: Και δεις τη Ρεάλ λίγο δύσκολο.
7: Ποτέ δεν ξέρεις. Κάτσε. Μπορεί να χάσει από όλους με διαφορά. Θα δείξει.
6: Δηλαδή και με έναν έως τρεις λες καλά. Με τέσσερις λες πολύ καλά.
5: Καλά, εννοείται.
6: Αυτό λέω.
5: Μα εγώ νόμιζα θα λέγει λιγότερους. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το 4. Εντάξει, οκ. Okay.
7: Θα είναι εντυπωσιακό. Αν καταφέρει και πάρει 4.
5: Ναι.
7: Τώρα από εκεί και πέρα, οκ. Okay. Ό,τι γίνει, ρε παιδιά. Και, σου λέω και 0 να πάρει, πάλι έχει μπροστά τη να δούμε. Έχει 3 πόντους. Ο Ολυμπιακός είχε 2 πόντους μέχρι 3 αγωνιστικές πριν το τέλος.
6: Ναι. Πραγματικά. 2 πόντους μέχρι.
7: Για να μην πούμε γιατί. Γιατί αυτό που έκανε η Μπότογκλιμ ξεπέρασε και τον Ολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή ήθελε 6 πόντους με Manchester City και Ατλέτικο Μαδρίτης εκτός και τους πήρε.
6: Κέρδισε μέσα τη City έξω τον Ατλέτικο, ναι.
7: Και πέρασε στην ισοβαθμία.
6: Ναι. Απλά τώρα παίζει ρόλο κάθε χρόνο, είναι και διαφορετικό αυτό και το όριο των βαθμών, έτσι.
7: Ναι.
6: Θα χρειαστεί την πρώτη. Ναι. Ας πούμε, πέρυσι φαινόταν για τον Ολυμπιακό.
7: Κοίτα, εμείς πέρυσι λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός με χ στο Άμστερνταμ θα περάσει, τελικά δεν έπαιρναγε.
6: Ναι, φαινόταν ότι με 9 ή και 10 θα πέρναγε και τελικά το όριο ήταν στις 11.
7: Ναι.
6: Και δηλαδή.
7: Ολυμπιακός... Όχι, περάσανε και με 9. Απλά ο Ολυμπιακός δεν θα πέρναγε.
6: Είμαι σίγουρος ότι πέρασαν και με 9.
7: Νομίζω πέρασαν με 9, νομίζω η Μπόντο.
5: Δεν στο Σάρος Λίκ πέρσι.
7: Μπορεί να κάνω και λάθος.
5: 24, ας πούμε, αυτό εννοεί.
6: Ναι. Δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά θα το κοιτάξω.
7: Επί τόπου θα το δούμε.
6: Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι. Δεν είναι. Κάθε χρόνο αλλάζει.
7: Η Πάφος, η Φουκαριάρα, θυμάσαι που λέγανε ότι αν νικήσει τελευταία αγωνιστική
5: η
7: θα
5: Πάφος,
7: περάσει.
5: Φίλε, πάντως έφυγε ο προπονητής, είδες διαφορά.
6: Ναι.
5: Τι πράγματα.
6: Έχει δίκιο και έτσι, με 9 πέρσι Μπόντο και Μπενφίκα.
7: Μπράβο.
6: Μπράβο, γιατί ο Ολυμπιακός στο τέλος είχε μείον 4. Ενώ η Μπόντο και η Μπενφίκα είχαν μείον 1, μείον 2.
7: Δηλαδή
6: με 9 έμεινε εκτός η Μαρσέγγι, η Πάφος και η Σενζιλουάδ.
5: Αν πάρεις 4 αυτά τα 3 παιχνίδια.
6: Πας φούλια πρόκριση.
5: Ναι.
7: Είναι άλλο
5: μετά
7: είναι άλμα. Κάτσε, μετά μια νίκη.
6: Μετά σε 4 αγωνιστικές θα ψάχνει ένα τρίποντο.
7: Μια νίκη, 2 ισοπαλίες, 3 ισοπαλίες. Κάτι τέλος πάντων. Κάτι να μαζέψει.
6: Θα πεις ότι αν κερδίσω κάποιον από τους 4 που αγωνιστούν, δεν θυμάμαι ποιοι είναι. Φενέρ, Ρώμα και τι άλλο είναι εκεί.
5: Φενέρ, Ρώμα, Γαλατά.
7: Όχι Φενέρ, παιδιά.
5: Γαλατά, Ρώμα.
7: Κόμο.
5: Κόμο. 3
6: και ποιο
7: και εκτό. Τελευταία αγωνιστική, εντάξει. Εκεί καλό θα είναι να μην θέλουμε τίποτα.
6: Ναι, όντως τώρα αυτό που είπε ο Κέτσε είχε δίκιο. Δεν το θυμόμουν το 9. Α πούμε και με 10 πέρασαν πολλές ομάδες πέρυσι. Α, και παίζει και μεγάλο ρόλο και η διαφορά τελικά των γκολ, παιδιά. Δηλαδή η Μπενφίκα πέρασε με μείον 2 και η Μαρσέγγι και η Πάφος αποκλειστήκαν με μείον 3. Δηλαδή ένα γκολ παραπάνω που δέχτηκαν. Παίζουν όλα αυτά το ρόλο τους.
7: Ναι, μωρέ, είχα σταγωρθεί για την κακομοίρα την Πάφο. Γιατί πραγματικά έκανε τρομερή
6: το τέτοια πάλεψε πέρυσι. Πάρα πολύ.
7: Ναι.
5: Και έχει κάνει και καλές εμφανίσεις.
7: Ναι, τρομερή πορεία.
6: Ναι. Αλλά αυτό
7: ποιον είχε νικήσει την Πρίζη, είχε νικήσει. Κάποιον είχε νικήσει στην έδρα της, ρεσί.
6: Τη Βιγεράλ.
7: 2-0 κιόλας.
6: Τη Βιγεράλ. Ναι, τη Βιγεράλ. Θυμάμαι γιατί το βλέπα και έλεγα ότι ξέρεις, επειδή τότε ήταν πριν 3-4 αγωνιστές πριν το τέλος, ήταν κάπου εκεί.
7: Αλλά και αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός ήταν φοβερό, γιατί αποδείχθηκε ότι ήθελε 3 νίκες σε 3 μάτσες. Ναι. Και τα πήρε. Ήτανε...
6: Ναι.
5: Ωραία, συνεχίζει κύριε Κέτσε.
7: Πρεμιέρα αύριο στο μπάσκετ, 4 η ώρα στο Σανέλ Αρίνα. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Αυτά, παιδιά.
5: Με ποιον παίζετε?
7: Μαρούση, εντός έδρας.
5: Ω, ματσάρα.
7: Ματσάρα, ναι.
5: Θα το δείξει ο Sport FM TV.
7: Φυσικά.
6: Όλα.
7: Το Sport FM.
5: Όλα, ρε φίλε. Δεν τα δείχνει. Όλα.
7: Όλα. Κανάλια.
6: Όλα.
7: Μέχρι μετάδοση. Χωρίς τον Τρομπόλης, μετάδοση, αγόρι μου. Είμαστε ενημερωμένοι.
6: Θα δείχνουν τα μάτια. Sky, ειδικό Sky και Sport FM.
5: Πόσα μάτια γίνονται, ρε φίλε.
6: Πόσα έχει αύριο.
5: Αποκλείεται να τα δείχνει όλα. Δεν γίνεται αυτό.
6: Άντε πάλι.
5: Είσαι σίγουρο.
6: Φωνάξε τον κύριο Τσούσικα που δεν θα πρέπει να εδώ απ' έξω.
5: Πιάνουμε αδιάβαστο. Όλα τα παιχνίδια τη.
6: Όλα. Όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα που λέει η διαφήμιση. Κάτσε, έχει 1, 2, 3, 4, 5 μάτσα αύριο. Από τι 3 μέχρι τι 5.30.
7: Θα μπει ο Σταύρο όπου να είναι. Μέσα στο επόμενο. 3 λεπτά θα έχει μπει.
6: Κοίτα, μπορεί να τρώει τώρα. Οπότε μόλι ολοκληρώσει το γεύμα του.
5: Ναι.
6: Να πούμε και το πρόγραμμα κιόλα αφού είπατε. Αύριο 3 η ώρα Μύκονο Πάοκ. Αν έχω αντιληφθεί καλά. Με στην περιγραφή για να πάει αυτό το ταξιδάκι Νίκος Σταματέλος.
7: Έλα
6: λέγανε,
7: ρε φίλε.
6: Λέγανε το πρωί ή Μύκονο Ηρώδων, νομίζω Μύκονο θα λέει. Δεν είμαι βέβαιος. Μύκονος Πάοκ λοιπόν, 4 η ώρα.
7: Μερακλής, μπράβο του, εγώ του βγάζω το καπέλο ρε παιδιά. Μπράβο του.
6: Λοιπόν, ευτύχης μπλέτσας ο Νίκος Σταματέλος. ΑΕΚ Μαρούση 4 η ώρα.
7: Είναι μπασκετικός όμως ο Νίκος Σταματέλος.
6: Ναι.
7: Δηλαδή δεν είναι να πας εσύ, ας πούμε, δηλαδή, για να σε κράξουμε. Ο Σταματέλος έχει ένα παρελθόν.
6: Και θεωρώ
7: μπάσκετ.
6: Δεδομένο ότι ήδη έχει κάνει έτοιμα να πηγαίνει στα εντός έδρας παιχνίδια της Δόξας Λευκάδας, επειδή είναι και τη Λευκάδα.
5: Γιατί στέλνω ότι πέρσι με 11 βαθμούς ήταν 25η θέση στο Champions League.
6: Όχι, δεν ισχύει. Αυτή τα είχα εδώ μπροστά μου.
5: Μπήκε ο Γιώργος μέσα στη βαθμολογία.
7: Ρε παιδιά, αφού.
6: Αφού πέρασε αυτό που είπαμε.
5: Α, μήπως εννοεί, όχι τη χρονιά που τελείωσε. Την προηγούμενη.
6: Α, την προηγούμενη. Είχε πάει πολύ ψηλά την πρώτη.
5: Την προηγούμενη, ναι. Την προηγούμενη, ναι. Ωραία, γεια σου, Νίξε.
6: Λοιπόν, 4 η ώρα ΑΕΚ Μαρούση, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Νησιώτες εκεί, γίνεται χαμός. 5 η ώρα Προμηθέας Περιστέρη. Και 5.30 Καρδίτσα Άρης. Και λοιπόν την Κυριακή.
5: Μία η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με,
6: με το Βίκο Ιωαννίνων.
5: Και τρεις και μισή.
6: Πέντε και μισή. Ηρακλής Ολυμπιακός. Yeah. Σε κατάμεστο Ιβανόφιο. Sold out ήδη. Και στο Ιβανόφιο Δευτέρα δεν έχει κάτι. Αυτά. Λοιπόν, να πω και εγώ δύο-τρία πράγματα. Ολοκλήρωσε ο κύριος Κέτσε.
5: Ολοκλήρωσε, ναι.
6: Λοιπόν.
5: Να πέσει και να πάμε σε αθλητικό δελτίο.
6: Ναι. Κάποιες δηλώσεις τώρα είχαμε του συνέδριου τύπου από τον Ρέμο Φρόιλερ. Παίζει το Σάββατο αύριο η Ελβετία που δέχεται η Σλοβενία. Είχαν το 2-2, ήθελα να κάνει το 3-3. Είδα συνέντευξη, ρωτήθηκε τον Ολυμπιακό, είπε ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά στην Αθήνα. Ο σύλλογος είναι εξαιρετικός. Έχω μόνο θετικά λόγια να πω. Η όλη οργάνωση είναι φανταστική. Φρόντισαν για τα πάντα, για το σχολείο των παιδιών, για τον τραπεζικό μου λογαριασμό, για τις διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής. Όλα αυτά είναι ζητήματα που συνοδεύουν μια μεταγραφή. Η διαφορά σε σχέση με την Ιταλία είναι σίγουρα αισθητή. Ακόμα και τώρα, ένα μήνα μετά τη μετακόμιση μου, μπορώ να πω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πρωταθλήματα. Αλλά παίζουμε στην Ευρώπη, είπα μεταξύ άλλων ο Φρόλερ, και έδωσε και μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στην Αμπόλα και ο Ζώτα Σίλβα, μιλώντας για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό πρωτάθλημα, για τον Γκουστάβο Σά, για τον Μιγκέλ Καρντόσο, για τον. Για την Κιμαράες, ότι θέλει να κλείσει και την καριέρα του, να επιστρέψει κάποια στιγμή. Θα είναι η μοναδική ομάδα που θα πάρει να παίξει. Για το γεγονός ήταν να πάει στη Sporting Λισαβόνας, αλλά χάλασε για κάποια λίγα λεπτά η μεταγραφή του. Και είπε και ότι και ο ίδιος είναι πάρα πολύ χαρούμενος εδώ. Ότι είναι το κατάλληλο βήμα για τον ίδιο ο Ολυμπιακός. Νομίζω και από τις δηλώσεις και των δύο βλέπουμε, και το είπε και ο Νικολακόπουλος πριν, ότι είναι και δύο μεταγραφές που έχουν δώσει τα περισσότερα τώρα, ο Φρόιλερ και ο Ζώτα, και το βλέπουν και πολύ ζεστά τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Τώρα, ενώ ο Παναθηναϊκού έχει μπει σε πολλά κομμάτια της προπόνησης και ο Γκουστάβο Σά και ο Μπέιλι, η επόμενη εβδομάδα θα κριθεί η ετοιμότητά τους, αλλά νομίζω ότι και οι δύο θα είναι κανονικά διαθέσιμοι με τον Παναθηναϊκό και ο Μπέιλι. Ο Μπέιλι νομίζω ακόμη πιο βέβαιο θεωρείται ότι θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ως αλλαγή θα έρθει τον πάγκο, αλλά θα είναι καλό να έχει έξτρα επιλογές ο προπονητής. Και ο Γκουστάβο Σά που έχει ξεπεράσει τη θλάση και αυτός έχει κάνει κομμάτι της προπόνησης, θα μπει από εβδομάδα σε full ρυθμούς. Άρα και τους δύο τους περιμένουμε να είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Να δούμε πότε θα γυρίσει ο Γκοντζάλες και ο Πουέρτα. Γιατί και οι δύο παίζουν αργά, νομίζω Τετάρτη, η Τρίτη και Τετάρτη παίζουν, οπότε θα γυρίσουν αργά. Και θα πρέπει να δούμε ποιον θα επιλέξει η Center Four. Δεν νομίζω ότι θα είναι ο Γκοντζάλες. Δεν θα επιλέξει ο Γκοντζάλες ή ο Μανόλ. Νομίζω έναν εκ των Μάριους ή Γιάρεμτσουκ. Εγώ θα δώσω προβάδισμα, όπως το λέω τόσες μέρες, στον Μάριους, γιατί τον έχει εδώ. Του κάνει εντατικά μαθήματα για να μάθει και τα όσα ζητάει από τα Center Four του. Νομίζω ότι θα είναι αυτός ο βασικός Center Four του Ολυμπιακού στο Derby, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να γυρίσουν όλοι οι διεθνείς. Καλά να είναι, να είναι υγιείς, να γίνουν και κατάλληλες μετρήσεις, να δούμε ποιος είναι περισσότερο επιβαρημένος, ποιος είναι περισσότερο κουρασμένος και τα σχετικά. Για να επιλέξει και ο προπονητής την ενδεκάδα για το μάτς Κυριακής 9 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ντέρμπι. Θα έχει από Τρίτη Τετάρτη και ο Ιμανούλης περισσότερους διεθνείς εδώ, να μπορέσει να κάνει τρεις-τέσσερις προπονητισούλες.
5: Έρχεται ο Πουέρτα και ο
6: Πουέρτα και ο Γκοντζάλες είναι Παρασκευή. Να έρθουν Τετάρτη και μετά Τετάρτη, άρα Πέμπτη ή Παρασκευή. Αυτό είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Μεγάλο ζήτημα. Εντάξει, και στις δύο θέσεις έχει παίχτες, γι' αυτό νομίζω ότι εγώ βλέπω και οι δύο να είναι στον πάγκο. Και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες. Θα βλέπα πιο πιθανό να ξεκινήσει ο Φρόλερ με τον Έσε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και τον Τζικίνιο, ας πούμε. Και μπροστά να είναι ο Μουαντιλματζή ο Σεντερφόρ, αν δεν τον επιλέξει αυτόν και όχι τον Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι ο Μάριος θα είναι. Σας το περνά να δούμε το Ρέτσο, δεν τον αλλάζει καθόλου τώρα ο Ιμανόλ. Να δούμε τον παρτενέρ του, αν θα είναι ο Πιρόλα ή ο Κάρμου. Θεωρώ ότι θα είναι ο Πιρόλα, και γιατί είναι εδώ στο Ρέντι, αλλά και ο Πιρόλα του έχει πάντα μυθικές μονομαχίες με τον Τετέι στα ντέρμπι. Το Πιρόλα Τετέι είναι λες και είναι δύο βράχοι τώρα και τσακώνονται μεταξύ τους. Έχει πολύ, πολύ ξύλο μεταξύ τους, πολύ δυνατές μονομαχίες. Και στα μπακ είναι ένα ερωτηματικό. Και ο Πέντερσεν έπαιξε χθες με την Νορβηγία. Νομίζω ότι ο Σάγια Κασά έχει τον πρώτο λόγο. Αριστερά είναι ένα ζήτημα. Ο Τικνησγιάν θα έρθει ίσως και με 4-4 παιχνίδια από την Αρμενία. Ο Μπρούνο παίζει και αυτός με την Ιγυρία. Αν έπαιζε ο Λιβάη, θα πρέπει να δούμε. Πίστευα ότι θα βάζει τον Μπρούνο εκεί, που είναι πιο καλός αμυντικά. Τώρα δεν είμαι βέβαιος. Τώρα δεν είμαι βέβαιος, αλλά θα εξαρτηθεί αυτό από το τι θα επιλέξει ο προπονητής. Λοιπόν, Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές? Να έχεις ακόμη περισσότερες. Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τέννις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ στο The Ellinikon Sports Park. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4.
10: Απίστευτη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό. Ο Ζώτα Σίλβα μου επιτρέπει να είμαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, τόνισε ο Πορτογάλος σε μέσο της πατρίδας του. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι. Ακόμα ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε το καλύτερο της πρεμιέρας στη Στοίχημαν Super League. Άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στις 24 Οκτωβρίου. Με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέν, ο χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπανζά. Ευκαιρία για να είσαι στο Σαββατοκύριακο για του παίκτε του δικεφάλου του Βορρά, αφού ο Αλέσιο Λύση του έδωσε διήμερο ρεπό. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Άρη, όλα ανοιχτά για το μέλλον του Μόντσου, ο οποίος δεδομένα θα επιστρέψει τον Ιανουάριο από το Μεξικό, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης ή νέου δανεισμού του. Πίσω του αφήνει ο Ολυμπιακός την ήττα από τη Βίρτους στην Πολόνια και πλέον στρέφεται στην πρεμιέρα της Τίχημαν GBL απέναντι στον Ηρακλή. Κατάμεσο θα είναι το Ιβανόφιο, αφού ο Γυραιός ανακοίνωσε sold out. Το κυριακάτικο match μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τον Sport FM TV που εγκαινιάζει σήμερα στις 6 τη δοκιμαστική λειτουργία του. Η μέρα Αντωνάτας Μοντιαγιούνας στον ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος Λιθουανός έντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Έφεση κατά της απόφασης της Ανεξάρτητης Επιτροπής για Ενοχή της για οικονομικές παραβάσεις κατέθεσε η διοίκηση της Manchester City. Ο σύλλογος είναι αθώος, η γνωμοδότηση περιέχει σαφή και ουσιώδη λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής σε ρεπόρτερς. Κώστας και Τζόγλου, Γιώργος Τσανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας στον Bingo Sport FM. Συνάρχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και της επιλογής μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και πάμε μηνύματα, κύριε.
1: Ναι, παιδιά, ξεκίνησε ένα μάτς της Nations League εδώ και 7 λεπτά.
0: Ποιο?
1: Καζακστάν-Μολδαβία, 0-0 στο 7. Δεν ήξερα ότι προπονητής στο Καζακστάν είναι ο Φανσχίπ.
0: Έλα ρε, εκεί πάει. Μάλιστα.
2: Μπράβο, καλή επιτυχία.
0: Παίξτε σκόρερ Ρέτσο με Γερμανία. Κράζανε Κουρμπέλι, το παστέλωσε. Το ίδιο και με Μασούρα και Ιωαννίδη. Τώρα κράζουν Ρέτσο. Σωστό. Σωστό. Που κάνανε κόρνερ, δεν ξέρεις τι μπάγει, ναι.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Με τη λογική του Νικολογία να μην παίζουμε καν με Ολλανδίες και Γερμανίες, να τα χάνουμε αν είναι φαγόνα 3-0 και να παίζουμε μόνο Σερβίες. Από πού προέκυψε αυτό το μήνυμα, δεν μπορώ να καταλάβω, φίλε.
2: Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν τα χάσαμε.
0: Μα εγώ δεν είπα κάτι, δεν είπα ποτέ να μην παίζουμε καν με Ολλανδίες και Γερμανίες. Ίσα-ίσα που είπα ότι η γνώμη μου είναι ότι αυτά τα παιχνίδια σε μεγαλώνουν σαν ομάδα, γιατί μετράς τη δύναμη σου, σίγουρα οριμάζεις σαν ομάδα και μόνο καλό σου κάνουν. Δεν καταλαβαίνω από τι κατάλαβες από αυτά που είπα, μάλλον δεν κατάλαβες. Αν μπορούμε να κατεβάσουμε σήμερα την εφαρμογή του Sport FM TV, το είπε Μιχάλη μου, το απάντησε ο Γιώργος. Πατάς www.sportfmtv.gr και στις 6 ώρα βλέπεις αυτά που θες να δεις. Ποιος θα παίξει δεξιά, είναι πολύ νωρίς για να σου το πω, φίλε. Να γυρίσει ο Λιβάη, να δούμε ότι είναι οριστικά νοκάουτ για την άλλη Κυριακή. Ας ευχηθούμε να μην είναι, το βλέπω λίγο δύσκολο. Και να δούμε μετά. Μπορεί να παίξει ο Δαμπόρδα. Μπορεί να παίξει ο Ναΐ. Θα δούμε. Μπορεί να παίξει ο Γιάνγκουσης. Υπάρχουν πολλοί υποψήφοι για τη θέση αυτή. Αν μη τι άλλο, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει λύσει. Μπορεί να παίξει ο Πελίστρη. Έχει λύσει. Τσολάκης, λέει ένας φίλος. Τσολάκης, Μαυροπάνος Ρέτσος, Κυριακόπουλος Τσάπρας. Άρα εδώ έχουμε 1-2 αλλαγές. Ζαφύρης Κουρμπέλης, 3 αλλαγές Ζαφύρης, Κοστούλας Μασούρας, Ιωαννίδης Τετέι. Ναι. Okay. Είναι μια εντεκάδα που θα μπορούσε να παίξει. Έτσι όπως βλέπουμε, η εντεκάδα αυτή που έχει στείλει ο φίλος έχει Κυριακόπουλο 1 αλλαγή, Τσάπρας 2 αλλαγές, Ζαφύρης 3 αλλαγές, Κοστούλας 4, Τετέι 5, ναι. Ναι. Και Παυλίδης, Καρέτσας, Δουβίκας, Ανδρούτσος θα έρθουν από τον πάγκο. Μάλιστα. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα αδέρφια, να είσαι καλά φίλε μου Μανώλη από τη Νέα Υόρκη. Η Εθνική θα κάνει μεγάλα πράγματα στο μέλλον, ένα ημίχρονο μαγεία, δίκαιο αποτέλεσμα, υπερήφανος για τα παιδιά και τον Ιβάν, την αγάπη μου. Να είσαι καλά Μανώλη μου.
1: Λοιπόν, Σωτήρης Ταμπάκος, νέα κλίση στην εθνική ομάδα.
0: Αντί του Τζόλι, κύριε Σωτήρη, ποιον πήρε, Χατζη Γιοβάνι Φουντά.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλά κύριε Σωτήρη.
3: Χθες ξέραμε ότι ο κύριος Τζόλις έχει κλάσει στο δεξιό δικέφαλο. Συνεπώς είναι εκτός αποστολής. Απλά περιμένω να δούμε αν θα φύγει για να γυρίσει στο Λονδίνο για να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη με την ομάδα, επειδή είναι κοντά τα παιχνίδια που το μάτσε δύο μέρες με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Στη θέση του ο Δημήτρης Πέλκας.
0: Α, Πέλκας, μάλιστα.
3: Ο Δημήτρης Πέλκας που η αλήθεια είναι ότι πριν βγουν οι κλήσεις για τα τέσσερα παιχνίδια, ο κύριος της είναι του Κωνσταντέλια, του Μπακασέτα που δεν είχε βρει ακόμα ομάδα για τελευταία στον ΑΠΟΕΛ, λέγαμε ότι είναι πολύ πιθανό να κληθεί ο Πέλκας για να υπάρχει ακόμα μια λύση στη μεσηβική γραμμή της Εθνικής. Δεν έγινε, η αλήθεια είναι. Δεν είχε κληθεί ο Δημήτρης Πέλκας που είχε κάνει ένα καλό ξεκίνημα στο ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη όσο έπαιξε στα play-off, στα προκριματικά, αλλά κυρίως στο πρωτάθλημα. Για αυτό το λόγο υπήρξε και το περιβάλλον της Εθνικής, δεν είναι ζήτημα. Και το μάτς έρχεται πάρα πολύ κοντά, είναι με την Γερμανία την Κυριακή το βράδυ. Κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, που απέξει σίγουρα 32χρονος επιτελικός σταφ και επιστρέφει με το θετικό, που απέξει στις δύο πλευρές επίθεσης, σε
0: δίπλα
3: παίζει ο Τζόλις κυρίως.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Έτσι, δεν μπορεί να δώσει δηλαδή λύσεις και στις δύο πλευρές.
0: Βέβαια, βέβαια. Μεγάλη. Μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις.
2: Πολύ καλή επιλογή.
0: Είναι καλή επιλογή. Ναι.
3: Και θυμίζω ότι έχει κάνει 47 συμμετοχές με την εθνική ομάδα από τους πλέον εμπειρούς. Έχει ανακριθεί αρκετό καιρό και τελευταία του εμφάνιση ήταν στο ματς με την Δανία που είχαμε χάσει εντός έδρας ο Γύρος Καρασκάκης τον Σεπτέμβριο του 25. Είχαμε τηθεί με 3-0. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση εκείνο το παιχνίδι. Είχε παίξει για 7 λεπτά, είχε μπει αλλαγή. Δεν είχε αγωνιστεί από εκείνο το παιχνίδι. Και επιστρέφει στα Γαλανόλευκα ο Δημήτρης Πέλκας. Αυτό για την ώρα κρατάμε. Έξω ο Τζόλης μέσω Πέλκας.
1: Ωραία. Να σε καλά, Σωτήρη.
0: Έγινε, Σωτήρη μου, να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Πέλκας λοιπόν, αντί τον Τζόλη, η κλίση στην εθνική ομάδα ενώπιση του αγώνα με τη Γερμανία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
8: Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε μηνύματα. Έλα, Κώστα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, το διάβασα αυτό το τελευταίο που ρώταγε κάτι για το γιο του που έλεγε ένας...
0: Όχι, διάβασε το.
2: Λοιπόν, καλησπέρα Τάσο. Ο ανήλικος γιος μου, αντί να διαβάζει στο σχολείο, με ρωτάει πώς θα γίνει να αποκτήσει μία δουλειά σαν αυτόν που σας αλλάζουν 6 με 8. Τι να το απαντήσω, Γιάννης? Τάσο, ως πατέρας και εσύ πρέπει
0: εγώ
2: να δώσεις μια υπεύθυνη
0: απάντηση. Εγώ λέω να μοιάσεις τον εργάτη ακτύπη για την επόμενη παραβή, μόνο για τον Υπουργό Τουρισμού που αναζητάμε, για τον Γιώργο Μαραθιανό. Αυτός ουσιαστικά κάθεται και πληρώνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η λύπη του στις εκπομπές.
1: Ή όπως λέει.
0: Ή αντί να έρθει για 8 το πρωί για δουλειά, ήρθε σήμερα το απόγευμα. Έτσι το ξέρεις αυτό?
1: Ναι. Εντάξει. Ή όπως λένε και οι ίδιοι, να γυμνάζετε και να διαβάζετε.
0: Ναι. Σωστό. Να το απαντήσει, Γιάννη μου, να γίνει ακτύπης. Να μην γίνει Μαραθιανός. Για να έχει ψηλά το κεφάλι.
2: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Δείγμα και τι θα ακολουθήσει σε μηνύματα. Και έτσι, ποια είναι η χωρητικότητα του Ιβανόφιου.
18: Δείγμα για το τι θα ακολουθήσει σε μηνύματα.
2: Φίλε μου, είναι 2.500 θέσεις και όπως βλέπω εδώ πέρα, υπάρχει ένα update με κάποιες νέες θέσεις που μπήκανε και έγιναν ανακαινήσεις κτλ. 2.635. Μια χαρά. Πολύ ωραίο εκεί, παιδάκι.
18: Κλουβί, κλουβί.
2: Έχω πάει στο Ιβανόφιο, έχουμε γράψει ιστορία στο Ιβανόφιο. Πάμε παρακάτω. Αποχή από τα λιώσια, λέει, ωραία τα έκανε ο Μάκης με τους αυλικούς του. Φίλε μου, έτσι αλλιώς είναι σε μόνιμη αποχή, οπότε όσοι πάμε πήγαμε. Λοιπόν, ο άλλος λέει, έπιασα τον Ολυμπιακό στο στόμα μου για το Champions League. Εντάξει, δεν είπα τίποτα κακό, ρε παιδιά. Το αντίθετο, είπα ότι ήθελε τρεις νίκες και έκανε τρεις νίκες. Ότι ήταν φοβερό επίτευγμα. Συγγνώμη, δηλαδή απαγορεύεται να λέμε τη λέξη Ολυμπιακός. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Πριν τη Ρεάλ παίζουμε άκαμε Παναθηναϊκό. Μα το είπα. Λέω μέσα μεταξύ αυτά. Εγώ είπα τα μεσοβδόματα παιχνίδια και λέω ότι μεταξύ των άλλων παιχνιδιών που είναι του πρωταθλήματος είναι και το Παναθηναϊκό σαν έξω το ΑΚΑ. Το ίδιο πράγμα λέμε. Λοιπόν. Επειδή βλέπω πολλά μηνύματα για το Λιβάη, εντάξει παιδιά, κοιτάξτε, ας πούμε την πρώτη χρονιά στην ΑΚΑ και την τρίτη δεν είχε θέματα. Τη δεύτερη χρονιά είχε πρόβλημα γιατί είχε πιέστηκε να επιστρέψει να παίξει στην Ευρώπη, ξανατραυματίστηκε, μετά έγινε και μια βλακεία εκεί στην αποθεραπεία του και έπαθε υποτροπή στην αποκατάσταση. Δεν ξαναγίνει αυτό και πιστεύω δεν θα ξαναγίνει. Γι' αυτό είσαι ΑΕΚ, λέει, γιατί είσαι ικανοποιημένος με τον νέο βαθμό της Εθνικής. Sorry ρε φίλε, εντάξει. Οπότε θα γίνω Ολυμπιακός, να είμαι μόνο με τους τρεις. Πάμε παρακάτω. Αυτά.
18: Έλα Γιώργο.
1: Ναι. Λέει ένας φίλος, ο επόπτης της ασφάλτου υπογράφει, γκόλο Μασούρα σε κεφαλικό Νικολακό. Γιατί ρε παιδιά. Νομίζω ότι όλοι οι ρεπόρτερ Ολυμπιακού μια χαρά λόγια λέγανε για τον Μασούρα. Δεν νομίζω πάντως. Όπως λες. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώργο. Πιστεύεις ότι ο Λαϊδόπουλος μπορεί να πάει τώρα στην Νότιχαμ?
2: Τι?
1: Τι εννοείς? Στο επιτελείο εννοεί.
18: Τι με εννοεί, δεν εννοεί.
1: Δεν νομίζω πάντως. Επειδή γράφτηκε πάντως και στην Πορτογαλία κάπου ότι μετά την αποχώρησή του ότι είναι πιθανό να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό ο Λαϊδόπουλος. Νομίζω ότι θα αναζητήσει τον επόμενο.
18: Δηλαδή
1: νομίζω πως ναι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Αυτό ξέρω. Πιστεύω ότι θα ψάξει την επόμενη ομάδα του. Δεν ξέρω αν θα είναι. Αυτό είπα και χθες. Εγώ πιστεύω ότι θα ψάξει στο εξωτερικό να βρει ομάδα ο Λαϊδόπουλος, αν μπορεί. Αλλά οκ. Okay. Αν έγινε ανάλογα και τι θα έχει στα χέρια του, έτσι μπορεί να αλλάξουν 2-3 ομάδες προπονητή σε το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα και να ανοίξουν πάγκοι και να του αρέσει κάποιο project. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, πραγματικά. Μόνο ο Ρέτσος λέει θα σοβαρευτεί ποτέ, ή γίνεται συνέχεια να κάνει λάθη. Να κάτσει και λίγο πάγκο στον Ολυμπιακό δεν βλάπτει, να σου πει θεωρεί δεδομένη θέση του παναπάβεται. Όχι, να μην κάτσει καθόλου πάγκο. Αν χρειαστεί κάποια στιγμή να ξεκουραστεί ή okay, είναι ντεφορμέ, να κάτσει. Αλλά στην Εθνική είναι από τους καλύτερους. Και ειδικά με το δίδυμο το Μαυροπάνο είναι εξαιρετικό. Οπότε, τώρα αυτό που λες, okay, δηλαδή να κάτσει ο Ρέτσος πάγκο, να κάτσει, αφού το θέλεις εσύ, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Τον Ανδρούτσο κανείς δεν τον έκραξε. Τον Μαρτίνς κράζαμε που του χάλασε την καριέρα και τον έβαζε μπακ. Κακώς ανέχθηκε τόσα καψόνια και δεν έφυγε νωρίς. Δεν είναι καψόνια, ρε παιδιά, επειδή τον έβαζε να παίζει μπακ. Εκεί θεωρούσε ότι ο Πέδρο ότι μπορούσε να. Ο Ανδρούτσος να προσφέρει περισσότερο. Δεν ήταν σωστή επιλογή του. Ασφαλώς. Χάφ είναι ο Ανδρούτσος. Αλλά ο Ανδρούτσος, εγώ θυμάμαι ότι και μια αποστολή μπήκε με το Μεντιλίμπαρ. Θυμάστε εκείνη τη χρονιά του Ντάμπλ.
2: Ναι, που το έκανε για επιβράβευση.
1: Που το έκανε για επιβράβευση. Ναι. Τον έβαλε στην αποστολή με το Λεβαδιακό σε εκείνο το μάτς που ήταν 2-0 Ολυμπιακός και έγινε 2-2 στο Καραϊσκάκι. Και τον έβαλε στο φινάλε ένα τέρτο, ξέρω εγώ κάπου εκεί, εξτρέμ κιόλας τον είχε βάλει τον Ανδρούτσο. Και το τι κράξι μου έπεφτε που πάμε τον Ανδρούτσο και δεν είναι δυνατόν να μπαίνει αλλαγή ο Ανδρούτσος και ο Ανδρούτσος και ο Ανδρούτσος. Καλησπέρα Γιώργο, λέει ο Πουέρτα δίνει το τελευταίο παιχνίδι Δευτέρα, άρα Τετάρτη θα είναι Ελλάδα, ο Γκοντζάλες τελευταίο Τετάρτη, άρα Παρασκευή. Δηλαδή ο Πουέρτα θα έχει προμόσει την ομάδα, λέει ο Κώστας. Κώστα, εγώ εδώ που το βλέπω τώρα, στο Flashcore, το Μεξικό του Γκοντζάλες παίζει ξημερώμα Τετάρτης, Μεξικό Χιλή, φιλικό παιχνίδι, και η Κολομβία, Κολομβία Περού, ξημερώμα Τετάρτης επίσης. 3:15 η Κολομβία, 5:30 το Μεξικό. Οπότε, τι να πω, να τον αφήσει νωρίτερα για το τελευταίο φιλικό, δεν νομίζω πάντως. Εγώ αυτό βλέπω εδώ στο flash score. Γι' αυτό είπα Τετάρτη. Το άλλο φιλικό που παίζει είναι αύριο η Κολομβία. Τώρα, αν τον αφήσει νωρίτερα, επειδή γέννησε και η γυναίκα του, και να κάτσει λίγο με τη γυναίκα του, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω πραγματικά. Μια υπόθεση κάνω. Αλλά Τετάρτη παίζουν και οι δύο, οπότε τους βλέπω για Παρασκευή προπόνηση. Αυτά, Τάσο.
18: Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, θα βρεις δεξιά, το είπαμε. Επειδή έτυχε να βάλουν γκολ, γίνανε και για Μάλι Πυρλό. Άκουσα από κανένα από εμάς να λένε τα ονόματα αυτά. Ο Κουρμπέλης. Έλα να σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτείς εσύ που κάνεις τέτοιες συγκρίσεις. Εσύ να σοβαρευτείς. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία τέτοια σύγκριση. Απλά λέμε ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και δεν αξίζουν τη χιδαιότητα. Και καλοί παίκτες να μην ήταν. Το ίδιο θα έλεγα. Πόσο μάλλον όταν είσαι και καλός παίκτης, προσφέρει τη χιδαία επίθεση που δέχονται από τα social. Αυτό λέμε. Το Γιαμάλι Πύρλο είναι στο μυαλό σου. Μάλλον ήρθες από αυτούς που βρίζουνε. Αυτό έχω καταλάβει. Έτσι. Δεν πειράζει λοιπόν. Το ένα γκολ το έβαλε ο Κουρμπέλης και τα άλλα δύο χθες θα έβαλε ο Μασούρας και ο Ιωαννίδης. Και συνεχίζουμε. Παιδιά, εγώ χαίρομαι πολύ για την εθνική μας. Εδώ θα κλείσω στον Ήμινο, είναι φοβερό. Παίζουν για τη φανέλα. Νομίζω πρέπει να γυρίσει ο Καραγκούνης στην εθνική. Γεράσουμε στο Ποδανείο. Οι Καραγκούνης, φίλοι, γεράσουμε. Να είσαι καλά για τα λόγια σου, πραγματικά. Και καλά κάνεις και χαίρεσαι για την εθνική, γιατί αυτό είναι και το σωστό και το υγιές. Ένας Έλληνας για την εθνική ομάδα να χαίρεται. Και όχι να περιμένει στη γωνία να κράξει. Έτσι. Λοιπόν, και για τον Καραγκούνη θέλω να πω ότι πέρασε από την εθνική, όμως δεν ήταν καλό το πέρασμά του και δεν νομίζω ότι σκέφτηκε να επιστρέψει.
1: Και αυτό που είπε είναι φοβερό, γιατί ήταν για το Σάλιακα που δάκρυσε τον ύμνο.
18: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερό, δηλαδή.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτό είπε όντως.
1: Και δεν το λέω επειδή παίζει τον Ολυμπιακό. Ναι, οποιοδήποτε, ναι. Παιδί και να ήταν τώρα. Έτσι,
18: σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν. Το λέω εκ των υστέρων, αλλά ρε παιδιά, για ποιο λόγο να μην έχει τα κόρη να παίξει το δοκάρι. Νομίζω έχει το δοκάρι παίχτη. Τώρα, αν περνάει μπάλα από πάνω, φίλε, τι να σου πω. Τάσο, μήπως οι Αφρικανοί δεν έχουν καλή σχέση με την προπονητική. Ο Ντέσες τα ίδια. Καλά, κοίτα, ο Ντέσες, για πέρσι λες τώρα, έτσι. Ο Πέτρος. Πέτρο μου, ο Ντέσες το έπαθε. Τους έκανε κάτι τρομερά πράγματα εκεί στην προπόνηση. Τους έβαζε να βλέπουν βίντεο και μετά τους έβαζε κατευθείαν στην προπόνηση, δηλαδή παγωμένοι χωρίς προθέρμανση, και έπαθε μια τέτοια ζημιά και ουσιαστικά του κόπηκε ο μυς. Τώρα του Λιβάη, για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, παίζουν όλα τα πολύ μεγάλα ταξίδια. Δηλαδή η προσαρμογή σε άλλη ώρα, ακόμα και σε άλλο καιρό και σε άλλες καιρικές συνθήκες, παίζουν όλα αυτά ένα πολύ μεγάλο ρόλο στους τραυματισμούς. Δυστυχώς. Καλησπέρα, Τάσο, Οδυσσέα από το δρόμο. Γεια σου, Οδυσσέα. Για ακούστε, γίνεται. Κάνει χατρί το παλικάρι. Θα βρει χρονοσυμμετοχή. Θα βρει. Θα βρει. Είναι κάτι το οποίο και ο μάτζερ το έχει κάνει δηλώσει και έχει πει ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένο μέχρι τώρα με τη μέχρι τώρα συμμετοχή που έχει ο Γιάνκουσιτς, ο οποίος ήταν βασικός στα αρκετά παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Δεν έχει βρει χρονοσυμμετοχή στα μάτια του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι έχει μιλήσει με τον προπονητή του, ξέρει τι θέλει από αυτόν. Θα το βρει και αυτό και πιστεύω θα παίξει. Σίγουρα θα παίξουν όλοι οι παιδιά τώρα, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια, δεν υπάρχει περίπτωση. Το Sport FM TV μπορεί να το κατεβάσουμε και εμείς από το εξωτερικό παντού, φίλε μου. Πατάς sportfm.tv.gr και βλέπεις και από το εξωτερικό. Αν υπάρχει δυνατότητα, κατεβάζουμε σε κινητό, tablet ή laptop. Από παντού μπαίνεις.
1: Μόλις βγει η εφαρμογή στον
18: για
1: αέρα.
18: Για την εφαρμογή λες.
1: Για την εφαρμογή,
18: ναι. Ναι. Αλλά προς το παρόν sportfm.tv. .gr, ναι. Αυτό είπα.
1: Το είπα.
18: Πώς κάνεις έτσι.
1: Η Βαλεντίνα.
18: sportfmtv.gr είπα από την αρχή.
1: Την έκανες. Την έβγαλες από τα ρούχα της.
18: Τι γίνεται.
1: Ήρθε και ο Χονορτίνιος,
18: Τι γίνεται.
2: Δεν ήρθε ακόμη.
1: Να το
2: δεν έχει μπει μέσα όμως. Μου προκαλεί απορία το περιστατικό αυτό.
18: Τάσο, καλησπέρα. Ποιος τον πληρώνει τον Τάπιτα? Ο Παναθηναϊκός. Φίλε μου που έχει αναλάβει την ανακατασκευή του κλωτάπιτα, τον πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Όπου με βάση τη σύμβαση που έχει με το ΆΚΑ. Βλέπετε πόσο. Καλησπέρα. Βλέπετε πόσο απαραίτητο είναι ο Μάνταλο. Ο μόνο Έλληνα που μπορεί να κρατήσει μπάλα. Αλλά τον έφαγαν οι προπονητές του καναπέ.
2: Έλα, Παναγία. Αφού σταμάτησε μόνο του.
18: Σταμάτησε ο Μάνταλο.

Το μας αυτό το τερίζει απόλυτα. Πολύ κακό timing για την ομάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι δείγμα κακοτυχίας και ήταν ένα μονωμένο γεγονός. Θα δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Σας έχω πει ότι οι εθνικές ομάδες, ειδικά με ταξίδια μακρινά, είναι ό,τι χειρότερο. Είναι πρόβλημα. Έχουν σχέση με τους τραυματισμούς, σίγουρα. Τάσουμε τραυματία το Λιβάκι, τον Μπελίστη να περιστρέφει από τα πέρατα της γης. Ποιος θα παίξει εκεί που να είναι έτοιμος, πρέπει να έχουμε και στον πάγκο. Τα μπόρδα πιστεύω. Πάγκο Γιάκουσιτς. Και βλέπουμε. Αν θα είναι έτοιμο ο Ταμπόρδα για το ντέρμπι της άλλης Κυριακής, αύριο κλείνει το 29ο απουσίας του. Ο Ταμπόρδα, όπως έχουμε πει από χθες, τη Δευτέρα θα μπει σε μεγάλα κομμάτια της προπόνησης και την Πέμπτη, το αργότερο την Πέμπτη, θα προπονηθεί κανονικά με την ομάδα και θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε. Σε πολιτικό.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Παρασκευής στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας, καθώς έχει ακινητοποιηθεί λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ από τα αποθέματα που διαθέτει, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η G7 θα διαθέσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στα Ζωνιανά. Ο χύμαρος υπερχείλησε. Μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν μέσα στον οικισμό. Διωγγώνεται η συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μελοποτάμου στο Ρέθυμνο. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας. Νεκρή μία 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεμένα θα παραμείνουν στις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Αντισυνταγματική η μη παραγραφή χρόνου στο δημόσιο μετά την παρέλευση πενταετίας έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Νέα έρευνα αστυνομικών στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, αύριο Σάββατο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα στη Ρόδο μία 58χρονη αλλοδαπή τουρίστρια, η οποία χτυπήθηκε από κεραυνό λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε στα Λάερμα την ώρα που η άτυχη γυναίκα έκανε περίπατο μαζί με τον σύζυγό της. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενόφορο του ΕΚΑΒ, όμως για την 58χρονη ήταν ήδη αργά. Την προανάκριση για το τραγικό συμβάν έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα για να δει. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα του 1944 που θα πραγματοποιηθούν στις Μενετές. Σε διεθνή τουριστικό κόμβο μετατρέπεται η Ρόδος, καθώς από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσει το ετήσιο συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς. Περισσότεροι από 400 κορυφαίοι επαγγελματίες και διαμορφωτές της ινδικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στο νησί, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Η σημαντική αυτή διοργάνωση αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για το άνοιγμα της χώρας μας σε μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται το ΕΚΑΒ Ρόδου με τους εργαζόμενους να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη σωματική και ψυχική τους εξάντληση. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Πανός, η συστηματική περικοπή αδειών από τον περασμένο Απρίλιο αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο λάθων και τροχαίων ατυχημάτων κατά τις επίγουσες διακομιδές. Οι διασώστες ζητούν άμεση στελέχωση και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση των οφειλόμενων αδειών έως τον Απρίλιο του 2027, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να βασίζεται πλέον στην αυταπάτη. Σε πεδίο καθημερινής μάχης έχει μετατραπεί ο καταβλισμός Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία δύο υπουργείων που έφερε στο φως ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Από το 2023 έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές σχεδόν μία κάθε 5 ημέρες σε σωρούς με ελαστικά και φιάλες υγραερίου, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε 682 ελέγχους και 193 συλλήψεις. Όπως τονίζει ο κ. Υψηλάντης, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος, με το αρμόδιο Υπουργείο να παραδέχεται ότι η λύση δεν είναι αμιγώς αστυνομική, αλλά απαιτεί συντονισμό όλων των φορέων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ρόδου, Αλεξάνδρο Κολιάδη, απέστειλε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος, καταγγέλλοντας σοβαρές καθυστερήσεις στην απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για λειτουργικό αδιέξοδο των δημοτικών υπηρεσιών και καταλαμβανόμενες θέσεις στάθμευσης, ενώ στυλιτεύει την ασίδωτη δράση εταιριών ενοικίασης που καταχρώνται τον δημόσιο χώρο. Για την επίλυση του προβλήματος, προτείνει την ένταξη νέων κέντρων ανακύκλωσης, τη δημιουργία χώρου προσωρινής φύλαξης, αλλά και τη μεταφορά οχημάτων στην υπηρετική Ελλάδα με δαπάνη του Δήμου. Μία σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς ανακοίνωσε η διοίκηση του Αστέρα Παστίδα στη Ρόδο. Στον εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο Δημηλιάς στις 4 μετά το μεσημέρι, η ομάδα θα τιμήσει τη μνήμη του παλιού παίχτη και προπονητή της Βασίλη Αθανασίου. Πριν τη σέντρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ θα βραβευτεί και η οικογένειά του. Παράλληλα, στο γήπεδο θα λειτουργεί ειδικό ταμείο οικονομικής ενίσχυσης για τον ποδοσφαιριστή του συλλόγου Κώστα Λίμα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Η διοίκηση καλεί όλο το φιλάθλο κόσμο του νησιού να δώσει το παρόν. Στη μάχη του πρωταθλήματος της Greek Basketball League ρίχνεται αύριο ο Κολοσσός. Στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέα Ρόδου θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Λευκάδας. Μία ξεχωριστή συνάντηση ιστορίας και μνήμης πραγματοποιείται αύριο στις 6 το απόγευμα στην Ελεούσα της Ρόδου. Στην πλατεία του οικισμού θα γίνουν τα εγγένεια της μόνιμης ιστορικής έκθεσης, ενώ θα παρουσιαστεί για το αποκατεστημένο ιστορικό πριονιστήριο ο περίφημος Καταράκτης. Η εκδήλωση τιμά τους δεσμούς του νησιού με τη Βόρεια Ιταλία και η είσοδος είναι ελεύθερη. Μία νέα γαστρονομική θεσμοθέτηση ξεκινά στη Ρόδο. Το Μανδρικό μας προσκαλεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πρώτη γιορτή κατημεριού και χορτόπιτας δίπλα από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Μία βραδιά γεμάτη αυθεντικές ροδίτικες γεύσεις, παραδοσιακή νησιώτικη και κριτική μουσική με ελεύθερη είσοδο για όλους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές, δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και
5: Αθηνού. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Παιδιά, επειδή μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, είπαμε, το είπε ο Γιώργος Αγίτες φορές, το είπα και εγώ, από τις 6 και μετά να μπείτε στο sportfmtv.gr. Μέχρι τις 6 δεν λειτουργεί τίποτα. Από τις 6 και μετά θα λειτουργεί κανονικά. 6 το απόγευμα.
11: 18.00.
10: 18.00. Έτσι.
11: Χωρογραφείο με παντομήμα, δεν είναι παίξω.
10: Για το έργο. Καλά τα Σταύρο, καλά τα πα.
11: Έτοιμο για ρούξου.
12: Δεν μπορεί να μπει ο Σταύρο σήμερα.
10: Όχι,
12: δεν μπορεί.
10: Περίμενε. Το ξέρει, θα αναλάβει τη γέννηση του sportfmtv.gr ο Γιώργος Μαναδιανός. Θα είναι τρομερό, φίλε. Από τις 6 και μετά.
11: 6 ώρα πήγε η εκπομπή.
10: Οπότε, όσοι έχετε παράπονα, στο Γιώργο το Μαναδιανό.
11: Φυσικά. Έτσι.
12: Όχι, εγώ.
10: Κύριε Σταύρο, τι. Τι, κύριε Σταύρο.
12: Νάτος, δεν σου παρέφυγε. Πόσο έδινε.
10: Λέγε, λέγε.
13: Καθίστε να κάνετε over.
10: Πήγαινε 6 και 10.
12: Εγώ πιστεύω ο Μαναδιανός ξέρει τι θα σκεφτεί σήμερα να κάνει. Θα πει, πάμε τις δύο πρώτες ώρες να παίξουμε live στον αέρα το πρόγραμμα του Σπόρου. Και γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
11: Θα δεις ξαφνικά να παίζει.
12: Ναι, ρε φίλε, το καινούργιο προϊόν να επιβοηθήσουμε το.
11: Καλαμάτα πανετολικό on demand. 2 ώρα.

0: έλεγε.
1: Και θα εξηγήσουν και βήμα-βήμα την πλατφόρμα, έτσι. Βήμα-βήμα την πλατφόρμα. Εδώ κάνει εδώ δεξί και. Θα το πατάει να ακούγεται τώρα στο μικρόφωνο, έτσι.
2: Αυτά που ήξερε, την τετράωρη εκπομπή, η προπαγανδιστική κλπ. Τα ξεχάσει. Τώρα έχει νέα σήμερα.
1: Τάσο, κάντε κάτι με τους επόμενους. Δύο ώρες πονοκέφαλος είναι η εκπομπή τους, λέει ένας φίλος.
2: Δεν υιοθετώ για τον Νικόλα Κίπη.
0: Ξεκάρφωτα το μήνυμα, μπράβο Τσανάκα.
1: Για ποιο λόγο.
2: Δεν ξέρω.
0: Τι γίνεται σήμερα,
2: δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Τελειώνεται, ρε. Ξερνάμε να σα ακούμε λίγδε, στέλνει ο άλλο.
0: Έχουμε και εδώ ένα ωραίο μήνυμα. Και έτσι, Χρήστος από την Τρόιτ Παναθηναϊκός. Έχω παίξει μπάλα στην ΑΕΚ με Καργαρόπουλο και Ραμιδόπουλο. Φροντιστέ, καταλαβαίνει πόσο παλιά καλό από το Κέρακο. Αδελφέ μου, με συγκίνησε τώρα με το Γεραμιδόπουλο. Φαντάζομαι θα ξέρει και το γιο σου. Το γιο του μπορεί να παίζεται και μαζί μπάλα. Για πες μου, στο Παναθηναϊκό είχες βάλει κανένα γκολ? Γιατί φαντάζομαι θα παίζεις στο Στατσικό και σε αυτά, αν είχες παίξει τότε. Εσύ πρέπει να είσαι στην εποχή που παίζανε και οι ομάδες αυτές παίζανε και πριν τους μεγάλους. Για να είσαι με όλους αυτούς. Ο Γαργάρη μετά πήγε στο μπάσκετ, όπως θα ξέρεις. Να είσαι καλά, ρε φίλε, τι μου θύμισες.
2: Συγγνώμη, επειδή το έχω χάσει. Το Μάλτα Γιβραλτάρ, εχθές πώς έρθει, γιατί λέει ρίξε κόσμο στον Κουβά. Και το Αζερμπαϊτζάν Λιχτενστάιν.
1: 1-1.
2: Ποιο ήρθε 1-1? Μάλτα
1: Γιβραλτάρ. 1-1. Το τίμιο Γιβραλτάρ πήρε βαθμό μέσα στη Μάλτα.
2: Εννοεί ότι είναι άσχημο.
0: Εντάξει, είναι αφοβορή η Μάλτα.
1: Και το Αζερμπαϊτζάν Λιχτενστάιν 0-0. 0-0.
2: Οπότε έχει δίκιο ο φίλος.
1: Ωρε φίλε.
3: Το πιάσε ο κύριος Ηρακλής, το Μάλτα Γιβραλτάρ.
1: Τι είπε, γκολ-γκολ?
3: Ναι, είπε κάτι τέτοιο.
2: Ο Ηρακλής ο αντίπας, ο γίγαντας, ο Χέρκουλες.
1: Και η δικαίωση του.
0: Για τον Ηρακλή, το Μάλτα Γιβραλτάρ είναι όπως παίζουμε εμείς καμιά φορά, ξέρω εγώ, Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι υψηλού τέτοιου παιχνίδι.
1: Ο και ο γίγαντας, ο Διονύσης.
2: Εμείς αυτό θέλουμε να τελειώσουμε. Αν μπορεί να έρθει και 10 λεπτά πριν, δεν κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν έρχεται.
1: Και να σου πω, ο γίγαντας ο Διονύσης Δεσίλας είπε για Φρανσίσκο Πόντους αέρα.
2: Ναι, αλλά μετά τι έγινε.
1: Τι έγινε.
2: Το άλλο που είπε.
1: Λεσόρ.
2: Ναι.
1: Δεν είδα.
2: Δεν το πιάσε.
1: Α, εντάξει.
2: Εντάξει. Σήμερα δεν ξέρω τι έχει δώσει. Ο Θεός βοηθός. Ποιο λέει μηνύματα.
1: Γιατί κάσε σήμερα. Παίζω Παναθηναϊκός με
2: Μακάμπι. Ναι, και ποιο λέει μηνύματα.
1: Τάσο, θα πούμε εσένα. Και εγώ και ο Κέτσε θα ψηφίσουμε. Τι λες εσύ.
2: Ρε, μόνο εγώ λέω μηνύματα. Ρε. Ορίστε. Να πάει Μαραθιανός Μύκονο. Να κάνει το παιχνίδι.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Είναι λάθος εποχή.
1: Δεν θα κάνει το παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Πόπο. Και δηλαδή πρώτα Μύκονο, μετά Αγγλία.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν. Γιατί γελάς? Τι είδες πάλι? Τι είδες?
1: Τάσο, καλησπέρα. Αληθεύει στο Sport FM TV. Ο Μαρτιανός θα έχει εκπομπή με τουριστικούς προορισμούς τύπου γιατί έχει μπλέτσα.
2: Ναι. Υπάρχει και άλλη πρόταση. Περίμενε. Δώστε εκπομπή στον Υπουργό Τουρισμού, δικός μου, Κώστας Ιακωβίδης Γίγαντας, δηλαδή ο Ταξί Μονάκ. Δώστε εκπομπή στον Υπουργό Τουρισμού να κάνει εκπομπή με τον Τάσο Δούση στις εικόνες. Τρέμει η θέση του Νικόλα Κτύπη. Φίλε. Μαραθιανός με Δούση, να κάνουν δίδυμο φοβερό.
0: Ναι, ρε φίλε. Διδυμάρα.
2: Και Δεσίλας μαζί όμως,
0: Διδυμάρα.
2: Τριάδα καλή.
1: Βέβαια.
2: Τριάδα καλή.
1: Μαραθιανός με Δούση καθόντουσαν μια εβδομάδα Αγγλία για τα μάτια.
2: Εύκολα.
1: Για φλάκα.
2: Εύκολα. Εύκολα. Με τη λογική σου, Νικολογιάννη, ότι δεν χαίρονται για την εθνική και περιμένουν στη γωνία, ούτε σε χαιρόσουν πέσω τα γέζο Μπενίτε και τον περίμενε στη γωνία. Δεν κατάλαβε ούτε εσύ τι είπα. Καταρχά, για να σου το ξεκαθαρίσω, όταν παίζει ο Παναθηναϊκός πάντα θέλω να κερδίσει, α κάθεται στη γωνία και κανένα στον πάγκο. Άρα το ότι αυτό που λες για τον Μπενίτε δεν ισχύει. Εγώ λέω για του μόνιμου κάποιου εδώ που περιμένουν να γίνει 1-2-2 με την Ολλανδία, έτσι, και να βγάλουν το μένος που έχουν.
0: Και στο 89.
2: Και στο 89. Το μένος που έχουν για τους παίκτες της εθνικής ομάδας και τον προπονητή. Αυτό λέω. Και καθημερινά επιβεβαιώνω από αυτά που διαβάζω στα social. Έτσι. Ορίστε. Ο φίλος από κάτω. Χαρά στον κουρέα σου που ασχολείστε με το Μακρύτη και τον Κοντό του καθένα. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Φίλε, δεν γίνεται διαφορετικά. Αντί να χαρένουν με τα επιτεύγματα εθνικής, κράζουν την απόκριση στο φόρος. Λοιπόν, κουρασμένη εθνική, ενώ η Ολλανδία έπαιζαν με 7 φρέσκους παίκτες, οι άλλοι 7 είχαν παίξει και στο προηγούμενο, ό,τι να είναι. Δεν είναι ό,τι να είναι, φίλε μου. Διότι η εθνική είναι πολύ, πολύ πιο κάτω σε ποιότητα από τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί έχουν πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Είναι το απόλυτο φαβορί του αγώνα. Η εθνική έχει παίξει 2 παιχνίδια με Σερβία και η Γερμανία που έχει καταναλώσει πολύ περισσότερες δυνάμεις από την Ολλανδία, που σαφέστατα είναι πολύ καλύτερη ομάδα και πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Άρα είναι λογικό να έχει μεγαλύτερη κούραση από την Ολλανδία. Για τη Γερμανία το συζητάω καν, γιατί οι Γερμανοί αλλάζουν και τους παίκτες από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αλλά και αυτές οι αλλαγές που λες εσύ, οι τέσσερις, είναι σημαντικές για τους Ολλανδούς που δεν καταναλώνουν τις δυνάμεις τέλος πάντων που καταναλώνει η Ελλάδα για να πάρει ένα αποτέλεσμα.
1: Και εσύ είναι ότι ας πούμε σε παιχνίδια όπως με τη Σερβία οι Ολλανδοί,
2: ναι,
1: περισσότερο έχουν την κατοχή στα πόδια τους.
2: Αυτό.
1: Λιγότερη επιβάρυνση έχουν, αντί να μείνονται να κάνουν περισσότερα μέτρα. Να.
2: Ακριβώς.
1: Τι να λέμε τώρα. Και είπαμε και πριν, σας έλεγα πέντε παίχτες, παιχταράδες που λείπανε τώρα. Ο Ντεγιόγκο.
2: Ναι.
1: Οι Σέντερ Φόρι τρεις μπροστά.
2: Ναι.
1: Πώς λέγεται, ο Στόπερ Ντελίχτ.
2: Ναι. Λοιπόν.
1: Διαφωνώ με το τελευταίο μήνυμα, το διαβάσω.
2: Ναι.
1: Θα πω σε τι διαφωνώ. Λέει: έχω γνωρίσει τον κύριο Γιωβάνο, εξαιρετικός κύριος και εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν διαφωνώ με αυτό.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς η ζωή του προπονητή αυτή λέει να κρίνεται από άσχετους και καναπεδάκηδες. Δεν κρίνεται από άσχετους και
2: καναπεδάκηδες. Όχι.
1: Δεν κρίνεται. Ούτε θα πει ο καθένας, ούτε κι εμείς ότι πούμε σημαίνει ότι θα τον διώξει μια ομάδα η Εθνική, ο Παναθηναϊκός, ο Αποέλ, όπου ήταν.
2: Στο μήνυμα που λέει ο Φέλερ, Στάσο, μην διαβάζει τα social media, μπορεί να καταφέρει να καταστρέψει την ψυχή σου. Για Νίκο, Νίκο, Νίκο μου, έχει δίκιο απόλυτο σε αυτό, γι' αυτό και έχω φύγει από το σκουπιδότοπο. Ένα είναι, όπου εκεί έχουν όλοι τα ψευδόνυμα και κράζουν όποιον θέλουν, με το ονοματάκι του και το επιθετό του, ούτε κράζονται τίποτα, έτσι είναι λίγο δύσκολο. Και γενικά δεν έχω social, αλλά και μέχρι εκεί, όμω καμιά φορά ξέρει, μπαίνω. Μου βγαίνει και μπαίνω κάτω από. Ανακοινώνεται π.χ. η 11η της Εθνικής. Και βλέπεις από κάτω το κράξο ή στο ημίχρονο το αγώνα με το. Προχθές με την. Πότε ήταν με τη Γερμανία,
1: που
2: βάλει τον γκολ ο Κουρμπέλης. Το τι κράξιμο έχει φάει ο Γιωβάνος, οι παίκτες. Ο Κουρμπέλης μπαίνει αλλαγή, νομίζω. Έτσι. Όταν μπαίνει αλλαγή ο Κουρμπέλης, το τι γίνεται, η μακελιό γίνεται.
1: Έβαλε το γιο του και τέτοια.
2: Ναι. Λοιπόν, και οι τρεις τι πιστεύουν για Παυλίδη. Πεκτάρα, τι να πιστεύουν για Παυλίδη. Αν είναι Έλληνας Χάρη Κέιν. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, Χάρη Κέιν τώρα είναι άλλο. Αλλά είναι παικτάρα ο Παυλίδης, θα κάνει πολύ μεγάλη μεταγραφή, πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
2: Σε πολύ μεγάλη ομάδα.
1: Ήδη παίζει σε μεγάλη ομάδα, θα πάει και σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα.
2: Ναι, σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Το αξίζει κιόλας το παιδί και είναι. Ο άλλος επιμένει, κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, Στάσου, αυτό που σου γράφει το ίδιο κάνεις και εσύ με Τερίμ, αλλός ο Βιτόρια Μπενίδεθ και τα ίδια. Τι έκανα εγώ, ρε φίλε. Τι έκανα, δηλαδή χαιρόμουν όταν η ομάδα έχανε. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό?
0: Ποτέ δεν το κάναμε αυτό.
2: Μα είναι δυνατόν αυτό που λέτε? Είναι δυνατόν να χάνω πανακόσμιο και να χαίρομαι? Εδώ σου λέω ότι η Εθνική φαίνει σοπαλία με την Ολλανδία και κράζουνε. Τι συγκρίνεται τι έκανα εγώ και τι κάνουν οι άλλοι? Εδώ σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Κράζουνε την ισοπαλία με την Ολλανδία. Να κάνω μια κριτική, να την κάνω. Αλλά όταν θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, ο Τερίν πήγε και έτσι στο Καρισκάκι τον Ολυμπιακό. Τον έκραξα? Όχι. Είπα πολύ καλά λόγια, γιατί είναι αυτή η πραγματικότητα. Τι βλέπω πολύ τον Ιβάν, τον αντικατοπτρισμό σου. Συγγνώμη που το γουστάρω τον Ιβάν και σαν προπονητή και σαν άνθρωπο. Δεν ζητήσω άδεια από σένα, έτσι. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι σοβαροί στην Ελλάδα έχουν κάτι σαν και σένα να έχουν αυτή την αντιμετώπιση. Η πλειοψηφία όμως ευτυχώς τους αντιμετωπίζει όπως πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο. Τι άλλο έχουμε? Εσύ δεν απαιτεί κανένα μήνυμα, ρε. Έχω βάλει πλάτη εδώ, μισή ώρα. Γελάει.
1: Πριν συνεχίσω και έτσι θα πω εγώ το μοναδικό μου μήνυμα.
2: Ναι.
1: Το ένα και μοναδικό. Καλησπέρα σε όλους. Λέει Γιώργο, θεωρώ το Σμαϊλόβιτς πολύ πιο αξιόπιστη λύση από το Ρέτσο και σε εκτιμώ το Ρέτσο. Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι.
0: Έχει δρόμο ακόμη το παιδί.
1: Ο Σμαϊλόβιτς είναι ένας πάρα πολύ καλός στόπερ. Αλλά αυτό που είπε και ο Κέτσε, έχει ακόμη δρόμο. Και θα πρέπει να τον δούμε και μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια, μέσα από την τριβή, μέσα από το πώς θα αντιμετωπίζει αντιπάλους και καλές ομάδες και καλούς αντιπάλους και τα πάντα. Δεν είπε κανείς. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός στόπερ ο Σμαϊλόβιτς. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ρέτσος είναι πιο μπροστά. Το ότι θα χρειαστεί και ο Σμαϊλόβιτς 100%. Με 100% πλάκα με τώρα. Όλοι θα χρειαστούν από εδώ και πέρα. Γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Έχει ο Ολυμπιακός μέχρι την επόμενη διακοπή να παίξει με κατά σειρά με Παναθηναϊκό μέσα. Έξω Μαρσέι, έξω Πανετολικό, μέσα Σπάρτα Πράγας. Μέσα Καλαμάτα, έξω Μαρκό, έξω Κηφισιά, μέσα ΠΑΟΚ.
2: Ού, το ξέρεις να παίξω όλα,
1: Τα κοίταζα πριν, γι' αυτό και τα θυμόμουν.
2: Ναι.
1: Είναι μέχρι διακοπή 8-9 μάτς φωτιά. Τι να λέμε τώρα. Αυτή η διακοπή Όχι αυτή η διακοπή. Αυτό το διάστημα μέχρι την επόμενη διακοπή, γιατί είναι κάπου 10 Νοεμβρίου, 15 η επόμενη διακοπή και πιο μικρή, θα οριοθετήσει τους στόχους για, για πολλές ομάδες. Και για όλες τις ομάδες. Για το αν πηγαίνει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και πρωτάθλημα, και αν μένουν σε τροχιά κορυφής, τι θα κάνουν στο κύπελο, τι θα κάνουν στην Ευρώπη, για πού θα κοιτάζουν, αν θα έχουν ψηλότερες λέψεις ή να μπουν 24. Αν και νομίζω ότι στο κύπελο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό θα κρυθεί στο μεταξύ τους. Γιατί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν το μεταξύ τους, ναι. Με ισοπαλία.
2: Υπάρχει και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ όμως.
1: Ναι, έχει και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Έχει και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, αλλά αν έχει νικητή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κύπελο, είναι σίγουρα τετράδα.
2: Καλά, αυτό θα κερδίσει.
1: Στην ισοπαλία το... με τους 10.
2: Άκου. Όποιος κερδίσει, αν υπάρχει νικητή στα δύο ντέρμπι, ο νικητής είναι τετράδα.
1: Α, ναι.
2: Είτε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, είτε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεδομένα.
2: Αν έρθουν ισοπαλία.
1: Θα πάμε στα γκολ εκεί.
2: Κάτσε ρε φίλε. Θα κάνουν 4 ομάδες 12 βαθμούς. Δεν είναι εύκολο.
1: Ή 10, κάνει κάποια άλλη λες.
2: Ναι, 10, δηλαδή, οκ.
1: Ποιος να κάνει άλλο. Και έχει και άλλο ένα ντέρμπι, δεν έχει. Και έχει και Άρης ΠΑΟΚ, νομίζω. Ή όχι. Ή κάνω λάθος. Όχι, δεν έχει Άρης ΠΑΟΚ. Κάποιος έχει κάνει γκέλα ως τώρα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν 6. Α, ο ΠΑΟΚ έχει 4. Ο ΠΑΟΚ είχε φέρει το 0-0 τον Όφη στην πρεμιέρα.
2: Γι' αυτό σου λέω, δεν φτάνει εύκολα στους 10 βαθμούς.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Δες πόσες ομάδες μπορούν να φτάσουν.
1: Δύσκολα. Ναι, ναι, δηλαδή
2: πες
1: βλέπω τον Αστέρα, τον Όφη, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που έχουν από 4. Μόνο αυτοί μπορούν να φτάσουν, άμα κάνουν από 2 τρίποντα.
2: Ναι, αλλά λογικά θα έχουν και κάποια παιχνίδια τα οποία θα είναι λίγο. Ποιος ξέρει.
1: Όχι, ας πούμε ο Αστέρας έχει μέσα Κηφισιά, έξω ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πάει, δύσκολο να πάει.
2: Αυτό σου λέω. Δεν θα είναι. Πες να θυμάσαι, ήταν μια έκπληξη ο Λεβαδιακός, αν δεν κάνω.
1: Ο Όφη μπορεί, γιατί έχει ΑΕΛ έξω, Βόλο μέσα.
2: Ο Όφη μπορεί.
1: Θα μπορούσε.
2: Ο Όφη έχει και την Ευρώπη, ε.
1: Ναι.
2: Που θα έχει φθορά.
1: Θα έχει φθορά. Ο Άρης τι έχει, ο Άρης. Για να τον Άρη, μήπως.
2: Ο Άρης πώς έχει, 4.
1: Α, ο Άρης έχει τον Παναθηναϊκό τώρα. Έχει Παναθηναϊκό Άρης. Άρα. Δεν γίνεται, όχι, όχι. Δηλαδή και οι 10 θα φτάνουν φέτος για την τετράδα.
2: Αυτό σου λέω. Όποιος φτάσει 10 λογικά θα είναι τετράδα.
1: Μη φτάνουν και 9 στο τέλος.
2: Ναι, γιατί έχει τα δύο ντέρμπι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από φέτος βάζουν δύο ντέρμπι. Καμένημα έχουμε, κυρία Κέτσε. Όχι, ε.
0: Δεν βλέπω. Α, ναι, ναι, έστειλε ο φίλος από το Detroit. Μισό λεπτάκι.
2: Α, ωραία. Για πες.
0: Λέει ότι έπαιζε center back, είχε βάλει γκολ, λέει, είχε βάλει και γκολ. Ήταν με το συγχωρεμένο το Στέλιο του Σεραφίδη, προπονητή. Ωραία, ρε φίλε, μπράβο. Και είχε και Καραφέσκο και Νικολαίδη προπονητές. Μάλιστα. Να είσαι καλά, φίλε μου, ελπίζω να είσαι καλά και στο Detroit. Δεν ξέρω αν έπαιξε εκεί ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες στις προηγούμενες δύο ώρες με Κώστα και Τζόλου Γιώργου Τσάνα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας στον πήγον Sport FM.
1: Όπα!
2: Τι?
1: sportfmtv.gr.
2: Ω, και γένετο. Και γένετο. Μπράβο. Ωραία.
1: Βλέπετε από κάτω, έχει κανάλια, 5 κανάλια από κάτω.
2: Ηρακλής Ολυμπιακός, πρώτη σελίδα, μπαίνετε μέσα.
1: Από κάτω προσεχώς.
2: Ορίστε. Ορίστε,
1: από κύριε κάτω,
2: Σταύρο.
1: Από ορίστε. Κάτω ζωντανά τώρα για να δείτε αύριο.
2: Ένα χειροκρότημα. Μπράβο κύριε Σταύρο. Μπράβο κύριε Σταύρο.
1: Και ευτυχώς γλίτωσε το κανάλι.
2: Μα διανύστηκε πιο γρήγορα, ε.
1: Γλίτωσε το κανάλι.
4: Παιδιά, μόλις με ενημέρωσαν από το κοντρόλο ότι για αυτό το λόγο βγήκαν 5 λεπτά νωρίτερα.
1: να κάνω ένα ρεζουμέ γρήγορα.
2: Δεν είναι πέστο, τι.
1: Μπαίνει μπροστά, βλέπει έχει να αλλάξει με ένα σκρολάρι από κάτω για τα παιχνίδια. Ζωντανά τώρα, όπου έχει τα 5 κανάλια, όσα κανάλια χρειάζεται τέλος πάντων για να βλέπει το κάθε παιχνίδι. Στοίχημα GBL, Super League, μπλα μπλα μπλα. Προσεχώς από κάτω. Μύκονος ΠΑΟ, Ηρακλής Ολυμπιακός και τα σχετικά.
2: Σου λέει πότε είναι, 3 Οκτωβρίου 26 Μύκονος ΠΑΟ. 3 Οκτωβρίου 26 Ηρακλής Ολυμπιακός. 3 Οκτωβρίου 26 Καρδίτσα η Ιαπωνική Άρης.
1: Από κάτω διοργανώσεις, στοίχημα Super League. Σούπερ Μπετ Κύπελλο Ελλάδας, στοίχημα Μπάσκετ Λιγκ και προγραμματικά Παναθηναϊκού στο Conference. Εκεί υπάρχουν τα παιχνίδια έτσι που.
2: Παιδιά, μπαίνετε σε στοίχημα Σούπερ Λιγκ και βλέπετε. Παναθηναϊκός Πανετολικός σε επανάληψη στο παιχνίδι. Ηρακλής Ατρόμητος σε επανάληψη.
1: Και πάνω φυσικά υπάρχει η επιλογή πρόγραμμα για να δείτε σε ποιο κανάλι είναι τι, ανάλογα με τη μέρα. Και η επιλογή και για όσους μένουν στο εξωτερικό, αγγλικά ή και στο εσωτερικό και στα αγγλικά. Οπότε εμείς του δώσαμε το βάπτισμα. Θέλει να κρατήσει κάτι.
2: Καλοτάξει εδώ να πούμε. Καλή επιτυχία να έχει η νέα πλατφόρμα.
1: Εννοείται.
2: Συγχαρητήρια σε όσους έκαναν όλη αυτή την προσπάθεια από τον κύριο Βάιο Τσούτσικα και όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτή την πλατφόρμα, και ευχόμαστε και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
1: Και θα ενισχύεται διαρκώς, να πούμε έτσι, με προγράμματα, με εκπομπές, με υλικό full.
2: Έτσι ακριβώς, και εκπομπές θα έχει και πολλά πράγματα. Τι να πούμε σωστά, το URL σωστά να πούμε.
1: sportfmtv.gr, ούτε παύλες, οτιδήποτε. sportfmtv.gr, παιδιά.
2: Λοιπόν, αυτά. Ήταν Νέαρχος Κυριαζόπουλος, Δήμος των Εκλογισμών, και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί μία-δύο εκπομπή με τον εργάτη της Ενωμένωσης Νικόλα Κτύπη και τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαναθιανό να σας δίνει τις διάφορες τουριστικές οδηγίες.
5: Πού μπαίνει ο κόσμος στην πλατφόρμα?
2: sportfmtv.gr. Έτσι.
1: Και με...
2: Το πατοπίμα, καλά.
1: Και με ηχολήπτη Ιταλό μαφιόζο, με μαύρο σκουφάκι.
2: Έτσι, έτσι. Μαθιανός δεν κρατιέται και έτσι να έρθει μέσα. Γιατί λες?
0: Ασυγκράτητος είναι.
2: Ναι, ασυγκράτητος είναι απ' έξω. Θέλει να μπει από το τζάμι μέσα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα.
0: Θέλει να μπει, κοίτα.
1: Ξέρετε τι θα
2: κάνει. Κάνει προθέρμανση.
1: Ο Βέγκος, ο Βουτσάς.
2: Καλό κουράγιο, γεια σας.
0: Γεια σας.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ροδουλίδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
10: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
9: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
11: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
9: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
12: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Ακόμα ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε το καλύτερο της πρεμιέρας στη Στοίχημαν Super League. Άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στις 24 Οκτωβρίου. Με φιλικό απέναντι στη β' ομάδα του Συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπάνζα. Ευκαιρία για ανάσταση του Σαββατοκυριακού για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, αφού ο Αλέσιο Λύση τους έδωσε διήμερο ρεπό. Ημέρα Ντονάτας Μοτιαγιούνας στον ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος Λιθωανός σέντρα που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα απογράψει το συμβόλαιό του με το Δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Στην επιστροφή των δύο βαθμών που είχαν αφαιρεθεί από την ομάδα handball ανδρών της ΑΕΚ, προχώρησε η Ομοσπονδία έπειτα από την αποπληρωμή της οφειλής από την Ένωση. Φουλ δράση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League στις 10 παρατέταρτο. Για την League A παίζουν Βέλγιο, Τουρκία και Γαλλία, Ιταλία. Την ίδια ώρα στην League B, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία και Πολωνία, Ρουμανία. Από την League C ξεχωρίζει το Κύπρος, Αρμενία στις 7 μετάδοση όλων από την Nova. Άλλες 5 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν απόψε για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 8 παίζουν Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι Μπισί, στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Μονάχου Παρτίζαν και μισή ώρα αργότερα Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάνο. Τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πρέπει να τα διαθέτεις και τα τρία για να θεωρηθείς γιαγιές, δηλαδή και μίνι και γένια και μαλλιά.
1: Φαντάζομαι το μίνι μπορεί να παραλυφθεί αν μιλάμε για αγόρια.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή μπορείς να και μετά άλλα δύο, εκείνη την εποχή τουλάχιστον στην οποία αναφέρεται το δίδυμο, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό δίδυμο, ναι, που ερμηνεύει το κομμάτι. Δηλαδή περισσότερο από τον τίτλο Τα Γεγέδικα.
0: Τα Γεγέδικα.
1: Που, ναι, είναι το κομμάτι.
0: Πώς λέμε τα Χασικλίδικα. Ναι, ας πούμε.
1: Είναι το δίδυμο Κουτσουμπέλης και Σιακαβάρας.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή Κουτσουμπέλης και Σιακαβάρας είναι δίδυμο στόπερ στο Θεσπρωτό.
0: Ναι.
1: Στο Θεσπρωτό, οι οποίοι.
0: Πριν πάει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο προπονητής κάποια στιγμή.
1: Έχουν μεγαλώσει μαζί εκεί.
0: Ναι.
1: Έχουν μεγαλώσει, δεν σου έχει πάρει καμιά ομάδα.
0: Περίμενε, είναι γειτόνι.
1: Είναι γειτόνι, είναι κουμπάρι.
0: Ωραία, περίμενε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ποιος από τους δύο πιστεύεις ότι έχει μίνι μουσική και γυαλιά?
1: Ο Σιακαβάρας.
0: Μίνι γένια και μαλλιά.
1: Ναι, ο Σιακαβάρας.
0: Ο Σιακαβάρας.
1: Ο Κουτσουμπέλης τώρα με το όνομα,
0: ναι,
1: να εμφανιστεί έτσι.
0: Σωστό.
1: Στο Θεσπρωτός που είναι.
0: Ηγουμενίτσα.
1: Ηγουμενίτσα.
0: Δεν
1: πας έτσι. Δεν
0: πας
1: έτσι, ναι.
0: Δεν πας, εγώ αναρωτιέμαι. Οκ. Με μάξι.
1: Με μάξι, ναι.
0: Γένια και μαλλιά. Έχω φάει κόλλημα εγώ.
1: Αυτό είναι κοντσίτα που περιέγραψες.
0: Α, οκ. Έχεις δίκιο. Κουτσουμπέλης Σιακαβάρας.
1: Κουτσουμπέλης Σιακαβάρας.
0: Ναι.
1: Σκέψου, δεν είναι σαν να λες σαν ένα κομμάτι από ανακοίνωση συνθέσεων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: τέρμα, ναι. Ακτύπης, παλαιότερο, Κουτσουμπέλης Σιακαβάρας.
0: Καλά, και εσύ μπροστά από τα δύο στόπερ.
1: Ναι, ναι, καλά, εννοείται. Γυναικούλα που σου είπα, δεν μ' αρέσουνε αυτά. Έχω ενημερωθεί ήδη από πολύ δυνατούς ρουφιάνους της εκπομπής για το παραλήρημα των προηγούμενων. Οι άνθρωποι, εντάξει, κάτι πώς έπρεπε να καλύψουν το κενό που έχουν γενικά ως εκπομπή. Δεν έχουν τι να πούνε, λένε για μας, εντάξει.
0: Μέχρι τώρα δεν παίρνω θέση, περιμένω να δω τι θα πεις.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Γιατί σου έχω και εγώ δυνατό ρουφιανιλίκι που δεν θα σε αρέσει.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία έκπληξη που μια ιστορική μέρα με την έναρξη της νέας πλατφόρμας του Sport FM TV.
0: Πλατφόρμα.
1: Ναι. Εγκαινιάζεται ακριβώς πάνω σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ναι, okay.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τυχαίο.
0: Κοίτα, εγώ είσαι πολύ αφελής.
1: Είμαι.
0: Είσαι πολύ αφελής.
1: Αυτό αλήθεια,
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Θεωρείς ότι με αυτόν τον τρόπο μας τιμά ο Όμιλος, ενώ στην πραγματικότητα έχουν μπει οι ρουφιάνοι και μας κυνηγάνε.
1: Γιατί?
0: Γιατί σου λέει τώρα αναγκαστικά ο κόσμος θα αφήσει το ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: 6 ώρα, θα δοκιμάσει τη νέα πλατφόρμα.
1: Γίνεται ταυτόχρονα.
0: Πες το στον κόσμο,
1: βάνεις
0: λοιπόν, να το ξέρει.
1: Βάνεις
0: την πλατφόρμα.
1: Η οποία, ξαναλέω, δεν χρειάζεται τίποτα, ούτε εγγραφή ούτε τίποτα. Μπαίνετε για να.
0: Δεν χρειάζεται και λεφτά.
1: Δεν χρειάζεται και λεφτά, πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. sportfmtv.gr. Απλώς το πληκτρολογείτε σε ένα browser, μπαίνετε και παρακολουθείτε το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Βεβαίως, ακόμα δεν έχει παλαιότολο, αλλά θα βάλουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε προσεχώς.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, επειδή ξέρω ότι ετοιμάζεσαι να πας σε διάλειμμα.
1: Πού να πάω?
0: Ο κύριος Παλαιότολος ετοιμάζεται να πάει σε διάλειμμα. Θέλω απλά να σου δώσω λίγη τροφή για σκέψη στο,
1: ναι,
0: διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω ότι από χτες η προηγούμενη εκπομπή προσπαθεί να απαντήσει έχει απαντήσει ένα ερώτημα που έχει έρθει από πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνεις από τον τόνο της φωνής μου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα, διότι ερωτήθηκε ο κύριος Κιατσιζόγλου,
1: ναι,
0: σε περίπτωση που γίνει αυτό της μάρτυρας μιας βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς του Τάσου Νικολογιάννη εναντίον σου.
1: Ναι.
0: Αν αρχίσει,
1: ναι,
0: να σε μουράρει.
1: Ναι.
0: Θα μπει στη μέση να σε σώσει. Και απάντησε, δεν παίρνω θέση, όχι.
1: Να, δεν.
0: Το κρατάμε
1: το
0: και παρακόμαστε με αυτό. Και στον παλιά τι να
2: δώσει. Η Winsport FM 94,6.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Αντιχέαρ Λος Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
8: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: καταλαβαίνω αυτό το μέμε εναντίον των γεγέδων που έχει σήμερα ο Ιταλός. Δεν ξέρω, τον λες τον που φάγε κάποιος μακριμάλης γυναίκα. Δεν καταλαβαίνω τι έχει γίνει.
1: Στο κάτω-κάτω. Αφού λέγονται γεγέδες, πάνε να πει ότι σε όλα λένε ναι. Τι πρόβλημα είναι.
0: Εν τω μεταξύ, εσύ, δεν το λέω τώρα, ηλικιακά είσαι στο μετέχμιο που μπορεί ακόμα οι πατεράδες να χρησιμοποιούσαν τη λέξη γιαγέδες. Δηλαδή να σου λέγανε μην κάνεις παρέα με γιαγέδες.
1: Όχι, μωρέ.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί εμείς ήμασταν επαρχία απομακρυσμένοι, δηλαδή, Ζάκυνθος, για τα δεδομένα που λες τότε.
0: Δεν είχε φτάσει εκεί.
1: Όχι, δεν είχε φτάσει ποτέ, γιατί έτσι αλλιώς με τους γιαγέδες μια χαρά τα πηγαίναμε γιατί μας φέρανε λεφτά.
0: Α.
1: Οι γιαγέδες, δηλαδή, έρχονταν.
0: Ως τουρίστες. Και εμείς σταμάτα, αλλά είχαμε πολλούς γιαγέδες.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα.
1: Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν έχω ακούσει.
0: Επικριτικά σχόλια.
1: Όχι, αυτή τη φράση.
0: Α.
1: Πέρα από τις ταινίες.
0: Ναι.
1: Ναι. Εσείς είστε αμέσως.
0: Όχι, ποτέ. Για εμείς, εντάξει, μια ήταν και πασόκ προοδευτική.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε δηλαδή τέτοια ζητήματα. Δεν τα είχαμε με καμία κοινωνική τάξη.
1: Ναι. Εντάξει, με τους δεξιούς τα είχατε, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: κάτσε
0: εντάξει.
1: Λίγο.
0: Ενώ ρε, παιδί μου, βάσει κουρέματος ή βάσει γενιάδας ή κάποιου χαρακτηριστικού της εξωτερικής εμφάνισης.
1: Και όλα αυτά που περιγράφει το τραγούδι,
0: ναι.
1: Αν εξαιρέσεις το ήταν για τους κομμουνιστές. Δηλαδή το να είχες μαλλιά και μούσα, πάνω απ' ότι ήσουν κουκουές.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να το πω έτσι απλά.
0: Να σου το πω αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να είναι.
1: Γιατί μου το πες κάπως διαφορετικά.
0: Το είπα βεβαίως. Γεγέδες θα μπορούσαν να είναι οι προηγούμενοι. Δηλαδή Νικολογιάννη και Τετζόγλου δεν τους σκέφτεσαι. Γεγέδες με μαλλί φράντζα να πέφτει τα μούτρα τους μπροστά. Πώς ήταν, μια παροδία των Beatles. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις εσύ, έτσι.
1: Ναι, κάνε τώρα.
0: Μια παροδία των Beatles. Όχι σαν, δηλαδή, όχι σαν το Κουτσουμπέλη για Καβάρα.
1: Κάποιος φίλος έστειλε ο Σταύρος, νομίζω ότι Κουτσουμπέλη λέει, έλεγε το σκυλί του.
0: Α, ως παρατσούκλι.
1: Ως παρατσούκλι.
0: Ναι, τέλος πάντων, όπως καταλάβατε, σε αυτή την ιστορική ξαναλέω μέρα, διότι παράλληλα με την μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6, έχουμε και την πρεμιέρα του Sport FM TV, στο οποίο μπορείτε να μπαίνετε πληκτρολογώντας sportfmtv.gr, απλώς ένα browser και να παρακολουθείτε δωρεάν στην παρούσα φάση το περιεχόμενο. Και βεβαίως μπαίνετε και από την ειδική φάση που υπάρχει στο site του σταθμού. Κατά τα άλλα, να σας υπενθυμίσω ότι μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε, τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λεπτά μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνο στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λεπτά μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση το ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Λοιπόν, βάλε μια άνω τελεία, γιατί έχουμε Διονύση Δεσίλα στην άλλη άκρη της γραμμής. Φαντάζομαι υπάρχει κάποιο νεότερο για Λιβάη Γκαρσία. Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλώς.
2: Χαίρετε. Καταρχάς, τι ώρες μου σχέσεις.
0: Είδες.
1: Ναι, πολύ ωραία.
2: Αν τα πείτε μετά τι παίζετε.
1: Γιαγέδικα.
2: Ναι. Να πω ότι ο Λιβάη Γκαρσία αποδεσμεύτηκε την εθνική του ομάδα, τις υποχρεώσεις που έχει.
1: Με το αποδεσμεύτηκε, πήγε. Πες τα, ρε Διονύση.
2: Αποδεσμεύτηκε των υποχρεώσεών του στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, ωραίος.
2: Είχε ενοχλήσει, θυμίζω, έγινε αλλαγή, αντικαταστάθηκε στη συναμέτρηση, ενοχλήσει στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Έρχεται Αθήνα την Κυριακή, θα κάνει μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Δεν μπορεί να γίνει, στην παρούσα βάση, καμία εκτίμηση, να μην προτρέχουμε, αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός το αποτέλεσμα της μαγνητικής.
0: Μάλιστα. Έτσι.
2: Οπότε ας περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το ακριβές μέγεθος του προβλήματος του Λιβάη.
0: Εντάξει φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Τι μας το έκλεισε ο Δεσίλας, συγγνώμη. Θα πρέπει να τον ξαναπάρουμε απλά για να μας χαιρετήσει.
1: Για να πει ένα γεια. Που είναι το yes στα γερμανικά.
0: Θα το συνεχίσει κι άλλο το χωρατό, Για χατήρι σου
1: χαλάω. Δεν πήρες θέση για το θέμα για τη Τζόγλου όμως.
0: Για το θέμα για τη Τζόγλου,
1: Ναι.
0: Με έχουν ενημερώσει κι άλλοι ότι κάνει αβαβά πολλές φορές.
1: Το παίζει Ελβετία, θα το πω εγώ για να διαφημίσει.
0: Το παίζει Ελβετία.
1: Ουδετερότητα, λες σου.
0: Πόντιος Πιλάτος.
1: Ναι,
0: έτσι. Νύπτει τα σχήρα σου, αυτό κάνει ο άνθρωπος.
1: Αντί να πάρει τα σχήρα του Νικολογιάννη από πάνω σου, νύπτει τα δικά του.
0: Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει έρθει αποφασισμένος, πιθανότατα ορκίστηκε σε κάποια στοά πριν έρθει εδώ, ότι ό,τι και να γίνει δεν θα τσακωθεί με τον Νικολογιάννη ποτέ.
1: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας τον Νίκ εδώ.
0: Ναι.
1: Τον Νίκο, ο οποίος έχει στείλει το πόνημά του ένα τραγούδι για τις Λέρες, το οποίο αυτή τη στιγμή περνάμε στον Παλουότολο. Και
0: το σε περνάμε.
1: Σε 5 λεπτάκια που θα πάμε σε διάλειμμα θα τα ακούσει. Φαντάζομαι δεν θα περιέχει βρωμολογίες, όπως λέμε, αντί για βομολογίες, και πιθανότατα μετά τις 6.30 θα μπούμε με ένα κομμάτι που όσο κακό και να είναι, θα πούμε ότι είναι καλύτερο από αυτό που έγραψε ο Κατσιόνης.
0: Αγιά σου.
1: Μπομπ, έτσι.
0: Ο φίλος ο Μόνο Λέρες και τρίτο πρόγραμμα, δικό μας παιδί, λέει: έχετε παρατηρήσει ότι ο Γεγιές δεν έχει αντίστοιχο θηλυκό? Πώς λεγόταν, λέει, η κοπέλα που άκουγε τα shake και τα twist?
1: Ναι, έλατε.
0: Τα shake και τα twist.
1: Μήπως εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κοπέλες? Ήταν όλοι άντρες και κάποιοι γίνονταν γυναίκες. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ. Ήταν ένα από τα χωρατά της εποχής, βέβαια, ότι ξέρεις, επειδή τα μαλλιά, οι φράντζες, αυτά, δηλαδή.
1: Περίμενε, δεν υπάρχει σε ταινία. Ο τρελός θα έχει 400. Δεν ήταν που βγήκε ο Κωνσταντάρας από το τρελοκομείο?
0: Ναι.
1: Και πήγε και γυρνάει πλάτη, βλέπει πλάτη και νομίζω ότι είναι γυναίκα.
0: Ναι, τα έχει.
1: Και τα χάνει όταν βλέπει ότι είναι άντρας αυτός.
0: Τα παίρνει άσχημα με τους ακούρευτους,
1: ναι,
0: ο Κωνσταντάρας,
1: ναι,
0: σε πολλές, ναι, περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Οι ακούρευτοι, τα μαλλιαούρια.
0: Το βάλε μια άνω τελεία, λέει, πόσο ραδιοφωνικό κλισέ. Είναι μια εύκολη λύση η άνω τελεία.
1: Σε αντίθεση με το γραπτό λόγο που είναι μια πολύ δύσκολη λύση, γιατί δεν έχει ιδέα πότε ακριβώς μπαίνει.
0: Ναι, έχει καταλάβει κανένας ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που είμαι τη θεωρητική κατευθύνσεω, αριστούχος μαθητής, έτσι, δεν θέλω να πω τώρα τους τίτλους μου, και ποιητής βραβευμένος,
1: ναι,
0: ωραία, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πότε μπαίνει η άνω τελεία,
1: ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: άνω τελεία, κόμμα, παύλες,
0: κόμμα ξέρω,
1: βρε, όχι, όχι, ναι, αλλά που πότε μπαίνει η άνω τελεία, πότε θα βάλεις ένα κόμμα?
0: Ναι, α, ποια είναι η διαφορά εννοείς? Ναι, πότε, δηλαδή, πότε υπερέχει η άνω τελεία, ναι, του κόμματος?
1: Ακόμα, ένα είναι το κόμμα, τώρα θα πεταγώ τα ρουμούς, να έχεις να πει.

0: και η Σιγανοπαπαδιά ο Τσανάκας έχει αρχίσει τις ηρωνίες. Λέει, τον χάλασαν οι άλλοι αλήτες. Το έχω παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο. Χαλάει το στοματάκι του και ο Τσανάκας και θα έχει προβλήματα.
1: Γιαγιές ήταν ο νέος, λέει εδώ ο φίλος. Λέει, γιαγιές ήταν ο νέος που άκουγε τα σεκ και προέρχεται από το άσμα των Beatles. Ναι, το κλασικό She loves you. Ομοίως λέει και ο Γκετάπας ήταν αυτός που άκουγε το Get Up, Get Up του James του Brown. Ναι, μόνο που για κάποιο λόγο εμείς στην επαρχία τους λέγαμε γκεράπες αυτούς.
0: Γκεράπα.
1: Δεν λέγαμε γκετάπα.
0: Ναι, γιατί έτσι ακουγόταν. Ναι. Είχατε την αμερικανική version.
1: Οπότε ναι, εμείς τους λέγαμε γκεράπες.

0: Που σου είχε βάλει η μάνα σου.
1: Για λόγους ευγένειας.
0: Κοίτα που την γράφω. Τους λόγους της ευγένειάς σας.
1: Κάποιοι είμαστε ευγενείς.
0: Κοίτα που τους γράφω.
1: Αλλά εδώ θέλει λεπτούς, σχεδόν χειρουργικούς χειρισμούς.
0: Δεν είναι μια υποκρισία όμως, βρε Γιώργη.
1: Θα σου πω κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, πάω σε ένα.
0: Δεν είμαστε φίλοι.
1: Δεν είμαστε φίλοι. Και εγώ. Απλά το έφερε η κουβέντα. Λοιπόν, θέλει να αρνηθείς τουλάχιστον μία φορά. Αλλά τι γίνεται. Πρέπει ο βαθμός των αρνήσεων εξαρτάται από την οικειότητα που έχεις με αυτόν που σου προσφέρει κάτι.
0: Κοίτα, εξαρτάται λίγο και από το πόσο έχεις ανάγκη αυτό που θα σου προσφέρει. Διότι, θέλω να σου πω, αν εγώ πνίγομαι σε μία ακτή και έρθει ο ναυαγωσός της να μου δώσει το φιλί της ζωής και της πρώτης βοήθειας, θα την πω, όχι,
1: ρε φίλε.
0: Κυρία μου, δεν θέλω.
1: Ρε παιδί μου, πιο συμβατό παράδειγμα αυτό που είπες είναι να έχεις πάει σε ένα ξένο σπίτι και να πεινάς. Έχει πάει η μπούκα σου στο σβέρκο από την πείνα. Ωραία. Θα αρνηθείς λιγότερες φορές από ότι κανονικά. Το να σου προσφέρουν ένα πυροσκή ή κάποιο finger food, δεν ξέρω και εγώ τι. Ωραία.
0: Εγώ εκεί, συγγνώμη τώρα που το χαλάω, είμαι πιο απόλυτος. Δηλαδή, είτε είμαι στο σπίτι σου που νιώθω μια οικειότητα, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
0: Και θα σου πω.
1: Μήπως πρέπει να προβληματιστώ.
0: Μόνος μου θα σου πω, ρε, βγάλε κάτι να φάμε, ρε καραγκιόζη.
1: Στο δικό μου το σπίτι αποκλείεται να το πεις αυτό.
0: Έχει δίκιο, δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Η αλήθεια, φεύγουμε σύν 2 κιλά. Ή θα είμαι σε ένα σπίτι που ξυστεί. Θα αρνούμε μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα κι αν ξέρω ότι έχω μερικές ώρες ζωής ακόμα. Να βάλω κάτι στο στόμα μου, εγώ. Όχι.
1: Εγώ το παίζω.
0: Μα είσαι πετσί και κόκα. Όχι.
1: Εγώ το παίζω αυτό το θεατράκι.
0: Το παίζεις,
1: γιατί όμως. Το θεωρώ απαραίτητο για λόγους ευγενείας όπως σου είπα. Δηλαδή.
0: Ρε εσύ, με την ευγενία σου χάνουμε το χρόνο μας. Και εδώ πεινάμε.
1: Δηλαδή. Ξαναλέω για μένα ποια είναι το θεώρημα, ποιο είναι. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός οικειότητας με το πρόσωπο που σου προσφέρει κάτι, τόσο περισσότερες φορές έχεις περιθώριο να αρνηθείς χωρίς να χάσεις τελικά αυτό που σου προσφέρουν. Δηλαδή, όταν μας έδινε η γιαγιά το 5000 ή ο παππούς, που δεν κάναμε τουλάχιστον 2-3 φορές πρώτα ότι δεν θέλουμε. Όχι, αλλά στην ουσία τόσο πρόχνες προς το μέρος σου. Δηλαδή, δεν το έπαιρνες ποτέ το 5000.
0: Ήταν πάρα πολύ φτωχή, ρε καραγιόζη.
1: Εγώ έκανα 2-3 φορές. Άμα τώρα στο προσφέρει ένας ξένος κάτι. Κινδυνεύεις αν αρνηθείς πολλές φορές να το χάσεις.
0: Συγγνώμη, γιατί ένας ξένος να σου δώσει ένα 5000, ρε Γιώργο.
1: Εγώ λέω τώρα για κάτι άλλο.
0: Εκτός αν κάνεις.
1: Δηλαδή, για μένα το όριο είναι over μια μισή άρνηση.
0: Δηλαδή,
1: αν πας πάνω από over μια μισή άρνηση, μετά κινδυνεύεις αυτό που σου προσφέρεται από την υπερβολική ευγένεια να το χάσεις.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Οπότε μέχρι εκεί είμαι εγώ.
0: Πόσες φορές σου ζήτησε να παντρευτείτε η γυναίκα σου μια μισή φορά.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί αυτός ο γιαγιάς απέναντι θέλει να μας κόψει για να πάνω στο δελτίο. Του κάνουμε τη χάρη εμείς και κοβόμαστε μόνοι μας. Ακούμε το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα στη Ρόδο μια 58χρονη αλλοδαπή τουρίστρια, η οποία χτυπήθηκε από κεραυνό λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε στα Λάερμα την ώρα που η άτυχη γυναίκα έκανε περίπατο μαζί με τον σύζυγό της. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενόφορο του ΕΚΑΒ, όμως για την 58χρονη ήταν ήδη αργά. Την προανάκριση για το τραγικό συμβάν έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα για να δει. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα του 1944 που θα πραγματοποιηθούν στις Μενετές.

0: Σε διεθνή τουριστικό κόμβο μετατρέπεται η Ρόδος, καθώς από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσει το ετήσιο συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς. Περισσότεροι από 400 κορυφαίοι επαγγελματίες και διαμορφωτές της ινδικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στο νησί, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Η σημαντική αυτή διοργάνωση αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για το άνοιγμα της χώρας μας σε μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται το ΕΚΑΒ Ρόδου, με τους εργαζόμενους να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη σωματική και ψυχική τους εξάντληση. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Σωματείου Παναγιώτης Πανός, η συστηματική περικοπή αδειών από τον περασμένο Απρίλιο αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο λάθων και τροχαίων ατυχημάτων κατά τις επίγουσες διακομιδές. Οι διασώστες ζητούν άμεση στελέχωση και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση των οφειλόμενων αδειών έως τον Απρίλιο του 2027, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να βασίζεται πλέον στην αυταπάρνησή τους. Σε πεδίο καθημερινής μάχης έχει μετατραπεί ο καταβλισμός Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία δύο υπουργείων που έφερε στο φως ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Από το 2023 έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές, σχεδόν μία κάθε 5 ημέρες, σε σωρούς με ελαστικά και φιάλες υγραερίου, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε 682 ελέγχους και 193 συλλήψεις. Όπως τονίζει ο κ. Υψηλάντης, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος, με το αρμόδιο Υπουργείο να παραδείξει. Δέχεται ότι η λύση δεν είναι αμιγώς αστυνομική, αλλά απαιτεί συντονισμό όλων των φορέων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ρόδου Αλεξάνδρο Κολιάδη απέστειλε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος, καταγγέλλοντας σοβαρές καθυστερήσεις στην απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για λειτουργικό αδιέξοδο των δημοτικών υπηρεσιών και καταλαμβανόμενες θέσεις στάθμευσης, ενώ στυλιτεύει την ασίδωτη δράση εταιριών ενοικίασης που καταχρώνται τον δημόσιο χώρο. Για την επίλυση του προβλήματος, προτείνει την ένταξη νέων κέντρων ανακύκλωσης, τη δημιουργία χώρου προσωρινής φύλαξης αλλά και τη μεταφορά οχημάτων στην υπηρετική Ελλάδα με δαπάνη του Δήμου. Μια σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς ανακοίνωσε η διοίκηση του Αστέρα Παστίδα στη Ρόδο. Στον εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο Δημηλιάς στις 4 μετά το μεσημέρι, η ομάδα θα τιμήσει τη μνήμη του παλιού παίχτη και προπονητή της Βασίλη Αθανασίου. Πριν τη σέντρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ θα βραβευτεί και η οικογένειά του. Παράλληλα, στο γήπεδο θα λειτουργεί ειδικό ταμείο οικονομικής ενίσχυσης για τον ποδοσφαιριστή του Συλλόγου Κώστα Λίμα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Η διοίκηση καλεί όλο το φιλάθλο κόσμο του νησιού να δώσει το παρόν. Στη μάχη του πρωταθλήματος της Greek Basketball League ρίχνεται αύριο ο Κολοσσός. Στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέα Ρόδου θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Λευκάδας. Μια ξεχωριστή συνάντηση ιστορίας και μνήμης πραγματοποιείται αύριο στις 6 το απόγευμα στην Ελεούσα της Ρόδου. Στην πλατεία του οικισμού θα γίνουν τα εγγένεια της μόνιμης ιστορικής έκθεσης, ενώ θα παρουσιαστεί για το αποκατεστημένο ιστορικό πριονιστήριο ο περίφημος Καταράκτης. Η εκδήλωση τιμά τους δεσμούς του νησιού με τη Βόρεια Ιταλία και η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια νέα γαστρονομική θεσμοθέτηση ξεκινά στη Ρόδο. Το Μανδρικό μας προσκαλεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πρώτη γιορτή κατημεριού και χορτόπιτας δίπλα από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Μια βραδιά γεμάτη αυθεντικές ροδίτικες γεύσεις, παραδοσιακή νησιώτικη και κριτική μουσική με ελεύθερη είσοδο για όλους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές, δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο, στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
8: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Ακριβώς.
10: Ναι, γιατί δεν μας περάσουν για τίποτα πινάλες.
9: Άρα
10: εδώ
9: η μόνη διαφορά που έχεις σε σχέση με τη μάνα σου στην προηγουμένη περίπτωση.
10: Ναι, πρόσεξε να πεις για τη μάνα μου, έχει χαμός.
9: Όχι, ρε, εσύ. Ναι. Είναι ότι η μάνα σου ήθελε να ακουστεί περισσότερες φορές το όχι. Δηλαδή δεν ήταν over 1,5.
10: Μου έλεγε, μου έκανε, ναι,
9: απλά. Την τρίτη φορά.
10: Ήθελε να δώσει. Ναι, ήθελε να δώσει.
9: Αυτό σου λέω. Δεν μπορούσε να πεις μία φορά όχι στη δεύτερη, ναι. Για να σκέψου λίγο το δεκάλογο της μάνας σου.
10: Όχι, αυτή η ευγένεια καλλιεργείται στα ενήλικα χρόνια.
9: Ναι.
10: Δηλαδή όταν κοιτούσα τη μάνα μου μετά το κέρα, δεν αρνιόμουν. Μου έκανε από απέναντι, ναι, έπαιρνα.
9: Ναι, αυτό όμως ναι. Σου λέω. Πόσες φορές έπρεπε να προηγηθεί το όχι σύμφωνα με τη μάνα σου, με τον νόμο της μάνας σου?
10: Τίποτα, καμία.
9: Μου λέγεται σχεδόν πρόστιχο.
10: Ήταν ο νόμος της μάνας σου όμως εκείνες τις εποχές.
9: Τουλάχιστον δύο έπρεπε να πει.
10: Γιατί αλλιώς μπορεί να γυρνάγαμε στο σπίτι, θα έτρωγα τίποτα παντοφιλιές και θα μου έλεγε έτσι σου έχω μάθει εγώ δηλαδή.
9: Να νομίζω ότι δεν τρώμε σπίτι μας.

0: εγώ μια κοπελά.
1: Νομίζω το μήνυμα αυτό απευθύνεται σε σένα. Διάβασε κάνα μήνυμα από το Instagram, μουσκάρι.
2: Έχει δίκιο τώρα, το αμέλησα λίγο γιατί με συνεπήρε το θέμα. Λέει πάντως κάποιος εδώ, το σίγουρα.
1: Πόσες φορές? Την πρώτη φορά πες όχι. Όχι, όχι, ρε, δεν το διαβάζει.
2: Το σίγουρα που λες εσύ, λέει κάποιος εδώ, είναι το VAR της αυτοσυγκράτησης. Και υπάρχει το ακόμα πιο σαδιστικό. Καλά, δεν θα ξαναρωτήσω.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτός είναι αλήτης που
1: αυτό,
2: λέει.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το αλήτικο. Κάνω γιατί τότε το στρέφω πάνω μου, το στρέφω εναντίον μου.
2: Ναι.
1: Να πούμε και για τους φίλους που στέλνουν από Instagram ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα εδώ πέρα με τα telecommunication.
2: Αν νόμιζα ότι έλεγε σε μένα πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, δεν είσαι. Γιώργο, δεν το έλεγα ποτέ αυτό.
2: Ναι. Με αφορμή τον τρόπο που ξεκινήσαμε, ναι. Λέει ο Μινάς, αδέρφια Λέρες, πρέπει να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα.
1: Δηλαδή...
2: Μαλλί και Μούση σε κάνουν γιαγέ. Μαλλί, μίνι, Μαλλί και Μούση σε κάνουν νικητή Eurovision. Σωστό είναι, το είπα κι εγώ.
1: Όχι,
2: είναι
1: εσύ,
2: κοντσίτα.
1: Όχι, εκεί ήταν Μάξι, έχεις δίκιο εσύ. Δεν ήταν μίνι.
2: Εντάξει, ναι, έμεινε τώρα στο φόρεμα.
1: Κράτησε τα προσχήματα.
2: Κράτησε, ναι, ναι.

0: ο φίλος ο Σταύρος έχει πάθει κάτι σχετικό. Αφού μου έχει στείλει μια φωτογραφία φανταστική με Κετσετζόγλου και Νικολογιάννη γεγέδες. οι οποίοι είναι και οι δύο.
1: Δεν είναι ακριβώς γεγέδες, φίλε.
0: Είναι σαν τα αδέρφια ξηρού.
1: Αυτή είναι ο Ρησίδη. Δεν είναι οι γεγέδες. Δηλαδή έχουν πρόβατα πάνω στα βουνά.
0: Λέει λοιπόν ο Σταύρος, κάποτε είχα πάει σε μια γριούλα στο χωριό για να τη καθαρίσω τη σόμπα. Ελπίζω ότι δεν μιλάμε συνθηματικά.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι το ζακηθινό τραγούδι με το κτήμα της χείρας.
0: Ναι. Βγάζει 20 ευρώ, πάρτα μου λέει για τον κόπο σου. Εγώ, σαν ευγενικό παιδί, αρνήθηκα μία φορά και αυτή το πήρε πίσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο είχα ξενερώσει. αυτό είπαμε. Πρέπει να υπάρχει μια, ρε παιδί μου, μια σιωπηρή συμφωνία.
1: Είπε σιωπηρή.
0: Ναι, σιωπηρή.
1: Ρε Σόφια που έχει να φας.
0: Δηλαδή, πρέπει μια μικρή ομερτά μεταξύ του κεραστή και του κερασόμενου.
1: Στην προηγούμενη περίπτωση, από τη στιγμή που ο κεραστής, να το πω έτσι, είναι γιαγιούλα, με σόμπα, με μπουρί.
0: Δηλαδή.
1: Εκεί. Και τη δεύτερη φορά θα λέγει όχι.
0: Πρέπει, ρε παιδί μου, αν υπάρχει στο βιβλίο. Δεν ξέρω και ότι δεν έχουμε μιλήσει ποτέ με τον κύριο Ζαμπούνη, να πω έτσι.
1: Σωστό.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει μια σχετική διατύπωση. Ότι κοίτα, αρνείται μία φορά αυτός που τον γυρνάς, αρνείται και μία φορά αυτός που γυρνάει, ναι. Και μετά πρέπει να τα βρίσκουμε στη μέση. Μετά τη δεύτερη, να παίζουμε αυτό το μικρό θεατράκι για να είμαστε καλυμμένοι ότι και εγώ είμαι ευγενικός, αλλά και εσύ δεν θέλεις απλά να πάρεις πίσω το κέρασμα και να προχωράμε κανονικά τη διαδικασία.
1: Περίπου αυτό το πράγμα το είχαν θέσει οι Monty Python στην περίφημη σκηνή,
0: ναι,
1: που τον κυνηγάνε οι Ρωμαίοι. Και εντελώς τυχαία περνάει ένας κύριος ο οποίος πουλάει μουσια, ψεύτικα.
0: Ναι.
1: Και του λέω, OK, δώσε μου ένα μουσι, πόσο κάνει. Ας πούμε, κάνει 10 αργυρία.
0: Ναι.
1: Και του λέω, OK, ο άλλος πάρε 10. Όπα, όπα, μισό λεπτό, δεν κάνουμε παζάρι. Δηλαδή, τι λέει, τι πρέπει να κάνει. Θα έπρεπε να μου προσφέρει τουλάχιστον 6 εσύ. Και εγώ να σου πω, όχι, δεν βγαίνω. Κάπως έτσι. Φύγαμε διάλειμμα.
2: Κερασμένα από μένα τα ποτά. Κερασμένο από σένα το μετά.
0: Ω παρε, τι στίχος ήταν αυτός. Κάτσε, πώς μου έχει ξεφύγει μεν αυτό. Άκου, ποτά και μετά. Μα το κρατάμε αυτό για μετά.
1: Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχει ποτά. Κάτσε μισό λεπτό.

0: Γιαγιέδες θα ήταν σίγουρα Ρήλος, Αντίπας, Δεσίλας. Μπόνους, αλλά τεντιμπόιδες θα ήταν Νερατζιάς, Τσόχος και Πετρίδης.
1: Λοιπόν, ξεκινάω ανάποδα. Ο Πετρίδης δεδομένα τεντιμπόις. Δεδομένα τεντιμπόις. Έτσι.
0: Μπα, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν.
1: Ρήλος, Αντίπας και Δεσίλας. Ναι, γιαγιέδες μου κάνουνε.
0: Γιαγιέδες, ναι,
1: μου κάνουνε για γιαγιέδες. Νερατζιάς, όχι τεντιμπόις. Ούτε Τσόχος.
0: Δηλαδή, γιατί δεν ξέρω αν ο φίλος
1: ναι.
0: αντιλαμβάνεται τι έχει στείλει. Ο τεντιμπόις ήταν αυτός που. Δεν ήταν αυτός που πέταγε γιαούρτια.
1: Ανάμεσα σε άλλα.
0: Ναι, μπορείς να φανταστείτε τον Τσόχο να πετάει γιαούρτια.
1: Όχι.
0: Το Πετρίδι, το Πετρίδι, εντάξει, να τρώει γιαούρτια.
1: Το Πετρίδι, τον μπορώ να το φανταστώ, κάνει οτιδήποτε. Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Θες να απαντήσεις το φίλο.
1: Βεβαίως θέλω.
0: Μας θεωρεί φωτεινούς παντογνώστες.
1: Τέλεια.
0: Ρε παιδιά, πώς μπορώ να φτιάξω φωτογραφίες με Playmobil. Δηλαδή εμάς, δηλαδή πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Κάνε την ίδια ερώτηση στο AI. Και σε μένα τρακί. Έχουμε θίξει το ζήτημα που λέει ένας φίλος εδώ. Το χειρότερο είναι να πας επίσκεψη και να παίρνεις γλυκό που έχεις ονειρευτεί και να μην το βγάζει ποτέ.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν κρατάς το γλυκό που έχεις ονειρευτεί για σένα και πρέπει να το πας στο Μαραβιανό.
1: Εντάξει, ρε φίλε, κοίτα, δεν είναι παράλογη η σκέψη ότι ξέρεις κάτι, θα πάω στον Ακτύπη σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάω με άδεια χέρια, γιατί είμαι κανένας.
0: Φέρε ένα ποτό.
1: Κανένας τελευταίος. Ωραία, δεν είναι παράλογη η σκέψη να φέρω ένα ποτό που να μ' αρέσει και εμένα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Με την ελπίδα ότι θα βγάλει να πιούμε ένα ποτάκι.
0: Συγγνώμη που σε διακόψα, αλλά ναι. εγώ στις καλέστρες που κάνω στο σπίτι μου
1: ναι.
0: είναι φέρε ό,τι γουστάρεις να πιεις.
1: Ναι, α, εντάξει, εγώ το λέω ρε παιδί μου με την.
0: Γιατί από το δικό μου δεν πίνεις.
1: Από το δικό μου δεν
0: πίνεις. Όχι, δεν
1: καλά τα έχω στο τουλάπι.
0: Δεν το εννοώ έτσι, αλλά ξέρεις γιατί ελοχή βοηθάς να πεις τώρα, είσαι εσύ ουισκάκια.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Και να πεις τώρα,
1: εσύ τώρα ας πούμε δεν πίνεις.
0: Μου φέρες το ξέπλυμα.
1: Δεν πίνεις ούζο. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν πίνω.
1: Θα έρθεις ποτέ στο σπίτι μου.
0: Με ούζο.
1: Με ούζο.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν θα έρθεις ποτέ. Αυτό λέω.

0: Υπάρχει, λέει, και ο Τσιφούτης οικοδεσπότης. Καφέ θες ή έχεις πιει?
1: Oh.
0: Δεν πρέπει ο οικοδεσπότης ποτέ στην προσφορά του κεράσματος να δίνει την επιλογή του δεν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν κερνάω, πρέπει να κερνάω κανονικά.
1: Ναι, δηλαδή αν έχει... δεν είναι αυτοκίνητο θέλεις, έχεις δικό. Όχι,
0: αν
1: καφές είναι.
0: Άκουσε με, αν έχω, θα στο... αν έχω πιει ή αν έχω αμάξι, όπως λες και εσύ, θα το πω μόνος μου.
1: Δηλαδή, με την ίδια λογική, νερό θες ή δεν διψάς. Βγάλε νερό, ρε.
0: Βγάλε εσύ και άμα θες.

0: Ωραία, φίλε, είναι πάρα πολύ κακό από το φίλο τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ο Γεγιές λέει είναι το αντίθετο του Νονός.
1: Δεν είναι τόσο κακό τελικά.
0: Δεν είναι τόσο κακό, ναι. Εντάξει, πάντα άμα το συγκρίνεις με την εκπομπή, όλα είναι καλύτερα.

0: Ακόμα πιο τσιφούτης οικοδεσπότης είναι ο Πεινάς. Δεν έχω τίποτα, αλλά αν θες να παραγγείλουμε. Δηλαδή, σε υποχρεώνει, σου μεταβιβάζει εσένα την ευθύνη. Ότι κοίταξε να δεις, αν θέλεις να σε κεράσω, θα με επιβαρύνεις οικονομικά. Έτσι, να παραγγείλω. Ενώ στην ουσία δεν θέλω να παραγγείλω.
1: Ναι, γιατί το θέμα γιατί δεν είναι ήθελα... Αμένα θα σου λέει, δεν με έκανα, φάμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ωραία, παραγγείλουμε.
0: Αν θέλεις πραγματικά να το κάνεις, λες, θα παραγγείλω. Τι θες να φας.
1: Ναι. Α, άμα είσαι απλά και θες να κεράσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν θες τα αλήθεια να κεράσεις ή να βγάλεις κάτι, δεν λες, δεν έχω τίποτα, αλλά αν θες, θα παραγγείλουμε.
1: Ναι, το μπορείς να το πεις. Μια... Λεφτά έχεις για να παραγγείλω.
0: Τον φέρνεις, ας πούμε, σε μια θέση επιτόπου, σου λέω, εντάξει, πρέπει να είσαι και εσύ λαμόγιο μεγάλο, του πεις ναι, θα φάμε. Πάρε.
1: Ή, να σου πω κάτι, βγάζεις 2-3 φέτες ψωμί που έχεις αφήσει να ξεραθούν τεχνιέντος και του λες, βολεύεσαι με αυτό ή να βγάλω και λίγο λάδι.
0: Θα βγάλω μια γαλέτα, μια μπομπότα.

0: Ο Ανδρέας που είναι και αγιογράφος της εκπομπής, στέλνει, έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Σοβαρή προσωπικότητα.
0: Το δεύτερο σκέλος που λέει ότι αν το μήνυμα γίνει μάξι, αλλά παρόλα αυτά παραμείνουν τα γένια και τα μαλλιά, τότε έχουμε και, μπορεί να έχουμε και καλό γερό ή παπά. Έχει ένα δίκιο.
1: Είναι μάξι,
0: μουσια και μαλλιά.
1: Είναι πετυχημένο, αλλά να σου κάτι δεν του το αναγνωρίζει γιατί είναι του κλάδου του. Το έχει εύκαιρο το χωρατό.

0: Ο φίλος που υπογράφει ως Αργύρης Καψούρης. Λέει, όταν σου προσφέρουν καφέ, υπάρχει και υποκριτική τρίμπλα. Έλα μωρέ, μη φτιάχνεις μόνο για μένα, αν είναι να πιεις και εσύ, εντάξει. Και αυτό παρά είναι, δηλαδή, ευγενικό από την πλευρά του φιλοξενούμενου.
1: Ναι.
0: Τι θα πια, πες, θέλω, εντάξει. Δηλαδή, ο καφές δεν είναι τίποτα.
1: Εδώ μεταξύ είναι και αυτό που μόλις είπες. Περιέργως, έχεις δίκιο ότι. Εντάξει, κάποιοι καφέδες οι περισσότεροι είναι πάρα πολύ απλή στη διαδικασία του. Ναι. Τώρα, εκτός, πρόσεξε, αν ο άλλος θέλει να κάνει pull mur, καινούργια καφετιέρα που θέλει στην πραγματικότητα εκλιπαρεί από μέσα του. Ναι. Να του πεις ναι, ένα καφεδάκι θα το πίνα για να σου κατεβάσει την ποικιλία που έχω φέρει από την Κένια, by the way.
0: Ναι.
1: Αυτή τη βάζω στο μήλο εκείνη την ώρα.
0: Μήλο,
1: αφού πρώτα καβουρδίσω και με. Και ένα καφέ ζήτησε να το πιεις μετά από 4 ώρες. Όχι, ρε φιλάστο. Θα παραγγείλουμε και γυρνάω εγώ.

0: Ο φίλος ο Κώστας λέει καλησπέρα, πολύ αγαπημένα λιμουτάγαρα.
1: Χαίρετε.
0: Υπάρχει και η εναλλακτική, λέει, που έκανε μακαρίτσα η γιαγιά μου στα ορεινά των Καλαβρίτων. Που επειδή δεν είχε να φιλεύει όσους έμπαιναν στο σαλόνι, ρώταγε. Θες γλυκό, δεν θες, ε? Μάλλον λέει έπιανε γιατί ο κόσμος συνέχιζε να μπαίνει στο σπίτι χωρίς παράπονα για κέρασμα. Γιατί όμως να μπαίνει κόσμο στο σπίτι.
1: Δεν ξέρω. Αν επί τόπου αναιρεί το κέρασμα, είναι σαν να μην το έκανε, σαν να μην έκανε την πρόταση ποτέ.
0: Ναι, ναι, και θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου. Με μια ωραία προσβολή. Θες γλυκό ή νομίζω ότι έχεις παχύνει αρκετά?
1: Α, νόμιζα.
0: Κάπως έτσι.
1: Δηλαδή, θες γλυκό ή σπίτι σας δεν έχετε? Δηλαδή, εδώ ήρθατε όλοι να τερλικώσετε.
0: Ναι. Δεν παραγγείλατε.
1: Υπάρχει και η άλλη πλευρά, λέει. Άμα πας φαγωμένος και ο οικοδεσπότης έχει παραγγείλει χωρίς να πεινάει για να κάνει flex, τότε τον κρεμάς. Καλά, εντάξει. Εσύ το αυτά είναι δικαιολογίες τώρα.
0: Κάτι θα βρει να το κάνεις.
1: Το, ναι, θα το φάει αύριο άμα είναι.
0: Τώρα.
1: Άμα είναι τόσο άπλας να κεράσει. Δεν θα τα χαλάσουμε, δηλαδή, μην του μείνει.
0: Εσύ γιατί να πας φαγωμένος? Ο λόγος της επίσκεψης.
1: Είσαι από αυτούς που πάνε επίσκεψη, έχουν δύο μέρες να φάνε και σου λέει θα τα δώσω όλα εκεί.

0: Που είναι μπασίστας μέταλλο και δεν σε συμπαθεί, όπως κάθε σωστός άνθρωπος αυτή τη γη. Λέει: κέρασα μας σε σπίτι, πάμε ό,τι γουστάρουμε εμείς να καταναλώσουμε. Δεν θα σου φέρω γαλακτομπούργο από γνωστό ζαχαροπλαστείο και θα μου φέρεις να φάω μπαγιάτικο κέικ και μουστοκούλουρα. Που θέλω και ένα λίτρο γάλα για να
1: ναι, ρε φίλε, συμφωνούμε. Αν και δεν με συμπαθεί και δεν το συμπαθώ ούτε εγώ, το ίδιο λέμε.
0: Μακριά και αγαπημένο.
1: Το ίδιο λέμε, ναι.

0: Ο οποίος ο Δημήτρης λέει, εγώ πάντως πάντα δίνω πολλαπλές αρνήσεις έλκοντας το προσφερόμενο προϊόν προς εμένα πριν καν μου προσφερθεί. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Το τραβάς προς εσένα και λες ότι δεν θες. Δηλαδή,
1: λες όχι ενώ κάθε κύτταρό σου φωνάζει ναι.
0: Τους καταλαβαίνεις βέβαια και αυτούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ως οικοδεσπότης, δεν καταλαβαίνεις ποιος θα πάρει και ποιος δεν θα πάρει.
1: Κοίτα, η γλώσσα του σώματος συνήθως δεν λέει ψέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προσφέρεις γλυκό.
0: Ναι.
1: Λέει ο άλλος όχι, αλλά.
0: Ξεροκαταπίνει
1: ο καψερός. Δηλαδή, εντάξει. Πάμε για καφέ, για καφεδάκι
0: λέω, σε σας καλέ το λέω. Ακόμα πιο τσιφού της οικοδεσπότης είναι αυτός που λέει, εγώ γενικά δεν τρώω το βράδυ, αλλά αν θες παραγγέλνουμε. Εκεί σου μεταφέρει και την ευθύνη ότι θα του χαλάσεις το βιορυθμό.
1: Ναι, το βιορυθμό, ναι, τα τσάκρα.

0: Επίσης λέει, θέλω να μου πείτε ακριβώς το βλέμμα που ρίχνετε στη φράση «Μην πάρουμε πολλά και μείνουνε». Δεν ρίχνω κανένα βλέμμα, δεν τους κάνω παρέα αυτούς.
1: Ναι.
0: Τι θα πει «Μην πάρουμε πολλά και μείνουμε»? Ας μείνουνε.
1: Έτσι. Αυτά θα μείνουν, όχι εμείς.
0: Ας μείνουν αυτά, ναι. Έτσι, παρά να κοιταζόμαστε εδώ,
1: όχι,
0: και να υπάρχει αμηχανία να τσιμπάμε ένα στο χέρι τα λούμε.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Όχι, όπως το λες ξεκάθαρα, και παιδιά, αν μείνουν στο τέλος, θα μοιραζόμαστε κιόλας.
0: Τι εννοείς?
1: Αν μείνουν ένα
0: παιδί μου,
1: δηλαδή λέει ο άλλος, μήπως 5 κιλά αρνίσια παϊδάκια είναι πολλά για 2 άτομα. Εντάξει, θα τα μοιραστούμε. Τα
0: δεν πειράζει.
1: Εγώ παίζω και το χαρτί του σκυλιού.
0: Ναι.
1: Ειδικά άμα άλλος δεν ξέρει το σκυλί μου ένα ταιριέ 8 κιλά, α πούμε.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πάρω αυτά τα 4 πιάτα.
0: Παίζεις το χαρτί του σκυλί για να τα φάσεις εσύ?
1: Ναι, εννοείται, σιγά. Έτσι αλλιώς το σκυλί μου θέλει ειδική διατροφή, γιατί είναι 13 χρονών και έχει το στομάχι.
0: Ναι.
1: Και οι δύο έχουμε το στομάχι μας. Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Οπότε λέω, μπορώ να τα πάρω αυτά για το σκυλάκι?
0: Λοιπόν, κάτσε, γιατί το άλλο σκυλάκι απέναντι έχει αρχίσει και γαυγίζει. Έχουμε σιγά σιγά να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Εξαιρετική,
0: βεβαίως. Η οποία έρχεται να σας πει τα καθέκαστα. Τα λέμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
7: 9 και 4 μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλη στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Στο Λονδίνο επιστρέφει αύριο παίκτης της Arsenal. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία της Γαλανόλευκης. Στην Ελλάδα επιστρέφει την Κυριακή ο Λιβάη Γκαρσία που αποδεσμεύτηκε από την εθνική του Τρινιντάντ. 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού έχει ενοχλήσει στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι. Αν δεν προκύψει η γενική συμφωνία, θα πάμε με όσου θέλουν ένα κομμάτι τη πρόταση. Η θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζου στη συνάντηση για τα τηλεοπτικά τη Τίχημαν Super League. Να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων ζήτησε εκ μέρου τη ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ εστίασε η εκπρόσωπο του Ολυμπιακού Εύη Κουσαφτάκη. Υπέρ τη κεντρική διαχείριση υπό προποθέσει ο ΠΑΟΚ τόνισε η Μαρία Γκοντζάρεβα. Η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι η φωλιά του Δικέφαλου Ερτού και η ΕΙΑΘ υπέγραψαν σύμφωνο στρατηγική συνεργασία για τη Νέα Τούμπα. Με φιλικό απέναντι στη β' ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπανζά. Διήμερο ρεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκύριακο. Ευκαιρία για νέες ανάσες θα έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις, καθώς από αύριο υπάρχει τριήμερο ρεπό. Από την Τρίτη θα φουλάρουν για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Ερυθρόλευκη. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, αισιοδοξία και για τον ΣΑ. Ακόμα ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε το καλύτερο της πρεμιέρας στη Τίχημαν Super League. Άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στις 24 Οκτωβρίου. Στην επιστροφή των δύο βαθμών που είχαν αφαιρεθεί από την ομάδα handball ανδρών της ΑΕΚ προχώρησε η Ομοσπονδία έπειτα από την αποπληρωμή της οφειλής από την Ένωση. Φουλ δράση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στις 10 παρατέταρτο για την League A παίζουν Βέλγιο, Τουρκία και Γαλλία-Ιταλία. Την ίδια ώρα στην League B, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία και Πολωνία-Ρουμανία. Από την League C ξεχωρίζει το Κύπρος-Αρμενία στις 7. Μετάδοση όλων από την Nova. Άλλες 5 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν απόψε για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 8 παίζουν Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι Μπισί, στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερ Μονάχου Παρτίζαν και μισή ώρα αργότερα Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή δύο λέρες μόνο.
8: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε.
1: Τι
0: έκανε.
2: Άκουσε ότι ο άλλος ο φίλος ο ακροατής δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει το AI για τα Playmobil.
0: Ναι.
2: Και αποφάσισε να κάνει με Playmobil και AI τη φάση που είχε έρθει εδώ και καλά εμείς κάναμε ότι δεν το φτάνουμε.
0: Ο Μαυροειδής.
2: Ο Μαυροειδής, ναι.
0: Ιδέες. Πάντως δεν έχει τι να κάνει.
2: Ναι, λέει, και σε Playmobil.
0: Ζηλεύω τον ελεύθερο χρόνο του Μαυροειδή. Πρέπει το λέω δημοσίως.
2: Επίσης θέλω να πω ότι χτες, επειδή παρακολούθησα έτσι, μετά το παιχνίδι και πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού την εκπομπή Playmaker, δεν ξέρω γιατί του διαφημίζω αυτού. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Κυρίως για τους άλλους, όχι για τον Μαυροειδή. Εντάξει, τώρα περίμενα κάτι. Κάτι έχει πάθει τη φετινή σεζόν. Δεν τίνεται το ίδιο εντυπωσιακά. Κάτι συμβαίνει με το βεστιάριο Μαυροειδή.
0: Δηλαδή.
2: Είναι πιο.
0: Καθώς πρέπει.
2: Καθώς πρέπει, απλές οι επιλογές του.
0: Ναι.
2: Και το στέλνω όλο αυτό για να μου στείλει σίγουρα. Δε.
0: Κανόνισα
2: τώρα
0: εμφανιστεί.
2: Γράφει όλο ένα.
0: Κανόνισα εμφανιστεί αύριο με κανένα κόκκινο παντελόνι, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί τον κούρδισες, ναι.
2: Είναι αρχή ακόμα. Μετά θα φορτσάρω, δεν σου λέω. Ή θα τις τελίτσες να μας μείνουν.
0: Είναι όπως όταν έπαιζε μπάσκετ. Άιντε βρε τσιγκούνι, σε πήρανε χαμπάρι όλοι. Όπως καταλάβατε, το theme με το οποίο ξεκινήσαμε είναι συντονισμένο με όσα συζητούσαμε στην πρώτη ώρα. Ξεκίνησε όλο αυτό με τις αρνήσεις όταν μας προσφέρουν κάτι σε ένα ξένο σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε σε τσιφούτιδες οικοδεσπότες. Τέλος πάντων, θα τα κάνουμε ένα ναχταρμά. Θυμίζω, Στέφανος Παλότολο είναι στη κονσόλα, σε περίπτωση που δεν το είχατε καταλάβει. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου υποδιέται την επιμέλεια της παραγωγής. Και εσείς είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings FM 94,6 για το διάστημα 4 με 8 την εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: υπάρχει ένα ζήτημα που φύγει εδώ ο Νεοπλάτανος.
1: Ο Νεοπλάτανος, ναι.
0: Τι γίνεται στην περίπτωση που έχεις καλέσει κόσμο για φαΐ και υπολογίζεις ότι κάποιος θα φέρει γλυκό και δεν έχεις πάρει εσύ, αλλά τελικά δεν φέρνει κανείς γλυκό. Αυτό είναι ένα μεγάλο ρίσκο που αναλαμβάνεις ως οικοδεσπότης.
1: Ναι, αλλά η ευθύνη σε βαραίνει αποκλειστικά.
0: Ναι, δηλαδή. Εσύ θα γίνεις ρεζίλη, πρέπει να έχεις καβάτζα ένα γλυκό.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι πρώτης ποιότητος. Δηλαδή.
1: Κάτσε λίγο.
0: Δεν μπορείς να ποντάρεις αποκλειστικά στο γλυκό που θα φέρουν αυτοί.
1: Ναι, τι να βγάζεις δηλαδή, εσύ τρεις γκοφρέτες.
0: Όχι, παιδί. Αλλά λέω ότι πρέπει να έχεις ένα δίχτυ ασφαλείας, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Ας μην είναι κρεμπρουλέ. Λέω τώρα, έτσι.
1: Φτιαγμένο από τα χεράκια σου.
0: Ναι. Δηλαδή, ας είναι μια ταπεινή σοκολατόπιτα, ένας κορμός, να είναι κάτι, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι τόσο ταπεινά αυτά να ξέρεις.
0: Λέω ρε, παιδί μου, λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορείς να ποντάρεις 100% ότι θα φέρουν, γιατί μπορεί αυτή να είναι χειρότερη.
1: Ναι, σωστά.
0: Παράβες.
1: Ναι, αλλά να σου πω, γιατί να μην το πεις από την αρχή.
0: Ότι φέρετε. Δεν λέω, εγώ θα πω. Εγώ λέω άλλο θέατρο. Δεν μη φέρεις τίποτα. Δεν λέμε, μη φέρεις τίποτα. Σου λέει, καταρχάς είναι ερώτηση αυτή, τι να φέρω. Φέρω ό,τι θέλεις, ρε φίλε. Μην το βάζεις τον οικοδεσπότη.
1: Ρε,
0: τι να φέρω.
1: Ναι, κοίτα, δεν είναι τώρα ότι πηγαίνω στο γάμο του καπάτου και θα του πω τι δώρο θες να σου κάνω.
0: Ναι.
1: Άλλωστε δεν του κάνω εγώ. Έτσι. Ναι. Και που πήγα ήταν πολύ, αλλά σε μια τέτοια μάωξη συναισθίαση.
0: Δεν ρωτάς τι να φέρω.
1: Κοίτα, ρε εσύ. Πες ότι δεν μιλάμε για μας. Είναι μια φιλική παρέα.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην συνεννοηθούμε.
0: Κοίταξε.
1: Και καθώς πρέπει να είναι αυτό.
0: Για μένα, ξέρεις που κολλάει μόνο η ερώτηση, τι να φέρω. Δηλαδή, κανονίζουμε. Πρόσεξε με. Κανονίζουμε όλοι μαζί κάτι.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί κάτι. Έτσι. Και λες, θα κάνουμε ένα barbecue, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Θα το κάνουμε στο σπίτι σου.
1: Όχι, στο δικό μου.
0: Στο δικό μου.
1: Στο δικό σου.
0: Θα το κάνουμε στο δικό μου. Έτσι. Ωραία.
1: Μου βρωμήσει εμένα το σπίτι.
0: Τι σημαίνει αυτό. Θα πάρω εγώ τα κρέατα, τα αυτά. Ωραία.
1: Αυτό εννοούσα.
0: Άμα με πάρει τηλέφωνο και μου πει ρε, εσύ τι να φέρω, το δέχομαι σαν ερώτηση.
1: Έτσι το
0: λέω. Φέρε μπύρες εσύ, ωραία. Λέμε τώρα εκεί. Άμα όμως έχω καλέσει σπίτι μου.
1: Μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία αρμοδιότητα. Σε ευχαριστώ.
0: Κατάλαβε. Αν όμως έχω καλέσει σπίτι μου έτσι random. Χωρίς
1: ναι, ναι.
0: Και με πάρεις να μου πεις τι να φέρω. Τι θα σου πω, μη φέρεις τίποτα.
1: Τον πυρετό σου.
0: Ναι, ναι. Μπα στο διάολο, μη φέρεις τίποτα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Όχι, έτσι σε παραδέχομαι, έχεις δίκιο.
2: Εδώ δεν ήρθαμε. Κέρνα μας, κέρνα μας.
1: Ο Λεωνίδας λέει καλησπέρα. Υπάρχει χειρότερο. Κουμπάρα της γυναίκας μου σε επίσκεψη, λέει, μας έβγαλαν ένα ξέπλυμα γαλλικό καφέ.
0: Ενάτα.
1: Και ο κουμπάρος ήρθε μετά με φρεντάκι.
0: Ενάτα, βλέπεις τώρα.
1: Ούτε ο άντρας της δεν άντεξε.
0: Ο φίλος ο Χρήστος λέει, ρε Λερόνια, λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ευγενικό να πεις όχι. Δηλαδή είναι ευγενικό να πεις όχι σε αυτό που σου προσφέρουν. Στην ουσία είναι η μέγιστη αντιστροφή ψυχολογίας. Ρε παιδί μου.
1: Εγώ σου είπα, συμφωνώ με το φίλο.
0: Για μένα υπάρχει ελεγχόμενη άρνηση. Πρέπει να πεις μια. Για να μην δείξεις τον άλλο ότι ξέρεις κάτι, έχω έρθει εδώ για να φάω, να πιω με την. Να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση.
1: Είναι η δική σου προσέγγιση.
0: Ναι, για μένα λέω.
1: Εγώ για μένα, ναι, θα λέω.
0: Ναι, για.
1: Αλλά χάνουμε χρόνο, ρε παιδιά. Χάνουμε χρόνο. Το θες.
0: Πόσο χρόνο θέλει.
1: Και πάντα ενοχεύει και ο κίνδυνος που έστειλε ένας φίλος ακροατής νωρίτερα το μήνυμα. Μπορεί όντως να μην θες. Για πολλούς λόγους.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πόσες φορές σου έχει τύχει εσένα, τι εννοώ, να πας σε ένα σπίτι, να σου προσφέρουν κάτι και να μην θέλεις καθόλου. Και πόσες φορές αυτό.
1: Ναι, αλλά εγώ σου είπα, όταν θέλω κάτι, λέω ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, εγώ τώρα σε ρωτάω αν έχεις έρθει στη θέση, ότι ξέρεις κάτι. Πάμε, ξέρω εγώ, και σου βγάζω ένα γαλακτομπούρο και. Αχ. Πάρ' το να μην το βλέπω. Σου έχει τύχει ποτέ.
1: Όχι, όχι. Εμένα το όχι δεν το καταλάβαινε η θεία μου η Μαρία όταν μου είπε να σου φτιάξω ένα καφέ και λέω ναι. Προφανώς.
0: Mm-hmm.
1: Και μου λέει πόση ζάχαρη να βάλω. Καθόλου, της λέω. Τι καθόλου, μου λέει. Σου λέω δεν θέλω ζάχαρη. Μου λέει σίγουρα δεν θες ζάχαρη. Όχι, όχι, όχι. Στο τέλος έβαλε.
0: Ξέρεις που μπορεί
1: ήταν
0: να τύχει.
1: Ήταν τόσο σίγουρη ότι το έλεγα επειδή ντρέπομαι.
0: Ναι, ξέρεις που μπορεί να τύχει αυτό που λες τώρα μόνο στην Κρήτη. Και δεν το λέω επειδή είναι ο τόπος μου. Στην Κρήτη είναι τόσο υπερβολικό το κέρασμα και τόσο φορτικό και τόσο πολλαπλό ενίοτε που κάποια στιγμή ρε φίλε έχει κάσει. Δεν θες και δεν θες τα αλήθεια. Δεν αντέχεις άλλο, ρε παιδί.
1: Αλλά εκεί τι λες.
0: Εκεί λες ναι και το παίρνεις και δοκιμάζεις για να μην προσβάλεις.
1: Ωραία,
0: τα αφήνεις εκεί.
1: Έρχομαι εγώ λοιπόν στην Κρήτη σας.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω έστω και μία φορά όχι.
0: Όχι.
1: Βλέπεις.
0: Όχι. Μ' αρέσει ένα θεώρημα εδώ που έχει έρθει. Οι οικοδεσπότες που δεν ανταποδίδουν τα ίδια ή ανώτερου γλυκαιμικού δείκτη γλυκά από αυτά που φέρνει ο καλεσμένος είναι για κρέμασμα.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσης αξίας το γλυκό που μου βγάζεις με αυτό που έφερα.
1: Μόνο αν σου πει ο άλλος πάρα πολύ ωραία τα εκλεράκια που φέρατε,
0: ναι.
1: Αλλά Ήρθε η γιαγιά μου από το χωριό και έχει κάνει χειροποίητο, ξέρω εγώ.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τσιγάρο, λέω εγώ τώρα. Λέγα ρε παιδί μου,
0: κάνει.
1: Για να το δέσω με τα αγγλικά. Εκεί ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω. Που εκεί όμως έμπλεξες. Διότι ουσιαστικά σου αφαιρεί το δικαίωμα να πεις ότι δεν σου αρέσει ο γλυκός τραχανάς της γιαγιάς, για παράδειγμα.
0: Το είναι συναισθηματικός εκβιασμός.
1: Ναι, δεν το θέλουμε. Ναι. Βέβαια έχει δίκιο και ο Φιλίππος που λέει: διαφωνώ. Πάντως λέει: ο πιο τσιγκούνης οικοδεσπότης είναι αυτός που λέει: πεινάτε. Εμείς φάγαμε λίγο αργά απόψε, αλλά αν θέλετε παίρνουμε κάτι.
0: Όχι, όχι.
1: Λέει ο Όλιβερ Δεκάν.
0: Εκεί θα πάρω, θα ξεπεράσω την ευγένειά μου και θα του πω να παραγγείλει μόνο έτσι για σπάσιμο. Ναι. Ο φίλος ο Νικόλας, ο οποίος είναι δικό μας παιδί εδώ, λέει: και επειδή είναι και η δουλειά του αντίστοιχη, όταν πάω κάπου για μερεμέτη και στην ουσία δεν είναι κάτι που να χρεώσω, αυτά λέει μόνο σε γνωστούς.
1: Ναι.
0: Στην ερώτηση πόσο κάνει και η απάντησή μου είναι τίποτα, επικρατεί μια παύση. Σε αυτό το σημείο, αν ο άλλος βγάζει λεφτά, τα παίρνεις όσα και να είναι.
1: Ναι.
0: Αλλιώς ούτε καφέ δεν θα σε κεράσει.
1: Κοίτα, εγώ αυτό το χρησιμοποιώ, το χρησιμοποιούσα μάλλον παλιότερα, σε αυτό που λέμε συνεργείο της γειτονιάς.
0: Ναι.
1: Που θα είχε αναλάβει, ας πούμε, το μηχανάκι μου και σε σοβαρές δουλειές, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να πήγαινα για μια σαχλαμάρα του κερατά.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα ο κύριος Δημήτρης πάντα μου λέει: ωραία, Νικολάκη, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν μου πήγαινε καρδιά να μην βγάλω κάτι,
0: ναι,
1: εκείνη την ώρα.
0: Υπάρχει πιο μεσοβέζικη απάντηση που σε μπερδεύει. Είναι δηλαδή, μάλλον είναι απάντηση-ερώτηση. Η απάντηση-ερώτηση. Τώρα τι να σου πάρω.
1: Περίμενε.
0: Τι θα πει τώρα τι να σου πάρω.
1: Εκεί θες την πραγματικότητα να πεις: θέλω να στα πάρω και θα στα πάρω, υποτίθεται με τρόπο.
0: Τώρα τι να σου πάρω. Δηλαδή σε έχει αναγκάσει ήδη.
1: Ξέρεις τι μπορείς να μου πάρεις.
0: Όχι.
1: Ο Μελέτης ο Σόγαμπρος λέει: αν είσαι λιμάδι πάντως,
0: ναι,
1: στην ερώτηση θες, η απάντηση είναι δεν θα πω όχι. Και έτσι μπας στο κέρασμα και έχεις χρησιμοποιήσει, λέει, και ένα βαθμό.
0: Για μένα ο δεν θα πω όχι.
1: Ευγενίας.
0: Ο δεν θα πω όχι.
1: Είναι λιμάδι.
0: Είναι λέγουρας.
1: Είναι λέγουρας. Ε.
0: Είναι λέγουρας. Και με αυτό το μικρό, με αυτή τη μικρή υποσημείωση, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: μόνο εγώ κάνω περίεργες σκέψεις με το στίχο «Η αγάπη μας σάντουιτς».
1: Μετά το εξηγείτε, γίνεσαι κακούλης.
0: Μέχρι να το εξηγήσεις, τα έχω σκεφτεί ήδη εγώ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: «Καλησπέρα, Λέρες. Επειδή υπήρξα κι εγώ ανήλικο τηλεκατευθυνόμενο όταν πηγαίναμε επίσκεψη, υπήρξαν κι άλλοι θύμα του αόρατου τηλεκοντρόλ της Ελληνίδας μάνας, ναι, μα από εκεί ξεκινήσαμε, ναι, τη συζήτηση. Ναι, ναι, Δημήτρη μου, από εκεί λέγαμε. Υπήρχε το νεύμα της μάνας για να πάρεις τη συγκατάθεση να κεραστείς».
1: Πραγματικά, δηλαδή, αν η μάνα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την τηλεπαθητική σχεδόν ικανότητα, ναι, να περνάει αυτό που θέλει, θα μπορούσε να γίνει ένα από τα καλύτερα playmaker που έχουν δει τα ευρωπαϊκά παρκέ.
0: Τώρα πάω για επίσκεψη, με κερνάνε και ασυνέστα γυρίζω και κοιτάω, ψάχνω τη μάνα μου. Να δω, άμα θα μου πει ναι.
1: Αχ, εγώ πρέπει να κοιτάζω τον ουρανό, Γιώργη.
0: Τι σιωρφανό, τι τραβάς. Ο φίλος ο Μάικ λέει: «Η γιαγιά μου πήγαινε στο σπίτι δύο γυναικών που ήταν αδερφές, εκ των οποίων η μία ήταν τσιγκούνα. Μόλις λοιπόν της προσέφερε η μία καφέ, πεταγόταν η τσιγκούνα και έλεγε: Το δικό σου τον καφέ νομίζεις πως θέλει, δεν έχει σπίτι της?»

0: λέει ένας άλλος εδώ. Ο πατέρας μου όταν ήταν στο στρατό πήγαινε επίσκεψη σε ένα θείο με σκοπό να τον χαρτζηλικώσει. Όχι ο ίδιος τον θείο, ανάποδα.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πήγε δύο φορές σε μία εβδομάδα, ήταν άφραγκος. Όταν ο θείος έβγαλε λεφτά, ο πατέρας μου του είπε όχι δύο φορές και την τρίτη του είπε: δεν θέλω θείε, μην νομίζεις ότι έρχομαι για τα λεφτά.
1: Σωστός, κύριος.
0: Όχι, λάθος αυτό, στρατηγικό λάθος.
1: Στρατηγικό επειδή ήταν στο στρατό.
0: Υπερέβαλε. Υπεριβάλλον ζήλος εκεί. Ναι. Το χαλάς τη δουλειά εκεί.
1: Ναι.
0: Λέει, ο θείος τότε πήγε να βάλει τα λεφτά στην τσέπη. Α, είδες, σου λέω. Και ο πατέρας μου το άρπαξε από το χέρι με το ιστορικό για την οικογένεια. Όχι, φέρ' τα δω. Δηλαδή, αναγκάστηκε μετά να ξεβρακωθεί.
1: Εντάξει,
0: είπαμε.
1: Καρφώθηκε.
0: Είπαμε. Το πολύ δύο αρνήσεις. Ναι, από τις δύο αρνήσεις και πάνω, ρισκάρεις με τον κίνδυνο να το χάσεις.
1: Θα μπορούσε να ξαναπεί όχι, αλλά να μην χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο λογίδριο. Μην νομίζεις θείο.
0: Αυτό σου λέω. Υπερβάλλον ζήλος. Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά. Δύο αρνήσεις.
1: Ή μπορείς να του πει, ξέρεις τι, δώσε μου τα μισά γιατί θα έρθω και μεθαύριο.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: πάντως στο δικό μου χωριό στην Ήπειρο, που κατά τα άλλα το λατρεύω, αν πάω πεινασμένος επίσκεψη με σκοπό να χορτάσω εκεί. Μ' αρέσει. Πάω επίσκεψη με σκοπό να χορτάσω εκεί.
1: Στόχο προσήλωση.
0: Ναι. Μου εμφανίζουν ελληνικό μόνο και λουκούμι. Και μετά από 10 λεπτά που έχω φάει 3-4 λουκούμια, με κοιτάνε αμήχανα και αντί να μου προτείνουν μια σπιτική πίτα, παραδείγματος χάρη, μου λένε: θες ένα υποβρύχιο. Δηλαδή παίζουν άμυνα αυτοί εκεί.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι κάτι που μαστιχωτό.
0: Στο πολύ να φας κάτι που είναι. Επιδόρπιο σου λέει. Δεν πρόκειται να φας.
1: Θα ήρθε φαγωμένο.
0: Χοντρομπουκιά δεν θα φας.

0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: αυτό μου το έχει κάνει η μάνα μου όταν της είπα να μου φτιάξει ένα ελληνικό και μου λέει να σου βάλω ζάχαρη. Και της λέω όχι, και όταν μου τον έφερε μου λέει: σου έβαλα λίγο ζάχαρη, πιο ωραίο είναι έτσι.
1: Ναι, και εμένα το ίδιο μου έχει κάνει η θεία η Μαρία, αφού πρώτα της είπα: ρε η θεία, γιατί έβαλε ζάχαρη. Και μου λέει: πώς το κατάλαβες. Μου λέει: λίγο, λίγο, λίγο στην πόντα του κουταλιού να μην γίνεις και το φαρμάκι.
0: Στην πόντα. Ο φίλος ο Οδυσσέας λέει: γεια σας. Στο χωριό υπήρχε πάντα εκείνη η θεία που δεν μας άφηνε να μπούμε στο σπίτι. Πάντα στην αυλή, άντε στη χειρότερη στην κουζίνα. Πατζούρια κλειστά, πόρτες κλειστές, φώτα σβηστά. Η μεγάλη απορία ήταν τι υπήρχε στο υπόλοιπο σπίτι, αν υπήρχε σπίτι καν.
1: Συνήθως σε αυτό το σπίτι υπάρχουν 17 γάτες.
0: Ναι, τουλάχιστον. Κρυμμένα λεφτά.
1: Κρυμμένα λεφτά σε στρώματα, ναι.

0: φίλος μας Φιχτόχοντρος λέει: ο πιο εξενταβελώνης οικοδεσπότης σε βάζει να πληρώσεις το μερτικό σου στο delivery που θα παραγγείλετε. Έλα, δεν υπάρχουν αυτά. Ντρέπομαι φρικτά να το κάνω αυτό και θεωρώ ότι δεν υπάρχει σέβας αν το κάνεις στον καλεσμένο σου. Παρεπιπτόντως μου το κάνανε προσφάτως σε σπίτι, όπου από ευγένεια ρώτησα τι χρωστάω για τα 3 πιτόγυρα που παρήγγειλα και μου πήραν 12 ευρώ. Εννοείται ότι στο διανομέα δεν άφησαν ούτε τσέτουλο. Blacklist για ένα κάτι τέτοιο, εννοείται.
1: Με κέρδισε και το τσέτουλο.
0: Το τσέτουλο.
1: Τσέτουλο, ωραίο.
0: Παρ' όλα αυτά, οφείλεις να ρωτήσεις από ευγένεια.
1: Περίμενε, ως καλεσμένος.
0: Ως καλεσμένος.
1: Ναι, ναι, να προσπαθείς.
0: Δηλαδή, μην δείξεις ότι να ήρθα, ναι, ήρθα για να φάω εδώ. Ναι. Να πεις να πληρώσεις. Άμα σε αφήσει όμως είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι, είναι blacklist.
1: Συμφωνώ.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Ρερόνια. Το χειρότερο είναι όταν σου λέει ο μάστορας, δώσε ό,τι θες. Mm. Και αν είναι λιγότερα από ό,τι περιμένεις, τραβώνει. Ναι, τι θα πει αν είναι λιγότερο. Αυτό ξέρει που συμβαίνει.
1: Εντάξει, άμα και εσύ βγάλεις ένα δίφραγκο.
0: Όχι, ξέρει που συμβαίνει. Αυτό θα σου πω. Θα σου πω που συμβαίνει περισσότερο αυτό από μάστορες. Με παπάδες.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις.
0: Εγώ αναγκαστικά έχω κάνει κάποια βαφτίσια. Δηλαδή και ως πατέρας και ως νονός.
1: Ήταν φοβερό όταν ήρθε η μάνα μου να μου πλασάρει εκείνη το χαρτονόμισμα για να το δώσω εγώ στον παπά που έκανε το μνημόσυνο.
0: Ναι.
1: Στις 40 μέρες.
0: Το ψήρισες?
1: Όχι, όχι. Της λέω, ξέρεις που κανονικά. Ναι. Ο Τάσης. Ναι. Που δεν ξέρω που δουλεύει φορτωτή.
0: Θα τα φάει στο. Στο κουλοχέρι.
1: Έλα τώρα. Λέει στο Ζαγόρι, η φράση είναι: εμείς φάγαμε, εσείς που θα κοιμηθείτε, σου αρνούνται και τροφή και στέγη με μια ατάκα. Λέει ο φίλος. Α, φιλόξενος λέει τόπος. Δεν ξέρω, έχουν στείλει κάποιοι ότι τέλος πάντων στην Ήπειρο είναι λίγο πιο σφιχτή.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, δεν μεγαλώσαμε με την ατάκα. Ήπειρος, η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης.
0: Αυτά είναι δικαιολογίες.
1: Συμφωνώ, γιατί συνήθως η πιο φτωχή είναι και η πιο φιλόξενη.
0: Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Ακόμα και αν δεν έχεις, να το πω έτσι, κάνεις τα κουμάντα σου και βρίσκεις για να καλύψεις αυτό το κομμάτι.
1: Και επειδή κάποιος νωρίτερα έχει στείλει για ένα στίχο της Νικολακοπούλου, είναι εκείνη που έχει γράψει: και όταν δεν έχεις, τότε να δίνεις.
0: Μπράβο. Μπράβο στην κυρία Νικολακοπούλου.
1: Ευχαριστώ, όχι,
0: δεν το είπα σε σένα. Το χειρότερο στην Κρήτη είναι ότι αφού είσαι κλαπακιά στο Αντικριστό και είσαι έτοιμος να σκάσεις, σου φέρνουν και μακαρόνι με ανθότυρο και σε αγριοκοιτάζουν για να φας.
1: Ναι.
0: Αυτό το τρως όπως και να έχει τώρα, άκου σου λέω εγώ. Άκου σου λέω. Η καλύτερη τρίμπλα μάστορα για να σου πάρει λεφτά για ασήμαντη δουλειά είναι στην ερώτηση τι χρωστάω να απαντήσει: άσε 50 ευρώ για το παιδί, το νεαρό βοηθό του δηλαδή. Και αυτό το δουλεύουνε παπάδες.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εγώ σου λέει δεν θέλω, αφήστε ό,τι θέλετε για την εκκλησία.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν θέλω για την εκκλησία.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά η εκκλησία. Έχει αρκετά.
1: Άφησα στην προηγούμενη εκκλησία.
0: Έχει αρκετά, δεν χρειάζεται τα δικά μου.

0: είναι μια ωραία απάντηση τσιπιάς. Το εντάξει, την άλλη φορά θα κεράσω εγώ, και από μέσα σου ήδη κανονίζεις να μην υπάρχει άλλη φορά ποτέ, ακόμα και αλλάζοντας χώρα.
1: Κοίτα, άμα το έχεις αποφασίσει, ναι, αλλά πολλές φορές, ειδικά οι πατεράδες μας το είχαν αυτό, νομίζω και ο δικός σου πρέπει να ήταν. Να ανήκει στην κατηγορία του δεν. Αφόσον, θα το πω όπως το
0: λέω. Ναι, βέβαια.
1: Είμαι εγώ στο τραπέζι, δεν πληρώνει κανείς. Γι' αυτό μου άφησε τόσα χρέη. Γιατί έκανε το κουβαρντά, κατάλαβε. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, στο ξαναπεί. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε βγει. Για παράδειγμα, τρεις οικογένειες με τα παιδιά και να έχει πληρώσει οποιοδήποτε άλλος εκτός από τον κερατά.
0: Μπράβο στον κύριο.
1: Θεός χωρίς τον Παναγιώτη.
0: Τον Παναγιώτη, ναι. Δεν κύριος πλέον.
1: Μαγκιόρος, ναι, ναι, ναι, αλλά ναι.
0: Στο σχορεμένο.
1: Ναι, αλλά εγώ τα πληρώνω τώρα.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Υπάρχει το αξίωμα που γνωστού μεγάλου παράγοντα. Ναι. Ο επόμενος πληρώνει τον προηγούμενο.
1: Εγώ είμαι ο επόμενος.
0: Εσύ ο επόμενος.
1: Αλλά okay, ναι.
0: Λοιπόν, θα σου πω πότε δέχομαι το την άλλη φορά κερνάω εγώ. Μόνο όταν υπάρχει βάση τη σχέση που έχουμε μια σοβαρή πιθανότητα να υπάρξει άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ας πούμε τώρα έρθει ένας ακροατής εδώ,

0: Ρε, για την Ήπειρο. Εμείς δεν τα λέμε, μεταφέρουμε τα δικά σας. Λέει, εδώ λέει, σου βάζουμε και τρως κάργα, αλλά μετά σε κουτσομπολεύουμε σε όλο το χωριό.
1: Και αυτό συμβαίνει. Και αυτό σχολιάζεται, δηλαδή, αν φας, πόσο θα φας.
0: Ναι, σχολιάζεται, ναι. Ήρθε από την Αθήνα.
1: Λοιπόν, λέει η Ευελίνα εδώ. Ρε, παιδιά, όταν ήμουν.
0: Η γνωστή Ευελίνα.
1: Η γνωστή, ναι.
0: Η 157.
1: Ρε, παιδιά, όταν ήμουν μικρή, σε κάθε γιορτή στο σπίτι μας, έφερνε όλο το σόι της μάνας μου από το ίδιο άθλιο ζαχαροπλαστείο. Ήταν αδύνατο να μην έχουμε έτοιμο γλυκό στο σπίτι. Η αδικία της υπόθεσης ήταν πως αυτοί τρώγανε το σπιτικό και εμείς τα άθλια του ζαχαροπλαστείου. Ναι, μπράβο στην κυρία μητέρα σου όμως.
0: Ναι. Και εδώ, δηλαδή, αναφέρθηκε πολύ σωστά στον κίνδυνο που υπάρχει όταν είναι κοντά σου κάποιο ζαχαροπλαστείο.
1: Αυτό,
0: στο οποίο εσύ δεν πηγαίνεις ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Και λένε, οι περισσότεροι λένε, κάτι θα βρούμε εκεί.
1: Είναι μια εύκολη λύση αυτή. Oh. Δηλαδή, είναι η κατάρα αυτό που λες, να έχεις μέτριο κατάστημα κοντά στο σπίτι σου.
0: Ναι. Πήγε η ώρα 7.30.
1: Πήγε 7.30, ε.
0: Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
1: Πριν το κάνουμε, να σας πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο με τη Superbet, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζεται υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7. Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος ασκεφτεί την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι η αποδέσμευση θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Απώλειες κατά 2,1% κατέγραφε νωρίτερα το Brent και διαμορφωνόταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Υπερχείλησε χύμαρος ενώ παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή. Νέο μήνυμα από το 112 νωρίτερα το απόγευμα με επίκεντρο, όπως αναφέρεται, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται από απόψε ως αύριο το απόγευμα στην Κρήτη. Καλούνται κάτοικοι και τουρίστες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, νεκρή μια 48χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Νέες συγκρούσεις σήμερα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι η αστυνομία έχει συλλάβει 2.000 άτομα από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι περισσότεροι έφηβοι. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα.

0: Νέος 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα στη Ρόδο μία 58χρονη αλλοδαπή τουρίστρια, η οποία χτυπήθηκε από κεραυνό λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε στα Λάρμα την ώρα που η άτυχη γυναίκα έκανε περίπατο μαζί με τον σύζυγό της. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενόφορο του ΕΚΑΒ, όμως για την 58χρονη ήταν ήδη αργά. Την προανάκριση για το τραγικό συμβάν έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα για να δει. Στην Κάρπαθο θα βρεθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα του 1944 που θα πραγματοποιηθούν στις Μενετές. Σε διεθνή τουριστικό κόμβο μετατρέπεται η Ρόδος, καθώς από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσει το ετήσιο συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς. Περισσότεροι από 400 κορυφαίοι επαγγελματίες και διαμορφωτές της ινδικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στο νησί, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Η σημαντική αυτή διοργάνωση αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για το άνοιγμα της χώρας μας σε μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται το ΕΚΑΒ Ρόδου, με τους εργαζόμενους να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη σωματική και ψυχική τους εξάντληση. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Πανός, η συστηματική περικοπή αδειών από τον περασμένο Απρίλιο αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο λάθων και τροχαίων ατυχημάτων κατά τις επίγουσες διακομιδές. Οι διασώστες ζητούν άμεση στελέχωση και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση των οφειλόμενων αδειών έως τον Απρίλιο του 2027, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να βασίζεται πλέον στην αυταπάρνησή τους. Σε πεδίο καθημερινής μάχης έχει μετατραπεί ο καταβλισμός Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία δύο υπουργείων που έφερε στο φως ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Από το 2023 έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές σχεδόν μία κάθε 5 ημέρες σε σωρούς με ελαστικά και φιάλες υγραερίου, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε 682 ελέγχους και 193 συλλήψεις. Όπως τονίζει ο κ. Υψηλάντης, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος, με το αρμόδιο Υπουργείο να παραδέχεται ότι η λύση δεν είναι αμιγώς αστυνομική, αλλά απαιτεί συντονισμό όλων των φορέων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ρόδου, Αλεξάνδρο Κολιάδη, απέστειλε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος, καταγγέλλοντας σοβαρές καθυστερήσεις στην απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για λειτουργικό αδιέξοδο των δημοτικών υπηρεσιών και καταλαμβανόμενες θέσεις στάθμευσης, ενώ στυλιτεύει την ασίδωτη δράση εταιριών ενοικίασης που καταχρώνται τον δημόσιο χώρο. Για την επίλυση του προβλήματος, προτείνει την ένταξη νέων κέντρων ανακύκλωσης, τη δημιουργία χώρου προσωρινής φύλαξης, αλλά και τη μεταφορά οχημάτων στην υπηρετική Ελλάδα με δαπάνη του Δήμου. Μία σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς ανακοίνωσε η διοίκηση του Αστέρα Παστίδα στη Ρόδο. Στον εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο Δημηλιάς στις 4 μετά το μεσημέρι, η ομάδα θα τιμήσει τη μνήμη του παλιού παίχτη και προπονητή της Βασίλη Αθανασίου. Πριν τη σέντρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ θα βραβευτεί και η οικογένειά του. Παράλληλα, στο γήπεδο θα λειτουργεί ειδικό ταμείο οικονομικής ενίσχυσης για τον ποδοσφαιριστή του Συλλόγου Κώστα Λίμα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Η διοίκηση καλεί όλο το φιλάθλο κόσμο του νησιού να δώσει το παρόν. Στη μάχη του πρωταθλήματος της Greek Basketball League ρίχνεται αύριο ο Κολοσσός. Στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέα Ρόδου θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Λευκάδας. Μία ξεχωριστή συνάντηση ιστορίας και μνήμης πραγματοποιείται αύριο στις 6 το απόγευμα στην Ελεούσα της Ρόδου. Στην πλατεία του οικισμού θα γίνουν τα εγγένεια της μόνιμης ιστορικής έκθεσης, ενώ θα παρουσιαστεί και το αποκατεστημένο ιστορικό πριονιστήριο, ο περίφημος Καταράκτης. Η εκδήλωση τιμά τους δεσμούς του νησιού με τη Βόρεια Ιταλία και η είσοδος είναι ελεύθερη. Μία νέα γαστρονομική θεσμοθέτηση ξεκινά στη Ρόδο. Το Μανδρικό μας προσκαλεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πρώτη γιορτή κατημεριού και χορτόπιτας δίπλα από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Μία βραδιά γεμάτη αυθεντικές ροδίτικες γεύσεις, παραδοσιακή νησιώτικη και κριτική μουσική με ελεύθερη είσοδο για όλους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές, δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Κάλαντα, δεν δεχόμασταν λεφτά με παρένεση προσωπικών γονέων. Δηλαδή, πρόσεξε, τι σου λέγανε οι γονείς. Θα πάτε, δεν πάρετε λεφτά.
4: Την κυρία Ευτυχία.
3: Δηλαδή, πρώτη φορά ακούω κάλαντα προ μπόνο. Δεν έχω ξανακούσει. Πέθανε και βρήκαν λίρες.
4: Τα βλέπεις.

0: Ναι, ο φίλος ο Νίκος λέει: μια μέρα κάπου σε έναν επαρχιακό δρόμο χάθηκε μια βίδα της μπροστινής πινακίδας του προσωπικού μου αμαξιού, αναγκάζοντάς με να τη βγάλω εντελώς και να τη βάλω στο πορτμπαγκάζ. Στο επόμενο χωριό μπήκα σε ένα χρώματο πωλείο και αφού μου βίδωσαν μια πινακίδα, ρώτησα τι χρωστάω και επειδή είδαν ότι είχα μόνο κάρτα, μου είπαν τίποτα. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Άμα πας και απλά σου βιδώσει μια βίδα και ζητήσει και λεφτά, είναι για χαστούκια.
1: Από την άλλη, αν πας και σου βιδώσει μια βίδα και προσφερθείς και καλά να πληρώσεις με κάρτα, θες και εσύ σφαλιάρες.
0: Ναι, αλλά
1: θα σου πάρω.
0: Ελοχεύιο
1: και. Θα βάλω το
0: πίσω. Ναι, αλλά ξέρεις τι, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, βρε άθλιε τύπε,
1: ναι,
0: να μην έχεις μετρητά πάνω σου.
1: Ναι,
0: δηλαδή το 2026 ζούμε.
1: Συμφωνώ. Και εγώ που ζούμαστε εδώ τώρα δεν κυκλοφορώ. Δηλαδή δεν έχω, ρε παιδί μου, συνήθως. Αλλά κάποια ψηλά έτσι μην τύχει κάτι. Έχω.
0: Πόσα. Κάτσε λίγο, δηλαδή. Και τι θα του έδινε 60 λεπτά.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Για τη βίδα.
1: Αλλά πρόσεξε. Μην λες να σου βγάλει το. Δηλαδή το ρεύμα που θα κάψει για το POS είναι, αξίζει περισσότερο από τη βίδα.
0: Ρε, μαζί σου είμαι.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να λες αλήθεια. Δεν έχω.
1: Φαίνεται στο
0: και
1: πρόσωπο.
0: Και εσύ, ρε Καραγκιόζη, μία βίδα βίδωσες.
1: Ναι.
0: Τι λεφτά θέλεις, δηλαδή.
1: Άκουμε. Θες να συμφωνήσουμε. Φαίνεται ποιο θέλει να πληρώσει τα αλήθεια και ποιο δεν έχει και ποιο τη βγάζει την κάρτα για το Θεαθήνε.
0: Για το μόνο και μόνο. Ωραίο. Η χρήση του Θεαθήνε.
1: Δηλαδή, απαρεμφατάρα.
0: Θέλω να ξεράσω πάνω σου.

0: Η φίλη μας η Ελένη λέει: είμαι από Αθήνα και ο άντρας μου από Ήπειρο. Ναι. Πρώτη φορά άκουσα στα Γιάννενα την έκφραση να μαζευτούμε να πάτε. Τόσο φιλόξενη και φιλική. Για να σε καλέσει στο σπίτι του πρέπει να έχει κάνει τάμα, ειδικά αν είσαι Αθηνέζος όπως μας λένε.
1: Εντάξει,
0: μην γενικεύουμε ρε παιδί μου τώρα, να τους βγάλουμε όλους έτσι. Ότι είναι όλοι στην Ήπειρο έτσι. Επειδή έχει τύχει κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις.
1: Εγώ πάντως τις φορές που έχω βρεθεί στην Ήπειρο δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο.
0: Ούτε κι εγώ. Δηλαδή δεν έχω πάει πολλές, ας πούμε, αλλά δεν διαπίστωσα όντως κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: τι να πω.
1: Καταλάβω. Δηλαδή τι, είναι McDuck.
0: Δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Αφού δεν μου έχει τύχει, δεν μπορώ να πω.
1: Και να σου πω κάτι. Αν μας ακούει και ο Νικόλο Μπαγκανίνη, που είναι Ηπειρώτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει συναντήσει πιο ανοιχτό χέρι και απλά άνθρωπο. Είναι ο ορισμός του Πασόκου.
0: Είναι, ναι, είναι.
1: Είναι
0: έχω συναντήσει γιατί είμαι από την Κρήτη, αλλά είναι.
1: Αλλά καταλαβαίνεις.
0: Ναι, είναι ο Μαγκανίνη.
1: Δηλαδή, αν είναι στο 10% αντιπροσωπευτικό δείγμα
0: ναι.
1: της Ηπείρου, άστο. Δηλαδή. Επιδότα μεγάλη.
0: Λοιπόν, Λερόνια, καλησπέρα. Κλασικός επισκέπτης κάθε φορά της Παναγίας στη γιορτή της γιαγιάς σου, ο αδερφός της, και σε άλλες γιορτές με τα κλασικά χαρακτηριστικά αγγλικά τύπου μπακλαβαδάκι. Όσα χρόνια το θυμάμαι, άντε και καμιά φορά στο τσακίρι και έφυ ταρτάκια. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Κάτι είναι κι αυτό.
0: Κάτι είναι, περίμενε, μην το κράζεις.
1: Είναι ωραία κιόλα. Και τα ταρτάκια μπορεί να είναι.
0: Τα ταρτάκια δεν είναι κακό κέρασμα, δηλαδή δεν είναι φτηνό.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πως έχει πάει το ταρτάκι?
1: Όχι.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Πόσο πάει το τεταρτάκι?
0: Επίσης, πολλοί έχουν παρεξηγήσει ως.
1: Αλλάζεις θέμα, αλλά βλέπω κάτι, είναι κάτι που σε τρώει μέσα
0: όχι,
1: σου.
0: Όχι, πολλοί έχουν παρεξηγήσει ως δώρο επίσκεψη, ας πούμε, τα παγωτίνια. Έχεις δοκιμάσει να πάρεις παγωτίνια εσχάτως?
1: 25 ευρώ το κιλό.
0: 25 ευρώ μέσα στο νερό.
1: Άμα είναι καλύτερα να αγοράσω λακέρδα.
0: Ναι.
1: Ο Τάσος λέει: τσιγκούνης θείος επιπέδου Scrooge Plus.
0: Ναι.
1: Τον είχαμε πάρει χαμπάρι. Βάζαμε με μαρκαδόρο σημάδι στα σοκολατάκια που του κερνούσε η μητέρα μου, τα οποία μας κερνούσε σε δικές μας επισκέψεις στο σπίτι του. Το αποδείξαμε στη μητέρα μας και ακόμη το λέει. Ναι, εντάξει, ωραίος τύπος.
0: Την Κυριακή έχουμε κάλεσμα σε γονέους φίλων της κόρης μας. Γονέους φίλων.
1: Η συμπέθερη.
0: Ναι.
1: Ναι, πάνω, όχι, φίλοι της κόρης. Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάνουν τα παιδιά παρέα.
1: Ναι.
0: Έχουμε αποφασίσει να σμπρώξουμε καφέ σε φακελάκια με γεύση που δεν μας αρέσουν. Είναι τσιπιά. Μέγιστη. Καφέ σε φακελάκια. Τι θα τους πάτε, ρε, δηλαδή.
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Τους περιμένουνε. Και σου λέει, όταν θα πούμε, παιδιά, καφέ θέλετε. Οπότε έχεις πάρει εσύ κάτι γεύση.
0: Και τον πουλάς και ως ψαγμενιά. Σου λες, έχω καφέ, γεύση ρόδι.
1: Μπράβο.
0: Πολύ δυνατό.
1: Είναι αντιοξειδωτικό, λέει αυτό.

0: Ο φίλος ο Λευτέρης λέει με αφορμή την αναφορά στο σκέτο καφέ με τη ζάχαρη που παγώ. Λέει στη Χωμηθία σε μπαρ στην Κέρκυρα. Τι να σου φέρω, στόλι με πάγο. Σκέτη, όχι με πάγο. Χυμό λεμόνι, όχι. Φέτα λεμόνι, όχι. Δηλαδή σκέτη, όχι με πάγο. Μου φέρνει ποτό, αλλά δεν τον είδα όταν το έβαζε. Πίνω κάτι με χαλάει. Έβαλε χυμό λεμόνι, του λέω. Ναι, μου λέει, σκέτη δεν πίνετε.
1: Για να βρει άλλη. Και μάθησε. Μέσα στη ζάλη.
2: Την πρώτη φορά νονός, ήμουν άσχετος λέει. Μου λέει ο παπάς, άφησε ό,τι θέλεις για την εκκλησία. Ναι. Βγάζω 20 ευρώ, με κοιτάει και μου λέει, όχι 20 ευρώ.
0: Ναι, βλέπεις τώρα.
2: Γιατί πάτερ.
0: Γιατί
2: πάτερ.
0: Εκεί δεν έχει πάτερ.
2: Εκεί του λες, έξε, του λες, έχει ο Θεός.
0: Έχει ο Θεός.

0: Είναι το καταλληλότερο μουσικό χαλί. Σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής στη Superbet που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο μεταξύ και φίλε μας η Βερόνικα την Αβίτσα λέει ότι ο μπαμπάς της είχε καταγωγή από την Ήπειρο και ήταν πολύ άπλας χωρίς καν να τρέχουν από τα μπατζάκια.
0: Ναι, εντάξει, μην στιγματίζουμε τώρα.
1: Έτσι, ολόκληρες κοινωνίες. Ναι.

0: λέει ένας φίλος εδώ. Σας θυμίζω και πράγμα που σημαίνει ότι μας το έχει ξαναπεί, ότι ως μη γλυκατζής μαζεύω τα κεραστικά της δουλειάς στην κατάψυξη και τα εμφανίζω στη γιορτή μου λέγοντας έφερα διάφορα.
1: Το έχει ξαναπεί, ναι.
0: Έφερα
1: το έχει ξαναπεί
0: διάφορα. Με, ούτε στο ρετυρέ δεν το έχω δει αυτό.
1: Πρόβλημα να αντιμετωπίζει ο φίλος Άγγελος, ναι. Ο μπασίστας heavy metal και.
0: Για να ακούει την εκπομπή, για να αντιμετωπίζει περισσότερα.
1: Λέει, πολύ συμφωνούμε και εσύ και εγώ σήμερα με τον ηλίθιο δίπλα σου. Μήπως έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του και έγινε άνθρωπος, ή το πρόβλημα είναι δικό μας. Επίσης, η παρέμβαση στο πώς θα πιω τον καφέ μου είναι στα όρια του βιασμού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η θεία, παιδιά, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι υπάρχουν ανθρώποι που πίνουν σκέτο τον καφέ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να το δεχτεί.
0: Εντάξει.
1: Γιατί παλιότερα ήταν και ακριβή η ζάχαρη, σου λέει. Ήταν ένδειξη πλούτου ότι μπορούμε εμείς να βάλουμε και δύο κουταλιές ζάχαρη.
0: Άμα θέλετε.
1: Άμα θέλετε.
0: Λέει ο φίλος ο Νίκος, πας το καλό το ουίσκι όταν σε ρωτάνε τι να προσφέρουν. Αυτοπροτείνεις το ουίσκι που πήγες, όλο το βράδυ πίνεις τα 2/3 από το μπουκάλι, κατά τη διάρκεια πενεύεις και την επιλογή.
1: Ναι, ναι, με,
0: όχι, όχι.
1: Όχι, εγώ εδώ συμφωνώ.
0: Σε άγγιξε αυτό,
1: Ναι, ναι, γιατί ξέρεις τι, άμα δω τα δύσκολα,
0: ναι.
1: Θα πω, okay, θες να φέρεις.
0: Από αυτό που έφερα.
1: Ναι, θες να φέρεις.
0: Όχι,
1: ναι,
0: εντάξει, εγώ δεν πάω μέχρι εκεί.
1: Ναι, ναι. Και να δοκιμάσεις κι εσύ.
0: Δεν πάω. Βέβαια, τώρα άμα μου φέρεις.
1: Να σηκωθώ να το φτιάξω, να τελειώνουμε. Έλα τώρα.
0: Φέρεις τώρα τον ξυδιά, ναι.
1: Όχι, δεν είναι ξυδιάς εσύ.
0: Όχι, εννοώ άμα αυτό που μου φέρνεις είναι ξυδιάς. Μπορεί να αναγκαστώ να πω, έχω φέρει ένα πολύ καλό.
1: Ωραίο, ναι.
2: Στο σώμα της κουβαλάγε. Σωστό τρελό.
1: Ξέρεις, κοιτάς λίγο τη μάρκα, καταλαβαίνεις ότι έχει αυτό το ουίσκι κάνει 10 ευρώ. 10 ευρώ και λες εσύ. Επειδή αυτό με πειράζει στο λαιμό,
0: ναι.
1: Φέρνεις από εκείνο που έφερα που κάνει 150 ευρώ.
0: Το αγίασμα.
1: Ναι, ναι.
2: Αγκάλια, στη ξένη πια να ζεις.
0: Εγώ πάντως λέει έχω πιο πολύ θράσος. Σε επίσκεψη λέω έφερα μιλφέγ γιατί είχα καιρό να φάω. Πολύ προχωρημένο αυτό. Μιλήστε λέει για τον βασιλιά των κακών κερασμάτων, σοκολατάκια με μέντα. Δεν μου έχει τύχει.
1: Οτιδήποτε έχει μέντα, εκτός αν μιλάμε για ποτό,
0: ναι,
1: η μέντα είναι ωραία.
0: Ήταν η μεγαλύτερη ξενέρα των παιδικών μου χρόνων,
1: ναι.
0: Το κέρασμα σοκολατάκι με λικέρ.
1: Εμένα η μεγαλύτερη ξενέρα των παιδικών μου χρόνων ήταν τα τσιγάρα με μέντα. Δηλαδή, ναι. Λες, ωραία, κάνουμε εδώ πέρα μια διαολιά. Έχουμε αρχίσει, πάμε, κλέβουμε τσιγάρα για να καπνίσουμε. Γιατί ο θείος καπνίζει με μέντα, δηλαδή, τι μάλα, ρε πατέρα, τι άδερφο βρήκες, δηλαδή, τι είναι αυτό. Δηλαδή, σαν τώρα το θυμάμαι με τον ξάδερφό μου, τον Σοφοκλάκο, ότι πήγαμε, κάναμε διαολιά, ήμασταν 14-13 χρόνων. Κλέψαμε τα τσιγάρα του θείου, πάμε πίσω από κάτι παλιά χαλάσματα να ανάψουμε το τσιγάρο και δύο πήγαμε να ξεράσουμε από τη μέντα.
2: Που το μπουζούκι παίζει, σέικ, είναι της μόδας ο χώρος.
1: Συγγνώμη, λέει σέικ.
0: Σέικ, σέικ είπε. Νομίζω ότι για ουίσκι αυτή έλεγε. Διάλογος λέει, ο φίλος μου είναι vegan. Α, να του φτιάξω κοτόπουλο.
3: Στο σπίτι μου τι να βρει, με φλαστάρι ένα παιδί.
0: Λέει η Κωνσταντίνα, ταξιδεύουμε για το χωριό με τον προσωπικό μου σύντροφο, ακούγοντάς σας. Παλιότερα όταν έβαζα την εκπομπή σας στο αυτοκίνητο μου έλεγε, πώς τους ακούς αυτούς τους δύο. Έχει τώρα μία ώρα που σας ακούει και γελάει. Και σε μερικά, σαν να είμαστε σε καλό δρόμο, πες του γεια σου Μπάμπη και μόνο ΑΕΚ.
1: Γεια σου Μπάμπη, μόνο ΑΕΚ.
0: Έτσι.
1: Πες το κι εσύ.
0: Εγώ το είπα ήδη.
1: Οι Γιαννιώτες είναι γνωστοί τσιγκούνιδες. Υπογραφεί ο προσωπικός Αγρινιώτης. Εκεί έχουν μια μάχη.
0: Έχουν κόντρα αυτοί οι δύο.
1: Με Γιάννενα, ναι.
0: Ναι.
1: Μετά την Ιωνία οδό.

0: Έχουν έρθει, λέει, στο σπίτι μου για Πάσχα 10 άτομα, δύο οικογένειες συμπέθεροι. Έφεραν ένα γλυκό που είχαν φτιάξει, το οποίο ήταν της πλάκας. Είχα βάλει αρνί 18 κιλά και μπύρες και κρασί.
1: Χάσαμε, φίλε. Χάσαμε. Εκεί απλά αποδέχεσαι την ήττα σου. Ναι, φίλε, εντάξει, την ήπιαμε, οκ. Πάμε παρακάτω.
0: Άλλωστε, να σου πω κάτι, άμα έχεις κάνει καλέστρα για Πάσχα. Οκ, ξεφτύλα εσύ, άλλη, δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά εκεί ξέρεις ότι
1: θα, βγάλεις,
0: θα επομιστείς το,
1: ναι,
0: το μεγαλύτερο, ό,τι και να φέρνανε.
1: Ναι.
0: Πάλι εσύ.
1: Η κασούρα ήταν μεγάλη, ναι.
0: 18 κιλά. Αρνί 18 κιλά, δεν το λες αρνί, έχεις βγάλει ζιγούρι.
1: Ναι.
0: Ζιγούρι.
1: Περίμενε, γιατί. Υπάρχει, λέει, και η άλλη στρατηγική για καλεσμένους. Πας ένα γλυκό και το πενεύεις. Μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό το ζαχαροπλαστείο, θα πάθετε ζημιά. Την έχω ακολουθήσει αυτή την τακτική. Αλλά έχω πέσει σε σκληροπυρηνικό οικοδεσπότη, ο οποίος δεν χαμπαριάζει και φέρνει το δικό του τον κατημά. Κατάλαβες.

0: Όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε να συζητάμε μέχρι τη Δευτέρα, ούτε καν μέχρι αύριο, για τέτοια ζητήματα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά τι γίνεται, σχολάμε και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τίθεται παραπάνω ζήτημα. Σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να την κοπανίσουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος μας βοήθησε να πέσουμε σήμερα υπερβολικά χαμηλά. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να την ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε πλέον με κανονική ροή σαχλαμάρας. Τη Δευτέρα το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να προσέχετε τι γλυκά πηγαίνετε όταν σας καλούν.
0: Να προσέχετε τι γλυκά σας κερνάνε όταν πάτε σε ξένα σπίτια.
1: Να γυμνάζεστε.
0: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Αστολικό στο Παναθηναϊκό Μακάμπι.
6: Ωραία, ωραία. Στην επόμενη σύνδεση σας το έχω έτοιμο, φίλε.
5: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα κιόλας από το Telecom Center. Καλησπέρα και στους ακροατές και στον Κώστα Ζάλιαρη, ο οποίος θα είναι στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες. Εδώ στο γήπεδο, εντάξει, αυτή τη στιγμή έχει καμιά χιλιάρα φίλους του Παναθηναϊκού. Σε 70 λεπτά, όπως λέει και το χρονόμετρο του γήπεδου, είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ για το μάτς της τρίτης αγωνιστικής ανάμεσα σε δύο κλασικές υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Παναθηναϊκός Μακάμπι. Δύο ομάδες οι οποίες σε επίπεδο Ευρωλίγκας έχουν αναμετρηθεί, δηλαδή από το 2000 και μετά, 42 φορές. Μάλιστα, η παράδοση από το 2000 και μετά είναι απολύτως ισορροπημένη. 21 νίκες ο Παναθηναϊκός, 21 νίκες η Μακάμπι. Μάλιστα, οι πράσινοι νίξαν πέρσι εδώ 99-85. Είχαν ετηθεί τον Ιανουάριο σε ένα μάτς από τα λίγα των τελευταίων ετών που διεξήχθησαν στο Τελαβίβ. Έτσι, είχαν στο Παναθηναϊκός 75-71 από τη Μακάμπι. Γενικότερα, πάντως, στις 6 τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός μετράει 5 νίκες. Φυσικά, εκείνη η οποία, μάλλον εκείνες οι οποίες ξεχωρίζουν, είναι αυτές στα play-off του 2024, που είχαν και γλυκιά γεύση για τον Παναθηναϊκό. Στο τέταρτο μάτς και στο πέμπτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει τη Μακάμπι στο Βελιγράδι και μετά εδώ, στο καυτό ΟΑΚΑ τότε, είχε πάρει την πρόκριση για το Final Four, το οποίο κατέκτησε κιόλας στο Βερολίνο. Γκαρθία, Μπαένα, Τσελίκη, Δυτική Τριάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει τα γνωστά προβλήματα, δηλαδή είναι εκτός ο Σλούκας, ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο και ο Φαλ. Υπάρχει ένα σχετικό βιντεάκι που στα social media του σταθμού με τον Χέις Ντέιβις 3 ώρες πριν από το μάτς να κάνει την καθιερωμένη του ατομική προπόνηση με πιτζάμες και κλασική μουσική. Οπότε έτσι ο Αμερικανός αρχίζει να ανεβάζει στροφές και νομίζω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε σε ομαδικές προπονήσεις και πιθανώς και στο μάτς με την Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 2-2, έχει νικήσει εδώ Παρί και Βιλερμπάν. Η Μακάμπι αντιθέτως έχει υποστεί δύο ήττες στα δύο πρώτα της παιχνίδια. Έχει χάσει και από την Βιλερμπάν στη Γαλλία και από την Μπεσίκτας στο Βελιγράδι. Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά η ομάδα του Κάτας. Μάλιστα ήταν και οι δύο ήττες με διψήφια διαφορά πόντων. Από την Μπεσίκτας δέχτηκε σχεδόν 110 πόντους η ομάδα του Λαού. Αυτά σε γενικές γραμμές, Κώστα. Επειδή ξέρεις, υπάρχει αρκετή κίνηση στους δρόμους και λόγω βροχής, καλό θα είναι όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλουν να έρθουν σήμερα στο γήπεδο να ξεκινήσουν νωρίς. Επειδή βρέχει κιόλας, δεν ξέρω τώρα αν ακόμα βρέχει έξω, αλλά δεν είναι και ο καλύτερος καιρός. Είναι άστατος, οπότε δημιουργείται και έξτρα κίνηση. Καλό λοιπόν θα είναι όσοι θέλουν να έρθουν στο γήπεδο για να μην χάσουν και τα πρώτα λεπτά του αγώνα να ξεκινήσουν εγκαίρως από τα σπίτια τους ή από τις δουλειές τους.
6: Γιώργο Πετρίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρώτη έτσι ενημέρωση από όσα συμβαίνουν στο Telecom Center Athens. Σας τόνισε και ο Γιώργος κάτι μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 94,6 για τον Nigel Hayes Davis, ο οποίος βγήκε στο Glass Floor χωρίς πλέον τον νάρθηκα που είχε, τον προστατευτικό νάρθηκα στο χέρι από τον τραυματισμό που είχε υποστεί. Έκανε τα σουτάκια του, φυσικά πάντα με την κλασική μουσική που επιλέγει να βάζει έτσι για τον τρόπο με τον οποίο αρέσκεται να δουλεύει και μας έχει συνηθίσει πλέον έπειτα από τόσο καιρό.

να σας πω πως από σήμερα πλέον 2 Οκτωβρίου του 2020 ξεκινά και ο Sport FM TV. Από τις 6 η ώρα είναι στον αέρα εγκαινιάζοντας τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του. Μπορείτε να μπείτε μέσω browser στο www.sportfmtv.gr και εκεί θα έχετε δυνατότητα να απολαμβάνετε εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας, ζωντανά και on demand, με αρχή φυσικά από το μεσημέρι του Σαββάτου, από νωρίς μέχρι και αργά το απόγευμα, με τη live μετάδοση των αγώνων μπάσκετ της Τίχημαν GBL. Περισσότερα μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του Big Sport FM 94,6 και να επισκεφτείτε και το www.sportfmtv.gr.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Να σας πω πως στα παιχνιδάκια που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Nations League, για αυτήν την τρίτη αγωνιστική του Nations League, την τρίτη από τις τέσσερις, αυτό το μεγάλο παράθυρο για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ενώνοντας τα δύο διαστήματα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου για την φετινή σεζόν. Η Κύπρος είναι μπροστά στο σκορ 2-0 από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Αρμενία. Το Μαρουβούνιο προηγείται 1-0 της Λετωνίας στο άλλο παιχνίδι για την League C του Nations League. Θα πούμε πολλά και διάφορα και για την League A και για τα μεγάλα παιχνίδια που έρχονται σε πολύ λίγη ώρα και για την League B. Ωστόσο, συνεχίζουμε και τρέχουμε λιγάκι τα ρεπορτάζ των ομάδων της Τύχημαν Super League, πηγαίνοντας σε μια βόλτα προς Θεσσαλονίκη, εκεί που γενικότερα συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον αυτές τις μέρες και για την εθνική ομάδα και για το μπάσκετ της συμπρωτεύουσας και φυσικά και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ακόμα μια εξέλιξη για το νέο γήπεδο του. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, τον οποίο βάζουμε στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ είχε ένα εσωτερικό διπλό. Η πρώτη ομάδα έπαιξε με την δεύτερη, παρά τις όποιες απουσίες, με τραυματισμούς, με διεθνείς. Και η δεύτερη ομάδα, παρά το ότι έχει τη Δευτέρα παιχνίδι πρωταθλήματος με την Ελλάδα Σύρου, 2-35 λεπτά έπαιξαν οι δύο ομάδες. 1-0 κέρδισαν οι μεγάλοι. Το γκολ πιστώθηκε στον Λουσέ, αν και από ό,τι είδαμε και στο βίντεο ήταν ένα μακρινό σουτ του Γάλλου. Πήγε στο δοκάρι, έβγαινε προς τα έξω, βρήκε την πλάτη του goalkeeper και πήγε μέσα. Αυτά συνήθως είναι αυτογκολ. Οκ, λεπτομέρεια. Ο Λουσέ έπαιξε το ξεκίνημα μαζί με τον Καμαρά στο κέντρο. Στην πορεία έπαιξε και ο Χατζηδιάκος, στο δεύτερο ημίχρονο έχει επιστρέψει οριστικά. Έπαιξε και ο Μπάνζα στο διπλό, στο τελείωμα. Είχε ευκαιρίες και η δεύτερη ομάδα. Λίγο μετά ενημερώθηκε και ο Δημήτρης Πέλκας για το ότι πρέπει να ενσωματωθεί με την αποστολή της Εθνικής για να είναι παρόν στο παιχνίδι με την Γερμανία. Ο ΠΑΟΚ έχει ρεπό το Σαββατοκύριακο και πλέον περιμένουμε από Δευτέρα πρώτα απ' όλα την επιστροφή του Γιαννούλη στις προπονήσεις, μετά του Ντιέγκο Κώστα και αργότερα μέσα στην εβδομάδα του Ελουστόντο. Είναι αρκετοί αμυντικοί που απουσιάζουν. Βεβαίως περιμένουμε και την επιστροφή των διεθνών από Δευτέρα, οι Έλληνες πρώτα, ο Σέρβος ο Ζίφκοβιτς, που έχει παίξει πάρα πολύ το Ζίφκοβιτς. Mm-hmm. Τώρα αυτό με ό,τι και αν σημαίνει. Για να μπει και ο ΠΑΟΚ σε μια κανονική προαγωνιστική εβδομάδα. Αργότερα την Τρίτη ο Κροάτης παίζει ο Γιάκητς, παίζουν οι μικροί διεθνείς οι Έλληνες. Από Τετάρτη θα έχει και ο ΠΑΟΚ όλους τους ποδοσφαιριστές. Αυτά με το αγωνιστικό κομμάτι, το διπλό φιλικό πρώτης με δεύτερης ομάδας. Λέγαμε και χθες ότι είχε πολλά χρόνια να γίνει ένα τέτοιο εσωτερικό παιχνίδι στο ΠΑΟΚ. Δεν συνέβαινε επί Λουτσέσκου, έγινε σήμερα και σίγουρα θα έρχεται η δεύτερη ομάδα να γίνεται συχνότερα σε κάθε περίπτωση. Στα γύρω-γύρω, πρώτα απ' όλα, ναι, υπεγράφει ένα σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΙΑΘ από τον ΠΑΟΚ. Είναι απαραίτητες κινήσεις, γιατί η κατασκευή ενός γηπέδου και η ανάπλαση μιας ολόκληρης περιοχής εκεί στην Τούμπα βεβαίως απαιτεί και πάρα πολλές άλλες κινήσεις. Έχουν γίνει ήδη η καταγραφή των δικτύων, όπως είχε παρουσιαστεί. Τώρα πάω και υπέγραψε ένα σύμφωνο με βάση το οποίο η ΕΙΑΘ με την τεχνογνωσία που έχει θα βοηθήσει στις μελέτες και η εταιρεία φωλιά του ΑΕΤΟΥ θα είναι εκείνη που θα πληρώσει για τις εργασίες. Και τέτοια πράγματα έχει πάρα πολλά ένα νέο γήπεδο που θυμίζουμε ότι γραφειοκρατικά τελειώνουν τα πάντα στο τέλος του 26 και τότε ο ΠΑΟΚ θα ζητήσει την οικοδομική άδεια, ώστε από την άνοιξη του 27 να έχει δικαίωμα να ξεκινήσει τις εργασίες στο νέο του γήπεδο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για την Τούμπα. Που, ναι, επειδή έπαιξε χθες και η Εθνική, λογικά την ζούμε για τελευταία χρονιά φέτος, με την υπάρχουσα μορφή, έτσι. Και σύντομα περιμένουμε και την παρουσίαση της εξωτερικής όψης του γηπέδου. Για τα βασικά στοιχεία για την χωρητικότητα τα έχουμε πάρει.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για αυτό για αυτή την παρουσίαση?
1: Σωστή είναι η ερώτηση. Είχαν προαναγγείλει ότι μέσα σε ένα μήνα, πότε είχα γίνει, δηλαδή μέσα στον Οκτώβριο το περιμένουμε. Νομίζω ότι είναι ζήτημα και του Ιβάν Σαβίδη. Κάποιες δικές του παρεμβάσεις, διορθώσεις, ίσως είναι και η δική του η απόφαση για την παρουσίαση. Και δεν ξέρω αν το κάνει και ο ίδιος. Θα το δούμε.
0: Άρα έχει τον τελικό λόγο και σε πράγματα, λεπτομέρειες, να φανταστώ, οκ. Okay.
1: Ναι. Αρκετά σχέδια για διάφορα ζητήματα του γηπέδου τα πήρε, τα γύρισε πίσω και ζήτησε διορθώσεις. Αρκετά πράγματα. Η εξωτερική όψη είναι το κορυφαίο στο οποίο έχει παρέμβει και έχει κάνει και εκείνος έχει ζητήσει και εκείνος από τις μελετικές εταιρείες πράγματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο από το ρεπορτάζ, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή.
1: Όχι. Η επόμενη εβδομάδα θα έχει τα νεότερα για τις δύο εγχειρήσεις που περιμένουμε, του Παυλένκα και του Τάχα Άλλη, να γίνουν. Λογικά θα έχει τα νεότερα για την υπογραφή νέου συμβολέου του Τσιφτσί. Και θα μπούμε σε μια καλύτερη προαγωνιστική περίοδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ας καλά, καλό βράδυ.
0: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με όλα όσα συμβαίνουν στον οργανισμό του ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες. Υπήρχε και το φιλικό, το οποίο δεν διεξαγόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν το επέλεγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα έγινε ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο, όπως το έχει δώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπορείτε να το δείτε στο sportpavlefm.gr, από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν οι μικροί και οι μεγάλοι του Δικεφάλου του Βορρά. Ακούσαμε τι συμβαίνει και με την Τούμπα, τις εξελίξεις και για το γηπεδικό, και πλέον μπήκαμε σε αυτόν τον μήνα που θα γίνει και η παρουσίαση, όπως είπε και ο Δημήτρης, της εξωτερικής όψης πλέον της νέας Τούμπας, με τα πάντα να περνούν από το βλέμμα και την έγκριση του Ιβάν Σαβίδη.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για ακόμα μια μέρα Big Win. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ και εσύ το ζεις με 0% γανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build-A-Bet. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρια και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

Κάποια μηνύματα που έχουν έρθει για τον Mike James, παιδιά, δεν είναι ρήξη χιαστού. Εκτός κι αν κάπως έτσι μπερδευτήκατε την ώρα που πήγαινε να γράψει το μήνυμα, εξ αρχής φάνηκε τι ακριβώς είναι. Όσοι θυμάστε, το είχε πάθει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο αείμνηστος Kobe Bryant. Ο τρόπος με τον οποίο πάει να πατήσει ο Mike James και ο τρόπος με τον οποίο πέφτει στο έδαφος και που πιάνει και τον αστράγαλό του, είναι ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για ρήξη αχιλλείου τένοντα. Αυτό επιβεβαίωσε και η FS εχθές αργά το βράδυ. Είναι κάτι το οποίο θέλει αρκετούς μήνες, περισσότερους νομίζω από 7 ή 8, ανάλογα βέβαια και με τον κάθε οργανισμό και την αντίδρασή του στην εκάστοτε θεραπεία και χειρουργική επέμβαση, αλλά πρόκειται για ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Λοιπόν, θα κάνουμε τις εναλλαγές σε μπάλα ποδοσφαίρου, μπάλα μπάσκετ και με ενημέρωσε η Βαλεντίνα ότι έχω Νικόλα Ζέρβα. Δεν τον έχω ακόμα τον Νικόλα τον Ζέρβα, δεν τον έχουμε ακόμα. Θα τον βάλουμε στην παρέα μας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από τώρα.

0: Τώρα τον έχουμε τον Νικόλα το Ζέρβα, οπότε τον καλησπερίζω επί ελληνικού έδαφους πλέον, Νικόλα μου, έτσι.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε κύριε μου.
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά κι εγώ, προσπαθούμε να ξεκουραστούμε λίγο. Ναι, όταν κουράζονται οι δημοσιογράφοι, φαντάζομαι πως κουράζονται οι παίκτες, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Από όλο αυτό το non-stop των αγώνων και των ταξιδιών. Αλλά εντάξει, είναι μέρος της ζωής μας, το έχουμε συνηθίσει.
0: Τι έχουμε? Βασικά έχουμε μια αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω social media στα...
1: Α, με πάσα σκληρά αμέσως.
0: Ναι, μα τώρα τα φρέσκα τα κουλούρια θέλουμε.
1: Ναι, είναι ουσιαστικά μια αντίδραση χωρίς να κατονομάζει για τα... Εντάξει, επέτρεψε μου ακατανόητα που ακόμα από το πρωί και από κάποια social media και από κάποια μέσα ότι και καλά υπάρχει χειροδικία του Γιώργου Μπαρτζόκα στο θεσινό σκηνικό με τη Βίρτους. Δηλαδή πραγματικά φαντάζομαι να μην υπήρχε βίντεο ότι θα μπορούσε να σκαρφιστεί κάποιος για να σπηλώσει τον προπονητή του Ολυμπιακού, κάτι το οποίο συνεχίζεται από μια συγκεκριμένη πλευρά ασταμάτητα. Και υπάρχει αυτή η αντίδραση του Ολυμπιακού με το πόνος είναι δεν θα περάσει. Προφανώς για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει κάνει κάποια stories και ζητάει ουσιαστικά να ανοίξει διαδικασία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εγώ αυτό που βλέπω τα μάτια μου είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάθεται σε μια γωνία. Οι παίκτες της Βίρτους, okay, πανηγυρίζουν, δεν νομίζω ότι το κάνανε επίτηδες. Απλά πάνω στη φούρια, ας πούμε, είναι στο 1% κυριολεκτικά για να τον σπρώξουν και να τον πετάξουν κάτω, έτσι όπως κάνουν. Είναι 80 μάρια, επέτρεψε μου την έκφραση. Και ο άνθρωπος απλά βάζει τα χέρια του να σπρώξει για να μην πέσει κάτω. Γιατί αν υπήρχε σωματική επαφή αυτών των ανθρώπων, έτσι όπως χοροπηδούσαν και έδωσε εκείνη την ώρα από τη χαρά τους, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μπορεί να τον λες τον πιο δυνατό άνθρωπο, ας πούμε, αδύνατος είναι. Θα είχαμε τραυματισμό.
0: Μα είναι και φυσιολογική αντίδραση όταν βλέπεις αυτό που λες, τα νταμάρια να έρχονται προς τα πάνω σου. Πρέπει κάπως.
1: Μα ναι, και όχι μόνο αν είσαι προπονητής. Ένας άνθρωπος σε μια γωνία, αν είναι στον δρόμο, ας πούμε, και ξαφνικά κάποιοι πλησιάζουν και χοροπηδούν. Δεν θα κάνεις το χέρι σου έτσι για να τους αποθήσεις κάπως. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν είναι. Ίσως να μην βλέπω εγώ καλά. Μπορεί. Αυτή ήταν η αντίδραση του Ολυμπιακού, τέλος πάντων. Θα πω εγώ απλά ότι όσοι ήταν αισιόδοξοι ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, ίσως με την έλευση του κότσου Μπράντοβιτς, που έχει ένα τρομερό κύρος εννοείται, και οι δηλώσεις του είναι τελείως διαφορετικές και ο τρόπος που φέρεται είναι τελείως διαφορετικός. Νομίζω ότι είναι απλά ρομαντική. Ή θέλω ότι φλούν, έτσι. Η τοξικότητα θα υπάρχει. Αν συμπονείται κατά πολεμιέται όπως πρέπει, θα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει, έτσι. Εντάξει. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Αυτά με το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε τα ξημερώματα να πάρει μια ανάσα από μια κοπιαστική εβδομάδα που είχε 5 παιχνίδια. Δεν κατάφερε στο τελευταίο να τα αναφέρει πέρα στην αποστολή, γιατί νομίζω ότι η Βίρτους κατάφερε, παρότι δεν έχει το πλούσιο ταλέντο, δεν έχει τους αστραφτερούς παίχτες, να του βγάλει όλες τις αδυναμίες που έχει, δεδομένα στην ομάδα, ναι, και τις γνωρίζει, και εννοώ την αμυντική επάρκεια, την αμυντική συνέπεια, να το πω καλύτερα, γιατί ούτε στο Κάουνας έπαιξε ο Ολυμπιακός καμιά φοβερή άμυνα, κατά διαστήματα ίσως να έκανε κάποια πράγματα σωστά. Και ο Ολυμπιακός κατάλαβε με το πιο έτσι, άσχημο τρόπο, με buzzer beater δηλαδή στο τέλος, ότι αν δεν ενεργοποιήσει την άμυνα του Κώστα μου, όσο ταλέντο και αν διαθέτει, που διαθέτει πολύ περισσότερο από την πέρσι, και με τον Μοντέρο και με τον Μαγκιντάρη στη δημιουργία και με τον Εντζάι, ο οποίος νομίζω ότι μας συστήνεται και ως επιθετικός παίχτης, όχι μόνο ως αμυντικός, θα έχει προβλήματα. Δεν μπορεί πάντα να ποντάρει στο θα βάλω 95 και θα δεχτώ 94.
0: Ναι, και το έχει πει πολύ σωστά και ο Μπαρτζόκας για το παιχνίδι επίδειξης, δηλαδή αυτό το exhibition game, αυτό το μία σου, μία μου, μία σου, μία μου. Όσο και αν το παιχνίδι είναι εντός προγράμματος και να πεις ότι OK, δεν πειράζει, όταν η αμυνά σου και η αμυνά των άλλων παρουσιάζει αυτή την εικόνα, κάποια στιγμή μπορεί να στραβώσει κάτι. Όσο και αν το υπολογίζεις.
1: Συμφωνώ. Και ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος διδακτική ήττα, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να μαθαίνεις από ήττα, γιατί πολλές φορές στη νίκη. Εθελοντυφλείς κάποιες φορές, επαναπάβες ότι εντάξει, μωρέ, οκ, okay, τα κατάφερα. Εννοείται ότι δεν πειράζει μια ήττα 1η Οκτωβρίου, ειδικά όταν έχεις κάνει 2 στα 2 εκτός έδρας, ως απολογισμός το 2 στα 3 είναι μια χαρά για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Εννοείται ότι δεν κρίνεται τίποτα τον Οκτώβριο, αλλά νομίζω ότι ήταν έτσι ένα καμπανάκι ότι πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό ο Ολυμπιακός, για να μην έχει ανάλογα προβλήματα στο μέλλον, με ομάδες που μπορεί να έχουν και πολύ περισσότερο ταλέντο, έτσι. Γιατί, okay, η Βίρτους έχει ένα προπονητή που την έχει καθοδηγήσει σωστά, έχει αθλητικότητα, έχει 7 ρούκις που καταλαβαίνεις ότι έχουν ενθουσιασμό να αποδείξουν ότι αξίζουν σε αυτό το επίπεδο, Και άμα σε βρούνε μπόσικο, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πολύ μπόσικος χθες, και από έλλειμμα ενέργειας, μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά, έτσι. Το θέμα είναι στο χέρι τους πλέον, να το δουλέψουν και σιγά σιγά σταδιακά να εμφανίζεται και καλύτερη αμυντική συνέπεια από ότι η επιθετική, που νομίζω ότι εντάξει είναι σε πολύ καλό επίπεδο για τον Ολυμπιακό και θα γίνει ακόμα καλύτερο και το ένα και το άλλο κομμάτι του παιχνιδιού, Κώστα μου, με τον Μιλουτίνοφ, έτσι. Είναι μεγάλη απουσία, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι τόσο πλήρης που δεν μπορεί να στέκεται σε μια τέτοια δικαιολογία αυτή τη στιγμή, ειδικά όταν παίζει με τη Βίρτους, έτσι, να έχει απέναντι τη Φενέρ τη Ρεάλ, να το καταλάβει τον Παναθηναϊκό. Αλλά θεωρώ ότι δεν χρειάζεται τον Μιλουτίνοφ για να κερδίσει τη Βίρτους, να το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Αυτά εντάξει, θα υπάρξει λίγο ξεκούραση, μην φαντάζεσαι πάρα πολύ, γιατί αύριο πάλι στο αεροπλάνο θα μπουν για να πάνε στη Θεσσαλονίκη να παίξουν την πρεμιέρα με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Μετά η επόμενη εβδομάδα είναι λίγο πιο light. Υπάρχουν τα δύο παιχνίδια τα εντός έδρας με την ΕΦΕΣ την Παρασκευή στη Σάνελ Αρένα πλέον, έτσι, στη νέα εποχή για λίγο, και με τον Κολοσσό για το πρωτάθλημα. Οπότε ξέρεις και θα ξεκουραστούν και θα κάνουν καλύτερες προπονήσεις και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να βελτιώνεται και αυτό το θεματάκι. Όπως θες πες το θεματάκι, θεματάρα που υπάρχει στην άμυνα.
0: Μάλιστα. Και πες μου λίγο κάτι και για τον Ντάνστον. Δεν ξέρω αν περιμέναμε τέτοιον Ντάνστον σε αυτή την ηλικία. Τι σημασία μπορεί να έχει και η παρουσία του, ρε παιδί μου? Δηλαδή τον βλέπεις και λες, κοίτα να δεις, δεν σταματάει καθόλου. Είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Η αλήθεια είναι ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος περίμενε ότι θα έχει τέτοια εικόνα χθες.
0: Ναι.
1: Βασικά θα σου πω ξεκάθαρο ότι και ο ίδιος στις δηλώσεις τη Δευτέρα το πρωί έδειχνε να μην πολύ πιστεύει ότι τελικά ο Ολυμπιακός του ξαναέδωσε ευκαιρία, συμβόλαιο, σε αυτή την ηλικία, με την πληρότητα που έχει στα σέντερ, έτσι. Αλλά βλέπεις ότι η Ευρωλίγα είναι τόσο αθυσόπιτη που χρειάζεσαι πάρα πολλές λύσεις. Και για μένα χθες το κομμάτι που το πώς αντιμετώπισε το παιχνίδι του Ντάνστον και πώς τα έδωσε όλα τηρουμένων των αναλογιών και της ηλικίας του σε σχέση με την εικόνα που είχε ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρχικά και ο Ντόντα Χολ δευτερευόντος, και τον βάζω τον Ντόντα Χολ δευτερευόντος γιατί έχει τραβήξει πραγματικά πολύ κουπί στο ξεκίνημα λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ και ήταν εξτονωμένος, έτσι, οπότε έχει μια δικαιολογία. Νομίζω ότι είναι σαν να τους λέει, παιδιά, θα σας δείχνω 15 χρόνια, 12-13 πόσα είναι.
0: Αλλά αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να το κάνετε.
1: Ναι, και αλλάζω τη ροή του παιχνιδιού. Δηλαδή, στο σύμπλην, όσο ήταν ο Ντάνστον μέσα, ο Ολυμπιακός στα 18 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, που είναι υπερβολικά
0: πολλά. Πάρα πολλά, προφανώς. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι. Έχει συν 11 ο Ολυμπιακός. Οπότε ναι, νομίζω ότι μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει η παρουσία του. Για κάποιες βοήθειες, δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει αυτό, να παίξει 18 λεπτά, να παίζει 7, να παίξει 6. Αλλά κυρίως να είναι ως πατέρας μπασκετικός των υπόλοιπων σέντερ για το πώς παίζει τη θέση. Έτσι, γιατί μιλάμε για έναν από τους πιο επιτυχημένους ψηλούς στην ιστορία της Ευρωλίγκας, με δύο κατακτήσεις στην ΕΦΕΣ, με καλά συμβόλαια, με καλή παρουσία στον Ολυμπιακό, πρωταθλήματα. Νομίζω ότι ίσως να χρειαζόταν, μπορώ να σου πω, μια τέτοια παρουσία στα πολιτήρια, αλλά σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να στερείται στον Ντάνστον, έτσι. Κάτι δεν πηγαίνει καλά αν το δούμε συνέχεια να είναι συνθήκη τη σεζόν αυτό.
0: Αν χρειάζεται δηλαδή να μπει ο Ντάνστον για να αλλάξει η εικόνα της ομάδας, γιατί δεν τον πήρες για αυτό το πράγμα. Τον πήρες για μια σταθερότητα,
1: ακριβώς,
0: για μια ισορροπία, για τα δύσκολα λεπτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Σαν τραυματισμό, σε μια αίωση για παράδειγμα. Okay. Ναι. Αλλά ναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι τέτοια η ποιότητά του και η θέλησή του να αποδείξει οδεύοντας στα 41 ότι ακόμα μπορεί, που τον γεμίζει νομίζω με μεγάλη αυτοπεποίθηση, έτσι. Αυτή ήταν η παρουσία του χθες, πολύ θετική, αλλά ούτε το enjoy μαγική εμφάνιση έφτασε, ούτε του Ντάνστον δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ολυμπιακού από τον Νικόλα τον Ζέρβα. Πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε. Μπίγουν Σπορ FM 94.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα στη Ρόδο μια 58χρονη αλλοδαπή τουρίστρια, η οποία χτυπήθηκε από κεραυνό λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε στα Λάιρμα την ώρα που η άτυχη γυναίκα έκανε περίπατο μαζί με τον σύζυγό της. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενόφορο του ΕΚΑΒ, όμως για την 58χρονη.

0: Στρατηγικό ορόσημο για το άνοιγμα της χώρας μας σε μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται το ΕΚΑΒ Ρόδου με τους εργαζόμενους να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τη σωματική και ψυχική τους εξάντληση. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Πανός, η συστηματική περικοπή αδειών από τον περασμένο Απρίλιο αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο λάθων και τροχαίων ατυχημάτων κατά τις επίγουσες διακομιδές. Οι διασώστες ζητούν άμεση στελέχωση και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση των οφειλόμενων αδειών έως τον Απρίλιο του 2027, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να βασίζεται πλέον στην αυταπάρνησή τους. Σε πεδίο καθημερινής μάχης έχει μετατραπεί ο καταβλισμός Ρωμά στο Καρακόνερο της Ρόδου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία δύο υπουργείων που έφερε στο φως ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Από το 2023 έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές, σχεδόν μία κάθε 5 ημέρες, σε σωρούς με ελαστικά και φιάλες υγραερίου, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε 682 ελέγχους και 193 συλλήψεις. Όπως τονίζει ο κ. Υψηλάντης, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος, με το αρμόδιο Υπουργείο να παραδείξει. Δέχεται ότι η λύση δεν είναι αμιγώς αστυνομική, αλλά απαιτεί συντονισμό όλων των φορέων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ρόδου, Αλεξάνδρο Κολιάδη, απέστειλε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος, καταγγέλλοντας σοβαρές καθυστερήσεις στην απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για λειτουργικό αδιέξοδο των δημοτικών υπηρεσιών και καταλαμβανόμενες θέσεις στάθμευσης, ενώ στυλιτεύει την ασίδωτη δράση εταιριών ενοικίασης που καταχρώνται τον δημόσιο χώρο. Για την επίλυση του προβλήματος, προτείνει την ένταξη νέων κέντρων ανακύκλωσης, τη δημιουργία χώρου προσωρινής φύλαξης, αλλά και τη μεταφορά οχημάτων στην υπηρετική Ελλάδα με δαπάνη του Δήμου. Μια σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς ανακοίνωσε η διοίκηση του Αστέρα Παστίδα στη Ρόδο. Στον εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο Δημηλιάς στις 4 μετά το μεσημέρι, η ομάδα θα τιμήσει τη μνήμη του παλιού παίχτη και προπονητή της Βασίλη Αθανασίου. Πριν τη σέντρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ θα βραβευτεί και η οικογένειά του. Παράλληλα, στο γήπεδο θα λειτουργεί ειδικό ταμείο οικονομικής ενίσχυσης για τον ποδοσφαιριστή του Συλλόγου Κώστα Λίμα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Η διοίκηση καλεί όλο το φιλαθλό κόσμο του νησιού να δώσει το παρόν. Στη μάχη του πρωταθλήματος της Greek Basketball League ρίχνεται αύριο ο Κολοσσός. Στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέα Ρόδου θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Λευκάδας. Μια ξεχωριστή συνάντηση ιστορίας και μνήμης πραγματοποιείται αύριο στις 6 το απόγευμα στην Ελεούσα της Ρόδου. Στην πλατεία του Οικισμού θα γίνουν τα εγγένεια της μόνιμης ιστορικής έκθεσης, ενώ θα παρουσιαστεί για το αποκατεστημένο ιστορικό πριονιστήριο ο περίφημος Καταράκτης. Η εκδήλωση τιμά τους δεσμούς του νησιού με τη Βόρεια Ιταλία και η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια νέα γαστρονομική θεσμοθέτηση ξεκινά στη Ρόδο. Το Μανδρικό μας προσκαλεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πρώτη γιορτή κατημεριού και χορτόπιτας δίπλα από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Μια βραδιά γεμάτη αυθεντικές ροδίτικες γεύσεις, παραδοσιακή νησιώτικη και κριτική μουσική με ελεύθερη είσοδο για όλους. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και πιθανότητα για βροχές ή τοπικές καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βορειοδυτικές, δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.

0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
1: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Δεν είναι στη λίστα της Ευρώπης. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια φρεσκάδα και στην επίθεση, κυρίως στην πλευρά του Γκονζάλες κατά πρώτο λόγο και μετά σε αυτή τη Γιάρεμτσουκ εν ώψη της Μαρσέη. Δηλαδή είναι μια συνθήκη τώρα που πρέπει να τη διαχειριστεί ο προπονητής με τις πολλές απουσίες. Έχει έναν στόπερ εδώ μόλις. Έναν από τους 8 αμυντικούς του, μόνο τον Πιρόλα έχει εδώ. Εντάξει, υπάρχουν και παιδιά από την Β' ομάδα που έχουν ανέβει για προπονήσεις. Και αυτό νομίζω έχει παίζει και ρόλο και το γεγονός και για να συμπληρώνεται ο αριθμός των παιχνών της προπονής, αλλά κυρίως θέλει να δει ο προπονητής να σχηματίσει μια καλύτερη άποψη για τους νέους της ομάδας εν ώψη του κυπέλλου. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που και ο Κουτσογούλας με την Εθνική Ελπίδων έπαθε φλάση, που ήταν ένας από τους δύο βασικούς μαζί με τον Φίλι, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο σφαιρική γνώμη για τους παίκτες που θα χρησιμοποιηθούν και στο κύπελλο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα και αυτό το γεγονός. Θα μπορούσε κανείς και τον Τζομπανίδη, τον δερματοφύλακα, που τον πήρε τον Παντσαραϊκό, παίζει στην Β' ομάδα βασικός. Απ' την άλλη μεριά έχεις και τον Πόποβιτς, που πάλι σήμερα ήταν βασικός με το Μαυροβούνιο. Και παίζει τα μάτια του κυπέλου, γιατί ο Ροτέγκα είναι ο βασικός. Αν του πάρεις και τα μάτια του κυπέλου μετά, είναι όλα, λίγο και θέμα ισορροπίων, είναι και θέμα ρυθμού. Παίζουν τα πάντα ρόλο. Και δεν είναι καθόλου εύκολες οι αποφάσεις που έχει να πάρει ο προπονητής.
3: Μάλιστα. Για Φρόιλερ γενικότερα βλέπω ότι γίνεται πολύς λόγος. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα περίμενε αυτό τον αντίκτυπο. Μάλλον θα τον περίμενε λόγω της ποιότητας του παίκτη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει κουμπώσει σε αυτό το ξεκίνημα και με αυτήν την εμπειρία που βγάζει, γενικότερα είναι λογικό να γίνεται όλος αυτός ο ντόρος για το πόσο μεγάλο κέρδος μπορεί να βγάλει ο Ολυμπιακός από αυτόν τον παίκτη, έτσι.
2: Κοίτα Κώστα, εγώ και εσύ που βλέπουμε και πάρα πολύ Ιταλία, ξέραμε πολύ καλά από όταν ήρθε τι ποδοσφαιριστή παίρνει ο Ολυμπιακός, έτσι. Δηλαδή πήρε τον παίκτη που ήταν βασικός χαφ στη φοβερή Αταλάντα του Γκασπερίνη. Αυτός με τον Ντερούν παίζανε σχεδόν πάντα μαζί στον άξονα. Ο ένας παίζει τώρα στη Ρώμα, ο άλλος παίζει στον Ολυμπιακό. Σε πολλούς μπορεί να μην άρεσε γιατί ακούσαν 34, γιατί ακούσαν ελεύθερος. Αλλά και μόνο με την εμπειρία τον βλέπουμε ότι είναι καθοριστικός. Είναι μία από τις λίγες μεταγραφές, όχι μία από τις λίγες μεταγραφές, έκανε πολλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Είναι μία από τις μεταγραφές που στο ξεκίνημα τώρα της σεζόν βγαίνουν μπροστά. Ο Χρόλερ είναι ένας. Ο Ζώτα Σίλβα είναι ένας ακόμα. Ο Αρμάντο Γκονζάλες θα έλεγα επίσης. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά, εντάξει, είναι και θέμα προσαρμογής, είναι και θέμα να δέσει η ομάδα και να γνωριστούν μεταξύ τους όλοι οι ποδοσφαιριστές και να μάθουν τώρα και το νέο ποδόσφαιρο του νέου προπονητή. Αλλά από το Φρόιλερ εγώ προσωπικά δεν είχα καμία αμφιβολία για το αν θα βοηθούσε. Θεωρούσα ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή και ας είναι και η μοναδική που δεν κόστησε τίποτα.
3: Ναι.
2: Αλλά πραγματικά μην ξεχάσω και το Σάλιαρα που έχει γκολ και ασίστ στο πρωτάθλημα. Δηλαδή από τα 4 γκολ που έχει σκοράρει ο Ολυμπιακός, τα 2 είναι από τα πόδια του. Από το πόδι του και από το κεφάλι του τέλος πάντων. Να το πω πιο σωστά. Αλλά βλέπουμε πως ένας παίχτης μπορεί να σου αλλάξει αρκετά πράγματα και στον άξονα. Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Εμανόλ θέλει ο παίχτης που θα έχει στον άξονα του να είναι αυτός που οι Άγγλοι που λένε το deep line playmaker, δηλαδή
3: σωστά,
2: να χαμηλώνει αρκετά στο γήπεδο, να παίρνει την μπάλα και να μπορεί να τη μεταφέρει ανάμεσα στις γραμμές και να έχει και την πρώτη σωστή πάσα. Ο Φρόιλερ είναι πολύ ασφαλής, να το πω και έτσι, με την μπάλα στα πόδια. Δεν τον βλέπει να κάνει εύκολα λάθη και να πουλάει μπάλες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής, το οποίο χτίζεται από την άμυνα. Χτίζεται με build-up, χτίζεται με κυκλοφορία από πίσω. Οπότε είναι κομβικός. Μόλις αρχίσει και κουμπώνει ιδανικά δίπλα του Πουέρτα, νομίζω θα δούμε ακόμα καλύτερο Ολυμπιακό. Το θεωρώ βέβαιο αυτό. Απλώς καμιά φορά είναι μέχρι να ταιριάξουν τα χαρακτηριστικά των παιχνών και να μάθει ένα στο παιχνίδι του άλλου. Δύο μάτσα έχουν παίξει. Ένα μισή μάτσα έχουν παίξει όλο μαζί οι δυο τους.
3: Απλά είναι και αυτή η συνθήκη τώρα το ότι χρειάζεται διαχείριση. Είναι αυτό το δίκοπο το μαχαίρι, το σε κρατάω, έχεις ρυθμό, μου προσφέρεις τα πάντα από αυτό που μπορείς, αλλά ξέρω ότι πρέπει κάπως λίγο να σου πατήσεις και λίγο το φρένο.
2: Βέβαια, ειδικά για το Φρόιλερ, έχει παίξει ήδη δύο μάτς βασικός. Πιθανότατα αύριο με τη Σλοβενία θα παίξει πάλι και έχουμε και ένα ακόμα τη Βόρεια Μακεδονία. Μπορεί να παίξει 4-4 βασικός.
3: Ναι,
2: μεν μπορεί να χρειαστεί να παίξει και με τον Παναθηναϊκό, αλλά ή με τον Παναθηναϊκό με τη Μαρσέλη να του γίνει μια διαχείριση. Να έρθει από τον πάγκο, ας πούμε.
3: Okay. Αλλά δεν το θεωρείς ότι θα είναι βασικός σε ένα τέτοιο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από τα λεπτά που θα έχει πάρει αυτό το διάστημα?
2: Το θεωρώ ότι θα είναι βασικός και θεωρώ ότι και Παρτενέρου θα είναι ο ΕΣΕ, να σου πω την αλήθεια. Και όχι ο Πουέρτα που έχει αυτό το μεγάλο ταξίδι. Απλώς όπως και να το κάνουμε, χρειάζεται μια διαχείριση να του γίνει. Είναι λογικό από τα συνεχόμενα παιχνίδια και ο ίδιος κάποια στιγμή να. Όχι να έχει επιβάρυνση, να το πω καλύτερα. Γιατί είναι ένα παιδί που αντέχει και γράφει και πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αλλά για όλους τους ρυθμούς χρειάζεται διαχείριση.
3: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Όχι,
3: τέλεια. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά.
3: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ από τον Ολυμπιακό με τη δουλειά του Ιμανόλ, με όσους καταφέρνει να έχει στη διάθεσή του στο Ρέντι αυτό το διάστημα που είναι απόντεση διεθνής για τον Μπέιλι και το Σάμας, είπε ο Γιώργος, οι οποίοι ανεβάζουν στροφές και είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόντες στο ντέρμπι της επόμενης Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό. Για τον Μάριους που είναι πιθανό να ξεκινήσει λόγω της ιδιαίτερης και με τον Γκονζάλες που θα κάνει ταξίδι την τελευταία στιγμή και με την επιβάρηση του Γιάρεντσουκ, ενώ όπως ακούσατε αναφέραμε και τα περί Φρόιλερ, τη σημασία της παρουσίας του Ολυμπιακού και την ανάγκη για να διαχειριστεί ο Εμμανουέλ και τα λεπτά συμμετοχής του.

0: Λοιπόν, και από τον Ολυμπιακό πάμε πάρα πολύ γρήγορα προς την ΑΕΚ. Ο Γιώργος Τσακίρης μας ακούει ήδη στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και τον καλησπερίζω. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, στην ΑΕΚ που επιστρέφουμε στις προπονήσεις, είχαμε ένα off λίγο προπονήσεων και από τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά από αύριο ξεκινάει και πάλι επί της ουσίας δουλειά. Και το την Κυριακή θυμίζω υπάρχει το φιλικό της ΑΕΚ με τον Πανετολικό στις 11 η ώρα στο Ελλήνικο Πάρκ. Οι κοιτενόμαυροι θα παίξουν ένα πιο δυνατό φιλικό τεστ από αυτό που είχαν κάνει με τον με την Καλυθέα, γιατί εκεί είχαν παίξει οι δύο K19 ομάδες. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του για να δει ο κότς στην ετοιμότητα και την κατάσταση την οποία βρίσκεται παίκτες, όπως είναι για παράδειγμα ο Μάριο και ο Παύλος Γκουγκιάννης, παίκτες που δηλαδή είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο για να δουλέψει μαζί του ο κότς και να, μαζί του, συγγνώμη, και να μπορέσει να τους φέρει σε μια καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από αυτή που βρισκόταν. Υπό την έννοια ότι ξέρεις δεν είχαν κάνει την προετοιμασία με ομάδες, ειδικά ο Παύλος Γκουγκιάννης. Οπότε είναι ένα σημαντικό και για εκείνον τεστ να δει και για άλλους παίκτες, όχι μόνο αυτούς, αλλά και να δώσει και ρυθμό σε παίκτες που βρίσκονται εδώ, όπως ο Μουκουτί, όπως ο Ρέλβας, ξέρεις. Παιδιά τα οποία δεν ήταν διεθνή, γιατί δυστυχώς για τους προπονητές των συλλόγων η διακοπή αυτή δεν είναι τόσο καλή, που είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν έχουν και πολύ κόσμο μαζί τους. Δηλαδή θυμίζεται για την ΑΕΚ υπάρχουν μείον 16 περιπτώσεις παίκτων, έτσι. Δεν είναι ότι λείπει ένας δύο. 16 ποδοσφαιριστές από να δώσετε στο 24 τον αριθμό, να το πω έτσι ουσιαστικά που υπολογίζονται, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψεις. Γι' αυτό βέβαια και πολλοί και στην ΑΕΚ, όχι μόνο στην ΑΕΚ, σε όλες τις ομάδες, ανεβάζουν πάρα πολύ από την K19 όπως αντιλαμβάνεσαι. Αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό και περιμένουμε βέβαια να δούμε. Θυμίζω ότι το πρόγραμμα αποκατάστασης και επιστροφής παιχτών αναφέρει ότι ο Στρακούς και ο Κιρώτα θα πρέπει να είναι έτοιμοι για να είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Όφη. Κάτι που σημαίνει ότι αν όχι είμαστε στο επόμενο δίμερο, τουλάχιστον με την Δευτέρα, θα πρέπει να επιστρέψουν, γιατί θυμίζω ότι η Άκη παίζει Σάββατο με τον Όφη στην Φιλαδέλφεια, έτσι.
0: Ναι. Άρα δεν έχουν μπει ούτε σε μέρος κανονικής δουλειάς.
1: Μέχρι και προχθές που δούλευαν, γιατί μετά είχαν ένα διπλό day off. Όχι. Ναι. Δεν είχαν μπει καθόλου. Στο 100% έκαναν κανονικά και δυνατά τα προγράμματα αποκατάστασής τους και έδειχναν ότι είναι σε φάση επανένταξης, αλλά μέχρι εκεί. Σύμφωνα τουλάχιστον το δικό μου το ρεπορτάζ, έτσι. Γιατί στην ΑΕΚ θυμίζω δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση επισήμως από το ιατρικό τίμιο, από το αγωνιστικό. Δεν ξέρω αν θα είναι σε τέτοιο βαθμό, αν ολοκλήρωσαν δηλαδή το πρόγραμμα επανένταξης, ώστε να δούμε και να παίρνει κάποιος από τους δύο χρόνους συμμετοχής στο φιλικό, αλλά θα μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, από και πέρα, σε ό,τι αφορά το κοινό ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία έναρξη πολύ απαιτητικού προγράμματος είναι να ξεκινήσουμε να δούμε τη διαδικασία αξιοποίησης του βάθους του ρόστερ που υπάρχει στην ΑΕΚ, δηλαδή να φτάσει ο κόλτς να υπολογίζει περισσότερες από 13-14 παίχτες, 15 που έχουμε δει μέχρι στιγμής, να φτάσει στον αριθμό αυτό το 18, γιατί θυμίζω ότι μέχρι την επόμενη διακοπή για τον Νοέμβρη και για ένα μήνα η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ μεγάλες και απαιτητικές υποχρεώσεις, τόσο για την Πρωτάθλημα για την Κύπρο, όσο και για το Champions League. Γιατί εκτός από τα μάτια που θα δώσει στην Αγγλία που θα βρεθεί εκεί 8 μέρες, γιατί θα μείνει εκεί και δεν μετά το μάτς με την City και θα επιστρέψει την επόμενη στην Αθήνα, έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο. Εκτός έδρας, εκεί που λογική λέει ότι θα πάει με εντελώς δεύτερη δεκάδα. Και έπειτα θα έχει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό 3 μέρες μετά μόλις για το πρωτάθλημα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και παράλληλα μετά από αυτό το παιχνίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πρωτάθλημα όπως αντιλαμβάνεσαι θα έχει να παίξει με τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια για το Champions League. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και απαραίτητο να ανοίξει σε απόλυτο βαθμό το rotation και να πάνε στους 18-19 παίκτες, να δούμε δηλαδή να παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο ο Κάρινε, να παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο ο Κουτέσα, ο Αλεξίου, για να πάμε να και τα στόπερ, και ο Γκίεφ ακόμα, και δεν λέω για δεξιμπάκι, και εγώ λέω για στόπερ και για τον Βούλγαρο.
0: Αυτό γενικότερα... Τι θεωρείς ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή γιατί δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα στο πρώτο κομμάτι, ήθελε μήπως να πει ότι okay, πάμε να δούμε το πόσο μπορεί να ενωθεί ένα τέτοιο σύνολο και αρχίζω σιγά σιγά τη διαχείριση. Κάπως διαταράσσεται η σταθερότητα και σου λέει, όπα, κάπως πρέπει να το δουλέψω λίγο παραπάνω αργότερα.
1: Θα σου πω, ήταν αρχή τη σεζόν, ήταν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Η ΑΕΚ θυμίζω ότι μπήκε τελευταία να παίξει με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έπρεπε να παίξει τέλη Αυγούστου, ξέρεις, την πραγματική διαδικασία για να μπει στο έως στην εξέλιξη της Champions League. Οπότε δεν είχε την υποχρέωση να παίξει πολλά σερή παιχνίδια, να το πούμε έτσι. Οπότε ένας κορμός των 13-14 παιχτών με διαστήματα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, δηλαδή αν ξερέσουμε το παιχνίδι στην Τρίπολη που ήταν μετά το ευρωπαϊκό με τη ΛΑΣΚ. Δεν υπήρχε λόγος για βαθύρωτες, για να είμαστε ειλικρινείς, πλην από τα μάτια του Σουμπέρ που το έκανε. Και μέχρι και 10 και 11 αλλαγές έκανε ο Νικολίτς. Τώρα όμως είναι υπεραπαραίτητο να δούμε τον Κάρινεν παραπάνω. Γιατί θυμίζω ότι ο Κάρινεν μετά το μάτι με την Κηφισιά και το λάθος που του χρέωσε και ο Νικολίτς δικαιολογημένα σε ό,τι αφορά το μαρκάρισμα του παιδί που σκόραρε, δεν έχει πάρει ούτε ένα δευτερόλεπτο συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι αναγκαίο, τεράστια ανάγκη για την ΑΕΚ να επενδύσει και να αξιοποιήσει παίχτες όπως ο Μπουκόφ για παράδειγμα. Παίχτες που έχουν αποκτήσει και από πολλά εκατομμύρια ευρώ, να θυμίσω. Μιλάμε για δύο παίχτες που είναι άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ το κόστος απόκτησής τους. Και ο Μπουκόφ και ο Κάινεν. Ο Αριάγκα, ο Αλεξίου, όπως είπα πριν, ο Γεωργίεφ, γιατί μέσα στο ρωτέσιο είναι με Νοζίνη, είναι ο Μάνταλος, πρέπει να μπουν και άλλοι 5 παίχτες να φτάσουν τους 17-18 εκεί, προκειμένου να μπορεί να αποκριθεί η ομάδα, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να αποκριθεί ότι θα χωρίς αυτές τις ανάσες, να το πω έτσι.
0: Σωστή.
1: Και για τα παιδιά στο κέντρο Τσάνερ, για παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή και ο Μουκουτί και ο Ρέλβας σε αυτό το πρόγραμμα που τους ανέλησε θα είναι μύθος να τα παίξουν όλα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν μίσος, δηλαδή για ιδιαίτερα παίξει τέτοια παιχνίδια. Ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε στο Champions League, έχει ΠΑΟΚ, έχει Παναθηναϊκό.
0: Δεν μιλάω για τις λύσεις, αλλά νομίζω ότι η αλλαγή στα στόπερ, έτσι όπως έχουν αποδώσει αυτά τα στόπερ, ξέρεις, είναι αυτό που φοβάται και ο κάθε οπαδός, νομίζω, αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ πιο λογικό, το ακούω. Αλλά αν δεν το κάνεις με τον Πανετολικό που έχεις ενδιάμεσα παιχνίδι, για παράδειγμα, έτσι, γιατί έχεις ένα παιχνίδι ενδιάμεσα με τον Πανετολικό πριν παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αν δεν το κάνεις με το. Με το Λεβοδιακό στο τέλος των αγωνιστικών αυτών υποχρεώσεων και πριν την επόμενη διακοπή που είναι στις 8 Νοέμβρη, ας πούμε, ξέρεις το παιχνίδι. Δεν θα υπάρχει γιατί θα το κάνεις μετά και δεν υπάρχει και λόγος.
0: Ναι.
1: Που λέω, ξέρεις, δεν είναι εκ του κανένα. Και τα λάθη κούρασης πνευματικής και σωματικής φαίνονται σε παιχνίδια, είδες το Μουκουντή με την Τρίπολη. Είναι πολύ αβίαστο το λάθος που έγινε και δεύτερη κολλία, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, σωστά.
1: Από εκεί φαίνεται ότι χρειάζεται. Δεν φαίνεται από το μόνο από μετρήσεις. Γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία.
1: Μακάρι να μην χρειαστεί και να πήγε με 13 και να βγάλει κιόλα. Μακάρι, εγώ θα πω. Αλλά συνήθως αυτό μας έχει διδάξει την ποδοσφαιρική ιστορία, είναι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη για την ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της με ελάχιστους παίκτες, πάρα πολλοί απόντες διεθνείς. Κυριακή, φιλικό με τον Πανετολικό. Θέλει να δει ο Μάρκο Νίκολιτς και τον Ζωάο Μάριο και τον Λυκογιάννη, οι οποίοι έπρεπε να δουλέψουν λίγο περισσότερο, είχαν μείνει πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους. Και τόνισε για ακόμη μια φορά την ανάγκη του rotation που οφείλει να κάνει ένωση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καταιγιστικός ο ρυθμός για τη σημερινή εκπομπή. Σωτήρης Ταμπάκος εκ Θεσσαλονίκης μαζί μου. Γεια σου, φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, ακροατές. Όλο μια χαρά.
0: Χαίρομαι.
2: Πάμε λίγο γρήγορα και έχει και μπάσκετ, ναι, να πρέπει να πούμε για το πρόγραμμα της ομάδας ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη η προπόνηση το απόγευμα στη 9 Μεσημβρία. Ένωψη των αυριανών δραστηριοτήτων για τα μίντια, συνέντευξη τύπου, προπόνηση εθνική στην Τούμπα. Κρατάμε ότι όσοι αγωνίστηκαν χθες έκαναν αποκατάσταση. Οι υπόλοιποι που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής προπονήθηκαν κανονικά. Τώρα το ζήτημα έχει να κάνει με τη διαχείριση του ρόστερ, γιατί τα μάτς είναι πάρα πολλά. Είναι το τέταρτο κατά σειρά παιχνίδι αυτό με τη Γερμανία το βράδυ της Κυριακής. Είναι λογικό να υπάρχει κόπωση στους ποδοσφαιριστές, ιδίως αυτοί που αγωνίστηκαν στα τρία μάτς.
0: Δηλαδή να έχουν, και θα αντιμετωπίσεις και άλλη Γερμανία αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα έρθουν άλλα πρόσωπα απέναντί σου.
2: Μια άλλη ομάδα που θα έρθουν, εγώ στο λες. Από τη στιγμή που κάλεσα τέσσερις ποδοσφαιριστές στο κλόπ. Και ξέρεις, πολλές φορές όμως αυτό για τις εθνικές ομάδες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι καλό. Δεν σημαίνει και καλά ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα. Ο Κλοπ δοκιμάζει πράγματα για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια ομάδα για τα προγραμματικά του Euro. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, εκτός και αν δεν καλέσει πάλι τόσους προσβεστές στο επόμενο παραθέτου του Νοεμβρίου. Τώρα από την πολύ εθνική ομάδα επικεντρώνεται στο παιχνίδι της να είναι φρέσκια. Είναι το πιο δύσκολο μάτς με την έννοια ότι υπάρχει σωσερευμένη κούραση και πνευματικά, όχι μόνο αγωνιστικά. Άρα λοιπόν αυτό είναι να παρουσιαστεί μια φρέσκια ομάδα το βράδυ της Κυριακής απέναντι στην Μάντσαφτ. Κρατάμε ότι είναι στην εκτός αποστολής πλέον ο Χρήστος Τζόλης που θα επιστρέψει αύριο στο Λονδίνο για να συνεχίσει την αποθεραπεία του στην Arsenal. Ενσωματώνεται τώρα το βράδυ στο ξενοδοχείο ο Δημήτρης Πέλκας. Mm-hmm. Δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα σήμερα. Τώρα θα πάει στο ξενοδοχείο της ομάδας για να ενταχθεί. Θυμίζουμε ότι ο Πέλκας που είναι από τους παλαιότερους στην ομάδα το τελευταίο διάστημα ήταν εκτός κλήσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα με τον ΠΑΟΚ.
0: Τελευταία συμμετοχή ήταν το πολύ κακό παιχνίδι μας με τους Δανούς στο Καραϊσκάκη, στα προκριματικά του Μουντιάλ του φετινού. Ήταν το Σεπτέμβριο του 2025. Ήταν εκείνο το πολύ κακό μάτσο που είχαμε κάνει.
2: Πράγματι, έτσι ακριβώς Κωστή. Έχει παίξει για κανένα δεκάλεπτο στο τέλος ο Δημήτρης Πέλκας. Εγώ έλεγα ότι μπορεί να ήταν στις κλήσεις του προπονητή για τα τέσσερα παιχνίδια, αλλά λόγω της απουσίας του Κουσταντέλια, του Μπακάσετα. Δεν τον επέλεξε ο Ομοσπονδιακός Ερευνητής, αλλά λόγω του προβλήματος του Χρήστου Τζόλη έρθηκε ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. Που μπορεί να δώσει λύσεις και στις δύο άκρες της επίθεσης, και δεξιά και αριστερά, και πίσω από τον επιθετικό. Από τη στιγμή που έρθει ο Τζόλης, το έλεγα και χθες το βράδυ ότι είναι πιθανό να κληθεί ένας παίχτης, ακόμα μην έχει πάρθει απόφαση. Σήμερα το πρωί αποφάσισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους συνεργάτες του να κάνουν πρόσκληση στον Δημήτρη Πέλκα. Μάλιστα και ο Πέλκας και ο Γιαννούλης και ο Χατζηδιάκος, δηλαδή παίχτες του ΠΑΟΚ, βρέθηκαν και στο γήπεδο χθες και στην παραμονή του αγώνα στην προπόνηση της ομάδας και στο ρεπό που είχαν την πρώτη μέρα οι διεθνείς στη Θεσσαλονίκη. Συναντήθηκαν με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τον Μπέλκα, τον Γιαννούλη. Μάλιστα, Γιαννούλη είχε πάει και στο ξενοδοχείο στο δεύτερο βράδυ της Γαλανόλευκης στην Θεσσαλονίκη για να δει τους συμπαίκτες του. Ο Πέλκας θα φορέσει και τη φόρμα, θα βάλει και την εμφάνιση για να είναι διαθέσιμος στο μάτς της Κυριακής 10 παρατέρτο. Δεν έχει κάτι άλλο, γιατί στην προπόνηση δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, ειδικά από την επόμενη του αγώνα. Θα γίνει διαχείριση, θα έχει κάποιες αλλαγές πιθανότατα είναι δεκάδα, αλλά δεν θα είναι συσσωρευμένες οι αλλαγές στο αρχικό σχήμα.
0: Σωτήρη, για τον Τζολί υιοθετούμε αυτό το 20ήμερο και για την επαναφορά του, υπάρχει κάποια ενημέρωση από την Εθνική, έχουμε κάτι νεότερο επ' αυτού?
2: Επίσημα δεν έχει ενημερώσει το ιατρικό team και το επιτελείο της Εθνικής. Από όσο γνωρίζω, από χθες το βράδυ δηλαδή, γιατί ρώτησα, θα χρειαστεί περίπου 3 εβδομάδες.
0: Ωραία.
2: Κάπου εκεί. Να είναι 17-18 μέρες, να είναι λίγο 15, μπορεί. Αλλά σίγουρα γύρω στα 20 μέρες.
0: Ωραία. Σωτήρη μου, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
2: Όχι, νομίζω ότι αύριο είναι...
0: Sold out από μέρες, έτσι.
2: Βέβαια, ναι, και από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες ώρες που τέθηκαν στην διάθεση των φιλών της Εθνικής στα εστία, υπήρξε sold out. Ακόμα ένα παιχνίδι, δεύτερο διαδοχικό στην Τούμπα που θα γεμίσει με φίλους της Εθνικής και βεβαίως ο στόχος είναι ξεκαθαρός, η νίκη στο τέταρτο παιχνίδι, να παραμείνει έτσι η αίτητη Εθνική μας στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Χρυσοβρύδι.
0: Ωραία, και για να σας αποδεσμεύσουμε, Σωτήρη μου, ώρες συνεντεύξεων τύπου και προπονήσεων για αύριο.
2: Ναι, είναι στις 6 και τέρωτο η συνεντεύξη μου και 7 προπονήσεις.
0: Ωραία, τέλεια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σωτήρη Ταμπάκο.
2: Να
0: σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Σωτήρη Ταμπάκο για το ρεπορτάζ της εθνικής μας ομάδας. Έγινε η προπόνηση, ενσωματώθηκε μετά από εκείνη ο Δημήτρης Πέλκας στο ξενοδοχείο της εθνικής ομάδας. Κλήθηκε εσπεσμένα για να αντικαταστήσει τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος πετάει εκτός απρόπτου την Κυριακή για το Λονδίνο για να επιστρέψει στην Arsenal και να συνεχίσει εκεί την θεραπεία του μετά το μυϊκό πρόβλημα. Πρόβλημα σε πολλά εισαγωγικά θα είναι ίσως και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσει ένα μάτς κοντά σε μια πολύ πολύ διαφορετική Γερμανία από εκείνη που είδαμε στο Augsburg και την οποία νικήσαμε σε ένα ιστορικό αποτέλεσμα.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Θέλω να πούμε ότι την πράσινη ΚΑΕ επισημαίνει ότι πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζόκας να συνεχίσει ανεξέλεκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως. Στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζόκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμόρυτος, κάτι που πρέπει να σταματήσει. Αυτή είναι η ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την καταγγελία που προχώρησε κατά του προπονητή του Ολυμπιακού. Αυτά.
2: Ωραία, Γιώργο. Σε
1: 10 λεπτάκια για τον τρόπο.
2: Τέλεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη ξανά με την επίσημη πλέον καταγγελία από πλευρά ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς τη EuroLeague για τον coach Μπαρτζόκα και το περιστατικό με τους παίκτες της Virtus Bologna από εχθές το βράδυ. Και δεν τον είπα τυχαία τον Διονύση Δεσίλα νωρίτερα, τον έχουμε τώρα μαζί μας για να κλείσουμε έτσι τον κύκλο των ρεπορτάζ. Ρε Διονύση, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
2: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά. Λοιπόν, καταρχάς για τον Λιβάη τα είπαμε και προηγουμένως, να τα επαναλάβουμε. Έφυγε από την εθνική, το αποδεσμεύτηκε από τις υποχρεώσεις της εθνικής μετά τις ενοχλήσεις που είχε στο δικεφάλι του αριστερού ποδιού. Έρχεται Αθήνα την Κυριακή και θα υποβληθεί σε μαγνητική προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού. Δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα κάποια εκτίμηση. Θα το δούμε. Ας περιμένουμε την Κυριακή να βγάλει τη μαγνητική. Θυμίζω ότι έγινε αλλαγή στο 14. Στο τρίτο λεπτό τραυματίστηκε.
2: Ναι, πολύ νωρίς.
3: Ναι, πολύ νωρίς. Προσπάθησε να γίνει, δεν μπόρεσε. Οπότε ας περιμένουμε. Φέρει την εθνική, δεν έρχεται εδώ. Κυριακή βγάζει μαγνητική και από τη μαγνητική θα ξέρουμε τι θα συμβεί. Να σου πω επίσης ότι στο μπάσκετ, στον αγώνα που παραχνεύουμε τη Μακάμπη, είναι ο Νίστρουπ. Δίνει το παρόν ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο προπονητής Παναθηναϊκού, μαζί με το επιτελείο του. Είναι επίσης ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης και ο CEO της ΠΑΕ, ο Στέφανος Γιουρέλης. Βρίσκεται τώρα βρίσκονται στο ΆΚΑ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη. Ωραία κίνηση, μία ακόμη που δείχνει την ενότητα που έχουν ΠΑΕ και ΚΑΕ. Τέλος τέλος φυσικά. Και θα πάρει και μια πρώτη γεύση και ο Τζέικοπ Νίστρουπ από κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Euroleague κτλ. Τώρα από εκεί πέρα στα αγωνιστικά, τα υπόλοιπα προπόνηση σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Πρωί, αρκετή δουλειά σε κυκλοφορία της μπάλας και στα τελειώματα. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Ντέσσερς, πρέπει να σου πω από αυτά που μαθαίνουμε, και συνεχίζει να είναι καλά, να προπονείται κανονικά και να είναι καλά, να ανεβαίνει διαρκώς ο Κρίστιανσεν, που είναι και αυτό θετικό. Βγάζει τις προπονήσεις, να πηγαίνει καλά, σωματικά δείχνει καλά, πνευματικά δείχνει επίσης καλά, είναι ευδιάθετος, σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση. Το λέω αυτό γιατί δεν έχει ακουμιστεί έτσι καθόλου φέτος με τον Παναθηναϊκό, και είναι ευχάριστο για το Παναθηναϊκό και για τον ποδοσφαιριστή φυσικά το γεγονός ότι πηγαίνει καλά. Από εκεί πέρα περιμένουμε κανονικά να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία του. Θυμίζω ότι Δευτέρα ο Ταμπόρδα θα μπει σε μέρος του προγράμματος με βάση το πλάνο που υπάρχει. Την Πέμπτη αναμένεται να μπει σε full ρυθμούς με την ομάδα για να είναι διαθέσιμος για τη συνέχεια. Και το πλάνο σου έχει να κάνει με τον Κοντούρη που έχει αυτό το αιμάτωμα, που τον άφησε και εκτός εθνικής K21, επέστρεψε στο Κοροπή, είναι να προχωράει την αποκατάστασή του και Πέμπτη ή Παρασκευή να μπει στις προπονήσεις με την ομάδα και να τεθεί και αυτός στη διάθεση του προπονητή του. Αυτά εν ολίγης. Υπάρχει ένα βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τις εργασίες αποκατάστασης του κλωτάπητα του ΆΚΑ για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου για την οποία ενημερώσαμε από χθες. Παναθηναϊκός σε μια διαδικασία έτσι express για μόλις 72 ώρες και βρίσκεται, δημοσίευσε ένα λόγιο Παναθηναϊκός ένα βίντεο από τις εργασίες οι οποίες γίνονταν επί 24 ώρου βάσης προκειμένου να φτιαχτεί ο νέος αγωνιστικός χώρος στο ΆΚΑ. Αυτά φίλε.
2: Ωραία, Διονύση μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Αυτό ήταν και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

είμαστε, επιστρέψαμε στον Big Wins Sport FM 94,6 και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Wins σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάς με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

Σε πολύ πολύ λίγο θα συνδεθούμε πλέον με το Telecom Center Athens για την υπεργραφή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη από τον Γιώργο Πετρίδη. Εγώ να υπενθυμίσω πως πριν από μερικά λεπτά έγινε γνωστό πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε πλέον επίσημα καταγγελία στην EuroLeague για τον Γιώργο Μπατζόκα και το περιστατικό του με τους παίκτες της Virtus Bologna από εχθές το βράδυ μετά το buzzer beater του Καρ, και εκεί πέρα έτσι κάπως το ότι βρέθηκε ο κόουτς των Ερυθρόλευκων στο σημείο πανηγύριζαν οι παίκτες της ιταλικής ομάδας, έτσι κάπως προσπάθησε να προστατευτεί, κάπως προσπάθησε να τους απομακρύνει, όπως και να έχει, ό,τι και αν το θεωρεί ο καθένας, ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την κίνησή της. Και υπενθυμίζω πως στο κλειστό του Telecom Center Athens αυτή τη στιγμή είναι και ο Jacob Nistrup, ο coach της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού, που θα πάρει την πολύ πρώτη του γεύση από το τμήμα του μπάσκετ και από τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στην πολύ σύγχρονη μορφή του, στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, όλο και περισσότερα παιχνίδια για το απόψινο βράδυ συνεχίζονται και άλλα έχουν κάνει το πρώτο τζάμπολ στην τρίτη αγωνιστική πλέον της EuroLeague, την πρώτη διαβολοβδομάδα που ήρθε στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην τρίτη περίοδο το Μπεσίκτας Μπαρσελόνα είναι 45-54, στη δεύτερη περίοδο το Φενέρ Ντουμπάι 26-17, η Φενέρ η οποία θέλει να πάρει εκδίκηση από τις δύο ήττες στη regular season από την Ντουμπάι την περασμένη σεζόν. Το Βιλερμπάν Βαλένθια είναι στο 12-10 πρώτη περίοδος και πρώτη περίοδος και το Μπάγερν Μονάχου Παρτίζαν 13-10.

0: Γίνεται η παρουσίαση αυτή τη στιγμή των ομάδων και του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens. Βλέπουμε και τον Hayes Davis, ο οποίος είναι παρόν στην δωδεκάδα που αποφάσισε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Τον περιμέναμε σε μερικές μέρες, αλλά είναι τώρα κανονικά στα πλάνα του Ζελικό. Αν θα χρησιμοποιηθεί, θα φανεί και πόσο χρόνο μπορεί να πάρει στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τον Γιώργο Πετρίδη ξανά για την έναρξη αυτής της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό. Να περιγράψει εδώ για τον Bwin Sport FM 94,6 το μάτς της τρίτης αγωνικής EuroLeague. Έλα Γιώργο.
1: Εδώ λοιπόν στο Telecom Center, 1,5 λεπτό πριν από το τζάμπολ του αγώνα, Παναθηναϊκός Μακάμπι, τρίτη στροφή της Ευρωλίγκα, στο 2-0 ο Παναθηναϊκός, στο 0-2 η Μακάμπι. Σκεφτόμουν να Κώστα και φίλε κροατές τι μπορεί να συνδέει και τον Νίστρουπ, ο οποίος βρίσκεται στις εξέδρες και αποθεώθηκε από τον Παναθηναϊκό, με τη Μακάμπι. Είναι Δανός ο Λούντμπεργκ, ο γκάρτ της Μακάμπι, οπότε μπορεί να έρθει να δει και τον συμπατριώτη του.
0: Το ότι έκατσες και το έψαξες ρε φίλε, ήταν με ξεπερνά τώρα.
1: Δεν το έψαξα, περίμενε. Προσπαθούσα να σκεφτώ τι μπορεί να έχει στη Μακάμπι, αν υπάρχει κάποια σύνδεση, ας πούμε. Και υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι Δανός.
0: Ναι.
1: Γεννημένος στην Κοπεχάγη, μάλιστα.
0: Και μπορεί να μην γνωρίζει ότι κάνει μεταξύ της. Ωραία,
1: δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Ο χώρος του αθλητισμού, Κώστα μου, είναι πολύ μικρός και όλοι είναι φίλοι μεταξύ τους. Λοιπόν, τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές στους παίκτες των δύο ομάδων. Θυμίζω, διαιτητές του αγώνα Γκαρθία Μπαένα Τσελίκ, η παράδοση σε επίπεδο Ευρωλίγκας απόλυτα ισορροπημένη. Το σημείο ανήκει για κάθε ομάδα. Και πάμε σιγά σιγά για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Να δούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων. Με τον Hayes Davis το 12ο του Παναθηναϊκός. Αν πως θα χρησιμοποιηθεί ο Αμερικανός forward, αποθεώθηκε κατά την παρουσίαση του τρεφιλιού. Παναθηναϊκός ξεκινήσει με Grant Καλαϊτζάκη, Γιαμπουσέλε, Μίτογλου και Λευτέρη Ματζούκα. Κάνει μια εντυπωσιακή εκκίνηση στη μία σεζόν ο Λευτέρης Ματζούκας. Έκανε μάλιστα ρεκόρ καριέρα σε αρκετές αντιστοιχές κατηγορίες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Πέτυχε 16 πόντους κοντά στην Βιλερμπάν πριν από 48 ώρες. Και αυτό ήταν κορυφαία του επίδοση σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Λοιπόν, να δούμε και την πεντάδα της Μακάμπι. Θα δεχόμαστε τα πράσινα γεμάτα του λαού με την κλασική της κίτρινη φανέλα. Μακάμπι θα ξεκινήσει με Λούντμπεργκ, Κλάρκ, Κόλσον στο 3, Χουάρτ και Σόρκιν. Σόρκιν με παράδοση καλών εμφανίσεων κόντρα στις ελληνικές ομάδες. Ένας πολύ αξιόπιστος power forward center. Μιας και ο λόγος για το Σόρκιν. Αρκετά από τα ρεκόρδα έχει πετύχει κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε για το τζάμπολ. Έχουμε μια έτσι ωραία ενέργεια από τους παίκτες του Παναθηναϊκού πριν από το τζάμπολ. Και οι πέντε που βρίσκονται στην πεντάδα έκαναν ένα κύκλο θέλοντας ο ένας να ψηφίσει τον άλλο, όπως κατάλαβα. Περίπου 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, αρκετές κοινές θέσεις για το Telecom Center. Δεν βοηθούν και καιρικές συνθήκες. Και έτσι επιμένει στη μέση των εισιτηρίων. Τζάμπο λοιπόν με Σόρκιν και Μίτογλου να διεκδικούν την πρώτη κατοχή. Ο Μίτογλου θα κερδίσει την πρώτη μάχη. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ. Τζάκης ξανά στο Γκραντ. Στα 9 μέτρα ο Αμερικανός μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει τον αστρό διάδρομο. Ωραία πάσα στο Μίτογλου, καλάθι από τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή ασίστ από τον Γκραντ, πολύ καλό διάβασμα της πάσης από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. 2-0 για τους πράσινους. Σόρκι μακριά από το καλάθι, πίσω τον Κόλσον και ο Κόλσον με παράδοση καλών εμφανίσεων. Ειδικά κοντά στον Παναθηναϊκό. Τρομερή φάση τώρα και από τον Μακάβη, κάθομαι από τον Σόρκι. Πολύ ωραία. Έκοψε στη ρακέτα και καλή πάσα για το 2-2. Δύο ωραίες συνεργασίες κοντό ψηλών στο ξεκίνημα, η πάσα πάνω από τον Κλάρκ. Ματζούκας με τον Κόλσον αφήνει στον Γκραντ. Γκραντ από το δεξιδιάδρομο στον Μίτογλου, μπάλα στον Γιαμπουσέλε. Ήταν η έξτρα πάσα από τον Μίτογλου στον Γιαμπουσέλε. Βάζει πόδι πάνω στην μπάλα ο Χουάρτ. Ανανεώνει το χρόνος. Πάει και πάλι στα 14 δευτερόλεπτα γενικού του Παναθηναϊκού. Πορτογάλος. Βρίσκει πολλούς συμπατριώτες του στην άλλη πλευρά, αντιπάλους δηλαδή σήμερα. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, 2-2. Γκραντ, στον αστερό διάδρομο, σαν σε προπόνηση αυτή την μπάλα στο καλάθι του Μακάμπι. Μακάμπι δέχτηκε σχεδόν 110 πόντους από την Μπεζίκτας προχθές. Δείγμα κακής αμυντικής συμπεριφοράς. Λούντμπεργκ, πάσα στον Χουάρτμπεργκ, το άλλο από τον Γκραντ. Συγκράτησε τον φόρουαρ της Μακάμπι. Το θυμισμάτσε εκεί, το διάβασε ο Λούντμπεργκ. Ο Ντέτ Κάτας, προπονητής των Ισραηλινών, απέναντι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουν συνυπάρξει και απλά έχουν συνυπάρξει, έχουν κατακτήσει και τα πάντα. Στον Παναθηναϊκό παίκτη ο Κάτας, στον προπονητής ο Ζέλκο, Βράντοβιτς. Μάλιστα ειδικά το 2000 ήταν και ιδιαίτερο για τον Κάτας, αφού τον τελικό τότε της Πηλαίας είχε αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα, Μακαμπί. Ανανεώνεται η επίθεση των Ισραηλινών, ο Κόλσον με ένα εκπληκτικό rebound. Κλάρκ, ο αρχηγός των Γκάρτ. Κλάρκ ο τρίτος, όπως έχει στη φανέλα του. Λούντμπεργκ είναι στα μέσα, ωραία πάσα στον Σόρκινγκ, 4-4. Ο Σόρκινγκ με το ξεκίνημα δημιουργεί πολλά προβλήματα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού και στη δεύτερη ζώνη άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχει πετύχει και τους 4 πόντους πόντους του Μακάμπι, μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση. Δεν βρήκε απέναντί του ο αντιπαλό, για Μπουσέλε. Γκραντ, το δεύτερο πλανήτη του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ, 5 δευτερόλεπτα τώρα. Γκραντ, του Μαντζούκα, στο τέλος του χρόνου από την κορυφή για 3. Αστοχός. Προσπαθεί ο Καλατζάκης για το επιθετικό rebound. Μπερδεύει το Κλάρκ, μπαλάνε για τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει μια κατοχή. Είναι εδώ. Ο Μπράντοβιτς ψέλνει και στο Μίτογλου. Μάλλον είναι για την άμυνα, πιθανώς γιατί δεν είναι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι ο Σόρκιν έχει βρει 4 εύκολους πόντους στο γίνημα. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ, στα όρια του φάουλ, η άμυνα του Λούντμπεργκ, κλείνει τον Γκραντ, πρέπει να πετάξει την μπάλα, το κάνει στο τέλος του χρόνου, με ταμπλό θα στοχίσει και πάνω από το Χουάρτ. Θέση για τη Μακάμπι. Λούντμπεργκ. Βανός. Αφήνει στο Χουάρτ, αλλά πετάει για τον Καλατζάκη και κλέβει την μπάλα. Αφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Μήτε που θα καρφώσει 6-4 για τους πράσινους. Θέση πρώτη και το Telecom Center. Πριν του Νίστρου, καρμόν και είναι στο γήπεδο και ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Στέφανος Κοτσόλης και ο CEO, ο Στέφανος Γιουρέλης. Παρέα από την παρακολουθή μου μάτς. Μητόγλου δεν καταφέρει να κλέψει να ολοκληρώσει το ψημό του, πετάχθηκε και έκανε deflection. Κλάρκ με το αριστερό αστοχή, καλή άμυνα από τον Μαντζούκα, αφηνιασμός νέος για τον Παναθηναϊκό. Για Μπουσέλε περνάει, goal foul, πολύ ωραία. Είναι θορυκτό ο Γάλλος, αν πατήσει καλά. Είναι φόβος και τρόμος. Εδώ δεν μπορούσε να το σταματήσει ο Λούντμπεργκ, το έκανε φάουλ. Με δεξί λέει από για Μπουσέλη, τελειώνει η φάση. Και ετοιμάζει να εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή. 6.59 το δεκάλεπτο. 8-4. Παναθηναϊκός Μακάμπι. Παναθηναϊκός Σόρκινγκ το 4, ό,τι προτιμάτε. Μιας και ο Σόρκινγκ έχει πετύχει και τους 4 πόντους της ομάδας από το Ισραήλ, που βέβαια παίζει τώρα εντός έδρας της στο Βελιγράδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το αν θα πάει στην Κύπρο. Υπήρξε ενδιαφέρον από τους ανθρώπους εκεί της Κυριακής Ομοσπονδίας, κάποιες συζητήσεις με τους φιλοξενήσει τους αγώνες της Κύπρος εντός έδρας της Μακάμπι. Να δούμε τι θα γίνει. 9-4 βάλε και την πολύ ο Γιαμπουσέλε. Κόλσον. Κόλσον θα γυρίσει. Ωραίο καλάθι. Κορυφή. 9-6. Νομίζω ο Κόλσον ήταν παράγοντας αρχικά θετικός για την ομάδα του στη σειρά με τον Παναθηναϊκό το 2024. Ακολούθησε τότε ο Παναθηναϊκός και ο Έγκυρ Ανταμάν είχε βάλει πάνω τον Παπαπέτρου με συνέπεια τον περιορίστον Κόλσον. Άσπρος ο Μαντζούκας, φάλ του Καλατζάκη, να σταματήσει το transition της Μακάμπη και την ανισορροπία στην έναν Παναθηναϊκού. Εδώ ο Μαντζούκας ζητά συγγνώμη από τον Μπράντοβιτς, έξω με το φάλ του Καλατζάκη. Από όσο βλέπω Κώστα, δεν ξέρω αν εσένα το ίδιο ισχύει, σήμερα έχει διορθωθεί το πρόβλημα με την live ενημέρωση στο site της Ευρωλίγκας, στα στατιστικά δηλαδή του site της Ευρωλίγκας, γιατί υπήρξε κάποιο πρόβλημα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Από ό,τι βλέπω σήμερα λειτουργεί κανονικά.
0: Ναι, μια χαρά είναι από το Μπεσίκτας Μπαρσελόνα από πριν, μια χαρά είναι.
1: Ναι, ναι. Τέλος πίσω από τον Κλάρ, καταπληκτικά είναι το Καλατζάκι που πανηγυρίζει. Πολύ καλή είναι το Καλατζάκι πάνω στην μπάλα, τον Κλάρ. Τον ανάγκασε σε λάθος. Ο Τζίμι Κλάρκ ο τρίτος στα 25 του, το πέρσι στη Μακάμπη. 91 ψος. Είναι το δίδυμο, σε το δίδυμο του Μακάμπη στην περιφέρεια τώρα. Μην το βλέπω, έπρεπε στο βολόν μόνος του. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Αναπήρη Στεφάνη, κατέληξε εκτός. Κλάρκ. Κάνε τώρα Κλάρκ. Μπερδεύτηκε η μπάλα και το Παναθηναϊκό έχει γύρει στα πόδια του Κλάρκ. Λάθος από τους διαιτητές. Παίρνει μια βάση πάνω του Τσελίκ και αλλάζει. Μπάλα είναι Παναθηναϊκό. Μπερδεύτηκαν εκεί οι δύο διαιτητές. Ο ένας έδειξε Παναθηναϊκό, ο άλλος Μακάμπη. Από τα πόδια του Κλάρκ βγήκε, νομίζω ότι είναι καθαρή φάση. Δεν χρειάζεται ούτε καν ριπλέ να δούμε. Έκανε ωραίο κόντρο με τα πόδια του Κλάρκ και την έβγαλε εκτός την μπάλα. Μπερδεύτηκε. Μπέρδευε στα μπούτια του. Γκραντ. 5-59 για το δεκάλεπτο. Κράμε το Λούντμπερκ, τον αριστερό διάδρομο, ωραία πάσα στο Καλατζάκι, έξτρα πάσα στον Μαντρίου την γωνία για τρεις. Ναι, αυτό είναι μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Σφραγίδα του θεροτεχνικού σε αυτή τη φάση. Καλή κυκλοφορία την μπάλα, έξτρα πάσα, ελεύθερη τρίποδα του Μαντζούκα, που συνεχίζει να πυροβολεί έξω από τα 6.75 στη φετινή διοργάνωση. Πριν από αυτό το μάτσο έχει 6-12 φέτος. Και 4-4 τίποτα. Ωραία φάση και από Μακάμπι, κόλλησε από τη γωνία μόνος για 3, θα στοχίσει, μπάλα θα καταλήξει τον Γκραντ με τη βοήθεια του Καλατζάκη. Μόνος ο Παναθηναϊκός πρέπει να ελέγξει την αριστεροπορία. Γκραντ κλείνει, βγάζει την μπάλα στο Μαντζούκα. Έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός για την επίθεσή του, 12 δευτερόλεπτα τώρα. Μαντζούκα με τον Λούντμπεργκ, βάζει την μπάλα κάτω, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, μπαλά για τον Παναθηναϊκό, την έβγαλε εκτός ο Κλάρκ, τι αμασάρει ο Μαντζούκας. Στον Γκραντ τώρα μένουν 5 δευτερόλεπτα για τους πράσινους. Αλλά έχω την αίσθηση πρώτα, ναι, έχουμε τηλεοπτικό time out, οπότε Κώστα, δίνουμε το λόγο σε ένα στα στούντιο του Bluegrass Sport FM. 12-6, μετά από 5 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο εδώ στο Telecom Center.
0: Μπροστά λοιπόν ο Παναθηναϊκός με 12-6 έπειτα από τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης στο Telecom Center Athens. Έχει ξεκινήσει αρκετά καλά το μάτς το τριφύλι για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Λίγο γρήγορα στα υπόλοιπα, ό,τι μπορεί να σημαίνει. Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 60-71, Φενέρ Ντουμπάι 38-23, Βιλερμπάν Βαλένθια 36-24 και Μπάγεν Παρτίζαν 27-22. Αναμένουμε σε 5 λεπτά από τώρα το τζάμπολ στο Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο.

Ακολουθεί και ακόμα ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, με Build a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όρια και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Παναθηναϊκός με σκόρερς του σε Γκραντ, Διαμπουσέλε, Μίτογλου και Μαντζούκα μέχρι και αυτή την στιγμή. Μαντζούκας έχει 3 πόντους. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Πετρίδης, καθώς το παιχνίδι επανεκκινά. Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, να πούμε και μια ωραία έτσι, ενέργεια από την μια ωραία δράση δικιά Παναθηναϊκός, ότι στο πλαίσιο του μήνα ενημέρωση και πιστοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, το επιτελείο της ομάδας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τις ροζ κοκκάρδες της δράσης. Την ίδια κοκκάρδα φορά και ο Mr. Green, ενώ οι αθλητές του Παναθηναϊκού προσέφεραν αντίστοιχες κοκκάρδες στους αθλητές της αντίπαλης ομάδας.
2: Θα δεις και δράση θα γίνουν όλο τον μήνα Οκτώβριο. Να κάθουμε τώρα από τον Γιαμπουσέλε για το 14-6, συν 8 για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι εκτός ο Άντσο Λούκας Παλ, που ο Χέις Δέιβιτς πλέον συμπεριλήφθηκε στη 12η. Σόρκιν αλλάζει ο Παναθηναϊκός, παίζει καλή άμυνα για δέσεις, είναι καλύτερο Σόρκιν. Καλάθι από το Πάρδι, ένας πάρα πολύ καλός Πάρ, φόρδο το Γάλλος, 14-8. Πολύ αθλητικός, πολύ δυνατός, κοντά στο καλάθι. Δεν διαφορά στους 6. Βλέπω ο Μπράντοβιτς σηκώνει Φρανσίσκο Μπάντιο Λεσόρ. 9 δευτερόλεπτα κινητού του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα τα μεγάφωνα ακούστηκε ότι βρίσκεται στο γήπεδο, για όσους το είχαν καταλάβει, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, και αποθεώθηκε από τον κόσμο. Η κάμερα εστίασε σε εκείνον, το βανό του προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Μάλιστα στο γήπεδο του γήπεδου ο βανός φάνηκε και έκανε και ένα μήνυμα σαν ευχαριστώ στον κόσμο της ομάδας. Αλλαγές από τον Μπράντοβιτς, πώς θα μπει, Φρανσίσκο Μπάντιο, Λεσούρ και Χέις Δέιβις. Και πάνω εδώ στη δράση για τον Αμερικανό που αποφαίνεται από τον κόσμο Παναθηναϊκού. Πολύ σημαντική επιστροφή του. Στο μεταξύ ο Μίτογλου κερδίζει ένα φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. 4 λεπτά στρογγυλά για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Αλλαγές και από τον Κάτας. Περάστε από το Μαντάρ. Στον άλλον. Αν μιλώ και της κυρίες, βλέπω και έχει και έναν παίκτη δίπλα του. Κάτας έχει τον Μπρισέτ δίπλα του. Και τον Μπέικοτ έχει περάσει. Ο Αναλάβητο και τον Μπρισέτ δεν τον έβαλε νωρίτερα, εφόσον έχει πάρει την απόφαση να το χρησιμοποιήσει. Δύο στις δύο από τον Μίλογλου με 16-8 και ο Λεσόρ στο παιχνίδι αντί του Μίλογλου. Αλλά πανέκο συγκίζωνα με Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Δέιβις στο 3, Γιαμπουσέλ στο 4, Λεσόρ στο 5. Μακάμπι με Μαντάρ, Λούντμπεργκ, τον είπε Λούντμπεργκ. Στο 3 θα παίξει ο Μπρισέτ. Ο Χουάρντ παραμένει στο μάτς και ο Μπέικο. Δεύτερο καλοκαίρι από τους Ζαλίνους Λούντμπεργκ, 6 δευτερόλεπτα. Την περφή για 3. Καλώς ο Ταλάσσοκο. Μπάντιο είναι και να πάρει το rebound. Μήπως ήταν φαίνεται αμυντικά rebound και δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες στους αντιπάλους. Είναι άλλη ομάδα. Ο Μπάντιο εδώ μας θα κάνει ένα φτηνό λάθος. Βιάστηκε πολύ. Του βγάλα μέσα από τα χέρια στο transition. Και έχασε την ευκαιρία για ένα εύκολο καλάθι. 16-8. Πρώτο λάθος του Παναθηναϊκού στο μάτς. Βασίνη έχουν 6 bound. Μαντάρ. Μπέικοτ είναι κίνδυνο στα 7 μέτρα. Ο τέπιστο βόλου τώρα θα εκτελέσει, θα στοχίσει μετά τις διαδεχτικές πάσες. Τον Ιζαλινό. Rebound για τον Λεσόρ. Φρανσίσκο ζητάει φάουλ για 3 βολές. Θέλει από τον Μπράντιτς να πάρει challenge. Οι διαιτές ήταν μπροστά στη φάση, χαμηλά λένε το φάουλ. Δεν βλέπω καμία διάθεση από τον Ζόρτζ να πάρει εδώ. Α, μπορεί να είναι τελικά για 3 βολές. Α, τόσο ο Μπράντιτς σηκώνει τώρα challenge. Challenge λοιπόν από τον Μπράντιτς. Θα σου πει ήταν πολύ το σίγουρο ότι είναι φάουλ για 3 βολές. Βλέποντας και εμείς το instant play, ίσως και δικαιωθεί ο Παναθηναϊκός. Είναι από αυτές τις δύσκολες φάσεις που είναι στο όριο. Challenge λοιπόν από τον κύριο Μπράντιτς. Το λέει στον Καρθία. Ο Μαντάρ παρεμπιπτόντος επιστρέφει, όχι επιστρέφει, μετακόμισε στην Μακάβη από τη Φάπλο Δαβίου. Ναν και έχω Άντσο, ακούτε τι γίνεται και οι δύο μόλις παίρνουν τα πρόσωπά τους το κύβο του κήπεδου, αποφαίνονται από όλους. Λοιπόν, για να δούμε τη φάση και εμείς στο σας για να

πήρα αμέσως το challenge και δικαιώθηκε. Και πάει και σε τελές τρεις βολές. Έλεγα λοιπόν για τον Μαντάρ ότι είχε προπονητή τον Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν. Είναι μέχρι 23. Με σκουάζ πρώτη βολή, 17-8. Αέρας 9 πόντων. Να πούμε και μια είδηση που αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος πέστε ένα μυϊκό σπασμό στη μέση, στο ζέσταμα, έκανε ένεση. Πονάει πολύ και δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί σήμερα από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Άρα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Είναι από αυτά που προκύπτουν στο ζέσταμα. 19-8, συν 11 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Μαντάρ σταματά την τρίπλα, κλείνεται, ξαναπαίνει την μπάλα. Έχει μπροστά τώρα το Λεσόρ, τον Εσέρο Διάδον περνάει, αστρολία, πάει στο χορ. Φάουλ από ποιον? Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόλος από το Λεσόρ στον Μαντάρ, αλλά είναι από το Γιαμπουσέλ στην διεκδίκηση του rebound. Και ο Κώστας Λόγας αποσύρεται από το κόσμο του Παναθηναϊκού. Ναι, είναι φάουλ από το Γιαμπουσέλ, έχει σπρέξει τον αντίπαλό του. Άρα μπάλα ένα απ' έξω. Τρίτο μοναδικό για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο για τους Σέλε. Σετ στο Μπέικοτ. Φάουλ πάλι εκτός πάσης από τον Χέις Ντέιβις τώρα. Τέταρτο μοναδικό για τους πράσινους. 2:44 για το δεκάλεπτο. Ενώ πέρασε στο μάτς και ο Κίτων Γουαλάς. Λείπει ο Τάιτ από για τη Μακάμπη. Να βάλω νομάτα από Παξανής Δαλενή. Καταπληκτική άμυνα του Φρανσίσκο, κλέβει την μπάλα και φέρει στον εφηδιασμό. Θα στοχίσει, θα πάρει όμως το φάουλ. Νομίζω έχω την αίσθηση αυτού διαμαρτύρου ο Μπράτζος. Πρέπει να είναι αθλητικό εδώ. Γιατί δεν πάει καθόλου προς την μπάλα ο Κίτων Γουάλας. Πάει απλά να σταματήσει τον Φρανσίσκο, ο οποίος σε αυτή τη φάση... Βέβαια. Νομίζω ότι... Λοιπόν, ναι, αντιαθλητικό δίνουν οι διαιτητές. Οπότε... Τα έκανα μαντάρ τώρα οι διαιτητές. Οι παίκτες μπήκαν μέσα στο... Πήραν θέση τέλος πάντων για το rebound. Ο Φρανσίσκο βάζει το προσβολή, 28. Και 34. Πάλι εξαιρετική άμυνα. Βάζει και τη δεύτερη ο Φρανσίσκο. Και 1-8. Μακάμπι έχει 4 λάθη. Και όλα αυτά από την εξαιρετική άμυνα του Παναθηναϊκού. Επίθεση για τους πράσινους. Στα φαφάκι εκείνος στην άκρη. Λεσόρ. Χέις Ντέιβις φοράει ένα μικρονάρθικα εκεί στο αριστερό του χέρι. Να το κάταγμα που έχει υποστεί. Λεσόρ, καλή άμυνα από τον Μπέικοτ. Θα κερδίσει την κατοχή Μακάμπι, θα μείνει μπάλα στα χέρια του Λεσόρ. Επίθεση για τους Ισραηλινούς. 2:19. Θέλω να πω και τον Χέις Ντέιβις ότι είχε, ήταν σε πολύ καλά επίπεδα η φυσική του κατάσταση. Οπότε από τη στιγμή που τις τελευταίες ημέρες ανέβασε στροφές, ο Μπράντοβιτς το συμπεριέλαβε στη 12 και το χρησιμοποιεί. Είναι παρεμπιπτόντως το προηγούμενο φάουλ του Κίτων Γουάλας, είναι αυτό που λέμε πλέον disruptive foul. Φάουλ τώρα του Λεσόρ, δύο βολές για τον Μαντάρ. Σηκώνει τον Μπόγκα, τον περνάει στο παιχνίδι αντί του Γιαμπουσέλε. Μαντάρ κέρδισε το φάουλ από τον άλλο τη συμπέκτη του Παρτιζάν, τον Ματίας Λεσόρ. Άρα τώρα πάει ο Χέις Ντέιβις σε θέση 4. Μαντάρ βάζει προσβολή. Ξεκολλάει την Μακάμπη από τους 8 πόντους που είχε μείνει για ώρα. Έτοιμος ο Μαντάρ για τη δεύτερη.

0: 29, 21, 10 τώρα. 2 και 6 για το δεκάλεπτο. Κρίση για τον Παναθηναϊκό. Με Φρανσίσκο Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις, Ντέβις και Λεσόρ πράσινη. Λεσόρ. Αφήνει στον Φρανσίσκο. 10 δευτερόλεπτα για να δείξει τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο στο τρίποντο, βγάζει στον Μπόγκα. Κυκλοφορούν την μπάλα η πράσινη. Μπάντιο, Μπόγκα μπαίνει προς τα μέσα. Καθαρή άμυνα από τον Μπέικο, τον Μπόγκα διαμαρτύρεται. Συνεχίζει το παιχνίδι, δεν υπάρχει φάουλ. Οπότε έχουμε μάτς κανονικά. Με τον Μαντάρ να εκτελεί από την γωνία για 3 και ένα στοχείο. Φρανσίσκο κάνει το rebound. Προσπαθεί να τρέξει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχουν επιστρέψει οι Ισραηλινοί. Χέις Ντέιβις με τον Μπρις Σετ. Τελεί. Οπα, δύσκολο καλάθι. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις, νομίζω δεν είναι φάουλ. 23-10. Έπεσε πάνω τον Μπρισέτ. Έτσι διαβάζοντας και τα χείλη του Μίτου στον πάγκο, αυτό φάνηκε να λέει. Μαντάρ. Μέση απόσταση, μπαλές από φτάνει Στεφάνη, Χέις Ντέιβις, Φρανσίσκο, φρυδιασμός. Κλείνεται εκεί με τον... Και τον Γουάλλας και δεν εκτελεί. Πηγαίνει προς τα έξω ο Γάλλος. Μπαίνει προς τα μέσα, προσπίση, πάρα πολύ ωραία. Στοχή εξ επαφής. Είναι ο Μπόγκ να πάρει το φυσικό του να βάλει καλάθι. 25-10. Παναθηναϊκός κυριαρχεί απόλυτα. 35 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Μαντάρ, στοχή. Το rebound μακρινά από τον Φρανσίσκο. Παναθηναϊκός κυριαρχεί απόλυτα. 20 δευτερόλεπτα για το πρώτο δεκάλεπτο. Το Χέις Ντέιβις, ένας πανέξυπνος παίκτης εδώ, σταματάει η τρίπλα και πάει σε σέτ επίθεση ο Παναθηναϊκός. 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μισμάτς Χέις Ντέιβις και Γουάλλας. Γυρίζει ο Αμερικανός, από 6 μέτρα θα στοχίσει. Rebound από τον Γουάλλας. Μένουν 2 δευτερόλεπτα, θα πετάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Γουάλλας ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο όπως και να έχει. Με τον Παναθηναϊκό στο συν 15. 25. 10 για τους πράσινους που πραγματικά και σήμερα κάνουν ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο, δαγκώνουν σίδερα, εξού και το συν 15. Κώστα, λόγω σε ένα, επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι για το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: 25-10 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο φινάλε της πρώτης περίοδου και είδαμε και τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει ήδη ένα πολύ δύσκολο καλάθι, πήρε και την τελευταία προσπάθεια για τους πράσινους στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, προσπαθεί να βρει ψυχολογία, να βρει αυτοπεποίθηση, να ξαναβρει το χέρι του, τις κινήσεις του, να συνηθίσει και το κορμί του να ξαναμπεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς, πραγματοποιώντας μια επιστροφή που δεν την περίμενε ο Παναθηναϊκός τόσο νωρίς, η αλήθεια είναι. Από την άλλη εβδομάδα πρόκειται να επιστρέψει. Πάντως προς το παρόν δίνει κανονικότατα το παρόν και είναι και εκείνος στους 2 πόντους. Στους 5 ο Φρανσίσκο, ο οποίος έχει προκαλέσει πολλές ζημιές αμυντικά στην Μακάμπη. Από 2 έχουν ο Γκραντ και ο Μπόγκα. Στους 5 ο Γιαμπουσέλε και στους 3 ο Λευτέρης Ματζούκας. Στους 6 είναι ο Μίτογλου αυτή τη στιγμή για το τριφύλι. Στεκόμαστε στους πόντους επιθετικά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε και όπως έχει τονιστεί Πολάκης από όλους και από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και από τον Γιώργο Πετρίδη και από τις κουβέντες που κάνουμε εδώ για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, η άμυνα παίζει κυρίαρχο ρόλο και αποτυπώνεται και σε αυτούς τους 10 πόντους που έχει σκοράρει η Μακάμπη στο πρώτο δεκάλεπτο.

0: Η Μπαρσελόνα έχει αρχίσει να καθαρίζει πλέον το παιχνίδι. 83-69 είναι στην τέταρτη περίοδο κοντρα στην Μπεσίκτας. Σε μάτς παρακολουθεί από κοντά και ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, όπως είδα πριν από λίγο στα social media, αλλά η επιστροφή του μικροφόνου προς τον Γιώργο Πετρίδη και το Telecom Center Athens. Έλα, Γιώργο.
1: Ένα τρομερό στατιστικό στοιχείο, Κώστα, είναι ότι στα πρώτα τρία μάτς του Παναθηναϊκού στη φετινή Ευρωλίγκα έχει δεχτεί στο πρώτο δεκάλεπτο 17 από τον Μπαρί, 13 από τη Βιλερμπάν και 10 σήμερα. Μιλάμε για άμυνα που αγγίζει το άριστα. Πράσινους, τα rebound επίσης ένας καθοριστικός παράγοντας.
0: Ήθελα να το πάω πιο συγκεκριμένα, Γιώργο, στο πεντάλεπτο ή πέντε πόντι, αλλά δεν μπορούσα πάρα πολύ προχειρά να το πιστεύω. Ναι.
1: 11-7 τα rebound για τον Παναθηναϊκό, 5 assist, 2 λάθη, 3 assist, 4 λάθη Μακάμπι. Περάσει ο Γουάλλας, πολύ καλός παίκτης επιθετικά, θα πετύχει ένα καλάθι τώρα. Αριστερόχειρας. Ψάχνεται ακόμα, είναι σε μεταβατικό στάδιο μετά από μια καριέρα στο NBA με τους Hawks. Μειώνει 25-12 στην πρώτη επίθεση των Ισραηλινών. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη δεύτερη περίοδο με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Τάπα τώρα του όλα στον Μπάντιο. Ήταν μόνο στο Φρανσίσκο, δεν τον είδε ο Μπάντιο. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός έχει παναφορά από την πλάγια γραμμή. 3 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Καλά, πια να το βάλα. Ίσως καλύτερη άμυνα της Μακάμπη μέχρι τώρα στο μάτς. Μια άμυνα από την ειδική κατάσταση. Δεν θα δούμε την ειδική κατάσταση, γιατί ο Μπράντοβιτς σε κάτι τέτοιες καταστάσεις είναι αλεπού. Και πολλοί εδώ έξυπνα ζητάει time out, γιατί θέλει να σχεδιάσει μια επίθεση που έχει ο Παναθηναϊκός 3 δευτερολέπτων με επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Πραγματικά ώρες ο Μπράντοβιτς κάνει παραδείγμα θύματα. Παρότι το μάτς είναι σε αρχές δεύτερης περίοδου, ζητάει time out προφανώς, γιατί αυτές οι ειδικές καταστάσεις χρησιμεύουν και θα χρησιμεύσουν και σε βάθος σεζόν. 25-12, επιστρέφουμε σε ένα λεπτά 20.
0: 25-12 λοιπόν για το τριφύλι με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να μην αφήνει χρόνο να κυλήσει στη δεύτερη περίοδο. Αντιλαμβάνεται μια ευκαιρία και ένα καλή σε time out για να σχεδιάσει την επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Νέα δεδομένα, νέα πράγματα με τον Ζότ στη μεγάλη του επιστροφή στον Παναθηναϊκό, αλλά και νέος Παναθηναϊκός γενικότερα σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι και την περσινή σεζόν. Είμαστε ακόμα 2 Οκτωβρίου και όμως οι πράσινοι κάνουν τον κόσμο τους να ξεχνά αυτό που παρουσίαζαν στο Glass Floor την περασμένη αγωνιστική περίοδο και έχουν κάτι άλλο πολύ φρέσκο και πολύ αποδοτικό, όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή. Ανέφερε και ο Γιώργος Πετρίδης τους πόντους που δέχεται στο πρώτο δεκάλεπτο σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε καν 20. Ήταν 10 σήμερα, ήταν 13 και 17 νομίζω στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, τη στιγμή που πέρσι το 20+ ήταν κάτι δεδομένο. Γιώργος Πετρίδης ξανά.
1: 20+, 30+.
0: Ναι, φυσικά.
1: 31 πόντου και δύο πάνω. Τέλος πάντων. 9-26 είναι μια νέα εποχή τώρα, όπως να το κάνουμε. Για να μην τη σχεδιάσει ο Μπράντοβιτς, πινακάκι του, για αυτή την επίθεση των 3 δευτερολέπτων. Βγαίνει ένα ελεύθερο τρίποντο του Φρανσίσκο. Εάν το σχεδιάσει αυτό και αν εκτελέστηκε έτσι όπως θα θέλει ο Μπράντοβιτς, το πανηγυρίζει ο κερδοβοηθός. Προφανώς αυτό σχεδιάσει ο Μπράντοβιτς. Είναι ο άνθρωπος τώρα, την λέμε. 28-12. Mastermind από τον Ζότς. Εδώ το Παναθηναϊκός έχει ένα εύκολο καλάθι όμως στην άμυνα από τον Κλάρκ με lay-up 28-14. Ειδικά σε αυτές τις ειδικές καταστάσεις νομίζω τα plays που βγάζει ο Μπράντοβιτς πρέπει να διδάσκονται σε σχολές προπονητικής. Άσος ο Ρισόλ από το έψι των Βολών, Κλάρκ. Προσπαθεί λίγο να βρει ρυθμό η Μακάμπη. Κλάρκ στον Σόρκιν. Κάπως πράττει το καλάθι, μπαίνει λίγο στα μέσα. Βγάζει έξω ο Γουάλλας. Κλάρκ προσποιείται. Μετά την μπάλα με το ένα χέρι, θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound. Ο Μπόγκα, αλλά υπάρχει φάουλ του Λεσόρ και του Μπάντιο. Και πήγανε τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Του Μπόγκα. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν να διεκδικήσει στο rebound. Ο Μπόγκα έσπρωξε τον αντίπαλό του. Πρώτο φάουλ του Μπόγκα. 8-37 για το ημίχρονο. Δεν υπάρχουν προβλήματα με φάουλ. Δεν είναι τα παπούτσια το Σόρκινγκ. Και 28-14. Προσπαθεί ο κόσμος λίγο να ψυχώσει την ομάδα του Μπράντοβιτς. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Σόρκινγκ και ωραίο τελείωμα. Εδώ ο Λεσόρ κινήθηκε στην άμυνα. 28-16. Πολύ ωραία φάση από τους Ραϊνούς. Άλλη πάσα. Στο κρατορικό τελείωμα από τον Σόρκινγκ. Φρανσίσκο για 3 από την κορυφή. Μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Rebound. από τον Περισσέτη που χρειάζεται φάουλ από τον Μπόγκα, δεύτερο Μπόγκα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έκανε δύο Γερμανός. Γενικά είναι επιρρεπή στα φάουλ Μπόγκα. Πριν πολύ αθλητικός, πολύ μακρύς. Πηγαίνει σε όλες τις φάσεις, μπαίνει με τα μπούνια που λέμε. Έχει κάτι χέρι αρεσικό στα Μπόγκα. Πια πραγματικά. Επίθεση τη Μακάμπη μπορεί να έχει διαφορά μετά από όρα κατά από τον Τζέκα, αλλά στοχή στο τρίποντο. Ο Κλάρκ ευθυνδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο, το στόπ ψηλά εντυπωσιακά από τον Γουάλας. Καταπληκτική φάση από τον Κίτον Γουάλας. Τώρα τρανζίσιο για τη Μακάμπη. Κλάρκ βάζει την μπαλά έξω. Εξτραπάσα, σόρκι να την γωνία για τρεις. Θα στοχίσει, μακρινό ριμπάντα από τον Μπόγκα. Τρέχει ο Γερμανός. Φρανσίσκο σταματά, μπαίνει τώρα προς τα μέσα. Στον Μπόγκα, στη γωνία. Ο Γερμανός για τρεις. Άστοχος. Δεν είναι καλές τελευταίες από το Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς πάλι παίζει πάθος στον πάγκο. 7.40 για τον ημίχρονο, 28.16. Σετ. Ακούστηκε ένα σύρημα νομίζω. Δεν ήταν από τους δύο όμως. Χέζης Ντέιβις κατεβάζει το rebound. Έχουν κολλήσει δύο ομάδες αυτό το 28.16. Σετ κάνει το φάουλ τον Χέζης Ντέιβις. Πρώτο ομαδικό της Μακάμπη. Να βλέπουμε την προηγούμενη τάπα φανταστική από τον Κλάρκ στον Φρανσίσκο. Πάρα πολύ ωραία φάση. Πολύ ψηλά πήγε ο Κίτον Γουάλας. Πάει στον πάγκο ο Λιφ. Επιστρέφει ο Χουάρτ. Ο Λιφ σαν να πέρασε και να μην ακούμπησε στο μάτς. Από ό,τι πόνεται τη στατιστική, όλα 0 σε 5 λεπτά που αγωνιστήκε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς το είχαμε αντιληφθεί. Ο Φρανσίσκο πήγε να κάνει μια πάση και αυτή να καταλήξω καλάθια. Πήρε στην Μακάμπη, ευθυνδιασμός. Θετικό ριμπάουντ από τον Πρίστη, τι καλάθι. 28-18, η Μακάμπη είναι διαφορά στους 10. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κάνει καθόλου καλές επιθέσεις στο τελευταίο διάστημα. Τώρα ο κόσμος χειροκροτεί τους παίκτες του Μπράντοβιτς. Κέις Ντέιβις στο Λεσόρ με τον Σόρτ κινητά κατά δεύτερο παγκόσμιο του Παναθηναϊκού στο χαμηλό πόστο Γάλλος. Γυρίζει το χου, καλάθι. Λεσόρ εδώ από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Εκείνη τη μαύρη μέρα, καταραμένη μέρα που τραυματίστηκε αυτό το παιδί τόσο σοβαρά, μαζί με την Μπασκόνια. 30-18 Χουάρτ με τη δεύτερη θα στοχίσει σε εξεπαφή στο rebound από το Λεσόρ. Πριν από δύο χρόνια ο σοκαριστικός τραυματισμός του Γουάλου Σέντερ κατάστρεψε εν πόλη στο σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις με τον Γουάλας. Πάσα στην αδύναμη πλευρά. Μπόγκα μόνο στο τη γωνία για τρεις. Ναι. Εδώ ο Χέις Ντέιβις λειτουργήσε σαν κομπιούτερ. Πήρε όλη την άμυνα πάνω του. Είδε ότι ο Μπόγκα ήταν μόνο στην αδύναμη πλευρά. Του έδωσε ένα ελεύθερο τρίποντο και εκείνος εξόχισε. Συν 15 και πάλι για τον Παναθηναϊκό, οπότε ξανά γρήγορο 5-0. Και ξεφεύγει πάλι 6 και 9 για το ημίχρονο. Time out από τον Ντέτ Κατάς.
0: Ξεφεύγει λοιπόν ο Παναθηναϊκός και το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση με την εικόνα που παρουσιάζει στο Telecom Center Athens αυτή τη στιγμή απέναντι στην Maccabi. 33-18. Εγώ το κρατάω αυτό. Θα δω λίγο τι συμβαίνει με τους πόντους που δέχεται ο Παναθηναϊκός μέχρι και το ημίχρονο. Θα το πάω λίγο τώρα ένα βήμα παρακάτω. Σκέφτηκα λίγο το πρώτο πεντάλεπτο. Μετά είπαμε την πρώτη περίοδο με τους 10 πόντους που είχε δεχτεί ο Παναθηναϊκός. 25-10 που έληξε η πρώτη περίοδο. Τώρα είναι στους 18 η Μακάμπι. Να δούμε πόσο σφιχτή μπορεί να είναι τα ανάγια, η αμυντική τα ανάγια του Παναθηναϊκού για να κάνει πάρα πολύ άνετο και εύκολο αυτό το βράδυ της Παρασκευής στην πρώτη διαβολοβδομάδα της φετινής EuroLeague.

0: Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι που έκανε τζάμπολ στην απόψινη βραδιά, τον Μπασκόνια Μιλάνο, 26-16 στην έναρξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens.
1: Είναι νομίζω η πρώτη από τις 10, αν πάμε καλά, διπλές τις αγωνιστικές που θα έχουμε στη φετινή Ευρωλίγκα, Κώστα και φιλακροατές. Και σίγουρα οι παίκτες πρέπει να έχουν προσαρμοστεί νομίζω στα δεδομένα των αγωνιστικών. Καλά, οι παίκτες βέβαια, ενώ είμαστε και πολύ τους δίκαιοι αγώνες, δεν θέλουν να προπονήσεις. Πάλι ωραίο τελείωμα από τον Σόρκη, αν στόχισε. Δεύτερη, τρίτη προσπάθεια από τους Ζαϊνούς. Ριμπάουντ από τον Λεσόρ. Χάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του όμως ο Γάλλος Παναθηναϊκού. Κλάρκ πασάρει στις ρυθμιστικές πινακίδες και στον Κάτας που κάθεται στην άκρη του πάγκου. Ωραία πάσα. Αλλά ο Ντετ Κάτας πλέον φοράει κουστούμι και δεν φοράει αθλητική περιβολή. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Αρχίζουμε τον Λεσόρ, κάτι συζητούν. Φαντάζομαι για το χαμένο rebound. Αν κατάλαβα καλά, ο Λεσό μάλλον ζήτησε μια βοήθεια και από τον συμπαίκτη του. Φρανσίσκο στο Λεσό, προσποιείται και καρφώνει. Έπιασε κορόιδο τον Σόρκινγκ. 35-18. Πολύ ωραία συνεργασία από τους δύο Γάλλους που είναι αυτή τη στιγμή παρόντες στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Λεσό από τη Μαρτινίκα. Κλάρκ. Βγάζει μπάλα έξω στον Σόρκινγκ. Λούντμπεργκ, ο οποίος επέστρεψε. Πετάει την μπάλα, goal foul, φλότερ. Παναθηναϊκός τώρα παίζει με ένα σχήμα που έχει έναν καθαρό guard, τρεις forward, Ματζούκα, Χέις, Ντέβις, Μπονγκά. Τώρα θεωρητικά ο Ματζούκας είναι το 2, Μπονγκά το 3, ο Χέις, Ντέβις το 4 και ο Λεσός το 5. Δίνει αυτό το ρόλο του Παναθηναϊκού τη δυνατότητα στον Μπράντοβιτς να έχει ποικίλη ομορφία σε σχήματα, σε πεντάδες. Ο Λούντμπεργκ βάζει για την βολή, 35-21. Μειώνει στους 14 η Μακάμπι. Θα δούμε λίγο. Θέλω να δω πόσο πόντους Παναθηναϊκός έχει πάρει στον εφηδιασμό. 9. Έχει βρει 9 πόντους στον εφηδιασμό. Φρανσίσκο Μελεσόρ, η έξτρα πάσα στο Χέις Ντέβις. Καταπληκτική φάση πίσω από την πλάτη. Η πάσα και τρομερή τάπα του Σόρνη στο Μαντζούκα. Έβγαλε μια αδιανόητη πάσα ο Χέις Ντέβις στο Μαντζούκα πίσω από την πλάτη και από δύσκολη γωνία γιατί δεν είχε καλή ισορροπία στο κορμί του. Αλλά ο Μαντζούκα τα χάλασε. Χάλασε ένα highlight για την ακρίβεια. Βασικά θα είναι highlight γιατί ήταν τρομερή τάπα στο Σόρκινγκ. Αλλά δεν θα είναι πράσινη απόρροφο αυτό το highlight. Ο Άρντ μένει μόνο και στα 45 μοίρες. Θα στοχίσει μακρινό ριμπάνω από το Μαντζούκα. Συν 14 για τον Παναθηναϊκό, 4-24 για το ημίχρονο. Σβηστά θα λέγαμε. Η πράσινη σε αυτό το συν 14. Φρανσίσκο, φάουλ από τον Κλάρκ. Χαμηλά, δεύτερο μαδικό για τη Μακάμπη. Πρώτο του Κλάρκ. Να δούμε λίγο την προηγούμενη φάση, αν μας δείξει το replay. Ήταν φοβερή τάπα του Σόρκινγκ στο Μαντζούκα, αλλά και αδιανόητη πάσα του Χέις Ντέβις στο Μαντζούκα, από την πλάτη. Το σύνδεκα και αυτά που είναι ο Παναθηναϊκός ήταν η μεγαλύτερη του διαφορά στο μάτς. Χέις Ντέβις, 6 δευτερόλεπτα για να πει στο Παναθηναϊκό. Χέις Ντέβις θα παίξει έναν αντίον με τον Σόρκινγκ από την κορυφή για 3. 38-21. Σαν σε προπόνηση εδώ, Χέις Ντέβις. Έτσι όπως έκανε προπόνηση νωρίτερα. Σουτάρε, Σόρκινγκ με την κλασική μουσική. Σόρκινγκ προς τα μέσα, καλή άνοδο του Φρανσίσκου. Αλλά νομίζω ότι είχε το Παναθηναϊκό. Έχω την αίσθηση στο κορμί του Σόρκινγκ, σωστά. Διαμαρτύρονται οι Ισραηλινοί, αλλά ο Σόρκινγκ για την ακρίβεια. Αλλά μάλλον αδίκως διαμαρτύρει, γιατί η μπάλα μετά το κλέψιμο, την προσπάθεια για κλέψιμο του Φρανσίσκου βρήκε στο κορμί του Σόρκινγκ και βγήκε εκτός. 3-45 για τον ημίχρονο. Συν 17. Με τον εφτάστερο. Λεσόρ μακριά από το καλάθι, μπαίνει τώρα προς τα μέσα, βάζει την μπάλα κάτω ο Γάλλος, γυρίζει αριστερό χουκ, κακό τελείωμα όμως. Rebound για τους Ισραηλινούς με τον Λούντμπεργκ. Λούντμπεργκ με τον Λεσόρ τώρα μετά τις αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάζει σε όλα τα σχήματα εδώ τώρα που έχει. Σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί έχει 5 παίκτες που θα μαρκάρουν τους πάντες. Και από εκείνη την φάση με τον Μαντζούκα να κλέβει την μπάλα με τζάμπολ. Μαντζούκας με Κόλσον. Χειροκροτεί το κοινό. Το Telecom Center αναγνωρίζει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, τη διάθεση που βγάζουν οι παίκτες του Μπράντοβιτς στην άμυνα. Δεν αφήνουν τίποτα εύκολο στους αντιπάλους. Το λέγαμε και στα προηγούμενα μάτς. Μίτογλου και ο Χουάντσο χειροκροτεί. Μίτογλου και κάνουν τώρα, γιατί δεν έχουν μπερδευτεί πάλι εκεί πέρα. Το συζητούν μεταξύ τους. Δεν αφήνει το Μίτογλου να περάσει το παιχνίδι. Μίτογλου και Γκραντ θα επιστρέψουν. Δεν ξέρω αν θεωρούν εδώ πέρα, το συζητούν, γιατί έχει πάει το χρονόμετρο λαθασμένα στα 24 δευτερόλεπτα. Δεν ανανεώθηκε η κατοχή της Μακάμπη. Δεν είχε κατοχή ο Παναθηναϊκός. Δεν άλλαξε κατοχή. Πρέπει να βάλει το χρονόμετρο εκεί που ήταν όταν επιχείρησε το κλέψιμο Μαντζούκας. Δημήτρης Διαμαντίδης και Φωσικής Αλιβέρτης, οι δύο legends του Παναθηναϊκού. Το κύριο του κυβέδου, καθολική αποθέωση. Αφήνει το χρόνο του στα 24. Οπότε Τζάμπολ στη γραμμή των βολών, εκεί που κάνει επίθεση Μακάμπι, με Κόλσον και Μαντζούκα σχετικά ισοευσής. Μαντζούκας, ο Κόλσον θα πάρει το Τζάμπολ, αλλά πάρει για τον Παναθηναϊκό. Δεν προλαβαίνει, μπάλα πήγε στα κόρτσιτ, δεν προλαβαίνει ο Λούτμπερκ. Οπότε εδώ ρονάδρον για τον Μακάμπι το Τζάμπολ που κέρδισε ο Κόλσον. Ναι, επίθεση για τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει με Γκραν τώρα στον Άσο. Ας πούμε 2 το Μαντζούκα, 3 το Μπόγκα, 4 το Χίρις Ντέβις, 5 το Μίτογλου. Έναν γκάρτ και 4 φόρουρντ επί της ουσίας. Γκραντ κερδίζει το φάουλ από τον Μαντάρ, 3 το ομαδικό για τον Μακάμπι. Κάτας γυρνά στον πάγκο του. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι με τον Κάτας, Κώστα, θα συμφωνήσεις και εσύ νομίζω, δεν είσαι και πολύ σίγουρος για τις αντιδράσεις του και τους μορφασμούς του. Είναι ο ίδιος, είτε κερδίζει ομάδα, είτε χάνει, είτε είναι ικανοποιημένος, είτε έχει παράπονα.
2: Poker face είναι λίγο, ναι, είναι λίγο περίεργος.
1: Είναι η ίδια κλασική φιγούρα. Τρίτο φάουλ του Μπόγκα, είναι εξαιρετικό. Χαλάει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Πάει στον πάγκο ο Γερμανός για Μπουσέλε. Στη θέση του. Καθαρά το φάουλ του Μπόγκα. Και να μην επιτραπεί και ως χαζό φάουλ. Δεν είναι έτσι άδικο να τα ακούσει τώρα εδώ ο Μπόγκα από τον Ομπράντοβιτς. Λοιπόν, έχουμε time out 38-21, 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός απόλυτος κυρίαρχος και σήμερα στον αγώνα αυτόν με τη Μακάμπη. Επιστρέφουμε σε λίγο, Κωστά.
2: 38-21 λοιπόν μπροστά ο Παναθηναϊκός σε 3 λεπτάκια και κάτι πριν από την λήξη του ημιχρόνου στο Telecom Center Athens. Μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα από την Maccabi Tel Aviv. Κυλά το παιχνίδι όσο άνετα θα ήθελε πάρα πολύ, σε ένα πολύ ιδανικό σενάριο, να κυλήσει αυτή η βραδιά ο Παναθηναϊκός, και το έχει καταφέρει με 10 πόντους εις βάρος του στο πρώτο δεκάλεπτο, 11 μέχρι στιγμής στους 21. Έχει μια πρόκληση άντε άλλους 12-13 να δεχτεί, που δεν νομίζω να δεχτεί τόσους πόντους τώρα στα εναπομείναντα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Προς το παρόν η επίσημη EuroLeague δίνει τον Roman Sorkin ως πρώτο στο PIR. Το σύστημα αξιολόγησης έχει 7 ο παίκτης της Maccabi. Ο Φρανσίσκο με το 10 στο PIR είναι πρωτοπόρος για τον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στο Telecom Center Athens.
1: Γενικά πάντως αυτό με τις μονάδες στο ειδικό σύστημα αξιολόγησης πρέπει να αλλάξει. Είναι και λίγο άδικο για τους παίκτες και δεν είναι αντικατοπτρίζει πλήρω στην πραγματικότητα. Είναι μια στατιστική που δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα στο σύγχρονο μπάσκετ. Λοιπόν, 38-21 έχουμε και πάλι μάτς με επιθέσεις για τη Μακάμπη. Λούτμπερ με τον Μίτογλου. Κρίνει από τον Κόλσον, παίρνει την μπάλα με τον Χέις Ντέιβις. 5 δευτερόλεπτα για τους Ζαριλούς. Καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Κόλσον παίρνει την μπάλα έξω. 2 δευτερόλεπτα τώρα. Λούτμπερ θα εκτελέσει το τέλος του χρόνου. Για το μήνυμα στα χέρια. Παναθηναϊκός εδώ. Πραγματικά δάκωσε. Και ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί και το ΆΚΑ ξεσηκώνεται. Άψογη αμυντική προσπάθεια από τους πράσινους. Γκραντ κατεβάζει. 2,5 λεπτά για το φινάλι του χρόνου. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 21 από τους μόλις από τη Μακάμπη. Χέις Ντέιβις περνάει σε σταματημένο τον Λούμπερ, που το έχει κάνει φορά για να σταματήσει. 4ο ομαδικό για τους Ζολινούς. Ακούτε τι γίνεται. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πάντως θα ξανασμίξει με τον κόσμο του, όχι την Κυριακή, με τον Βίκο Ιωαννίνων. στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, καθώς είναι τιμωρημένος και θα διεξαχθεί και κλεισμένο το θυρών από το μάτς. Αλλά την Πέμπτη με την Φενέρμπαχτσε. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός έχει 4 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών. Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Για Μπουσέλε. Στο Βολόν, στο Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ για Μπουσέλε, μένουν 4 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Τι πρέπει να κάνει τώρα εδώ το τριφύλι, Χέις Ντέιβις. Τα 9 μέτρα θα πετάξει την μπάλα, παραλίγο, rebound μακρινά από το Χόαρτ. Ο Χόαρτ προσπαθεί να τρέξει, αλλά έχει γυρίσει ο Γκραντ. Και το έχει να σταματήσει για Μπουσέλε το Χόαρτ. Τριπλή άμυνα εδώ από Γκραντ και για Μπουσέλε. Αμυντικές δαγκάνες έχει πέρασει ο Παναθηναϊκός. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μίτογλου, 2 βολές για τον Τίνο. Το έκανε ο Μαντάρ, υπήρχε ξεκάθαρο μισμάτς εδώ. Έβαλε πλάτη ο Ντίνος Μίτογλου τον Μαντάρ. Και θα πάει στην γραμμή να εκτελέσει βολές σαν το πρώτο ομαδικό. Δεύτερο Μαντάρ. Διοχειοδού του Μπεργέτη Μακάμπη. Στο Παναθηναϊκό τα 3 του Μπόγκαν το πρόβλημα. 38-21, 1-52 για το φινάλε. Λες και βλέπουμε μια κόπια των δύο πρώτων αγώνων. Και σήμερα ένας Παναθηναϊκός που μπαίνει αγριεμένος, γκαζωμένος, αποφασισμένος και αποφασιστικός. Τρέλα στο ΑΚΑ. Δύο βολές για το Μίτογλου, 38-21. 1-52 για το εμίχρονο. Θα φορήσει ο Μίτογλου την πρώτη. Πρώτη άστοχη για τον Παναθηναϊκό από την Γαρνή, 8-9 έχει. Και ζεις πήγε στον πάγκο, αργάτες ανάσες. Συζητάει και με τον Ισκέρδο, βοηθό του Ζότς. Το Λαϊτζάκης επέστρεψε. Ένα ελαφρώς πιο ορθολογικό σχήμα. Ο Μίτογλου 0-2. Λιμπάνω από τον Κόλσον, προσπαθεί ο Γιαμπουσέλ να κλέψει. Θα κλέψει με τη δεύτερη, κάνει και πόδια εκεί ο Κόλσον. Τρέχα γύρευε. Η άμυνα του Παναθηναϊκού πραγματικά είναι αδιαπέραστο τείχος. Μπρος, πίσω, παντού, δεν περνάει κουνούπι. Με 14 λεπτά τώρα και την πίσω του τριφυλιού, με επαναφορά στο κέντρο. 10 τώρα, Γκραντ, Ματζούκας, ωραία πάση στο Γιαμπουσέλε, μόνο στην γωνία για 3, ναι, 41-21, ολοκληρωτικό μπάσκετ από τους πράσινους και στις δύο άκρες του γηπέδου, έχουν καταπνίξει τη Μακάμπη, Μαντάρ θα προσποιηθεί, έξτρα πάσα στον Γκόλσον, τελείς αυτός για 3, θα στοχίσει, rebound μακρινά από το Γιαμπουσέλε. Γκραντ, μόνος στον κορυφή για 3, πέναλτι. Όλο το ΆΚΑ περίμενε να ευστοχίσει ο Γκραντ, είχε 4-5 μέτρα χωρίς αντίπαλο. Εδώ αστόχισε όμως ο Αμερικανός, ούτε ο ίδιος νομίζω δεν το πίστευε, γι' αυτό και αστόχισε. Μπρισέτ για 3, στοχή, rebound από τον ποιον πέφτουν τώρα, Μίτογλου, θα τη συγκρατήσει ο Μίτογλου. Εφηνιδιασμός, Ματζούκας, προσποιείται η τάπα από τον Μπρισέτ. Εδώ πάντω έτσι έκανα νόημα, ηρεμήστε λιγάκι. Έξι είναι πάρει πέντε του Παναθηναϊκού και ο κόσμος. Πολύ ωραία μήνα από τον Πισέ ψηλά. Τάπα στον Ματζούκα. 46 δευτερόλεπτα για το μήχρονο. 41-21. Παναθηναϊκός συνεχίζει με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα για Μπουσέλε Μίτογλου. Έχει μια επίθεση τώρα 16 δευτερόλεπτων. Γκραντ στον Μίτογλου. Του κλειστράει μπάλα λάθος από τον Μίτογλου. Πέμπτο για τους πράσινους. Βάλας, Κοτσίδα, αριστερό χέρι, θα εκτελέσει κανένα στόχο από τα 6 μέτρα. 41-23, θα ρίξει διαφορά στους 18. Ματζούκας, το Γκραντ, 15 δευτερόλεπτα και το δίσκο Παναθηναϊκού, υπάρχει διαφορά ενός ή δύο δευτερολέπτων σε δύο χρονόμετρα. Γκραντ, δεν έχει φάλαμε στο Μακάμπι, 6 δευτερόλεπτα τώρα και το δίσκο Παναθηναϊκού. Γκραντ, τελεί πάνω σε άμυνα, αλλά δεν έχει πρόβλημα, το βάζει. Υπάρχει όμως φάουλ. Ακολούθως του Γιαμπουσέλε στον Ρέιμαν. Το καλάθι να μετρήσει όμως. Ο Γιαμπουσέλε έκανε ένα νόημα χαρακτηριστικά για φλόπινγκ στον Ρέιμαν. Μετράει το καλάθι του Γκραντ. Αλλά Θα εκτελέσει δύο βολές ο Ρέιμαν, νομίζω το μέτρησα. Ναι, 43-23. Στα 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, δύο βολές για τον Ρέιμαν. Τον έσπαξε ο Γιαμπουσέλε. Μετά την προσπάθεια του Γκραντ, και φύγει η παραδοχή για τον Γκραντ. Τώρα ο Μπράντοβιτς αποσύρει τον Μίτογλου, επαναφέρει τον Φρανσίσκο για αυτή την ειδική συνθήκη που υπάρχει στο μάτς. Τώρα αυτό για τα μόνο 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ γρήγορα. Προς το παρόν θα εκτελέσει δύο βολές ο Ρέιμαν με διαφορά στους 20. 43-23. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Βιλερμπάν. Αστοχή ο Ρέιμαν στην πρώτη. Κόντρα στην Βιλερμπάν δέχτηκε 34 πόντους στο ημίχρονο. Κόντρα στην Παρή δέχτηκε 31 πόντους στο ημίχρονο. Σήμερα ακόμα λιγότερους. 23 και βλέπουμε για να δούμε τη δεύτερη βολή του Ρέιμαν. Θα τη βάλει 43-24, 3,8. Ο Μπράντοβιτς για μια ακόμα φορά ζητάει time out. Είπαμε, σε αυτές τις καταστάσεις είναι μέτρο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα. Time out για να σχεδιάσει ένα ειδικό play στα 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ο Παναθηναϊκός έχει επαναφορά ολόκληρου γηπέδου. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια καλή πάσα καταρχάς. Και ακολούθως ένα γρήγορο σουτ. Πιθανολογώ από τον Φρανσίσκο που είναι μέτρης και αυτός σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν ξέρω, Κώστα, θες να μείνουμε εδώ πέρα να πούμε κάποια στοιχεία, στατιστικά, λίγο πριν κλείσουμε για το ημίχρονο.
3: Είναι άλλος Κώστας τώρα και άλλος Γιάννης εδώ, καλησπέρα.
1: Άλλος Κώστας και άλλος Γιάννης,
4: γεια σας, ωραία.
1: Γεια σας, παιδιά, πώς είστε.
4: Καλά.
3: Έχει πάντα ενδιαφέρον να βλέπουμε τα plays του Ομπράντοβιτς. Το είδαμε σε μια αντίστοιχη φάση νωρίτερα.
1: Ναι.
3: Πάλι με περίπου 3 δευτερόλεπτα με το τρίποδο του Φρανσίσκο. Τώρα είναι άλλη κατάσταση βέβαια, γιατί είναι από άλλο σημείο του γηπέδου. Αλλά έχει ενδιαφέρον τι σχεδιάζει ο ίδιος και κυρίως πόσο γρήγορα το αφομοιώνουν οι παίκτες και πρέπει να το εφαρμόσουν. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο. Και από την πρώτη θητεία δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο έκανε έναν έλεγχο προόδου στους παίκτες του με συστήματα που σχεδίαζε σε ένα time out, σε ένα λεπτό μέσα τους τα εξηγούσε και έπρεπε να τα εκτελέσουν. Είναι από τα χαρακτηριστικά από τον τρόπο που κοουτσάρει ο Μπράντοβιτς αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μπαίνουν στο παιχνίδι Φρανσίσκο Καλαϊτζάκης, Γκραντ, Μαντζούκας και Γουσέλε. Μετά δηλαδή που πήγε στον πάγκο για να πάρει οδηγίες. Αναφορά ολόκληρο γηπέδο, 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα απομένουν. 43-24. Θα επαναφέρω ο Καλαϊτζάκης. Βλέπω τον Φρανσίσκο και τον Γκραντ σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα κάνω μαντάκι προς τα πίσω για να πάρω την μπάλα. Την παίρνει ο Φρανσίσκο με τον Μαντάρ. Θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Δεν ήθελε και πολύ. Ας το έξω ο Φρανσίσκο. Δεν μετράει ακόλουθο ό,τι και αν έχει γίνει. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό απόλυτο κυρίαρχο και σήμερα. 43-24 προηγείται της Μακάμπη. Έχοντας ένα ακόμα μάτσο πλεονασμό σκοράσμα, 8 για Μπουσέλε, 8 Φρανσίσκο, 6 ο Μίτογλου. Από την άλλη για την Μακάμπη. Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ, ο Σόρκιν είναι 6. Ο Παναθηναϊκός έχει αναγκάσει τους Ραλινούς σε 9 λάθη. Έχει παίξει για μια ακόμα φορά εξαιρετική άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Φαίνεται άλλωστε και στο παθικό των μόλις 24 πόντων. Σουτάρει με 10 στα 22 δίποντα και 5 στα 14 τρίποντα. Τα rebound είναι ισορροπημένα, 21 για κάθε ομάδα. Αλλά μεγάλη διαφορά γίνεται στην αναλογία assist λαθών. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε πριν, έχει μόλις 5 λάθη, 9 assist. Μακάμπι 5 assist με 9 λάθη. Αυτά στις γενικές γραμμές. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τη μισή δουλειά. Νομίζω ότι αν κάνει τα αυτονόητα θα φτάσει σε μια τρίτη άνετη επικράτηση εδώ στο Telecom Center. 43-24, τα λέμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο μισό.
3: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. 43-24, το 43 μοιάζει πολύ καλό μπροστά. Το 24 μοιάζει υπέροχο πίσω.
4: Ναι,
3: γιατί είναι 10 πόντοι στην πρώτη περίοδο και 14 στη δεύτερη. Ναι. Το οποίο μαρτυρά μια αμυντική συνέπεια από τον Παναθηναϊκό. Ό,τι σχήματα και να δοκίμασε ο Μπράντοβιτς και όσου παίκτη και να άλλαξε, τον είδαμε να παίζει και με ψηλό σχήμα κάποια στιγμή με διάρρη το Ματζούκα. Τον είδαμε να παίζει και με κανονικά σχήματα. Το σημαντικό είναι αυτή η εικόνα ότι όποιο μπαίνει ανταποκρίνεται στα θέλω του ο Μπράντοβιτς και ξαναλέω 10 πόντοι παθητικό στην πρώτη περίοδο και 14 στη δεύτερη είναι παράσιμο στα μάτια τα δικά μου μεγαλύτερο από του 43 πόντου που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση του. Γιατί μαρτυρά μια νοοτροπία την οποία δείχνουν να αφομοιώνουν οι παίκτες του. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Πάμε σε διακοπή να ακούσουμε το σημαντάκι της Παρασκευής, γιατί ξέρω ότι το περιμένετε.
4: Ναι.
3: Επιστρέφουμε.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
6: Μόνο εδώ.
5: Μόνο τώρα.
6: Μόνο τώρα.
5: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: καταλαβαίνω το μήνυμα που λέει: νομίζω ότι ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε στούντιο χωρίς θέρμανση και με πολλή υγρασία. Δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα αυτό του μήνυματος.
1: Ούτε εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Θες να πεις ότι παρά τις κακουχίες η φωνή του καλλιτέχνη παραμένει καμπάνα? Ναι, θα το δεχτώ.
1: Αυτό ναι.
0: Ότι μένει κρίσταλο, ας πούμε, ακόμα και σε ένα στούντιο που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 85% υγρασία και 7 βαθμούς Κελσίου, ναι.
1: Θέλετε να καυτηριάσετε τις συνθήκες εντός των στούντιο στις δεκαετίες του 80 και του 90? Να το πούμε, ναι, ήταν πιο δύσκολα. Άξ, τότε, τα
0: όλα πράγματα, ήταν πιο δύσκολα.
1: Ήταν πιο δύσκολα.
0: Όλα πιο δύσκολα ήταν. Σε τέτοιες περιπτώσεις εννοώ, σε ανέσεις, σε χλιδές.
1: Ήταν δύσκολα. Όχι, άμα θέλετε να ακούσετε τη ζωή, ρωτήστε και τον παππού σας, ο οποίος θα σας πει ότι κάθε μέρα έκανε 48 χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο, περνούσε 2-3 βουνά, 5 ποτάμια με κροκόδουλους και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό.
0: Το 90 όλα αυτά.
1: Όχι, ο παππούς.
0: Το 1890.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Ο παππούς που ήταν στο Μισισιπί,
1: το πιο εντυπωσιακό σε αυτές τις ιστορίες είναι σου λέξω. Έκανε 48 χιλιόμετρα πάω στο σχολείο και 60 για να γυρίσω. Και λες, κάτσε ρε. Με έχει ξεχαστεί.
0: Εμένα με έχει ξεχαστεί κροκόδουλους τώρα. Ο παππούς πήγε στη Φλόριντα σχολείο.
1: Πρέπει να βάλει κάτι για να το νοσημήσει.
0: Βάλε, ξέρω εγώ, οχέ. Κροκόδουλους. Πού να του βρούμε, παιδί μου, του κροκόδουλους.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Οπότε ναι, σπουδαίος Βεντουράτος. Καλησπέρα σας, να την πούμε τώρα γιατί.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρά μέχρι τις 12. Μετά το τέλος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, έτσι πιο κανονικά, ας το πούμε έτσι. Και τα σχόλια βεβαίως που θα ακολουθήσουν. Γιώργος Γιαννής είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν εδώ. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο, υπενθυμίζουμε, μπαίνετε στο sportfm.gr, πάνω μέρος κεντρικής σελίδας, κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live, το κλικάρετε, ανοίγετε, ανοίγει, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, βρίσκεται εκεί μια φόρμα, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε, έχει περιορισμό απλώς 200 χαρακτήρων, ανά μήνυμα να το έχετε στο μυαλό σας. Τα email σας τώρα, άμα για 05@yahoo.gr, οπότε δίποτε το επιθυμείτε αυτό, fightclub2.0, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και στο YouTube. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή γράφοντας αυτό το ίδιο πράγμα στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, θα βρείτε και θα κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μια λέξη, να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Μπήκε και Οκτώβριος, Κώστα μου,
0: φοβερά πράγματα.
1: Μπήκε Οκτώβριος, φτά κρύα. Διάφορα πράγματα γίνονται και μέσα σε όλα αυτά τα διάφορα πράγματα
0: που γίνονται, υπάρχουν κάποια που δεν γίνονται.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχει ένα πράγμα που δεν γίνεται. Ναι. Δόξα τω γιαραμπή λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα TikTok να καταστραφούμε, Κώστα, να καταστραφούμε τα τελευταία 3 εγκεφαλικά κύτταρα υγιή που μας έχουν απομείνει. Δεν έχουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε, να σας πω ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, Στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπάσκετικο δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoίχημα.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνο προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θα το συζητήσουμε και μετά, αλλά ναι. Έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα που λέει ότι σε συνέχεια της προχθεσινής συζήτησης ο Ρονάλντο λέει και τόσο σεβασμό από την ομάδα του αμέσως με την είδηση αποχώρησή του. Η φανέλα με το νούμερο 7 δόθηκε στον Λεάο. Νομίζω είναι υποχρεωτικό γιατί τα νούμερα των εθνικών σε αυτή τη φάση είναι από το 1 στο 23. Αν δεν κάνω, δηλαδή δεν μπορεί να δώσει μια ομάδα ένα νούμερο, ξέρω εγώ, πέραν του 23.
1: Ναι, άρα, okay. Ναι,
0: άρα
1: γιατί.
0: Άρα χείρεψε το 7.
1: Το κατάλαβα. Γιατί όμως πρέπει να το πάρει κάποιος, γιατί ήρθε κάποιος και αντικατέστησε. Δηλαδή η λογική θα είχε αν ήταν 23 παίχτες, 24.
0: Φαντάζομαι πήραν παίχτη για τον Ρονάλντο που έφυγε και το 7 δόθηκε στο Λεάο.
1: Για να έχουν 23. Πήραν παίχτη και το καβάζει στο Λεάο.
0: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να πω, μην ψάχνουμε να βρούμε σόνικη ιδέα, ας πούμε,
1: όχι, όχι.
0: Ασέβεια και σε αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν μπορεί να έρθει κάποιος παίχτης και να πάρει ξανά το 30, αυτό λέω.
1: Ναι, στις εθνικές όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Στη φάση αυτή. Οπότε, ναι, ναι. Για να λυθούν οι απορίες, το λέω, για να μην νομίζουν ότι στις 7 του Μακαρίτη, εν προκειμένου λόγω της φανέλας,
1: ισχύει.
0: Λέω έμπαστο σπίτι. Uh-huh. Δεν ήταν uh-huh. έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουν πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε μετά. Να πω, θα μπούμε στον ορίτη. Έχουμε διάφορες ομορφιές. Σήμερα είναι η μέρα με τις ομορφιές. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάμε λίγο να δούμε.
0: Λίγο να δω το χαμόγελο του Κάτας. Τώρα που έχουμε τα πλάνα από την.
1: Πλατή.
0: Αυτό, δηλαδή το. Πραγματικά. Παίζει πόκερ ο Κάτας. Με αυτό το poker face δεν πρέπει να παίξει πόκερ. Δηλαδή, ποιος να μαντέψει.
1: Και δεν χρειάζεται γυαλιά, δεν χρειάζεται.
0: Ποιος να μαντέψει το φίλο του, δηλαδή, ποιος μπορεί να μαντέψει τα συστήματά του.
1: Το θέμα ότι μπορεί να είναι ακριβώς ακόμα και όταν έχει σηκώσει το τραπέζι και φεύγει, ναι, έτσι.
0: Σκέψου να παίζεις πόκες σαν τραπέζι που είναι ο Μιζράχης και ο Κάτας. Δεν θα, όχι σόβρακο δεν θα βρει να φύγεις. Ούτε κλωστή από το σόβρακο δεν θα σου μιλάει. Δηλαδή τίποτα, μια κλωστή να δέσεις κάτι δεν θα έχεις. Εντάξει, απίθανα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Προς το παρόν, από ότι καταλαβαίνω, το παιχνίδι ετοιμάζεται να ξεκινήσει και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πριν πάμε να δούμε λίγο, προλάβουμε νομίζω να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα. Γράψει, έχει τελειώσει, να θυμίσουμε. Τον Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95. Και εκτός του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού έχουμε άλλα 4 σε εξέλιξη. 7 λεπτά πριν το τέλος, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 59-56. Λίγο πριν την ρήξη τρίτη περίοδου, Βιλερμπάν Βαλένθια 71 όλα. Μέσα τρίτη περίοδου, Μπάγερν Παρτίζαν 56-50. Και ημίχρονο Μπασκόνι Ερμάνι Μιλάνο 44-30. Εξιστά παιχνίδια για το Nations League. Στον League A, πρώτος όμιλος. Περίπου στο 35ο λεπτό είμαστε. Βέλγιο-Τουρκία 1-0, Γαλλία-Ιταλία χωρίς τέρματα. Για την δεύτερη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-2. Για τον τέταρτο όμιλο, Πολωνία-Ρουμανία 1-0, Ρουμανία και με 10 μάλιστα. Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία 0-0. Και νησιά Φερόε-Σλοβακία και την Λίξη είναι στο 0-0. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε εντάξει και δύο μπάσκετ και ένα Ελντένσιο Βιέδο 0-1 και ένα κάτι κρκάμπουτούτσνο και τέτοιο. Θα τα πούμε.
0: Παιδιά, ποιο Ρέτσο έχει το 45? Δεν μιλάμε για ομάδες, μιλάμε για εθνικές. Στην εθνική ο Ρέτσο έχει το 5.
1: Ναι, το 5.
0: Μην μπερδεύεστε με τους συλλόγους, μιλάμε για τις εθνικές. Λοιπόν, επιστροφή στο Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
2: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Telecom Center, τα πάντα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. 43-24, σκορ πρώτη 20 λεπτά για τον Παναθηναϊκό. Μπροστά σε περίπου 15.000 φίλους του. Ένα ακόμα κοινό στοιχείο με τα δύο πρώτα μάτς είναι ότι αυτός που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο για τον Παναθηναϊκό είναι ο Μαντζούκας. Μέχρι στιγμής 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Μικρή διαφορά, έχει 3 δευτερόλεπτα περισσότερα από το Χιες Δεύς, αλλά και πάλι, αν μη τι άλλο, δείχνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει από τον Ζέλικο Μπρόντοβιτς, τον 23χρονο forward του Παναθηναϊκού.
0: Ο Χέις Ντέβις είναι και ξεκούραστος, να κάνει καμιά υπερορία.
2: Καλό. Γκραν Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Γιαβουσέλε, Μίτο Κλουπεντέρα του Παναθηναϊκού. Αλλά η πρώτη επίθεση ήταν για τη Μακάμπη σε αυτή την περίοδο. Μακάμπη με Κίτον Γουάλλας Κλάρκ. Κλέβει και Γιαβουσέλε. Κίτον Γουάλλας Κλάρκ, Μπρισέτ, Μπέικοτ και Χουάρτ. Γκραντ στον Γιαβουσέλε, δεν εκτελεί για τρεις, και ένα στον Γκραντ. Στα 8 μέτρα ο Μαρκάνος Παναθηναϊκού. Σταυρωτές, σπίτι με τον Μπέικοτ μπροστά του. Πάλι να χάσει την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα τώρα. Γκραντ κλείνεται για Μπουσέλε από δύσκολη γωνία. Θα στοχίσει ο Μαντζούκας. Μπάνε και τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς μια κατοχή του Μπράδοβιτς εδώ. Από τη μαχητικότητα του Μαντζούκα που πήγε στο επιθετικό rebound και μπέρδεσε τον Μπρισέτο, που έβαλε την μπάλα εκτός. Μπράδο και τα ψένει σε ποιον κάποιο στον πάγο υπέρα. Χιλιά τώρα. Ο Μωραϊτη. Γκραντ. Το φέξ πριν από τον Μαντζούκα. Γκραντ. 4 δευτερόλεπτα περτρίπτει από τον Γκραντ. Στη γωνία και Μπουσέλη. Για 3 τρίποντο και φάουλ. Ωραιότατα. Το φάουλ από τον Χουάρτ. Σε μια σχεδόν σκοτωμένη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Τι σώζει ο Γιαμπουσέλε που βάζει το τρίποντο, παίρνει και το φάουλ από το Χουάρτ, ανεβαίνει στους 11, πρώτος σκόρερ και πρώτος παίκτης με διψηλό αριθμό πόντων. Συν 22 για τον Παναθηναϊκό. Που είναι και μεγαλύτερη τώρα διαφορά. Για Μπουσέλε βάζει και την βολή. Το συν 23. Μάικ Μπατίστ. Το Παναθηναϊκό 47-24. Σχεδόν double score για τον Παναθηναϊκό. Ο Άλλας. Ωραία πάσα στον Χουάρτ. Θα βγάζει την μπάλα έξω. Κυκλοφορούν την μπάλα του Αριζαλίνη. Αλλά πασάνουν στον Γκραντ. Κυκλοφορία για τον Παναθηναϊκό ήταν αυτή. Για Μπουσέλε αριστερό λέει up. Τελείωμα 49-24. Δεν σταματιέται το όνομα για πριν. Στους 14 ο Γάλλος. Ο Γάλλος για 3. Εστοχώς 49-27. Α, πρώτο εύστοχο τρίποντο για τη Μακάμπη. 1 στα 11, είχε 0 στα 10. Μακάμπη κάνει 10 λάθη. Μαντζούκας παίρνει το δεξί διάδρομο, βγάζει έξω του Καλαϊτζάκη, έξτρα πάσα, νέα έξτρα πάσα, ολοκληρωτικό μπάσκετ, αλλά ο Γιαμπουσέλε χάνει το τρίποντο, αστοχή στο τρίποντο, την μπάλα μπήκε και βγήκε. Φανταστική ενέργεια εδώ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, φανταστική κυκλοφορία της μπάλας. Γουάλλας για τρεις, αστοχίσει, μακρινό λιμάνο του Καλατζάκη, έχει offside ο Μαντζούκας και με λέει άπαφη στην μπάλα στο κατάστημα Μακάμπι. 51-27. Ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί, λέει από τους παίχτες να παίζουν έξυπνα, στους παίχτες να παίζουν έξυπνα. Έχει, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει παράπονο. Βέβαια, η αλήθεια είναι. Βέβαια, όπως λέμε πάντα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν θέλω τρίποντα από το Μακάμπι, από τον Πρισέτα αυτή τη φορά. 51-30. Θέλω να δω λίγο τους πόντους να ανανεωθεί η στατιστική. Όχι πάνω να κόψει το ανοιχτό γήπεδο. Έχει 11. 13 πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Ενώ είναι τρομακτική υπεροχή του, συντριπτική υπεροχή του στους πόντους από λάθη αντιπάλου. Παναγκός έχει 18, είμα κάτι μόλις 6. Βέβαια είναι και σχεδόν διπλάσια τα λάθη. Ο Παναγκός έκανε το έκτο, Μακάμπι έχει 11. Ο Άλλας 51-30. 7 και 16 για το φινάλε της τρεις περίοδου. Κλάρκ για 3. Μπάλα καταλήξει στον Μίτρο Λέρμπολ από τον Κλάρκ. Μίτρο που κερδίζει το φάουλ. Μπράντοβιτς λέει στο Μαντζούκα, φωνάζει εκεί να συγκεντρωθεί.
3: Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την Μακάμπι και δεύτερο προσωπικό για τον Μπέιλο Τσουφίλια.
2: Κοίτας για τον Παναθηναϊκό, 24. Κατεβάζει ο Γκραντ. Μίτογλου, ξανά στο Γκραντ. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Καλατζάκης παίρνει την μπάλα από το τρίποντο. Ξανά στο Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα. Ζητάει να βοηθήσει τον Γκραντ ο Καλατζάκης. Γκραντ step back, προσποιείται. Καλατζάκης καθυστέρησε πολύ. Ο Καλατζάκης εδώ. Γκραντ βάζει τρίποντο. Μετράει, μετράει. Ή όχι, για να δούμε. Οριακά. Θα το δουν οι διδόσουν στην play. Όχι, δεν είναι οριακά. Έχει μείνει μπάλα στα χέρια του Γκραντ. Δεν θα μετρήσει τρίποντο. Κοκκίνη στο χρονόμετρο. Λιδένισε. Πριν μπάλα φύγει από τα χέρια του Γκραντ, οπότε δεν θα μετρήσει. Θα παραμείνει το 51-30. Για καλό ή για κακό, οι διαιτητές θα το δουν στο SD Play για να είναι και απόλυτο σίγουροι. Αρχικά το μέτρησαν, αλλά νομίζω ότι θα πάρουν την αποφασή τους πίσω. Δεν μετράει. Είναι καθαρά η μπάλα στη χέρια του Γκραντ, όταν μηδενίζει το χρονόμετρο. Δεν θα μετρήσει. Εδώ θα φτάσουν καλά οι Τζάκ, γιατί καθυστέρησε πολύ και έκανε μια χρειάστη τρίπλα. Δεν είχε επιθετική διάθεση, να το πω έτσι, ο Καλατζάκης προς το καλά της Μακάμπι. Οπότε δεν μετράει το καλάθι. Το τρίποντο του Γκραντ. Επίθεση του Μακάμπι 51-30. Μακάμπι έχει 10 στα 23 τρίποντα. 2 στα 14 τρίποντα. Παναθηναϊκός 12 στα 25 τρίποντα, δεν είναι κάποιο φοβερό ποσοστό. Και 6 στα 15 τρίποντα. Γουάλλας. Τον Γουάλλας. Χέρι με χέρι για 3 από τον Γουάλλας. Πάνω σε άμυνα. Ριμπάουν από τον Μίτογλου. Πάλι καλή άμυνα εδώ από τους πράσινους. Γκραντ. Γκραντ στο Γεμπουσέλε, ωραία πάση στο Μαντζούκα στην ενδέμη πλευρά. Μαντζούκας για 3. 54-30. 13η ασίστ για τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας στους 8. Μπέικοτ. Το Χόαρτ αλλάζει απόφαση στον αέρα και συνήθως αυτό οδηγεί σε λάθος, όπως συνέβη, κλέβει ο Μίτογλου. Μαντζούκας ήταν μόνο στο Καλατζάκη στον Ιωδίνο, δεν είχε το Μίτογλου. Μαντζούκας παίρνει το σκρίν από τον Μίτογλου. Κλείνει τώρα με τον Μπέικοτ μπροστά του. Πολλές τρίπες στον Μαντζούκα, παρά καταλήγει με κάποιο τρόπο στο Γιαμπουσέλε. Καλατζάκης προσποιείται, έχει κάνει βήματα. Έχει κάνει και 3 δευτερόλεπτα ο Μίτογλου. Φέρνουν με παράβαση τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Και 36 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σταθερά σε διαφορές άνω των 20 πόντων ο Τάσερος. Και με τη διάθεση που δείχνει δεν βλέπω πως μπορεί να πέσει διαφορά. Θα γίνει κάτι συνταρακτικό ένα απομείνον διάστημα. Τώρα φάουλ του Μαντζούκα στον Πρισέτ, 3 βολές για τον Πρισέτ. Πάμε στο τρίποντο. Θα βάζει με τον εαυτό του Μαντζούκα. Διαμαρτύρεται. Δεύτερο φάουλ για τον Μαντζούκα. Τρία έχει ο Μπόγκα.

0: Για τον Παναθηναϊκό που το ριμπάουντ νομίζω που έχει 7. Τρεις στήσεις από το Περσέδη, 54-31. Άλλοι Παναθηναϊκός που έχει ριμπάουντ και σήμερα δηλαδή, 25-22. Πιέζουν τώρα οι Ισραηλινοί. Ο Γκραν Πασάρι μου στο Μαντζούκα, περνάει ο Παναθηναϊκός εγκαίρο στο κέντρο. Γκραντ, 10 δευτερόλεπτα για να δεις τον Παναθηναϊκό. Χάλασε η επιθέση τώρα εδώ. 7, Γκραντ, μακριά το καλάθι. Κάνε ένα step back τρίποντο. Και είναι εύστοχο μπροστά στο 4K. Εδώ μίλησε η ατομική ποιότητα του Γκραντ. 57-33. Τρίποντο από τον Κλάρκ. Απαντά, 57-36. Στους 5 ο Κλάρκ. Μπρισέτ με 8 πρωτοσκόρες του Μακάμπι. Ματζούκας στο Γιαμπουσέλε περνάει από τον Σόρκιν. Πασάρει εξαιρετικά στον Μίτογλου. Αστοχή εξεπαφής ο Μίτογλου. Παίρνει ο ίδιος το θετικό rebound και με τη 4 θα το βάλει. 59-36. 8 πόντια από τον Μίτογλου. Σηκώνει μια πεντάδα από ό,τι βλέπω ο Μπράντοβιτς εκεί. Για να τους περάσει και πάλι στο παιχνίδι. 4 βασικά, όχι 5 για να είμαστε γενικοί. Χουάρτ. Γυρίζει, εκτελεί, αστοχή. Rebound από τον Γκραντ με τη βοήθεια και του Μίτογλου. Γκραντ κερδίζει βάλα από το Σόρκινγκ. Τρίτο μαδικό για τη Μακάμπη. Περνάνε στο παιχνίδι Φρανσίσκο Μπάντιο Μπόγκα Λεσόρ. Βέβαια όλα αυτά μετά το time out. 59-36, 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Ο λόγος σας παιδιά για να επιστρέψουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι στο ίδιο τέμπο το οποίο κυλούσε και
2: έλα, υγιεινός περίπατος, πες το Κώστα μου. Υγιεινός περίπατος.
1: Κυλάει στο ίδιο τέμπο με σοβαρότητα και αυτό είναι το σημαντικό.
2: Μα συζητάμε τη σοβαρότητα, πραγματικά. Λες και βλέπουμε τον Ομπράντοβιτς πρώτη φορά στη ζωή μας. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι πρώτη φορά, αλλά επειδή είναι μια άλλη περίοδος με ελλείψεις, με συνεχόμενα παιχνίδια τώρα διαβολοβδομάδα, ξέρεις, πάντα περιμένεις να δεις τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να στραβώσει. Στο οποίο μπορεί να μην μπαίνει τίποτα. Στο οποίο μπορεί ο αντίπαλος να είναι καλά διαβασμένος. Περιμένεις, το δεις.
2: Εδώ δεν στραβώνει. Όμως δεν πέσει σοβαρότητα, επειδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι στους 20 πλάς πόντους από τα γύρω. Αλλά ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να το αντιμετωπίζει όπως πρέπει να το αντιμετωπίζει. Και λέω ότι με τον Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγου, έτσι θα είναι όλα τα παιχνίδια, ακόμα και τα παιχνίδια με την πιο εύκολη ελληνική ομάδα στο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος τους. Γιατί αυτό είναι ο Ομπράντοβιτς. Γιατί όποιος δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα δεν θα παίζει με τον Ομπράντοβιτς. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, είναι έτσι τα πράγματα.
2: Το ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς. Ξέρουμε πώς λειτουργεί.
1: Ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς και έχουμε δει ότι τον έχουν μάθει και παίχτες.
2: Ναι.
1: Το λέω γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι, ας πούμε, όταν κάποιος έκανε ένα λάθος, γύρναγε με την ουρά στα σκέλια και σήκωνε το χέρι και κοίταγε τον πάγκο σαν κουτάβι που έχει κάνει αταξία. Το λέω γιατί καταλαβαίνουν και εκείνοι ότι το χειροκρότημα να το πάρουν θα πάρουν και το συχτήρι όμως όταν κάτι δεν γίνει σωστά.
2: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Το βασικό είναι να δουλεύει σωστά, αυτό που λέμε. Πάντως δεν είναι σε αντίθεση, ξέρω εγώ, με άλλους που σου λέει σε βγάζω έξω, γυρίζω. Και αυτό το θέμα είναι να κάνει σωστά τη δουλειά και να βγάλει σωστά τα συστήματα. Α, θα μπει το σούτ, εντάξει. Μια θα μπει, την άλλη δεν θα μπει.
1: Θα μπει το επόμενο.
2: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
0: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με το time out. Φρανσίσκο τρίπλες, Μπόγκα για τρεις, μόνος του. Στοχίσει, προσπαθεί ο Λεσόρ για το παιδικό ρεπάνω. Νομίζω ότι υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτύρεται ο Λεσόρ, ζητά και challenge. Έχω την αίσθηση ότι θέλει ο Λούντμπεργκ. Δεν το έχει πάρει η είδηση ο Μπράντοβιτς ότι ήθελε challenge ο Λεσόρ. Οπότε χάθηκε εδώ η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πάρει challenge. Επίθεση για τη Μακάμπη. Σόρκινγκ ο Παναθηναϊκός με άλλη πεντάδα σε σχέση με αυτή που πήγε στο time out. Ωραία κάρφω με τον Σόρκινγκ. Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μόγκα, Χέις, Δέβις και Λεσόρ. 59-38. Φρανσίσκο.
1: Δεν ξέρω αν έχει την ίδια αίσθηση, Γιώργο. Ο Σόρκιν είναι ένας παίχτης με πάρα πολύ ταλέντο που νομίζω ότι έχει φάει τα καλύτερα του χρόνια σε μια Μακάμπι μέτρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη αλήθεια.
1: Ένας παίχτης που έχει στοιχεία, είναι πεντάρι με σουτ, με ταχύτητα, με πλαστικότητα. Έχει πέσει σε μια φουρνιά, ας πούμε, τελευταία χρόνια στη Μακάμπι που τον έχει καταπιεί, ξέρεις, μια κατάσταση που δεν πάει σηκώσει κεφάλι.
0: Ναι, και ξέρεις, πρώτα χρόνια περνάνε, έχει μπει στα 30 ο Σόρκιν, έτσι, το 96 είναι γερμένος. Ξέρεις, πολλές φορές και οι παίκτες επιλέγουν να μείνουν, ας πούμε, στην ομάδα,
1: ναι,
0: με την οποία,
1: ναι, ναι, ναι, πούμε, και στη χώρα τους και,
0: ναι, ναι, ναι,
1: εκεί που νιώθουν καλά. Δεν αντιλέγω, απλά λέω ότι θα μπορούσαμε να δούμε ενδεχομένως άλλα πράγματα σε μια άλλη ομάδα, καλύτερη ομάδα που θα μπορούσε να αναδείξει και τα δικά του χαρίσματα με μεγαλύτερη ευκολία.
0: Σωστό.

0: Τρίποντα από το Μαντάρ, airball.
1: Πολύ κακή εκτέλεση από το Μαντάρ. Μπάλα ούτε που προσέγγισε τη Στεφάνη.
0: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι έχει βάλει το νερό στα βλάκι. Μοιάζει τα 13 τελευταία λεπτά να είναι διαδικαστικά. Δεν υπάρχουν κάποια χτύπια στις τρεις πρώτες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει πίεση. Ξέρει ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να κάνει. Το έχει κάνει σε πάρα πολύ καλό βαθμό και σήμερα. Φρανσίσκο από την κορυφή για τρεις. Μπάλα δεν παίρνει. Αναπτύσσει τη Στεφάνη και στο ταμπλό. Όμως έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας και εδώ. Πήγε πάσα από τον Χέις Ντέιβις του Φρανσίσκο. Σόρκιν για τρεις. Μόνος του θα στοχίσει. Ριμπάνω από τον Χέις Ντέιβις μακρινό. Το Φρανσίσκο Πανακός έχει κολλήσει λίγο επιθετικά σε αυτή την τρίτη περίοδο. Αλλά εντάξει, δεν το πληρώνει αφού πάλι παίζει καταπληκτική άμυνα. Έχει δεχτεί 14 πόντους σε 8 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά. Φρανσίσκο Χέις Ντέιβις για τρεις. Αλλά αυτός λες και δεν έλειψε μια μέρα. 62-38. Στους 8 ο Αμερικανός. Μαντάρ περνάει, λέει απ, καλάθι. 62-40. Απλά πολλές φορές Κώστα πάνω σε αυτό πολύ για τον Σόρκιν. Πολλές φορές και όταν φεύγεις από την ασφάλεια και από ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως μπορεί να νιώθει ο Σόρκιν στη Μακάμπη, ξέρεις, δεν έχεις και την ανάλογη εξέλιξη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Άσο τρίποντο τον Φρανσίσκο. Μακρινό ριμπάουντ από τον Κόλσον. Μαντάρ. Μαντάρ αυτό δεν έκανε καριέρα, δεν είχε την εξέλιξη που περιμέναν. Μια άνθρωπη του Ισραηλινού μπάσκετ. Ήταν παιδιά που είχα προλαβεί πίσω στην Παρτίζαν, Φενέρ. Διαφορά μετά από όλα στο μεταξύ πέφτει κάτω από τους 20, 62-43. Φρανσίσκο που τελεί για 3, 0 στα 3 έχει από την κορυφή σε 3 διαδικτυακές επιθέσεις του Παναθηναϊκού και όλα είχαν πανομοιότυπο τελείωμα γιατί μπαλά αναπήδηση Στεφάνη, τα μπλοκ έξω στο ποστινό μέρος Στεφάνης. Ο Λεσόκρης είναι ένα φάουλ. Στην διεκδίκηση του Ριμπάντου πάρει καλύτερη θέση από τον Σόρκιν. Ένα και 10 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Παναγκός με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χέρις Ντέιβις και Λεσόρες, όπαιρνε την μπάλα. Φρανσίσκο κλείνεται, κερδίζει το φάουλ όμως. Φάουλ το έχει κάνει ο Λούντμπερ. Είναι το πέμπτο μαδικό για την Μακάμπη, δύο βολές για τον Σιλβέν Φρανσίσκο. 63 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Φρανσίσκο έχει μείνει στους 8 σήμερα, είναι άστοχος. Είναι στα 8 εντός παιδιάς. Χάνε και την βολή τώρα. Ρίχνει μια κλειψιά στην μπάλα. Νευριασμένος με τον εαυτό του. Χειροκροτούν όλοι τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Πάει ο Χέρις Ντέιβις να τον εψυχώσει. Ωραία στιγμή από αυτό. Δεν του βγήκαν τα τελευταίες προσπάθειες. Έτοιμος να εκτελέσει δεύτερη βολή ο Γάλλος. Θα βάζει με τον εαυτό του, η αλήθεια είναι. Θα βάλει τη δεύτερη βολή. Ανεβαίνει στους 9. 63-43. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ένα έχει τρία φάουλ να δώσει. Λούμπερκ. Λιφ. Τρίποντο από τον Μαντάρ, άστοχο, κάποιος θα πάρει το αμυντικό rebound, επιθετικό τελικά από τον Σόρκιν, μέσα στις συμπληγάδες, έχει κερδίσει φάουλ, νομίζω, από τον Λεσόρ. Όχι από τον Χέρις Ντέιβις, ήταν εκεί Λεσόρ, Χέρις Ντέιβις και Μπόγκα. 46 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου, 63-43, κάτας όπως πάντα ανέκφραστος. Ο Χέρις Ντέιβις κλέβει, θα πετάξει στον Μπόγκα ο οποίος θα καρφώσει πολύ πολύ εύκολα. 65-43, νέα καλή άμυνα από τους πράσινους, 13ο λάθος για τη Μακάμπη, 7ο κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή τα μισά λάθη σχεδόν του Μακάμπη και παραπάνω είναι από κλεψίμα του Παναθηναϊκού. Κόλσον από την κορυφή για 3, θα στοχίσει, rebound από τον Μπάντιο. 20 δευτερόλεπτα, όλα στη διάθεση του Παναθηναϊκού. Χέρις Ντέιβις όμως αματάκι τώρα για 3. 68-43. Εντάξει, το αντιπίζουν να του πει τι. Τώρα θέλω για το φινάλε τη τρίτη περίοδου. Άλλα δύο φάουλα για να δώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει τώρα. 5 δευτερόλεπτα. Λούντμπεργκ κάνει το ένα Φρανσίσκο. Και χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Μπράβο Φρανσίσκο, λέει ο Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. 68-43, 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε τη τρίτη περίοδου. Λίγο χάιντεψε τον Γκάζι ο Παναθηναϊκός. Και έχει εκτοξεύσει διαφορά στους 25. Νέο φάουλ Φρανσίσκο στον Λούντμπεργκ. Κύλησε ένα δευτερόλεπτο. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει. Είναι το τέταρτο ομαδικό. Κόλσον, lift πάνω σε άμυνα για τρεις.
1: Όχι.
0: Πολύ άστοχο σουτ. Φινάλε λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. Απλά και ωραία. Παναθηναϊκός στο σύν 25. 68-43. Παίρνουμε πλέον στην τελική ευθεία στο τέταρτο και διαδικαστικό, όπως φαίνεται, δεκάλεπτο του αγώνα. Παιδιά, λόγω σας.
2: Με το που είπε ο Γιώργος Πετρίδης ότι έπεσε διαφορά κάτω από τους 20, το πήραν το μήνυμα οι παίχτες, έσφιξαν οι πισινοί και πήγε ξαφνικά στους 25, γιατί αυτή είναι η δύναμη του Γιώργου Πετρίδη, καταλαβαίνετε πως είναι τα πράγματα.
1: Έτσι.
2: Οπότε, 25 πόντι η διαφορά. Σε μια περίοδο που ήταν οι άμυνες λίγο πιο χαλαρές και η άμυνα του Παναθηναϊκού ενώ πιο χαλαρή, όχι τόσο ώστε να έχει κάποια ανησυχία, αλλά εν πάση περιπτώσει επέτρεψε κάποια σουτ στη Μακάμπη που και αυτή κάτι θα βάλει, δεν μπορεί. Ειδικά σε μια φάση που η διαφορά ξεφεύγει, μετά ξέρεις, δεν έχεις και κάτι να χάσεις, πίσω στο σπίτι. Νομίζω το κέρδος του Παναθηναϊκού, πέρα από όλα τα υπόλοιπα καλά πράγματα που παρατηρούμε και σε αυτό το παιχνίδι, είναι η επιστροφή του Χέις Ντέιβις μετά από τον τραυματισμό που είχε στο χέρι. Ότι μπαίνει μέσα και είναι κανονικός Χέις Ντέιβις. Ρε παιδί μου, έχεις να παίξεις μπάσκετ πολύ καιρό, είσαι μενάρθηκα. Είναι το πρώτο σου παιχνίδι μετά από καιρό. Μπορεί να έχεις μια ανησυχία, μην χτυπήσω, μην το ζωρίσω, να νιώθεις ένα τσίπημα. Ότι μπαίνει και σουτάρει με αυτοπεποίθηση και βάζει τα καλαθάκια τον αψαπτάλο, νομίζω είναι το μεγαλύτερο κέρδος της βραδιάς, γιατί Παναθηναϊκός πρέπει να αρχίσει να μετράει επιστροφές. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη επιστροφή και σε μια βραδιά που ο Ραγκαβόπουλος πάλι ένιωσε ενοχλής στη μέση και είναι εκτός. Σημαντικό ότι έχει τουλάχιστον μια επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
1: Αλίμονο στο Mike James που την πάτησε.
2: Αλίμονο. Δυστυχώς είχε φανεί από χθες, δεν ήταν καλά τα μαντάτα, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι.
1: Αχίλλειες 7 με 9 μήνες από
2: τότε. Όλη σεζόν στην πραγματικότητα.
1: Πολύ κρίμα.
2: Περαστικά του ανθρώπου. Πάνω απ' όλα και σε όλους τους παίχτες, περαστικά.
1: Και να μην τον πάρω από κάτω, γιατί είναι και σε ηλικία τώρα ο Τζέιμς. 36 δεν είναι. Είναι σε
2: νομίζω
1: ηλικία.
2: 36 είναι.
1: Δύσκολο που τα σκέφτεσαι λίγο αλλιώς τα πράγματα.
2: Εντάξει, είναι εγωιστής με την καλή έννοια.
1: Ναι, ναι.
2: Θα θέλει να γυρίσει, δεν θα θέλει να, ξέρεις, να τον θυμούνται, να σταματήσει ας πούμε ως τραυματίας. Θέλει να γυρίσει, να κάνει καλή χρονιά. Του το ευχόμαστε ολόψυχα. Επιστροφή στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού, που ξεκινάμε με Μπάντιο Φρανσίσκο, Μπόγκα Χέις Ντέιβις Λεσόρ. Και σήμερα σε ένα ρωτήσεις των 10 παικτών, κυρίως λόγω της αδυναμίας του Ραγκαβόπουλου να αγωνιστεί και ένα σπάσμα στη μέση. Χέις Ντέιβις 4 δευτερόλεπτα για να επίθεση του Παναθηναϊκού, λάθος από τον Αμερικανό, προσπαθεί να σώσει την κατοχή του Μπάντιο και τη σώζει, πετάει την μπαλά, αλλά λίγο να στοχίσει, rebound από τον Λιφ. Πατώντας το ένα πόδι πέταξε την μπάλα ο Μπάντι, δεν είχε καλή ισορροπία στο κορμί του. Κόλσον για τρεις, αστοχήσει, επιθετικό ριμπάουντ από τον Λιφ. Από κοντά αυτός αστοχεί και εκείνος, ριμπάουντ τώρα από τον Μπόγκα. Χέις Ντέιβις. Μπόγκα. Προφανώς και το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε το επόμενο θα είναι ένα πολύ πιο δυνατό τεστ, πολύ πιο απαιτητικό τεστ για τον Παναθηναϊκό. Ένα κράσι τεστ για τους πράσινους. Σίγουρα είναι πολύ πιο δυνατή και από τη Μακάμπη και από τη Λεβάνια, από την Παρή. Για μένα αυτό που έχει σημασία σε αυτά τα τρία πρώτα μάτς είναι ότι δεν άφησαν στους αντιπάλους τους το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης. Τα 9 μέτρα τρίποντα από τον Φρανσίσκο αστοχό. Νομίζω ότι ο Φρανσίσκο θέλει να βρει λίγο ρυθμό και στο τάριο του 75. Λούντμπεργκ θέλει για 3, θα στοχίσει. Rebound του Φρανσίσκου με τη βοήθεια και του Μπάντιο. Μπόγκα. Περνάει, κλείνεται, κάνει λάθος, αλλά θα σώσει την μπάλα με ένα μπλοζόν εκεί. Λεσόρ. Με το Σόρκι. Γυρίζει. Goal foul. Λεσόρ. Version 2024 ήταν αυτή. Σπύρε Παλαμάζωμα εδώ, reverse. Πού να το κάνουν καλά, ούτε ο Σόρκινγκ ούτε ο Λούντμπεργκ μπορούσαν να το σταματήσουν. Μόνο με φάουλ. Τους έβαλε και το καλάθι. 70-43. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ καλό σημάδι για τον Παναθηναϊκό, ότι δεν έχει αφήσει τους αντιπάλους του να αναπνέσουν σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Ο Σουρόπας για τη βολή, 71-43. Κερδίζει παίκτες. Ματζούκας για παράδειγμα. Μαντάρ. Λιφ περνάει, τον αφήνει προς Παναγκό για να μην γίνει κάποιο φάουλ. 71-45. Νωρίτερα το συν 28 που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν το μεγαλύτερη δυναμική στο μάτς. Μεγαλύτερη διαφορά. Φρανσίσκο, πάσα πίσω από την πλάτη των Χέις Ντέιβις. Έξτρα πάσα στον Μπόγκα. Πολύ ωραίο μπάσκετ και καταλήγει και σε τρίποντο. Εύστοχο από τον Μπόγκα. 17η ασίστ για τους πράσινους. Τρίτη από τον Χέις Ντέιβις. Καλάθι δεύτερο από τον Λιφ. Που είναι η διαφορά στους 27-74-47. 7-45. Φρανσίσκο. Όπω φοβερή τρίπλα, βγάζει τον Παντίο όμως. Το Λεσόρ κερδίζει το φάουλ από τον Μπέικοτ. Αν ο Λεσόρ είναι καλά, δεν μπορεί να σταματήσει ο Μπέικοτ. Βάλει σου βάζει για ένα τρίποτο που δεν μετράει προφανώς. 7 και 33 για το φινάλε. Πλουρασμός και σήμερα σκουράζουν για τον Παναθηναϊκό. Μόνο ο Μπάντιο Καλατζάκης δεν έχουν μπει στον πίνακα το σκόρερ από τους 10 παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί. Φρανσίσκο και Σδέιβς για 3 στο Χίση. Θετικό ριμπάουντ από τον Μπόγκα που σκόρνει την μπάλα στον Φρανσίσκο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που φέρνει στον πίνακα του Μπόγκα. Φρανσίσκο και πάλι άστοχο στο τρίποντο. Έχει ένα στα 8 τρίποντα, ένα στα 10 τόσο παιδιά στο Φρανσίσκο. Χειροκροτεί όμως το Telecom Center, το βάλω. Μαντάρ. 7 λεπτά για το φινάλε. Μπέικοτ βγαίνει και για 3. Θα στοχίσει. Rebound από το Λεσόρ. Τα rebound είναι 33-29. Φρανσίσκο. Παίρνει ένα αστερό διάδρομο. Κλείνεται. Βγαίνει μπαλά έξω στο Μπάντιο. Σπίτε. Χέις Ντέιβις. Στο Λεσόρ. Λεσόρ κερδίζει το φάουλ χαμηλά, λένε οι διαιτητές. Τρίτο ομαδικό της Μακάμπη. Η Μακάμπη πρώτος πρώτος σόκι με 11. Για Μπουσέλα αντί Μπόγκα. Ο Μπόγκα ίσως είναι και πιο οικονομικός παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν εκμεύει προσπάθειες. Πάει στον πάγκο με 7 πόντους, 3 rebound, ένα κλέψιμο. Στρέφει ο Καλατζάκης αντί του Μπάντιο. 6-40 για το φινάλε. Παναφέρει ο Φρανσίσκο. 74-47. Δεν ξέρω παιδιά εάν έχει κολλήσει και σε εσάς η στατιστική του αγώνα. Λεσόρ κερδίζει ένα ακόμα φάουλ από τον Λιφ. Να μπορείτε λίγο να με βοηθήσετε με τη στατιστική, γιατί εμένα εδώ πέρα λέει το σκορ 68-43. Έχει μείνει ακόμα. Δεν γίνεται 2026 και η Ευρωλίγκα να έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Στο site στα στατιστικά. Λάθος από το Λεσόρ. Μικρή σημασία βέβαια έχει, με 6-25 να απομένουν, 74-47. Παναθηναϊκός θα πάρει τρίτη αν είναι τη νίκη. Φρανσίσκο κλέβει μια ακόμα μπαλά. Νομίζω είναι διψήφιος αθμός πρώτο κλέψιμά του για τον Παναθηναϊκό. Για Μπουσέλε για 3, συν 30, 77-47. 17 πόντια από τον Μπουσέλε. Βάλας. Λιφ για 3. Απαντήσει 77-50. Ο Λιφ ανεβαίνει στους 10. DJ Λιφ. Στους 7 διαφώνω. Φρανσίσκο. Την πιέζει λίγο Βάλας. 5-35 για το φινάλε. Λεσόρ αφήνει στο Φρανσίσκο. Έχουν Μουσέλε. Κακή πάση του Καλατζάκη, λάθος. Λέω για Μουσέλε που πρέπει να στέκεται ο Καλατζάκης. Το μάλλον και ότι τα περισσότερα λάθη του Παναθηναϊκού έχουν έρθει σε σημεία που δεν του έχουν στοιχήσει κάτι. Μπορεί να είναι μεγάλος αριθμός. 11 πλέον. Κλάρκ. Σε ένα ακόμα μάτσο πάνω κοστάρει εξαιρετικά έξω από τα 75, έχει 12 στα 29. Όπο τα πατού για τους άλλους με φάουλ. Πήδηξε πολύ ψηλά ο Γάλλος. Κάπωσε, αλλά δεν είχαν φάουλ με το σώμα, κάπωσε τον Μπέικοτ. Ήθελα να πω ότι σουτάρει με 12 στα 29, πάνω έξω από τα 75. Αν βγάλουμε τα 1 στα 8 του Φρανσίσκο που ήταν σουτ, τα προσφέρει σε αυτό με ιδανικές συνθήκες. Οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν 11 στα 21. Ο Μπέικοτ βάζει πρώτη βολή, 77-51. Τώρα διορθώθηκε το βήμα εδώ με την στατιστική. 21 πόντους στον συνδυασμό Παναθηναϊκός, 11 Μακάμπι. 23 λάθη από λάθη αντιπάλου Παναθηναϊκός, 9 μόλις Μακάμπι. Και 16-6 πόντους στις ευκαιρίες περί των Φρανσίνων που ελέγχουν την ενέργεια κυκλοφορία, 35-30 τα rebound. Σούταρουν πολύ καλύτερα ποσοστά όπως προείπαμε. Έχουν λιγότερα λάθη. Έχουν αναγκάσει τη Μακάμπι σε 14. 8 κλεψίματα Παναθηναϊκός. 8 assist. Φρανσίσκο περνάει. Ζογκλερικό καλάθι από τον Φρανσίσκο. Πέφτοντας τον glass floor, πέταξε την μπάλα. Ταμπλό και μέσα. Και φάουλ. Καταπληκτική ενέργεια από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. 79-52, 4-46 για το φινάλε του αγώνα. Φιλευτικό time out, όπως λέει και ο Μπατίστ, μετράει κιόλας, end one. Γελάει και ο Μπράντοβιτς, κάνει ένα χαμόγελο στον άλλο παίκτη του. Time out λοιπόν, παιδιά, λόγω σας επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι για τη συνέχεια για την τελική ευθεία του αγώνα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Τελείωσε το Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, 76-66. Νίκη για την Φένερ, η οποία φρενάρει λίγο το καλό ξεκίνημα της Ντουμπάι, γιατί είχαν και δύο από δύο νίκες μέχρι το μεταξύ τους παιχνίδι.
2: Η Ντουμπάι είναι πολύ καλή ομάδα φέτος.
3: Έτσι δείχνει.
2: Είναι πολύ καλή.
3: Έτσι δείχνει, ναι.
2: Εγώ που την είδα, έχει πολύ βάθος το ρόστερ φέτος. Έχει Πασχουάλ, που αυτό από μόνο του είναι, ξέρεις, ένα βήμα παραπάνω. Και έχει λύσεις, καλές λύσεις σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή φετινή χρονιά δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε ότι φτιάχτηκε για να πάει Final Four. Δεν το αποκλείω καθόλου να είναι στις ομάδες που θα πάνε Final Four.
3: Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, σε εξέλιξη, 2 λεπτά πριν το τέλος, Βιλερμπάν Βαλένθια 87-93. 4 λεπτά πριν το τέλος, Μπάγερν Παρτίζαν 81-74. Και λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, το παιχνίδι είναι στο 65-60. Στο Nations League, Γαλλία-Ιταλία παραμένει χωρίς τέρματα το παιχνίδι στο 50. Στο άλλο μάτς του ομίλου παραμένει επίσης το Βέλγιο-Τουρκία 1-0. Με τρομερό σκηνικό τα χαστούκάκια στα ποδητήρια.
2: Πιανού.
3: Μετά το παιχνίδι με την Ιταλία του Τούρκου προπονητή, έτσι, ο οποίος πέρασε και τους χαστούκησε όλους. Λες και παίζουμε σε.
2: Α, ωραία.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
3: Λες και παίζουμε σε ελληνική ταινία του 80, ας πούμε.
2: Λοιπόν, πάντα και για Δικάρογλου, φαντάζομαι, στο τέτοιο.
3: Ναι.
2: Για Δικάρογλου και όλες οι υπόλοιπες από τα χτυποκάρια στα Θερνία. Πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
0: Α, το έξι συμπληρωματική βολή ο Φρανσίσκο. Παραμένει το 79-52. Τέσσερις παίκτες που πάνε και σήμερα με διψήφια των πόντων. 17 για Μπουσέλε, 11 Χέις Ντέιβις, 11 Φρανσίσκο, 10 Μπόγκα. Και εκεί στις παρυθές των 10 είναι και ο Μίτρος 18. 7. Βράνε 7 ο Λεσόρ, 8 και ο Μαντζούκας. 79-54. Είναι καλά από Γουάλλας. 11 από τον Σόργεν Μακάμπι, 9 Γουάλλας. Ωραία πάση στο Χέις Ντέιβις, καλάθι. 81-54. 19η ασίστ. Τέταρτο το Φρανσίσκο. Να και ο Μωραϊτης. Πρωταγωνιστής τα τελευταία 4 λεπτά και 4 τέλα της αναμέτρησης. Πάνω φορά από την πλάγια γραμμή από το φάουλ που έκανε ο Καλατζάκης. Λιφ. Μπέικοτ. Ο Άλλας. Μαντζούκα. Ο Άλλας κλείνεται, 4 δευτερόλεπτα. Πήγε και πέσει τώρα πάνω στο χωρικό του Γιαμπουσέλε. Μπέικο, θα του μείνει μπάλα στα χέρια. Είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να παίζει τέτοια άμυνα στο 37. Ο Μπράντοβιτς δίνει το χέρι του στον Μαντζούκα, σαν να του λέει μπράβο. Τον συγχαίρει. Καταπληκτική άμυνα εδώ του Παναθηναϊκού. Κυνήγησαν σαν δαιμονισμένοι τους αντιπάλους τους οι πράσινοι και τους ανάγκασαν ακόμα λάθος. Ace Davis πρέπει να είναι 3-4 φορές Μωράιτς για 3 στο μεταξύ. Θα το βάλει και αυτός. 84-54. Έλεγα ότι πριν μένει 3-4 φορές σήμερα στο μάτς που έχει μείνει μπάλα στα χέρια των παικτών της Μακάμπη στο τέλος του χρόνου δεν έχουν πλάβει να εκδηλώσουν επίθεση. Γιατί η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι εντυπωσιακή. Καλά τώρα από τον Μπέικοτ με το follow 84-56. Πέφτει λίγο διαφορά από το συν 30 που ήταν και μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Να στο δείλω ο Χρυς Ντέιβις. Κλάρκ με τον Μωράιτη. Δεν μπορεί να κλέψει ο Χρυς Ντέιβις. Κλάρκ πάλι με τον Καλατζάκη τώρα. Μπέικοτ καρφώσει με 4-58. Χαλάρωση λίγο για να το πάμε εδώ. Και δεχτεί ένα σκορ γαλάθι. Μωραήτης, Μαντζούκας, εκτραπάσα, Καλαϊτζάκης μόνο σε τη γωνία για τρεις. Και αυτός είναι εξίσωση. 87-58. Τηλεκατευθυνόμενο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό. PlayStation, ώρες ώρες από τους πράσινους. Κάρφωνα τώρα από τον Κλάρκ, 87-60. Μόνο μπάντιο δεν είναι σκορά από αυτούς που έχουν χρησιμοποιηθεί. Από τους 11 παίκτες που έχουν παίξει σήμερα. Μας το χαλάει σήμερα ο μπάντιο. Ωραία πάσα στο Μωράιτη του Καλαϊτζάκη. Αυτός όμως δεν σηκώνεται να εκτελέσει. Για Μπουσέλε. Με τον Γουάλας. Σε ποιον του Μωράιτη. Μόνος του για τρεις. Στοχίσει. Ο Χέις Δέις πρώτον την πάρα στο Καλαϊτζάκη. Αστοχή αυτό το τρίποντο. Μαντζούκας όμως είναι και να πάρει το θετικό rebound. Για Μπουσέλε. Μαντζούκας μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πάσα στο Χέις Ντέιβις, νέα πάσα στον Καλαϊτζάκη, προσποιείται για Μπουσέλ, έξτρα πάσα, Μωράιτς από την γωνία για τρεις. Βάλτε το ρε Μίτσο, κρίμα όλο το Telecom Center. Περίμενε πώς και πώς ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί και γιατί να μην χειροκροτεί. Βλέποντας τον μπάσκετ του να ξεδιπλώνεται πάνω στο glass floor. Ο Γιάν Μπουσέλ πάει και πανηγυρίζει ένα παιδικό φάουλ που κερδίζει. Ο Μίτσο στο παιχνίδι, ο Χέις Ντέιβις στον πάγκο. 87-60. Άκουγα γιατί και το σύγχρονο του Ζώτς. Ακούτε τι γίνεται. Υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε αυτό. Μωράιτης, Μαντζούκας, πάλι έξτρα πάσα από τη γωνία. Ο Μαντζούκας για τρεις, ναι. 90-60. Με την ψυχολογία στα ύψη. Ο Παναθηναϊκός προσφέρει και σήμερα θέαμα, ικανοποιεί τον κόσμο του και ο Μαντζούκας με διψήφιο αριθμό ποντών, πέμπτος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Κάτας δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει στο μάτς, η αλήθεια είναι. Δεν έχει καταλάβει από πού έχει έρθει σήμερα. Συν 30. Θα έχει ενδιαφέρον να ψάξουμε λίγο να βρούμε και είναι η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη. Δεν θυμάμαι ποτέ να την έχει ποδοπατήσει, να έχει διαλύσει τόσο πολύ με τόσο μεγάλη διαφορά. Ένα τρίποδο τώρα από τον Λούντμπεργκ που τρίχνει στους 27. 90-63. Υπήρχε ένα συν 20 που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας το 17. Θα το ψάξω λιγάκι αν προλάβω μέχρι να τελειώσει το μάτς. Την γενική και εδώ το 2012 στα play-off. Με σύντομη παρόμοιση στους γνωστές. Ενώ ότι ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού Μπράντοβιτς. Ναι, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός με πάνω από 20 πόντους, αυτό θα σημαίνει. Θα είναι μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του κοντά στην Μακάμπη σε επίπεδο Ευρωλίγκας από το 2000 και μετά δηλαδή. 90-65. Η ώρα για να ακούσει, να ακουστεί το παραπαμπέρομπερόμ και το όνομα, το επίθετο μάλλον, που λατρεύεται όσο λίγα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα εδώ οι Ισραηλοί προσπαθούν να ροκανίσουν κάπως διαφορά. 90-65, 6 δευτερόλεπτα. Προχούν από κοντά, κερδίζει το φάουλ με τον Σόρκιν, δύο βολές για τον Σόρκιν. Έλεγα λοιπόν ότι είναι η μεγαλύτερη έκταση νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπη από το 2000 και μετά σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Αυτό το θα το δούμε τώρα. 90-65, είναι γενική σε δύο φορές με 20. 90-66. Τρία δευτερόλεπτα. Μωράιτς πετάει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Χερμπολ. Ολοκληρώνεται λοιπόν το μάτς. Άνετη επικράτηση για τον Παναθηναϊκό. Θα συντρίψει και την Μακάμπη με 97. 3-0 λοιπόν για τους πράσινους στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκας, στο ξεκίνημα της νέας εποχής. Με θαυμαστό πλουραλισμό στο σκοράρισμα σε ένα ακόμα μάτς. Με εξαιρετική άμυνα. Με διάθεση, με ενέργεια. Ο Παναθηναϊκός ικανοποίησε τον κόσμο του. Πολλοί πρωταγωνιστές και πάλι. Για Μπουσέλ 17 πόντους. Ο Φρανσίσκο είχε 11 πόντους, 4 ασίστ. Ο Χέις Ντέιβις στην επιστροφή του στη δράση είχε 13 πόντους, 4 rebound, 4 ασίστ. Μαντζούκας ένα ακόμα μάτς διψήφιος με 10 πόντους. 10 Μπόγκα με 4 rebound, 8 Μίτογλου με 8 rebound, 7 Γκραντ, 7 Λεσόρ, 3 Μωραϊτης, 3 Καλατζάκης. Μόνο ο Μπάντιο δεν σκόραρε από τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κλείνει αυτή την διπλή αγωνιστική, την πρώτη διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, κάνοντας το 2-2. Φτάνει στο 3-0, αφήνει τη Μακάμπη στο 0-3. Μακάμπη που είχε ως πρώτος σκορέρ τον Σόρκιν με 13 πόντους. Ο Παναθηναϊκός έχει επίσης 22 ασίστ, 11 λάθη. Τα rebound τελικά ήταν επί των Ισραηλινών. Στο τέλος δηλαδή κατάφεραν να γύρουν την πλάστη υπέρ τους, 38-37. Α, μικρή σημασία βέβαια έχει. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος από την αρχή μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα σε διαφορά μέχρι και τους 30 πόντους. Και κάπως έτσι πάνε τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού προς τον κόσμο της ομάδας για το καθιερωμένο τελετουργικό με το χόρτο μαγικό. Αυτά από εμάς, 97 τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός θα ποδοπατήσει και την Μακάμπη. Κώστα και Γιάννη, ο λόγος σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι που μόλις τελείωσε από τον κύριο Χρήστο Ρομπόλη. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Χριστό.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Φέρετε πίσω τον Αταμάν, έχουν γίνει αδιάφορα τα παιχνίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τρίτο σερί παιχνίδι με τέτοια, με ανάλογη εξέλιξη, εύκολη επικράτηση να κρίνεται από ημίχρονο, μην πω από δεύτερο δεκάλεπτο το μάτς. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε στην πρώτη θητεία των πρώτων βιβλίων για να το βρούμε αυτό το σερί. Όχι, θα πει κανείς ότι δεν είναι απέναντι σε τίποτα μεγαθύρια, αλλά δεν είναι και απέναντι σε αστείες ομάδες, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και οι άλλες ομάδες και η Παρή και η Βιλερμπάν πόσο ανταγωνιστικές είναι τώρα στο ξεκίνημα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και ομάδες που θα είναι τελευταίες ή προτελευταίες. Και η Μακάβη πιστεύω θα είναι εκτός πλειόφ, αλλά σίγουρα είναι πολύ θετικά τα δείγματα του Παναθηναϊκού.
3: Και τις έχει όλες εκεί γύρω στους 20.
4: Ναι. Ακριβώς. Και πολύ χαμηλά στο σκορ, με τρομερή άμυνα που είναι η αφετηρία. Νομίζω σήμερα ήταν η πιο ολοκληρωμένη απάντηση του Παναθηναϊκού από όλα τα παιχνίδια, γιατί ήταν και καλύτερος και στο επιθετικό κομμάτι. Σίγουρα σε αυτό έπαιξε ρόλο και η επιστροφή του Χέις Ντέιβις, ο οποίος επειδή είχε και ένα τραυματισμό στο χέρι που δεν δυσκολεύει τη φυσική κατάσταση, μπήκε έτοιμος. Δηλαδή το παιδί, αφού δουλεύει καλά το χέρι του, είχε κάνει και φυσική κατάσταση, δεν είχε τέτοια θέματα. Δηλαδή οι άλλοι που έχουν φλάσεις, ξέρω εγώ, ή άλλα τέτοια ζητήματα θα κάνουν λίγο παραπάνω χρόνο για να το βρουν. Αυτός μπήκε κατευθείαν έτοιμος και νομίζω ότι είναι παίκτης που ο Μπράντοβιτς θα λατρέψει. Είναι ακριβώς όπως τον θέλει ο Μπράντοβιτς. Πολύ καλό στην άμυνα, πολύ καλό στην επίθεση. Έδωσε και μια νέα διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην επίθεση, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να το κουμπίσει την μπάλα στη ρακέτα και από εκεί ήταν.
2: Και διαβάζει, ναι, και διαβάζει και το παιχνίδι, την άμυνα των αντιπάλων και πασάρει και μπορεί να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα.
4: Ακριβώς. Ενώ ο βασικός πόλος δημιουργίας του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα ήταν ο Φρανσίσκο, τώρα έχει έναν ακόμα παίκτη που μπορεί να το κάνει αυτό πάρα πολύ καλά.
2: Είναι συμπασχετική αυτό, point forward, πώς το λέτε?
4: Ναι, point forward, κάπως έτσι μπορώ να το πω. Και κάνει paint touches για να το πω.
2: Έτσι, αυτό θέλαμε από σένα.
3: Επιτέλους,
2: αυτή την πινελιά θέλαμε από σένα. Μα σε κουρδίζω και λέω δεν μπορεί.
4: Ναι.
2: Πώς το πες αυτό, πώς το πες?
4: Paint touches, να κουμπάει μπάλα στο ζωγραφιστό δηλαδή. Και από εκεί ο παίχτης είτε να σκοράρει όπως μπορεί να κάνει ο Χέις Ντέιβις, είτε να δημιουργεί. Κάτι που το κάνει πολύ καλά. Αυτό το κάνει και ο Φαλ. ο οποίος θα έρθει και αυτός προσεχώς και θα δώσει και αυτός δημιουργία. Καλά, δεν το συζητάμε καν για τον Σλούκα για τη δημιουργία και τον Αν επίσης και για την εκτέλεση και για τη δημιουργία, εφόσον είναι και σε ένα πιο έτσι οργανωμένο σύστημα. Μου φαίνεται ότι το χαίρο αντικειμένου του Παναθηναϊκού το παιχνίδι πολύ περισσότερο πλέον. Είναι φανερό αυτό. Γιατί όλοι συμμετέχουν, όλοι παίζουν, δεν υπάρχουν παιδιά για από παιδιά, όλοι έχουν ρόλο. Είδαμε και πάλι σήμερα ο χρόνος να μοιράζεται. Και θα μου πείτε ένα παιχνίδι το οποίο και πάλι κρίθηκε εύκολα, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα φτάσουμε να βλέπουμε παίκτες να παίζουν 30 πεντάρια φέτος στον Παναθηναϊκό.
2: Κυρίως διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχουν παίκτες οι οποίοι στερούν. Δηλαδή, οι παίκτες κάνουν τα πράγματα που θέλει ο προπονητής. Κάποιος θα βάλει παραπάνω πόντους, κάποιος θα βάλει λιγότερους, αλλά όλοι θα μοχθήσουν στην άμυνα. Άρα δεν υπάρχουν παίκτες που λες πρέπει να τους βάλω για να ξεκουράσουν τους άλλους και σε αυτό το διάστημα μπορεί και να χάσω πράγματα στο γήπεδο. Δείχνουν να ανταποκρίνονται μέχρι στιγμής.
4: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και είδαμε, ας πούμε, και παιδιά που λέγαμε ότι όταν μπει ο Χίρις Ντέβις μπορεί να χάσουν το ρόλο του. Ο Μαντζούκας μια χαρά ήταν και σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή και το χρόνο του Βολή το έπαιξε. Έχει και άλλωστε και παίκτες που μπορεί να παίξουν σε πολλές θέσεις. Δηλαδή ο Χίρις Ντέβις μπορεί να σου παίξει και στο 3 και στο 4. Ο Μαντζούκας το ίδιο.
2: Τον είδαμε το Μαντζούκα μέχρι και στο 2 σήμερα σε ένα ψηλό σχήμα που δοκίμασε ο Μπράντοβιτς, το οποίο είχε ένα ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι τα δοκιμάζει τώρα για να τα έχει έτοιμα για αργότερα, αν θα χρειαστεί ένα σχήμα με πολύ ψηλούς παίχτες, ας πούμε.
4: Ναι, ούτως ή άλλως τα προτιμά αυτά τα σχήματα ο Μπράντοβιτς. Ενώ στην πρώτη του θητεία είχε, θυμίσω, καθιερώσει τα σχήματα με τους street guard και είχε εκεί γίνει μόδα τότε στην Ευρώπη. Τώρα το πάει πάρα πολύ με πολύ ψηλά σχήματα. Έχουμε δει και τον Μπόγκα στο 2 και τον Καβόπουλο στο 2 και τον Ματζούκα στο 2. Σχήματα δηλαδή τα οποία ουσιαστικά κρύβουν το γήπεδο. Γιατί όταν έχει παιδιά τα οποία μπορούν να χαμηλώσουν κιόλα στην άμυνα και ο Ματζούκα έχει βελτιώσει αυτό το πολύ το παιχνίδι. Είδαμε και σήμερα να βγάζει άμυνες απέναντι σε γκάρντ, ας πούμε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ καλή και καλύτερη και η επίθεση του Παναθηναϊκού σήμερα. Δηλαδή είχε 22 ασίστ, 11 λάθη, πολύ καλύτερη αναλογία σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Καλές αποστάσεις. Είναι χαρακτηριστική η φάση με το έρμπολ που κάνει ο Μωραήτης, αλλά η μπάλα έχει κυκλοφορήσει τόσο καλά και έγιναν και οι έξτρα πάσες οι απαραίτητες που στο τέλος ο Μπράντοβιτς χαμογελούσε και χειροκροτούσε παρότι δεν μπήκε μπάλα στο καλάθι. Γιατί δεν πρέπει να κρίνονται οι παίκτες πάντα εκ του αποτελέσματος έτσι, αλλά αν παίρνουν τη σωστή επίθεση και έχει λειτουργήσει καλά η ομάδα, εντάξει, θα συγχωρήσει και ένα στόχο σουτ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα δείγματα του Παναθηναϊκού και ξαναλέω όλα αυτά χωρίς να έχει μπει ο Σλούκας, χωρίς να έχει μπει ο Ναν, χωρίς να έχει μπει ο Φαλ, με τον Ροκαβόπουλο εκτός. Είναι ένα rotation σήμερα ουσιαστικά 10 παιχτών, αλλά πολύ ισορροπημένο και πάλι για να υπάρχει ενέργεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Θέλω να σταθώ και στο γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα υπάρχει το μάτς με τη Φενέρ, την αέτητη επίσης Φενέρ. Είναι επίσης πολύ σκληρή Φενέρ. Την άλλη εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι.
2: Βεβαίως.
4: Είναι δύο ομάδες που μοιάζουν αρκετά, ειδικά στον αμυντικό προσανατολισμό που έχουν. Και νομίζω ότι θα είναι μια πρώτη πολύ καλή δοκιμασία του Παναθηναϊκού απέναντι σε διεκδικήτρια, έτσι συνδιεκδικήτρια, να το πω έτσι, της Ευρωλίγκας. Γιατί, okay, καλές οι νίκες, αλλά σημασία έχει να καταδείξει τα δόντια ότι και απέναντι σε καλές ομάδες που θα διεκδικήσουν για την Κούπα. Επίσης, εγώ κρατάω πάντα μια επιφύλαξη. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει ότι το ΑΚΑ πολλές φορές ήταν λίγο παραμορφωτικός καθρέφτης για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, έπαιζε πολύ καλά στην έδρα του και εκτός δεν είχε την ίδια ένταση, την ίδια αποτελεσματικότητα. Θέλω να δω και φέτος, όταν θα έρθουν τα εκτός έδρας παιχνίδια, αν θα είναι ανάλογα αποτελεσματικός ή τέλος πάντων πιστική εικόνα του, όπως είναι σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια. Δεν λέω, ας πούμε, να πάει να κάνει περίπατο, ξέρω εγώ, στη Μαδρίτη, ξέρω εγώ, στο Σεφ ή στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά τέτοια παιχνίδια να μπορεί να κυριαρχήσει από την αρχή στο τέλος, όπως έκανε στα τρία πρώτα στο ΑΚΑ. Και επειδή υπάρχει το κακό προηγούμενο των προηγούμενων ετών που ήταν πολύ ζώρικα τα πράγματα. Όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε μακριά από το ΑΚΑ, θέλω να δω λίγο πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι. Παρεμπιπτόντως κέρδισε ξανά η Παρτίζαν, μπάγινε στο Μόναχο μόλις, 84-86. 3-3 κι αυτή. Έτσι.
2: Ενδιαφέρον κι αυτή.
4: Ενδιαφέρον γι' αυτό, ενδιαφέρον. Εντάξει, σίγουρα έχουμε να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα και από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι και ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος δείχνει να έχει αλλάξει και λίγο τον τρόπο σκέψης του, όχι τις αρχές του, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά ότι έχει τόσο ανοιχτό rotation πλέον, ότι βασίζεται πολύ στους Αμερικανούς, είναι και αυτός ένας τρόπος που δείχνει ότι εξυγχρονίστηκε και αυτός.
2: Και ότι δεν, για πρώτη φορά στη θητεία του στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει itch.
4: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Όντως είναι η πρώτη φορά, ναι.
4: Ναι. Παλιά Αμερικανούς παίκτες ο Μπράντοβιτς, ειδικά κάποιους NBA και τα λοιπά που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν.
2: Τους Πάρκαρ και στην εξέδρα.
4: Μπράβο, τον Τέλκα.
2: Ο Τόνι Τέλκα, α πούμε, ναι.
4: Ή τέλος πάντων τους περνούσε από το δικό του εργοστάσιο για να τους φτιάξει όπως θέλει. Βλέπω, ξέρω εγώ, ο Μπατίστ, Νίκολας κτλ. Τώρα πλέον, επειδή υπάρχει και ένδυα Ελλήνων παιχτών, η αλήθεια είναι, οκ, okay, θα φτιάξει το Μαντζούκα, θα βελτιώσει τον Ρογκαγόπουλο, τον ένα τον άλλον, okay, αλλά πρέπει να βασιστεί πλέον και σε καλού ξένου παίκτε. Και Ευρωπαίοι πολύ καλοί δεν υπάρχουν πια, η αλήθεια είναι. Οι πολύ, πολύ καλοί Ευρωπαίοι είναι πλέον στο NBA. Τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαιναν αυτό. Έχει, α πούμε, ξέρω εγώ, τον Ποντιρόγκα, τον Τομάσεβιτ, τον Ρέμπρατσα, τον ένα τον άλλο τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Οπότε έχει και αυτό βάλει νερό στο κρασί του και νομίζω ότι εμπιστεύεται και παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν το δικό του το μπάσκετ. Δηλαδή, ο Χέιντ Ντέιβις είναι ένα Αμερικανό, αλλά με ευρωπαϊκή νοοτροπία σίγουρα. Έχει του Γάλλου. Νομίζω και τον Αν μπορεί, αν και ο Αν δείξει διάθεση, που δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, να τον μετατρέψει και αυτόν σε ένα παίχτη ο οποίο μπορεί να είναι καλά χωμηχανή, αλλά θα δουλεύει και αυτό μέσα από την ομάδα και για την ομάδα. Και ειδικά αν είναι και αποτελεσματικό στην άμυνα, αν δώσει και εκεί κάποια πράγματα, νομίζω ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ επιδραστικό και αυτό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτά, παιδιά.
2: Υπάρχει μια ερώτηση για εσένα από τον Πομπέο Μάγλο. Ρωτάει εσένα συγκεκριμένα αν είναι ο Ανδρέας Γλινιαδάκης ο πρώτος paint toucher του ελληνικού, των ελληνικών γηπέδων.
4: Όχι ο πρώτος, εντάξει, είναι από τους παραδοσιακούς, έτσι. Αλλά εντάξει, έχουν περάσει και πολλοί άλλοι, το συζητάμε. Δηλαδή, θα πούμε για τον Παναγιώτη Αριδά, ας πούμε, θέλετε να πούμε.
2: Δεν ήταν τόσο paint toucher.
4: Ήτανε και paint toucher, παιδιά, ήταν και paint toucher. Ακουμπούσε η μπάλα στο γραφτό. Έχουμε πολλούς. Άμα πάμε και πιο πίσω, δεν το συζητάμε. Και ο Γλυνιαδάκης σίγουρα. Ήταν καλός με πλάτη και τα λοιπά.
2: Στον Αρδά ακουμπούσε η μπάλα, θα έλεγε κάποιος ότι γλιστρούσε πάνω στους τριχωτούς ώμους. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Εκεί που μία που ακουμπούσε και μία που γλιστρούσε.
4: Σωστό, σωστό. Εξαιρετικό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστό.
4: Και εγώ, παιδιά, και εγώ.
2: Καλό βράδυ, για χαρά.
4: Για χαρά, για χαρά.
3: Τι ωραίες αυτές οι συζητήσεις. Λοιπόν, εντωμεταξύ μου στο Γαλλία-Ιταλία το παιχνίδι έγινε 1-1. Προηγήθηκε η Γαλλία με ένα πάρα πολύ ωραίο, δυνατό και ευθύβολο σουτ του Ολίσε έξω από την περιοχή. Το έγινε ένα φάουλ έτσι κοντινό με πάσα. Και τώρα από λάθος γαλλικής άμυνας μόλις ισοφαρίζει ο Μπαστόνι σε 1-1. Στο μεταξύ, όπως είπε ο Χρήστος, τελείωσε τόσο το Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105 και τον Μπάγκερν Παρτίζαν 84-86. Την Παρτίζαν, η οποία θυμίζω ότι την βρίσκει ο Παναθηναϊκός αμέσως μετά τη Φενέρ. Δηλαδή, τώρα που τελειώσουμε η τριάδα των σχετικά πιο χαλαρών αγώνων, ο Παναθηναϊκός έχει Φενέρ μέσα, Παρτίζαν έξω, αν θυμάμαι καλά, και μετά Μπασκόνια.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι το πρόγραμμα. Ίσως το θυμάται ο Νικόλας ο Ακτύπης, βέβαια, το πρόγραμμα, γιατί είναι και γνωστός αριθμό μνήμων.
3: Και Χάπολ. Τώρα το είδα. Έχει και Χάπολ.
2: Ο Ακτύπης. Ο Ακτύπης έχει Χάπολ.
5: Ήμουν έτοιμος να πω ναι, ναι, το θυμάμαι, έχει δίκιο Γιάννης Καούσης. Αλλά ευτυχώς προλάβες να πεις ότι όχι, όχι, όχι. Δεν είναι Μπασκόνια, είναι Χάπολ το παιχνίδι. Όχι, το επόμενο και το μεθεπόμενο, να πω την αλήθεια, τα θυμόμουν. Με Φενέρ και Παρτίζαν.
2: Παρτίζαν είναι εξώ, Παρτίζαν είναι εξώ.
3: Το μόνο έξω, τα πρώτα. Ναι,
2: μάλιστα.
5: Είναι εκτός, ναι, το πρώτο εκτός, πέμπτη αγωνιστική με Παρτίζαν και αυτά τα δύο μάτς που έρχονται.
2: Έχουμε ιδιαιτερότητες τώρα. Δηλαδή, έχουμε τώρα τον Ομπράντοβιτς με τον Γιασκεβίτσιο στην επόμενη αγωνιστική να ανταμώνουν. Μετά τον Ομπράντοβιτς να πηγαίνει στην Παρτίζαν με όλη αυτή τον τρόπο που έφυγε και την αγάπη που έδωσε ο κόσμος. Θέλω να πω, έχουμε ιδιαιτερότητες. Δεν λέω, μπάσκετ είναι. Στο μπάσκετ μέσα 40 λεπτά είναι πόλεμος. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, έχει πραγματάκια. Τα επόμενα παιχνίδια έχουν πραγματάκι.
5: Ναι, θεωρητικά και το απόψινό θα μπορούσε να έχει και εντάξει, ας πούμε την παρουσία του Κάτας. Την τεχνική ηγεσία έτσι για να.
2: Το γλυκό χαμόγελο του Κάτας να λέμε. Το γλυκό χαμόγελο.
5: Το γλυκό χαμόγελο, εντάξει, είναι από τα λίγα πράγματα. Έτσι. Εντάξει, τώρα άλλα πράγματα θα έλεγα, αλλά τώρα μαζί μιλάμε. Δεν
2: εντάξει, ναι.
5: Είναι από τα λίγα πράγματα που θυμίζουν έτσι πραγματικά Μακάμπι. Αυτός, ο Σόρκιν αγωνιστικά, ναι. Γιατί εγώ στενοχωρήθηκα, ας πούμε, γιατί από τη μία είχαμε την αποχώρηση του Κοέν.
2: Ναι.
5: Από την άλλη δεν ήταν διαθέσιμο σήμερα ο Μπαρτολομέο. Ο Μπλατ πήγε στη Χάπουελ. Και ξέρεις, για μένα
2: χάνονται σταθερές.
3: Να φέρουμε τον Ντόρον Τζάμψιλε, τι να κάνουμε.
2: Εσύ, εντάξει, έχουμε συνδέσει την ομάδα με κάποιες συγκεκριμένες. Ναι, καλά λέει ο Νικόλας.
5: Άμα δεν βλέπεις το περίφημο και φανταστικό μαλλί του την Μπαρτολομέο, ας πούμε, τον Μπλατ να παίζει εκνευριστικά στην άμυνα και στην επίθεση. Το Σόρκιν παραδοσιακά, ας πούμε, να γίνεται το καλύτερο 4-5 του πλανήτη όταν παίζουμε τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν συνέχεια. Αρχίζει να θυμίζει λίγο σαπουνόπερα ο Παναθηναϊκός, με την καλή έννοια ότι από όπου ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Σαπουνόπερα. Αν χάσεις μερικά επεισόδια και συντονιστείς μετά από λίγο καιρό, θα δεις το ίδιο έργο έτσι όπως το θυμόσουνα. Δεν θα δυσκολευτείς δηλαδή να καταλάβεις, α, βλέπω τη λάμψη του φόσπουλου, ας πούμε. Το ίδιο νομίζω ότι λίγο πολύ σημαίνει και με τον Παναθηναϊκό φέτος, τουλάχιστον σε αυτή τη σειρά των πρώτων τριών αγώνων, έτσι όπως τους ξέρουμε, δηλαδή με αντιπάλους που δεν είναι της πρώτης ζώνης, άμεση ανταγωνιστές του και εντός έδρας. Συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο και καταφέρνει και παίρνει τις νίκες, και μάλιστα με πολύ μεγάλες διαφορές και πολύ άνετα, κάθε φορά, ναι μεν ακολουθώντας ίδιες βασικές αρχές, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή σήμερα κοίταζα τα στατιστικά. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος θεωρητικά, ας πούμε, είναι το πρώτο βιολί, αυτός που θα διαχειριστεί περισσότερες μπάλες κτλ. Κτλ. Είχε τραγική επιθετικά βραδιά με 2 στα 11 σου. Κοιτάς τα rebound, βλέπεις πρώτο rebounder το Μίτογλου με 8. Κοιτάς τις assist και μέχρι τελευταία στιγμή τελικά πρόλαβε να είναι στους πρώτους ο Καλαϊτζάκης με 4, μέχρι να τον φτάσουν και οι άλλοι. Δηλαδή νούμερα που συνήθως δεν, εφόσον μιλάμε πάντα για τον Παναθηναϊκό, αν τα έβλεπες δεν θα έπαιρνες μια ιδέα ότι αυτή η ομάδα έχει νικήσει και μάλιστα με τόσο μεγάλη διαφορά. Θα έλεγες κάτι δεν πήγε καλά εδώ, κάτι δεν έχει πάει καλά. Και το παράδοξο είναι ότι αυτά τα νούμερα μαρτυρούν ότι όλα πηγαίνουν καλά στον Παναθηναϊκό, ότι πραγματικά ξεπερνά η ομάδα τα πρόσωπα, ξεπερνά η ομάδα ακόμα και τα σχήματα. Δηλαδή ο βαθμός της χημίας που έχει επιτευχθεί τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν είναι τόσο υψηλός που μπορείς να βλέπεις συνεχώς την ομάδα και την ταυτότητά της και το χαρακτήρα της, ακόμα και αν η αρνητική ή η θετική, και τα δύο συσσαγωγικά, ειδικά τα αρνητική γιατί δεν υπήρχαν πραγματικά αρνητικοί απόψε, πρωταγωνιστές είναι διαφορετικοί. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι δεν μιλάμε ούτε για την ομάδα του ενός, ούτε των δύο, ούτε των τριών. Αν τέλος πάντων είναι η ομάδα του ενός, αυτός ένας είναι ο Μπράντοβιτς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίχτες, ακόμα και απόψε νομίζω 4 διψήφοι στο προηγούμενο μάτς, με αριθμό πόντων δηλαδή εννοώ, στο προηγούμενο μάτς ήταν 5. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι κάτι σαν μήνας του μέλητος αυτές οι πρώτες αγωνιστικές, ακριβώς επειδή έχουν τις ιδιαιτερότητες που είπαμε, τα εντός έδρας παιχνίδια με ομάδες που δεν είναι της πρώτης ταχύτητας, ας πούμε. Αλλά ακόμα και έτσι, με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεις και ψυχολογία, φτιάχνεις και χαρακτήρα και ατσαλώνεσαι.
2: Φτιάχνεις και ομάδα, Νικό. Φτιάχνεις ομάδα.
5: Φτιάχνεις και ομάδα.
2: Ναι.
5: Και πολύ σημαντικό τώρα που με όλα αυτά που είπαμε είναι ότι, ας πούμε, απόψε προσθέθηκε ένα, δεν μπορώ να πω λιθαράκι τώρα, ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ. Περιμέναμε δηλαδή την επιστροφή του Χέις Ντέιβις. Διάφοροι κακεντρεχείς έλεγαν ο τουρίστας θα την μπερδέψει την ομάδα και τι θα γίνει τώρα με τον Ματζούκα κτλ. Πολύ ωραίο το μήνυμα που περνάει ο Μπράντοβιτς, ξεκινώντας με την ίδια κλασική πεντάδα με τον Ματζούκα μέσα. Πολύ ωραίος και ο Ματζούκας που κατάφερε να ανταπεξέλθει έχοντας τον εσωτερικό ανταγωνισμό και άρα και πιο περιορισμένο χρόνο από τον Χέις Ντέιβις. Πολύ ωραίος και ο Χέις Ντέιβις που ξηγήθηκε μια χαρά στην επιστροφή του. Και όλα αυτά σε κάνουν να είσαι αισιόδοξος. Οκ, το ξαναλέμε. Πώς έρχει ο μήνας 2 Οκτώβρη, κανένας ούτε κατέκτησε ούτε έχασε την Ευρωλίγκα από Οκτώβρη μήνα. Αλλά μπορείς να είσαι αισιόδοξος και να χαμογελάς εν ώψη των επόμενων αναμετρήσεων, έχοντας βέβαια κατά νου ότι πλέον, αν μιλάγαμε για κάποιο ωραίο παλιό μπλιμπλίκι ηλεκτρονικό παιχνίδι στα Ουφάδικα, τώρα έχει ανέβει λίγο ο βαθμός δυσκολίας, σιγά σιγά αλλάζει πίστα και κάθε φορά θα πρέπει να αποδεικνύει ότι, όπως λέγαμε παλιά εμείς οικονομολόγοι για τα αμοιβαία κεφάλαια, προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται και τις μελλοντικές. Αλλά συνήθως μπορείς να επενδύσεις σε ένα χαρτί που θεωρείται βαρύ και ο Παναθηναϊκός φέτος φαίνεται να έχει αρκετά βαριά χαρτιά. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
5: Καλό σας βράδυ, κύριε. Καλό σας βράδυ.
3: Καλό βράδυ και στον Νικόλα Χτύπη. Πήγε να γίνει ένα μικρό μαναφούκι στο Γαλλία-Ιταλία. Γιατί για κάποιο λόγο φρατέζει τσάντησε τον Παμεκανό. Ο Παμεκανό πήγε να του κατεβάσει κουτουλιά Δεν τον βρήκε, μετά ξαναβρέζονται και μετά πήγε ο Κεν, γνωστός ήρεμος και χαλαρός τύπος, ναι, και τον έπιασε από τη φανέλα τον Οπαμεκάνο και δεν τον άφηνε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τελικά τέλος πάντων λύθηκε. Γιατί βραδέρφε, τι έχουμε να χωρίσουμε.
2: Ο Κεν από κάποιον θα τον βρει κάποια στιγμή. Θέλω να πω, είναι τυχερός μέχρι στιγμής. Όχι βία στα γήπεδα, προφανώς τα λοιπά. Κάποιος θα χάσει την ψυχραιμία του κάποια στιγμή με όλα αυτά που κάνει και με όλα αυτά που λέει. Γιατί γνωρίζουμε ότι λέει το στόμα του πολλά πράγματα. Πέρα από τα ειρωνικά χαμόγελα και πέρα από τις χειρονομίες, μιλάει και πολύ. Κάποιος δεν θα έχει υπομονή με τον Κεν, δυστυχώς.
3: Έτσι. Είναι έτσι ακριβώς, όπως θα λες. Λοιπόν, οπότε, σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, έχουμε μόνο τον Μπασκόνι Αρμάνι. Σε εξέλιξη, λέει, ένα λεπτό να τελειώσει. Είναι στο 84-74 αυτή τη στιγμή. Τα παιχνίδια του Nations League έχουν μπει στο τελευταίο τους τέταρτο. Θυμίζουμε, Γαλλία-Ιταλία 1-1. Βέλγιο-Τουρκία έχει γίνει 3-0 το παιχνίδι. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3. Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία 0-1. Και Πολωνία-Ρουμανία 5-0. Θέλω να πω, σε παιχνίδι βέβαια που από νωρίς οι Ρουμάνοι αγωνίζονται με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντραγκουσίν.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε νομίζω τα σχόλια για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Παντελή.
2: Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Γιάννη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά είμαι κι εγώ. Χθες ήταν μόνο ο Κώστας, θα είπαμε. Δεν αλλάζει κάτι σχετικά με την παρουσία των ομάδων μας. Απλά σήμερα να μιλήσουμε λίγο για τον Παναθηναϊκό, γιατί καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό και τον θεωρώ και πλήρως δικαιολογημένο από την στιγμή που η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει κάνει 3 νίκες, έχει 4 νίκες, και το κυριότερο είναι ότι δείχνει κάτι διαφορετικό. Λίγο πολύ ο Παναθηναϊκός του Αταμάν στην τελική του ευθεία ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε ελεύθερα, ήταν μια ομάδα η οποία... Τώρα μπορεί να μας ακούνε φίλοι της ομάδας που φεύγουν από το αυτοκίνητο και να πούνε μην κολώνεις, πες ότι έπαιζε και άναρχα, οκ, δεν θα διαφωνήσω μαζί τους. Είναι άλλο πράγμα ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς έχει φέρει τη φιλοσοφία του, έχει φέρει την προσωπικότητά του και πάνω εκεί αυτή τη στιγμή ο οργανισμός έχει πιαστεί γερά. Βέβαια, συνεπικουρούμενος φυσικά από πολύ καλούς παίκτες. Τώρα, γι' αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι. Λίγα πράγματα. Η Μακάμπι δεν μπορεί να κοιτάξει τον Παναθηναϊκό στα μάτια. Για μένα η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, ακόμη και αυτή την εποχή που είναι νωρίς, αλλά το έλεγα και χθες με τον Κώστα, τι νωρίς, τον μπάσκετ, το έχουν δομήσει έτσι τον μπάσκετ, τα έχουν καταφέρει μπαγάσες και μέχρι τον Απρίλη όλο νωρίς είναι. Οπότε πρέπει να ακολουθούμε τα βήματα των αγωνιστικών και να παρατηρούμε και να λέμε ότι μας έχει διδάξει η ιστορία. Η ιστορία έχει διδάξει λοιπόν ότι στην Ευρωλίγκα ή κάνεις, είσαι ανέτοιμος, είσαι στο ψάξιμο, έχεις βάσανα. Αυτό που θέλεις είναι να καβατζώσεις, να καβατζώσεις νίκες, να αναρριχηθείς, να πατάς καλά. Αν έρθει η ώρα σου να κάνεις και μια κυλίτσα, αν έρθει η ώρα σου μέσα στο χειμώνα να κάνεις και μια ήττα αναπάντεχη, βρε αδερφέ, να είσαι στα καλά σου και να κοιμάσαι καλά.
0: Και να έχεις λίπος να κάψεις που λέμε.
2: Βέβαια, βέβαια. Να, να κάνεις να μην σε νοιάζει.
0: Ναι, τώρα, να κάνεις τις νίκες σου στην αρχή.
2: Ακριβώς, για να τους μπλέξω τώρα και τους δύο μαζί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα παίρνει τώρα αυτά τα μάτς και πολύ καλά το έκανε. Τα μάτς του σπιτιού 100% και τα μάτς με ομάδες αυτής της δυναμικότητας 100% πολύ καλά. Και ο Ολυμπιακός όσο μπορεί να εκμεταλλευτεί το ότι λόγω ότι το γήπεδο το ανακατασκευάζεται και το πρόγραμμά του είναι έτσι δομημένο και τις περισσότερες αγωνιστικές στην αρχή θα τις δώσει μακριά από το γήπεδο του, να κάνει εκτός έδρας νίκες έτσι ώστε να φτιάξει το δικό του μέλλον όταν θα έρθει η ώρα να παίξει τα πολλά μάτς στο σπίτι του. Όπως και να έχει πάντως, ο Παναθηναϊκός αφήνουμε την νίκη στην άκρη. Το επόμενο καλό νέο για μένα είναι ότι ο Χέις Ντέιβις μπήκε και σε ένα μάτς πολύ ωραίο για αυτόν και πολύ βοηθητικό. Δεν μπορούσαν οι Ισραηλοί, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν οι Ισραηλοί. Το μάτς δηλαδή είχε τελειώσει από το ημίχρονο 19 στο κεφάλι έτρωγαν. Οπότε ο Χέις Ντέιβις βρήκε ένα ωραίο παιχνίδι για να μπει και να επιστρέψει και από εκεί και πέρα οι περισσότεροι έβαλαν, είχε 5 παιδιά με διψήφιο αριθμό πόντων, ο Φρανσίσκο έκανε καλά τη δουλειά του, ο Ματζούκας και ο Καλαϊτζάκης είναι δύο παιδιά τα οποία ο Μπράντοβιτς τα εμπιστεύεται και είναι σαν να τους το φωνάζει κιόλας ότι όσο εσύ θα δίνετε πράγματα τόσο και θα παίρνετε χρόνο. Και είναι αυτές οι βραδιές που δεν έχεις να πεις. Όσο κι αν οι Έλληνες πάντα κάτι ζητάνε και πάντα τώρα κάποιος μπορεί να σε έχει στείλει ένα μήνυμα και να λέει σούπερ είναι, αλλά θέλω και ένα ψηλό. Αλλά αυτό είναι το ελληνικό φαινόμενο. Εγώ θα πω κάτι, το λέω πάντα στις ελληνικές, σε όλες τις ομάδες. Ναι, ζητάνε οι δημοσιογράφοι, ναι, ζητάει ο κόσμος, αλλά η μεταγραφή θα γίνει την ώρα που θα θελήσει ο προπονητής. Και επειδή
0: και που θα έχει και αγορά διαθέσιμους παίχτες επίσης. Γιατί...
2: και δεν μπορεί πόσα έχει παίξει ο φάλ. Έχει παίξει ο φάλ.
0: Όχι.
2: Δεν τον έχει δει το φάλ ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να κάνει ο Μπράντοβιτς ό,τι θέλουμε εμείς.
0: Λέμε ότι επειδή ο κόσμος πάντα θέλει μεταγραφές και στον Ολυμπιακό ο κόσμος θέλει ένα 3-4 και στον Παναθηναϊκό θέλει ένα 5. Είναι και η αγορά. Πέρα από την απόφαση του προπονητή, είναι και τέχει να σώσει αγορά. Η κομμένη του NBA ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι απλό ότι θέλω παίχτη σήμερα για παράδειγμα να τον πάρω σήμερα.
2: 100%. 100%. Αλλά επιμένω ότι μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι θα κοιτάξουν την αγορά όταν αυτοί το κρίνουν, όταν αυτοί το θεωρήσουν απαραίτητο και αναγκαίο. Αφού λοιπόν δουλέψουν με τους παίκτες τους, αφού δείξουν την εμπιστοσύνη στους παίκτες τους, αφού τους βάλουν τους παίκτες τους, αφού πάρουν από τους παίκτες τους ή δεν πάρουν αυτά τα οποία αναμένουν, τότε ναι, μετά θα γυρίσουν και θα πούν. Εξάλλου, όπως ξέρετε και εσείς, παιδιά, τώρα είστε έμπειροι, η καθημερινότητα μια ομάδα, μάλλον μια ομάδα, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι η χαρά, είναι η διασκέδαση των παίκτων. Η καθημερινότητα είναι το προπονητικό κέντρο, είναι η προπόνηση. Εκεί τους βλέπουν τους παίκτες. Εκεί κρίνονται και εκεί βλέπουν τι κάνει και τι δεν κάνει. Συν το βάζω και αυτό, κυρίως στο μπάσκετ, και ειδικά στο μπάσκετ, συν τα κουμπώματα. Διαβάζουν και τον αντίπαλο. Βλέπουν πώς μεγαλώνει ο αντίπαλος μέσα στη σεζόν. Τι κάνει ο αντίπαλος. Και προς μεγάλη χαρά μας, οι δικές μας ομάδες δεν έχουν μόνο αντίπαλο, επειδή εμείς γουστάρουμε να το λέμε τώρα η μία την άλλη. Έχουν και τους ξένους μεγάλους αντιπάλους. Οπότε, ανάλογα και με το τι χτίζει ο καθένας και πώς πορεύεται ο καθένας, θα κοιτάξει και να θωρακίσει.
0: Και μακάρι, Παντελή, να έχει και τους Έλληνες αντιπάλους πλέον στο ίδιο ύψος με ΠΑΟΚ και Άρη. Θέλω να πω, μέχρι τώρα κοιτάξτε τους ξένους. Τώρα μακάρι να υπάρχει και εδώ πέρα μέσα ανταγωνισμός.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Το λέγαμε και στις μεταδόσεις του Supercat στην τηλεόραση του Sky, ότι εγώ δεν θα πω τώρα στους Παναθηναϊκούς ή τους Ολυμπιακούς ετοιμαστείτε να χάσετε, αλλά θα πω κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι εποχές που πήγαιναν στο Αλεξάνδριο ή στην Πηλαία και βάζανε τον Διαμαντόπουλο στον Άσο, τον Τζαούσι στο 2 και τον Βαϊμέκη στο 4 έχουν τελειώσει. Τώρα πρέπει να είναι να μοιράζουν τον χρόνο, δεν ξέρω πώς θα τα φτιάξουν με τις μετρήσεις τους, με όλα. Τελείωσανε τα κόλπα.
0: Όχι μόνο αυτό, Παντελή.
2: Όχι να αφήνουν και 2-3 έξω.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό. Μέχρι τώρα κάναν το κομμάτι τους για την εξάδα των ξένων στα παιχνίδια τα μεταξύ τους. Τώρα θα πρέπει να
2: δούμε
0: την εξάδα των ξένων και στα παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Άρη.
2: Βεβαίως. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το είπες. Πολύ σωστά. Τι να κάνουμε, ανεβαίνει το πρωτάθλημα.
0: Πολύ καλό είναι αυτό. Καλύτερη θα γίνει.
2: Όρεξη να έχει ο κόσμος να βλέπει. Σπόρε θα είναι τη δίκη και τα υπόλοιπα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Σας δάλεσα. Καλή νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Επίσης. Καλό βράδυ.
3: Προλάβαμε δελτίο. Μην μου πεις. Όχι.
1: Όχι. Είπα, αλλά προλάβαμε αποβολή που είμαι κανό.
3: Α. Για τους ίδιους λόγους με πριν. Ίσως.
1: Δεν πρόλαβα να δω. Αλλά φαντάζομαι ότι... Ή δεν αποβλήθηκε ο Παμεκάνο, συγγνώμη. Απλώς τον έχει σε πρώτο πλάνο η τηλεόραση. Ναι, ο Παμεκάνο είναι. Καλά είναι. Καλά το είπα.
3: Να. Να δούμε και τι έγινε. Αν εμπλέκεται ο κύριο Κέν, για παράδειγμα, σε αυτήν όλη την κατάσταση.
1: Ναι, ναι βεβαίως και εμπλέκεται ο κύριο Κέν.
3: Εμπλέκεται. Φαντάζομαι πήρε δεύτερη κίτρινη.
1: Ναι, ναι, δεύτερη κίτρινη.
3: Να πω, δεν ήταν για κόκκινη αυτό που έκανε, ήταν να μαρκάζει με για κίτρινη προφανώς. Όχι. Εντάξει. Ο Κέν.
1: Ο Κέν έχει το βλέμμα του διαβολάκου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Κλασικά, κλασικά εικονογραφημένα. Λοιπόν, έχουμε ναι. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή διαφημιστικά. Λίγο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: κάτι θέλει να μας πει ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ με τους Magic Despel. Κάτι θέλει να πει συγκεκριμένο.
1: Είναι πάντα συμβιλικός ο Γιάννης. Δεν θα κάνει ποτέ ας μη χειρονομία με σένα δάχτυλα, αλλά θα βάλει με ένα τραγούδι, θα μιλήσει μέσα από ένα τραγούδι.
0: Α, yes.
1: Σαν τον Bumblebee στους Transformers κάνεις. Έτσι μας μιλάς, μέσα από τραγούδια.
0: Λοιπόν, τελείωσε και τον Μπασκόνι Αρμάνι 87-76. Σε λίγο θα έχουμε τελικά και από τα παιχνίδια του Nations League, τα οποία οδεύουν σιγά σιγά προς το τέλος τους. Λοιπόν, αυτό να προλάβουμε να πούμε 2-3 έτσι ωραία ενδιαφέροντα πραγματάκια να με σήμερα. Ξεκινώντας όμως από το Nations League, διότι δεν θα το πούμε και θα το ξεχάσουμε το Nations League, καταλάβες. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα. Η Γαλλία ζητάει πέναλτι τώρα το 90, δεν το δίνει ο διαιτητής από το βλέπω.
1: Κάτσε να δούμε πως το φωνάξει το ΒΑΡ. Θέλω να πω, δεν αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Αν έχει γίνει κάτι δεν είναι λατιφάσεις, δεν ξέρω τι είναι λατιφάσεις. Να δεν δούμε δείξει τώρα που πήγε μπάλα πλάγιο. Όχι τίποτα, είπα.
0: Ναι, όχι.
1: Νομίζω βρίσκει μπάλα και μπάλα τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι και όντως δεν είναι.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι είμαστε φάση που προχωρούμε, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα πούμε όλα τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Δεν έχει και νόημα.
1: Όχι, τα σημαντικά να πούμε.
0: Να πούμε τα σημαντικά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Τέλος πάντων, τα πιο σοβαρά πλευρά στον Ομανοκροατή, Αγγλία, ας πούμε.
1: Θα πω διπλό εγώ.
0: Εσύ θα πεις διπλό, εγώ θα πω χ. Ισπανία, Τσεχία.
1: Θα πω άσου.
0: Ωραία.
1: Εσύ θα πεις κάτι άλλο.
0: Όχι. Πορτογαλία, Νορβηγία.
1: Θα πω άσου κι εγώ. Όχι.
0: Ναι, γιατί όχι. Ολλανδία, Σερβία.
1: Άσος.
0: Και Ελλάδα, Γερμανία.
1: Εγώ θα πω άσος αυτό το παιχνίδι. Θέλω να σου πω.
0: Οκ. Θα σου πω. Μόνο μια ωραία κουβέντα, δεν ξέρω αν είναι η ώρα τώρα. Εγώ θα πω χ. Και περιμένω και το μεγάλο άσος της Ιρλανδίας επίσης, θέλω να σου πω. Όπως είχε γίνει. Αλλά τέλος πάντων, στο...
1: Τι σε προβληματίζει,
0: θα σου πω.
1: Άνοιξε την καρτούλα σου.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Με προβληματίζει. Εντάξει, η Γερμανία και η Ολλανδία είναι δύο τελείως διαφορετικές ομάδες. Η Ολλανδία είναι μακράν η πιο ποιοτική ομάδα του ομίλου μας. Απλώς χθες είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο, αν πήγαινε 90 λεπτά σαν το πρώτο ημίχρονο, θα τελείωνε 2-0, μπορεί και 3-0. Mm-hmm. Και αν ήταν 90 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, θα τελείωνε 0-4.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό ήταν, ξέρεις, ένα περίεργο πράγμα για να το δεις σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι, περίεργο είναι, έχει τις εξηγήσεις του βέβαια.
0: Φυσικά έχει τις εξηγήσεις του.
1: Πολλές, έχει τις ερμηνείες του.
0: Φυσικά έχει τις ερμηνείες. Και ερμηνείες του έχει να κάνει με το ότι.
1: Και με εμάς και με εκείνους έχουν να κάνει ερμηνεία. Και με το πόσο καλοί ήμασταν εμείς και πόσο τρέχαμε στο πρώτο ημίχρονο και με το πόσο καλοί ήταν εκείνοι πια, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνοντας για να πιέσουν από την αρχή.
0: Δεν ήταν το θέμα, ήταν καλοί οι Ολλανδοί για μένα. Δεν ήταν το θέμα, σε καλός. Το καλός νομίζω δεν το περιγράφεται. Ότι αλλάξανε τον τρόπο που κάνανε επίθεση οι Ολλανδοί.
1: Ήταν καλοί, ρε. Φορτώσανε μεσοεπιθετικά παίχτες. Βρήκαν τρόπους να βάλουν την μπάλα στην περιοχή μας με διαφορετικούς τρόπους.
0: Αυτό λέω. Ναι. Με διαφορετικούς τρόπους, στους οποίους εμείς δεν ανταποκριθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπόρεσαμε να ανταποκριθούμε. Και αυτό νομίζω, ξέρεις, αν μένει κάτι από το παιχνίδι αυτό, είναι ότι ρεαλιστικά, αγωνιστικά, βαθμολογικά, συνετά αν θες, μια χαρά επετέφθηκε ο στόχος. Πήραμε τον πόντο, είμαστε στην κορυφή του ομίλου, έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Θέλετε, δεν θέλετε να το λέμε, έτσι είμαστε πρώτοι και ο πρώτος έχει τον έλεγχο της κατάστασης.
1: Ναι.
0: Μέχρι να μην τον έχει πια. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι είναι. Αλλά αν μένει κάτι λοιπόν από αυτό, δεν είναι μόνο να ψάξουμε να δούμε ότι εντάξει, γιατί τα παιδιά, ξέρω εγώ, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μπορεί να μην αντέξαν κτλ. Είναι ότι στη φάση.
1: Και τα λεπά.
0: Όχι, είπα τα παιδιά.
1: Ναι, να μην αντέξαν και τα λεπά.
0: Και τα λεπά. Μπορεί να είπα και τα λεπά.
1: Μπορείς, παρακαλώ. Έτσι, όχι.
0: Ένα βάρ γρήγορο.
1: Ένα γρήγορο βάρ.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ όταν έστελνε εκείνο ο φίλο τι διάφορε λέξει που λε. Ήταν μία με την οποία γελάγαμε πάρα πολύ και δεν τη θυμάμαι. Παρακαλώ πολύ, όποιος έχει καταγράψει τις σαούσιες λέξεις, ας τις ξαναστείλει, γιατί ήταν μια θυμά που μας είχε πιάσει την υπηκογένεια. Παρακαλώ, ναι, και τα λεπά.
0: Το θέμα λοιπόν είναι ότι αν θέλουμε που το κάνουμε,
1: ναι,
0: ψάχνοντας να βρούμε την καινούργια μας ωραιότερη, ομορφότερη, σπουδαιότερη αγωνιστική ταυτότητα ποδοσφαιρική, ότι αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα, ότι μέρος αυτής της διαδικασίας δεν είναι μόνο να πετύχουμε την φανταστική φουρνιά αυτή που έχουμε, μπράβο μας, ή να μπορούμε να τη βάλουμε, ξέρεις, να παίξει, να έχει μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία και ένα ωραίο επιθετικό πλάνο, αλλά ότι ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι ότι αν θες να ανέβεις στο επίπεδο που ονειρευόμαστε εδώ, ότι μπορεί να πάει η εθνική, mm-hmm, δηλαδή να είναι μια σοβαρά υπολογίσιμη μόνιμα δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ότι πρέπει όταν τα πράγματα φεύγουν από το αρχικό σου πλάνο, από το αρχικό σου σχέδιο, όπως έγινε εδώ, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ότι πρέπει να τα αποκρίνεις πολύ πιο γρήγορα σε αυτό που συμβαίνει.
1: Κοίτα να σου πω, όταν παίζουν δύο ομάδες που έχουν διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας, όπως είμαστε εμείς με την Ολλανδία, yeah, αν παίξουν και οι δύο στο maximum αυτό που μπορούν,
0: θα
1: κερδίσει η Ολλανδία.
0: Yeah.
1: Δηλαδή, δεν κέρδισε η Ολλανδία, κέρδισε το ημίχρονο το δεύτερο.
0: Yeah.
1: Γιατί όσο και να προσαρμοστείς τακτικά, όταν όλες είναι τόσο καλύτερη ομάδα και στο βγάζει το γήπεδο και ξαφνικά,
0: ναι,
1: βρίσκει κίνητρο, okay, προφανώς μας βρίσκει, σου λέει τώρα χάνουμε 2-0, τι γίνεται,
0: ναι,
1: ξέρεις, το θέλαν το παιχνίδι, είναι φανερό. Ναι. Ας πούμε η Γερμανία δεν το θέλει το παιχνίδι, δεν τα θέλει τα παιχνίδια. Είναι ότι ο Κλόπ έχει πει από την αρχή, εγώ θα δοκιμάσω πράγματα.
0: Εγώ φτιάχνουμε τώρα εδώ.
1: Αυτό περνάει και στους παίχτες, δηλαδή δεν είναι κακοί 22 που παίξαν στο πρώτο μάτς ή αυτοί 22 που θα είναι τώρα την Κυριακή διαθέσιμη για το Κλόπ. Μια χαρά παίχτες είναι.
0: Έχουμε VAR.
1: Παρακαλώ.
0: Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μπορεί να μην αντέξαν και τα λεπά.
1: Ξανά σου παρακαλώ.
0: Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μπορεί να μην αντέξαν και τα λεπά. Ρίξε να βασανίζω το παρακαλώ.
1: Βασανιστείτε. Όλα τα μωρά στην πίστα.
0: Ωχ, βάλε γκολ Ιταλία. Τι είναι, όσοι βρούμε σε επανάληψη το 1-1. Συγγνώμη, γιατί χαθήκαμε.
1: Τελείωσε.
0: Α, βλέπουμε σε επανάληψη τον γκολ του Μπαστόνι. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Σενέδριο, μήπως είναι το σενέδριο.
1: Μπορεί.
0: Το μπεφτέκι.
1: Όχι, όχι.
0: Η γειτουνιά.
1: Η γειτουνιά ήταν καλή, ναι. Όχι, μια άλλη. Άμα την δω, θα μου κάνει trigger. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν δεν είναι, για να γυρίσουμε στην κουβέντα αυτή και τα λεπά, το θέμα δεν είναι πώς θα προσαρμοστείς και αν πρέπει να προσαρμοστείς πιο γρήγορα, προφανώς. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή κάποιες στιγμές σε παίρνει το ποτάμι. Βγάζεις επιθετικούς, βάζεις τρίτο κεντρικό αμυντικό, μπορεί να προσθέσεις παίκτη στα χαφ, να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις σαν προπονητής και να μην μπορείς να. Γιατί είναι η ποιότητα του αντιπάλου τέτοια που δεν έχεις θέσει ακόμα στο σημείο να την κοιτάς στα μάτια.
0: Όχι. Όχι. Είναι...
1: Επίσης βιαζόμαστε. Υπάρχει μια βιασύνη.
0: Σωστό.
1: Ανάμεσα στους Έλληνες φιλάθλους,
0: ναι,
1: λόγω του καλού ξεκινήματος στο Nations League με τις νίκες σε Σερβία και Γερμανία. Υπάρχει μια αδειμονία και μια παράλογη, λέγω, βιασύνη να δούμε την εθνική ήδη από τώρα να γίνεται αυτό που ονειρευόμαστε να γίνει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει σε δύο παιχνίδια. Και θυμίζω ότι στο προηγούμενο Nations League λέγαμε επίσης τρομερά πράγματα, γιατί μας έδωσε η εθνική τη δύναμη να τα πούμε αυτά πράγματα,
0: mm-hmm,
1: με τα παιχνίδια που έπαιξε και με τα σκορ που έφερε. Πήγαμε μετά όμως τα προβληματικά του Μουντιάλ και δεν τα καταφέραμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα work in progress, το οποίο ξεκινάει από κάπου, πρέπει να έχει μια ανάλογη συνέχεια και να βρει μια κορύφωση. Η κορύφωση αυτού του συγκεκριμένου project που δουλεύεται τώρα είναι να βρεθεί τελικά του Euro.
0: Για αυτή τη φάση. Μοιάζει, ας αυτή,
1: όχι,
0: τη φάση,
1: σε αυτή τη φάση μιλάω.
0: Okay.
1: Δηλαδή το επόμενο ραντεβού μεγάλο είναι το Euro. Η κορύφωση λοιπόν αυτής της δουλειάς που γίνεται τώρα,
0: ναι,
1: είναι να φτάσουμε στα τελικά του Euro. Αυτό είναι το.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα πάμε
0: για
1: στον
0: να
1: επόμενο
0: πάμε
1: στόχο.
0: Εκεί λοιπόν. Το θέμα δεν είναι να κοντράρουμε την Ολλανδία, προφανώς, η οποία είναι καλύτερη ομάδα από εμάς αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον, να το πω διαφορετικά αυτό που έλεγα πριν, να μην θυμίζουμε εθνική ομάδα του 80, προσπαθώντας να μηνθούμε.
1: Ναι.
0: Να το πω διαφορετικά. Να βρίσκουμε άλλους τρόπους. Σε όλα αυτά που λέμε τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, εγώ κάνω απλώς την παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Το να μην θυμίζουμε ομάδα του 80 είναι ήδη ένα βήμα καλό. Το να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδό μας για να φτάσουμε να το αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά θα ήταν το ιδανικό. Να το πω έτσι.
1: Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι ας πούμε με τη Γερμανία, όταν ξέρεις, υπήρχαν κομμάτια στο παιχνίδι με τη Γερμανία, στον αγώνα της Γερμανίας, λέω, που πιεστήκαμε, αλλά δεν μπήκαμε στην περιοχή όπως μπήκαμε με τους Ολλανδούς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο παιχνιδιών. Και στο μάτς με την Γερμανία δεν κάναμε πολλές ευκαιρίες εμείς. Κάναμε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες, βάλαμε τον γκολ. Πιεστήκαμε, αλλά δεν υποφέραμε. Με τους Ολλανδούς δεύτερο ημίχρονο υποφέραμε.
0: Επίσης, ένα ακόμα πράγμα πριν αφήσουμε το παιχνίδι που νομίζω ότι ξεχώριζε πάρα πολύ στο συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού ήταν ότι το βασικό μας πλάνο επίθεσης σε ποσοστό, ξέρω εγώ, 3-4 φορές, τώρα το λέω σχηματικά, είναι ότι επειδή έχουμε τον Καρέτσα και τον Τζόλι, η κατεύθυνσή μας είναι από εκεί. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι είναι ικανοί να πάρουν την μπάλα και να πάνε να μπουν με αυτήν μέσα στο τέρμα. Οπότε, ιστορικό και λογικό είναι ότι παίζουμε είτε με τον Τζόλι είτε με τον Καρέτσα, έρχονται και οι υπόλοιποι και προσπαθούν να κάνουμε κάτι καλό. Τι έγινε τώρα χθες? Χθες είχαμε να χάσουμε τον Τζόλι νωρίς και ο Καρέτσας να είναι σε μέτρια προς κακή βραδιά για μένα.
1: Λογικό είναι, έχει τραβήξει πολλά
0: πράγματα. Ναι, δεν λέω όχι. Ναι. Απλώς λέω ότι αυτά τα δύο μαζί λοιπόν, παρότι και ο Καρέτσας είναι σχεδόν όλο το μάτς μέσα, έτσι. Τι έγινε, ξαφνικά απενεργοποιηθήκαμε στην επίθεση. Όμως βάλαμε δύο γκολ. Πώς βάλαμε δύο γκολ? Αλλάξαμε σύστημα. Το σύστημα μετά παίξαμε λίγο το Αντώνη Σαρώνης. Δηλαδή είχαμε μέσα τον Παυλίδη και τον Ιαννίδη που παίζανε πλάτη. Δηλαδή εκεί ήταν λίγο παλιό το σύστημα. Ναι. Το παίζω πλάτη και περιμένω ένα δευτερόλεπτο και κρατάω την μπάλα για να ανέβει και κανένας. Εντάξει, έγινε δουλειά. Θέλω να πω, βρήκαμε μια εναλλακτική. Ναι. Λειτουργήσε. Εκεί πέρα το παλιακά. Λειτουργήσε όμως, τέλος πάντων. Εντάξει, ωραία πράγματα. Θέμα, συζητάμε για την εθνική. Πολύ ωραία. Έχουμε αδειμονία να τη δούμε και να την ξαναδούμε την εθνική. Μπορεί να μην λείψει πολύ ο Τζόλης. Με τον τραυματισμό θα θλάσει λογικά. Ναι, θα πήγε στην Αγγλία. Ναι. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Καλά, βέβαια, σου μπήκε ο Μασούρας εδώ στην Ακορμία. Εσείς θέλω να πω κάτι. Απλώς εντάξει, είναι άλλη κλάση προφανώς οι δύο ποδοσφαιριστές. Οι Γερμανοί θα έρθουν πολύ υποψιασμένοι. Προφανώς δεν ξέρω και με τι αλλαγές.
1: Με αλλαγές. Με τους άλλους 22 τέλος πάντων. Αν είναι 22 είναι 20. Τέλος πάντων πάει με το άλλο γκρουπ παιχτών.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι διάβαζα τουλάχιστον ότι για τα πρώτα παιχνίδια είχε τους 22 που είχε διαλέξει. Είχε κάποιους τραυματισμούς, κάτι προς τα αφαιρές. Τέλος πάντων με ένα άλλο γκρουπ παιχτών θα έρθει σε σχέση με αυτό που είδαμε στην Γερμανία. Γι' αυτό λέω ότι εγώ έχω και μια αισιοδοξία ότι θα κερδίσουμε. Λόγω, αν αλλάξουν τα πάντα, αλλάξει όλη η εντεκάδα, δεν είναι εύκολο μια ομάδα να μπαίνουν συνέχεια 11 διαφορετικοί και να παίζουν ως Γερμανία. Δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Επίσης η Γερμανία δεν έχει τώρα κακά τα ψέματα. Δεν έχει, το λέγαμε και τις προάλλες. Δεν έχει την ποιότητα που είχε προηγούμενα χρόνια. Δείχνει, πέρα από συγκεκριμένους παίχτες που είναι πραγματικά καλοί, δείχνει ένα έλλειμμα ποιότητας αυτή τη στιγμή. Το είδαμε και στο Μουντιάλ. Δεν έχει προσωπικότητες. Δεν έχει τους παιχταράδες, 2-3 να τραβήξουν. Αυτό μου δείχνει εμένα.
0: Ισχύει. Θα σου πω μακάρι να δούμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι και να κλείνοντας πια αυτή την τετράδα αγώνων, να δούμε που είμαστε για να κοιτάξουμε πια με μεγαλύτερη ψυχραιμία το τι πρέπει να ζητήσουν στα δύο τελευταία παιχνίδια του Νοεμβρίου. Πια
1: θα ζητήσουμε νίκη με τη Σερβία. Αυτό έχουμε να ζητήσουμε και μετά με την Ολλανδία δεν ζητάς κάτι. Πας να παίξεις το παιχνίδι.
0: Αυτό.
1: Δεν έχεις να ζητήσεις κάτι, δεν είναι στο χέρι σου. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που λες ότι ελέγχω εγώ το παιχνίδι και αποφασίζω αν θέλω να το κερδίσω ή θέλω να πάω πιο χαλαρά.
0: Ναι.
1: Ολλανδία είναι εκεί πέρα μέσα.
0: Όχι.
1: Τη Σερβία πρέπει να κερδίσουμε, αυτό.
0: Ας πούμε καμιά ιδέα, ας πούμε οι Ολλανδοί. Εν τω μεταξύ, τώρα κάνω ερώτηση μόνος μου, συγγνώμη. Είναι ο Ντούμφρις ο κάτας του ποδοσφαίρου?
1: Λόγω φάτσας poker face εννοείς?
0: Γιατί είναι μονίμως μανουριασμένος ο Ντούμφρις. Μονίμως.
1: Ναι.
0: Μονίμως.
1: Δεν ξέρω, δεν τον έχω μελετήσει να δω αν χαμογελάσει ποτέ.
0: Δεν έχει χαμογελάσει ποτέ.
1: Δηλαδή μου τώρα με την Ίντερ μπορεί να χαμογέλαγε. Ξέρω εγώ στη Ρεάλ τώρα μπορεί να ξαναβλέπει το Βινίσιους και να χαμογελάσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω.
0: Πολύ τσατισμένο αυτό. Τέλος πάντων, μπορούμε να πάρουμε κανένα κόλπο από τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, όπως που κάνανε δύο παίκτες που κάνανε ουσιαστικά screen στους δικούς μας για να μπορεί να πηδάει ο Φαντάκη για κεφαλιά.
1: Mm-hmm.
0: Να πάρουμε κανένα τέτοιο κόλπο, γιατί αυτό ήταν ένα ωραίο κόλπο.
1: Mm-hmm.
0: Έπιασε. Screen δύο παίκτες στην περιοχή. Παίρνετε καμιά ιδέα? Δεν είναι άσχημο. Και εμείς καλούς κεφαλούς φαριστές έχουμε.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, τη Δευτέρα τα υπόλοιπα για το Nations League. Λοιπόν, λέτε διάφορα. Δηλαδή, η Γερμανία, ότι ο Κλοπ θα βάλει ξεκούρος και που ήμασταν το τέταρτο παιχνίδι. Εντάξει, παιδί, δεν έχει. Okay. Δεν θα κρίνει αυτό. Είναι ο Ταρίμπο εγώ στο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ του 21ου αιώνα. Ωραίο αυτό. Είναι μια ωραία συζήτηση αυτή.
1: Με έναν τρόπο είναι και του 19ου και του 20ου και του 21ου ο Ταρίμπο West, 21ου αιώνα. Είναι, πιάνει διάφορους αιώνες ο Ταρίμπο West. Με το δικό του τρόπο.
0: Ναι. Αλήθεια. Ρουμανία έφαγε 6 τελικά, τελείωσε. Συγγνώμη, για να πούμε για τα τελικά δηλαδή, έχετε δίκιο. Να πούμε για τα τελικά του Nations League. Λοιπόν, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3. Εντυπωσιακό αυτό το αποτέλεσμα. Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Σουηδία 1-1 τελείωσε και Πολωνία-Ρουμανία 6-0.
1: Αυτό ήταν και το τελευταίο μάτς του Τζέκο. Αν θυμάμαι καλά, γιατί είχαμε έτσι μπλούζες με το πρόσωπό του κλπ. Νομίζω το τελευταίο παιχνίδι του Τζέκο.
0: Αν είχαμε και το είχε πει, ναι. Τότε ναι, ήταν το. Ήταν το τελευταίο του. Εντάξει. Μεγάλωσε λίγο για αυτός. Λοιπόν, ο Γκιόκερες το 0-1, ο Αλαϊμπέκοβιτς το 1-1. Ο Τζέκο βασικός και έγινε αλλαγή σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού. Αν ήταν το τελευταίο, τέλος πάντων θα το δούμε αυτό. Είναι αλλαγή στο 63 ο Έντιν Τζέκο. Λοιπόν, ναι, τα παιχνίδια σε 12 μέρες, ναι, δεν είναι τραγικό προφανώς. Προφανώς και δεν είναι. Λοιπόν, παρά αυτά μιλώντας για μένα, θέλω να προλάβουμε να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα. Αν προλάβουμε, αλλιώς θα πούμε τη Δευτέρα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Χθες λοιπόν, πρώτη του μηνού, υπήρχε ένα κύπελο που λεγόταν FIFA Asian, εντάξει. Συγγνώμη. Στον τελικό είχε...
1: Το FIFA Asian θα μπορούσε να είναι και ειδική κατηγορία σε κάποιο site που δεν έχω μπει ποτέ.
0: Για να το λες, θα μπορούσε.
1: Δεν έχω μπει ποτέ.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι λες, αλλά... κρατάω την εγκυρότητα τη γενική σου.
1: Με αυτό που σημαίνει την αργό.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: FIFA Asian θα μπορούσε, σε ένα site που δεν γνωρίζω καν.
0: Ενδεχομένως, ναι. Λοιπόν...
1: αλλά γνωρίζω Γιάννης γιατί γελάει τώρα το λέω αυτό. Εγώ δεν γνωρίζω και γνωρίζει. Για να γελάς γνωρίζεις.
0: Μπορεί από ευγένεια.
1: Από ευγένεια.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτή εδώ πέρα την ιστορία. Ναι. Και αν ακούνε παρακαλώ εδώ πέρα θέλω να στήσετε αυτή. Ακούστε. Λοιπόν, η Ταϊλάνδη ήταν ήδη στο τελικό και περίμενε την αντίπαλό της. Εντάξει. Στον όμιλο ήταν ισόβαθμες η Μαλαισία με την Ινδονησία. Καλά μέχρι εδώ.
1: Ας πούμε.
0: Και θα αποκρινόταν η ομάδα που θα βάζει και περισσότερα γκολ. Θα είναι και διαφορά τερμάτων. Καλά, μέχρι εδώ. Λοιπόν. Ξεκινάνε λοιπόν τα δύο παιχνίδια, τα οποία γίνονται ταυτοχρόνως. Πρώτο ημίχρονο, η Ινδονησία κερδίζει με 6-1.
1: Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι. Η Μαλαισία κερδίζει 2-0.
1: Ναι.
0: Οπότε, λογικό, μεγάλο προβάδισμα εδώ για τους Ινδονήσιους. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Για κάποιο λόγο η Ινδονησία έχει κάτσει πάνω σε αυτό το 6-1, θα λέγαμε.
1: Είναι με τα ραδιοφωνάκια στα αυτή και κοιτάνε τι γίνεται και στο άλλο παιχνίδι, βέβαια, έτσι.
0: Η Μαλαισία, λοιπόν, μέσα σε 10 λεπτά κάνει το 2-0-5-0. Και ξαφνικά οι ομάδες βρίσκονται στην ίδια διαφορά τερμάτων.
1: Ναι.
0: Okay. Κάποιος θα πει τώρα, μέχρι εδώ, ρε φίλε, τι μας λες. Δεν λέει και τίποτα. 6-1, 6-5-0, άλλο θα ρίπα. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Η Μαλαισία πηγαίνει το σκορ στο 6-0.
1: Ναι.
0: Οπότε οι άλλοι το 6-1 δεν τους κάνει. Το κάνουν 7-1. Οι άλλοι το κάνουν 6-0. Και πάλι δεν τους φτάνει. Πρέπει κάπως να ξεχωρίσει.
1: Ναι.
0: Όμως μετά το 7-1, για κάποιο λόγο γίνεται το 7-2. Εντάξει. Οπότε τι γίνεται. Τι γίνεται εκεί, προσέξτε. Ο διαιτητής στο παιχνίδι αυτό, είναι εναντίον του Μπαγκλαντές. Θέλω να πω, της Ινδονησίας. Δεν είπα τον αντίπαλο. Παίζουν με τον Μπαγκλαντές. Λοιπόν, είναι 7-2 και γίνεται το εξής καταπληκτικό. Ο διαιτητής, ο τέρας, έχει δείξει 2 λεπτά καθυστερήσεις. Ο διαιτητής, ο σοφός διαιτητής όμως, εντάξει, εκείνη την ώρα που βλέπει ότι γίνεται το 7-2, δίνει την οδηγία. Και ξαναβγαίνει ο τέταρτος και δείχνει 7 λεπτά καθυστέρηση. Ξαφνικά. Και μάντεψε τι συνέβη σε αυτά τα 5 λεπτά τα υπόλοιπα.
1: Έγινε 9-2.
0: Έγινε 9-2, Κώστα, ακριβώς. Έγινε 9-2. Εντάξει. Φαντά, το οποίο ο Μπαγκλαντές που έπαιξε τη Διονυσία, με την Διονυσία είχε μπει στη διοργάνωση με πρόσκληση. Δεν είχε ντουρούσε κριτήρια, κριτήρια συμμετοχής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, με μια τόσο συναρπαστική εξέλιξη, οι τυχεροί άνθρωποι που ενδεχομένως να είχαν ποντάρει σε αυτό το πράγμα στο live, έτσι θα ενδεχομένως μου κάναν τα λεφτά μια ζωή, θα λέγε κάποιος. Ε.
1: Η Μαλαισία δεν τελείωσε 6-0.
0: 6-0, ναι.
1: Και το άλλο τελείωσε 9-2.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε και τον τελικό μπροστά μας, ε!
1: Σκέφτε να τα έχεις παίξει under. Να έχεις δει κανένα όνειρο.
0: Εντάξει ρε Σιγκίνα, είναι φανταστικά πράγματα. Φανταστικά πράγματα. Λοιπόν... τι να με παιδιά, για το Σέντο. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να πούμε. Θα πούμε μερικά μηνύματά σας, γιατί δεν τα έχουμε παρατημένα τελείως, είναι κρίμα. Λοιπόν, θα κρατήσουμε Σωσία Βινίσιους. Γιατί η Δευτέρα, οπωσδήποτε θα
1: έχει γράψει πόνιμο ο κύριος Γιάννης για Σωσία Βινίσιους, έτσι στο καθημερινή.gr.
0: Ναι, μωρέ.
1: Όχι. Το να πω όποιος θέλει, όποιος λαχταράει.
0: Όποιος θέλει να διαβάσει το μέρος
1: σου.
0: Παντού, όχι μόνο.
1: Ένα ιντερνετικό λουτρό αλήθεια
0: ναι. Λοιπόν, και θέλω οπωσδήποτε κάνω ένα μικρό preview τώρα. Εντάξει, γιατί δεν το έχετε, θα σας το πω, το μαθαίνετε τώρα από μένα. Αυτό που μέχρι πριν από λίγες ώρες, ημέρες. Ξέρατε, Παύλα, ξέραμε ως AI, δεν υπάρχει πλέον. Λέγεται SI.
1: SI.
0: Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι
1: It stands
0: περισσότερο.
1: For...
0: Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή.
1: Πώς θέλω να πω.
0: Δεν θέλω να πω. Είναι πολύ μεγάλη.
1: Θα κάνουμε μαύρο Σαββατοκύριακο τώρα, πλάκα κάνεις.
0: Το αποφάσισε ο πρόεδρος. Είναι super intelligence.
1: Δεν το είδα. Ναι, είναι μυρών αυτό, δεν είναι τωρινό.
0: Εντάξει, είναι τόσο. Δηλαδή. Είναι φανταστικό. Πρέπει να την πούμε αυτή την ιστορία, γιατί είναι ωραία ιστορία.
1: Είναι κατά τη λίμνη ο Ντάριο και λοιπά. Θέλω να πω, αποφασίζω και λέω κάτι. Γελάνε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Αλλά παρόλα αυτά, εγώ το κάνω.
1: Ναι, οι ψηφοφόροι μου θα το υιοθετήσουν, γιατί τόσο και φτάνει το μυαλό του, δεν χρειάζεται, δεν πάει παραπέρα το μυαλό σου. Λέω, αφού το λέω πρώτο, έτσι θα είναι.
0: Εσάι. Δηλαδή.
1: Γιατί σου λέω άλλο, γιατί θα πει, εγώ θα αποφασίσω, όπω το λένε. Εγώ δεν είμαι ο πρόεδρο. Εγώ θα αποφασίζω.
0: Τι να πω, δηλαδή.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τι να πω. Λοιπόν. Το Nations League, λέει κάποιο, είναι ότι και η γυμναστική στο Λύκειο. Οι περισσότεροι βαριούνται, αλλά του μεγαλώνει το μέσο όρο στη βαθμολογία. Σωστά λέει κάποιο ότι πρέπει να συζητήσουμε για το πώς έβαψαν να φοριούνται πλέον τα περικάρπια.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι πολύ σοφή παρατήρηση αυτή.
1: Ποιον πειράξαν τα καημένα τα περικάρπια. Άσε που κάνεις έτσι και σκουπίσεις και τον υδρότα από πάνω. Από το
0: τα κούτελο. Περικάρπια είναι υπέροχα.
1: Υπέροχα είναι.
0: Γιατί τα κόψαμε
1: δεν
0: τα
1: ξέρω,
0: περικάρπια.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Έχουμε βάλει όλες τις βλακίες, τέιπ, ιστορίες, εδώ μανίκια, τέτοια, κάτι κορδέλες, κάτι πράγματα εδώ πέρα που κολλάνε. Υπάρχουν ταινίες μπλε που βάζουν πίσω. Κάτι κολλάνε στο ένα πόδι.
0: Αν δεν θέλετε στον καρπό, θα βάζουν και λίγο πιο ψηλά. Ναι, που έπαιζε και λίγο πιο ψηλά και κάτω από τον αγκώνα, α πούμε. Μια χαρά.
1: Έτσι.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν είναι πια ωραίο, δεν είναι το fashion statement που ήταν καμάνι και πολύ πρακτικό.
1: Έλατε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Τέλος πάντων. Κάτας λέει κάποιος να χαμογελάει το κλασικό πρόσωπο ανθρώπου με κόψουν πάει τρίτη φορά τουαλέτα. Ντροπή. Να το λέτε. Να το λέτε.
1: Μα δεν χαμογελάει που λες να χαμογελάει. Τον έχω δει μία φορά να χαμογελάει. Το έχω ξαναπεί. Μία φορά τον έχω δει να χαμογελάει. Σε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού στο περίπου εξάμηνο που ήταν εδώ στα μέρη μας. Σε μια flash interview, τέλος πάντων, μετά το παιχνίδι, δεν θυμάμαι τι του είπε. Δεν είχα ήχο, νομίζω ήμασταν εδώ πέρα. Δεν πρέπει να είχα ήχο. Κοιτάω κάτι, του λέω δημοσιογράφος, τον βλέπω σκάει ένα χαμόγελο, δίδα στο λέω παγώνω. Λέω δεν μπορεί και μετά φεύγει το χαμόγελο, αλλά ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Μία φορά. Το μήνυμα θέλει FIFA Asian για αρχή και Γιάννηση μετά. Δεν το καταλαβαίνω. Ίσως ο γιος ο Γιάννης το καταλαβαίνει, ίσως.
0: Αυτά και δεν προλαβαίνουμε από μένα. Κατάλαβα τι έγινε. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα προλάβουμε.
1: Τη Δευτέρα θα τα πούμε όλα. Θα έχουμε όλο το 2 ώρες στη διάθεσή μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 3-3 στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 90-67 τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens. Πρώτο σκόρερ για Μπουσέλε με 17 πόντους ξεχώρισε ο Χέις Ντέιβις που επέστρεψε από τον τραυματισμό του με 13 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Εκτός με μυϊκό σπασμό στη μέση έμεινε ο Ρογκαβόπουλος. Παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά. Η ομάδα είναι ήρεμη, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σε επίσημη καταγγελία στην Ευρωλίγκα προχώρησε και ο Παναθηναϊκός Άκτορ ζητώντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζόκα για το συμβάν μετά το μάτς του Ολυμπιακού στην Πολώνια. Τις φημίες συνεχώς στο άθλημα τονίζουν οι πράσινοι. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Εκτός από στολή της Μάντσαφτ έμεινε ο Γκνάμπρι. Αύριο στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου και στις 7 η προπόνηση της Γαλανόλευκης. Σε ανοιχτή γραμμή με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Τριντάτινο Παναθηναϊκός, ο Στολίβαι Γκαρσία είναι υποβληθή σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς ο 28χρονος φορ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενταρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αφού από αύριο υπάρχει τρίμερο ρεπό, υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον ΣΑ. Με φιλικό απέναντι στη β' ομάδα του Συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπανζάδη. Μερορεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκυριακό. Ακόμα ένα βήμα για τη Νέα Τούμπα με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι υπεγράφει σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΙΑΘ. Επιστροφή στις προπονήσεις αύριο για την ΑΕΚ εν ώψη του φιλικού της Κυριακής με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμό ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφιο. Αλλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα που στοχεύει στο μάτς με τη Σίτι. Αν δεν προκύψει η γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν ένα κομμάτι της πρότασης. Η θέση του πρόεδρου του ΠΑΕ, Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο, στη συνάντηση για τηλεοπτικά της Τίχημαν Super League. Να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων, ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ, εστίαση εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, υπό προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ, τόνισε Μαρία Γκοντσάρεβα. Ιταλία και Ιταλία ήρθαν ισόβαλες 1-1 στο Stade de France για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στο άλλο μάτς της League A, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για τη League B, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 1-1. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3. Και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στη League C, Κύπρος-Αρμενία 2-0. Στα άλλα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγεν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο 87-76. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Μάικ Τζέιμς με την ΕΦΕΣ να ενημερώνει ότι χειρουργήθηκε στον Αχίλιο και θα μείνει 7 με 9 μήνες εκτός δράσης. Στον αέρα είναι ο Sport FM TV, μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr. Όλοι οι φιλαθλοί έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας που ξεκίνησε τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της ζωντανά και on demand. Από αύριο, Sport FM TV κάνει πρεμιέρα σε μεταδόσεις με τους αγώνες της Τίχημαν GBL. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Μιάουλης.
1: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: γόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανόλογο δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζει η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και μέσα στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανόλογο δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, είναι
1: και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα, τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μετά
1: παίζει και το χάρτη του Ιταλία.
0: Α, αυτό δεν
3: αφήσω. Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
4: Αλίμονο και ωραία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν, μη συνεννοηθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μικρούς Φορεφέ μου 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εκτάκτως σήμερα. 21 ώρες στο μικρόφωνο με Γιώργο Γιάννη στον ήχο. 2-10-95-79-283-4-5. Ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική στην Euroleague με 4 ομάδες να έχουν κάνει το απόλυτο. Μία από αυτές είναι ο Παναθηναϊκός. Βρίσκεται στο 3-0 έχοντας εκμεταλλευτεί στο έπακρο την έδρα του και μάλιστα έχοντας και την καλύτερη διαφορά πόντων μέχρι τώρα στην Euroleague. Βέβαια είναι πολύ μικρό το δείγμα και πολύ ανομοιογενείς οι αγώνες που έχουν δώσει. Φενέρ και αυτή στο 3-0 έχοντας παίξει μόνο στην έδρα της. Η Παρτίζαν και η Βαλένθια είναι επίσης δύο ομάδες που κάνουν 3-0, αλλά έχουν δώσει δύο ματς εκτός έδρας και μάλιστα η Παρτίζαν χρειάστηκε και παράταση σήμερα απέναντι στην Μπάγκερ. Τα κατάφερε όμως να πάρει το διπλό. Η Βαλένθια που νίκησε την Βιλερμπάν εκτός έδρας, παρότι βρέθηκε να χάνει με 18 πόντους διαφορά, γύρισε με εντυπωσιακό τρόπο το παιχνίδι και έφτασε στην τρίτη νίκη. Έχει παίξει εκτός έδρας και την πρώτη αγωνιστική με την Μπεσίκτας, δύσκολο μάτς, νίκησε με 105-92. Γενικά μια ομάδα που και πάλι σκοράρει πολύ και με τον TJ Shorts να κρατάει έτσι την ενορχίστρωση στο παιχνίδι των νυχτερίδων. Αυτά πάνω κάτω με τη EuroLeague που είχαμε δράσει σήμερα. Είχαμε δράσει και στο Nations League. Θα τα κουμπεντιάσουμε όλα αυτά στο 2-10-95-79-83-4-5. Ο Παναθηναϊκός και την πολύ ευχάριστη επιστροφή του Nigel Hayes-Davis, ο οποίος επανήλθε στην ενεργό δράση. Ο Ρογκάβοπλος δεν έπαιξε σήμερα. Τελευταία στιγμή έμεινε εκτός. Όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε το επόμενο 2 ώρο. Πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά.
1: Την Κυριακή θα έχω δικαίωμα να πάρω ή όχι?
0: Κανονικά σήμερα πιάνετε καθημερινή, γιατί εκτάκτως είμαι σήμερα. Είχαν τα παιδιά κάποια υποχρέωση και ήρθα εγώ για εκπομπή.
1: Γιατί να πάρω την Κυριακή?
0: Ναι, ναι, να πάρεις κανονικά.
1: Ωραία,
0: στο Σαββατοκύριακο είναι μια φορά. Τώρα σήμερα δεν ξέρω ποιος έχει βγει, ποιος δεν έχει βγει. Οπότε
1: όχι και να βγει,
0: δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε τη υπόλοιπη.
1: Όχι, να το κάνεις να σου πει, είναι η δεύτερη φορά που βγαίνω σήμερα.
0: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, κάποιος μπορεί να πάρει τώρα και να μην το γνωρίζω εγώ. Πού να ξέρω τώρα ποιος πήρε μέσα εδώ.
1: Εντάξει, απλώς σου λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, ήθελα να πω, Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε με μια ομάδα μεγάλη, γιατί η Μακάμπι είναι μεγάλη ομάδα. Και τη ζήξαμε 25 πόντους. Πόσο ζήξαμε, 26?
0: 23. Είχε φτάσει και 30, εντάξει.
1: Ναι. Δηλαδή φαντάζομαι να μην λείπανε εκεί 5 παίχτες που λείπανε.
0: Κοίταξε να δεις. Μέχρι στιγμής αυτή η ομάδα που έχει παρατάξει και στα 3 παιχνίδια έχει πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια στην άμυνα.
1: Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ.
0: Βλέπω ότι δεν φοβούνται οι παίχτες να πάρουν προσπάθειες και τα λοιπά, να έχουν τα... την αποδοκιμασία του προπονητή που δεν ήταν ένα καλό πράγμα. Εντάξει, λειτουργήσε την πρώτη χρονιά σε κάποιες περιπτώσεις μεμονωμένα, αλλά όσο περνούσε ο καιρός και γινόταν αυτό το κράξιμο των ρυθμών στους παίχτες, δεν
1: πέρανε. Δεν είχε,
0: όχι, το κράξιμο στην απόδοση των παίχτων. Δηλαδή, σήμερα είδες, ας πούμε, ότι ο Φρανσίσκο ήταν πολύ άστοχος. Τράβηξε 8 τρίποντα. Μπήκε το ένα. Λοιπόν, ναι. Στο δεύτερο τίτλο σου του Ανταμάν θα τον είχε κάνει αλλαγή. Έχει έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Αν μου πεις τώρα, αν ήταν ένας αγώνας που παίζονταν στον πόντο, θα τον κρατούσε μέσα. Προφανώς όχι, αλλά...
1: μπορεί και να τον κράταγε, να μην του ρίξει
0: δείχνει, ψυχολογία. Ναι, δείχνει και αυτό μια... ότι θα είναι άλλη προσέγγιση ως προς την συμπεριφορά του.
1: Είναι άλλο, ναι. Έχει άλλη τέτοια ο Μπράντοβιτς. Είναι ωραίος ο Μπράντοβιτς. Πρέπει να είναι καλός άνθρωπος, τι έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, έχει διαγράψει τόσο μεγάλη πορεία, ρε φίλε, δεν θα τον μάθουμε τώρα.
1: Είναι δίκαιος, παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις, βάζει και τα Ελληνόπουλα, ο άλλος θα τους είχε παρκάρει, να πούμε, δεν θα τους έβαζε. Με το παραμικρό λάθος που θα έκανε ο Ντίνος ή ο Πιχηρητάς, ο άλλος.
0: Το Μίτογλου λίγο, εντάξει, παρότι έχει κάνει κάποια λάθη, ας πούμε, που δεν δικαιολογούνται, αλλά νομίζω ότι μπορεί λίγο να θυμίσει την πρώτη του χρονιά που είχε κάνει.
1: Έχει βελτιώσει το σώμα του Μίτογλου. Αν παρατηρήσει.
0: Φαίνεται ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Ο Μαντζούκα σαν μεγάλο κέρδο, αν εξακολουθεί να έχει χρόνο συμμετοχή.
1: Για την εθνική μα κιόλα.
0: Για την εθνική μα κιόλα.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε, Παναγιώτη μου.
1: Θα τα πούμε την Κυριακή.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Παναγιώτη. Να σε καλά. 2-10-95-79-283-4 και 5 για τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Θα μας εδούμε μέχρι τις 2.

Στο sportfm.gr υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα για το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basketball League που αρχίζει σήμερα, ξεκινάει σήμερα. 14 ομάδες που παίρνουν θέση εκκίνησης. Θα ζήσετε αυτή την εμπειρία φέτος από τον Sky και το Sport FM TV με τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, του Ζέλικο Μπράντοβιτς και φυσικά τον ΠΑΟΚ και το καινούριο ξεκίνημα που έχει κάνει κάτω από την ηγεσία του Τέλη Μιστακίδη, εκτός γηπέδου έτσι διοικητικά και σε τεχνικό επίπεδο από τον Ανδρέα Τρινκέρι, μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως έχει δείξει στο ξεκίνημά της, τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, πολύ δυνατός και αυτός οικονομικά, αλλά και την ΑΕΚ με την δική της τεχνογνωσία και δυναμική, οι πέντε βασικοί πυλώνες, αλλά σίγουρα και άλλες ομάδες μπορεί να πρωταγωνιστήσουν, να ξεπηδείξουν. Θα έχουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στη φετινή σεζόν στην Greek Basketball League.

0: Λοιπόν, να πάμε και στις δηλώσεις του Μπράντοβιτς στην συνέντευξη τύπου. Είπε ότι ξεκινήσαμε το μάτς πολύ καλά επιθετικά και το κάναμε για 40 λεπτά. Είχαμε μερικές στιγμές με έλλειψη συγκέντρωση, αλλά καταλαβαίνω τους παίκτες. Προετοιμάσαμε το μάτς με μεγάλο σεβασμό προς τη Μακάμπη, γιατί ο προπονητής είναι ένας άνθρωπος με πολύ χαρακτήρα και σεβαστήκαμε τους παίκτες τους. Ακόμα ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Μίλησε για την επιστροφή του Χέις Ντέιβις και για το αν θα υπάρξουν και άλλες επιστροφές σύντομα. Ο Νάτζερ στο διάστημα που ήρθε συνέχισε να δουλεύει πολύ σκληρά, ακόμα και με ένα χέρι. Κάθε πρωί ήταν στο γυμναστήριο, πολύ σοβαρός, αποτελεί παράδειγμα για όλους. Επέστρεψε μετά από πολλές μέρες και έπαιξε πολύ καλά. Ξέρουμε την ποιότητα που έχει και ελπίζουμε ότι όπως παίζει όλα θα πάνε καλά. Πριν το μάτς με τη Φενέρ έχουμε μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα, παίζουμε την Κυριακή. Θυμίζω 1 η ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μόλις είχαμε ένα παιχνίδι και κοντεύουμε μεσάνυχτα. Ως προπονητής σκέφτομαι την ξεκούραση των παιχτών, πότε θα πάνε σπίτι, πότε θα γυμνηθούν και το μυαλό είναι στην Κυριακή, στο μάτς Κυριακής. Μετά θα σκεφτώ το μάτς με τη Φενέρ. Θα δούμε τι θα γίνει και ποιοι παίκτες θα προπονηθούν. Ελπίζω να τους δω όλους στην προπόνηση, αλλά δεν θα πιέσουμε κανέναν. Δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Για το πώς παιχνίδι του Χέις Ντέιβις που κλείθηκε να κάνει σχόλιο ο Μπράντοβιτς, ανέφερε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο παίχτη, έχει να κάνει με την ποιότητά του αλλά και με την ποιότητα του κάθε παίχτη. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ποιότητα του κάθε παίχτη για να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Στο αν έχει παίξει ρόλο το εύκολο πρόγραμμα στο να βρει ομάδα αριθμό, δεν νομίζω ότι υπάρχει οτιδήποτε εύκολο στην Ευρωλίγκα. Το να παίζει εκτός ή εντός είναι το ίδιο. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Είναι σημαντικό αν δεν έχει πολλά ταξίδια στην αρχή τη σεζόν, αλλά θα παίξουμε μέσα σε σεζόν 4 και 5 εκτός έδρας παιχνίδια. Τότε θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο ταξίδι, θα προετοιμάσουμε την ομάδα αναλόγως, αλλά ας έρθει η στιγμή και θα το δούμε. Ένα μεγάλο κομμάτι από τις δηλώσεις του Ζελικό Μπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Ναι Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Έλα ταξιάρχη.
1: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει για την Εθνικάρα, από τη μια μπορεί να υπάρχει απογοήτευση, αλλά απ' την άλλη εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ εντυπωσιασμένος από αυτό που είδα στο πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ εντυπωσιασμένος. Πιστεύω ότι την Κυριακή δεν θα χάσουμε πάλι. Αυτή είναι η εκτίμηση που θα κάνω. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το μάτι της προηγούμενης Κυριακής. Αλλά θεωρώ ότι πάλι θα βρούμε τον τρόπο και θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Και επίσης πιστεύω ότι την Κυριακή θα κρυθεί και οι δύο πρώτες θέσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι την τρίτη θέση θα την έχουμε εξασφαλισμένη. Και νομίζω ότι μετά θα γίνουμε και φοβοροί για τις δύο πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Αν πάρουμε αποτέλεσμα την Κυριακή μιλάω.
0: Κοίτα, αν φέρεις έστω ισοπαλία την Κυριακή θα χρειάζεσαι νίκη με τη Σερβία και μετά είσαι...
1: Okay. Ναι, την οποία λογικά θα την κάνεις. Λογικά.
0: Αυτό λοιπόν. Λοιπόν,
1: τώρα για την Ευρωλίγκα, μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Φέτος βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει σαν Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό να παίζει σαν Ολυμπιακό και εξηγούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει ο Παναθηναϊκός να παίρνει νίκες από την επίθεσή του και ο Ολυμπιακός από την άμυνά του. Και φέτος βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει άμυνα και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που στα τρία του πρώτα μάτς, στο πρώτο δεκάλεπτο, τρώει μέσο όρο 10 πόντους. Νομίζω σήμερα έφαγε 10, προχθές έφαγε 13.
0: Mm-hmm. Αλήθεια. Γενικά στο ημίχρονο του ήταν 24 πόντοι.
1: Ναι, εμένα με κάνει εντύπωση η πρώτη περίοδος, οι τρεις πρώτοι περίοδοι, στις τρεις φορές αγωνιστικές, ότι τρώει μέσο όρο 10-12 πόντους. Είναι απίθανο.
0: Θέλουμε βέβαια και εκτός σας παιχνίδι για να έχουμε ασφαλή ζήτημα, αλλά είναι ένα μήνυμα για το Παναθηναϊκό, σου θυμίζω ότι
1: ναι.
0: Ειδικά στην έδρα του, τα παιχνίδια, τα περσινά, δηλαδή πήγαιναν οι αντίπαλοι 50 πόντους σε μέχρι 55-56.
1: Θυμάμαι είχε βάλει 65 πόντους στο ημίχρονο στο ΑΚΑ.
0: Ακριβώς, ναι, δεχόταν πολλούς πόντους στο ημίχρονο. Παρότι λείπουν πολλά σημαντικά κομμάτια, ο Παναθηναϊκός το έχει περιορίσει αυτό τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Θα το δούμε και εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Η Παρτίζαν φαίνεται ότι θα έχει πολύ δυνατή ομάδα. Έχει κάνει δυνατό
1: σχήμα, ναι. Ναι. Εγώ είδα σήμερα και το Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα μου άρεσε. Παρότι είχε κάποιους παίκτες που δεν τους ήξερα.
0: Ναι, φαίνεται ότι κάτι θα γίνει φέτος.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε και για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Αύριο ξεκινάει με το Μαρούσι 4 η ώρα. Δυστυχώς χτύπησε και ο Κατσίβελης. Αντί να μειώνονται οι απουσίες, αυξάνονται. Από ό,τι άκουσα, είναι και καλή ομάδα το Μαρούσι. Sport FM TV, το δείχνει.
0: Ναι, κανονικά όλα.
1: Ωραία. Ωραία, λοιπόν.
0: Να θυμίσω ότι είναι Sky, skytv.gr και όλα αυτά θα τα παρακολουθήσετε μέσω της πλατφόρμας, μπαίνοντας μέσω browser, θυμίζω, μέσω browser στο www.sportfmtv.gr. Λοιπόν, και παρακολουθείτε το εντελώς ωραίαν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Αυτά. Πάμε, έχουμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εμένα μιλάς,
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ δεν θέλω να πετώ στη νίκη απόψε. Μια χαρά πήγε και μπορεί να πάει και καλύτερα. Εγώ θέλω να αναφέρω αυτό που γίνεται με τις καταγγελίες εκατέρωθε. Τώρα ξεκίνησε πάλι ο Γιανακόπουλος η άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει κάποιος να του συμβουλεύσει ή έστω ο Μπράντο που φαίνεται πιο σοβαρό τουλάχιστον από το προηγούμενο, να μην ξεκινήσει πάλι αυτά τα πράγματα. Για πρωταθλήματα έχει χάσει έτσι η ομάδα με αυτά που κάνει και την προσανατολίζει συνέχεια. Άσχετα τη διαιτησία για αυτά. Άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω εσύ δηλαδή πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να συνεχιστεί πολύ αυτή η κόντρα. Η γελία μεταξύ αυτών των τριών.
0: Και εγώ αυτό διαβάζοντας και αρκετές αντιδράσεις φίλων του Παναθηναϊκού γενικά μέσα στη μέρα, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι όλος ο κόσμος θέλει ηρεμία.
2: Αυτό ζητάμε, ηρεμία.
0: Ειδικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού πρέπει να υπάρχει ηρεμία. Τώρα από εκεί πέρα το κάθε αφεντικό σε κάθε ομάδα. Καταλαβαίνω ότι το κάθε αφεντικό σε κάθε ομάδα έχει τις συνήθειές του, τα κουσούρια του, τα καλά του, τα κακά του κτλ.
2: Εννοείται, εκείνες πρέπει να γίνουν αποφασίσει. Έτσι εννοείται αυτό, δεν κάνουν μόνο την τσέπη του.
0: Και επειδή δεν του αρέσει η λέξη αφεντικό του Δημήτρη Γιανακόπουλου, να πούμε ο κάθε ιδιοκτήτης της ομάδας έχει τα κουσούρια του, οπότε οκ.
2: Ο ιδιοκτήτης, ναι, οκ. Έτσι, και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν συζητάμε. Το θέμα είναι ότι με αυτά που κάνει όμως, με τις ανακοινώσεις συνέχεια και την κόντρα που έχει με τους άλλους δύο, οι οποίοι δεν είναι άμυροι ευθυνών, έτσι. Δεν το συζητάω ότι είναι άμυροι ευθυνών για αυτοί, αυτά που κάνουν και έχουν κάνει. Δεν υπάρχει, δεν καταλήγει πουθενά αυτό το πράγμα. Ίσα που έχει χάσει και δύο μεταβλήματα με αυτές τις ιστορίες, τις γραφικότητες που γίνονται και τις κόντρες.
0: Ειδικά το προπέρσινο, τέλος πάντων, αφού είμαστε τώρα σε μεθεπόμενη σεζόν από πρόπερς, από τη σεζόν
2: 24-25,
0: ναι.
2: Με όλα αυτά που γίνανε σε ΣΕΦ, γι' αυτό μιλάω. Εννοείται. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το πράγμα και σε τελευταία ανάλυση, αν βλέπει ότι υπάρχει κάποιο κλίμα υπέρ του Ολυμπιακού και στην Ευρωλίγκα, εκτός στην, το ελληνικό πρωτάθλημα του Λιόλιου, έτσι, τότε ας κάνει. Εσύ ας σηκωθεί να φύγει ή ας κοιτάξει να δει αν μπορεί να νικήσει το σύστημα. Όπως έκανε ο Μελισσανίδης ο Σαββίδη και ρίξανε την παράγκα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το να κάθεται να βγάζει μια ανακοινώση να τσακώνεται σε ένα σύστημα το οποίο από ό,τι λέει εκείνος είναι απέναντί του όλο, τουλάχιστον έτσι έχει πει κατά καιρούς, ότι όλη η Ευρωλίγα είναι απέναντί του, γιατί κάθεται και παίζει εκεί μέσα. Για ποιο λόγο. Για λέω ότι παίζει η Ευρωλίγα ομάδα μου. Και να κατακαιρουργούν σε κάθε αγώνα οι διαιτητές υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν το βρίσκω λογικό αυτό. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Για πάμε και παρακάτω. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ. Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Ήθελα να είδα και το μάτς του Παναθηναϊκού. Εντάξει, άμυνα ο Μπράντοβιτς, όλα καλά, τα έχει εντός. Είναι δικαιολογημένο που τα έχει εντός. Απλά θα το βρουν και αυτοί μπροστά τους. Δηλαδή τα πολλά ταξίδια, αγωνιστικά όπως είπε και ο Μπράντοβιτς, μπορεί να μην έχει διαφορά, αλλά όταν μια ομάδα ταξιδεύει σε 2-3 χώρες μέσα σε 7 μέρες, εντάξει, καταπονείται.
0: Το είπε και ο ίδιος πάντως στη συνέχεια των δηλώσεων. Δηλαδή είπε αυτό ότι στην αρχή δεν έχει σημασία, αλλά λέει ότι θα το δούμε και μετά όταν θα έχουμε και εμείς πολλά ταξίδια.
1: Γιατί πράγματι.
0: Λέει το να παίζεις εντός εκτός είναι το ίδιο, αλλά μετά λέει αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Είναι σημαντικό αν έχεις πολλά ταξίδια, να μην έχεις, αν δεν έχεις πολλά ταξίδια στην αρχή σεζόν. Ναι. Αλλά θα παίξουμε μέσα σεζόν και 4 και 5 εκτός ένας μάτσο. Οπότε θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε.
1: Μα δεν το λέω για Μομφή, είναι κύριος ούτως ή άλλως, πέρα ότι είναι κορυφαίος προπονητής, έτσι, και ίσως να ηρεμήσει και λίγο την κατάσταση, γιατί σε αντίθεση με τον Φίλο που δεν είπε κάτι φοβερό, αλλά δεν είναι να εξομοιώνουμε καταστάσεις, και αυτό θα το φωνάζουμε, γιατί αυτό είναι η λογική. Και η λογική μπορεί να ερμηνεύεται, αλλά με μικρές αποκλίσεις. Δηλαδή το να βλέπεις ότι δεν είναι ίδιες οι συμπεριφορές. Δηλαδή εντάξει, πρέπει να είσαι παράφρον για να μην το βλέπεις. Το ότι έκανε τώρα, ξεκινήσαμε και έχουμε δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, ανέβασε αυτό που ανέβασε. Δεν ανέβασε βέβαια μια μέρα πριν και οι βολές δεν μετρήθηκαν με τους 36-16, αλλά μην πάω εκεί τώρα και δίνω ζωή στην τοξικότητα. Ήθελα να πω όμως ότι και τώρα, χωρίς να παίζει, πάλι καταγγελία. Δηλαδή, γιατί αυτό το άθλημα να το κατακρεοργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, και είπε πριν για το σύστημα. Άρα, είναι ο Λιόλιος που κυνηγάει τον Παναθηναϊκό, ο Μποντιρόγκα κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω, εσύ δεν έχεις άποψη ότι μπορεί να είναι και λίγο υπερβολική η φίλη Παναθηναϊκή. Αντικειμενικά στο λέω.
0: Κοίταξε, ο καθένας πάνω σε αυτό το πράγμα έχει την άποψή του. Θεωρώ ότι πρόπερση υπήρχαν κάποια δικαιολογημένα παράπονα την περσινή χρονιά λιγότερο. Δηλαδή για μένα δεν ήταν για να έχει τόσα παράπονα Παναθηναϊκός τη χρονιά την περασμένη, γιατί είχε πρόβλημα η δικιά του ομάδα. Όταν από 2-0 σου κάνει 3-2, ας πούμε, οποιαδήποτε ομάδα και να είναι, όσο καλή και να είναι, είναι 1-2-0. Έχει πλεονέκτημα από και πέρα, όλη η φασαρία τώρα που γίνεται, ότι σε κυνηγάνε όλοι κτλ. Δεν κάνει καλό στην δικιά σου ομάδα πρώτα απ' όλα, γιατί δίνει άλλο στου παίχτες σου. Εγώ αυτή την οτροπία είχα πάντα και όταν στη δικιά μου ομάδα, στην ΑΚΑ, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, ομολογουμένως αντιμετώπισε πολύ άσχημες καταστάσεις, αλλά θεωρούσα ότι εκτός αν δεν είναι κάτι πολύ κραυγαλαίο, ας πούμε, έπρεπε να κοιτάξει εσύ το δικό σου, τη δικιά σου καμπούρα. Πάντα αυτή είναι η λογική μου, αλλά δεν μπορώ να πείσω εγώ κανέναν αν θα φωνάξει περισσότερο, λιγότερο κτλ. Εγώ βλέπω τη μεγάλη μερίδα πάντως και φίλων του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνω, μπορεί να έχουν την άποψή τους για την κατάσταση ως προς την ΕΟΚ, τη διοίκησή της κτλ. Αλλά βλέπουν και οι ίδιοι ότι δεν οδηγεί πουθενά, όπως ο προηγούμενος φίλος. Και διάβασε και αρκετά σχόλια και στο ίντερνετ.
1: Έλα, δεν είναι μόνο, να σου πω όμως κάτι, δεν είναι μόνο το αν κάνει καλό στη δική της ομάδα. Είναι και μια τοξικότητα η οποία ενοχλεί και οθεί σε βία. Και δεν μπορούμε να εξομοιώνουμε καταστάσεις και να λέμε ότι αμφότερες οι διοικήσεις εξωθούν εξίσου σε βία.
0: Καλά, εγώ δεν μπορώ να του πω. Εγώ δεν μπορώ να πω σε κανέναν όμως να του υποδείξω όταν θα βγει στον αέρα, να του πω πώς θα το βλέπεις.
1: Εγώ δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Εγώ απλά το παίρνω τηλέφωνο, γιατί παίρνουν κυρίως είναι παραθυραγική η μέρα τους και να μιλήσουν και αγωνιστικά και μπράβο τους για την νίκη. Αλλά επειδή τώρα να πάρουν και θα πάρουν 10 Παναθηναϊκοί στη σειρά και να βγάλουμε ότι είχε και δίκιο ο κύριος Γιαννακόπουλος με αυτή που θα μου επιτρέψει στη γελιότητα εκ νέου, συγγνώμη, πρέπει να θέτουμε για κάποια πράγματα σε μια λογική σειρά. Γιατί δημιουργούμε κατάγματα στην κοινή λογική κάθε χρόνο. Αυτά ήταν, επειδή έχω μιλήσει ώρα.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Αλλά θα σε πάρω κι άλλη φορά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Big Wings Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12.30 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο. Ακούσουμε μια όλη συκτάκωση σήμερα στο μικρόφωνο. Αύριο κανονικά θα είμαστε μαζί. Σάββατο κυρία Κολάδη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά εδώ.
1: Γιώργο Ζωγράφο, ΑΕΚ.
0: Γεια σου ρε Γιώργη, να είσαι καλά. Να σπάσουμε και λίγο το... το δίπολο, γιατί ξεκινήσαμε με μπάσκετ. Εντάξει, είναι οι μέρες τέτοιες, πέντε Παρασκευή θα έχει μπάσκετ.
1: Εμείς μπάσκετ έχουμε αιώνες να πάρουμε κάτι, οπότε τι να πούμε εμείς άστε. Εμείς παρέα τους κάνουμε.

0: Θα βγαίνουν εδώ το Σάββατο ή Σαββατοκύριακο τις καθημερινές ανάλογα με τη δράση και που θα υπάρχει μέσα εβδομάδα και, και με την τηλεόραση και πολλά, πολλά καινούργια πράγματα νομίζω θα έχετε να δείτε. Αρκετά.
1: Καλά κάνεις, γιατί έτσι και αλλιώς η τηλεόραση δεν υπάρχει πια ρε φίλε εδώ και χρόνια. Δεν βάζουν λεφτά οι ιδιοκτήτες, δεν ξέρω, δεν έχει τίποτα, σε κοιμίζει η τηλεόραση. Μακάρι τώρα με τα αθλητικά που θα ξανάρθουν μετά στις εθνικές, δεν ξέρω.
0: Το μπάσκετ νομίζω ότι φέτος θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ήταν σπουδαία κίνηση. Ακόμα και να μην δούλευα εγώ θα το έλεγα ότι ήταν μια σπουδαία κίνηση φέτος, ειδικά που μπαίνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πολύ δυναμικά και όσο μπορεί και η ΑΕΚ μαζί με τους δύο πυλώνες τους αιώνιους, να δούμε ένα σπουδαίο πρωτάθλημα και νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο.
1: Όποτε θέλει πατάει γκάζι οι δύο οι αιώνιοι και πάνε 40 από τη διαφορά. Ποιο μπάσκετ. Το μπάσκετ κάποτε. Μπάσκετ.
0: Εντάξει, θα δούμε. Για φέτος θα είναι ανταγωνιστικό. Δεν θα είναι όπως ήταν τις περασμένες χρονιές. Δηλαδή φέτος που γίνεται ένα ξεκίνημα και από άλλες δύο ομάδες, θα δούμε πιο σκληρά παιχνίδια και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Δεν θα είναι, ξέρω εγώ, πώς θα είναι πέρσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι είχαμε ένα δείγμα και στο Super Cup. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και ένα βαρύ πρόγραμμα, έτσι. Οι ομάδες που παίζουν EuroLeague δηλαδή έχουν ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Υπάρχει και ο περιορισμός των το ξένων που κάποιους θα πρέπει να κόβουν, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτούς φέτος με αντιπάλους τουλάχιστον 2-3 που θα είναι πιο ανταγωνιστικοί. Τουλάχιστον αυτή την προσδοκία έχουμε και αυτή την προσδοκία έχει και όλος ο κόσμος. Θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο όλα. Στον Μαρκέ.
1: Να πω επίσης για τις εθνικές, εκεί στον Κριστιανό δεν φέρθηκε καλά ο Ζέσους.
0: Κοίτα, νομίζω ότι κάποια στιγμή είτε με ευγενικό τρόπο είτε με λίγο πιο απότομο, να το πω έτσι, ότι θα συνέβαινε αυτό. Εγώ συμφωνώ, ταυτίζομαι με την δήλωση που έκανε ο Ρούμπεν Ντίας. Έκανε μια δήλωση χθες που διάβαζα, ας πούμε, γιατί ήμουν και αυτό το διήμερο. Ότι τέλος πάντων ό,τι έχει γίνει πρέπει να μείνει εντός των αποδυτηρίων και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κριστιάνο είναι ο αρχηγός μας και θα πρέπει να τον σεβόμαστε. Νομίζω ότι αυτή η δήλωση από το συγκεκριμένο παίχτη είναι αυτή που αρμόζει. Τώρα το τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει κτλ. Ξέρεις ότι όλες οι
1: πλευρές έχουν τα δικούς. 20 χρόνια κύριε Μιαόλη, έχουμε δύο παίχτες που έχει μία κάμερα ο καθένας πάνω από το κεφάλι του. Ο Κριστιάνο και ο Μέση. Mm-hmm. Αυτά όλα φέρνουν εναρχισμό, φέρνουν. Κατάλαβες. Οπότε είναι δύσκολα και για τους προπονητές και για όλους. Εδώ εμείς βλέπεις τώρα και φέρνουμε όλο ήτ.
0: Εντάξει, τι γίνεται, Μόρ. Πρέπει κάποιος να καταλαβαίνει και πότε έρχεται η ώρα να κλείσει, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Από τη στιγμή που πηγαίνεις και εκεί να παίξεις σε αυτό το πρωτάθλημα, τέλος πάντων, πρέπει να καταλάβεις ότι κλείνει ο κύκλος. Δεν χρειάζεται τώρα να είσαι με την εθνική για να σπάσεις το ρεκόρ, να βάλεις 10 γκολ ακόμα, 15 ξέρω πώς θα πρέπει να βάλει. Τώρα και ο ίδιος έπρεπε να το έχει τελειώσει το θέμα.
1: Γιατί η Γερμανία δεν βλέπεις αύριο.
0: Κοίτα, σίγουρα θα υπάρχει κούραση. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε πολύ κούραση με την Ολλανδία. Και δεν ξέρω αν παίξουν πάλι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών που έχουν τραβήξει το κουπί και έχουν παίξει βασική και στα τρία παιχνίδια και έχουν παίξει και το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων, πώς θα ανταποκριθούν τα παιδιά.
1: Εγώ πιστεύω, επειδή είναι τα δύο σορτάτ που κάνανε εκεί επάνω στη Βόρεια Ελλάδα οι άνθρωποι, ότι θα είναι τρίποντο.
0: Μακάρι. Για να δούμε.
1: Και να σου πω και το σκόρερ.
0: Για να πες τον.
1: Σολάκι σε κόρνερ στο 90.
0: Τι θα ανέβει στην περιοχή να πάρει κεφαλιά να νικήσουμε.
1: Έτσι, και να το ζητήσει πίσω ο Μαρινάκης.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια.

τον τραυματισμό του James πρώτα απ' όλα. Είμαι σε σοκ, λέει, δεν έχω δει ένα τέτοιο τραυματισμό όπως του Mike James. Ελπίζω να επιστρέψει σύντομα. Για τις επιλογές του Παναθηναϊκού στο ρόστερ, τόνισε ότι είναι η νοοτροπία του Παναθηναϊκού. Θέλουμε να κατάμε τους παίκτες μέσω παρκέ για να νιώθουν όλοι σημαντικοί. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Για το Χέρι Ντέιβις απάντησε ότι είναι θετικό ότι θα περάσουν κάποιες μέρες μέχρι τη Φενέρμπαχτσε. Θέλουμε να ενσωματώσουμε καλύτερα τον Νάιτζελ για να είναι πανέτοιμος στη συνέχεια. Και για το μάτς με τη Φενέρ, μόλις κατέβασα το βίντεο με το παιχνίδι της Φενέρ απέναντι στην Dubai BC, ίσως να είναι ένα γεμάτο πρενό, προφανώς του αυριανού. Θέλουμε να δώσουμε στην αναμέτρηση την ένταση στην άμυνα, εκεί θα κρυφθεί το παιχνίδι, κατά τη γνώμη του. Για το Μίτογλου, σχολίασε ότι είναι παίκτης ο οποίος κάνει συνέχεια ερωτήσεις, θέλει καθοδήγηση μέσα στο γήπεδο και μου αρέσει να τον βοηθάω. Για το ότι δουλεύει με πολλούς νέους παίκτες, είπε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που τον κρατάει νέο. Όταν δουλεύω με αυτά τα παιδιά, ευλογία να δουλεύεις μαζί τους. Χαίρομαι να τους βοηθάω όπως μπορώ.

Λοιπόν, το βράδυ, το χθεσινό πλέον, έκλεισε με ένα θρίλερ στο Μονάχο, εκεί που μπάγει που δεχόταν την Παρτίζαν. Ο Καλιτζόμς στόχισε σε μία από τις δύο πόλες, έκανε το 84-86 και είχε τελευταίο σουτ η Μπάγερ με τον Ντουέιν Ουάσιγκτον. Αστόχισε σε σουτ των πόντων και έτσι η Παρτίζαν πέτυχε την τρίτη της νίκη στην φετινή EuroLeague σε ισάριθμα παιχνίδια. Είπαμε τέσσερις ομάδες, Φενέρ, Παναθηναϊκός, Παρτίζαν και Βαλένθια, είναι αυτές που έχουν πετύχει το απόλυτο μέχρι τώρα στην EuroLeague και η επόμενη εβδομάδα θα έχει ένα παιχνίδι.

Yeah. Το πρόγραμμα θα ανοίξει την Τετάρτη βέβαια με το γαλλικό ντέρμπι, τον γαλλικό εμφυλίο ανάμεσα στην Παρί και την Βιλερμπάν. Την Πέμπτη θα έχουμε 6 παιχνιδιά, Ντουμπάι Ερυθρό Αστέρα, Μακάμπι Αρμάνι, Μπάγερν Βίρτους, Παναθηναϊκό Φενέρ, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής. Σπουδό ματσά είναι και το Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ σε 9.30 στη Ρόγκα Αρένα. Και η Ρεάλ Μαδρίτη θα υποδεχθεί την Παρτίζαν. Η Ρεάλ που θα αναζητήσει την πρώτη νίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση της κατάταξης. Για την Παρασκευή θα έχουμε άλλο ένα πολύ δυνατό ζευγάρι, Ολυμπιακό με Ανατολού Εφές, Μπαρσελόνα Ζάλγκιρις στις 9.30 και το πρόγραμμα θα κλείσει με Μπασκόνια κοντά στην Μπεσίκτας από την Μπόσα Αρίνα στις 9.30 την Παρασκευή. Μονή δηλαδή αγωνιστική την προσεχή εβδομάδα, όχι με δύο παιχνίδια, με ένα για κάθε ομάδα που παίρνει μέρος.

0: Για πάμε και παρακάτω, χαίρετε.
1: Κωστάκη.
0: Γεια σας και Αναστασία, τι κάνετε?
1: Γεια σου παιδί μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Η οικογένειά σου καλά?
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Σ' ακούω, αλλά δεν βγαίνω και μιλάω, γιατί και εσύ είσαι 2 μέρες και έχεις πολλούς φίλους για να μιλήσουν.
0: Εντάξει, καλά, σήμερα γενικώς ευκαιρία. Είναι πιο χαλάρη μέρα. Εντάξει, είχε ναι, μόνο το. Ναι, είναι και εθνική ώρα. Και
1: να πω και χρόνια πολλά στο Διονύση, που γιορτάζει αύριο. Αύριο δηλαδή έχει μπει και όλα σήμερα. Σήμερα έτσι δεν είναι, από τις 12 και μετά Διονύση αύριο. Χρόνια πολλά δεν έχει. Αυτό μοιράζει. Εγώ του λέω τα χρόνια πολλά. Πώς πας γενικώς?
0: Καλά, ίσχα.
1: Η ομάδα σου πάει καλά πάντως.
0: Θα δούμε συνέχεια. Τώρα
1: όχι,
0: από
1: όχι,
0: εδώ και
1: δεν
0: πέρα.
1: Δεν έχει καμία σχέση νομίζω με προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ καλά, ιδίως και από πέρσι και μετά. Τώρα είχατε και καλό προπονητή, αλλά είχατε πάρει και καλούς παίκτες.
0: Και ακόμα καλύτερα. Για να δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι γίνεται και καλύτερα το πρωτάθλημα. Δεν θα είναι μονοπόλιο, ας πούμε, η δικό μας ή του Παναθηναϊκού. Με το πρωτάθλημα που πήρατε ήταν μια ωραία διακοπή των άλλων. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, τώρα παίρνουν όλοι. Παίρνουν όλοι απανωτά.
1: Το πήρατε και δίκαια.
0: Ναι, και εγώ
1: θεωρώ ότι
0: ήταν πολύ δικιά από τα αστρία και μπεσυνιστούν. Τώρα τα φρέσκα κουλούρια να δούμε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Δεν μπορούσε δηλαδή κανείς να πει κάτι, γιατί μάθαμε συνήθως όλοι δηλαδή, τώρα το λέω. Όποιος πάει μπροστά.
0: Ναι, θεωρώ και η Αναστασία ήταν ίσως. Δεν θέλω να πω ότι οι άλλοι πρωταθλητές ήταν άδικα πρωταθλητές τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι ήταν όμως πολύ ξεκάθαρη η επικράτηση της
1: άξου. Ναι, γιατί συνήθως σε αυτόν που βγαίνει πρώτος, όλο θα πούμε.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω γενικά τα τελευταία χρόνια πάντως έχει ελαχιστοποιηθεί η κρίνια. Αν εξαιρέσω το πρωτάθλημα του 23 που υπήρξε έτσι μέχρι το τέλος, τέλος πάντων, ο ανταγωνισμός με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, νομίζω ότι τα άλλα πρωταθλήματα και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι,
0: που το πήρε πριν ΑΕΚ ξεκάθαρα. Με το 24 που το πήρε ο ΠΑΟΚ, έστω και αν πρέπει να χτυπάει ΑΕΚ στο κεφάλι στον τοίχο, το πήρε ξεκάθαρα αφού πήρε όλα τα παιχνίδια.
1: Από το 2000 και μετά αυτά τα 6 χρόνια τα μοιραστήκαν τα πρώτα σχήματα όλοι.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ πήρε και μόνο ο Παναθηναϊκός δεν πήρε.
0: Για να δούμε φέτος τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Έχουμε να δούμε πολλά νομίζω.
1: Ναι, ναι, από εδώ και πέρα. Έχουμε να δούμε. Εγώ φέτος για πρώτη φορά δεν ανανέωσα. Είχα 31 νομίζω είναι τα διαρκές. 31 χρόνια. Γιατί για λόγους υγείας δεν μπορώ, Κωστάκη, έχω κουραστεί.
0: Εντάξει, λογικό είναι, εντάξει.
1: Έχω δει 70 χρόνια ποδόσφαιρο, οπότε δεν μπορούσα.
0: Καλά κάνετε, υγεία πάρα πολλά
1: να
0: και
1: να σου πω ένα γεια σου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Να είστε καλά.
1: Στο έχω ξαναπεί και κοίταξε, εγώ έχω κάτι. Δηλαδή, αν είναι κάποιος που με ενοχλεί, που δεν είναι, εντάξει, δεν μιλάω καθόλου. Αν είναι κάποιος που πραγματικά τον νιώθω, αυτό το λέω. Ειλικρινά, είσαι το καλύτερο παιδί από τους δημοσιογράφους, όλους όμως.
0: Όλοι καλά παιδιά, να είστε καλά.
1: Κοίταξε, δεν λέω ότι δεν είναι καλά παιδιά. Δεν λέω ότι είναι.
0: Γούστα είναι αυτά, κυρία Αναστασία μου, γούστα.
1: Δεν είναι ζήτημα γούστο, όχι, είναι χαρακτήρα, από μέσα βγαίνει. Δεν θυμάμαι εγώ εσένα ποτέ, μα ποτέ.
0: Καλά, όλοι έχουμε άσχημες μέσα στη δουλειά, εντάξει, και φορτώνουμε και όλα.
1: Με αυτό να πω και θα σου κλείσω. Δεν θυμάμαι εσένα ποτέ, ακόμη και παιχνίδι δικό σου, να υπάρχει περίπτωση να καλύψεις κάτι. Βλέπεις εδώ όλους και τους δικούς μου και οι Ολυμπιακοί όλοι, άμα τους πεις αυτό, ακούω τώρα εγώ όταν είναι εκεί ο Ηρακλής, όταν είναι οι άλλοι και παίζουν μεταξύ τους, δεν συμφωνούν, ενώ είναι φίλοι αγαπημένοι, δεν συμφωνούν. Είσαι ο μοναδικός ο οποίος ελέγχεις τον εαυτό σου με την έννοια του ότι πρέπει να πεις την αλήθεια, αυτό που
0: Βλέπω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και να σας
1: είναι μόνο σε σένα. Μην νομίζεις ότι το λέω για να σε κολακέψω. Στο έχω πει και άλλα χρόνια και άλλωστε είσαι ο πρώτος που μιλούσα όταν αρχίσατε να έχετε
0: γράμμες.
1: Ακροατές, ναι.
0: Να είσαι καλά και να σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, υγεία πάντα.
1: Όλα τα καλά στην οικογένειά σου και προσωπικά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου.
0: Έχουμε κόσμο, κύριε Γιάννη. Πάμε τραγούδι.

0: αυτό που συζητάμε και με τον Γιώργο εκτός αέρα είναι ότι σίγουρα και το εύρος της διακοπής, το τόσο μεγάλο, τέλος πάντων, έχει κουράσει και λίγο τον κόσμο. Έχει χάσει το ενδιαφέρον. Τώρα από την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, θα έχουμε σίγουρα διαφορετικούς ρυθμούς. Αυτές οι μέρες, όπως και να το κάνουμε, ήταν λίγο πιο χαλαρές και για τους φιλάθλους. Τέλος πάντων, με προσήλωση στην εθνική ομάδα. Αλλά σίγουρα τόσο μεγάλη διακοπή δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο, ειδικά για το κοινό, για τον κόσμο, για τους παίκτες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουν και ταξίδια πανωτά με τις εθνικές και τα λοιπά, περισσότερα τα παιχνίδια μαζεμένα. Βέβαια στις περισσότερες ομάδες, για να πούμε και την αλήθεια, γίνεται ένα, όχι σχετικό, γίνεται ένα μεγάλο rotation, γι' αυτό έχουν πάρει και περισσότερες αποστολές, πολύ μεγάλο αριθμό παιχτών, για να μπορούν να ξεκουράζουν, τέλος πάντων να αλλάζουν, γιατί είναι επίπονο το πρόγραμμα με 4 παιχνίδια μέσα σε 2 εβδομάδες για όλες τις εθνικές. Πάμε παρακάτω, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλοι, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Ο Γιούρι με, αν θυμάσαι.
0: Έλα, Γιούρι, ναι, ναι, σε θυμάμαι, σε θυμάμαι.
1: Φορές μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως έπαιρνα τα παιδιά, αλλά τα παιδιά που αλλάξανε το μεσημέρι τώρα, είναι λίγο δύσκολη ώρα για αρκετό κόσμο.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Τέλος πάντων, παίρνω έτσι καμιά φορά εσένα τώρα που είσαι. Απλώς δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο, να πούμε κάτι για την εθνική. Νομίζω σίγουρα, όπως φαίνεται και παραδέχονται όλοι, η εθνική έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Δηλαδή, ας ελπίσουμε να μην είναι προσωρινή μόνο, έτσι. Δηλαδή στην επίθεση και στην άμυνα. Στον κέντρο νομίζω ότι λείπει ένας παίκτης, όπως εσείς είχατε τον Μινέδα ή ο Ολυμπιακός έχει τώρα τον Φρόιλερ. Έτσι, ρε παιδάκι μου, ένα βράχο στο κέντρο, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Αυτό είναι θέμα παραγωγής του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια θα βρούμε και κάτι και εκεί.
1: Θα βρούμε, ναι, ελπίζουμε να βρούμε. Και θα προχωρήσουμε καλύτερα. Ελπίζω να πάμε και σε ένα παγκόσμιο. Έχουμε χρόνια πολλά να πάμε.
0: Μεγάλη διοργάνωση, ας είναι και το Euro. Και το Euro είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι τώρα που πρώτα είναι το Euro να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Επίσης κάτι άλλο να πω τώρα για τις ξένες εθνικές. Ας πούμε η Γαλλία και η Αγγλία και τώρα και η, ποιος να πούμε, λίγο η Ιταλία έχουν πάρει πολλούς παίκτες naturalizé. Όχι τους έχουν πάρει, τους έχουν δώσει την υπηκότητα, η Ιθαγένεια, δεν ξέρω, την υπηκότητα και παίζουν σε εθνικές. Αντίθετα η Ισπανία νομίζω ότι δεν το έχει σε τέτοιο βαθμό αυτό το πράγμα, είναι πιο...
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή, ναι.
1: Η έννοια από τους 10 είναι καθαρόν οι Ισπανοί. Όχι ότι πειράζει καθόλου αυτό το πράγμα, προς Θεού, δεν με ενοχλεί. Αλλά είναι σαν να μην παίζουν Γάλλοι, να παίζουν τώρα παίκτες από άλλες χώρες και να έρχονται να παίζουν μεταξύ τους. Το ίδιο ακριβώς που για μένα ισχύει και στο μπάσκετ. Γιατί έρχονται παίκτες κυρίως από Αμερική που έχουν έρθει στην Ευρώπη, αλλάζουν τις ομάδες, ειδικά της Euroliga, σαν τα πουκάμισα, και ένα χρόνο σε αυτή την ομάδα, άλλη χρόνο, δηλαδή σαν να παίζουν οι ξένοι και φορώντας τις φανέλες των ομάδων μας. Όχι το δικό μας,
0: γενικά είναι των ευρωπαϊκών ομάδων.
1: Και εντάξει, κάπου έχει, για μένα τώρα μιλάω μόνο για μένα αποκλειστικά, αυτό λίγο έχει χάσει λίγο, ρε παιδάκι μου, το, όχι το, το φανατισμό, το ενδιαφέρον το μεγάλο που υπήρχε. Για μένα μιλάω πάντα. Άλλος κόσμος φυσικά το αρέσει.
0: Εντάξει, η EuroLeague δεν νομίζω ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον, ίσα που και από Αμερική πλέον έρχονται και μεγάλα ονόματα και του παρελθόντος και τα λοιπά, και λένε ότι η EuroLeague δεν έχει καμία σχέση με την κανονική περίοδο τουλάχιστον του NBA, γιατί είναι κάτι ανταγωνιστικό ανά πάση στιγμή. Εμπορικά νομίζω ότι η EuroLeague είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα καλύτερα προϊόντα που έχει στον αθλητισμό.
1: Σίγουρα και είναι.
0: Και είναι πολύ ψηλό επίπεδο και το μπάσκετ που βλέπουμε και τα λοιπά. Να σου πω κάτι. επειδή είμαι και μπασκετόφιλος, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει παιχνίδι που να το γυρίσεις, ακόμα και από τις θεωρητικά αδύναμες ομάδες, που να γυρίσεις το κανάλι και να πεις ότι δεν θα καθόμουν να το παρακολουθήσω. Πραγματικά είμαι στο ζάπινγκ όταν είχε Ευρωλίγκα. Δεν ασχολήθηκε καθόλου τώρα με.
1: Ναι,
0: σε έχω ακούσει ότι. Με νέο σου σήμερα να κάτσω να δω. Εντάξει, χθες είδα την εθνική, ρε παιδί μου. Μέχρι και το παιδί, εντάξει, πρέπει να δούμε το ποδόσφαιρο. Και πάλι ήμουν στην πρίζα, αξίζει να αλλάξω να βλέπω την Ευρωλίγκα. Αλλά σήμερα, ας πούμε, ούτε καν γύρισα να ασχοληθώ με ποδόσφαιρο, ούτε πόσο είναι τίποτα. Έκανα ένα ζάπινγκ όλη την ώρα. Άλλαζα κανάλια και έβλεπα τα παιχνίδια.
1: Έχω ξανακούσει, έχεις δίκιο, ναι. Όχι, δεν θέλω να πω ότι δεν, το επίπεδο φυσικά και είναι πολύ ψηλό. Απλώς πάρει, ας πούμε, τις δικές μας, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ένα χρόνο πάνε 3-4 παίκτες, όχι, 2-3 στο Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό και παίρνει ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Δηλαδή οι παίκτες παραμένουν οι ίδιοι, αλλά οι υποστηριχτές των ομάδων μας. Κάπου ρε παιδάκι μου, αυτό λίγο έχει. Τη μία δηλαδή βρίζει τον παίκτη, όταν πάει στην ομάδα του το χειροκροτά. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι,
1: δεν θέλω κάτι άλλο. Αλλιώς αφαίρεμα και σαν επίπεδο φυσικά και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να προλάβουμε ένα ακόμα πριν πάμε στο break για τη μία. Δεν είχες δύο, δεν μου πες.

0: Για πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Μετά από πολλά χρόνια ξαναμιλάμε. Δεν θα καταλάβεις ποιος είμαι, θα σου πω θα καταλάβεις. Γιώργος Αριανός.
0: Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε.
1: Τι κάνεις, Κώστα μου.
0: Τι κάνεις. Πώς
1: είσαι. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Σε θεωρώ το πιο αντικειμενικό δημοσιογράφο.
0: Ρε φίλε, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε.
1: Είσαι φανατικός και αυτά, αλλά είσαι αντικειμενικός δημοσιογράφος. Και επειδή είμαστε και συνάδελφοι, σου δίνω συγχαρητήρια, τίποτα άλλο.
0: Γιώργο μου, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε, φίλε.
1: Ού, χρόνια. Δεν παίρνω πια. Σας ακούω, βέβαια.
0: Πόσα αλλά... μέχρι με την ομάδα του μπάσκετ φέτος.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά.
0: Για λοιπόν, πες μου, θέλω άποψη.
1: Είσαι επειδή πέτε για μπάσκετ. Επειδή όντως φέτος προβλέπεται τρελό μπάσκετ, φοβερή ανταγωνιστικότητα. Θα ήθελα και η ΑΕΚ να είναι δυνατή.
0: Εντάξει, πιστεύω στο μέτωπο των αντίθετων θα είναι καλή, αν δεν έχει
1: και
0: πρόβλημα να μας
1: δουν. Ο Άρης και ο Πάουκ έχουν γιγαντωθεί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν έριξει και λεφτά.
1: Τον είδες τον Πάουκ ήδη, τον είδες και τον Άρη με την Λεμάν τι έκανε, ενώ δεν ξεκίνησε καλά. Είδες μετά τι συνέβη. Έχουν φτιάξει υπερομάδες και ο Άρης και ο Πάουκ και πιστεύω επειδή ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός το έχει πάρει πόσες φορές. Θα δούμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα όλων των εποχών, πιστεύω.
0: Μα κάνει καιρό και εγώ αυτή την προσδοκία. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες φέτος για τη Λίγκα, τη δικιά μας.
1: Και φαντάσου να έχουμε καμιά έκπληξη τώρα σε λίγες μέρες. Θα ανακοινωθούν τα νέα franchise στη EuroLeague. Και έκανε έτσι και ο Άρης. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια και το οικονομικό, ο Άρης έχει βέβαια πίσω από έναν Γιάννη Αντετοκούμπο και φυσικά και τον Σπανούλη, έτσι, που είναι τεράστιο όνομα. Φαντάζεσαι να παίζουν του χρόνου τέσσερις ομάδες ελληνικές.
0: Για να δούμε.
1: Φαντάζεσαι. Τι έχουμε να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Τώρα για τον Άρη, κοίταξε. Υπομονή. Στο μπάσκετ, κάνα για ποδόσφαιρο δεν συζητάω κάτι. Στο μπάσκετ, θα θυμάμαι πάνω το 2004 από το τελικό κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό κύπελο. Τέλος πάντων, τίτλο. Έχουμε τρία ευρωπαϊκά. Μακάρι φέτος, έστω το κυπέλλου Ελλάδας, έστω το Eurocup, θα είναι τεράστια επιτυχία μετά από 22 χρόνια, 23, να πάρει αυτή η ομάδα ένα τίτλο. Γιατί βλέπεις τον ταβάνι είναι πάρα πολλά και κάποια στιγμή πρέπει να προσθέσουμε και ένα ακόμα. Θέλω να μιλήσω και για το ποδόσφαιρο για την ομάδα σου.
0: Για πες.
1: Ξέρεις ότι είμαι Άρης. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ΑΕΚ παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και η σύντροφός μου είναι η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί παίζεται πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εύχομαι ολόψυχα να πάτε πολύ καλά στο Champions League. Είναι πολύ δύσκολα βέβαια τα μάτς, δεν το συζητώ, έτσι το ξέρεις και εσύ. Πώς το βλέπεις, έχεις ελπίδες, δηλαδή πιστεύεις, θα μου πεις λίγο τη γνώμη σου για το Champions League.
0: Θα σου πω ότι για το κομμάτι του Champions League μπορεί να είμαι και λίγο πιο αισιόδοξα από τη μία το πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε, το πρωτάθλημα πιστεύω οι γκέλες που κάνετε είναι λογικές με την έννοια ότι είναι νωρίς ακόμη. Δεν δίνεται μεγάλη σημασία. Συμφωνεί.
0: Ξέρεις, αυτά μπορεί να κοστίσουν στο τέλος να κάνεις ταμείο.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, συμφωνώ. Αλλά έχεις τα play-off όμως. Εκεί μπορεί να αλλάξουν όλα. Δεν, δηλαδή,
0: κοίταξε,
1: δεν είναι ένα πρωτάθλημα
0: το match κλειδί για να... Για να πεις ότι μπορεί να κοιτάξω για λίγο παρακάτω, να το παλέψω, είναι το με Τσαχτάρ.
1: Ναι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο τρελή απογοήτευση με αυτά που συμβαίνουν. Αν και ο Άρης, εντάξει, εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια πάντα έμπαινε στην πεντάδα, ακόμα και πέρυσι που είχε βγει 8 στην κανονική περίοδο μπήκε πεντάδα, αλλά βέβαια όφη πήρε το κύπελλο. Αλλά έχουμε απογοητευτεί με όλα αυτά που συμβαίνουν διοικητικά, ξέρεις πολύ καλά. Λοιπόν, καλή
0: εντάξει, τώρα θα είναι σε λίγο καιρό δεν νομίζω ότι θα μείνει η ίδια η κατάσταση. Κάποια στιγμή θα αλλάξει και στον Άρη τα επόμενα χρόνια. Τώρα τον επόμενο
1: μακάρι να αλλάξει δείξη και στον Άρη στο ποδόσφαιρο, διότι στο μπάσκετ πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά φέτος. Έχουμε πολύ ισχυρή διοίκηση και το ξέρεις. Και σκέψει τώρα το Γιάννη να παίξει κάποια στιγμή στον Άρη όταν φύγει από το NBA. Είναι
0: εντάξει, σιγά σιγά όλα. Μην βιαζόμαστε. Τώρα ξεκινάει στο Μαϊάμι. Κάτσε να τελειώσει και από το Μαϊάμι.
1: Είδες το Θανάση όμως τι είπε όταν το ρωτήσανε. Θα δούμε, λέει. Και γέλαγε.
0: Όλα στη ζωή είναι.
1: Ξέρω και σου λέω κι εγώ.
0: Έγινε Γιώργα μου, να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε σε break και γυρίζουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: 7 λεπτά μετά τη μία, μπήκουν Sport FM 94,6 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κοσμιάλου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα ακόμα για περίπου 1-52 λεπτά. Να θυμίσω ότι έχουμε δράση από το Σάββατο στις 10 του μήνα στην στοίχημα Super League και μετά με την επιστροφή των ομάδων, σχετικά θα αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά. Θυμίζω ότι θα ξεκινήσει 15 του μήνα και το conference, οπότε θα δούμε και τον Παναθηναϊκό να πέφτει στην μάχη στη league phase της διοργάνωση που αγωνίζεται, στο conference δηλαδή. Θα έχουμε 7,5 ώρα δύο παιχνίδια το Σάββατο, Άστερα Άκτορ με Ατρόμητο και ΑΕΚ Κόφη, 7,5 το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Την Κυριακή θα έχουμε 4 παιχνιδάκια με αποκορύφωμα το ντέρμπι στις 9 το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο κλασικό της χρονιάς. Και η Φυσιά Πανετολικός και Πότηρα κλείσει Λεβαδιακός από 6-5 η ώρα και Άρης Βόλος στις 7. Και την Δευτέρα θα κλείσει το πρόγραμμα για την 6η αγωνιστική με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ώρα στην Τούμπα. Και 2, 10, 15, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα φίλοι μου.
1: Έλα Κωστή μου. Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο, να είσαι καλά.
1: Από το Βοτανικό εδώ πέρα καθόμαστε. Μας κουμέει τα μέξη ο κολοαέρας.
0: Άσα να πάνε, είναι πάρα πολύ.
1: Πρέπει να βγει η βάρδια Κωστή μου.
0: Πάρα πολύ έντονο.
1: Ρεκώς σε ακούω τώρα και λέω θα τον πάρω. Για δύο λόγους βέβαια. Ο πρώτος είναι πώς αλλάζουν οι καιροί. Θυμάμαι το 2005 πρέπει να ήταν. Ήμουν σε μια άλλη φύλαξη εκεί πέρα και περιπολούσα και σε άκουγα τότε που να πω τσακωνώσουν με τους αεκτζίδες. Κοίτα και εσύ οι αεκτζίδες δεν είσαι. Και τώρα εσείς το πάτε μια χαρά και οι μουρμούρες τις έχουμε εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες περνάνε τις περιόδους.
1: Ναι, αυτό είναι, δηλαδή έτσι το σε άκουγα τώρα και χαμογελούσα και λέω και σε άκουσα κατά λάθος τότε, αλλά μου κίνησε την περιέργεια.
0: Εμένα μου θύμισε τώρα εποχές 98, ο Γιώργος ήταν από τους πρώτους ακροατές που πέρασε στο σταθμό, ο Αριάνος, ο φίλος ο προηγούμενος και
1: ναι,
0: πραγματικά
1: ναι,
0: συγκινήθηκα σε μεγάλο βαθμό, γιατί ρε παιδί μου λέω, κοίτα να δεις με αυτό παιδί που είμαστε και περίπου συνομήλικοι κοντά στα χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος που ξέρω ότι εντάξει μπορεί σε πολλούς να προκαλεί ο φίλος του Ολυμπιακού, μπορεί να προκαλεί ρε παιδί μου πολύ.
1: Είναι, και εμάς είναι, τους Ολυμπιακούς προκαλεί, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι από τους, προκαλεί ρε παιδί μου, ξέρεις καμιά φορά κάποια ένταση της άρρωσης συναισθήματα και τα λοιπά, δεν το λέω για το παιδί. Απλά ήταν από τους πρώτους που παίρνανε. Ναι, και ήταν παιδιά πούμε, που είναι περίπου στην ηλικία μου. Τώρα φαντάσου, εγώ είμαι 51.
1: Ναι,
0: πέναν μαζί μεγάλωσα, μα συνειδητοποιώ, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι τον Διονυσάκο στα πρώτα του βήματα.
0: Ναι, κύριε, η χρονολογία που λες τότε. Η πρώτη σεζόν του Διονύση είναι που πάμε και παίρνουμε το Euro. Εκεί γύρω στο.
1: Εγώ μιλάω τότε με τους Κορμοράνους, πότε ήταν το 9, το 8.
0: Ναι.
1: Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για την εθνική ήθελα να πω δύο λόγια. Ξέρω τις γερμανοτραφείς. Εγώ πάντως τους αντιπαθώ γιατί έζησα 31 χρόνια εκεί πάνω. Λοιπόν, για αυτή την υπεροψία που έχουν. Ό,τι αφορά το μάτς, επειδή λέγανε ότι λείπει ένας Κωνσταντέλιας να κρατήσει την μπάλα, είναι άποψή μου, μπορεί να έχω άδικο. Για μένα ο Κωνσταντέλιας είναι επιθετικό δεκάρι. Δεν είναι το δεκάρι που θα κρατήσει την μπάλα, θα ηρεμήσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Διαφωνείς ή συμφωνείς σε αυτό?
0: Δεν διαφωνώ πολύ.
1: Διαφωνώ
0: στο ότι σε κάτι που γράφεται κατά κορό ότι ο Κωνσταντέλιας τα τελευταία δύο χρόνια το έχει βάλει πολύ στο παιχνίδι του, δεν είναι από τους παίκτες που κάθονται, δηλαδή μαρκάρει από την πίστη του Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ, ενώ μέχρι που έπαιζε ρε παιδί μου. Από την πίεση που ασκεί ο Κωνσταντέλιας έκανε πολλά κλεψίματα και βγαίνει πολλές φορές στο transition. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν αμήνεται. Αλλά στο
1: όχι,
0: ότι.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Στο ότι δεν είναι αυτό που. Δεν είναι στη φύση του να παγώσει το να είναι ένα παίκτη που θα παγώσει το παιχνίδι.
1: Αυτό πονώ, ναι. Είναι επιθετικό.
0: Πρόσεχε, τα διαχωρίζω γιατί είναι διαφορετικό. Δηλαδή, να μην είμαστε αδικαιούτοι με το παιδί, γιατί είναι ένα παιδί που πιέζει, δεν κάθεται στην άμυνα, δεν πιέζει.
1: Είναι παιχταράς είναι.
0: Αλλά δεν είναι και στη φύση του να κρατήσει, ξέρεις, το τέμπο. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος είναι επιθετικογενής από τη φύση του, θέλει να επιτεθεί. Θα πάρει την μπάλα και θα βγει στο χώρο.
1: Δεν έχουμε άτομο πρώτο να κρατήσει την μπάλα να την παγώσει και δεύτερον ερχόσα πάλι την θέλω την άποψή σου. Ο Στολτίδωρος τώρα δεν έπρεπε να είναι 22-23 χρονών. Γιατί όλα ξεκινάνε από το αμυντικό το χαφ.
0: Ένα τέτοιο είδους συμφωνώ ότι ένα τέτοιο είδους χαφ ναι, θα ήταν πολύ χρησιμό στην εθνική.
1: Γιατί πάει κατευθείαν η πίεση κατευθείαν στην άμυνα.
0: Και ξέρεις τι άλλο, ο Στολτίδης είχε και κράτημα μπάλας, δηλαδή είχε το αριστερό πόδι και σχετικά καλή τεχνική, ας πούμε, αλλά ήταν δυναμικός
1: πάνω απ' όλα. Δυνατό παιδί.
0: Είχε τις μονομαχίες και στον αέρα και τα λοιπά, που στο σώμα με σώμα λίγο στον πόη στερούμε τώρα καταλαβαίνεις.
1: Α, το πίσω το σώμα μου, ήταν το τρίτο πόδι σου λέγα. Ειδικά σε τέτοιες ομάδες, βόρειος ο παιδάκι μου. Υστερούμε σκύλες, στον αέρα υστερούμε, φαίνεται.
0: Πάω στο θέλω να ξαναπώ για τον Ανδρούσο ότι έχει κάνει τρομερό τελευταίο χρόνο, είναι απίστευτος.
1: Όχι, είναι καλός. Τώρα δεν θα το πας. Αυτόν τον Ρέτσο 9 φορές τον πενεύουμε, μία γκέλα να κάνει, πέφτουν όλοι πάνω του να το φάμε.
0: Εντάξει μου, λέω. Είναι, πρέπει να το μειώσει αυτό.
1: Αν είσαι περιπής, είσαι περιπής.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι και σε μια ηλικία, δεν είναι πλέον, ξέρω εγώ, στην ηλικία του σου λέει να πεις ότι θα το ξεπεράσει. Ναι, ναι.
1: Πάντως χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και που μιλήσαμε.
0: Καλή βάρδια έχουμε, καλή βάρδια, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
2: Γεια σου Κωστά.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
2: Γεια σου Γιώργος από Στοντγκάρδη, τι κάνεις.
0: Γεια σου Γιώργη μου, να είσαι καλά φίλε. Είχες πάει γήπεδο στην Ελλάδα.
2: Δεν είχα πάει, δεν είμαι πολύ μακριά, ήταν περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ξέρω περίπου.
2: Την τελευταία στιγμή το σκέφτηκα και κοίταξε η εισιτήρια, ήταν περίπου 170 ευρώ. Σαν και θα πήγαινα και μόνος με το μεταξύ, δεν είχα παρέα, οπότε λέω άστο.
0: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω.
2: Αλλά και πάλι ξέρεις, δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοια παιχνίδια που είμαστε η ομάδα που υποστηρίζω. Δεν έχει λίγο μπάλα να μην κάνει μια αντεπίθεση της προσοχής. Δεν θα το ευχαριστιόμουν δηλαδή παρά την νίκη. Και δεν το ευχαριστήθηκα και στην τηλεόραση. Και με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο ακόμα σιγουρότερα. Εγώ όμως επειδή όποτε παίρνω μόνο όταν κάνεις εσύ εκπομπή και παίρνω για την ΑΕΚ.
0: Για πάμε.
2: Θέλω να συζητήσω μαζί σου μια αιρετική άποψη που έχω. Εγώ δεν ήθελα να βγούμε Champions League. Και δεν ήθελα να βγούμε Champions League πριν ακόμα κλείσει το roster που είναι μικρό για τις διοργανώσεις όλες. Με το εξής σκεπτικό, ότι η σειρά των αποτελεσμάτων, πολλές επιτυχίες, δίνουν ένα momentum για να συνεχίσει η ομάδα σε αυτό το ρυθμό. Εντάξει, υπάρχει αυτό συνέχεια, αλλά πάρε τον Παναθηναϊκό ας πούμε τώρα. Άρχισε κουτσά στραβά που ζεριζόταν, παρόλα αυτά προχωρούσε και βλέπεις ας πούμε με λίγο χωρίς να έχει κάποιο παιχνίδι ιδιαίτερο κατά τη γνώμη μου, αλλά βλέπεις ότι μπαίνει με το σκεπτικό θα κερδίσω. Γιατί έχει μπει σε αυτό το momentum. Εγώ λοιπόν επειδή το Champions League είναι αυτό που είναι και νομίζω για τις ελληνικές ομάδες το ταβάνι είναι το Europa League. Και επειδή φοβάμαι ότι κατά αποτελέσματα θα φέρνουν γκρίνια και μετά αυτά θα φανούν και στο πρωτάθλημα και όπως είπε ο Νίκολης και πιστεύω και εγώ το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος, δεν ήθελα να βγούμε. Τι λες?
0: Λοιπόν, στο ότι στο ΤΙΑΚ δεν, ή οποιαδήποτε ομάδα τέλος πάντων που μπορεί να βρέθηκε στην θέση... Ναι, είναι μια χαρά που είσαι. Στο ότι μια οποιαδήποτε ομάδα που βρέθηκε στη θέση της ΑΕΚ το 24-25 την επόμενη χρονιά δεν πρέπει να επιδιώξει να πάρει το πρωτάθλημα και άρα να βγει στο Champions League, δεν συμφωνώ. Όλες οι ομάδες κοιτάνε για το καλύτερο δυνατό. Κατανοώ όμως το σκεπτικό και το επιχείρημά σου. Με ποια έννοια σου το λέω.
2: Μ' ακούω, συγγνώμη. Γιατί...
0: Σ' ακούω πολύ καθαρά. Εσύ μ' ακούς.
2: Ναι, για πες. Τώρα σ' ακούω, τα προηγούμενα τα έχασα. Μόλις τελείωσα να μιλάω, σταμάτησα.
0: Λοιπόν, δεν συμφωνώ, λέω στο σκεπτικό, ότι μια ομάδα δεν πρέπει να χτυπήσει το πρωτάθλημα όσο χάλια και να έχει πάει την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή ξεκινάμε από το 24-25. Γιατί την έχω ξανακούσει αυτή την άποψη. Ότι δεν έπρεπε η ΑΕΚ, ξέρω να βρει το Champions League. Αφού πήρε το πρωτάθλημα, αναγκαστικά θα παίζει για να προκριθεί στο Champions League. Τι θα πει στου παίχτε, μην παίζετε για να μπείτε στη League Face του Champions League. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνω όμως το επιχείρημά σου στην εξής βάση. Ότι μια ομάδα που βρέθηκε την προπέρσινη σεζόν στα τάρταρα ψυχολογικά, αγωνιστικά κτλ. Έκανε τόσο μεγάλη πρόοδο ώστε να πάρει το εγχώριο πρωτάθλημα και η συνέχεια της βελτίωσής της θα έπρεπε να είναι πιο ομαλή. Εσύ αυτό θες να πεις, όχι ότι δεν έπρεπε να βγούμε Champions League. Δηλαδή,
2: εγώ δεν θέλω να βγαίνουμε καθόλου.
0: Έχοντας όλα να παίξουμε στο Champions League, αναγκαστικά οι απαιτήσεις ήταν τόσο μεγάλες που θα έπρεπε να έχουν γίνει βελτιώσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που θα έκανες εάν, ας πούμε, η ΑΕΚ είχε βγει στο Europa. Αν π.χ. είχε πάρει, αντί για το πρωτάθλημα, είχε πάρει το κύπελλο και είχε πάρει το καλό εισιτήριο σαν τον Όφη και προκρινόταν στους ομίλους του Europa. Υπό αυτή την έννοια, ακούω το επιχείρημα αυτό. Το ότι δεν πρέπει να επιδιώξει μια ομάδα να βγει στο Champions League γιατί πρέπει να κάνει πολύ σοβαρές βελτιώσεις. Όχι, δεν τα ακούω. Αλλά σαν σκεπτικό, καταλαβαίνω τώρα ότι ίσως ακόμα και οι άνθρωποι της ΑΕΚ βρέθηκαν σε δύσκολη θέση με ποια είναι το λέω. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω ούτε τον Ριμπάλτα, ούτε τον Νίκολς κτλ. Αν τους γούνε οι επιλογές θα το πιστωθούν. Αν δεν τους γούνε θα το χρεωθούν. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Ενώ και για κάποια παιδιά που ακόμα δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Αλλά δεν μπορεί το σκεπτικό σου να είναι ότι δεν θα παίξω στο καλύτερο δυνατό, στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση στην Ευρώπη.
2: Μπορεί
0: να έχει να κάνει με το ότι η βελτίωση θα. Αν βγαίναμε στο Europa, π.χ. θα γινόταν πιο ομαλά. Δηλαδή, μετά θες λίγο καλύτερους παίκτες για να παίξεις στο Europa. Τώρα μπορεί να χρειαζόσουν και παίκτες οι οποίοι να μπορούν να σου δώσουν πραγματικά ελπίδες, ας πούμε, περισσότερες από ό,τι έχεις, για να κάνεις κάτι καλό στο Champions League. Αυτό το καταλαβαίνω. Και να μπορείς να κρατήσεις και τα τρία καρπούζια στη μία μασχάλη, θα πω, γιατί είναι και το κύπελλο. Δηλαδή, δεν συμφωνώ με το σκεπτικό ότι δεν βγαίνουμε στο Champions League. Κατανοώ όμως ότι θα μπορούσες να κάνεις πιο μικρά βήματα. Τώρα έπρεπε να κάνεις πιο μεγάλα και ίσως να μην τα έχεις κάνει τελικά.
2: Κοίτα, και τα μεγάλα βήματα που αν γίνονταν θα έπρεπε να αλλάξει η ομάδα πάρα πολύ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί τώρα αν εσύ εννοείς ότι θα έπρεπε να παίρναμε τρεις παίχτες για να τους βάλεις και δεκαδά τους, ας πούμε, για να πεις θα σταθώ στο Champions League ξαφνικά, είναι μια αλλαγή νομίζω. Και θα ήταν και λίγοι κατά τη γνώμη μου. Το πρόβλημά μου εμένα και που φοβάμαι και για μένα και οι δύο ισοπαλίες εκτός έδρας δεν ήταν ασύνδετες με το γεγονός, με το Champions League και πιστεύω να δούμε και άλλα τέτοια. Έχει να κάνει λίγο και με την προσπάθεια που κάνουν οι παίχτες, ας πούμε, μεσοβδόμαδα και μετά το βλέπεις στο εγχώριο πρωτάθλημα. Και όσο να είναι, εντάξει, μπορείς να φανταστείς, αυτό το επιχείρημα το λένε και είναι αυτονόητο κατά τη γνώμη μου, να πας τη μία μέρα σε ένα σαλόνι, σε μια δεξίωση και μετά από τρεις μέρες για συμβλάκια.
0: Κοίτα, όσο και να λέει, είτε είναι ο Νίκολης, είτε ο οποίος προπονητής, ότι ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα, πολλοί παίχτες ξέρουμε ότι θα τα δώσουν όλα στο παιχνίδι του Champions League. Με ό,τι καλά και ευεργετήματα μπορεί να έχει αυτό, αλλά και με μειονεκτήματα μπορεί να έχει αυτό. Θα πει στον άλλον. Ο άλλος παίζοντας στο Champions League μπορεί να στοχεύει, γιατί θεμητό είναι. Εγώ δεν θα κακίσω κανένα παίκτη, ξέρω εγώ, αν στοχεύει ακόμα και να πάρει μεταγραφή. Ακόμα και αν βρίσκεται σε μια πιο. Δεν θα πω προχωρημένη ηλικία ποδοσφαιρικά, αλλά κάποιος να βλέπει, ας πούμε, ότι είμαι 30, μπορώ να, ξέρω εγώ, να κάνω 2-3 μάτς καλά στο Champions League και να χτυπήσω ένα συμβόλαιο. Μπορεί να το βλέπει και έτσι. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό. Τι να του πει, μην παίξει, ξέρω εγώ, καλά στο παιχνίδι του Champions League, αλλά γιατί σε θέλω την Κυριακή, ο άλλος θα τα δώσει όλα μοιραία στο Champions League. Το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι.
2: Ναι.
0: Δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Πάρε και τον Ολυμπιακό πέρυσι. Δηλαδή με το που τελείωσε η προσπάθεια του Champions League, σβήσανε.
2: Ναι, αλλά η όλη γκρίνια, άμα θυμάσαι, ξεκίνησε γιατί δεν κέρδισε την Πάφο.
0: Ναι, αλλά πήρε 11 βαθμούς όμως. Δεν ήταν μικρή σκούμενη που πήγαν ο Ολυμπιακός πέρσι.
2: Στο τέλος.
0: Δεν έχει σημασία. Έπαιξε ενδιάμεσα. Έπαιξε.
2: Άλλο, ότι υπήρχε μια γκρινιά που μετά αυτό αποσταθεροποίησε την ομάδα.
0: Μετά κλιμακώθηκε, μετά το. Αφού αποκλείστηκε ρε παιδί μου από, από τη συνέχεια του Champions League στην ενδιάμεση φάση. Μετά ναι, αφού δεν μπορούσε να βγαίνει τα γκολ με το σταγονόμετρο. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν με την μπάλα στον αέρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όσο περνούσαν τα παιχνίδια γινόντουσαν και λιγότερες φάσεις και μοιραία υπήρξε αντίδραση και από τον κόσμο.
2: Εμένα το κυριότερο μου επιχείρημα είναι αυτό, ότι χαλάει η σειρά των αποτελεσμάτων. Και επειδή, εντάξει, εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ο στόχος, εντάξει, ωραία η Ευρώπη κτλ. Αλλά θα πας μέχρι κάποιο σημείο και μετά τέλος. Και ειδικά για εμάς που είμαστε η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα στη συλλογή πρωταθλημάτων και κυνηγάμε τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, πιστεύω θα έπρεπε να είναι ο κυριότερος στόχος. Και με το Europa League πιστεύω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά αποτελεσμάτων. Τώρα φοβάμαι πάρα πολύ, ας πούμε, ότι θα υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια φέτος. Και πιστεύω ότι θα ξεκινήσει από εκεί. Και είχαμε και κακή κλήρωση, όπως πάντα, ας πούμε. Μας έφερε. Αυτό με την Κόμο δηλαδή ήταν απίστευτο.
0: Αλήθεια.
2: Να μας πέσει από το τέταρτο
0: από
2: την Κόμο.
0: Να είσαι καλά, φίλοι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Έλα, Αλεξανδρή, ναι.
3: Τι κάνεις. Άκου τώρα τι έγινε. Μπαίνουμε σε μία παραπέντε.
0: Άκουσα τον Γιώργο. Έπαθε σοκ.
3: Όχι, άκουσα τον Γιώργο. Άκουσα όταν πήγα τον Γιώργο για μένα. Γι' αυτό σου τηλέφωνο. Μπήκαμε σε μία παραπέντε. Κάνω ραδιόφωνο με και πόσο και δύο και τρία. Και ακούω μετά από λίγο που λες για τον Γιώργο για τον Αλέξανδρο. Και εντάξει, λέω καλώ για μένα. Εγώ δεν και ακούω και φυσικά και από παλιά σε έναν σταθμό κλπ. Αλλά και του πιο παλιού σταθμού, τώρα μην λέω ιστορικά, το Super FM, Γεωργίου κλπ. Και το Σιέμπι που δεν ζει βέβαια ούτε ένα του άλλου από δύο πολύ εκατό ανθρώπου, συναδέλφου σου. Θα το πω για πολλωστή φορά, δεν το έχω ξαναπεί τουλάχιστον τρει φορέ στο σταθμό. Πολλωστή δεν είναι τρίτη.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή ανέφερε στο. Δεν τον είχα γνωρίσει, γιατί δεν προλάβα να είμαι στο χώρο. Τον άκουγα το.
3: Πολύ αγαπητός και το καλά και
0: πάρα πολύ αγαπητός. Και να ξέρετε ότι για την ιστορία του αθλητικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα θα ρωτήσετε και το Μάκη που τον είχε ζήσει και τον ήξερε καλά.
3: Το
0: Μάκη τον Γιώργο. Είναι ένας άνθρωπος που.
3: Μόχθησε αρκετά και είναι από τους.
0: Πραγματικά πάνω στη δική του λογική και στο δικό του σκεπτικό έφυγε. Κρίμα, πάρα πολύ, κρίμα για τον χώρο που έφυγε τόσο νέος και φυσικά για το.
3: Πολύ
0: για όλη και για την οικογένειά του φυσικά πάνω απ' όλα, αλλά ειδικά για τον χώρο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι θα είχε διαμορφωθεί και γενικά τελείως διαφορετικά και ο λόγος ραδιόφωνο και το πώς θα ήταν.
3: Εννοείται.
0: Ήταν πάρα πολύ σπουδαίο ο Σκέμπης.
3: Να πω κάποια δεν ξέρουν πολύ γιατί δεν ασχολούνται και ήταν και πιο μικρή ηλικία βέβαια.
0: Και εμείς ήμασταν παιδιά, ας πούμε, στη ηλικία του Λυκείου όταν ακούγαμε το
3: σχολείο. Μπράβο, ήταν παλιά το δεύτερο και τέταρτο πρόγραμμα. Με Κοτσιλιά στο δεύτερο πρόγραμμα, τέταρτο ήταν ο Μότσης. Έγινε κάποτε η ενιαία αέρα σπορ με Κοτσιλιά και Μότσι. Πάλι δεν ζήκαν σε από τους δύο. Ήταν πρώτα η αέρα. Μετά έγινε βέβαια σπορ, δεύτερο και τέταρτο πρόγραμμα μαζί. Έγινε ο Σούδε FM. Μετά έγινε, πριν γίνει ο Sport FM, θα σου τώρα κάτι, το ξέρουν πολύ λίγοι, αν ακούνε θα το καταλάβουν. Είχε κάνει τότε μια προσπάθεια ο Σεφτρακός και ο Θαναϊλάκης. Ο Θαναϊλάκης, το έχει παρατηρήσει προς τιμή του, με τα αθλητικά, δεν πολύ σωστό άνθρωπος. Είχαμε λοιπόν κάποτε γνώση ο 7X, στον παράδοσο Μαρουσίου, στη γειτονιά μου, στο Αγκόρα, στο εμπορικό κέντρο. Τότε είχα κάνει μια προσπάθεια τότε κάποιοι σώσεις με αθλητικά, ο Σεφτρακός ξέρει πολλά πράγματα και ο Θαναϊλάκης μαζί. Είχαμε τότε κάνει μαζί τότε τις εκπομπές. Με το Θεναλέ και μου είχε πει: εγώ είμαι αθλητικά το βολισκούμε, δεν μπορεί να ασχολούμαι, είμαι βίος του Χρήστου, διαβάζω κάποια εκεί πέρα θέματα. Εγώ τότε είχα σκεφτεί να ασχοληθώ και μου είχαν πει και κάποιοι φίλοι, αλλά είχα σπουδάσει άλλο. Είχα σπουδάσει άλλο αντικείμενο, αλλά ασχολήθηκα. Και τώρα λέω: με τα αθλητικά ασχοληθώ. Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ, τεχνικά, ασχολούμαι με όλα τα αθλήματα. Γι' αυτό και παραδέχομαι πολύ το σκουντί. Και είπα πριν από λίγες μέρες: το θεωρώ μακράν του δεύτερου Έλληνα δημοσιογράφου, όχι μόνο από τις γνώσεις του. Ασχολείται με όλα τα αθλήματα. Σου λέγομαι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, οπότε μου ρωτάτε οτιδήποτε άλλο φορά Καλαμάτα, άλλο άθλημα, είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού κλπ. Ή κάνω μόνο ρεπορτάζ μπάσκετ. Ξέρετε, 4-5 αθλήματα ενδελεχώς. Μιλάει τόσες γλώσσες, άπτυσε ελληνικά και έχω πει και εσένα. Είσαι σε αυτό το δρόμο. Θα μου πεις μεγάλωσες. Είσαι μεγάλος νέος. Δεν μπορώ να ακούω. Λοιπόν, για να μην ξεφύγουμε. Τότε λοιπόν είχε γίνει μια προσπάθεια από Σωτηρακόπουλο και Θαναϊλάκη, βασικά Σωτηρακόπουλο, στο 7X, Μιλάμε πριν το Sport FM και μετά το κάνανε, το εδραιώσανε με το Sport FM. Όπως έχω πει για μένα, και ας ακούσει λίγο αυτό αυστηρό, δεν είναι δύσκολο να γίνει σε δημοσιογράφος με τα αθλητικά θέματα να ειδικευτείς. Εύκολο πράγμα είναι. Ο παδός να είσαι, χρειάζεται. Μην πω τα παρακάτω, γιατί μπορεί να παραγγείλει τον από κάποιους. Από εκεί πέρα, αν θες να διακριθείς και να είσαι καλά, θες λίγο να μάθεις πέντε πράγματα και να ασχοληθείς με κάποια αθλήματα τα οποία θέλουν γνώσεις και μεράκι. Με το ποδόσφαιρο και τις ομάδες τις οπαδικές είναι εύκολο. Κάνω ρεπορτάζ Ολυμπιακού και τι έγινε. Σημαντικό είναι. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Και ρωτά, με τίποτα άλλο ασχολείσαι, ξέρεις? Όχι. Μη μου λες, εμένα με ενδιαφέρει ο στίβος, η δατοσφαίριση, όλα στα αθλήματα.
0: Ξέρεις για ποιο στενοχωριό μου που δεν έχει την κάρτα που θα έπρεπε ειδικά ραδιοφωνικά, θα μου πεις, οκ, ο στίβος είναι κάτι που πρέπει να το βλέπεις περισσότερο.
3: Συμφωνώ.
0: Αλλά εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, επειδή ο Γιώργος Φιγελάκης με τα καλά του και τα κακά του είχε μεγάλη τρελά με τον στίβο. Το τι αποστολές πηγαίναμε για τον στίβο, δηλαδή δεν υπήρχε meeting που να μην πηγαίναμε, είχα πάει πόσες αποστολές, ας πούμε. Και κάναμε μετά τον στίβο. Δηλαδή στις αρχές του σταθμού, ο Περικλής που τώρα, ας πούμε, εξειδικεύεται, ο Περικλής ο Μακρύς που εξειδικεύεται και ειδικά στο στίβο κτλ. Ήταν, ας πούμε, από αυτούς που ήμασταν νέοι, ξέρεις, που έκανε τα μεταδόσεις και τα λοιπά. Αλλά θυμάμαι και εγώ είχα πάει πάρα πολλά meeting. Περικλής βέβαια ήταν εξπέρσο στο στίβο από τις αρχές που έκανε. Αλλά ρε παιδί μου, πηγαίναμε, καλύπταμε. Με έχω καλύψει, ας πούμε, ακόμα και ποδηλασία πίστας. Θυμάσαι κάτι αγώνες που είχαν γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο και τα λοιπά. Είχαμε και μια καλή φουρνιά με κάποιους πολύ καλούς αθλητές.
3: Το Ροδίτη, τον πολύ σημαντικό το Ροδίτη.
0: Χειμονέτο.
3: Μπράβο, το Χειμονέτο.
0: Είχαμε, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Περνάγαμε από όλα όμως, δηλαδή πηγαίναμε βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ, ποδηλασία πίστας, πόλο,
3: τα πάντα όλα. Το παιδί αυτό ούτε καν τον έχω μιλήσει στο τηλέφωνο, ούτε τον γνωρίζω, καθόλου. Ο γιος του Βασίλη του Μότση, ο Κώστας. Ο Βασίλης του Μότση, ο γιος του Κώστα Μότση. Άρα και τον παιδί, καμία σημασία. Εδώ και χρόνια έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την ρατοσφαίριση.
0: Ναι, πάρα πολύ, αλήθεια.
3: Πάρα πολύ. Πρέπει να τον παραδέχομαι γιατί ασχολήθηκε. Ενώ όλοι οι άλλοι δεν γνωρίζουν, εντάξει, υπάρχει ο Αναγνωστόπουλος, υπάρχει και ο Γκομόλης, αλλά έχει ασχοληθεί τόσο πολύ, όταν είναι στην ΕΡΑ και κάποιες φορές είναι στην ΕΡΤ.
0: Το Σκουντής ξέρει πολύ από πολλού, να ξέρεις.
3: Αλλά μας είπε ο Σκουντής, αν συμβιούσαμε, ξέρει από στίβο, από το σφαίρις, από μπάσκετ. Είναι... Και σου λέω, όχι μόνο, δηλαδή, για μένα για το Sky, είναι ο Σκουντής θα κρατήσει το Sky. Και όσο και αν κάποιοι μπορεί να θυκτούν τώρα, ήταν το πιο σημαντικό. Άκουσα το Σκουντή την άλλη φορά στο κύπελο που είχε γίνει με το. Και λέω, ποιο Σκουντή εκεί.
0: Το Super Cup.
3: Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν για τον Μότση, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ και σε ραδιοφωνικές μεταδόσεις και λίγο στην τηλεόραση και δεν τα διαβάζει, γιατί έχει μάθει πλέον. Όταν κάτι εντρυφείς και σου αρέσει πολύ και το αγαπάς, θα ασχοληθείς, θα το αγαπήσεις και θα ξέρεις όλες τις ελληνικές επιτυχίες των δικών ομάδων, των συλλόγων. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Ασχολήσου με τη χειροσφαίριση, με τη μετοσφαίριση. Ασχολήσου με ένα άθλημα, ρε παιδί μου. Άσε τον ποδόσφαιρο, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Φόρμουλα 1, τι τσιπάζει τέτοιο. Αυτά είναι τα εύκολα. Να μου λες 2-0-6-2-6-1 και πώς έγινε. Πότε πέρασε μισή ώρα στο γραπτό κείμενο, τελείωσε η υπόθεση. Τα άλλα πες μου. Τα άλλα που έχουν ελληνικές επιτυχίες είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός και όλοι αυτοί οι αθλητές μοχθούνε χωρίς ανταπόκριση. Τώρα κάποιοι προβεβλημένοι θα έχουν κάποιες χορηγίες. Εμένα αυτό το κάνεις, θα σε παραδεχτώ ως δημοσιογράφο. Τα άλλα είναι εύκολα. Δεν είναι δύσκολα. Τώρα να μου κάνεις 5 αρθογραφίες για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και να σου κάνουν 10.000 κλικ και να πεις Α, είμαι αγαπητός. Αυτό τι μου λέει εμένα. Εκεί ξεχωρίζει το σημαντικό. Και όπως έχω πει για σαν και μαζί, φαντάσου, το λέω για να μην νομίζουν κάποιοι, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ από κοντά. Στο τηλέφωνο μιλάμε περίπου 30 χρόνια. Από κοντά δεν σε έχω γνωρίσει, δεν έχει τύχει. Έχω σκεφτεί
0: πολλές. Εγώ είπα, εγώ θυμάμαι εποχές 98 και θυμήθηκα για τον Γιώργο ότι εσείς οι δύο, δηλαδή στο μυαλό μου, σας έχω συνδεμένο εσένα και τον Γιώργο, επειδή βγαίνατε ίδια εποχή.
3: Ξέρεις κάτι, έχω πει για σένα κάτι. Ότι μιλάς όχι μόνο για την ΑΕΚ. Δεν νοιάζει ότι κάνεις κριτική στον ομάδα σου και να μην κάνεις κριτική. Ότι ασχολείσαι και με τα υπόλοιπα αθλήματα. Αν τώρα σε ρωτήσω κάτι, θα ξέρεις να μου πεις σχέση είναι πώ είναι πάνω κάτω η βαθμολογία. Όταν ακούω κάποιου να σου λένε στη Β' Εθνική, δεν ξέρω με ποιε ομάδε συμμετέχουν, το θεωρώ απαράδεκτο. Τη στιγμή αυτή για μένα, ένα ο οποίο ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αν τον ρωτήσω τώρα, όχι να το διαβάσει, ποιε είναι οι 16 ομάδε τη Β' Εθνική, τη λεγόμενη τώρα Super League 2, εάν δεν μου τη πει, όχι τώρα, σε 5 λεπτά, αλλά εκτό κειμένου, μην μου ξαναπεί για ποδόσφαιρο. Θέλω να πείτε 16 ομάδε
0: Β' Εθνική. Εντάξει, μου, αυτό τώρα δεν είναι υποχρεωμένο, αλλά είναι. Να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα είναι μάσα περισσότερο παδίνε.
3: Μα δεν θέλουνε. Δεν ξέρουν. Δεν του ενδιαφέρει.
0: Είναι και άλλη γενιά, Αλέξανδρο, για να πάμε σε break. Είναι και άλλη γενιά. Άκουσε με να σου πω κάτι.
3: Όλοι οι
0: 50-άριδε, 45-άριδε, 45-άριδε, α πούμε, όταν δεν έπαιζε η ομάδα μα εντό έδρα, η ομάδα που είχε ο καθένα. Πηγαίναμε να δούμε, α πούμε. Το τι μάτσε εδώ έχω δει τώρα εδώ δίπλα στο Μοσχάτο, ας πούμε, με κανονικό Μοσχάτο, Ελευθερία, Θήλα κτλ. Πηγαίναμε και βλέπαμε ερασιτεχνικό. Ή στο μπάσκετ, αν δεν έπαιζε, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στην πήγαινα, έβλεπα. Έσπερο. Άσε τον Έσπερο που ήταν και στη γειτονιά μου. Φτάναμε να δούμε μπάσκετ στο Περιστέρι. Δεν μέναμε. Και το Λιβέρι, ναι, εντάξει.
3: Μόνο δύο παραδείγματα, θα σου πω μόνο δύο χωρίς να ονομάσω. Για τους σταθμούς, ένας είναι εδώ και ένας άλλο σταθμό, την ΕΡΑ. Εγώ πραγματικά με αυτό το πράγμα τα έχασα. Το ένα πρόσφατα, Δευτέρα, έπαιζε Καλλιθέα με την...
0: Με τον Αστέρα Άκτορ Β', το 2-0.
3: Με τον Αστέρα Β'. Λοιπόν, το βλέπα λίγα, το παρακολουθούσα. Και στο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο, βάζω να ακούσω ραδιόφωνο. Αυτό δεν ήταν το σταθμό σας, για να μην νομίζω ότι ήταν το σταθμό σας. Ήταν την ΕΡΑ. Και λέω, ήθελα κάτι να ακούσω την Ογκίνη γιατί έλεγαν για μπάσκετ. Και λέει στο ήταν άστο όνομά του. Και λέει ένα παιχνίδι ανιαρό, δεν έχει φάσεις και η Καλλιθέα υπερέχει μεν και αυτά. Και είχε πάρει κόκκινη κάρτα η Καλλιθέα.
0: Ναι, παίζαμε 10.
3: Άκουκ τώρα. Και στο 38 συνδέεται. Και λέει αυτό και αυτό. Λέω εντάξει, πάνω το ξέρεις το οποίο που να είναι. Και το περιμένω πραγματικά από περιέργεια και κάνει και

0: επιστημονικές. Και λέω ρε παιδιά, λέω, όταν δείξεις μια ομάδα που πέσει η κατηγορία και δεις να μου πεις το νεοχώρι Τάδη, η φύλακα Τσικά Ιωαννίνων, η αναγέννηση καρδί σας, αν δεν ξέρεις μια κατηγορία παίζει, δεν μπορεί να μιλάμε παραπάνω, δεν μπορεί να εκφράσει άποψη για κανένα άθλημα, για καμία ομάδα. Γι' αυτό σου έχω πει για σένα, ότι ξέρεις τα βασικά αθλήματα και τα λιγότερο διαδεδομένα.
1: Εντάξει, μην νομίζεις είναι και τόσο μεγάλη γκάμα των πληροφοριών που δεν μπορεί να τα ξέρει όλα να πα στιγμή. Εντάξει, okay.
0: Όχι όλα, τα περισσότερα, αρκετά να ασχολείσαι, να θες να ασχοληθείς. Και τώρα που είναι διάφοροι, να ο Αλέξο, δεν προκαλώ. Βασικά πράγματα θέλουν να ασχολούνται οι άνθρωποι.
1: Έγινε, Άλεξ μου, να σε καλά, να πάμε σε διάλειμμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

Μιας που είπε για Superbet League 2 ο Αλέξανδρος πριν από ότι έχουμε πολύ σπουδαίο μάτς το μεσημέρι, νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόπιμπετ με αυτό το παιχνίδι και μετάδοση από, από την κρατική τηλεόραση ανοίγει αυλιά για την πέμπτη αγωνιστική, πολύ σημαντικό μάτς. Θυμίζω ότι μένει να οριστεί, δεν ξέρω το αν το διήμερο που είχα οφ ορίσει και το Ολυμπιακός Β' με την Άδες Καλυθέα, αλλά δεν θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Έχουμε ακόμα Παθραϊκό Σέρες, δοκιμασία του Πανιωνίου στον Πύργο, Αστέρα Άκτορ Β' με αναγέννηση, Ζάκιο θα πω ένα Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' Ελλάδα Σύρου και Ελλάσυρου μάλλον, γιατί είναι Ελλάσυρου η ομάδα, και το μάτς του Νέστου με τη Μαρκό, με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, επίσης και αυτό την Δευτέρα το παιχνίδι. 2-195-79-283-4-5 θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα με Γιώργο Γιαννήση στον ήχο, Κώστα Μιαλού στο μικρόφωνο, πάρα μέχρι τις 2 παρά.

Λοιπόν, μπορεί ο Ζώτης να μην έδωσε ειδήσεις. Εντάξει, με τον τρόπο του νομίζω ότι έδωσε μια ιδέα. Αλλά αυτός που έβγαλε ειδήσεις για το πότε επιστρέφουν κάποιοι από τους συμπαίκτες του είναι ο Παναγιώτης Καρατζάκης, ο οποίος στη μεικτή ζώνη αποκάλυψε πως ο Σλούκας αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Μουσταφά Φαλ, τονίζοντας πως ο Γάλλος Σέντερ βρίσκεται σε καλό στάδιο. Εντάξει, ήδη για τον Παναθηναϊκό τα ευχάριστα ήρθαν με την επιστροφή του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, μάλιστα αγωνίστηκε στο σημερινό παιχνίδι και είχε και καλή απόδοση. Άρα και με το Σλούκα να μπαίνει σιγά σιγά από την ερχόμενη εβδομάδα στις προπονήσεις, είναι κάτι που το αποκάλυψε στις δηλώσεις του στη μικρή ζώνη ο Παναγιώτης Καραϊτζάκης. Τόνισε και αυτός με τη σειρά του ότι σήμερα κλείσαμε καλά την εβδομάδα στη EuroLeague. Πήραμε δύο σημαντικές νίκες, έχουμε συνολικά τρεις. Έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά, παρότι ακόμα έχουμε τραυματίες. Στο σύνολο των 10-11 παικτών που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει δέσει πάρα πολύ καλά με τις δύο πεντάδες που χρησιμοποιεί ο coach. Παίζουμε πολύ καλά και στην άμυνα και στην επίθεση, κυρίως στην άμυνα. Και αυτό είναι το κύριο συστατικό που έχουμε πάλι φέτος, να ξεκινάμε παίζοντας δυνατά στην άμυνα και συνέχεια επίθεση στην αυγή. Είμαστε χαρούμενοι και συνεχίζουμε, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Χθες, παρότι έπαιξε λίγο, ήταν αρκετά καλός. Έδειξε τι έχει και τι μπορεί να μας δώσει αμυντικά για το Χέις Ντέιβις. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να διαβάσει τις αλλαγές, να παίξει το καλάθι. Δεν χρειάζεται να πω τι μπορεί να κάνει. Μας έδωσε όθηση και βοήθησε και αυτός. Τώρα, για τους άλλους, εκεί στις δηλώσεις του πάνω, είπε για το Σλούκα. Ανέφερε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει προπόνησης και ότι είναι σε καλό δρόμο. Και ο Φαλ, οπότε ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά θα έχει και τις σημαντικές επιστροφές. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ με την επάνωδο του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που είχε και πολύ καλή απόδοση. Αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, 13 πόντους, 4 ασίστ και 4 rebound για τον Χέις Ντέιβις.

0: Για πάμε και σε ένα ακόμα φίλο, πάμε, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα Γιώργος από Πάτρα, Παναχαϊκή.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Έχουμε πει και πιο παλιά, καλά είμαι εδώ. Εντάξει, για την εθνική σε πήρα, στο ποδόσφαιρο περισσότερο.
0: Είχες πάει στο μάτσο με τον Παναγιάλιο?
1: Δεν είχα πάει, δυστυχώς, γιατί δούλευα.
0: Εντάξει,
1: δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι. Ναι, έγινε ωραία.
0: Εντάξει, νωρίς ακόμα. Εσύ, η Γάμα Εθνική είναι πρώτη αγωνιστική παίχτηκε. Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Απλά ρωτάμε πώς πήγες, επειδή ήταν.
1: Ναι, είχε φοβερή ατμόσφαιρα. Φοβερή, χαμός. Χαμός. Εντάξει, είμαστε με το Αίγιο εδώ. Έχουμε μία σχέση αγάπη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι. Εντάξει, καλά, παλιότερα, τέλος πάντων, μακάρι κάπου να ξαγυρίσουμε, να έχουμε κόντες και με το Αγρίνο και με αυτά, αυτά είναι τα ωραία, όταν είχαμε πιο παλιά. Νομίζω η Εθνική όταν παίζει το ποδόσφαιρο της, δηλαδή το πρώτο εμίχρο με την Ολλανδία είναι αυτό, ενώ όταν πάει να παίξει το ποδόσφαιρο του Euro 2004 δεν το μπορεί. Αυτό είναι το αστείο. Τη υπόθεση. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε πίσω πάνω από 30 λεπτά και να περιμένουμε. Νομίζω δεν ταιριάζει σε αυτή την ομάδα.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Δεν είναι αυτό που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο χθες, δεν ήταν ούτε ακριβώς το Euro του 2004. Θα σου εξηγήσω γιατί. Αν θυμάσαι στο Euro του 2004, η Εθνική κατάφερε να κρατάει πολύ, πολύ μακριά τους αντιπάλους από τη. Δηλαδή δεν γινόταν. Πολλά σουτ κάνανε από το έξω περιοχή, αλλά μέσα στην περιοχή παρότι παίξαμε με κορυφαίες ομάδες, δεν μπαίνανε εύκολα οι αντίπαλοι.
1: Σωστό.
0: Θα μου πεις ήταν και άλλο το ποδόσφαιρο τότε, αλλά δεν είχαμε. Πολλά ήταν τα παιχνίδια που δεν πατάγανε τόσο πολύ περιοχή αντίπαλοι. Δηλαδή για την δυναμική που είχαν αυτές οι ομάδες με τις οποίες παίξαμε. Εντάξει, οι Τσέχοι πραγματικά μας βάλανε, ρε παιδί μου, μέσα. Οι άλλοι, δηλαδή και οι Γάλλοι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στον προημιτελικό, ας μην θυμάμαι αν μας έχουν κάνει ιδιαίτερα πολλές φάσεις.
1: Ναι. Απλά είναι το εντελώς αντίθετο.
0: Απλά δεν μπορούμε, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Βέβαια, αυτό είχε να κάνει και με τις δυνάμεις εχθές. Και εδώ είναι ένα στοιχείο το οποίο, αν το βλέπει κανένας αντικειμενικά, χωρίς παρεξηγείται με. Αυτό δεν θέλει ούτε εθνικιστικές κορώνες για να το καταλάβεις, ούτε τίποτα. Καλά κάνουμε ως εθνική ομάδα και έχουμε πάρει πολύ σοβαρά τη διοργάνωση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως είναι ότι ακόμα και χώρες που είναι στα κυβικά μας πήρανε αρκετούς παίχτες και τους εναλλάσσουν στα παιχνίδια. Εγώ αυτό που φοβάμαι πολύ για την Κυριακή είναι το εξής, ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος στους τρεις αγώνες. Και στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε πάρα πολύ αυτό. Ειδικά από την το κέντρο της άμυνας αριστερά, ο τερματοφύλακας, ο Παυλίδης, ο Τζόλης που δυστυχώς έπαθε αυτό το, υπέστη αυτόν τον τραυματισμό, και ο Καρέτσας, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρήθηκε τον προηγούμενο καιρό με την Ντόρτμουντ, αυτά τα 7 παιδιά έχουν υπομειστεί πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Να σου πω ότι πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή αυτός παίζει συνήθως πίσω από τον επιθετικό, ρε παιδί μου, okay, εκεί το έχουμε ψηλοαλλάξει. Είχαμε διάφορους παρτενέρ για τον Παυλίδη, εκεί το. Μπορούσαμε να το κλάτρισουμε. Άντε να πω ότι και στο κέντρο μοιράστηκαν κάπως οι τρεις στον χρόνο τα τρία παιδιά που στα τρία παιχνίδια. Οι άλλοι 7 όμως δεν έχουν πάρει ανάσα, ρε φίλοι. Άντε και το δεξιμπάκο, ο Σάλιακας με το Βαγιανίδη που έπαθε αυτό. Οι υπόλοιποι 7 όμως δεν έχουν πάρει ανάσα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, κάποια στιγμή αυτό έχει και έναν άλλο κίνδυνο. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα, έγινε ο κύκλος των 4 αγώνων. Μπορώ να σου πούνε όμως και συλλογικά, σε ρε φίλε, δηλαδή, okay, είπαμε, 4 παιχνίδια είναι. Αλλά μην μου τους βάζεις και σε όλα τα μάτς μέσα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνεις πως το λέω, δηλαδή, μπορώ να σου πει και ο άλλος μετά, ξέρεις, ναι, έχει αυτό. Δηλαδή, άμα βλέπει και ο άλλος ότι έχει παίξει 4-90 λεπτά ο παίχτης του, εντάξει, μπορώ να σου πει, φίλε, την άλλη φορά είναι τραυματίας. Ξέρεις, έχει μια ενόχληση και δεν θέλω να το ρισκάνω να σου στείλω. Τι άλλο πεις εκεί. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους τεντώσουμε τους παίχτες. Και το λέω επειδή μπορεί να περιμένουν, ας πούμε, για την Κυριακή να σκίσουμε την Γερμανία και τα λοιπά. Ναι, όλοι το θέλουμε. Αλλά είναι και το θέμα της κόπωσης. στη μέση.
1: Ναι, λογικά ο Ιβάνο.
0: Και μας βγήκε, πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, μας βγήκε πάρα πολύ με την Ολλανδία.
1: Πιστεύεις ότι θα κάνει όμως αλλαγές?
0: Α, δεν το βλέπω και πολύ πιθανό.
1: Αυτό. Νομίζω εγώ θα
0: αναγκαστικά θα παίξει ο Μασούρα στη θέση του Τζόλι.
1: Ναι.
0: Λογικά. Τώρα κατά τα άλλα θα γίνει. Άντε, ίσως να παίξει. Ίσως να παίξει. Αν είναι καλά, και γιατί είχε φάει και είχε το σκίσμα αυτό, τον τραυματισμό, το μικροτραυματισμό Κοστούλα στο πρώτο παιχνίδι.
1: Αυτό.
0: Ίσως να του δώσει και αυτού θέση βασικού.
1: Και διάβασα και ένα ωραίο ότι θύμισε πολύ το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία.
0: Εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πάντως φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι θα ισοπαστούμε. Τώρα, αν το βλέπεις το μάτς, ας πούμε, αντικειμενικά και δεν είσαι τώρα με το. Που αυτά τα μάτς δεν είναι και πρόκριση, ας πούμε. Οκ. Okay. Θα έχει καλύτερη κλήρωση. Νομίζω ότι την τριάδα έτσι κι αλλιώς την έχουμε κλειδώσει για να έχουμε γκρουπ ισχυρών. Τώρα, από και πέρα, ό,τι έτσι θα είναι καλύτερο. Να πας και να παίξει και πρώην τελικά για, για την διοργάνωση.
1: Αυτή η υποχώρηση όμως μου θύμισε πολύ τους άλλους.
0: Ρε φίλε, δεν είναι. Δεν βλέπεις ότι δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε καμία μονομαχία. Δεν, ήταν, δεν είναι ότι κάποιος προπονητής δίνει οδηγία ότι ξέρεις θα ψωχωρήσουμε. Πας να παίξεις το χώρο, να εκμεταλλευτείς ξέρω την ταχύτητά σου κτλ. Δεν κερδίσαμε μία μονομαχία. Στο δεύτερο μήνυμα δεν θυμάμαι να έχουμε κερδίσει μία δεύτερη μπάλα. Θα μου πεις πώς θα την κερδίσεις, αφού έκανες απομάκρυνση και όλοι ήταν μπροστά από την γραμμή της περιοχής, ας πούμε. Δεν είχαμε κάνει καλές αποστάσεις. Παρότι ήμασταν κλεισμένοι, δηλαδή αποστάσεις εννοώ ότι να διώξεις την μπάλα και να προσπαθείς να την πάρεις εσύ. Ήμασταν σε μία κάθετη γραμμή, ας πούμε, άντε να ήταν 10-15 μέτρα από μακρύ, ο ένας που θα τρέξει, μπορεί να τρέξει κανένας να πάρει όταν είναι όλοι έξω από την περιοχή, η συμπτυγμένη δική μας. Κανένας δεν ήταν προωθημένος. Και ο Τεντέι που μπήκε μήπως βοηθήσει και τα λοιπά, χθες δεν μπορούσε να βοηθήσει το παιδί.
1: Δεν βοηθήσει.
0: Δεν το κατηγορούμε, άμα ξέρεις και αλλαγή να μπεις, άμα όλοι είναι κλαταρισμένοι οι υπόλοιποι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα από μόνος. Πας την μπάλα για να σπουδάσεις όλους.
1: Πήγε σε μια φάση του ότι πέσανε.
0: Εγώ δέχομαι ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη απόδοση, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Εδώ τώρα μιλάμε ότι είχε κάτσει όλη η ομάδα.
1: Σωστό. Εντάξει, μακάρι
0: και
1: εκεί να τα καταφέρουν.
0: Μακάρι αυτό. Έστω η ισοπαλία νομίζω ότι.
1: Θα βοηθήσει για τη δεύτερη θέση.
0: Δεν ξέρεις τώρα. Okay. Έχω να παίξω μεταξύ τους απλά. Θα έχεις, με την Γερμανία το πάνω χέρι, οπότε κερδίζεις τη Σερβία και τελειώνει η υπόθεση. Ό,τι και να κάνει η Γερμανία μετά, δύο μάτς μένουν.
1: Έγινε, Κώστα, καλό.
0: Να είσαι καλά, Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να είστε όλοι καλά. Ανανοούμε καλό σκόπι το πράγμα το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ και γύρω στις 12. Από τον Γιώργο Γιάννης που ήταν στον Νίκο, τον Κώστα Μιαλού που ήταν στο μικρόφωνο εκτάκτος σήμερα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλώς από τον Κύριακο να έχετε.

doesn't know what a woman is.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8 είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το ηχητικό ζωντανό. Άλλοι το κρατάνε από το λαιμό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβό.
0: Τσουβό.
1: Τσουβό.
0: Χάρης Χριστό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι εδώ. Η αποκίτσα από εδώ. Στον BWinSport FM 2. Την κορυφαία ραδιοσυχνότητα της Ελλάδας μας. 30 χρόνια είναι ο μπαμπάς και εσύ κάνεις το γιο. Με τον γίγαντα Παναγιώτη Κεφαλά. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια ο Μακόναχη του σταθμού.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ζαφυράτου, καταπληκτικό καφέ ανοιχτό, καστόρο που αν πέσει λαδιά ανοίγει σαν την Κύπρο.
1: Λε Κάμελ.
0: Ωραίο κλαμπ.
1: Φανταστικό. Λοιπόν, μα εκεί ήταν και ο Κουμπλίζεν. Ο Κουμπλίζεν.
0: Τι, δεν είναι ο Φσάιντο Τσιβέλα.
1: Έπαθε. Έλα.
0: Μπουλής.
1: Ο Μπουλής, μπράβο, ναι. Κουμπλής, Μπουλής, το ίδιο είναι, μωρέ. Στον όμιλο είναι και οι δύο.
0: Ο ρουμποκομπολογής. Βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει. Το ίδιο έκανε και η εθνική μας εχθές.
1: Ναι.
0: Και έχοντας.
1: Σφύρατο, δεν μπορούσα να το σφυρίξει από το 70. Να πάμε ήσυχοι για ύπνο.
0: Από 2-0-2-2 και στην κουβέντα με τον κοινικό, τον πατέρα μου, τον Διογέννη, τον κοινικό, τον παίρνω κάθε πρωί τηλέφωνο, του λέω: Πατέρα, τότε στο μάτς. Δεν λες καλά που έδωσε λίγες καθυστερήσεις.
1: Πάντα με την αυτό... καλή κουβέντα οι γονείς.
0: Ναι, στοχευμένα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τύπου εκεί που θα σε πονέσει.
0: Δεν πίστεψες ότι θα φας και τρίτο.
1: Μπράβο.
0: Εσύ δεν το πίστεψες ότι θα φας και τρίτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πίστεψα ότι θα φάω και τρίτο από το 2-1. Όχι από το 2-2. Πίστεψα ότι θα.
0: Τι θα κάνουν δίποτα.
1: Έξω, ναι, έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα πιάσει για δύο. Αυτό όμως που δεν μπορούσαμε να πιάσουμε μια κεφαλιά εμείς, γιατί τόσο κοντοί είμαστε εμείς. Καλά, εγώ είμαι.
0: Είναι ο Φαντάικ, ξέρει ακριβώς που να
1: πει.
0: Όλη μέρα αυτό κάνει. Όλη μέρα πηδάει ο Φαντάικ, φαίνεται.
1: Εντάξει, φαίνεται.
0: Κάποιοι άνθρωποι να μου πηδάνε, φαίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και ο Φαντάικ ξέρει να πηδάει. Ξέρει να πηδάει ο άνθρωπο. Και να παίρνει τι κεφαλιές.
1: Ναι, αλλά ξέρει να πηδάνε και οι άλλοι.
0: Συγχρονίζει το άλμα του.
1: Μένει εκεί πέρα κανένα τέταρτο και σου λέει θα έρθει μπάλα.
0: Ο πατέρα μου κοινικό, λέγοντά του, πάλι καλά όμω, άμα σου έλεγαν. Με 3 βαθμούς πάρε 7 πόντους. Θα πήγαινες να παίξεις να διεκδικήσεις 9. Του λέω όχι. Κάτσε καλά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κέρδα τώρα τη Γερμανία και είσαι Θεός.
1: Ναι, αν σου έλεγε κάποιος πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά ότι θα περάσουν 3 παιχνίδια και θα είσαι αήττητος και θα είσαι και στην κορυφή της βαθμολογίας και θα έχεις κερδίσει και τη Γερμανία και δεν θα έχεις χάσει και από την Ολλανδία. Θα έλεγες, έλα μωρέ, εντάξει, βάλε μου ένα τσίπουρο. Θα έλεγες. Δεν θα έλεγες.
0: Θα έλεγα.
1: Θα έλεγες.
0: Το θέμα είναι τώρα το εξής. Αν είναι δείγμα. Φόβου, οκ. Okay. Δηλαδή υπάρχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Χάνω 2-0, παίζω με την Ολλανδία. Έχουν 3 παίχτες παραπάνω στην περιοχή. Μένω πίσω, διώχνω σφύρα τον Αλήξη. Αού, αού. Αυτό είναι ένστικτο που το μαθαίνεις από εφηβική ηλικία. Είναι εντολή προπονητή. Το κάνει ο παίχτης μόνος του. Τι είναι. Δηλαδή,
1: το ένα αυτό... δεν αναιρεί το άλλο αρχικά και ναι. Δεύτερον ήταν άλλο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και άλλο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές που έκανε αυτός που δεν τον θέλανε. Τον φέρανε. Είναι Ολλανδός αυτός. Ναι. Δεν τον θέλουμε. Τι τον θέλανε. Ναι.
0: Βοήθησαν οι κατσαρομάλιδες.
1: Όχι απλά βοήθησαν οι κατσαρομάλιδες. Ναι. Άλλαξαν όλο το παιχνίδι. Άλλαξαν όλη τη διάθεση της Ολλανδίας.
0: Μέτρα με την μπάλα αυτός ο Γάκας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να δω τώρα στα κρίσιμα. Δηλαδή. Γιατί το λέω αυτό. Με Γιωβάνοβιτς παίζαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και στο προηγούμενο διάστημα που δεν καταφέραμε τους στόχους μας. Παίξαμε πολύ ωραία μπάλα, θυμάσαι, και στην Αγγλία και παντού.
1: Ναι.
0: Και όταν ήρθε η ώρα δεν ήμασταν καθόλου εκεί. Ήμασταν πάρα πολύ φοβισμένοι. Τώρα αυτό θέλω να δω, όταν θα έρθει η ώρα, αν θα είμαστε δυνατοί και σίγουροι και αν θα είμαστε φοβισμένοι. Εγώ αυτό θέλω να δω. Δηλαδή από το 2-0-2-2 το κρατάω σαν μια συνολική έτσι, αποτίμηση του τι έχει γίνει με τον coach και την ομάδα γενικότερα. Γιατί έχει πολύ ταλέντο η ομάδα. Δυστυχώς και ο Τζόλης έπαθε ένα τράβημα, μια θλάση λογικά.
1: Ο Τζόλης έπαθε αυτό που. Μάλλον ο Γιωβάνοβιτς έπαθε αυτό που παθαίνω εγώ με τα παιδιά όταν πάμε κάπου που τους αρέσει και δεν θέλουν να φύγουν. Που πάνε κάπου μακριά και κάνουν ότι δεν με ακούνε. Έκανε έτσι και ο Τζόλης. Το έλεγε ο Γιωβάνος, βγες έξω και λέει: Όχι, πήγε από την άλλη μεριά, λέει. Και έκανα ότι δεν μ' άκουγε.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Όχι, σου μιλάω, βγες έξω. Όχι, όχι.
0: Σερβιτόρος σε πανηγύρι.
1: Δεν πονάω.
0: Σερβιτόρος σε πανηγύρι. Δεν φίλε, έλα από εδώ.
1: Ρε, βγες έξω, σου λέω.
0: Μπες μέσα, μωρή Καρολίνα.
1: Στην παραλία, όταν να φύγουμε, πάνε και μέσα, βαθιά.
0: Για να αργήσουν.
1: Ναι, για να αργήσουν. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Τζόλης με τον Γιωβάνοβιτς. Ρε, βγες έξω, έχεις τραυματιστεί. Τον είδα, λέει ο Γιωβάνοβιτς. Ότι έκανε μια κίνηση που συνήθως δεν την κάνει ο Τζόλης. Δηλαδή δεν είναι τύπος που λέει αχ,
0: Ναι, και δεν είναι παιδί που είναι...
1: Μου να βγω, ναι, ναι.
0: Το έχει εύκολο να
1: αυτό,
0: πέφτει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όταν τον βλέπεις κάτω το τζόλι για να
1: κάτι
0: πίνει
1: συμβαίνει.
0: Το πόδι. Και έφαγε και μια ωραία ο Καρέτσας μια, ένα πάτημα και έμεινε λίγο κάτω, ναι. Και φοβήθηκα και εκεί. Με έχει πιάσει φόβος με όλα αυτά. Αυτά χτες με την Εθνική. Πολύ καλό παιχνίδι όμως γενικά. Πολύ ωραίο μάτς. Με ένταση, με τούμπα γεμάτη. Είχε
1: λαδάρα,
0: όμαδα. Με σκεφτώ συνέχεια.
1: Και ωραίο κόσμο. Ωραίο, δηλαδή, ωραία συμπεριφορά, ρε παιδί μου, του κόσμου. Και αυτό έβγαινε μέσα από, μέσα από την τηλεόραση.
0: Χειροκρότησαν και τους Ολλανδούς. Λογικό είναι. Πολύ ξενέρωτο αυτό το άσπρο με το πορτοκαλί σερτσάκι της Ολλανδίας. Σαν πιζάμα.
1: Έρχομαι ακριβώς δίπλα σου να συμφωνήσω.
0: Τι
1: αηδία είναι αυτή που έχουμε μάθει εμείς στην Εθνική Ολλανδίας. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι λίγο μπούμερ αυτό. Αλλά έχουμε αυτό το πορτοκαλί το έντονο.
0: Ξέρεις και ο πορτοκαλί μου άρεσε που έχει μέσα και κάτι ρόμβους.
1: Και κάτι, μπράβο. Και λίγες μαύρες λεπτομέρειες στο λαιμό. Αυτό. Τι αηδία ήταν αυτή που φορούσατε
0: χθες. Άσπρο με πορτοκαλί. Τι να βάλω. Βάλε και ένα άσπρο που θα κατέβεις εδώ να ψήσεις τώρα. Μην βάλεις καλά ρούχα.
1: Και ένα σήμα εδώ μπροστά λες και είναι διαφημιστικό.
0: Τα αρκουδάκια της αγάπης. Η φωτιά. Ποια ήταν αυτό. Captain Planet. Ποιο ήταν αυτό που κάνανε.
1: Τα αρκουδάκια. Ναι, ναι, ναι.
0: Φωτιά, γη. Ή με τα δαχτυλίδια, Captain Planet, τα μπερδεύω αυτά δύο. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Πάρα πολύ χάλια. Πάρα
0: χάλια,
1: πολύ.
0: Χάλια τα έκανα. Ρε παιδιά, τι κρινιάζε. Δεν έβαλε Δουβίκα, έβαλε λέει τον Ιωαννίδη, τον Παλαιστίνη, ο άλλο.
1: Α, ναι, ναι, χάλια ήταν οι Ιωαννίδηδες. Ναι, ναι, ναι.
0: Goal assist.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Κορυφαίος του μάτς.
1: Θέλω να σου πω ότι στο παιχνίδι με τη Γερμανία, τη στιγμή. Δεν το είπα βέβαια, γιατί θα μου λέγανε ότι δεν κουνιάζε. Εκείνη τη στιγμή που χάνει το άχαστο στη Γερμανία, φαίνεται. Ότι είναι σε καλή κατάσταση, ότι δεν μπήκε, εντάξει είναι και θέμα λίγο τύχης.
0: Ναι.
1: Αλλά πήγαινε. Mm-hmm. Φάνηκε ρε παιδί μου το πως κουβάλισε την μπάλα ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Και το είδε και ο Γιωβάνοβιτς και σου λέει κάτι θα το βάλω.
0: Πάντα.
1: Από την αρχή. Βράδυ. Δικαιώθηκε, δικαιώθηκε. Εκείνος που δεν δικαιώθηκε, ήταν ο Τσάβης θέλω να σου πω. Δεν δικαιώθηκε, με συγχωρείς δηλαδή. Γιατί όταν κάνεις τρεις αλλαγές στο ημίχρονο.
0: Σκέφτηκε στο 2-0 θα φύγει. Αυτό που σου λέγανε ο Τσάβη και ο Κλόπ θα φύγουν.
1: Ναι,
0: θα τσακωθούν,
1: το ξέρω. Όταν λοιπόν στο ημίχρονο βάζεις τρεις αλλαγές και αυτοί οι τρεις σου γυρίζουν το παιχνίδι, σε εκθέτουν, δεν σε δικαιώνουν.
0: Ναι, νομίζω.
1: Σε εκθέτουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι σε υψηλό επίπεδο αυτή η παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Πάμε το διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.
0: Πάμε.

0: Θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό, ο οποίος ιτήθηκε με buzzer beater. Στην αρχή αυτός που το έβαλε έκανε τον πολύ χαλαρό και μετά κατάλαβε τι έκανε και τρελάθηκε. Και Κώστας Μπαρτζόκας που λέει, επειδή είμαστε πρωταθλητές τώρα έχει γίνει show, όλοι θέλουν. Κάντε την εκπομπή show, κύριε Ταμπάκη. Όχι και Βέμπο. Όχι και.
1: Εσύ κάνεις την εκπομπή show.
0: Όλοι θέλουν να μας κερδίσουν επειδή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Καλά, και λογικό δεν είναι αυτό.
0: Λογικό είναι.
1: Γιατί το λες αυτό, λέει.
0: Εντάξει, έτσι το Μπαρτζόκας το παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί, γιατί το λες, το λέω στον κόουτς.
0: Απευθείας λίγο παραπάνω, κάνουμε λίγο
1: σε αυτό. Δεν είναι. Επίσης, όταν παίζουν δύο ομάδες, η μία θέλει να κερδίσει την άλλη μέσα στο
0: κέντρο. Και respect στον Ντάνστον που είναι 40 χρονών που και είναι σε τέτοιο επίπεδο.
1: 40 χρονών, μια χαρά νέο παιδί είναι.
0: Που αν δεν είχε άσπρο μουσάκι εδώ χαμηλά, δεν θα καταλάβαινες ποτέ ότι είναι τόσο. Αλλά όπως έχω πει ακόμα νωρίς, μεγάλος ο δρόμος της Ευρωλίγκας. Μιλάμε τώρα για πολύ δρόμο.
1: Θυμάται αυτό το Φεβρουάριο και το Μάρτιο.
0: Έχουμε πολύ δρόμο. Τώρα. Τα μηνύματα του κόσμου, από χτες ακούω Big Win Sport FM. Χτες ήμουν, λες και δούλευα, security που ακούνε Big Win Sport FM.
1: Όλο το βράδυ,
0: Που έχω ένα μεγάλο σκύλο 8 μηνών χοληστερόλη έτσι και τον ελέγξεις.
1: Που είναι διασταύρωση τυρανόσαυρου.
0: Με δημόσιο υπάλληλο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι έτοιμο να κάνει ντου με τα δύο ποδιόρφια. Τι θέλεις. Που κάπαμε με
1: στον μπαρ. Στη σειρά σου.
0: Στην μπαρμπερ σοπ. Κανεί δεν μπορεί να περπατήσει. Έρπεται αυτός ο σκύλος. Και άκουγα εκπομπές και γενικά μηνύματα έκραζαν λίγο Ιβάν ο κόσμος. Και εδώ έχουν.
1: Κοίταξε, θέλω να σου πω.
0: Και στο
1: ότι
0: Facebook πολλά.
1: Υπάρχει μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.
0: Okay.
1: Έτσι. Ναι. Που μάλλον έχουν κοπεί στα νιάτα τους, δεν ξέρω, από το Ρεχάγκελ. Από τον Παναγούλια.
0: Τον θυμάστε τον ακροατή. Καλό το γύρο, αλλά μπάλα δεν παίξαμε.
1: Αυτό, ναι. Έχουν κοπεί από τον Καγκάτσι τον Μπαμπά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλανε να πάρουν τον μπάγκο της Εθνικής και τους κόψανε και έχουν τέτοια αποθυμέρα με την Εθνική, γιατί πραγματικά αυτά που ακούω για την Εθνική και για τον Γιωβάνοβιτς και για τους παίκτες της Εθνικής, δεν τα ακούω για την ΑΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό. Τέτοια χολή.
0: Ναι, πολύ.
1: Και
0: χολή.
1: Τέτοιο μίσος.
0: Πολύ,
1: ρε φίλε, τα χαλαρώστε λίγο. Τι σας έχει κάνει, το ψωμί σας τρώει.
0: Και δείχνει το Γιωβάνοβιτς να του παίρνει η γυναίκα είναι δικιά μου. Δεν τα θέλει άλλο, δεν τα πιέζει στην Κατερίνα. Είναι δικιά, μην υποτιμάτε την Κατερίνα.
1: Ποιο σας έκοψε την καριέρα με το εθνόσυμο, με την εθνική. Ποιο σας πήρε τη φανέλα με το εθνόσυμο. Ποιο μάνατζερ.
0: Εγώ θα το βάζα.
1: Ο Λιμπερόπουλος. Πότε σας έκοψε ο Λιμπερόπουλος από την εθνική και έχετε τέτοιο μένος, δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, ορίστε, ο άλλος έχει μένος με μένα. Φάμπα ο Γαύρος. Κρυφογάβρε φιλομοντέρο τσούβι. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ διάφορα για όταν χάνεις 2-0. Επιτρέπεται, αυτό διαβάζεται έτσι. Επιτρέπεται να νικάς 2-0 στο ημίχρονο με όποιον και να παίζεις και να χάσεις και να το φέρεις 2-2. Ποια άλλα δύο, μωρέ, από αυτούς που βλέπει ο Φαμπάστιν και ο Γκούλιτ και γελάνε.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνουν και φάρσες. Κάνουν φάρσες με απόκριψη. Βάζουν πλούταρχο. Κάθε βράδυ κουβέντια. Ποιο είναι, μωρέ.
1: Και με παίρνει το πρωί. Μιλάτε εσείς για στιλιστικές ενδυμασίες. Εσείς που μου έρχεστε στο ραδιόφωνο φορώντας ό,τι βρείτε μπροστά σας.
0: Εγώ φορέσα της Μαρίας.
1: Εγώ που δουλεύω στα χωράφια, δίνομαι πιο επίσημα από εσάς. Εσύ που δουλεύεις στα χωράφια, φέρεις. Περνάει κόσμος, περνάνε τα ντάτσουν, περνάνε αυτό και σε βλέπουν. Γι' αυτό δουλεύουμε στο ραδιόφωνο.
0: Μας βλέπουν τώρα με τις κάμερες.
1: Δεν με νοιάζει. Εγώ δουλεύω στο ραδιόφωνο για να μην φαίνομαι.
0: Άλλαξε αυτό.
1: Ναι, εγώ έχω πρόσωπο για ραδιόφωνο.
0: Φάτσα ραδιοφωνική.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μούρι. Έχεις ραδιοφωνική μούρι, μη πει κάποιος. Άρα του λέω με χάλια. Λοιπόν, αν έχουμε νιώσει ποτέ άγχος όπως τα corner του Φαντάικ, όταν είναι ο Φαντάικ να πάρει κεφαλιά. Ναι, το αγχώθηκα.
1: Καλύτερα του δίνανε πέναλτι.
0: Γιατί και σε φάσεις που δεν δεχτήκαμε γκολ, τη χάσαμε τη μονομαχία.
1: Ναι, το με ξέρω. Ναι, μα δεν πήγαινε.
0: Αυτό
1: σου λέω, γιατί άλλοι ήταν πιο ψηλοί από εμάς. Γιατί άλλοι ήταν πιο ψηλοί από εμάς. Στα corner, ειδικά στα corner.
0: Μάλλον η εμφάνιση τους ψηλώνει. Πολύ εμφανή, πολύ.
1: Το λευκό.
0: Και, ναι, δίνει και όταν τραβάγαν τη δικιά μας, σκεφτόμουν να σε έναν τύχη 160 ευρώ. Φέρτε εδώ.
1: Έχω ζήτηση μία. Έχω ζήτηση μία τέτοια.
0: Όλα τα είδα χτες, Μαρία, γιατί γύρισα νωρίς σπίτι. Δυστυχώς είδα και live τον τραυματισμό του Τζέιμς. Έβλεπα το match του Ερυθρού με την Έφες. Και σε μία φάση βλέπω τον Τζέιμς να πέφτει κάτω και θεώρησα στην αρχή ότι βρίσκει το πόδι σε άλλο πόδι και έγινε γυρίζει, κάποιο διάστημα γιατί. Έγινε μια φάση με ένα rebound μπροστάκι, αλλά κόλλησε πίσω το πόδι του. Μάλλον ζημιά στον Αχίλιο. Καλά χάνει τη σεζόν Είναι και 37 στα 38 νομίζω ο Mike James. Αχίλιο το επιβεβαίωσε. Παναγιώτης Κεφαλάς. Αυτό σημαίνει ότι χάνει τη σεζόν με τον Αχίλιο, Οκτώβρη μήνα. Κρίμα. Χαιρετίσματα. Και το θέμα είναι ότι και για τον εαυτό του είναι σε μια ηλικία που είναι ένας δύσκολος τραυματισμός, εκτός αν είσαι ο Κόμπε Μπράιαντ μακάρι, μπορείς να παίξεις και χωρίς Αχίλιο 7 λεπτά. Ή ο Γιώργος Καραγκούνης, χωρίς χιαστό.
1: Χωρίς χιαστό, ναι.
0: Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δυστυχώς, ίσως είναι ένα πρόωρο τέλος στην καριέρα του Τζέιμς, αλλά όπως μου είπε και ο Ρόμπο, επειδή είναι και σκύλος.
1: Πότε δεν ξέρεις.
0: Γενικά, ναι, και ναι. Τον βοηθάει και το γεγονός ότι είναι και πιο κοντό στο δέμα, δηλαδή. Μου το έλεγε ένας γιατρός. Παίζουν όλα ρόλο το πόσο βάρος
1: έχει. Το πόσο βάρος δίνει στα πόδια.
0: Ναι.
1: Και στη μέση.
0: Αλλά μακάρι να το ξεπεράσει, γιατί είναι παιχτάρα, ωραίος τυπάκος. Χαίρεσαι να τον βλέπεις, γιατί είναι ωραίος τύπος ο Τζέιμς μπασκετικά. Δεν ξέρω τι κάνει στη ζωή του, αλλά για το παρκέλο.
1: Περαστικά είναι. Ναι. Σωστό, να φοράμε ριγέ να φαινόμαστε πιο ψηλοί. Θα παίρνουμε τα κόρνερ.
0: Okay.
1: Παιδιά, ό,τι βοηθάει.
0: Δεν το είχα σκεφτεί. Ρίγα οριζόντια.
1: Όχι, ρε, κάθετη. Η οριζόντια παχαίνει. Η κάθετη ψηλώνει. Ναι, γιατί πας μαζί με τη ρίγα. Όπως πάει η ρίγα, πας και εσύ.
0: Σκέφτηκα Ιωαννίδη με την οριζόντια θα φαινόταν. Τι έγινε, ρε παιδιά, το έκανα τον κολ. Δεν στο είπα τον πυρηπάκι να τον πάρω.
1: Τα χέρια στη μέση.
0: Δεν σου είπα, θα κάνω πυρήπα εγώ χιλιάρα και εσύ κοροϊδεύατε με το 7 μπαστούνι.
1: Ναι. Μποϊκοτάς κανένας Έλληνας τουρίστα στην Ολλανδία. Και κάτω τα ένταμ και κάτω και τα γκούντα.
0: Τι λες, παιδί, μια χαρά και Ολλανδία. Και πολύ συμπαθητική.
1: Και το καπνιστό το ένταμ είναι πάρα πολύ.
0: Με τσοβόνια το δικό.
1: Με τσοβόνια.
0: Με τσοβέλα.
1: Με τσοβέλα.
0: Υπάρχει το με τσοβέλα.
1: Το ξέρω, μου το έχεις φέρει πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν ήταν καλό. Έχει ακόμα. Σιγά μην έχει το φάγατε σε δύο μέρες.
1: Τι να έχω.
0: Πυροφάγι.
1: Τι λες, παιδί.
0: Ποντίκια της Νέας Μύρνης.
1: Άκουλε να έχω ακόμα. Μέλι τη ρήπα από δύο μέρες. Καταρχάς χαλάει. Τι θα κάνουμε, ροφάγι. Το ξέρω.
0: Ρε τυροφάγι, ρε σπλίντερ.
1: Τι είσαι με τα καλά. Τυρί.
0: Ρε ρατατούι.
1: Και πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ και ρίχνω μια ματιά στα τυριά και ήταν λες και μπήκα στην καρτιέ.
0: Μ' αρέσει.
1: 35 ευρώ το κιλό. Ναι. 24 ευρώ το κιλό.
0: Είναι
1: το κασέρι,
0: ξέρω. Η σειρά Brand of Love του Ροκφόρ.
1: Είχε και τη στρογγυλή τη σφραγίδα. Τι κάνετε.
0: Τη ρατατούι. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Όχι, δεν το είπα. Πάμε.
1: Πάμε. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε γιατί αυτό το μήνυμα σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή το WhatsApp το τερμάτισε.
0: Halloween. Χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται. Μα και χωρίς λουκουδιές δεν γίνεται. Στα Lidl διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν Μαρία στο σκοτάδι. Και όλα τα απαραίτητα γλυκά. Και αλμυρά σνακς που φωσφορίζουν στο σκοτάδι.
1: Σφωσφορίζουν.
0: Δεν σφωσφορίζουν τα αλμυρά σνακς, αλλά για την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου μπορείς να απογειωθείς με μαγική ατμόσφαιρα. Φόρεσε την σφωσφοριζέ στολή και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα για τρικουρτρίτ Λίντλ, γιατί αξίζει. Τρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρου Ήξερες ότι τα ψάρια έχουν φόσφορο? Η Ολλανδία έξω από το ποδόσφαιρο, λέει ο Δούσης μάλλον, είναι απίστευτα αντιπαθητική και αγενής. Πώς αυτή η χώρα γέννησε το total football δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι λιγάκι, είναι και λίγο ασκηρετσιστές.
0: Εντάξει, τα Πέιμπα, εκεί γενικά, Πέιμπα που τα μαθαίνουμε στα γαλλικά, ναι, εκεί είναι λίγο, ρε παιδιά, όχι συνολικά, δεν μπορούμε να έχουμε φοβερή σύνδεση, ενώ είναι, έχουν μια απόσταση απέναντι σε όλους.
1: Βασικά, ναι, πας εσύ προς τα εκεί και φεύγουν οι άλλοι.
0: Και μεταξύ τους.
1: Ναι,
0: και μεταξύ τους.
1: Ναι,
0: Βέλγιο, Ολλανδία. Ο δικό μου κόσμο που ζει εκεί,

0: Και με ένα υπέροχο μήνυμα, ταξιδεύω προς το στόμιο του Κορινθιακού για να φέρω τη μητέρα μου στην Αθήνα μετά τις διακοπές της. Προτίμησα την ώρα αυτή 8 με 10 εσάς να έχω παρέα. Οι νέοι χόρευαν το χαλιγάλι και τότε είχαν διαφθαρεί με τη μουσική και τα ξενύχια. Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου, ή από εδώ τους από εκεί. Ωρε Χάρη, πόσα ξέρεις. Έχει έρθει μηνυματάκι.
1: Έτσι. Μουζικάρες.
0: Χορεύω με τον δίπλα στο Audi στον Κηφισό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ντράκουλα.
0: Τι λέει ο ποιητής.
1: Τι σημασία έχει. Άμα λέγεται Ντράκουλα το τραγούδι, τι σημασία έχει, τι θα λέει.
0: Μη δείτε επικίνδυνο άντρα. Αμέσως.
1: Σας ρουφήξω το
0: αίμα. Μη δείτε άνδρα που μπορεί να σας δαγκώσει τα αυτιά. Υπέροχος.
1: Το χθεσινό μάτς συγκρούστηκε ο ενθουσιασμός και το ταλέντο του πρώτου ημιχρόνου με την απειρία του δεύτερου. Ευτυχώς πήραμε, λέει, κάτι από το μάτς. Όλα καλά, προχωράμε.
0: Οι ακροατές τη δεκαετία του 70.
1: Ναι.
0: Συγκρούστηκε και ο ενθουσιασμός είναι πάντα καλό σύμβουλο, Μαρία. Δεν είναι έτσι ένα παγιωμένο συνέστημα συμπεριφορικό.
1: 7 βαθμοί με αυτές τις ομάδες και κάποιοι γκρινιάζουν ή μαρτών. Έλα στην παρέα μας, φίλε. Έλα εδώ να δεις τι διαβάζουν τα ματάκια μας.
0: Βγήκα από τη Λαμπορκίνη και χορεύω στην Κηφισό, καθένας τώρα. Βγήκα από το Land Rover και χορεύω στο λιμάνι στην Ναυτιλιακή από κάτω.
1: Ωραία.
0: Αυτοί μας ακούνε, άνθρωποι επιχειρηματίες.
1: CEOs, FEOs.
0: Και UFOs.
1: VBOs.
0: CBOs,
1: HBOs.
0: Όπως είμαι εγώ, φυσικά αυτό πάει για μένα.
1: Καλημέρα στην Νικόλ που μας ακούει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα χρηστικά, πέρα από τα μπασχετικά, ποδοσφαιρικά. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Γκούχου και συγγνώμη, ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή, με πάρα πολλά προβλήματα. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση. Η επόμενη ενημέρωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.
1: Ναι. Εντάξει, γενικά έχει μποφόρια, παιδιά. Γενικά έχει μποφόρια.
0: Στον Αργοσαρονικό.

0: Ναι. Φιλάκια, χαιρετίζω. Από τότε δεν έχω ξαναμπεί σε Δελφίνη. Καλύτερα με το αυτοκινητάκι μας. Πάμε στο Πορτοχέλι, περνάς απέναντι.
1: Και καλά, και με εκείνη τη βαρκούλα που περνάς απέναντι.
0: Δεν χαμπαριάζουν τα ταξί αυτά. Ξέρουν πώς πάνε. Έχω πάει.
1: Ναι, έχω πάει πολλές φορές. Με τέσσερα από φόρη
0: χάσει. Αλλά είναι 5 λεπτά. Αυτό δεν είναι 3 ώρες.
1: Δεν έχεις φόβο γιατί βλέπεις απέναντι.
0: Ακριβώς. Και λες και κάτι να γίνει, βουτάω και μου παίρνει τις βαλίτσες.
1: Και κάτι άλλο. Και δεν είναι ο Tom Hanks δίπλα σου.
0: Σωστά.
1: Για να μείνει μόνο αυτός.
0: Και για να ξέρεις ότι σίγουρα θα βουλιάξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δεν κρατάει μια μπάλα. Αυτό κυρίως.
0: Λοιπόν, εσύ Ζαφυράκη, δεν μας το παίζεις ότι σου αρέσουν τα μπουζούκια. Τι μας λες τώρα μουσικάρεις και τραγουδάρεις. Μας δουλεύεις.
1: Με σηκωμένο για κάμονο κόμις Ράκουλας Μπιπ, φίλε μου και ο Καντονά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Καντονά.
0: Και ο Έλβις Πρίσλεϊ.
1: Και ποιο άλλο θα με παραδεχτείς. Δώσε μου το χέρι πριν. Ποιο άλλο. Και ο Ρομπέρ Πιρές, Μαρία.
0: Γκουγκλάρετε, ρε. Τζενζί, γκουγκλάρετε.
1: Ο Πιρές, Μαρία.
0: Όποτε. Σου τσούριασα τώρα.
1: Αφού ξέρω. Και ο Πιρές πραγματικά
0: ναι,
1: όμως ήταν μεγάλος φως.
0: Ναι. Ένα πολύ καλός παίχτης.
1: Αυτό γιατί είχε το ένας με έναν. Και είχε μέτρα με την μπάλα. Θέλει να μας πάρει τα μέτρα.
0: Λοιπόν, νομίζουν ότι είναι ο Σκοπελίτης μερική και βγαίνουν με 300 από φόρ.
1: Και στο ΕΓΑΛ ήταν πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Και αρχηγό. Χαλκιδόνα που ήταν. Εχθές κάναμε, λέει, κάποιες ευθανασίες στο σκυλάκι. Περνάμε δύσκολα, μας κρατάτε παρέα. 17 χρόνια. Δέσποινα Ηράκλειο Κρήτης και εμένα τόσο είναι η Ήρα, 17.
0: Αυτό είναι το κακό εντός εισαγωγικών. Με τα
1: ζωάκια μας. Η Ήρα έχει θάψει όλη τη γειτονιά του μεταξύ.
0: Και πάει η Ήρα. Και λέει, όλοι θα σας θάψω.
1: Είναι σε φοβερή κατάσταση. Η ζωή να έχει, δεν ξέρεις τώρα μετά τα 17. Αλλά όπως μου είχε πει ο κτηνιατρός μου, ο Κονδυλίδης, καλημέρα, ότι σε αυτή την ηλικία όλα είναι, καταλαβαίνεις, μια μηχανή είναι, 17 χρονών. Σύμφωνο πάρο Σεπτέμβρη, 9 από φόρα, από στα 40 λεπτών την κάναμε 2 ώρες. Τα κύματα σκέπασαν το μικρό καράβι. Μιλάμε για... Σε αυτό το fly-in πρέπει να ήμουν μέσα και εγώ για σπέτσες, λέει κάτι.
0: Όλοι το θυμόμαστε αυτό. Και ήταν εντωμεταξύ και κτέλ. Περάσαμε και από Ίδρα, Πόρο, δεν ξέρω και εγώ από πού αλλού. Πατησίων, Πειραιά, δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Σας ακούω στον ηλεκτρικό, θέλω να γελάσω, αλλά όχι και να γίνω ρεζίλη και καταλήγω να είμαι με ένα μόνιμο χαμόγελο. Θα με περάσουν για τρελό. Ωραίο είναι αυτό, ρε, εσύ, να χαμογελά στον δρόμο. Ωραίο είναι.
1: Α, μην είσαι ο τροχονόμος όμως.
0: Γιατί, για να είσαι ο τροχονόμος.
1: Να μην κάνεις τίποτα.
0: Για να είσαι. Γιατί έχει δηλαδή ποινικοποιηθεί η χαρά, ρε, εσύ.
1: Τι μου το λες εμένα, εγώ ζω από αυτό. Είμαι χαζούλη.
0: Καλημέρες από το μαγευτικό Κηφισόσο.
1: Τον Κηφισόσο.
0: Καλημέρες και στον κύριο Κώστα.
1: Γιατί
0: τον Ανθουσαίο. 7 και σήμερα για να δούμε την αεκάρα, λέει η Σοφία. Μετράει η Σοφία.
1: Οκ. Okay. Καλή εκπομπή, Θοδωρή, ταξί από αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Θα του τα μετρούσε τα παίδια του Πειραιάς ο Ζαγοράκης. Να ένας επιθετικός Έλληνας. Ένας ελαδέμπορας. Ένας άνθρωπος. Τον περνάει ο Ζαγοράκης.
0: Και να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Και έχει
0: ναι,
1: δίκιο και, γίνει, και είμαστε με αυτόν.
0: Καλημέρα και στον Ηλία. Καλημέρα με νέο nickname, λέει. Από Μπίσχοφ, λέει. Και από Κρός. Α, από Μπίσχοφ και από Κρός. Ωραίο.
1: Είναι εδώ. Πολύ ωραίο για όποιον καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Ήμουνα με την Κίρκη και τον Οδυσσέα. Είχε πολύ μποφόρ.
0: Και εγώ ήμουνα με την Κίρκη. Και εγώ θα έμενα με την Κίρκη. Όχι με την Κίρκη, δεν θα έμενα με την Κίρκη.
1: Όχι, με την Κίρκη αγγίζει γουρούνι.
0: Γιατί μια χαρά μαγείρευε.
1: Ναι, αλλά μαγείρευε.
0: Μην ήσουν γουρούνι.
1: Εντάξει, ήταν βιολογικά
0: με
1: όλα.
0: Με την άλλη θα έμενα. Με την Σαλίστερον.
1: Σου είπα, εάν είχα τη Σαλίστερον, θα έκανα ότι δεν θυμάμαι την οικογένεια.
0: Μόλις είδα ότι του έφερε τα χτένια στο χέρι. Είχε ψαρέψει εκεί πέρα και αυτά και λέω, πού πας!
1: Το είχε δώσει στο χέρι γενικά.
0: Γενικά.
1: Αλλά δεν θα θυμόμουν. Φάελο το φάγω. Δεν πειράζει, δεν θυμάμαι για πάντα. Θα γυρίσω στην Κρίνια και στο σκυλί πίσω.
0: Ναι. Πώς να πάρουμε κεφαλιά, λέει, που έβλεπα τον Ντέι και ήταν σαν παιδάκι μπροστά στους Ολλανδούς. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλημέρα και στο Σάκη.
1: Ξεκινάμε τη Λιόλιου. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ πάλι τόσο.
0: Ναι. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Με τσοβέλα είναι τυρί. Ναι. Με ζωζαφυρά. Λέει τι να είναι. Είναι, παιδιά, είναι. Πώς το λένε, αληφή για τη μέση. Το μέσο ζαφυρά.
1: Ναι.
0: Ναι. Για τη μέση, για τη μέση. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Είναι, λέει, ενδεικτικό της ανόδου της εθνικής ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι ενώ έχουμε κερδίσει η Γερμανία και η Σερβία και έχουμε φερχεί με την Ολλανδία. Ναι. Εννοείται. Καλημέρα και στο Χρήστο. Γκούντα στην πλατεία στο Άμστερνταμ έχετε φάει? Όχι.
1: Έχει κάνουν και πανηγύρι. Κάνουν τον Άι Φαν Μπάστεν. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Με έχουν μέσα. Βελισάρες εκεί. Βελισάρεν.
0: Καλημέρα σας, Στάθη. Πρώτη φορά, λέει, σε παιδότοπο με το μικρό για να φύγουμε. Βούτυξα στα μπαλάκια για να τον βγάλουν. Εκείνος έκανε το Φέλπς και με είχε αφήσει, λέει, πέντε χεριές πίσω. Έτσι και ο Τζόλης δεν βγαίνω, λέμε με το. Δεν έχεις πάει σε παιδότοπο, δεν κατάλαβες αυτή τη φράση.
1: Έχω πάει στα νηψάκια.
0: Μπράβο. Είναι ένα μεγάλο πράγμα, σαν πισίνα. Με τα μπαλάκια μέσα που μπαίνουν μέσα τα πιτσιρίκια και χάνονται.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι στα LA, Λιώσιανο, έχω δει σε ταχυφαγείο που είχε μέσα μικρού
0: παιδότοπο. Ναι, μικρό παιδότοπο, ναι.
1: Άνθρωπο 17 χρονών.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ο οποίος τα μπαλάκια τα βάζει. Θα τα φάει τώρα, τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια στα μπαλάκια.
1: Τέσσερα βάλετε τα μπαλάκια.
0: Πόσα είναι.
1: Πόσα. Παρακαλώ, βγείτε έξω. Γιατί μου χάνει. Τον πατέρα μου, τον Ρονάλντο, δεν θα τον αφήνει όξο σου. Το καταλαβαίνει. Πάμε διάλειμμα.

0: Ζαφυράκια τον Έρπη. Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
0: Πονάω. Γιατί πονάς? Είσαι βλάξ. Πάρε ζαφυράξ. Πες αυτό με το μήνυμα που προσπάθησε ο άλλος, ρε Μάρη.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα. Χορού μέγας χώστης. Ξανά, καπάκι. Χορού μέγας χώστης. Και έρχεται το τρίτο μήνυμα. Ζήρου μέγας χώστης. Τα κατάφερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, οκ. Κάποιος έχει πάρει, λέει, είναι με μηχανή. Σας ακούω από Αττική πάνω στη μηχανή. Έχω πάρει ένδο επικοινωνία που έχει μέσα εδώ για να ακούει ραδιόφωνο. Δεν τους ενδιαφέρουν τα τηλέφωνα. Για να ακούει εμάς. Μπράβο, φίλοι. Να το έχεις λίγο χαμηλά όμως, για να ακούς και τους δίπλα, έτσι. Ειδικά εσύ με τη μηχανή. Είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Μην το έχεις τέρμα. Εντάξει.
2: Βέβαια, η Ζαφυρά του με τι θα ταξίδευε, με ψαρόβαρκα και δυο κουδιά. Με δελφίνι θα ταξίδευε.
1: Με τι να ταξιδέψει,
2: βέβαια.
1: Κανονικά, αν με ρωτά, επειδή έθιξε το θέμα.
0: Η Ζαφυρά του, να σου πω ότι βουτάει.
1: Πέρα από αυτό, ναι, δεν βουτάω για να ταξιδέψω. Ναι. Ακόμα.
0: Έπαιζε στον υδάτινο κόσμο με Kevin Costner στο πλάνο.
1: Θα έπρεπε να ταξιδέψω με το δικό μου γιοτ. Τι έπρεπε.
0: Τώρα γιατί έχει όρεξη.
1: Γιατί, επειδή ρώτησε. Με
0: επειδή όμως τα ανταλλακτικά.
1: Με την μπλε που βρωμάνε.
0: Τα ανταλλακτικά τον Αύγουστο δεν είναι εδώ και πρέπει να κάνει σέρβις πιο νωρίς.
1: Όχι, είναι που αφήνω τον καπετάνιο να ξεκουράζεται.
2: Δεν αντελήφθη.
0: Είμαι σε φοβερή κατάσταση.
1: Ναι. Λοιπόν, σε φοβερή κατάσταση ήταν και τα παλιόπαιδα. Δεν τρέπονται λίγο, ρε εσύ.
0: Τι έγινε τώρα?
1: Έπαιζε η Ισπανία Under 21 με το Σαν Μαρίνο Under 21.
0: Γύρισαν πίσω, τους αφήσανε.
1: Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Σαν Μαρίνο.
0: Σαν κρουασάν.
1: Σαν. Μου τα κάνατε. 0-13, ρε φίλε. Ρε, μένα τώρα.
0: Ωραία. Καλά σου κάνανε.
1: Το είδα.
0: Αν το κάνανε οι Γερμανοί, θα ήσουν έξαλλοι, επειδή
1: είσαι. Όχι, και με αυτού είμαι έξαλλοι.
0: Να τα πει όμω με τον ίδιο.
1: Το είδα σε ένα post που έγραφε: σταματήστε, πεθάνανε.
0: Πεθάνανε.
1: Είναι already dead, σταματήστε.
0: 0-13.
1: Τι 0-13, ρε. Ρε, δεν τρέπεστε.
0: Όχι, να μάθουν ποιοι είναι δυνατοί. Τη Σαν Μαρίνο. Τι, εγώ έκανα 10 χιλιόμετρα περπατήσα
1: πάνω στο 9, στο 25, στο 32, στο 34, στο 42, στο 46, στο 69. Όχι, στο 46, στο 52, στο 62, στο 68, στο 69. Στο 74 και, και στο 95, ρε.
0: Έτσι
1: στο 95.
0: Έτσι να πονάει. Και όλα αυτά.
1: Δεν τρέπεστε.
0: Αν τα βάζα Τζόκερ, το 8 θα έβγαινε. Τα βάζα εγώ. Καλά τους κάνανε.
1: Εσύ θα το παίζεις γκολ-γκολ καταρχάς.
0: Εννοείται. Όχι. 4-6 γκολ θα παίζα εγώ.
1: Ρε, δεν τρέπεστε, ρε. Τι 0-13, ρε. Και η Ισπανία έπαιζε και με 10.
0: Γιατί?
1: Όχι, όχι, ψέματα. Έπαιζε με 10 στις καθυστερήσεις.
0: Ποιος πήγε και έφαγε κόκκινη σε αυτό το μάτς?
1: Ο Καραμπάγιο.
0: Τα ανέβε και ο πατέρας ο Καραμπάγιος με τα πρόβατα.
1: Ναι, ο Κώστας ο Καραμπάγιο.
0: Αλήτης, μεγάλος. Δεν άφησε την οικογένειά του για τη μικρούλα.
1: Εντάξει, είδα κάτι δηλώσεις του Τσάβη στον Αποστόλη Λάμπο. Τον ρώτησε ποιους ξέρει, ποιους παίκτες ήξερε κτλ. Εννοείται ότι ήξερε τον Τζάρτα από το πέρασμά του από την Σεβίλη.
0: Και τον Ελμάγκο.
1: Ναι, αλλά και η εθνική λέει του Euro. Κάνατε την έκπληξη, είχατε φοβερούς παίκτες κτλ. Τσάβη. Τι να σου πω. Μποτοξαρισμένος. Για λουρό. Ίδιος με τον Τζούβι, παιδιά.
0: Τσάβη Τσούβι είναι το ίδιο. Θα είχαμε η κομμόδα. Θα είμαστε ένα και ζευγάρι Τσάβη Τσούβι με η κομμόδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τσάβη και ο Αρτέτα.
1: 46 είναι.
0: Ο Τσάβη και ο Αρτέτα.
1: Συνομιλήσαμε.
0: Ναι, είναι ένα χρόνο πιο μεγάλο από μένα. Ο Τσάβη και ο Αρτέτα είναι στην ίδια φάση. Είναι τεντωμένο κούτελο με μουμπεγνή.
1: Αυτό.
0: Αυτό
1: δηλαδή άνθρωπο.
0: Τσάβη και Αρτέτα. Γιατί ο Χριστόγλου έχει, ο Χάρης έχει εδώ πέρα λιτίδες. Πόσο είσαι, Χάρη? 41 χρονών. Φαίνεται 41 ο Χάρης. Ειδικά γιατί, με αυτά τα ρούχα.
1: Γιατί έρχεται και κάνει δύο πρωινά το μήνα, δεν κάνει. Βάλτονε λίγο. Και θα γίνει σαν το ρίλο, θα γίνει.
0: Και δεν τα θυμάται. Κάνει τα πρωινά και λέει.
1: Τα ξεχνάει, τα διαγράφει.
0: Θυμάσαι, γυρνάγαμε από ποτό. Μα γυρνάγανε. Σταματήσαμε και φάγαμε χτες. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Και μετά όλοι φιλεκέδε στο ζύγι, λες, ναι. Που έχει ένα κενό. Κέτσαπ, ναι. Η μαγιονέζα είναι λευκή πάνω στο ζήτο μπουφάν. Γελάω μόνιμο με τα ακουστικά στο γραφείο. Θα ήταν ωραίο να μην ακούει κάτι.
1: Και με κοιτάνε όλοι.
2: Και έλεγα στα παιδιά μου πως κάνεις το Γιωβάνοβιτς και είχαν σκάσει στα γέλια. Ποιοι είναι αυτοί που δεν με ξέρουν?
1: Εν τω μεταξύ, πλάκα-πλάκα. Ακούς το Γιωβάνοβιτς και μιλάει έτσι.
2: Ναι, μην το λέτε αυτό.
1: Αλλά τα
2: παιδιά.
1: Ελληνικά του είναι εκπληκτικά.
2: Θα μπορούσα να κάνω τέντεξ. Εν τη γενέση του κόψαμε
1: κάτι
2: τη φάση.
1: Λένε, ναι, ανεξαρτήτως λέει τη φάση. Τι ανεξαρτήτως?
2: Ανεξαρτήτως αποτελέσματο. Και εν τη γενέση, εν κατακλείδια. Να μιλάει γενικά. Αναντήρητα. Κάναμε ένα καλό
1: παιχνίδι. Να λέει αρχές.
2: Ναι, ναι. Λέγω έλεγον λέξω καιρό. Και...
1: να είναι καλά, όμως, να είναι καλά.
2: Λοιπόν, τι να μην είμαι.
1: Παιδιά, ναι. Τι κάνεις όταν.
3: Καλά,
1: όλα καλά. Τι κάνεις όταν δεν σου αρέσει η δουλειά που κάνεις, κάνεις πωλήσεις B2B. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι πωλήσεις B2B. Πας εκεί πέρα. Δεν είναι από μακριά, δεν είναι στέλνω μια προσφορά. Παίρνεις μαγαζί το μαγαζί,
3: πελάτη.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι. Που θα έλεγε και ο Γιωβάνο.
2: Και διαζώσεις κάνεις.
1: Ακριβώς, το... αλλά έχεις δύο πτυχία πολιτικής επιστήμης και δημοσιογραφίας και είσαι λίγο πάνω από τα 30.
3: Του το τρίβεις τη μάπα, αν δεν αγοράς το που θες. Βγάζεις το πτυχίο, πες εδώ τι έχω, κολώνεις.
1: Λοιπόν, κοίταξε, αν έχεις λογαριασμούς να πληρώνεις,
3: ναι.
1: Συνεχίζεις.
3: Ναι.
1: Γιατί...
3: υπάρχει κάποιος, Μαρία, που δεν έχει λογαριασμούς να πληρώνει. Κάποιος που είναι πολύ πλούσιος και τα πληρώνουν άλλοι ως εταιρεία.
1: Ναι, ναι. Ναι. Θέλω να πω, εάν δουλεύεις για να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου και δεν δουλεύεις για να περνάει η ώρα.
3: Υπάρχουν άλλοι τρόποι αν θες να περνάει η ώρα.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν όμως πληρώνεις.
3: Πρέπει να το κάνεις.
1: Πρέπει να το κάνεις μέχρι να βρεις κάτι καλύτερο. Ναι.
3: Τσάβη Τσούβε, εκεί που η μαγεία της μπάλας συναντά αυτή της ραμπάλας. Τσάβη, okay.
1: Για τον Σλούκας δεν έχεις πει τίποτα, Μαρία?
3: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι λες. Αλλά πείτε.
3: Έχετε δει μαζί Τσάβη και Τσούβη,
1: όχι.
3: Η Ισπανία της είχε διαιτητή ο Φωτιάς, είσαι εδώ με φουέγκο. Πάμε αθλητική ενημέρωση?
1: Όχι, δεν πάμε.
3: Είναι κεφαλάς έξω, περιμένει ο Μακόνεχη.
1: Δεν θέλω.
3: Και επειδή φοράει μακόλι.
1: Γιατί λέει Μακόνεχη.
3: Ναι, τι να τον κάνω τώρα, αυτόν καταλαβαίνω.
1: Δεν τρέπεστε, ρε, δεν
3: τρέπεστε. Είναι δυνατόν, κυρία Γασκύλου. Από 1η Δεκάτου, από χτες δηλαδή, έως και 31 Δεκάτου.
1: Καλημέρα.
3: Απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Το Dr. No με Sean Connery και No Time to Die με Daniel Craig. Αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Πάντα σκέφτομαι Μαργαρίτη 007. My name is Bond.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.